οι κύριοι απόψεις στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, ακούμε στην ενσυνόλο εκπομπή για την πορεία του λαϊκού τραγουδιού από το 1950 μέχρι σήμερα, την αξέχαστη, μεγάλη και στεντόρια φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη.

Κυρίες και κύριοι, είναι κορμί με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, μεγάλες επιτυχίες από το μεγάλο λαρύγγι του ελληνικού τραγουδιού, τον αξεπέραστο Στέλιο Καζαντζίδη.

Κυρίες και κύριοι, είναι κορμί με αυτά τραγούδια μεγάλωσα, μεγάλες επιτυχίες από το μεγάλο λαρύγγι του ελληνικού τραγουδιού, τον αξεπέραστο Στέλιο Καζαντζίδη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλωσα και ακούμε το Στέλιο Καζατζίδη σε αξέχαστες λαϊκές επιτυχίες.

Ένας από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές βάσει της ίδιας έρευνας που κάνει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι ο Τολής Βοσκόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1940 στην Κοκκινιά. Έχουμε κάνει και σε αυτόν ένα μεγάλο αφιέρωμα και εμφανίστηκε το 1963 ως τραγουδιστής και ηθοποιός και μπορούσε να διακρίνει κανείς την άρτια, θα λέγαμε, μουσική του κατάρτιση, αλλά και τις υποκριτικές επιλογές που είχε πάνω στην πίστα. Ίσως γιατί ο Βοσκόπουλος είχε περάσει και από σχολή θεάτρου. 1967 ο Βοσκόπουλος δούλευε με τη Δούκισσα, την οποία διατηρούσαν συναισθηματική σχέση, και ερμήνευσε το τραγούδι σαν τις γαρδένιες στον Ανθό σε μουσική του Ζάκ Ιακωβίδη και στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου. Ο Βοσκόπουλος αρχικά είχε συμβόλαιο με τη Philips, αλλά το 1970 συνεργάζεται με την κρατεά εταιρεία τη Μήνος, κάνοντας πολλές επιτυχίες όπως Εκείνη, Αδέρφια μου αλήτης πουλιά, Το φεγγάρι πάνω θέμου, Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Ο Σκόπουλος καθιερώθηκε ως ο άντρας που θαύμαζαν οι πολλές γυναίκες, κέρδισε αρκετά χρήματα αλλά τα έχασε σε κάποια μαύρα επεισόδια της ζωής του και επίσης κέρδισε και πάρα πολλά χρήματα από τα δικαιώματα. Ο Βοσκόπουλος συνεργάστηκε με την Κολούμπια σε παλιότερα τραγούδια, αλλά συνέχισε δισκογραφικά στη Μήνος.

0: Σημαντικό, κυρίες και κύριοι, πέρασμα από το ελληνικό τραγούδι και με μεγάλο εκτόπισμα ήταν αυτό του Δημήτρη Μητροπάνου. Για το Δημήτρη Μητροπάνου έχουμε υποσχεθεί στους φίλους ακροατές μας, στους φίλους του Μάκη 99,8, ότι θα κάνουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα αποδίδοντας τιμές σε ένα από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές που πέρασε ποτέ από όλες τις εποχές του ελληνικού τραγουδιού. Ο Μητροπάνος γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1948 στα Τρίκαλα και δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς στις 17 Απριλίου του 2012. Το 1964 ο Μητροπάνος κατεβαίνει στην Αθήνα και πριν καν τελειώσει με τις σχολικές του υποχρεώσεις ξεκινά να τραγουδάει επαγγελματικά. Ο πειθικότης ήταν αυτός που τον προωθεί στη δισκογραφική εταιρεία Columbia. Το 1972 ερμηνεύει τραγούδια για το δίσκο Άγιος Φεβρουάριος από τη Philips σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Λίγο καιρό μετά κυκλοφόρησε ο δίσκος Μικρά Ασία από τη Μήνος σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα και στίχους του Πυθαγόρα με την ίδια θεματική, τη μικρασιατική προσφυγιά. Ο Μητροπάνος είχε ήδη ξεκινήσει τη μουσική του καριέρα στη δισκογραφία, όπως είπαμε, από τη Philips, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Polygram. Το 1987 συνεργάζεται με τη Μήνος, ηχογραφώντας 4 δίσκους. Ο Μάτσας είχε μια ιδιαιτερότητα. Επειδή φοβόταν για τα συμβόλαια που έφτιαχναν τους τραγουδιστές, τους φόρτωνε πολλά τραγούδια. Αυτό πιθανότατα δεν ήταν καλό για την επιλογή και την ποιότητα των τραγουδιών. Όμως, ακόμα και με αυτήν την πολυχρησιμότητα, θα λέγαμε, των τραγουδιών και το πολυφόρτωμα των τραγουδιστών, βγήκαν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ίσως γιατί τέτοιοι τραγουδιστές δεν θα ξαναπεράσουν από το μουσικό στερέωμα. Μεγάλα τραγούδια του Μητροπάνου και τραγούδι σταθμός, όπως χαρακτηρίζεται από ειδικούς, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί της μουσικής και της καλλιτεχνικής δραστηριότητας στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδι σταθμό στην καριέρα του θεωρείται το Σαναζητώ στη Θεσσαλονίκη σε μουσική του Μάριου Τόκα και σε στίχους του Φίλιππου Γράψα. Το τραγούδι αυτό περίμενε για να ερμηνευτεί 10 ολόκληρα χρόνια. Ο Μητροπάνος συγκίνησε και έφερε ρίγος με τα τραγούδια που ερμήνευσε, όπως τη Ρόζα, τα Λαδάδικα, το Αλίμονο, το Να σου λέω έλα και πολλά ακόμα.
1: Μεσάνυχτα στο ξέφωτο, στην έρημη πλατεία, φωνάζω πια δε σ'

Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας αυτούς τους δύο χορούς, θα λέγαμε, κύκλους, αυτούς τους δύο σταθμούς στο ελληνικό τραγούδι, ίσως μπορούμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα με τη βοήθεια των πηγών στις οποίες προσφύγαμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αφιερώματα. Δεν μπορείς να κάνεις αφιερώματα σε λαϊκούς τραγουδιστές όταν δεν είσαι ειδικός στο τραγούδι, απλώς αρέσει το τραγούδι από το άκουσμα. Εμείς δουλεύουμε πάνω στο μουσικό μας αυτή, πάνω στη μουσική μας αντίδραση, στη μουσική αντανάκλαση ή σε αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Και επειδή ξέρουμε τι θέλει να ακούσει ο κόσμος, βάζουμε και τις αναλογικές επιτυχίες. Όμως, οι ειδικοί στο τραγούδι, οι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει μουσική και οι άνθρωποι που έκαναν τη δική τους έρευνα, εξού και η δημοσιογραφική έρευνα που κάνουμε, αντλώντας τις συγκεκριμένες πηγές, είναι ότι από τις δύο αυτές εκπομπές βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Θα μπορούσε να υποθεί ότι η συνέχεια και η εξέλιξη του ρεμπέτικου μέσα από τα αρχοντορεμπέτικα τραγούδια αποτέλεσε τη βάση για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μάλιστα, αρκετοί επιστήμονες της μουσικής θεωρούν ότι το ρεμπέτικο σταματά να υπάρχει όταν ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος τραγούδησε στην αρχή της καριέρας του ρεμπέτικα τραγούδια και τα αρχοντορεμπέτικα, πρόσθεσε στο μπουζούκι μία ακόμα χορδή. Αυτή η χορδή ήταν καθοριστική για το να έρθουν τα πάνω κάτω. Μέσα από την κίνηση του Χιώτη, οι μουσικοί χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα εκείνη την εποχή, δηλαδή σε αυτούς που παίζουν τρίχορδο και σε αυτούς που παίζουν τετράχορδο μπουζούκι. Ο Χιώτης, που είναι μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής σκηνής της χώρας, καθώς έκανε τον μπουζούκι αγαπητό σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, προβάλλεται και ο ίδιος σε μια μουσική αυθεντία. Φυσικά το έδαφος για την κίνηση είχε κάνει πρώτα ο Βασίλης Τσιτσάνης. Ο Μανώλης Χιώτης ξεχώρισε για το πάντρεμα των διαφορετικών ειδών μουσικής που χρησιμοποιούσε τα τραγούδια του, όπως το λαϊκό, τη σάλσα, το μάμπο και όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε και σε πολύ καλές ελληνικές ταινίες, στις οποίες συμμετέχει ο Χιώτης. Ο Χιώτης ήταν ένα τηλεοπτικό πρόσωπο. Μαζί με τη Μέρι Λίντα αποτέλεσαν ένα από τα πιο αγαπητά μουσικά ζευγάρια του λαϊκού τραγουδιού. Οι σημαντικοί καλλιτέχνες του λαϊκού τραγουδιού είναι επίσης ο Μπάμπης Μπακάλης, ο Πόστολος Καλδάρας, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Νταλάρας, ο Βοσκόπουλος, ο Μητροπάνος, ο Καζατζίδης και ο Στράτος Διονυσίου, οι οποίοι τραγούδησαν σε μερικές στιγμές στη μουσική τους καριέρα τραγούδια που, όπως αναφέρονται από ειδικούς και από ειδικές έρευνες για το λαϊκό τραγούδι, χαρακτηρίστηκαν Ινδοπρεπή τραγούδια. Τραγούδια με μουσικές επιρροές από την Ινδία. Τα ινδικά τραγούδια εμφανίστηκαν στην ελληνική λαϊκή μουσική το 1950 μέχρι το 1960, χρησιμοποιώντας τη μουσική που άγουγαν σε ινδικές ταινίες, διάφοροι συνθέτες που έγραφαν νέους στίχους στα ελληνικά και δημιουργούσαν νέα τραγούδια που ερμηνεύονταν από διάφορους καλλιτέχνες, οι οποίοι έκαναν σημαντική καριέρα, αλλά όπως συμπεραίνουν οι ειδικοί ή εντός ή άνευ εισαγωγικών, απευθύνονταν σε κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το διαχωρισμό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει στο λαϊκό τραγούδι αυτός που ακούει, ο ακροατής του λαϊκού τραγουδιού, θεωρώ ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί ούτε σε κατώτερα ούτε σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παμπλούτοι, υπήρξαν άνθρωποι μεγιστάνες του πλούτου, όπως ο Νάσης, ας πούμε, ο οποίος πήγαινε σε πίστες στις οποίες ακουγόταν γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Ξεχνάμε ότι ένας από τους φίλους του ήταν ο ανεπανάληπτος Σταμάτης Κόκοτος. Τι σημαίνει απευθύνομαι σε κατώτερα ή ανώτερα λαϊκά στρώματα? Το λαϊκό τραγούδι είναι ένα και δεν μπορούμε να το διαχωρίζουμε στους ακροατές των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και στους ακροατές των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, δηλαδή στην οικονομική ελίτ της χώρας. Σας πληροφορώ ότι ελιτίστες, ολιγάρχες της χώρας ακούνε ρεμπέτικα τραγούδια. Αυτοί λοιπόν ανήκουν σε κατώτερα κοινωνικά στρώματα? Θεωρώ ότι το συμπέρασμα είναι λάθος. Το ρεμπέτικο τραγούδι έφτασε να εκδιωχθεί σε μεγάλο βαθμό και δεν δέχτηκε τις τιμές που του άξιζαν. Αλλά το πρώιμο ελληνικό τραγούδι έγινε ο συνεχιστής του, πατώντας σε γερά μουσικά θεμέλια.

0: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για μια ακόμα βραδιά που μας ακούσατε. Θέλω να τονίζω πάντα, κλείνοντας αυτές τις εκπομπές, τα μουσικά δημοσιογραφικά αφιερώματα, ότι στόχος μας είναι να μην αφήσουμε το λαϊκό τραγούδι να πεθάνει. Να μην αφήσουμε το λαϊκό τραγούδι στα χέρια των αρπακτικών πολυεθνικών εταιριών και σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να το θανατώσουν. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν το κακό του ελληνικού γνήσιου λαϊκού τραγουδιού. Όσο τα ραδιόφωνα, η τηλεόραση πιο σπάνια, αλλά σπανίζουν πια και οι εκπομπές που ασχολούνται με το ελληνικό τραγούδι. Κάποτε υπήρχαν δύο εκπομπές στη τηλεόραση, στις οποίες βλέπαμε εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού. Τώρα δεν υπάρχει καμία. Το ραδιόφωνο λοιπόν, στο ραδιόφωνο πέφτει το βάρος, το ραδιόφωνο μπορεί να βάλει πλάτη, και ειδικά ένα τέτοιο ραδιόφωνο όπως είμαστε εμείς, ένα γνήσιο πατριωτικό ραδιόφωνο όπως είναι ο Μάχη 99,8, ο οποίος μπορεί να βάλει πλάτη για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλώς σας ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα μαζί. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 και τις 9. Σήμερα μαζί σας στη ρύθμιση του ήχου, Εφραίμ Χαραλαμπίδης, Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, μουντιάλ, προκριματικά παγκοσμίου πρωταθλήματος μπάσκετ, καθώς αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Ρουμανία. Η εθνική, η οποία αυτή τη στιγμή με ένα τρίποντο του Κώστα Παπα-Νικολάου προηγείται με 40-47. Ένα παιχνίδι στο οποίο η εθνική μας χρειάζεται την νίκη και αυτή τη φορά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στα παράθυρα και θα σας μεταφέρουμε ακριβώς τι ισχύει. Κάθε παιχνίδι πλέον μετράει. Οποιοδήποτε πιθανό λάθος και αν συμβεί, οι ομάδες το κουβαλούν στην επόμενη φάση, όπου δεν αρκεί να κάνει το καλύτερο δυνατό ρεκόρ, αλλά να ισχυροποιήσει τη θέση της στην επόμενη φάση, όπου τα πράγματα θα είναι σαφώς πιο δύσκολα. Τρεις ομάδες από τον επόμενο όμιλο θα πάρουν το εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και η εθνική μας, προκειμένου να αισθάνεται πιο άνετα, αλλά κυρίως για τα γκρουπ τα οποία θα δημιουργηθούν αργότερα και θα είναι πιο ισχυρά, πρέπει να περιορίσει στο ελάχιστο τις απώλειες. Αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα κόντρα στην Ρουμανία, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είμαστε 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου και με νέο τρίποντο η εθνική μας ομάδα, αυτή τη φορά από τον Ντολιόπουλο, προηγείται με 42-50 και παίρνει έτσι μία ανάσα, με τους Ρουμάνους να προσπαθούν κυρίως με τον Ράσελ Νατουραλιζέ, Αμερικανός, ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Ρουμανίας, να απειλεί, αλλά μέχρι στιγμής δείχνουμε να τα πηγαίνουμε αρκετά καλά. Λοιπόν, αυτά με το παιχνίδι, θα ασχοληθούμε και λίγο αργότερα φυσικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο Μουντιάλ, καθώς είχαμε έτσι πολλές αμφίρροπες αναμετρήσεις. Όλες μάλλον οι αναμετρήσεις ήταν αμφίρροπες. Ξεκινώντας από το παιχνίδι το οποίο το παρακολουθήσαμε μαζί εχθές, Αγγλία-Κονγκό, με την ανατροπή της Αγγλίας και με τον Χάρι Κέιν να δείχνει ότι είναι ένας πολύ μεγάλος χαρισματικός σκόρερ. Οι Άγγλοι βρέθηκαν στην επόμενη φάση και πλέον είναι έτοιμοι να προχωρήσουν όσο γίνεται στην διοργάνωση αυτή. Μια Αγγλία η οποία δείχνει ότι μπορεί να έχει έτσι μια προσπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα θα φανεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε μάλλον να σας δώσω λίγο και τα παιχνίδια έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον για την επόμενη φάση, ξεκινώντας από τις 4 Ιουλίου, όπου στο Χιούστον του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στις 8 η ώρα Ελλάδος. Ένα αμφίρροπο παιχνίδι, με το Μαρόκο φυσικά να είναι το φαβορί, αλλά οι Καναδοί είναι μια ομάδα που έχει δείξει ότι θέλει και μπορεί να περπατήσει σε αυτή τη διοργάνωση αρκετά μακρύτερα από κάθε άλλη φορά στην ιστορία της. Κυριακή ξημερώματα στις 12 η ώρα, Παραγουάη Γαλλία, ένα πολύ μεγάλο φαβορί με ένα πολύ μεγάλο outsider. Η Γαλλία του Εμπαπέ δείχνει μέχρι στιγμής ότι είναι η ομάδα που κάνει τη διαφορά. Είναι η ομάδα η οποία μπορεί και έχει δείξει ότι στη μέρα της κερδίζει τον οποιοδήποτε και μάλιστα με σκορ. Είναι χαρακτηριστικό σε κάθε παιχνίδι της Γαλλίας, έχουν επιτευχθεί minimum 3 γκολ. Πάμε τώρα στο άλλο παιχνίδι, την Κυριακή, 11 η ώρα Ελλάδος το βράδυ, στη Νέα Υόρκη. Η Βραζιλία θα υποδεχτεί την Νορβηγία, παιχνίδι κατά πολλούς αμφίροπο. Νομίζω η Βραζιλία εδώ έχει τον τρόπο να πάρει την πρόκριση και την ωριμότητα. Φτάνουμε πλέον την Δευτέρα 6 Ιουλίου με ένα παιχνίδι ιδιαίτερο θα έλεγα. Στο Μέξικο Σίτι οι διοργανωτές υποδέχονται την Αγγλία. Οι Μεξικάνοι, οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν όσο δεν προχώρησαν ποτέ άλλοτε σε ένα Μουντιάλ, απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και θέλουν να φτάσουν κι αυτοί στην επόμενη φάση. Στις 10 η ώρα το βράδυ,

θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Πάμε να συνεχίσουμε εκεί που το είχαμε αφήσει, μετά την Αγγλία. Είχαμε το παιχνίδι Βέλγιο-Σενεγάλη. Πραγματικά ένα χιτσκιοκικό φινάλε, με τη Σενεγάλη να είναι πάρα πολύ καλή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Κατάφερε να προηγηθεί με 2-0, μάλιστα πέτυχε πολύ όμορφα γκολ και γενικά έδειχνε ότι πατούσε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Ο Ντιαρά νωρίς έκανε το 0-1, ο Σαρ εξαιρετικό γκολ στο 51, το 0-2, και ενώ όλα έδειχναν ότι θα πανηγυρίζαν οι Αφρικανοί την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, ήρθε ένα γκολ στο 86 από τον Λουκάκου και ξαφνικά το Βέλγιο είχε χρόνο να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Με αυτά και με αυτά η Σοφάρης ήρθε 3 λεπτά αργότερα στο 89 με τον Τέλεμανς, όταν εκμεταλλεύτηκε μια ωραία ασίστ από τον Τροσάρ, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να... θα πάει στην παράταση και εκεί να δούμε ποια ομάδα θα υπερισχύσει. Μάλιστα ο προπονητής της Σενεγάλης έβαλε και πολλούς φρέσκους παίχτες μέσα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να τους ετοιμάσει για την παράταση. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, καθώς στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης έγινε πέναλτι, με αποτέλεσμα ο Τίλεμανς να ευστοχίσει και να πετύχει τον γκολ και έτσι στην παράταση στο τελευταίο λεπτό ο Τίλεμανς χάρισε την νίκη στους Βέλγους, με αποτέλεσμα να πάρουν αυτοί το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ανατροπή λοιπόν για το Βέλγιο που πήρε την πρόκριση και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και φτάσαμε μετά ξημερώματα ώρα Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποδέχονται τη Βοσνία. Οι Αμερικάνοι έδειξαν από την αρχή ότι ήταν το αφεντικό της αναμέτρησης. Δεν είχαν ευκαιρίες, αλλά ήταν πιο έτοιμοι, θα έλεγα, οργανωτικά, μπορούσαν να κυκλοφορούν άνετα την μπάλα, έφταναν με ευκολία έξω από τη μεγάλη περιοχή, χωρίς όμως να έρχεται το γκολ. Ήρθε όμως το γκολ τελικά, έγινε το 1-0 με τον γνώριμο σκόρερ για τους Αμερικάνους, ο Μπαλουγκάν. Είναι αυτός ο οποίος πέτυχε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου το 1-0. Εκεί φαινόταν ότι η Αμερική θα έψαχνε ένα δεύτερο γκολ για να το κλειδώσει το παιχνίδι. Δεν έγιναν όμως έτσι τα πράγματα. Πήραν άλλη τροπή. Στο 64 υπήρχε κόκκινη κάρτα για τον Μπαλουγκάν, με αποτέλεσμα να αλλάξουν οι αριθμητικές ισορροπίες και έτσι οι Βόσνοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά ήρθε ένα γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ και με τον γκολ αυτό το οποίο σημειώθηκε, η ομάδα των ΗΠΑ πέτυχε το 2-0. Νομίζω ότι κάπου εκεί κρίθηκε για το παιχνίδι. Δεν υπήρχαν και τα χρονικά περιθώρια άλλωστε για κάτι περισσότερο. Ο Τίλεμανς είναι αυτός ο οποίος είχε πετύχει τον γκολ. Οι ΗΠΑ στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Θα συζητήσουμε ασφαλώς και σήμερα αρκετά για το Μουντιάλ. Σήμερα είχαμε και θα σταθούμε λίγο αργότερα στην παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκης, που ο Ευάγγελος Μαρινάκης ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών, το πώς θα προχωρήσουν, το τι θα έχει αυτό το γήπεδο, και πρόκειται για ένα γήπεδο που όταν ολοκληρωθεί θα είναι ένα γήπεδο κόσμημα. 250 εκατομμύρια είναι το κόστος της κατασκευής του, θα είναι υπερσύγχρονο, θα έχει πολλές παροχές για τους φιλάθλους και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ωστόσο να μείνει 2 χρόνια εκτός να αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ, όπως αποκάλυψε ο κύριος Μαρινάκης, κάτι το οποίο εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό. Ένα γήπεδο 80.000 θέσεων σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και με καλή πορεία, κατάμεστο τα έσοδα, εκτοξεύονται. Και φυσικά μετά τον Ολυμπιακό μπει στο δικό του σπίτι, θα έχει ένα γήπεδο χωρητικότητας 53.000 θεατών, το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά το ΟΑΚΑ, που ασφαλώς θα μπορέσει να κάνει ακόμα βιωσιμότερη την ομάδα του Λιμανιού. Στο παιχνίδι τώρα της εθνικής μας ομάδας τα πράγματα εξελίσσονται καλά. Είμαστε στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Η εθνική μας ομάδα έχει ένα προβάδισμα που αγγίζει τους 10 πόντους, 9 για την ακρίβεια, 49-58, χαμηλό σκορ. Η εθνική μας είναι έτοιμη για να πάρει την πρώτη νίκη

0: προβληματικά του Μούντο Μπάσκετ. Λοιπόν, να δούμε τώρα αν είμαστε, ναι, είμαστε έτοιμοι για να πάμε λίγο στους καλεσμένους σημερινής μας εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με Μουντιάλ. Θα ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει αγωνιστεί πολλάκις με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, σκάουτερ της Arsenal για πολλά χρόνια και όχι μόνο. Λάκης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει έτσι να δούμε διαφορετικά το Μουντιάλ. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα σε όλους σας.
0: Λόγω της ενασχόλησης με την Αγγλία, με την Arsenal, ας ξεκινήσουμε με την Αγγλία, η οποία χθες πέρασε διαπυρός και σιδήρου, θα έλεγα, με 2-1 απέναντι στο Κονγκό.
1: Κοίταξε, είχα προβλέψει νίκη της Αγγλίας, βέβαια ήταν πολύ δύσκολο αυτό που έγινε, αλλά είχα τονίσει επανειλημμένως, είχα πει ότι εδώ και μερικά χρόνια, ενώ τα προηγούμενα χρόνια σε μεγάλες ομάδες που πρωταγωνιστούσαν, Liverpool, Manchester City, Arsenal κτλ, σε κέρυες θέσεις αυτών των ομάδων ήταν παίκτες πάρα πολύ καλή, αλλά άλλης εθνικότητας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε την πολύ καλή εθνική Αγγλίας από παλιά. Τώρα τελευταία όμως υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που παίζουν στις πρώτες ομάδες της Αγγλίας, έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με την πολυτέλεια ότι κάποιοι παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια, όταν υπάρχουν τόσο κλειστές άμυνες, μπορούν να ξεκλειδώσουν το σκορ με τι, όπως είναι με παραδείγματι ο Κέιν, έτσι, όπως είναι ο
0: Ντεγκάρας
1: που παίζει, ακριβώς. Στην Νορβηγία βλέπουμε τον Όντεγκαρ, το οποίος ήταν από 19-20 μου στην Άθεν, είναι αρχηγός της ομάδος, ο Χάλαντ με την Νορβηγία, δηλαδή κάποια στιγμή το δεύτερο γκολ της Νορβηγίας, ας πούμε, ήταν ποίημα με την κάθε την πάσα της, πάει στο Χάλαντ και γίνεται το 2-1. Χθες η Αγγλία ήταν πραγματικά ένα εκπληκτικό γκολ, το δεύτερο γκολ του Κέιν, που αυτό είναι θέμα ικανότητας. Και δεν είναι μια ομαδική δουλειά, έτσι. Έγινε μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίκτη, έδωσε την μπάλα στον Κέιν και έκανε τον γκολ. Αλλά άμα βλέπουμε τώρα παίκτες όπως η Αγγλία, όταν υπάρχουν οι στόπερ αυτοί που δεν τους ξέρουμε καλά-καλά, έχουν ένα παίκτη που τον είχε πάρει η Άρσεναλ πριν 3 χρόνια 100 εκατομμύρια, τον Ντέκλαν Ράις. Όλες οι μπαλιές περνάνε από αυτόν. Παίρνει την μπάλα από το στόπι και ξεκινάει το παιχνίδι. Άρα έχουμε μια Αγγλία που την περιμένουμε δυνατή. Τώρα, όσο θα πηγαίνουμε στους 8, ας πούμε, θα βλέπουμε καλύτερα παιχνίδια. Γιατί, κακά τα ψέματα, κάποιες ομάδες χαμηλότερες δυναμικότητες από τις άλλες. Δηλαδή, όταν παίζει με τη Βραζιλία, με τη Γαλλία, κάποια ομάδα. Και χθες το Κονγκό που έπαιζε με την Αγγλία, παρότι αποκλείστηκε, ήταν απίστευτη. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση η ομάδα του Κονγκό, έτσι. Και όσο φτάνουμε τώρα στους 8, 16, 8, θα βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά θέλω να πω όμως ότι σε αυτά όλα, όταν μιλάμε για επίπεδο εθνικών ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, πόσο μάλλον, πιστεύω ότι τη σφραγίδα τη βάζουν κάποιοι παίκτες που πραγματικά έχουν το κάτι ξεχωριστό, που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι με μια προσωπική τους ενέργεια. Π.χ. ο Μπαπέ, ο Ντεμπελέ, όλοι αυτοί θα μας απασχολήσουν. Ο Μέση που είναι 40 χρονών, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά κύριε Παπαϊωάννου, αυτό όντως 100% συμβαίνει σε ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ βάζω και την παράμετρο όμως ότι μέχρι τώρα οι αντίπαλοι, όπως και να το κάνουμε, ήταν χαμηλότερης δυναμικότητας. Δηλαδή
1: σωστό.
0: Κάτι Κουρακάο, κάτι IT, ξέρω εγώ, αυτές οι ομάδες.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
0: βρίσκαν
1: σωστό,
0: και
1: πολύ
0: τα κάνανε.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Περιμένω να δω τι θα κάνουν.
1: Αυτό που επισημαίνεις είναι πάρα πολύ σωστό. Όμως, θέλω να πω όμως ότι, ας πούμε, η Αγγλία ήταν πίσω στο σκορ. Το Βέλγιο χθες ήταν πίσω στο σκορ. Αυτό δείχνουν όμως ότι μια ομάδα που έχει DNA, ας πούμε, έτσι. Όπως είδαμε τη Γερμανία, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η Γερμανία. Δεν μας έπεισε καθόλου. Δεν είχε DNA η Γερμανία, ρε παιδί μου. Αλλά
0: ναι.
1: Το να είναι μια ομάδα, η Βραζιλία, δύσκολα, ήταν πίσω στο σκορ. Η Αγγλία ήταν πίσω στο σκορ, το Βέλγιο. Αυτό ήταν σημαντικό. Τώρα όμως, όταν θα παίξει, ας πούμε, Αγγλία, Βραζιλία ή ξέρω εγώ, Γαλλία ή Αργεντινή.
0: Μεξικό, Αγγλία.
1: Ακριβώς. Θα βλέπουμε. Ναι, όχι, λέω παράδειγμα έτσι. Θα βλέπουμε πολύ καλύτερα πράγματα τώρα. Δηλαδή, θα βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά θα βλέπουμε και πολύ περισσότερες φάσεις. Πιο ανοιχτό. Θα είναι πιο ανοιχτό το ποδόσφαιρο. Μέχρι τώρα, περίπου, βλέπαμε όποιος θα παίξει ο πρώτος ή ο δεύτερος. Είχε και κάποια που είχαν σκοπιμότητα. Δηλαδή, αν έφερε μια ισοπαλία κάποια ομάδα, λες περνάω. Ενώ τώρα είναι νοκάουτ. Άρα λοιπόν εδώ θα έχουμε να κάνουμε και τη φιλοσοφία, την ψυχολογία του καθενός. Τι προσωπικότητα έχει κάποια ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πώς αντιδράει σε μια δύσκολη.
0: Λίγο νωρίτερα είπατε για τη Γερμανία. Όπου θα το πω και σε εσάς και το έχω πει και σε άλλους καλεσμένους. Ποιον παίχτη έχει η Γερμανία ως προσωπικότητα να αλλάξει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή?
1: Σχεδόν κανέναν.
0: Κανέναν. Ο Κλίμιχ που δεν, okay, δεν είναι ούτε Μέση, ούτε Χάλαντ.
1: Είναι,
0: ούτε
1: είναι μέχρι το δεξί μπακ και τα λοιπά. Δηλαδή ο Κέιν που παίζει στην καλύτερη ομάδα της Γερμανίας είναι Άγγλος. Ο Λίσε που κάνει παπάδες με την Μπάγερ είναι στη Γαλλία. Δηλαδή δεν έχει, η Γερμανία δεν έχει ένα παίχτη να πει ότι αμάν, ξέρω εγώ, είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν έχει DNA το παλιό, άμα πάμε πίσω σε παίχτες στη Γερμανία, έχει παιχταράδες, έτσι. Ενώ τώρα
0: Ρουμενίγκε, Φέλερ, Αουγκετάλερ.
1: Δεν έχει, δεν έχει. Κλώζε και τα λοιπά, πρώτος χώρος στα παγκόσμια, ήταν άλλο πράγμα. Εδώ πέρα τώρα δεν έχει χάσει το DNA και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι, δεν ξέρω Μάκη άμα το είδες, είναι μια νευρικότητα που είχε ο προπονητής της Γερμανίας, ο πώς λέγεται, Νάγκελσμαν. Δηλαδή μεταδίδει, είναι σαν να ήταν σε τεχνική κατηγορία. Να πάει εδώ, πέρα, εδώ, πέρα, εδώ, να διαμαρτύρεται στους διαιτητές και τα λοιπά. Αυτό δείχνει μια νευρικότητα και στους παίκτες τη δίνει. Δεν είναι ψύχρεμος. Χθες είδαμε τον Γκαρσία, γίνεται το 0-2 και λέει ήρεμα και τα λοιπά, είχε εμπιστοσύνη στην ομάδα του.
0: Καλά, αυτό δεν υπήρχε. Με τον μπλοκάκι στο χέρι, λέω τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο θα γίνει viral αυτός. Η ομάδα χάνει και αυτός κοιτάει τον μπλοκάκι του. Και γύρισε το παιχνίδι.
1: Ναι, έπαιζε το παιχνίδι της όμως. Μπορεί να έχανε το Βέλγιο, πρόσεξε. Μπορεί να έχανε. Αλλά όμως.
0: Ναι, αλλά. Κύριε Παπαϊωάννου, δείτε και τι έκανε όμως. Δηλαδή, έβγαλε έξω τον Ντογκού και τον Ντεμπρόινε. Τους δύο παίχτες ονόματα.
1: Και χθες. Ο Μαντουέκε, σαν να μην υπήρχε. Ο Ράσφορντ έχανε την μπάλα έξω, ξέρω, και ήταν σαν απελπισμένος. Μας έδειχνε κοντά του κοντράστ στο πρόσωπό του. Λες και ήταν στεναχωρημένος και έχανε 4-0. Έκανε δύο αλλαγές. Ο Τούχελ, στα άκρα δεξιά και τα έβαλε το Σακά και τον άλλο τον Γκόρτον και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Και ο Γκόρτον έκανε και την πάσα στον Κέιν που έκανε το δεύτερο γκολ. Άλλαξε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή ο προπονητής πρέπει να είναι. Ένας άλλος πάλι που του βγάζει το καπέλο είναι ο Αντσελότη. Έχανε η Βραζιλία τίποτα. Έβαλε το 2-1 η Βραζιλία τίποτα. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρότητα. Σαν προπονητής πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία από τον προπονητή. Βέβαια τώρα μέχρι στιγμής δεν μου άρεσε η Βραζιλία που λέμε. Αλλά από εδώ και στο εξής θα δούμε πραγματικά καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί εντάξει, οι λεγόμενες σε χαμηλή δυναμικότητα ομάδες ήταν στημένοι έξω από τη μεγάλη περιοχή 10 άτομα. Αυτό το πράγμα και έψει να την αντιπίθεση.
0: Ναι, αλλά η Βραζιλία έχει αλλάξει φιλοσοφία. Έρχεται πιο κοντά στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία με τον Αντζελότη. Τον τρόπο παιχνιδιού μιλάω, έτσι.
1: Ακριβώς. Και θα δούμε μια πιο σφιχτή άμυνα που είναι Ιταλός ο Αντζελότη και θα δούμε πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Γιατί μην ξεχνάμε, έχει το Βινίσιος. Δεν είναι λίγο.
0: Όχι, να ξεκινήσουμε από την άμυνα. Με Γκάμπριελ και Μαρκίνιος. Δηλαδή, τι καλύτερα στο περνάει.
1: Το καλύτερο. Και να βγω, ξέρω εγώ, αληθινός. Περιμένω να βάλει κανένα γκολ ο Γκάμπριελ στα στημένα από κεφάλια.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί έχει την ικανότητα, το δουλεύω. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, 100%. Όσο πάμε τώρα θα δείχνουμε καλύτερα. Και βέβαια, σαν outsider, επειδή ο κόσμος στην Ελλάδα δεν το ξέρει, έχω πάει 2-3 φορές, έκανα κάποια camp Τορόντο και Αμερική και Σικάγο, νομίζουμε εμείς ότι αυτοί δεν έχουν ποδόσφαιρο. Είναι γιορτή το ποδόσφαιρο, είναι γεμάτα τα γήπεδα στο MLS. Και άμα δεις όλοι οι μεγάλοι παίκτες στα τελευταία τους πηγαίνουν εκεί. Δεν είναι τυχαίο που ο Μπέκαμ είναι πρόεδρος, είναι ο Μέση και φεύγουν πάρα πολλοί παίκτες και πηγαίνουν εκεί σιγά σιγά. Διάβασα πρόσφατα και ο Λεβαντόφσκι και νομίζω έχει κλείσει στο MLS σε κάποια ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτοί έχουν πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Και δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ποδόσφαιρο πλέον. Όπως και η εθνική γυναικών της Αμερικής πάει στους τελικούς συνέχεια. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Αλλά αυτοί παραδοσιακά ήταν αυτοί.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Δεν έχω πάει με αυτά που βλέπω, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν ξέρω αν το έχουν δεν το έχουν το ποδόσφαιρο, αλλά στις υποδομές είναι μακράν έτη φωτό μπροστά από εμάς.
1: Ναι, ισχύει. Μα και σου λέω τώρα, τα έχω ζήσει, τα έχω δει. Να σου πω ότι στο Τορόντο, παράδειγμα, έχουν κλειστά στάδια. Κλειστές προπονήσεις, σε κλειστά ντόμ τα λένε, έκανα και εκεί προπονήσεις. Τον τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, ανοίγουν τα ντόμ αυτά και είναι το χόρτο κανονικό. Απίστευτο. Είναι οργανωμένοι, δεν είναι, έχουν με το business plan τι θα εξοδέψει κάθε ομάδα κτλ. Δεν έχει έπεσα, κέρδισε κτλ. Είναι γιορτή. Και όλο επιθετικό ποδόσφαιρο, δεν είναι να πάρω την ισοπαλία ή να κάνω την άμυνα κτλ. Αλλά
0: τώρα να όμως, ανοίξουμε μια φέτος... συζήτηση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, ας να ανοίξουμε.
1: Ναι.
0: Έχω κουραστεί σε αυτό το Μουντιάλ και γενικά στα τελευταία παιχνίδια στο μεγάλο επίπεδο. Αυτό το ανούσιο build-up το οποίο γίνεται κάτω από το κέντρο με τις παράλληλες πάσες. Δεν είναι, λέω, εντάξει, καλό το build-up να γίνεται, αλλά να γίνεται δημιουργικά. Όχι όπως ας πούμε έπαιζε η Νότιο Αφρική που κρατούσαν την μπάλα πατημένη. Όχι. Ή εν πάση περιπτώσει με ένα αργό build-up το οποίο δεν μπορεί να σε βγάλει μπροστά. Κοίταξε, σε αυτό ο Γκουαρδιόλα μας έκανε κακό.
1: Κοίταξε, όχι, δεν είναι έτσι. Να σου πω κάτι. Με την ευκαιρία, το λέμε δηλαδή και επειδή είναι και η εκπομπή σου και πιστεύω ότι μας ακούν, θα καταλάβουν πράγματα για να ξέρουν και κάποια πράγματα πέρα από αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, έτσι, που βλέπουν. Νομίζω έχουν και αυτοί μπορούν να πούν τη γνώμη τους, ρε παιδί μας, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το build-up τώρα που γίνεται, όπως ο Γκουαρδιόλα, τι γίνεται. Προσπαθούν με το να αλλάζουν πάσες σε μια οργανωμένη άμυνα, πολύ κλειστή η χώρη και προσπαθούν με τις πάσες πλάγια, δεξιά, αριστερά και μόνο από τα πλάγια θα γίνει τελική προσπάθεια, προσπαθούν να σπάσουν την ισορροπία της άμυνας με μια οργανωμένη άμυνα. Τώρα όταν κάνουμε μάθημα, πώς μπορεί να σπάσει. Να σπάσει με την κάθετη πάσα, που η κάθετη πάσα είναι δύσκολη, πρέπει να έχει την ικανότητα, όπως το έκανε ο Νορβηγός, την κάθετη, την έσπασε και έκανε τον κολοχάλα, ήταν ποίημα αυτό, έτσι. Το δεύτερο είναι με το 1-2 που δεν μπορεί να γίνει το 1-2 γιατί είναι πολύ κλειστή η χώρα, είναι ένας παίκτης δίπλα 3 μέτρα από τον άλλον. Και το άλλο είναι το 1-1 που δύσκολα βλέπουμε παίκτες πλέον να κάνουν το 1-1.
0: Μα δεν τους αφήνουν.
1: Ναι, ήταν ο Μαντουέκη χθες με την Αγγλία, είχε έναν παίκτη, έκανε από πίσω στα 2 μέτρα ήταν ένας άλλος. Άρα είναι η κάθετη πάσα, σούτ από μακριά και θα δούμε πάρα πολλές. Πολλά σκορ και διαμόρφωση του αποτελέσματος από στιγμένες φάσεις. Δηλαδή από φάουλ απευθείας, από κόρνερ, πρώτο δεύτερο δοκάρι κτλ. Το 80% των γκολ στα παγκόσμια γίνονται περίπου από στιγμένες φάσεις. Αυτό τώρα που το λέω είναι πρωτόγνωρο που το ακούει ο άλλος, αλλά άμα το σκεφτείς,
0: θα δεις. Χτυπήματα με την πρώτη επαφή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η οργανωμένη άμυνα θα σπάσει. Με μία τρίπλα ένα συναντίον ενός να σουτάρεις ή με την κάθε τι πας να το βγάλεις με τη μία. Δύσκολα θα βλέπουμε να κάνεις ένα εναντίον ενός. Άμα τριπλάρει ένα παίχτη ο Μαντουέκη χθες, ας πούμε, ή ο Σακά που τον έβαλε αλλαγή, δίπλα στα 2 μέτρα είναι ένας άλλος. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να το κάνουμε το ένα εναντίον ενός όταν είναι 10 άτομα μέσα σε μεγάλη περιοχή. Γι' αυτό πηγαίνουν στα πλάγια, το build-up και ψάχνουν πάντα από τα πλάγια γίνεται η τελική ενέργεια για να γίνει το σπάσιμο ή να σουτάρει, να κάνει κεφαλιά κάποιος ή να πλασάρει. Yeah. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Τώρα βέβαια, η χαμηλή δυναμικότητα μέχρι τώρα βάζανε γκολ γιατί στην Αγγλία. Γιατί ήταν κοινή χώρη. Όταν χθες το κουκού που έπαιζε με την Αγγλία, όταν πάρει την μπάλα, αυτοί τι έχουν, ειδικά οι αφρικανικές χώρες, ο σωματότυπός τους και η φυσική τους κατάσταση είναι απίστευτη. Όταν έχεις λίγο καλή τεχνική, θα βγεις στην κόντρα. Όπως εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στη φυσική κατάσταση, έχω πάρει πλάκα με το Εκουαντόρ. Δηλαδή ήταν μισά μηχανάκια τρέχανε.
0: Αλήθεια είναι πέρα. Και αυτό το Εκουαντόρ είχε καλή πορεία στο Κόπα Αμερικά και το περιμέναμε. Και δικαιολογημένα αυτές εδώ που έφτασε.
1: Βέβαια και πάρα πολλοί παίκτες στην κόντρα δεν διώχναν την μπάλα που να είναι. Αλλάζαν την μπάλα με τη μία, βγαίνανε, ζητούσαν τον γκολ. Μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Εντάξει, αυτοί αποκλείστηκαν, να τους αφήσουμε. Το Μαρόκο είναι αυτό το οποίο και σε αυτό το Μουντιάλ, στο προηγούμενο ήταν τετράδα, ναι. Αλλά και εδώ μπορεί να φτάσει μακριά. Δηλαδή τώρα παίζει στο επόμενο παιχνίδι, για να δω. Δεν το έχω. Α, με τον Καναδά.
1: Μπορεί να την κάνει. Δηλαδή, όμως, στην τελική θα δούμε τις παραδοσιακές δυνάμεις, ας πούμε. Είναι Αργεντινή, Βραζιλία, ο συνήθως από την Νότια Αμερική και η Γαλλία, Ιταλία, από τις μεγάλες, θα με πω, η Γαλλία που εγώ δίνω μεγάλη, το έχω πει από την αρχή, είναι η πιο πλήρης ομάδα, βέβαια δεν ξέρω στο ποδόσφαιρο τι μπορεί να γίνει. Η Αγγλία, την περιμένω, έχει μέταλλο πλέον και η Αγγλία. Η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι λίγο πίσω, δεν ξέρω, μείνα λίγο πίσω. Ναι. Η Γαλλία μου άρεσε πάρα πολύ, μέχρι τώρα δείχνει μια σταθερότητα στο παιχνίδι της και βέβαια έχει παίκτες οι οποίοι κάνουν γκολ με ατομική προσωπική ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε μια ομάδα. Να κάνεις, δηλαδή ο Ντεμπελέ που έβαλε με τα 2-3 γκολ με το αριστερό, με το φάλσο κτλ. Αυτά είναι προσωπικές, δηλαδή στιγμές της ικανότητας του κάθε παίκτη.
0: Έτσι πάει.
1: Ο τερματοφύλακας, όταν έχεις 5 παίκτες μπροστά σου, δεν μπορεί να δεις. Άμα κάνει άλλο την μπάλα με το φάλτσο και σημαδεύει και πάει στο γάμα η μπάλα, είναι γκολ. Από μακριά το τρώει πιο εύκολο ο τροματοφύλακας. Δεν έχει οπτικό πεδίο. Αλλά μέχρι στιγμής πάντως δεν είδαμε ένα μάτς, δηλαδή μόνο λίγο στο Σκότρα το χθεσινό με το Βέλγιο, αλλά δεν είδαμε ποδόσφαιρο, παιδί μου. Δεν είδαμε. Μια ωραία κίνηση στο δεύτερο γκολ που έκανε η Βραζιλία, που έκανε ένα σουτάρι, όλο στην πασάρι στον πώς το λένε, στη Σάρση να τον παίχνει αυτό, να, και πλασάρει πολύ ωραία.
0: Στο Μαρτινέλη. Μαρτινέλη.
1: Ο Μαρτινέλη, πολύ ωραίο πλασέ. Mm. Κάνε ότι θα σουτάρει την πασάρι στο Μαρτινέλη, στο αμάτημα πάσα κατευθείαν. Και ένα άλλο σημαντικό είναι ότι έχουν άμεση εκτέλεση. Δηλαδή είναι επέκταση με μεγάλη τεχνική. Άμα καθυστερήσει ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ο επιθετικός
0: δεν έχει
1: βγάλει. Ακριβώς, ακριβώς. Το direct. Είναι μεγάλη, ψηλή τεχνική κατάρτιση. Και είναι επέκταση.
0: Αυτό που λείπει από τους Αφρικανούς. Αυτό λείπει από τους Αφρικανούς.
1: Δεν το έχουν. Yeah. Τώρα χθες είδαμε το Κονγκό, είναι 2-0 με το Βέλγιο. Αλλάζα την μπαλά, όπως είπες πολύ σωστά. Και άσχετα. Δεν την έλαζα να πάμε προς τα μπροστά λίγο. Μία, δύο, τρεις, δεν θα γίνει το λάθος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλά, που τα πάμε, Μάκη. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Yeah.

0: Λοιπόν, εδώ η εθνική μας τώρα πάει να το κάνει ντέρμπι με την Ρουμανία. Είμαστε 4 λεπτά, 3 και 40 για την ακρίβεια, πριν από το φινάλε. Ξανεμίστηκε η διαφορά των 8-9 πόντων. Είμαστε στο 60-64 με το Ράσελ να πετυχαίνει και το καλάθι και μάλλον να κερδίζει και το φάουλ. Οπότε πάμε στον πόντο. Φάουλ που έγινε από τον Μήτρου Λόγκ με αποτέλεσμα η εθνική πλέον να είναι μπροστά με ισχυρή κεφαλή ενός πόντου. Επαναλαμβάνω ότι η εθνική χρειάζεται την νίκη πάση θυσία, γιατί τα αποτελέσματα μεταφέρονται στην επόμενη φάση, εκεί που οι αντίπαλοι πλέον θα είναι ισχυρότεροι και η αποστολή θα είναι δυσκολότερη. Και το λέμε δυσκολότερη γιατί μια κανονική εθνική δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τα παράθυρα. Βλέπετε ότι δεν παίζει κανένας από τους πρωτοκλασσάτους εντός εισαγωγικών παίκτες μας. Οπότε κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Μένουμε σε αριθμούς Μουντιάλ και θα πάμε λίγο να το δούμε από μια διαφορετική σκοπιά. Ένα διαφορετικό θέμα θα έλεγα. Έχουμε μαζί μας τον πρώην τερματοφύλακα, νυν προπονητή, τον Ηλία στο Γιάννη. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ασφαλώς παρακολουθείτε Μουντιάλ και εσείς όπως όλος ο κόσμος. Τώρα θέλαμε να μιλήσουμε μαζί, να μας βοηθήσετε λίγο, γιατί αρκετά παιχνίδια έχουν φτάσει ήδη στη διαδικασία των πέναλτι και πολλά περισσότερα θα ακολουθήσουν. Τι γίνεται εκεί, πώς μπαίνει ο τερματοφύλακας σε αυτή τη διαδικασία? Ειδικότερα, τώρα δεν θυμόμουν ποιο παιχνίδι ήταν που ήταν στα πέναλτι την τελευταία φορά, έβλεπα συνεχώς τον προπονητή τερματοφυλάκων να μιλάει τον τερματοφύλακα, ξέρεις αυτός βαράει όλο από εκεί, κάνει αυτό, κάνει εκείνο κτλ. Δηλαδή πλέον μπήκαμε έτσι πιο αυτοματοποιημένα πλέον και στη θέση του τερματοφύλακα.
1: Πλέον το ποδόσφαιρο υπάρχει εξέλιξη και στη θέση του τερματοφύλακα και οι προπονητές τερματοφυλάκων πλέον δουλεύουν πάρα πολύ καλά και σε αναλύσεις και ιδίως και στα πέναλτι και προσπαθούν να βοηθήσουν τον τερματοφύλακα να είναι πολύ πιο έτοιμος στις εκτελέσεις των πέναλτι. Αλλά με τις αναλύσεις, γιατί πλέον υπάρχει εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, βοηθάνε πάρα πολύ τον τερματοφύλακα. Αλλά φυσικά παίζει ρόλο και ο ίδιος ο τερματοφύλακας, σε τι ψυχολογία έχει εκείνη τη στιγμή την ώρα του αγώνα. Παίζουν πολλά ρόλο.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο οι αναλύσεις.
1: Γιατί δεν είναι το... Οι αναλύσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι αναλύσεις είναι καλές, αλλά πλέον το γνωρίζουν και οι ποδοσφαιριστές που εκτελούν τα πέναλτι πλέον και πιστεύω ότι υπάρχει και μεγάλο ρόλο παίζει η ψυχολογία του τερματοφύλακα.
0: Ναι, και αυτή θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Τώρα το άγχος ποιος το έχει, ο τερματοφύλακας ή ο ποδοσφαιριστής?
1: Και οι δύο. Και οι δύο έχουν άγχος. Εννοείται, για να βοηθήσει. Και ο τερματοφύλακας έχει από τη μεριά του το άγχος για να βοηθήσει την ομάδα του να περάσει στην επόμενη φάση.
0: Ναι. Τώρα, ξέρετε, τελευταία βλέπω έτσι πολλά mind games κατά τη διαδικασία το πέναλτι. Τώρα, ας πούμε, στο πέναλτι που κέρδισε χθες το Βέλγιο, στο 120,
1: ναι,
0: έγινε ένας χαμός. Ο Λουκάκου πήρε την μπάλα, θέλοντας να πιστέψουν όλοι ότι το εκτελέσει αυτό το πέναλτι, για να αφήσει τον Τίλεμαν να ηρεμήσει και τελευταία στιγμή πάει και του απλώνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Δηλαδή έχουμε και τέτοια πλέον σκηνικά.
1: Ναι, υπάρχουν και είναι και αυτά μέρος του παιχνιδιού και της τακτικής, ας πούμε, της κάθε ομάδας.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Παίζουν και αυτά ρόλο.
0: Τώρα, για το Μουντιάλ τι βλέπετε εσείς, τι σας έχει αφήσει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση μέχρι στιγμής, τι ξεχωρίσατε, ομάδα, παίχτες?
1: Εμένα με έχουν καταρχάς η ομάδα που με έχει εντυπωσιάσει και θεωρώ ότι θα το σηκώσει κιόλας λόγω του Μέση είναι η Αργεντινή, γιατί έχει πάρει την Αργεντινή από το χέρι και την οδεύει προς τον τελικό.
0: Εντάξει, έτσι, ακόμα δεν παίξαμε μαζί όμως και... στα ημιτελικά. Λέω ακόμα δεν παίξαμε μαζί, λέω στα ημιτελικά θα βρεθούμε.
1: Μαζί ποιοι?
0: Εμείς είμαστε με Βραζιλία.
1: Α, με τη Βραζιλία, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι δεν έχω... Και η Βραζιλία είναι πάρα πολύ καλά. Πάει πολύ καλά. Περίμενα λίγο καλύτερα να πάει. Αλλά πιστεύω και αυτή θα πάει, θα φτάσει μέχρι τους 4, θα φτάσει. Ναι. Αλλά με έχουν εντυπωσιάσει οι μικρότερες ομάδες της διοργάνωσης.
0: Νορβηγία, Μαρόκο.
1: Πρίση, π.χ. Κογκό, π.χ. Σενεγάλη, π.χ. Πράσινο Ακροτήρι. Είναι ομάδες που πιστεύω ότι εντάξει, ήταν κάπου, είχαν και κάπου ατυχία, αλλά με εντυπωσίασαν, δεν τις περίμενα τόσο καλές.
0: Ναι. Ωραία, κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Συνεχίζουμε. Σε λίγο θα πάμε και Θεσσαλονίκη να μάθουμε τι γίνεται εκεί με ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Η εθνική μας δεν πάει καλά. Καθώς με ένα έτσι πολύ μεγάλο σερί οι Ρουμάνοι έκαναν το comeback, όχι μόνο μας ισοφάρισαν, μας προσπέρασαν κιόλας και προηγούνται με 69-66, αν δεν κάνω λάθος, 3 πόντους. Με ελάχιστα δευτερόλεπτα να απομένουν, γύρω στα 90 δευτερόλεπτα. Οπότε η εθνική πρέπει να πατήσει γκάζι, να βρει τον τρόπο να γυρίσει το παιχνίδι, αν θέλει να πάρει την κατάκτηση της νίκης και να ξεκινήσει έτσι με το δεξί της υποχρεώσης σε αυτό το μοντομπάσκετ. Επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζουμε την Ρουμανία σε ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται εκτός έδρας, με την εθνική μας ομάδα να θέλει την νίκη, γιατί επαναλαμβάνω, με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η διαδικασία για τα προκριματικά. Η εθνική θα την πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Αυτό, εντάξει, λίγο πολύ είναι δεδομένο. Εκεί όμως τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά εάν κουβαλάει μαζί της ήτες από την πρώτη φάση. Μέχρι να πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. 69-66 η εθνική, επιστροφή στο παιχνίδι. Οι Ρουμάνοι ξεσηκώνονται για πρώτη φορά στον αγώνα. Βλέπουμε την κερκίδα να παροτρύνει τους Ρουμάνους για την νίκη. 1:15 πριν από το φινάλε. Και δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην πάμε Θεσσαλονίκη? Όχι ακόμα. Ωραία. Να δούμε λίγο την προσπάθεια της εθνικής μας, η οποία τώρα προσπαθεί με το Λιόπουλο. Βγαίνει ο Μήτρου Λόγκ για να πάρει την μπάλα, θέλει να δεχτεί το screen, δεν τα καταφέρνει. 9 δευτερόλεπτα για να γίνει η επίθεση. Θα πάρει λογικά με ένα drive ωραίο. Τάπα! Λογικά μετράει το καλάθι, μετράει, ναι. Ήταν στην άνοδο, στην κάθοδο μάλλον η μπάλα. Και έτσι το 69-68, εντυπωσιακό το κόψιμο από τον Ρουμάνο Σέντερ. Αλλά σίγουρα ο Κάτ ήταν αυτός. Το καλάθι του Μήτρου Λόγκα μετράει. 68-69. Πάμε Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από τον Focus FM θα μας δώσει το ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει τη σημερινή προπόνηση την πρωινή με δύο προβληματάκια. Το ένα είναι του Τσάλοφ, το άλλο είναι του Παυλένκα. Ο Παυλένκα δεν έπαιξε χτες, ο Τσάλοφ αγωνίστηκε στο φιλικό, στο οποίο ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1. Πάντως δεν ήταν δύσκολη αποστολή του δικεφάλου του Βορρά, γιατί η Μπέβερεν δεν ήταν κάποια πολύ, πολύ μεγάλης αξίας ομάδα όπως φάνηκε. Μόλις ανέβηκε στο πρωτάθλημα, από το πρωτάθλημα Βελγίου της β' κατηγορία στην πρώτη κατηγορία, και κάνει και αυτή τη δική της προσπάθεια. Ο ΠΑΟΚ όμως έδειξε ένα καλό πρόσωπο, σοβαρό, και αυτό ήταν που ικανοποίησε τους φιλάθλους που παρακολούθησαν το παιχνίδι. Και αναμένεται τώρα με την προσθήκη του Τάισον, ο οποίος από σήμερα βρίσκεται στην Ολλανδία, να αλλάξει λίγο και στην επίθεση η ομάδα, να γίνει λίγο καλύτερη, πιο επιθετική και να αποκτήσει λίγο μεγαλύτερη ποιότητα. Αν και ο Κωνσταντέλιας χτες ήταν μια ακόμη φορά πολύ καλός, ενώ εντυπωσίασε ο Ζαφίρης, ο οποίος έβαλε 2 γκολ και έδωσε και μια assist στο 3ο γκολ, στο 4ο της ομάδας, το οποίο πέτυχε ο Πέλκας. Όλα αυτά στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι. Όσον αφορά στα μεταγραφικά του δικεφάλου του Βορρά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το βασικό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο είναι να κλείσει το Χατζηδιάκο, να κλείσει το Γιαννούλη και να κλείσει και το Σάντα Μαρία, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα της Βαλένθια, η οποία Βαλένθια θέλει να τον παραχωρήσει τον Σάντα Μαρία, όμως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες μικρές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής. Ο παίκτης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ και περιμένουμε αυτές τις τρεις μεταγραφές να ολοκληρωθούν. Σήμερα ο Άρης ανακοίνωσε τον Γιαννιώτα, όπως αναμενόταν. ανανέωσε για ένα χρόνο το συμβόλαιό του και ανακοίνωσε και τον Ντιαλό Σανουσί, ο οποίος είναι μεταγραφή, 20 ετών ποδοσφαιριστής, που εντάσσεται στον Άρη. Υπάρχουν ελπίδες ότι μπορεί ένας καλός παίκτης, κάτι παρόμοιο με τον Διαντή, για τον οποίο ο Άρης περιμένει τα λεφτά από τη μεταγραφή του, προκειμένου να προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Τέλος να πω ότι στον Ηρακλή ανακοινώθηκε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ήταν μια μεταγραφή την οποία την είχαμε πει 2-3 φορές, 4-5. Σήμερα τυπικά ανακοινώθηκε. Έπρεπε να τελειώσει 30 Ιουνίου το συμβόλαιό του με τον Άρη και τυπικά, γιατί έχει να παίρνει κάτι λεφτά από τον Άρη. Και 2 Ιουλίου σήμερα ανακοινώθηκε ο Αθανασιάδης. Αλλά ο Ηρακλής αναμένεται να ανακοινώσει και άλλους ποδοσφαιριστές εντός των επόμενων ημερών. Νομίζω ότι η ομάδα του Ματσάρη θα αρχίσει να φέρνει παίκτες και αύριο θα φέρει. Θα έχει μια ανακοίνωση ίσως ημέρα Παρασκευή, αλλά και από Δευτέρα σίγουρα, γιατί αρχίζει και η προετοιμασία την άλλη εβδομάδα και θα είναι εδώ και ο προπονητής ο κύριος Ματσάρη.
0: Ωραία Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου συνέχεια.
2: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.

0: Όσο διάστημα λοιπόν είχαμε αυτή την επικοινωνία με την Θεσσαλονίκη, δεν άλλαξε τίποτα στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, καθότι το καλάθι το οποίο πέτυχε ο Λόγκ είναι ακόμα υπό εξέταση. Συνεπώς το 69-66 παραμένει μια δύσκολη περίπτωση. Είναι κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού, αν η μπάλα είναι στην άνοδο ή στην κάθοδο. Οπότε σε αυτό το κόψιμο που έγινε από τον Κάτε, νομίζω ότι αρχίζει να παίρνει καθοδική πορεία η μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε την απόφαση των διαιτητών που εδώ και 3 λεπτά είναι πάνω από το monitor σε αυτό το coach challenge το οποίο υπήρχε. Το καλάθι, για να δούμε αν μετράει ή δεν μετράει. Η υπόδειξη είναι ότι το καλάθι μετράει και η μπάλα πηγαίνει στην... Όχι, δεν μέτρησε. Δεν το μέτρησαν το καλάθι. Το καλάθι δεν μέτρησε και η μπάλα πηγαίνει στους Ρουμάνους. Συνεπώς, η εθνική μας τώρα θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιεστική, γιατί έχει μόλις 53 δευτερόλεπτα για το παιχνίδι και 3,4 για να ολοκληρώσει την επίθεση από το προηγούμενο καλάθι το οποίο δεν μέτρησε. Λίγο οξύμορο αυτό που είπαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει 3,6 λοιπόν θα παραμείνουμε αναγκαστικά για να προχωρήσουμε έτσι στο τέλος της αναμέτρησης. Μωραΐτης προσπαθεί να πάρει την μπάλα στην επαναφορά, κάνει ένα τρίποντο περισσότερο για το Θεαθήνα, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα. Οι Έλληνες διεθνείς ζητούν φάουλ, το οποίο έγινε πάνω στον Μωραΐτη στην προσπάθειά του να αρπάξει την μπάλα. Τίποτα, λένε οι διαιτητές, ο Τολιόπουλος είναι. Τίποτα λένε οι διαιτητές, με αποτέλεσμα η κατοχή να ξαναπάει σε ρουμάνικα χέρια. 48 δεύτερα απομένουν, στο μείον 3 η εθνική, έξαλλος ο Σπανούρης, τα λέει εκεί με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για το ελληνικό συγκρότημα, με τους Ρουμάνους και τον Ματέσκου πλέον να είναι έτοιμοι να επαναφέρουν την μπάλα για να πάνε σε μία από τις τελευταίες τους επιθέσεις, και πολύ περισσότερο αν σκοράρουν, τότε τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την εθνική μας ομάδα. Πρες πλέον από την εθνική, ο Παπανικολάου σαν αρχηγός εκεί τα λέει με τους διαιτητές και διαμαρτύρεται, δεν αλλάζει κάτι φυσικά. Η επαναφορά της μπάλας τώρα για τους Ρουμάνους που μπαίνουν σε αυτή την τελευταία τους επίθεση. Πιέζουμε εμείς περισσότερο, μήπως και αργήσουν να κατεβάσουν την μπάλα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση εκεί. Θα γίνει εδώ λάθος τώρα και εύκολο φάουλ από τον Τολιόπουλο. Στέλνει στους βολές τους Ρουμάνους στο 69-66. Άρα εδώ η διαφορά μπορεί να πάει και στους 5 πόντους αν είναι εύστοχοι οι Ρουμάνοι στις ελεύθερες βολές. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι παιχνίδι δύο κατοχών, τουλάχιστον έτσι όπως είναι. Εύστοχη η πρώτη βολή, 70-66. Εντελώς λάθος εδώ η κίνηση από τον Τολιόπουλο. Ένα γρήγορο φάουλ έδωσε το δικαίωμα στους Ρουμάνους να πετύχουν δύο εύκολους πόντους. Το χάνουμε 11 πόντους, 12 τώρα. Ευστόχησε και στις δύο βολές. Στο μείον 5 η εθνική ομάδα. Εδώ το σερί που έχουν κάνει οι Ρουμάνοι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω 28 είναι, αν δεν κάνω λάθος. Παπα-Νικολάου, επαναφορά της μπάλας για τον Τολιόπουλο. Πιέζουν οι Ρουμάνοι, προσπαθούν να βγουν από το πρες. Ξανά η μπάλα στον Παπα-Νικολάου, περνάει ο χρόνος. Δεν γίνεται επίθεση, ψάχνει το τρίποντο Παπα-Νικολάου. Είναι άστοχο, κανένα rebound, δεν λειτουργήσε εκεί τίποτα στην άμυνα. Και μάλιστα τώρα δεν κάνουμε και άμυνα. Τώρα πήγαν εκεί να πιέσουν οι Έλληνες διεθνείς και να κάνουν και το φάουλ. Έπρεπε ήδη να είχαμε κάνει φάουλ εδώ και αρκετή ώρα. 20 δεύτερα απομένουν, 5 πόντοι. Άρα η εθνική μας σε όλα τα σενάρια έχει δύο επιθέσεις θα πρέπει να κάνει για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Με την προοπτική κιόλας να χάσει την μία από τις δύο ελεύθερες βολές και η εθνική μας να κυνηγήσει το Mission Impossible. Τέλος πάντων, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο, αλλά πολύ δύσκολο να γίνεται έτσι εύκολα. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη, άρα εδώ πλέον τα δεδομένα αλλάζουν συντριπτικά. 6 πόντοι και αν μπει και αυτή 7, οπότε νομίζω ότι δεν ανατρέπεται αυτή τη διαφορά μέσα σε 20 δεύτερα τα οποία υπολείπονται για να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό γίνεται κιόλας. Άσχημη εμφάνιση για την εθνική στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ένα μακρινό τρίποντο είναι άστοχο. Κάπου εδώ η σεμνή παράσταση λαμβάνει τέλος. 13 δευτερόλεπτα η μπάλα είναι ξανά σε ελληνικά χέρια, καθώς εκεί ο Μορντέσκου δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το Λιόπουλος θα επαναφέρει. 73-66 Βγαίνει από τα screen η μπάλα, θα πάει από την άλλη πλευρά ένα τρίποντο άστοχο και αυτό, 0 στα 3 τρίποντα. Ήταν για την εθνική μας ομάδα με 73-66, ένα αποτέλεσμα που σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το ελληνικό συγκρότημα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε μιλήσει για το έργο το οποίο θα γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης και την κατασκευή του. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, κ. Μαρινάκης, αναφέρθηκε σε μια εντυπωσιακή συνέντευξη τύπου που έγινε στον Πειραιά, παρουσία πολλών καλεσμένων και προσκεκλημένων. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε εκεί στη συνέντευξη τύπου και πώς παρουσιάστηκε το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μια ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπέδου. Και αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Επίσης, ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία θα προσφέρουμε και οθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 28. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό. Το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο. Θέλω όμως να ξεκινήσω από λίγο πιο νωρίς, διότι δεν συνηθίζω να μιλάω συχνά και όταν μιλάω, μιλάω με έργα, όπως θα έπρεπε και όλοι μας να μιλάμε με έργα. Το 2010, όταν ανέλαβα το τιμόνι του Ολυμπιακού, δήλωσα ότι έχω τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να είναι Ολυμπιακός αυτάρχης, παντοδύναμος οικονομικά και να μην έχει κανέναν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος οικονομικά και ατενίζει το μέλλον με ασφάλεια και σιγουριά. Έχει το δικό του υπερσύγχρονο νέο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο βελτιώνεται, όπως και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του γραφείου του Συλλόγου, ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους για να αντέχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ελλάδα και ένα μπάτζετ μιας ομάδας Champions League. Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρος μου, όπως επίσης και τεράστιες ήταν οι επενδύσεις μέχρι σήμερα στο στάδιο Καραϊσκάκη, που πλέον δεν χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ένα τεχνολογικό θαύμα το οποίο θα καμαρώνει ο Πειραιάς, ο Ολυμπιακός μας, η Ελλάδα μας. Ο δεύτερος στόχος το 2010, όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει Ολυμπιακός μέλος της ποδοσφαιρικής ελίτ και να διαπέψει στην Ευρώπη. Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην ιστορία του ranking της UEFA. Ζήσαμε τεράστιες νίκες, μεγάλες στιγμές απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα Elite Club. Αποκορύφωμα το έπος του 2024 με την κατάσταση του Conference League και του Champions League από τους νέους μας. Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό στους νέους. Ήταν ένα θαύμα. Ένα όνειρο ενός αιώνα για κάθε Ολυμπιακό, για κάθε Έλληνα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα εντυπωσιακά για το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Το γήπεδο το οποίο θα είναι πλέον 53.000 θέσεων. Ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά θα είναι κόσμημα. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα δεν έχουμε και πάρα πολλά αναφορικά με τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν με την ΑΕΚ να είναι σε μια θέση όχι αναμονής, απλά πιο εξειδικευμένης αναζήτησης, καθώς έχει τα χρονικά περιθώρια για να μπορέσει να βρει τους παίκτες που χρειάζεται. Και έτσι με αυτό πορεύονται οι ομάδες μέχρι τώρα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στην σημερινή μας εκπομπή στο τέλος. Ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάκης Ιωαννίδης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή στις 8 η ώρα. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
7: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ σου ή τρομερό?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
5: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
9: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
5: Σιγά τα αίματα, καλέ.
10: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
11: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
12: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
13: Πήρατε?
14: Ναι.
13: Να μην σας πω τι πήρατε.
12: Τέλος.
14: Τέλος.

καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό και καλώς ήρθατε και σήμερα στο φτωχικό μας. Εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Το πρωινό της Παρασκευής. Ήρθε Παρασκευή. Παρασκευής 3 του Ιούλη του 2026. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Αναμένω να έρθει και ο πρωινός ο καφές. 69-074-83-48-4 το Βαμπύρ για να, όχι να μας πιει το αίμα, για να στείλετε τα μήνυματά σας και τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε τέλος πάντων να μας πείτε, να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Κάντε τα εκεί κομμάτια να γίνει, βγάλτε τα αποθυμένα σας. Γιατί λίγο πολύ και ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται πίσω από το μικρόφωνο είναι και λίγο ψυχολόγος. Γιατί όμως είναι τόσα ψυχολογικά που έχει ο κόσμος έξω. Θεσσαλονίκη πάντως ξημερώνει με 25 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό, υγρασία στο 63%, με 25 επίσης ξημερώνει και η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 59%. Περιμένουμε μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ανέμους μέχρι 6 μποφόρ, καλά μην φανταστείτε ότι θα χειμωνιάσει κιόλας, προς Θεού. Η μέγιστη βλέπω θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Λίγο δροσούλα μωρέ, λίγο έτσι να μην πνιγούμε από το καύσον. Ευτυχώς πάντως μέχρι στιγμής, δόξα το Θεό, μας έχει πάει. Δεν μπορείτε να πείτε, κάντε και οικονομία στο air-condition. Γιατί μέχρι στιγμής δεν μπορείς να πεις ότι έχει κάνει κανένα τρελό καύσον. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, μην γκρινιάζετε. Μια χαρά είμαστε. Μας αγαπάει ο Θεόγλης ακόμη μας εδώ. Πώς δεν έχει ρίξει φωτιά να μας κάψει τώρα, να πει άντε μωρέ τους βαρέθηκα, ας τα κομμάτια να πει. Ό,τι και να τους κάνουν, να πούμε εκεί πέρα παραμένουν ζαγάρια, δεν αλλάζουν. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στο Viber, στο φίλο τον Πέτρο, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στη Μαρία με υγεία. Σήμερα 3 Ιουλίου είναι η γιορτή του Αγίου Ιακίνθου. Το 1994 λέει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Γιάννης Χατζηφώτης, εκπρόσωπος τύπου, πρότεινε να καθιερωθεί ως ημέρα των ερωτευμένων η γιορτή του Αγίου Ιακίνθου. Έκτοτε η παράδοση ξεκίνησε το 1998 από την Κρήτη και τα Ανώγια, όπου κτίστηκε ένας ταπεινός ναός με πρωτοβουλία του Λοδοβίκου των Ανωγίων και πραγματοποιούνται τρίμερες εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου που μαρτύρησε σε ηλικία 20 ετών σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό που λες Μαρία. Καλό είναι να μαθαίνουμε και από τους ακροατές πράγματα. Καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα. Όμορφο δροσερό πρωινό Παρασκευής, καλή εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι βγήκα από το σπίτι και έχει έτσι ένα ωραίο αεράκι έξω. Δηλαδή ήταν έκπληξη σήμερα, ωραίο ήταν, ωραίο.

Όχι, όχι 10 ευρώ. Όχι, 1 ευρώ, ρε. 1 ευρώ να έδινε ο καθένα. Με βάση τι μετρήσει, με ακούτε κάτι χιλιάδε κάθε πρωί. Περίπου μου δίνουν 16-17 χιλιάδες κόσμος ό,τι ακούει. Από 1 ευρώ να μου δίνατε και καινούργιο αυτοκίνητο θα πήγαινα να πάρω. Αλλά είστε τσιγκούνιδες. Εδώ εγώ κάθε πρωί, ρε, από τις 5 ώρα είμαι εδώ πέρα. 6 ώρα ανοίγω τα μικρόφωνα. Μα ξενύχτης, μα από δουλειά, μα εδώ όμως. Τι ψυχούλα έχει, βρε, 1 ευρώ. 1 ευρώ, βέβαια. Δηλαδή στο TikTok που, που πάτε και τα ρίχνετε σε δωράκια, σε κάτι τριαντάφυλλα, σε κάτι εκεί, μια χαρά είναι. Να αρχίσω να γίνω κι εγώ ζητιάνος του TikTok. Να αρχίσω να βγάλω κανένα φράγκο. Είναι και αφορολόγητο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδος, και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω στο στούντιο.

Στους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στον καιρό σήμερα, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να είναι λίγο πιο δροσερές σύμφωνα με την ΕΜΗ. Λίγες νεφώσεις αναμένουμε, οι οποίες θα είναι πρόσχερα αυξημένες και θα εκδηλωθούν στα υπηρετικά το μεσημέρι προς το απόγευμα. Τοπικές βροχές, η όμβρη και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 στα ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά ως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτιών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

κάθε πρωί αυτό το άγχος έχω. Να προλάβω να πω το δελτίο καιρού, μη και χτυπήσει το κουδόνι και έρθει ο Ντελιβεράς και μου φέρει τον καφέ. Γιατί το βλέπω τώρα, λέει, από λεπτό σε λεπτό θα είναι εδώ. Και έχω αυτό το άγχος, δεν θα προλάβω, δεν θα προλάβω, θα ολοκληρώσω το δελτίο καιρού, δεν θα το ολοκληρώσω. Πρέπει να συνεννοηθώ με τους Ντελιβεράς. Καλημέρα στο Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Ο Τζαμπατζής λέει, τι είναι αυτός ο τύπος. Κρέμεται έξω από την πόρτα του λεωφορείου, είναι κάπου στο εξωτερικό και χτυπάει το κουδούνι, ήρθε ο καφές.

Τουλάχιστον τον πετύχανε, κάτι είναι και αυτό. Δεν θα έχω νεύρα για το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο Χάρη. Από το δροσερό λατομείο του Γρανίτη λέει. Μην γκρινιάζεις πρωί-πρωί, λέει, η ζωή είναι ωραία. Και η Ελένη είναι ωραία και η Άβια είναι ωραία. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα. Όλα ωραία είναι σε αυτή τη ζωή εκτός από την κυβέρνηση.

η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στον φίλο μου το Σάκη τον Έλλη. Ζητιάνε, λέει, γιατί δεν κατάλαβα. Τα γκομενάκια που βγαίνουν εκεί πέρα στο TikTok να πούμε και δίνουν οι άλλοι φράγκα. Πολύ φράγκο ρε εσείς, α Παναγία. Κάποτε είχαμε τις καρτοζητιάνες, στέλνανε μήνυμα, θα μου στείλεις μια κάρτα pay safe, ξέρω εγώ, με είχανε πήξει σε αυτό. Τώρα έχω κάτι γιαγιάδες οι οποίες, ψεύτικα προφίλ βέβαια, οι οποίες θέλουν να μου γράψουν την περιουσία τους, λέει, και να τους στείλω το e-banking μου και όλα αυτά. Τόσες γραίες που μου την έχουν πέσει δηλαδή στο ίντερνετ για να μου στείλουν την περιουσία τους, εγώ δεν θα έπρεπε να δουλεύω. Ναι, θα έπρεπε να ζω από αυτή την περιουσία δηλαδή, είναι απίστευτο. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπολία, ο Ιάκυνθος και η Ακύνθη. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Ξέρετε, αυτή που πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ Αδρά. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 3 του Ιούλια, ανά τα προηγούμενα έτη.

Γράψαν σήμερα το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. Σαν σήμερα το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customer Afternoon Letter. Σαν σήμερα το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 601 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. Σαν σήμερα το 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Σαν σήμερα το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεώργιου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1883 έρχεται στη ζωή ο Τσέχος συγγραφέας Φραντς Κάφκα, γνωστότερος για το έργο του «Η Δίκη». Σαν σήμερα το 1909 έρχεται στη ζωή ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Ενώ σαν σήμερα το 1962 έρχεται στη ζωή ο Τόμ Κρούς, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Τόμας Μάπαδες, Αμερικανός ηθοποιός. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Τεοντόρ Χέρντλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος και ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Μπράιαν Τζόουνς, Βρετανός μουσικός και κιθαρίστας των Rolling Stones, ενώ σαν σήμερα το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής και ο ηγέτης των Doors, Jim Morrison.

Αυτά και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα 3 του Ιούλη, παλιά, πολύ παλιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Εργασία λέει πρωί-πρωί για να αποφύγουμε τη ζέστη στο χωράφι. Αυτά που βλέπω εκεί μπροστά είναι λεβάντες. Καλά βλέπω. Σαν λεβάντες μοιάζουν πάντως και στο βάθος ελιές. Καλημέρα, καλημέρα και καλή υπομονή Παναγιώτη μου. Ο Κώστας καλημέρα στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος στο Βόλο. Καύσιμα λέει πότε θα δούμε πραγματικές μια... Δεν μπορώ να τα ακούσω όμως τώρα. Θα το δω μετά Κωνσταντίνα μου, θα το δω μετά γιατί τώρα δεν μπορώ. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό σουβούκου. Αυτό είναι πιο ωραίο, καλό σουβούκου, καλό Σαββατοκύριακο. Ενώ το άλλο πουσουκου είναι σαν να λες καλό πασόκ ένα πράγμα. Δεν μοιάζει. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Να σας φέρει, λέει ο Βελόπουλος, μια εσπρεσιέρα εκεί να φτιάχνετε καφεδάκι. Είναι ανάγκη να τον πληρώνετε τον καφέ. Έτσι κι αλλιώς, λέει, 3 εκατομμύρια ευρώ πήρε μόνο το 2024 κρατικό χρήμα ο Βελόπουλος. Λέει, τι να τα έκανε άραγε. Λένε, λέει, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ότι ο σταθμός ανήκει, αγοράστηκε δηλαδή από τον κύριο Σερέτη, τον ψυχολόγο που τα βρήκε, λέει, τα εκατομμύρια ο κύριο Σερέτη. Τέλος πάντων, ευχές να είσαι καλά. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είσαι από τα καλύτερα παιδιά. Τιμή μου να το πιστεύεις αυτό. Όσο για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι μπορείς να ρωτήσεις και τον ίδιο το Σερέτη. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, εγώ απλά εργαζόμενος είμαι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα μπορείς να ρωτήσεις τους ιδίους. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και οι σημερινές εφημερίδες. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Και μετά την τριετία καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Στην ιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Ρωσικά τάγκερς βάσεις για ντρόουν στη αποκαλύπτει έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Λονδίνου. Τρομοχτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία, ενώ τα κόμματα αλληλοκατηγορούνται για το θέμα της ανομίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Τέλος, σημειώσει σε 200.000 συντάξεις χειρία. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παραιτήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν σας φοβόμαστε, κυβέρνηση. Καμία ανοχή στην τρομοκρατία. Έρευνα Ελλάς στο μικροσκόπιο καταληψίες από το βιολογικό, το Απιθύτα και την Λιμπεράτια. Αναλυτική πίνακες, οι τιμές για εξοχικές κατοικίες από 80 τετραγωνικά μέτρα σε 50 περιοχές. Η ανατροπή του Βελγίου και η τριάρα της Ισπανίας. Έτοιμο το 2029, 53.000 θεατές στο Νέο Καραϊσκάκι. Εφημερίδα Καθημερινή. Τέλος τους εμφυλίου των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1.116 νομοθετήματα. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αρχίζει διασταυρώσει. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Βιολογικός καθαρισμός, πρώτο βήμα για αναβάθμιση της Ψιτάλιας. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο. Το πρώτο συνθετικό ζωντανό κύτταρο με πλήρη κύκλο ζωής. Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Στρατιωτική κλιμάκωση με νέες επιθέσεις σε Κίεβο και ρωσική ενδοχώρα. Συναντήσεις της Γκίλφοιλ με πολιτικούς αρχηγούς. Διαπιστευτήρια προσήλωση στις στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. 35η αντιπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Συνεχίζουμε και εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων. Η κυβέρνηση συνεχίζει την άθλια προσπάθεια στοχοποίησης των λαϊκών αγώνων. Η κυβέρνηση κεφάλαιο ισότητα στην εκμετάλλευση και την κοροϊδία για τις εργαζόμενες γυναίκες. Παγκόσμια έκθεση αυξάνει το πλούτος των καπιταλιστών από την ένταση της εκμετάλλευσης. Σεισμός στη Βενεζουέλα, ξεπέρασαν τους 2.300 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί. Εφημερίδα Κόντρα. Με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας. Μπλόκο από το Κογκρέσο στην προμηθευόμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία. Τι αλλάζει στις συντάξεις χειρίας? Καταργείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο της τριετίας. Ευρωβαρόμετρο. Ένα στους τρεις στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες ημέρες. Ελλάς κατά κυβέρνησης, όχι κομματικά παιχνίδια με τον διαγωνισμό. Τέλος της ΜΚΟ. Αλλάζει ριζικά η νομική καθοδήγηση των ετούν τον άσυλο. Πετράλωνα. Πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Εφημερίδα των συντακτών. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα. Τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας. Στεγαστική κρίση. Κενό γράμμα η εθνική στρατηγική. Αεροδρομιοχείου και τις απαλωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακέραιες. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, κοπτοραπτική με τις άδειες. Ραφίνα απεργία σήμερα στο λιμάνι. Υπουργική αποφάση μπόνους σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις. Ισραήλ, χίλιες μέρες συγκάλυψης για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ερωτήματα για τη σιωπηρή απόσπαση της συζύγου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση των υπόδικων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Αδίστακτη την βορύχη. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων 53.000 θέσεων. Απαλλαγή αναδρομικών διορθώνεται η τεράστια αδικία με τις συντάξεις χείριας. Eurostat τρίτη σε αφήξη ενοικίων η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Πολλές παγίδες στα ψηλά γράμματα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων. Εφημερίδα Απογευματινή. Συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, της μάσκης, της αντιπολίτευσης. 250 εκατομμύρια ευρώ για το παλάτι των ονείρων. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο Καραϊσκάκι των 53.000 θέσεων. Κοινή υπουργική απόφαση. Τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΟ και τους ετούντες άσυλο. Εθνικό απολυτήριο αρχίζει ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. ΕΚΑΒΑ κινητοποιημένα 70 στενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών. Φοροδιαφεύγει πάνω από το 60% των επιχειρήσεων στον κλάδο των οχημάτων. Εφημερίδα One Voice. Φαρμαθέν βρωμάει το κανόνι. Πώς χρεοκόπησε σε 5 χρόνια η φαρμακευτική που πούλησε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ Νίκο Σταθόπουλο το 2021. Γελάει ο ελληνικός λαός με το Μαξίμου. Ευγενική προσφορά των Κυρανάκηδων στο Τζίπρα. Οι αστειότητες τους για τη Θεσσαλονίκη και την τρομοκρατία. Ποιοι θέλουν τον Κασελάκη, υπουργό του Μητσοτάκη. Ολυμπιακός, η κυβέρνηση βάζει εμπόδια στο νέο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ιστερόγραφα μαζεύουν τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, Αμερικανοί. Η UBS τους ξεσκέπασε. 2.762 νέοι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Εφημερίδα Μανιφέστο, δολοφονία Βάγιας Νέστορα. Τα πολιτικά άκρα ποτίζουν το δέντρο της τοξικότητας. Δίκη Λιγκερίδη, εξισαφίξεις από πρώην αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Κατεργείται η περικοπή συντάξεων Χίριας. Όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του νόμου Κατρούκαλου θα δίνουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. 11 χρόνια από το διχαστικό δημοψήφισμα, πως η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα από τον Γκρέξιτ. Εφημερίδα Political, πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγική δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον Άκτορα, οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Νέα τουρκική παράκρουση, η Ελλάδα θάβει νησιά, στα νησιά όπλα που προμηθεύεται από το Ισραήλ. Νέες περιπέτειες για τον Δήμαρχο Αλίμου, η καταδικαστική απόφαση για κονδύλι, οι αλλεπάλληλες διακοπές στο εφετείο. Δικαιολογίες από την Μεντιτέρα, πως τα κέρδη των μαστίχα σοπς ξεφούσκωσαν και γύρισαν σε ζημιές. Εφημερίδα Εστία, αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας υπό περικύκλωση Κύπρος, προσμίζουν ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ, παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση δύο στρατηγιών στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μεγάρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε 46 χρόνια πίσω. Επιστολή Χρυσοχοίδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βιομετρικά στοιχεία στα αεροδρόμια μαζί με 4 Ευρωπαίους συναδέλφους του. Η σύναξη των κοράκων δεν είναι εχθροί αλλά συμπαίκτες. Άλλοθη τα γκαζάκια. Αξίζει να διαβάσετε, ενοποιούνται οι δικογραφίες για το Ρουβίκονα. Αναδεικνύονται με το φωτισμό τους Επταπύργιο, Λευκός Πύργος και Τύχη. Δικαιοσύνη για τη συντάξη Χειρίας από την κυρία Κεραμέως. Μεταφορικό ισοδύναμο, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να ηγηθεί μιας ευρωπαϊκής μετάβασης. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, ΕΣΠΑ ενισχύσει 220 εκατομμυρίων ευρώ στην αμυντική βιομηχανία. Χίλτον κράτηση στην ξενοδοχειακή αγορά της Θεσσαλονίκης. Ιβηρικό Πατρόν, 8η καλύτερη αγορά στον κόσμο η Ελλάδα. 962 παραγγελίες για να πηγήσεις και 464 παραλαβές από το 2024 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026. Χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks. Ρύθμιση 72 δόσεων, άνοιξη πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, ανοίγει τη ΣΑΔΕ. Εκτός σχεδίου οικόπεδο, παράταση ενός έτους για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Υπουργείο Εργασίας, οι συντάξεις Χειρίας γλίτωσαν τις περικοπές. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και επέτειος 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος 233,9 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα στην Ελλάδα. Πιστοληπτική ικανότητα, πώς θα επιστρέψουν στις τράπεζες οι κόκκινοι οφειλέτες.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Το πρωινό της Παρασκευής 3 του Ιούλη του 2026 το Σωτήριο Νέτος. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Καλημέρες. Κάτι το οποίο έχει συμβεί εκεί πέρα έξω, κάτι το οποίο θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Τώρα όλη η επικαιρότητα είναι στραμμένη στην άνανδρη αυτή επίθεση η οποία έγινε με γκαζάκια σε σπίτια μελών της Νέας Δημοκρατίας, με μία γυναίκα να είναι νεκρή. Η αλήθεια είναι ότι εννοείται πως καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας και αν προέρχεται, οποιαδήποτε μορφή βίας και αν υπάρχει από όπου και αν προέρχεται, σε οποιονδήποτε και αν γίνεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μας αρέσει κάτι, ότι θα πάρουμε τα όπλα, θα βγούμε με τις μολότοφ, με τα γκαζάκια και θα αρχίσουμε να σκοτώνουμε κόσμο. Βέβαια, το τραγικό του πράγματος είναι όταν κάποιοι προσπαθούν να καπηλευτούν το θάνατο μιας γυναίκας για να κάνουν είτε αντιπολίτευση είτε για να δείξουν δεν ξέρω εγώ τι. Και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, η οποία πραγματικά θεωρώ πολύ ντροπιαστικό το να συμβαίνει αυτό το πράγμα, το να εκμεταλλεύονται το θάνατο μιας γυναίκας και μάλιστα η μητέρα ενός μέλους του κόμματός τους, για να πατήσουν πάνω στην ενσυναίσθηση του κόσμου. Ο κύριος Κυρανάκης βρέθηκε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος γνωρίζει, γιατί μίλησε και για τη βία του πληκτρολογίου έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη βία του πληκτρολογίου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν κρυμμένος πίσω από λογαριασμούς τρολ. Και άμα θυμάστε πολύ καλά, γιατί δεν πέρασε και πολύ καιρός από τότε που έγιναν τα αποκαλυπτήρια, εξαγρίωνε τον κόσμο κατά συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων, κατά συγκεκριμένων προσώπων, οι οποίοι μπορεί και να αποτελούσαν εμπόδιο στο καθεστώς Μητσοτάκη, και δεν δίσταζε πίσω από αυτά τα fake προφίλ να παρακινεί ακόμη και σε βία τον κόσμο. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στην Θεσσαλονίκη.
1: Ούτε θα παρακινήσουμε σε βία και ζητάμε από τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να μην υποκινήσει κανένας βία. Ούτε στο πληκτρολόγιο, ούτε στις παρέες, ούτε στα καφενεία, πουθενά. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Η αιωνία της μνήμης.
0: Μάλιστα, ούτε στο πληκτρολόγιο ούτε πουθενά. Βία μόνο εμείς μπορούμε να παρακινούμε από τους ψεύτικους λογαριασμούς, μπορούμε να κάνουμε δολοφονία χαρακτήρων μέσω της ομάδας αληθείας. Ξέρετε κάτι, και κύριε Κυράννα, και κύριε Άδωνη, και όλοι εσείς οι οποίοι κυβερνάτε με τον τρόπο τον οποίο κυβερνάτε, ότι έχετε οπλίσει τον κάθε τρελό, ας πούμε, να πάρει μία μολότοφ, ένα μαχαίρι, κάτι και να βγει έξω και να γίνει ο χαμός. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα είναι ιδιαίτερα έτσι τεταμένη και νομίζω ότι μυρίζει και μπαρούτι. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι βρίσκουν πάτημα για να κάνουν αυτού του είδους τις άνανδρες επιθέσεις. Έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ξέρετε, εκεί πέρα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης μέσα στη Νέα Δημοκρατία για αυτό το οποίο έγινε. Όταν κάποιοι βλέπουν να εγκληματείτε εναντίον ενός ολόκληρου έθνους. Όταν κάποιοι βλέπουν να γίνονται όλα αυτά τα σκάνδαλα και να μην πηγαίνει κανένας φυλακή. Όταν κάποιοι βλέπουν την κοροϊδία την οποία υφίσταται όλος ο ελληνικός λαός, δυστυχώς βρίσκουν πατήματα και κάνουν αυτού του είδους τις ενέργειες. Εύχομαι πραγματικά να τους βρούνε και να πάνε στη φυλακή. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Και εύχομαι να μην ξαναζήσει κανένας κάτι παρόμοιο. Γιατί μια αθώα γυναίκα βρέθηκε στο μνήμα, στα καλά καθούμενα. Και δεν είναι λύση αυτή. Στις δημοκρατίες δεν είναι λύση το να βάζουμε γκαζάκια, να σκοτωνόμαστε, να βγάζουμε μαχαίρια, όπλα και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι λύση. Στη δημοκρατία η λύση δίνεται στην κάλπη. Στη δημοκρατία αποφασίζει ο λαός. Αλλά άντε να εξηγήσεις τον μέσο Έλληνα, ο οποίος θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, το τι δύναμη έχει στα χέρια του και το ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα αρκεί να το θέλει. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν το θέλουμε. Γιατί μέχρι ένα σημείο λες ότι εντάξει φταίνε οι πολιτικοί. Από ένα σημείο και μετά όμως φταίμε εμείς. Εκεί είναι το ζητούμενο. Φταίμε εμείς γιατί όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι και αν μας έχουν κάνει, εμάς το μυαλό μας ήταν στο ρουσφέτη, το μυαλό μας ήταν στο βόλεμα, το ποιος θα μας βολέψει, εμάς, τα παιδιά μας. Μας αρέσει να ακούμε γλυκά ψέματα. Όποιος μας τάξει τα περισσότερα, εκεί θα πάμε, άσχετα αν αυτά που μας τάζει είναι, βγαίνουν ή δεν βγαίνουν. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που ζούμε σήμερα. Ακραία φτώχεια, ακρίβεια, σκάνδαλα, εγκλήματα. Βάλαμε το χεράκι μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Από ένα σημείο και μετά φταίμε εμείς, δεν φταίνε αυτοί. Γιατί αυτοί ξέρουμε ποιοι είναι. Η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε τι, δεν κυβέρνησε τώρα. Δεν ήρθε ένα κόμμα όπως ήταν ο Τσίπρας, ας πούμε, που ήρθε με το ΣΥΡΙΖΑ τότε και είπε ο κόσμος: άντε, ας το δοκιμάσουμε κομμάτια να γίνει, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μήπως και αλλάξει κάτι, άσχετα αν μας πούλησε. Η Νέα Δημοκρατία είναι στα πράγματα εδώ και πόσα χρόνια. Εδώ και πόσα χρόνια ένα κόμμα βουτυγμένο στα σκάνδαλα, βουτυγμένο μέσα στα πολιτικά εγκλήματα, στα οικονομικά εγκλήματα. Και ιδιαίτερα τα τελευταία 7 χρόνια νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεσαλώσει εντελώς, δεν υπάρχει. Δηλαδή πρώτη φορά στα χρονικά συμβαίνει αυτό. Ένα κόμμα να έχει μέσα σε μια επταετία τόσα πολλά σκάνδαλα και να μην έχει πάει κανένας φυλακή, να μην έχει πέσει, να μην έχει γίνει τίποτα. Περαστικά μας θα ευχηθώ. Πραγματικά δηλαδή φταίμε. Φταίμε. Ειλικρινά, και άμα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, άμα το επιτρέψουμε να ξαναβγεί, έστω και χωρίς αυτοδυναμία, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Μπορούμε να ανατρέψουμε τα πάντα, αλλά στην κάλπη. Με το να διακινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, να πάμε να πετάξουμε γκαζάκια, να βγούμε στο δρόμο, να ρημάξουμε, να σπάσουμε, να την πληρώσουν άνθρωποι που δεν φταίνουν. Άνθρωποι, γιατί τις περισσότερες φορές ποιος την πληρώνει? Ο μεροκαματιάρης της πληρώνει, την πληρώνει, που έχει ένα σάπιο αυτοκινητάκι εκεί πέρα στην πιλωτή του σπιτιού του για να μπορεί να μετακινείται. Και πάει ο άλλος ο κάφρος, ας πούμε, πετάει ένα γκαζάκι, του καταστρέφει και το αλλού το αυτοκίνητο. Ή βγαίνουν, ξέρω εγώ, στους δρόμους, κάνουν πορείες, βγαίνουν όλοι αυτοί οι παρακρατικοί, σπάζουν μαγαζιά, την πληρώνει ο άλλος που έχει ένα μαγαζάκι εκεί πέρα και με τα βίας προσπαθεί να το κρατήσει σε λειτουργία. Λες και φταίει ο μαγαζάτορας, ας πούμε, για την κατάδεια στη χώρα. Όλοι μας φταίμε. Αλλά δεν είναι λύση αυτό το πράγμα, δεν είναι λύση να αρχίζουμε να αλληλοσκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αλλά άντε να δώσεις τον άλλον να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Άντε να πείσεις τον Έλληνα να καταλάβει ότι έχει δύναμη στα χέρια του, αλλά δεν τη χρησιμοποιεί. Γιατί το σχέδιο αυτό ήταν. Το σχέδιο ήταν να μας κάνουν να απαξιώσουμε τη δύναμη την οποία έχουμε στα χέρια μας, με αποτέλεσμα αυτοί να μπορούν να βγάζουν κυβερνήσεις μόνοι τους και εμείς να είμαστε στο «έλα μωρέ, είναι όλοι ίδιοι». «Έλα μωρέ», δεν αλλάζει τίποτα με τις εκλογές. Η singular logic της ελέγχει. Και θα το πω και ακόμη μια φορά, άμα ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα και τόσο απλά, δεν θα γινόταν όλη αυτή η προπαγάνδα. Δεν θα πηγαίνανε να πληρώνουν αδρά τα κανάλια, τις εφημερίδες, τα site, για να προπαγανδίζουν όλη μέρα το πόσο super wow είναι η Νέα Δημοκρατία και το πόσο αυτόνο και δέρνο είναι σαν πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δεν θα πηγαίνανε κάποιους στους Ρωμά να δίνουν χρήματα, τα ωραία τους τα λεφτάκια, για να μπορέσουν να κερδίσουν ψήφους. Θα πήγαιναν στη Singular Logic, θα τους έλεγαν ότι πάρτε αυτά ρε παιδί μου και βγάλετε μας πρώτο κόμμα. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ας το καταλάβει λιγάκι ο κόσμος αυτό το πράγμα, γιατί δεν αλλάζει διαφορετικά το πράγμα. Επίσης, γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για αυτούς οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Όπου σου λέει ότι δεν μπορείς να βγάλεις ταυτότητα, δεν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο, ότι υπάρχει ποινή φυλάκης μέχρι ενός έτους. Ή αν είναι ακόμη περισσότερο μάγκες και θέλουν όντως να μην υπάρχει αποχή, βάλτε ένα πρόστιμο 100-150 ευρώ σε όποιον δεν πάει να ψηφίσει. Να δούμε τη μαγιά σας εκεί πέρα. Γιατί δεν το κάνουν, πιστεύετε? Γιατί του συμφέρει αυτό το πράγμα. Το καθεστώς το συμφέρει να ο κόσμος να είναι άπραγος. Του συμφέρει ο κόσμος να μην συμμετέχει. Πότε θα το καταλάβουμε επιτέλους αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Τώρα αυτές οι εκλογές οι οποίες θα έρθουν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης. Και δεν είναι να κληθούμε να αποφασίσουμε Μητσοτάκης ή χάος. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο ίδιος το χάος. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί όλη αυτή η δημόσια κλοπή η οποία γίνεται, όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν και να μην πηγαίνει κανένας φυλακή, να δολοφονούνται άνθρωποι στις ράγες των τρένων και να μην πηγαίνει πάλι κανένας φυλακή και να είναι ελεύθεροι και να μας κουνάνε και το δάχτυλο, να γίνεται όλο αυτό το πελατειακό κράτος, τα ρουσφέτια κτλ. Να τρώνε δημόσιο χρήμα, ευρωπαϊκό χρήμα, η χώρα να πληρώνει αδρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα τα πληρώνουμε εμείς, δεν τα πληρώνουμε Μητσοτάκης και η παρέα του από την τσέπη τους. Εμείς τα πληρώνουμε. Οπότε λοιπόν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα ή θέλουμε να αλλάξει η χώρα σελίδα επιτέλους, μακριά από Πασόκ, μακριά από Νέα Δημοκρατία, μακριά από ΣΥΡΙΖΑ, μακριά από αυτούς οι οποίοι κυβέρνησαν, οι οποίοι πέρασαν από τον τόπο αυτόν και μας απέδειξαν ότι οι άνθρωποι ήταν προδότες, ήταν πουλημένοι. Πώς να το κάνουμε? Σαμαράδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πόσες φορές πρέπει να μας πουλήσουν, να μας προδώσουν, να μας ξεσκίσουν για να καταλάβουμε ότι εντάξει, φτάνει ρε παιδιά, φτάνει. Πάμε και κάπου αλλού, δεν θα χυθεί το γάλα άμα πάμε και ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, δεν έχω το δικαίωμα να σας πω ότι να ψηφίσετε. Αλλά τουλάχιστον έχω το δικαίωμα να σας πω ότι μην ψηφίζετε αυτούς οι οποίοι μας κατέστρεψαν. Ο Τσίπρα βγαίνουν και μου λένε τώρα ο πιο έντιμος πολιτικός. Τρελαίνομαι όταν ακούω αυτό το πράγμα, ότι ο Τσίπρας ήταν ο πιο έντιμος πολιτικός. Τον οποίο Τσίπρα τον πίστεψε πόσος κόσμος. Τον ψηφίσανε γιατί πίστεψε ότι ήταν κάτι διαφορετικό και τελικά απεδείχθη ότι ο Τσίπρας ήταν μία από τα ίδια και χειρότερη, γιατί συνέχισε το καταστροφικό έργο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που δεν μπορούσε να περάσει η Νέα Δημοκρατία, το μακεδονικό, το νομοκατρούγκαλου, τις συντάξεις, τα διόδια, το χρηματιστήριο ενέργειας, τα φάνα, όλα αυτά μα τα περνούσε εδώ το Σαμαρά. Θα γινόταν στην Ελλάδα εμφύλιο. Και σου λέει κάτσε να βγάλουμε έναν ο οποίος θα είναι τάχα μου δίθεν αριστερός και θα συνεχίσει το δικό μας έργο και μετά ρίχτον στα τάρταρα. Έτσι λοιπόν το σύστημα άρχισε να προωθεί και τώρα πάλι το σύστημα προωθεί τον Τσίπρα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι κάτι θέλουν να ξεπουλήσουν αυτό για να προσπαθούν να ξαναφέρουν με τόσο έτσι διακαεί πόθο τον Τσίπρα στα πράγματα. Κάτι θέλουν να περάσουν, κάτι θέλουν να πουλήσουν, να το ξέρετε αυτό. Και πολύ φοβάμαι για το Αιγαίο και τα νησιά μας και κάτι βραχονησίδες και τα λοιπά. Πολύ το φοβάμαι αυτό το πράγμα επί Τσίπρα. Δεν ξέρω. Κανονίστε, μη φέρετε τον προδότη ξανά και μετά κλαίμε για το Αιγαίο όπως κλαίγαμε για τη Μακεδονία. Και εκεί πέρα πού θα πάμε και θα μας πετάνε και χημικά κιόλας. Μες στη θάλασσα δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί εγώ το τι γινόταν στο Πισοδέρι δεν το ξεχνάω. Εκεί ήμασταν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά. Ας ενωθούμε για μια φορά όλοι μαζί, ρε γαμώτο. Δηλαδή, καημό το έχω να δω τον Έλληνα Ενωμένο. Μια φορά είδα τον Έλληνα Ενωμένο, πραγματικά. Μια φορά τότε με τα Τέμπη. Τότε στις μεγαλειώδεις πορείες που γίνανε με τα Τέμπη. Και άλλη μια φορά που τον είδα τον Έλληνα Ενωμένο τότε που είχε βγει ο Χριστόδουλος και κατέβαζε τον κόσμο στις πλατείες, στους δρόμους κτλ. Καλή του ώρα εκεί που είναι ο άνθρωπος. Αυτός έπρεπε να ανακηρυχθεί Άγιος, πραγματικά. Μόνο τότε, κατά τα άλλα, όλο το Διέρη και Βασίλευε στην Ελλάδα μια χαρά κρατεί και αυτό τους βολεύει, γιατί εμείς αλληλοτσακωνόμαστε, αλληλοσφαζόμαστε και αυτοί περνάνε αυτά που θέλουν να περάσουν. Περνάνε νομοσχέδια νύχτα. Φοβερό. Γιατί ένα νομοσχέδιο για να περάσει πρέπει, ας πούμε, σήμερα να κατατεθεί στη Βουλή, να ψηφιστεί και να κατατεθεί μάλλον στη Βουλή, να προλάβουν να το διαβάσουν οι πολιτικοί, να το μάθουν οι πολίτες τι ακριβώς γίνεται. να το μάθουν οι δημοσιογράφοι, αλλά τα περνάνε νύχτα, γιατί σου λέει ότι θα το φέρουμε στις 10 η ώρα το βράδυ, θα ψηφιστεί την επόμενη στις 3 τα ξημερώματα, δεν θα προλάβει να υπάρχει αντίδραση, οπότε θα το περάσουμε στα μουλοχτά εμείς και δεν καταλάβει και κανένας τίποτα. Όπως ακριβώς λειτουργούν οι εγκληματίες. Όπως οι εγκληματίες λειτουργούν νύχτα την ώρα που δεν θα τους δει κανείς και πάνε και πετάνε γκαζάκια και κάνουν όλα αυτά, έτσι και η συμμορία της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί νύχτα και βάζει φωτιά στα θεμέλια της δημοκρατίας. Θα μου πεις, είναι παράνομο αυτό? Όχι, παράνομο δεν είναι, ανήθικο όμως. Είναι απόλυτα ανήθικο αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς ο κόσμος δεν παρακολουθεί Βουλή, δεν παρακολουθεί τι συζητιέται, δεν παρακολουθούν τα τεκτενόμενα. Παρακολουθούν μόνο το τι θα τους πετάξουν τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευθελισμού που έλεγε ο Νότης ο Σφακιανάκης, να είναι καλά όποιον βρίσκεται ο άνθρωπος. Βλέπουν τηλεόραση, ό,τι σαβούρα μας πετάξει τηλεόραση μέσα στο σαλόνι του σπιτιού μας, την παίρνουμε, την εστεριζόμαστε. Μετά βλέπουμε στο διαδίκτυο ό,τι μας πουλήσουν και εκεί πέρα στο διαδίκτυο, που το μεγαλύτερο μέρος αυτών που γράφονται στο διαδίκτυο είναι ψευδή, δεν είναι αληθές. Αλλά ο άλλος τώρα δεν θα κάτσει να κάνει έρευνα, να ακούσει κάτι και να πει, α, κάτσε λίγο να το ψάξω ρε παιδί μου, είναι αλήθεια αυτό που μου λένε? Όχι. Θα το πάρει, θα το υιοθετήσει, θα αρχίσει να το διαδίδει και ξέρετε, τα fake news διαδίδονται σε αστραπία, σε χρόνο ντετέ, δεν υπάρχει. Δηλαδή πράγματα τα οποία είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, στην εποχή που η πληροφορία τρέχει και εμείς δεν μπορούμε να ψάξουμε λίγο να δούμε αν αυτό το οποίο μας λένε είναι αλήθεια ή δεν είναι. Δηλαδή απίστευτο. What you say. Εν τω μεταξύ, απίστευτα είναι και όλα όσα συμβαίνουν. Και αυτό τώρα το οποίο θα σας πω δεν είναι αστείο. Έκαναν μήνυση, άκουσον, στον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο, που ο άνθρωπος πήγε πριν ένα μήνα στο νησί και περίμεναν, έδινε συνέντευξη στην τηλεόραση και περίμεναν να τελειώσει τη συνέντευξή του, στον Χαριτάτο νομίζω έδινε συνέντευξη, και περίμεναν να τελειώσει την συνέντευξή του ο άνθρωπος για να τον πάνε μέσα στο αυτόφορο. Και αν κάποιος πάθει κάτι εκείνη τη νύχτα, ας πούμε, εκεί στο νησί του Καστελόριζου, ο γιατρός θα είναι υποκράτηση. Και τώρα τι να πρωτοσχολιάσεις για αυτή την κυβέρνηση? Να πεις για τα σπίτια, για τις απειλές, για όλα τα άλλα τα οποία ακούστηκαν στη συνέντευξη που έδωσε ο αγροτικός γιατρός, ο κύριος Νικόλας Χατζόπουλος. Και βέβαια μετά από το εν λόγω βίντεο το οποίο έπαιξε παντού, όπως είναι λογικό, όλοι οι γιατροί θα θέλουν σύσσωμοι να γυρίσουν από το εξωτερικό να πάνε σε νησί να δουλέψουν. Μετά από αυτά τα ωραία πράγματα. Και μιλάμε για το Καστελόριζο, έτσι, για το Καστελόριζο. Που αν πάθει κάποιος πολίτης, τουρίστας, το οτιδήποτε, θα πρέπει να πάει, ξέρετε πού, στην Τουρκία, σε νοσοκομείο της Τουρκίας. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, εκεί πέρα κατέντησε τα πράγματα. Και τώρα δεν ξέρω αν ακούγεται καλά, είναι λίγο το ηχητικό τραβηγμένο με κινητό, αλλά για πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νικόλας Χατζόπουλος, αγροτικός ιατρός στο Καστελόριζο.
2: Ο διοικητής της αστυνομίας μου έχει πει ότι είμαι υποκράτηση και θα έρθει να με συλλάβει μόλις κλείσουμε την εκπομπή.
3: Μετά την
2: μήνυση από τη σφήμιση και να πούμε ότι θα έρθω έξω από το Δημαρχείο να μας πάρει μαζί. Γιατί εχθές
3: ανέβασες ένα μήνα στο νησί.
2: Και μάλιστα ενώ το έγραψα ότι θα κινηθώ νομικά, το κάνατε σε και στην ημεγή τη Τόρη. Και να πούμε και κάτι. Συγγνώμη, κύριε Χατζόπουλε, να λες όχι 400, έχουν χρήματα, βάλτε 600.
4: Λοιπόν, ένα σπίτι. Κύριε Χατζόπουλε, μ' ακούτε. Μ' ακούτε, σας παρακαλώ. Μ' ακούτε. Έχω μια απορία. Βοηθήστε με, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σας πήρε εσάς ο αστυνομικός του νησιού και σας είπε ότι θα έρθει να σας συλλάβει.
2: Μάλιστα.
4: Σας πήρε. Δηλαδή ο αστυνομικός του νησιού. Ένα λεπτό, κύριε Χατζόπουλε.
5: Έχει υποβληθεί με νησί.
4: Έχει υποβληθεί με
5: νησί. Έχει ζητηθεί να ακολουθεί η αυτόφορη διαδικασία.
4: Και σας πήρε τηλέφωνο ο αστυνομικός του νησιού και δεν ενημέρωσε τον εισαγγελέα, ο αστυνομικός του νησιού, ότι αν τη χώρα ακολουθεί αυτόφορη διαδικασία, θα φύγει από το χώρο του λειτουργήματός του και φροντίδας πιθανών ασθενών ή επίγον των περιστατικών, ο ιατρός του νησιού. Γιατί θα πρέπει να συλληφθείτε δηλαδή, μην τυχόν διαφύγετε.
5: Και πού στην ακριτική Ελλάδα.
4: Είστε κακούργος, ρωτώ.
5: Στην ακριτική
4: Ελλάδα. Ο αστυνομικός του σας πήρε τηλέφωνο, ως όφιλε. Κάλεσε τον εισαγγελέα τον αρμόδιο για να τον παραπέμψει σε όποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ως εντέλεται από τη δικαιοσύνη του όργανου της αστυνομίας. Ρωτώ. Κάλεσε.
2: Εγώ πήρα την εισαγγελία της ΡΟΤ και δεν έχω βρει ακόμα κανένα στο τηλέφωνο.
5: Την πήρε στην τηλέφωνο.
2: Δεν είμαι
0: Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα λοιπόν συμβαίνουν εδώ πέρα στην κατά τα άλλα όμορφη χώρα που λέγεται Ελλάδα, σε ένα κριτικό νησί όπως είναι το Καστελόριζο, που έμεινε χωρίς γιατρό γιατί ο γιατρός είναι αλήθεια. τι πιο ωραίο πράγμα, δηλαδή. Έχει να πει κάτι ο Υπουργός Υγείας γι' αυτό, έχει να πάρει θέση. Αχ, τι να πω Παναγία μου, τι να πω ειλικρινά. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε να ξεμπλέξουμε. Ειλικρινά τρέμω για το αύριο της χώρας και τρέμω για το τι μας περιμένει σε περίπτωση που ξαναδώσουμε την διακυβέρνηση στον Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε κανονικά να υφίσταται. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει σαν κόμμα. Που μόνο που χρωστάει μισό δισεκατομμύριο ευρώ, όπως και το Πασόκ επίσης, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτοί οι δύο. Αλλά με τη συνοχή τη δική μας υπάρχουν, δυστυχώς. Τη Βουλή δεν θα έπρεπε να τη βλέπουν ούτε με το κιάλι. Και εύχομαι πραγματικά, μακάρι να βρούμε τη δύναμη και στις εκλογές που θα έρθουν, θέλετε, την άνοιξη του 27, την άνοιξη του 27, κομμάτια να γίνει. Ας κάνουμε λίγο υπομονή παραπάνω, αν δεν πάμε φέτος στο φθινόπωρο. Εύχομαι πραγματικά να δω το Μητσοτάκη να είναι κάτω από 25%. Να τον δω να είναι κάτω από 25%, γιατί εκεί πέρα θα κινδυνεύσει να πάει φυλακή, να στηθεί ειδικό δικαστήριο. Μακάρι να το δούμε αυτό το πράγμα. Να πληρώσουν για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει. Να βρεθούν ενώπιον του δικαστή και να απολογηθούν για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει τα 7 χρόνια στη χώρα. Που έχουν καταντήσει να είναι χειρότεροι από την επταετία της Χούντα. Τουλάχιστον η Χούντα άφησε και κάτι πίσω της. Αυτοί δεν έχουν αφήσει τίποτα, τα έχουν διαλύσει όλα. Εδώ μας λένε ότι οι συνταξιούχοι του μέλλοντος δεν θα φτάνουν η σύνταξη για να ζήσουν. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι να εργαστούν. Και όχι τίποτα άλλο. Κάτσε εσύ, δούλευε τώρα, κάνε 2 και 3 δουλειές για να φτάσει αύριο μεθαύριο στα 67, που δεν θα είναι 67, θα το φτάσουν στα 70 για να μην παίρνει σύνταξη. Δηλαδή εντάξει, πόσο πια.

σχεδόν 7 η ώρα και θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσα. Θα παρέτει το διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69074-83-48-4. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε. Μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε και εντελώς δωρεάν, εννοείται, κατεβάζοντας την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android, για να μπορείτε να μας ακούτε όλο το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6, Ραδιομάχη 99,8. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 3 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Πάντως μέχρι στιγμής βλέπω ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αδειάσει καθόλου. Ή δεν έχουν ξεκινήσει να παίρνουν άδειες κάποιοι, ή δεν έχουν λεφτά για να φύγουν, δεν ξέρω. Γιατί θυμάμαι από άλλες χρονιές και πέρσι κιόλας θυμάμαι ότι έτσι από αρχές Ιουλίου άρχιζε σιγά σιγά να σπάει η κίνηση. Τώρα δεν είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Μάλλον ο κόσμος δεν έχει ιδιαίτερη οικονομική δυνατότητα για να πάει διακοπές, και πόσο μάλλον αν δεν έχει μπει και το επίδομα αδείας. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλημέρα. 69-074-83-48-4 το Viber. Και θέλω να πάω σε ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε. Θα πάω στην φωνή λογικής, στην Αφροδιτούλα. Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Λατινοπούλου. Η οποία απίστευτο, αλλά συμβαίνει. Έχει αντιγράψει απόλυτα το πρόγραμμα του Βελόπουλου. Απόλυτο. Και μάλιστα βγήκε στο Contra Channel και μίλησε, ας πούμε, για τις προγραμματικές δηλώσεις του κόμματός της, και της λέει δημοσιογράφος, μα αυτά εδώ τα έχει πει πολύ πιο πριν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και της λέει, όχι, λέει, ο Βελόπουλος δεν είπε γι' αυτό και γι' αυτό. Και εν τω μεταξύ υπάρχουν και τα ηχητικά, ευτυχώς, δηλαδή είμαστε στην εποχή του ίντερνετ, του διαδικτύου, που αυτά μένουν. Και πάμε λίγο έτσι να ακούσουμε μια πιστή αντιγραφή του Κυριάκου Βελόπουλου.
1: Με 15% flat tax για όλους και αφορολόγητος 15.000.
2: Συγγνώμη, αυτό από ό,τι θυμάμαι το είχε πει και ο κύριος Βελόπουλος στο πρόγραμμά του. Το έλεγε από το 19.
3: Flat tax. Οριζόντιος φόρος, 15%, δεν μπορούμε παρακάτω να πάμε, λέμε 10, αλλά η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει 15. Οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, την περισσότερη φορολογείται.
2: Και εγώ αυτό που λέτε πάντως στο flat tax, το 15%, το θυμάμαι στο πρόγραμμα του κυρίου Βελόπουλου από το 2019.
1: Επανάρα λοιπόν, ο κύριος Βελόπουλος είπε να μειωθούν οι βουλευτές από τους 300-200. Λοιπόν, ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Είπε να μειωθούν το αριθμό των Υπουργείων. Ποτέ.
3: Θα κόψουμε και θα περικόψουμε κονδύλια τα οποία δίνονται σε κομματικούς και σε τροπτικά.
1: Είπε να τελειώνουμε με το ότι το κράτος δεν πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί ανώνυμες εταιρείες ή να είναι ο ίδιος.
3: Είπε να εξοικονομήσουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πόσο το 1 δις. Ανεξάρτητες αρχές διορισμένων τροπτικών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων κομμάτων δεν θα υπάρχουν. Θα υπάρχει κυβέρνηση.
2: Το debate είναι ανάμεσα σε εσάς και τον κύριο Βελόπουλο.
1: Όχι,
2: για να καταλάβω.
1: Τον αναφέρετε.
2: Εγώ τον ανέφερα όσον αφορά το flat tax, γιατί πραγματικά το έχω συζητήσει και εδώ με βουλευτές του και με τον εκπρόσωπο τύπου του.
0: Ρέση Αφροδίτη, ρέση κορίτσι. Βγαίνεις να πεις κάτι. Τουλάχιστον ψάξ' το να δεις αν αυτό που θέλω να πω ισχύει ή είναι μπαρούφα. Δηλαδή εκτίθεστε και εκτίθεστε κιόλας, πώς να το πω, γίνεστε ρεζίλοι μόνοι σας. Πραγματικά δηλαδή έχεις αντιγράψει το πρόγραμμα του Βελόπουλου, βγαίνεις και λες ότι τάχα μου δει δεν είναι δικό σου. Αλλά ευτυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει το διαδίκτυο και μπορούμε να βρούμε έτσι τα ηχητικά και τα βίντεο από τη Βουλή και από όλα όσα είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και από συνεντεύξεις.

0: τις οποίες έδωσε και τα έχει μπει πολύ καιρό πριν τα βγεις και τα πεις εσύ. Ψάξτε τα λιγάκι, ρε κοντά. Δηλαδή όταν βγαίνετε και μιλάτε δημόσια, μην αυτοεξευτελίζεστε. Δηλαδή μην προσπαθείτε να πείσετε ότι α, εμείς κάτσαμε, τα βάλαμε κάτω, σκεφτήκαμε, κοστολογήσαμε ένα πρόγραμμα και είπαμε αυτά θα κάνουμε. Πήρατε έτοιμο κοστολογημένο πρόγραμμα από τον Βελόπουλο και λέτε α, είναι δικό μας, εμείς το είπαμε, εμείς το κάνουμε. Άντε ρε από εδώ πέρα, συνέρθετε λίγο. Συνέρθετε λίγο, πραγματικά. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είστε πολιτικοί, υποτίθεται ότι ζητάτε τη δύναμη του κόσμου, την ψήφο του κόσμου να σας εμπιστευτεί. Πώς θα σε εμπιστευτεί ο άλλος όταν κάθεσαι και του λες μπαρούφ, όταν κάθεσαι και λες πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Εν τω μεταξύ, επειδή άκουσα το συγκεκριμένο απόσπασμα, θυμήθηκα και κάτι άλλο που έλεγε η κυρία Λατινοπούλου όταν μιλούσε στο συνέδριο του κόμματός της. Και πάμε λίγο να το θυμηθούμε μαζί.
1: Θα πρέπει οι άντρες να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία. Που ένα σωρό υπουργοί και βουλευτές έχουν πάρει απαλλαγή ή έχουν εξαγοράσει τη θητεία τους.
0: Εν τω μεταξύ την ακούς και λες τι ωραία που τα λέει, ρε παιδί.
1: Θέλουμε άντρες.
2: 25.
0: Έτσι ρε, άντρες θέλουμε.
2: 25 παλικάρια, 25 ηλιοκαμένους λεβέντες που το αργασμένο δέρμα τους το έχει ποτίσει η αλμύρα και το έχει μαστιγώσει αλίπητα το κύμα.
1: Που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα.
0: Για την Ελλάδα, ρε γάμο.
1: Έχουν υπηρετήσει την Ελλάδα.
0: Χειροκροτάνε.
1: Στηρίζουν εμπράκτος την πατρίδα μας.
0: Και πήρε και φόρα, ρε παιδί μου, και τα έλεγε έτσι, ρε. Κυρία Λατινοπούλου, έχω μία εντύπωση ότι κάποιος υποψήφιός σας δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του θητείες. Τη στρατιωτική του θητεία, τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Και αν δεν τις έχει εκπληρώσει, τότε γιατί βρίσκεται στο κόμμα σας. Έχω αυτή την ερώτηση. Εκτίθεστε, πραγματικά εκτίθεστε. Για μας καλύτερα. Για μας καλύτερα, γιατί ξέρουμε με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψήφο μας. Αλλά για σας, κρίμα δηλαδή, νέα κοπέλα είστε. Γιατί. Εν τω μεταξύ, για να πάω στα πιο σοβαρά τώρα. Ασχολούμαστε τώρα με τον κάθε influencer και τι έχει κάνει. Έχει βγει ένα βίντεο που ο Γιώργος Ολιάγκας έκραζε, λέει, την Τούνη επειδή είχε κάποια χρήματα, λέει, στα χέρια της και τα κουνούσε και τα λοιπά, και η Τούνη έκανε ένα βίντεο για ένα χιουμοριστικό και... Γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με όλα αυτά, ειλικρινά, δηλαδή αυτό αναρωτιέμαι. Και μετά βγήκε η Τούνη, λέει, και έκανε και ένα βίντεο όπου λέει ότι έγινε σε όλη την Ελλάδα ένα χαμός. Καταρχάς, ηρέμησε και εσύ λιγάκι, ηρέμησε και εσύ. Δεν ασχολείται όλη η Ελλάδα μαζί σου, μην νομίζεις, δεν. Και δεν έχω κάτι με την Τούνη, έτσι, αυτή καλά κάνει, μαγκιά της και μπράβο της. Με αυτούς που τα έχω είναι με όλον αυτόν τον κόσμο που τους ακολουθεί αυτός, που ας πούμε η κάθε influencer και ο κάθε influencer πώς τους λένε, για να βγάλουν μια φωτογραφία και να την ανεβάσουν story για ένα προϊόν μπορεί να ζητάνε τρελά λεφτά. Δηλαδή όλοι αυτοί τώρα έχουν γίνει τζάμπα μάγκες από τον ανόητο ο οποίος τους ακολουθεί χωρίς λόγο. Δηλαδή να πω ότι σου δείχνει κάτι, ότι μαθαίνεις κάτι, ότι... Να πω κομμάτια να γίνει να ακολουθείς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και να σου διδάξει πέντε πράγματα, αλλά να ακολουθείς όλους τους άσχετους. Και από το πουθενά, όπως έλεγε ο Νότης, ένα τραγούδι πήραν η ασήμαντη αξία. Από το πουθενά το τίποτα να το κάνεις να μοιάζει με κάτι. Και αυτό το κάτι να κονομάει τρελά χρήματα στις πλάτες τις δικές σου, ας πούμε, γιατί του κάνεις like και του κάνεις views και τα λοιπά. Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά τα πράγματα, ειλικρινά, ποτέ δεν τα έχω καταλάβει. Γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν ξυπνάει επιτέλους ο Έλληνας που να πάρει και να σηκώσει? Γιατί? Τι μας έχουν κάνει και δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε? Δηλαδή υπάρχουν τόσοι αξιόλογοι άνθρωποι στο διαδίκτυο που μπορείς να τους ακολουθήσεις, που μπορούν να σου πούνε πέντε πράγματα, να σου ανοίξουν τα μάτια, να σου ανοίξουν το μυαλό. Και εκεί να πεις κομμάτια να γίνει, να τον ακολουθήσω γιατί κάτι θα μάθω. Αλλά να ακολουθείτε τώρα τον κάθε... influencer που θα σας δείξει την, τι, πώς περνάει μέσα στην ημέρα του και θα εκθέτει την οικογένειά του, τα παιδιά του, τον ίδιο. Δηλαδή μια υπόθεση κλειδαρότρυπα ένα πράγμα. Δεν, ποτέ δεν τα έχω καταλάβει αυτά τα πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με το τι κάνει ο κάθε ένας διαδικτυακός, πώς τους λένε στα ελληνικά τέλος πάντων το, η μετάφραση του influencer. Δεν ξέρω, δεν έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλήθεια το λέω. Α, για να μην το ξεχάσω, ήθελα να πω και για τον Πορτοσάλτε. Ναι. Ο κύριος Πορτοσάλτε έχει συνδέσει ευθέως τη δημόσια ρητορική και τους στίχους που είχε χρησιμοποιήσει τότε ο Πάνος Βλάχος. Θυμάστε που έλεγε ένα χιουμοριστικό τραγούδι, έλεγε ο άνθρωπος. Πώς το έλεγε, σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και το συνέδεσε αυτό ο κύριος Πορτοσάλτε με ακραίες ενέργειες, με αφορμή αυτού τον παράζ των εμπρισμών που έγινε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου δυστυχώς μια γυναίκα έχασε την ζωή της. Και ο δημοσιογράφος έθεσε το, ο Πορτοσάλτε τέλος πάντων, έθεσε το ζήτημα ανακαλώντας την γνωστή συναυλιακή αναφορά του ηθοποιού που είπε αυτούς εδώ τους στίχους. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Πορτοσάλτε.
3: Όταν καλλιτέχνης ονόματι Πάνος Βλάχος τραγουδούσε από τη σκηνή και χειροκροτούσε και το κοινό από κάτω, σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, προετοιμαζόταν κάτι κακό ως προς την κοινωνία από αυτά που ζούμε τώρα ή όχι?
0: Όχι.
3: Το ερωτώ δημοσίως.
4: Κοίταξε να δεις, επειδή εσύ ήσουν μέσα στο τραγούδι, στους στίχους του τραγουδιού, ναι, καταλαβαίνω ότι
3: σε ένα σάκο βάλτε, ναι, σε ένα σάκο βάλτε, ναι, Άδωνη και Πορτοσάλτε. Λέω, τι... κάνει καλό στην κοινωνία, ναι, ή δεν κάνει καλό? Τώρα, αυτό, να το βάλω έτσι με την... τώρα με την απόσταση του χρόνου.
4: Εγώ
3: για τον καλλιτέχνη ονόματι
4: Πάνο Βλάχο. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, θα μου επιτρέψεις να σου πω, με αφορμή ένα τόσο τραγικό γεγονός και καταδικαστέω από όλους τους λογικούς ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία,
3: ωραία,
4: να μπαίνουν όλα μέσα σε μια σακούλα.
3: Είναι η προετοιμασία που οδηγεί.
4: Είναι σαν το στίχο του Βλάχου αυτό που κάνουμε τώρα. Τα βάζουμε όλα στην ίδια σακούλα.
3: Εγώ διαφωνώ ως εξής και το τεκμηριώνω ως εξής τη γνώμη μου. Για να καταλήξουμε στην δολοφονία με τη βία, προετοιμάζεται η βία. Ο στίχος του καλλιτέχνη Πάνου Βλάχου. Σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, είναι προτροπή στη βία. Αν θέλει να έρθει να μου πει γιατί δεν είναι.
0: Άκου τι λέει τώρα ο άνθρωπος, άκου τι λέει. Να σε πω λίγο κάτι ρε Σιάρη Πορτοσάλτε, δεν ήταν προτροπή στη βία όλα αυτά τα τρόλ του διαδικτύου τα οποία πληρώνονταν από το Μέγαρο Μαξίμου και γράφανε τα χίλια μύρια στο διαδίκτυο για πολιτικούς αντιπάλους? Αυτό δεν ήταν η προτροπή στη βία? Όταν καθώς εσύ ο ίδιος και μας έλεγε στην περίοδο του κορονοϊού, θυμάσαι, στην ουρά και εμβολιασμό, αυτό δεν ήταν βία? Δεν είναι βία στην προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου? Δεν το κατάλαβε. Και γενικότερα όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχεις πει από το κανάλι το οποίο σου δίνει ένα κομμάτι ψωμί τέλος πάντων και τρως. Και όχι μόνο. Δεν είναι βία όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είπε αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο καλλιτέχνης, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, ο Πάνος ο Βλάχος, είπε ένα τραγούδι. Χιουμοριστικό, κατά τη δική μου άποψη, χιουμοριστικό. Δεν προέτρεψε σε καμία βία, δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι τέτοιο. Αλλά όλα αυτά που κάνετε εσείς, που βγαίνετε και λέτε σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλεια, δεν είναι προτροπή σε βία? Και τώρα που στοχοποιείτε δηλαδή τον συγκεκριμένο ηθοποιό, που ξέρεις αν αύριο μεθαύριο δεν πάνε κάποιοι θερμόαιμοι της Νέας Δημοκρατίας και του κάνουν κακό. Εύχομαι να μην συμβεί έτσι για όνομα του Θεού. Αλλά που ξέρεις άμα δεν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί το είπες μία, το είπες δύο, το είπες τρεις. Ασχολήθηκες πολύ με αυτό το θέμα. Α, είναι κάποιος τρελαμένος ξέρω εγώ και πάει να του τη φέρει από το πουθενά. Τι θα βγεις να πεις μετά? Θα μπορούσαμε να το γυρίσουμε δηλαδή έτσι, ότι με την οργή την οποία δείχνει προς το πρόσωπο του ηθοποιού του Πάνου Βλάχου, ότι μπορεί να είναι να προτρέπει το κάποιον από κάποιον θερμόημο εκεί υποστηρικτή της Νέας Δημοκρατίας να του κάνει κακό. Δεν μπορούμε να το γυρίσουμε έτσι. Μπορούμε.

0: Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος βρέθηκε στην Νίκαια, στη λαϊκή αγορά εκεί της περιοχής, και μίλησε με τον κόσμο, όπου εκεί πέρα άκουσε την πλήρη αλήθεια, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει των καθημερινών υποχρεώσεων. Αυτή είναι η πλήρης αλήθεια για το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και μετέπειτα έκανε και κάποιες δηλώσεις.
1: Όταν σε μια φτωχή λαϊκή περιοχή όπως η Νίκαια, στη λαϊκή της, ο κόσμος δεν έχει να ψωνίσει, τότε κύριε Μητσοτάκη μπορείς να κάθεσαι στο μαξί μου και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στα γραφεία σας, αλλά ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η εσκροκέρδεια θερίζει. Δυστυχώς είναι ανίκανοι να την πατάξουν, ανίκανοι να συγκρουστούν με τα καρτέλ, με συνέπεια και αυτή η λαϊκή να μην έχει κόσμο και να βογκάει η κοινωνία.
0: Εγώ βέβαια, να πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι είναι ανίκανοι. Εάν θέλανε να κάνουν κάτι και αν θέλανε πραγματικά να βοηθήσουν τον κόσμο, θα το κάνανε. Δεν θέλουνε γιατί είναι πουλημένοι. Γιατί είναι εξαγορασμένοι από τους ολιγάρχες. Μια κυβέρνηση εξαγορασμένη από τράπεζες και ολιγάρχες, όπου άλλοι κάνουν κουμάντο, όπου ο Μητσοτάκης είναι μπροστά, γιατί είναι απλά ο Μητσοτάκης, γιατί τον λένε Μητσοτάκη, γιατί άμα τον λέγανε Παπαδόπουλο ή οπωσδήποτε είχε οποιοδήποτε άλλο όνομα, δεν θα ήταν πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας. Τον βάλανε μπροστά όλοι αυτοί. Έφαγε με δόλιο τρόπο τον Μεϊμαράκη, το θυμόμαστε άλλωστε αυτό, που, τι έγινε εκεί στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας με τα μηχανήματα που χαλάσανε κτλ. Και βγάλανε μπροστά τον Μητσοτάκη, ούτως ώστε να κάνουν κουμάντο οι τράπεζες, να κάνουν κουμάντο οι ολιγάρχες, να κάνουν κουμάντο τα καρτέλ. Δυστυχώς αυτοί κυβερνούν τη χώρα. Γιατί όταν ένα κόμμα είναι χρεοκοπημένο και έχει να λογοδοτήσει σε αυτούς οι οποίοι τον συντηρούν, δυστυχώς αυτά τα πράγματα θα γίνονται. Εάν ένα κόμμα δεν χρωστάει και είναι αυτόνομο και έρθει στα πράγματα, δεν θα μπορούν οι άλλοι να του κάνουν κουμάντο. Δεν θα μπορούν οι άλλοι να του πούν ότι ξέρεις τι, κάνε αυτό, γιατί θα σου κόψουμε τη χρηματοδότηση, και άμα σου κόψουμε τη χρηματοδότηση δεν θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Οπότε λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά την επόμενη φορά το τι θα ψηφίσουμε και το ποιους θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν, και αν θέλουμε να συνεχιστεί η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, ή αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε σελίδα.

Θέλω να πάω λίγο και στη Θράκη, αλλά θα το κάνω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί υπάρχει μια έκρηξη οργής για τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά τα διόδια τα οποία κάποτε θα κατουργούσε ο Τσίπρας, θυμάστε. Ναι, και τελικά έβαλε κι άλλα περισσότερα. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα στην, αν όχι στην Ευρώπη, μάλλον όχι, αν όχι στη γη, στην Ευρώπη τουλάχιστον είμαστε η μόνη χώρα που πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας και έχουμε και διόδια, δηλαδή πληρώνουμε δύο φορές για τον ίδιο λόγο. Και έχει γίνει γενικότερα ένας χαμός εκεί πέρα στη Θράκη και ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη. Και θα πάμε να τα ακούσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε ευθύς αμέσως.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Και όπως έλεγα, θα πάμε στη Θράκη, συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχαμε βαρύτατες κουβέντες από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης κατά του υφυπουργού του κυρίου Νίκου Ταχιάου, όπου οι επαγγελματίες ζητούν πίσω τις δωρεάν διελεύσεις για επαγγελματικά γιοταχή σε Εύρο και Ροδόπη. Και μάλιστα μίλησε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Βασίλης Κασαπίδης, και πάμε να ακούσουμε λίγο τα όλα όσα είπε.
1: Έκπληκτη μείναμε από τη δήλωση καταρχήν του υφυπουργού του κυρίου Ταχιάου με τη λογική, γιατί δεν γνωρίζαμε, ειλικρινά δεν γνωρίζαμε, ότι ο Εύρος, η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη δεν ανήκει στην παραμεθόριο περιοχή. Κυριολεκτικά πέσαμε από τα σύννεφα.
2: Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Βασίλης Κασαπίδης απέναντι στις τοποθετήσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάου για το καθεστώς των διοδίων στην Νέα Γνατή Οδό.
1: Εμείς άμεσα μετά τη χθεστινή του δήλωση κάναμε εκ νέου μία επιστολή επίσης έντονου ύφους διαμαρτυρίας προς την κεντρική διοίκηση και προς το γραφείο του Πρωθυπουργού να μπει να μας εξηγήσει ακριβώς τι μέλη γενέστε.
2: Όπως ανέφερε, μετά την πρώτη επιστολή διαμαρτυρίας υπήρχε προσδοκία ότι θα βρεθεί λύση. Ωστόσο, οι τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού φαίνεται ότι προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση και αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο.
1: Ελπίζαμε ότι μετά την παράκληση και μετά την ένσταση που κάναμε με την επιστολή διαμαρτυρίας, ότι τα πράγματα θα παίρνανε μια ομαλή ροή. Από την άλλη όμως, αυτό που συνέβη τώρα είναι πραγματικά εξοργιστικό.
2: Πίσω από κάθε διαδρομή στην Εγνατία Οδό δεν βρίσκεται ένας αριθμός. Βρίσκεται ένας εργαζόμενος που πηγαίνει στη δουλειά του. Ένας επαγγελματίας που προσπαθεί να κρατήσει την επιχείρησή του. Μια οικογένεια που μετακινείται για τις καθημερινές της ανάγκες. Ένας νέος άνθρωπος που επιμένει να ζει, να εργάζεται και να δημιουργεί στη Θράκη. Την ίδια ώρα, νέα αναστάτωση προκαλούν τα νέα μετοπικά και πλευρικά διόδια.
3: Μετοπικά και πλευρικά διόδια. Μία κατάσταση που σύμφωνα με τους επαγγελματίες της Αλεξανδρούπολης πρέπει να διορθωθεί άμεσα, καθώς τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες θα πρέπει να κινούνται στα διόδια Μέσης και Αρδανίου δωρεάν.
1: Είναι πραγματικά τεχνάσματα αυτή τη στιγμή της εταιρείας, αλλά παρόλα αυτά την μοναδική ευθύνη φέρει η κυβερνητική στόχευση και πολιτική, διότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ιδιωτική εταιρεία και αυτή προσπαθεί να ωφεληθεί από το τέλος αυτό της διέλευσης. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να υπάρχει ένα βέτο.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι επαγγελματίες του Εύρου με τη δεύτερη επιστολή διαμαρτυρίας τους ζητούν την αποκατάσταση του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού με δωρεάν διελεύσεις τόσο για τους κατοίκους όσο και για τα επαγγελματικά οχήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Δηλαδή να καταστρέψουν και την τοπική αγορά εκεί πέρα της Αλεξανδρούπολης. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καταστροφή. Ειλικρινά, ακούσαμε βέβαια και το αμίμητο που είπε ο Ταχιάος, ότι η Αλεξανδρούπολη δεν είναι ακριτική περιοχή. Δηλαδή δεν ξέρω αυτούς τους ανθρώπους πώς τους επιλέγουμε, πώς τους εκλέγουμε και μας εκπροσωπούν, και δεν ξέρω και ποιον μπορεί να εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δηλαδή σου λέει να καταστρέψουμε τα πάντα προκειμένου να υπάρχει κέρδος. Κάποτε θυμάμαι τον Τζίπρα που έβγαινε και πήγαινε στα διόδια, ρε παιδί μου, και διαμαρτυρόταν για τις τιμές των διοδίων. Έλεγε να κατεργηθούν τα διόδια. Τον Τζίπρα που θέλω να μας τον ξαναφέρουν. Και πήγε και έβαλε διόδια ακόμη και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Στο Ρεόκαστρο έχει διόδια δηλαδή. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα. Μόνο σε μια χώρα που ο λαός της κοιμάται όρθιος και πληρώνει τζάμπα ξενοδοχείου. Μόνο εκεί. Εν τω μεταξύ, για τη φωτιά η οποία ξέσπασε στο Δερβαίνι. Έχει δοθεί βίντεο στην δημοσιότητα και αποκαλύπτει τι. Ότι η πυρκαγιά, η οποία στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ξεκίνησε από τη βλακεία ενός, δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, ενός ηλιθίου, ο οποίος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκίνητου σε ξερόχορτο. Και φαίνεται, είναι αυτή τη στιγμή οι αρχές έχουν τρία αυτοκίνητα στο στόχαστρο, τα οποία περάσανε από το σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Υπάρχει κάμερα η οποία δείχνει τη στιγμή που το αναμένο τσιγάρο αρχίζει να λαμπαδιάζει εκεί πέρα τα ξερόχορτα και η φωτιά να επεκτείνεται. Και αναρωτιέμαι πόσο ανόητη μπορεί να γίνουμε ακόμη. Πόσο πιο ανόητοι μπορούμε να γίνουμε, δηλαδή τα λέμε, τα φωνάζουμε χρόνια τώρα. Μην πετάτε αναμένα τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου, μην πετάτε σκουπίδια από το παράθυρο του αυτοκινήτου, μην είστε κάφροι τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας πού να καταλάβει, και η βλακία ενός ανθρώπου στήχησε τη ζωή, ενός δίποδου ζώου, όχι ανθρώπου, στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους τα καλά καθούμενα. Σε έναν 65χρονο και στο 12χρονο γιο του, 12 χρονών παλικαράκι. Γιατί ο άλλος ήταν ανόητος, ήταν ηλίθιος, πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο. Γιατί σου λέω βρωμίσω το αυτοκίνητο, ρε παιδί, μας κάψω την περιοχή. Θα μου πείτε, και θα βγει όταν θα τον συλλάβουν, γιατί θα τον συλλάβουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Εφόσον υπάρχει και βίντεο κιόλας. Και θα βγαίνει και θα λέει ότι δεν πήγε το μυαλό μου εκεί, δεν το σκέφτηκα. Μερικοί άνθρωποι δεν πρέπει να πιάνουν τιμόνι στα χέρια τους, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν πρέπει να πιάνουν τιμόνι στα χέρια τους κανονικά. Πρέπει για να πιάσεις τιμόνι στα χέρια σου να σε περνάνε από εξέταση IQ. Ειλικρινά, και να σου λένε είσαι ανόητος, δεν θα οδηγείς, τέλος, είσαι επικίνδυνος. Και το συγκεκριμένο οπτικό υλικό δείχνει ότι δύο μόλις λεπτά μετά τη ρήψη του τσιγάρου εμφανίζεται ο πρώτος καπνός, ενώ εξαιτίας του ότι εκείνη την ώρα έπνεαν άνεμοι στην περιοχή και τα χόρτα ήταν ξερά, η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία. Και δυστυχώς το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό και έφτασε μέχρι και τη Λυτή, περίπου δηλαδή 2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η εστία με τον δυστυχώς τραγικό υπολογισμό. Όπως είπα προηγουμένως, στο επίκεντρο των ερευνών από τις αρχές βρίσκονται 3 οχήματα τα οποία πέρασαν από το συγκεκριμένο σημείο την κρίσιμη εκείνη χρονική περίοδο και καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Οι οδηγοί των οχημάτων έχουν ήδη εντοπιστεί και εξετάζονται από ερευνητές του ανακριτικού κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωνική πυρκαγιά. Την ίδια ώρα υπάρχει και η περιγραφή της 40χρονης μητέρας, η οποία κατάφερε να διασωθεί, ενώ ο σύζυγός της και ο γιος της δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Και λέει η γυναίκα ότι ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι, είδαμε ξαφνικά τη φωτιά έξω, ανοίξαμε την πόρτα, είδε ένα φυτό να καίγεται. Ο άντρας της είπε τότε πάμε να φύγουμε. Η γυναίκα πήγε προς το αυτοκίνητο και νόμιζε ότι την ακολουθούν και οι άλλοι δύο. Μπήκε από την πλευρά του συνοδικού. Όπως λέει, η φωτιά και η καπνή ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούσε να διακρίνει κάτι, και όταν μπήκε στο αμάξι και κεγόταν από την πλευρά του οδηγού. Και ύστερα από λίγο θυμόταν πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και την έσωσαν. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες οι οποίες έρχονται από το Δήμο Ρεοκάστρου, η σωρός του 12χρονου εντοπίστηκε μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού. Οι ακριβές συνθήκες ακόμη δεν έχουν αποσαφινιστεί. Ωστόσο, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι το παιδί ήταν πανικόβλητο από τις φλόγες, επιχείρησε να κρυφτεί αναζητώντας προστασία, ενώ ο 65χρονος πατέρας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ιδιαίτερα γνωστός, όπως λέγεται, στην τοπική κοινωνία, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού, όπου φέρεται να προσπαθούσε να προστατεύσει το σπίτι του άνθρωπος από την φωτιά. Και όλα αυτά από την ηλιθιότητα ενός ανθρώπου, από τη βλακία ενός ανθρώπου. Δεν θα γίνουμε ποτέ άνθρωποι, δεν θα γίνουμε ποτέ, ειλικρινά. Δεν θα γίνουμε ποτέ, γι' αυτό λέω, έχω απογοητευτεί πλήρως. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να κάνουμε το δικό μας, να γίνει το δικό μας. Από εκεί και πέρα, αν αυτό που θέλουμε να κάνουμε προκαλέσει πρόβλημα σε κάποιον ή ζημιά ή οτιδήποτε άλλο, δεν μας νοιάζει. Τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Όπως για παράδειγμα, βρίσκω χθες ένα βίντεο στο TikTok. Το βίντεο προέρχεται από τουριστικό λεωφορείο, βασικά από λεωφορείο. Ναι, τουριστικό λεωφορείο είναι. Όπου οι άνθρωποι, τέλος πάντων, άνθρωποι, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους, μπήκανε μέσα για να τους μετακινήσει, να πάνε την εκδρομή τους, δεν ξέρω που πήγανε. Και οι εικόνες οι οποίες έχει βγάλει ο οδηγός του οχήματος με το τι σκουπίδι έχουν αφήσει μέσα στο λεωφορείο τα ζώα αυτά, να πίστευτε. Δηλαδή, και ποιος θα τα καθαρίσει? Ο οδηγός θα κάτσει να του καθαρίσει, εννοείται, αυτός θα την πληρώσει την ύφη. Γι' αυτό λέω, δεν έχουμε παιδεία, ο Έλληνας δεν έχει παιδεία. Δηλαδή, άμα δείτε το τι σκουπιδαριό έχουν αφήσει μέσα στο λεωφορείο, λες ότι κάτσερες. Δηλαδή μετακινήσεις, μπαίνεις αυτό, που αύριο μεθαύριο το ίδιο λεωφορείο θα το ξαναχρησιμοποιήσεις για να ξαναπάς καμιά εκδρομή, κάτι. Είναι δυνατόν να παίρνεις τα σκουπίδια σου και να τα πετάς εκεί πέρα μέσα και να λες ότι εντάξει μωρέ θα τα καθαρίσουν οι άλλοι, γι' αυτό πληρώνται? Όχι, δεν πάει έτσι. Φροντίστε να κάνετε τη ζωή των γύρω σας πιο εύκολη και όχι δυσκολότερη. Όχι μόνο στα λεωφορεία, γενικότερα. Δηλαδή σταματήστε μερικοί να είστε κάφροι ρε παιδί μου, πώς να το κάνουν? Μετά διαμαρτύρεστε ότι α, είναι παλιά τα λεωφορεία, χαλάνε. Μα και εσείς δεν τα προσέχετε. Και εσείς τα διαλύετε. Ιδιαίτερα οι πιτσιρικάδες. Εκεί να δεις. Παιδεία καμία. Δηλαδή, μάλλον από το σπίτι τους τους έχουν πει ότι ξέρεις τι παιδί μου, αφού δεν είναι του μπαμπά και της μαμάς, ρίμαξε το, δεν βαριέσαι. Έτσι αρχίζω να πιστεύω, ειλικρινά. Δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω διαφορετικά αυτήν την κατάσταση.

Εν τω μεταξύ, για να ξαναγυρίσω λίγο εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, εχθές είχαμε πτώση αντικειμένου εκεί στον flyover. Έπεσε μια μεταλλική δοκό στο ύψος του πανοράματος κατά μήκος του περιφερειακού, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο. Και μάλιστα αυτό έγινε γύρω στις 4 και 4 το μεσημέρι. Όπου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, μια μεταλλική δοκός έπεσε κατά μήκος της περιφερειακής και όπως φαίνεται σε βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί στο YouTube, έχει πέσει πάνω σε ένα αγροτικό όχημα και ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και δεν τον σκότωσε δηλαδή. Υπάρχει μαρτυρία ότι που αναφέρει πως από το σημείο πέρασε γερανοφόρο όχημα που χτύπησε τη δοκό με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Και αναρωτιέμαι δηλαδή, το γερανοφόρο όχημα είχε σηκωμένο το γερανό, ας πούμε, και χτύπησε πάνω τη γέφυρα. Μήπως να προσέχουμε με το flyover, μην μας έρθει τίποτα από το πουθενά. Πιστεύω να το φτιάχνετε καλά. Δηλαδή πληρώνουμε που πληρώνουμε, τουλάχιστον να νιώθουμε ασφάλεια όταν θα περνάμε από κάτω. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Μιχάλη από Βόλο, στο Μιχάλη και στο Βαγγέλη που είναι εδώ στην παρέα μας. Ο Σταύρος, καλημέρα. Στο πληκτρολόγιο αναρωτιέται, είπε ο Κυρανάκης, αλήθεια τώρα όλη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο αυτοί από το να τσακίζουν χαρακτήρα. Γι' αυτό το έβαλα το ηχητικό, για να θυμηθούμε λίγο τις παλιές ένδοξες μέρες του κυρίου Κυρανάκη που έλεγε ότι εργαζόταν κιόλας και στην ομάδα αληθείας. Καλημέρα στην Αναστασία, η οποία μας καλημερίζει από το Τόκιο, παρακαλώ. Όπως και στη Μαρφίν, λέει, έτσι και τώρα με τα γκαζάκια δεν πρόκειται να βρεθεί ή να βρεθούν οι δολοφόνοι, ίσως το επιτελικό κράτος να τους γνωρίζει. Λες να ήταν προβοκάτσια. Λες να ήταν τελικά προβοκάτσια και να ήταν δική τους και να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν. Αλλά θα μου πεις τώρα, με τα τόσα που έχουμε δει. Αλλά δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Και εύχομαι πραγματικά, αν όντως δεν είναι προβοκάτσια, εύχομαι πραγματικά να τους βρούνε αυτούς οι οποίοι ρίξαν τα γκαζάκια. Καλημέρα στο Βασίλη. Του Μητσοτάκη τη δημοκρατία, λέει. Αυτή η δημοκρατία μας έχει. Ο Κώστας από το Λατομείο στο γρανίτι της Δράμας τους μάθανε να λένε ότι όλοι το ίδιο είναι, γι' αυτό λέει πάμε κατά διαόλου. Μα το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι το κάθε κόμμα έχει κάποιο πρόγραμμα, έτσι. Πάρτε και διαβάστε το τι λέει το κάθε πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Πριν ψηφίσετε, τουλάχιστον κάντε αυτό. Το βέβαιο είναι ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Άλλοι μόνο αν ήταν όλοι ίδιοι. Ακόμη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να σας το πω έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να είναι αξιόλογοι, αλλά τους έχουν φάει οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι τα λαμόγια, να το πω έτσι, και δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν μπορεί, δηλαδή το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν μπορεί να σε εκφράζει 100%, έτσι, το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αλλά κάποιος μπορεί να σε εκφράζει λίγο περισσότερο από ό,τι σε εκφράζουν όλοι οι υπόλοιποι. Δώσ' του τη δύναμη, μπας και καταφέρει να κάνει κάτι. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές. Μόνο Βελόπουλο, λέει, να τους βάλει φυλακή. Για εγώ εύχομαι να δω το Μητσοτάκη να παίρνει κάτω από 25%. Εκεί θα κινδυνεύει με κάτι τέτοιο. Ο Σάκης μου λέει, επειδή τους έχω για όλα ικανούς, λέει, από τη στιγμή που δεν τους έχουν πιάσει ακόμη, δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη αν αυτό ήταν στημένο για να το παίξουν θύματα και απλά δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα. Εκτός αυτού, σε νέους πολιτευτές, λέει, αν γινόταν σε ήδη εκλεγμένους, ίσως και να τους πίστευαν. Δεν ξέρω, ειλικρινά, αυτό που είπα προηγουμένως, Σάκη, θέλω να πιστεύω ότι δεν τίθεται θέμα προβοκάτσιας. Θέλω να πιστεύω αυτό. Γιατί αν έχουν εγκληματίσει τόσο πολύ, τότε τι να πω, δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Στην Σουλτάνα καλημέρα, η οποία μας καλημερίζει από την Ροδιά Τυρνάβου. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα λέει, υπάρχει διάταξη τιμωρίας για όσους δεν ψηφίζουν, αλλά την έχουν παγώσει. Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει διάταξη τιμωρίας, υπάρχει και φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αλλά
δεν το κάνουν γιατί τους συμφέρει όλη αυτή η κατάσταση. Τους συμφέρει να μην πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίζει, τους συμφέρει ο λαός να είναι αμέτοχος. Γιατί όσο ο λαός είναι αμέτοχος, αυτοί μπορούν και κάνουν τα δικά τους. Στη Νέα Δημοκρατία τη βγάλανε ως επιτοπλίστων οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες, οι έχοντες. Αυτοί τους βγάλανε. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι τι κάναμε, απήχαμε. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Περαστικά μας λοιπόν, και γι' αυτό έλεγα το πρωί ότι από ένα σημείο και μετά φταίμε εμείς. Δεν φταίνε αυτοί. Εμείς τους εκλέγουμε, δεν εκλέγονται μόνοι τους. Καλημέρα στη Μαρία, δεν κατάλαβε λέει γιατί πήγαν να συλλάβουν τον γιατρό στο Καστελόριζο. Δεν θα πάρει λέει ο δολοφόνος κάτω από 25%, μακάρι να μην πάρει ούτε 15%. Καλό το 15% θα το πάρει, δεν είναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι φανατισμένοι, οι νεοδημοκράτες που σου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και μην έχω να φάω. Σου ψοφάω από την πείνα, εγώ Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω. Κωνσταντίνος, καλημέρα. Σύμφωνα λέει με την πολιτική ψυχολογία, επιθέσεις δολοφονικές ή τρομοκρατικές λειτουργούν υπέρ του θύματος. Στην προκειμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, το ίδιο είδαμε προεκλογικά κατά του Τραμπ. Από εδώ και πέρα λέει και μέχρι τις εκλογές έχουμε να δούμε πολλά παρόμοια. Εύχομαι, Κωνσταντίνα μου, να πέσεις έξω και να μην δούμε πολλά παρόμοια. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να δω ανθρώπινες ζωές να μπαίνουν σε κίνδυνο, περιουσίες να καταστρέφονται. Είναι κάτι το οποίο μακάρι να το αποφύγουμε και μακάρι να μην δούμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Θα τρελαθεί ο κόσμος λέει και θα τους πάρει όλους βάρνα. Ναι, οκ, τα υπόλοιπα δεν μπορώ. Ντροπή ρε, δεν μπορώ να τα διαβάσω τα υπόλοιπα. Όχι, από τον ελληνικό λαό να πω την αλήθεια, έχω απογοητευτεί. Δεν θα γίνει τίποτα. Ό,τι και να μας κάνουν εμείς εκεί. Στην Ρένα, καλημέρα από τις Σπέτσες. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λέει καλημέρα στο Φάνη. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός, το μυαλό του είναι μπερδεμένο μέσα στα κινητά και τα social media. Μα ακόμη και έτσι να είναι. Δηλαδή, περνάνε τόσο καλά. Δηλαδή δεν βλέπουν τι γίνεται στην κοινωνία. Ακόμη και έτσι να είσαι μπερδεμένος μέσα στα social media, στα κινητά, στα tablets. Δεν το νιώθεις το πετσί σου ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι τα χρήματα δεν σου φτάνουν για να ζήσεις, ότι δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια, ότι σου φορολογούν ακόμη και τον αέρα που αναπνέεις. Πώς θα αναδικαιολογήσουμε πια με αυτό το ίντερνετ, δεν ξέρω. Ο Χάρης μου λέει ο Πάνος είναι παλικάρι από τα Λίγα. Τον είχαμε λέει στο River Party εργοστάσιο στην Προσοτσάνη Δράμα. Απλώς ταπεινός και όχι ντίβα όπως οι περισσότεροι. Έκανε την βουτιά του μόνος του στο ποτάμι και μετά έκανε πρόβα λέει. Το άλλο δεν μπορώ να το ανοίξω. Είναι κάτι από το Instagram και δεν μου το ανοίγει. Καλημέρα στον Πασχάλη. Πήγαν λέει και πλεύρες με Αδριανό στη Λαϊκή και γίναν λέει. Καλά τον πλεύρη με τον Αδριανό τους πιάσανε. Πού να κυκλοφορήσουν αυτοί όπως κυκλοφορεί ο Βελόπουλος και πάει και μιλάει με τον κόσμο. Τους κράζουνε. Όλοι τους κράζουνε. Καλημέρα στο Βασίλη. Μπουλούκι με νερό λέει να τα πετάνε μέσα τα τσιγάρα. Καλό υπόλοιπο. Μπουκάλι μάλλον εννοείς και όχι μπουλούκι. Στον φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Ο νεοέλληνας λέει έχει την πρωτιά στην παγκόσμια βλακεία. Να το θυμάσαι αυτό, το ξέρω αυτό. Το ξέρω αυτό, φαίνεται. Φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται, φαίνεται από το πώς ψηφίζει. Φαίνεται από πολλά πράγματα, δεν υπάρχει. Ο Bill the King, καλημέρα. Αντί να γεμίσουν, λέει, με κόσμο τη Λίμνο, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Ήπειρο, τον Εύρο και γενικά την επαρχία, κοιτάνε να φτιάξουν άλλα 20 μετρό στην Αθήνα, να μαζευτούν όχι 5 εκατομμύρια πολίτες, 8. Να ενοικιάζει κάποιος ένα ημιυπόγειο 800 ευρώ. Μιλάμε για την πιο άχρηστη κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα. Αντί να κοιτάξουμε λίγο να ενισχύσουμε την Ήπεθρο, αλλά και τα νέα παιδιά, αυτοί οι οποίοι μένουν στα χωριά και τα λοιπά, που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα, με τον πρωτογενή τομέα γενικότερα, βλέπουν την κατάσταση, βλέπουν ότι δεν βγαίνει, ότι είναι δύσκολο και σου λέει ότι θα πάω στην Αθήνα, θα πάω στη Θεσσαλονίκη, που είναι δύο μεγάλες πόλεις, να κυνηγήσω κάποια εργασιακή ευκαιρία, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Αυτή είναι η αλήθεια.
που πραγματικά θα μπορούσαμε να είμαστε κορυφή στον πρωτογενή τομέα, αλλά δυστυχώς οι κύριοι αυτοί κατάφεραν να διαλύσουν τα πάντα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Όσοι ψάχνουν, λέει, να βρουν τον επόμενο Καποδίστρια θα απογοητευθούν. Η κατάσταση είναι Βελόπουλος ή χάος. Η άλλη δεν έχει πρόγραμμα, η άλλη δεν εμφανίζονται πουθενά, η άλλη αντιγράφει. Δεν γίνεται, λέει, να μας εκφράζει κάποιος πλήρως. Ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Τι έχουμε να χάσουμε σε τελική ανάλυση? Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα απολύτως. Αυτή τη στιγμή τα έχουμε χάσει όλα, πραγματικά όλα. Κάποτε λέγαμε ότι δουλεύουμε για να ζήσουμε, για να δημιουργήσουμε, για να κάνουμε κάτι. Τώρα ζούμε για να δουλεύουμε, να δημιουργούμε και να κάνουμε κάτι για τους άλλους και όχι για εμάς, δυστυχώς. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δυστυχώς, λέει, είμαστε ο πιο ανεύθυνος λαός σε όλα, γι' αυτό είμαστε τελευταίοι. Η Ελλάδα, λυπάμαι που ζούμε σε αυτό το χάλι. Τελικά δεν ξέρω αν είμαστε πραγματικά για λύπηση. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι μας έχει φάει το ρουσφέτι, το ποιος θα μας βολέψει, το ποιος θα μας τάξει περισσότερα παραμύθια. Μας αρέσει να ακούμε παραμύθια για σύνεψέματα. Μας αρέσουν έτσι οι γλυκές ιστορίες. Καλημέρα στον Ανέστη. Αυτό ακριβώς, λέει, έλεγα χθες. Ζούμε για να δουλεύουμε. Αγρότης εδώ, ξύπνησα 5 και γύρισα 10 το βράδυ. Αυτό γίνεται, λέει, από το Μάγιο. Για να βγάλεις τι? Άντε πες μου τώρα, ξυπνάς από τις 5 ώρα το πρωί, είσαι στα χωράφια, κάτω από τον ήλιο, κάτω από τη ζέστη, με δύσκολες συνθήκες, γιατί από τις αγροτικές εργασίες είναι από τις πιο σκληρές εργασίες που μπορεί να κάνει κάποιος. Και όταν, λοιπόν, ξυπνάς από τις 5 ώρα τα χαράματα για να πας στο χωράφι και γυρνάς σπίτι σου 10 η ώρα το βράδυ, 11 η ώρα το βράδυ κτλ. Αυτό πρέπει να σου αποδώσει και κάτι, έτσι. Άμα είναι να μην σου αποδίδει τίποτα, δώρον άδωρον είναι. Αλλά και τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, οπότε συνεχίζεις πάνω σε αυτό. Τραγικό. Ζούμε για να δουλεύουμε. Και μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων έχει ανασφάλεια για την οικονομία και για την υγεία, γιατί τα χρήματα δεν φτάνουν. Σου λέει, μη μου συμβεί και τίποτα, ο Θεός να φυλάει, και χρειαστεί να πάω να νοσηλευτώ σε κανένα νοσοκομείο, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω αν θα βγω ζωντανός από εκεί πέρα μέσα. Αυτά έχουν δημιουργήσει, κύριοι, ανασφάλεια, φόβο, τρόμο. Ξαναψηφίστε τους, να περάσουμε ωραία άλλη μια τετραετία. Η ώρα είναι σχεδόν 8 και θα πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή, ευχαριστώντας όλο τον κόσμο που ακόμη ένα πρωινό ήσασταν εδώ πέρα μαζί μας με την παρέα του Focus FM 103,6 αλλά και του Ραδιομάχη 99,8. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί, Σάββατο, θα είμαστε εδώ στις 7 να ανοίξουμε πάλι τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα και να δούμε ό,τι θα έχει συμβεί μέχρι εκείνη την ώρα σε όλη την επικαιρότητα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει πως ένα πεταμένο τσιγάρο από διερχόμενο όχημα φέρεται να είναι η αιτία που προκάλεσε την ταχύτατη και φωνική πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και το 12χρονο γιο του, όσο η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με καύματα. Οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους οδηγούς τριών οχημάτων που καταγράφηκαν να περνούν από το σημείο την κρίσιμη στιγμή της έναρξης της φωτιάς. Δεμένα θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας για θέματα ασφαλείας των αυτεργατών, η οποία συνεχίζεται κανονικά, καθώς οι συνδικαλιστές δηλώνουν ότι δεν τους έχει επιδοθεί δικαστική απόφαση που την κρίνει παράνομη. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό προς τις Κυκλάδες, υπάρχουν εταιρείες που έχουν μεταφέρει εκτάκτως τα δρομολόγια τους στο λιμάνι του Λαβρίου, ενώ άλλες προχώρησαν σε ακυρώσεις δρομολογίων. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την ανασύνθεση της διαδρομής και την ταυτοποίηση τριών ή τεσσάρων δραστών που προκάλεσαν στο θανατηφόρο μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μια 72χρονη γυναίκα. Οι αρχές, έχοντας ήδη στη διάθεσή τους βίντεο ντοκουμέντα και αναμένοντας αποτελέσματα DNA, στρέφουν τις έρευνες και σε έναν πυρήνα περίπου 30 αναρχικών. Στο ελληνικό πρόγραμμα των F-35 αναφέρθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: όταν η Ελλάδα θα χρησιμοποιεί τα F-35, θα πετάει με τα ίδια αεροπλάνα όπως η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Η δήλωση αυτή έγινε κατά την εκδήλωση για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, με φόντο το επίσημο χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την έναρξη παραγωγής των 20 ελληνικών μαχητικών το 2027 και τη τελική άφιξή τους στην Ανδραβίδα το 2030. Χωρίς καμία κρατική αρρωγή και με μοναδικό στήριγμα την οικονομική και στεγαστική συνδρομή του Δήμου, παραμένουν οι 7 οικογένειες που είδαν το βιός τους να θάβεται στα χαλάσματα της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στην υπόθεση, στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα, μπαίνουν οι ευθύνες των μηχανικών της διπλανής υποανέγερσης οικοδομής, διότι βρέθηκαν φωτογραφίες και μηνύματα που αποδεικνύουν ότι γνώριζαν το κίνδυνο της υποδομής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την ίσια αμοιβή μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, αλλά και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή. Το λέμε και τρίτη φορά για να το χωνέψουμε. 3 Ιουλίου του 2026. Και είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Άρα μαζί έχουμε ακόμα 1 ώρα και 53 λεπτά μέχρι και τις 10. Πεδίο της μάχης, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, ενώ στον ήχο με την καινούρια του, ολοκένουργια του καρέκλα σε αντίθεση με εμάς εδώ μέσα, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Πρέπει να τον καλοπιάνουμε για να βγαίνουμε έξω ως άνθρωποι και όχι ως χάβρα Ιουδαίων. Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και τις 10 για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Και είχα πολλά έτοιμα να πω στο μυαλό μου, αλλά είδα τις νεότερες εξελίξεις στο θέμα της πυρκαγιάς πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Δερβαίνη, που έκαψε το 12χρονο, τον πατέρα του και έστειλε τη μητέρα στο νοσοκομείο. Τι drones, τι AI, τι συστήματα έγκαιρης πρόληψης, τι να έχεις την τεχνολογία, τι να έχεις, δεν ξέρω, οι εξωγήινοι να έρθουνε, η ανθρώπινη βλακεία δεν παλεύεται. Πέρασε ο άλλος, ξερόχορτα δίπλα, 40 βαθμούς μεσημέρι, 4-5 ώρα, να έχουν γίνει όλα, να παίρνουν τέτοιο. Και πέταξε το τσιγάρο και πήρε φωτιά και κάηκαν οι άνθρωποι, καταστράφηκε, έκλεισε ένα σπίτι. Το 12χρονο το παιδί πέθανε μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού του, πανικοβλήθηκε και μπήκε να κρυφτεί, επειδή ένας τύπος, ένας δεν ξέρω κι εγώ τι μάγκας ήταν αυτός, δεν σέβεται τίποτα. Ούτε τηλέφωνα δεν έδωσα, μπήκα παρμένος, έτσι. Αυτός ο τύπος θα είναι ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ, άμα τον σταματήσουν και του πούνε και τίποτα. Αυτός ο τύπος θα είναι που όλα τα ξέρω, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Τίποτα, δεν πά να προχωρήσει ο κόσμος, δεν πά να γίνει ό,τι θέλει. Αρκεί η ανθρώπινη βλακεία για να χαθούνε, να χαθούνε ζωές. Τώρα μιλάμε όμως για εγκληματική βλακεία. Μιλάμε δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, τι να πω, κοιμάται το βράδυ. Κοιμάται το βράδυ όταν ξέρει ότι ξεκλήρισε μία οικογένεια.

πέταξε το τσιγάρο, πήρανε και μέσα στα ξερόχορτα. Δηλαδή δεν το πέταξε ούτε καν. Ρε παιδί μου, όπως το βλέπω, οδηγάει. Άμα το πέταγε από τον άσφαλτο, α, τέτοιο, αυτός το πέταξε στα ξερόχορτα. Σημάδευε. Πατέρας και γιος νεκροί, γιατί ο τύπος δεν μπορούσε, δεν ήθελε, ξέρω εγώ, να, τι, να το σβήσει. Δεν είχε τασάκι μέσα, δεν είχε ένα μπουκάλι, δεν είχε κάτι. Στα ξερόχορτα, τα σημάδεψε. Ξέρεις ότι ελάχιστα λεπτά θα χρειάστηκαν, 4-5 λεπτά, έτσι όπως είπε, άμα φύσαγε και λίγο από τη στιγμή που πήρε μέχρι να τους κάψει τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι.

πραγματικά είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Δεν χρειάζεται κανένας, ούτε Τούρκος, ούτε τίποτα. Αρκούν οι λύθοι για να καταστραφούν ζωές, να καταστραφούν οι περιουσίες, να καταστραφούν οι οικογένειες.

Και έχουνε, δεν είναι η μοναδική περίπτωση, έτσι. Από ό,τι βλέπω σε σχετικές ανακοινώσεις, συνεχώς γίνονται συλλήψεις για πυρκαγιές τέτοιου είδους από αμέλεια. Δεν είναι όλοι με τσιγάρα, άλλοι είναι. Ο άλλος αποφάσισε, ξέρω εγώ, να βάλει ηλεκτροσυγκόλυση. Ο άλλος αποφάσισε μέσα στη ζέστη, μέσα στον καύσωνα να κάνει, να τι να κάνει, να κάψει, λέει, παλέτες και περιτώματα ζώων εντός αγροτεμαχίου στην Πρέβεζα. Και από εκεί πέρα ξέσπασε φωτιά. Οι δύο υπέτειδες, εδώ πέρα διαβάζω, ένας 58χρονος και μια 24χρονη, έκαιγαν, λέει, παλέτες και περιτώματα ζώων εντός αγροτεμαχίου στην Πρέβεζα. Επεκτάθηκε η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική, με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 25 στρέμματα έκτασης με πουρνάρια και ξερά χόρτα. Συνελήφθησαν, λέει, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.555 ευρώ. 557, εντάξει, όχι 55, 57, έκανα λάθος. Ούτε το 1/5 από το γατάκι που είχε αφήσει ο άλλος. Εδώ πέρα οι άλλοι βάλανε φωτιά, κάηκαν εκτάσεις τα λοιπά, 3.500 πρόστιμο. Ο άλλος πήρε τα 9 γατάκια και τα άφησε σε ένα οικόπεδο στα 100 μέτρα του σπίτι του, 300.000. Καταλάβω, δεν θέλω να μιλήσω για την παράνοια του ελληνικού κράτους πρωί-πρωί. Στόχευα τους πολίτες. Για να μην είμαστε κι εμείς, νομίζουμε ότι είμαστε αγγελούδια εδώ και μας φταίνουν όλα τα άλλα. Αλλά δεν μπορείς όταν 300.000 πρόστιμο για τα γατάκια και δεν ξέρω κι εγώ πόσο οι άλλοι τη βγάζουν με 3.000 που βάζουν φωτιές. Το ξαναλέω και πιο αργά, διότι δέχτηκα, όπως είπα, επιτιμήσεις. 6-9-43-63-54-51. Είναι το Viber του σταθμού, το βλέπουμε ζωντανά εμείς όσοι είμαστε στο στούντιο ή παραγωγή. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, στείλτε μας, ρε παιδιά, είναι Παρασκευή. Πού είστε, πού σκοπεύετε να είστε το βράδυ, θα φύγετε, θα κάτσετε. Στείλτε μας λοιπόν την καλημέρα μας. Καλημέρα σας. Όχι, μην μας στείλετε την καλημέρα μας, τη δικιά σας στείλτε μας. Εμείς σας τη λέμε από εδώ πέρα, τη μοιράζουμε απλόχερα ούτως ή άλλως. Από πού μας ακούτε. Φυσικά ανοιχτοί είμαστε και για τα σχόλιά σας σε ό,τι συζητάμε, και αν κάτι δεν το έχουμε πιάσει να το συζητήσουμε, μας το στέλνετε, το πιάνουμε επί τόπου, δεν χρειαζόμαστε προετοιμασία. Και φυσικά την καταγγελία σας, φυσικά αυτό το περίεργο, το στραβό, το ανάποδο που πετύχατε στον δρόμο. Εγώ σήμερα δεν πετύχα τίποτα το πρωί, να ξέρετε, ήρθα το πρωί εδώ πέρα σαν κύριος, σαν να μου χρώσταγε από χτες που έμπλεξα εκεί πέρα.

που σας έλεγα στην Αγία Σάντς. Σήμερα ήταν όλα τα φανάρια πράσινα, κίνηση δεν είχε. Λέω τι έγινε. Μήπως είναι Σάββατο, ξέρω εγώ. Ξυπνάς κάτι μέρες και λες όλα είναι, ξέρεις, δεν θυμάσαι που είσαι. Κάπως έτσι είναι, αν έχετε στο μυαλό σας να φύγετε σήμερα, να ταξιδέψετε και έχετε στο μυαλό σας να πάρετε πλοίο. Ενημερωθείτε, κάντε τα κουμάντα σας, διότι τελικά η απεργία των ναυτεργατών στη Ραφίνα. Αν σκοπεύετε να πάρετε πλοιαράκι από τη Ραφίνα. Η απεργία των ναυτεργατών θα γίνει κανονικά παρά τη δικαστική απόφαση. Παρά το ότι το δικαστήριο χτες έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του, ακούστε τώρα ωραίο όνομα, Συνδέσμου Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Παιδιά, μπορείτε να με κάνετε μέλος σε αυτό το σύνδεσμο. Δεν θέλω να μου δώσετε ποσοστά. Να με παίρνετε, να με πηγαίνετε μια βόλτα με τα ταχύπλωά σας, ξέρω. Η οποία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στρεφόταν κατά της απεργίας που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς Ραφίνα. Παρά τη δικαστική απόφαση, όμως, τα μέλη των σωματείων έχουν αποκλείσει από τα ξημερώματα το λιμάνι της Ραφίνας, λέγοντας ότι η κρίση, η τελευταία, η τελική, θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Οπότε, αν είχατε προγραμματισμένο από Ραφίνα κάποιο δρομολόγιο σήμερα, εντάξει, διάφοροι θέλουν να φύγουν για Σαββατοκύριακα. Ενημερωθείτε, δείτε, γιατί ήδη θα φύγουν τα πλοία. Ή κάποιες εταιρείες έχουν μεταφέρει στο Λαύριο τις αναχωρήσεις των πλοίων. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται η απεργία λέει ότι ενώ στο λιμάνι στη Ραφίνα υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, καθημερινά εξυπηρετούνται έως και 11 πλοία, γεγονός λέει που εκτιμούν ότι δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους ναυτεργάτες, τους επιβάτες και τους κατοίκους της περιοχής. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Φάνη, καλημέρα στον Έτερο Γιάννη. Η ανθρώπινη βλακεία είναι ανίκητη και διαχρονική. Αυτό με το τσιγάρο, λέει, όσο κυκλοφορούμε στον δρόμο, το βλέπουμε συνεχώς. Το θέμα είναι, λέει, τι πρόβληψη έχει κάνει η περιφέρεια ή ο Δήμος ή το κράτος, γιατί δεν έχουν καθαρίσει τίποτα. Το θέμα των καθαρισμένων οικοπαίδων, το κράτος μια χαρά το πάσαρε με τα πρόστιμα. Που εντάξει. Τα πρόστιμα είναι πρόστιμα, καλό θα είναι να καθαρίζουμε τα οικόπεδα μας ούτως ή άλλως. Τα δημόσια όμως, οικόπεδα δεν βλέπω να πέφτουν. Σκέφτεσαι να έλεγε το κράτος, αγαπητοί Δήμοι, αν τα οικόπεδα που ανήκουν σε εσάς, τα κομμάτια που είναι δίπλα στους δρόμους, έχουν ξερά χορτάρια, θα τρώτε κι εσείς προστιματάκι. Θα μου πεις θα μπαίνει από τη μία τσέπη, θα το βάζουν από τη μία τσέπη στην άλλη τσέπη. Αλλά όσο να είναι το γεγονός ότι θα χάνουν κάποια κονδύλια οι Δήμοι, οι περιφέρειες, δεν ξέρω και εγώ ποιος είναι υπεύθυνος, ενδεχομένως να τους κινητοποιήσουν. Γιατί όντως η κατάσταση εκεί πέρα, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να το ρίξουμε στα χόρτα, παιδιά. Δεν πέφτει αυτό το πράγμα στα χόρτα. Πρέπει, ναι, και οι περιφέρειες να έχουν, πρέπει να φροντίζουν να είναι καθαροί οι δρόμοι, να. Αλλά αν ο άλλος θέλει τώρα να το πετάξει, να βάλει φωτιά, θα το κάνει.

Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στο Βαρδί. Καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα στον Νικόλα. Στον έτερο Νικόλα.

έχουμε που έχουμε την ιστορία αυτή με το τσιγάρο, πραγματικά με έχει σοκάρει δηλαδή, δεν το περίμενα. Θα μου πεις γιατί το περίμενες, έπρεπε να το περιμένεις. Πού είσαι, 45 χρόνια ζεις σε αυτή τη χώρα, τώρα θα σου φάνει περίεργο. Έχουμε και τους υπόπτους για τις εμπριστικές επιθέσεις, το άλλο, καήκανε άλλοι στη φωτιά. Καήκανε και οι άλλοι στα σπίτια τους από τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη η Βάγια Νέστορα, το όνομά της το μάθαμε. Για τους δύο τους άλλους στυλτή, τους άτυχους δεν το ξέρω το όνομα. Η Αντιτρομοκρατική λέει έχει αναλάβει τις έρευνες για τους εμπρισμούς και ευελπιστεί, λέει, να μην είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους οι δράστες τη στιγμή που έβαζαν τα καζάκια, ώστε να μπορέσουν, λέει, να φτάσουν την ταυτοποίησή τους. Πλέον εξετάζεται και η συμμετοχή ενός τέταρτου προσώπου. Έχουν αρχίσει και βγάζουν και διάφορα σενάρια για το πώς έδρασαν οι δύο ομάδες. Πρόσωπα. Δεν είναι πρόσωπα αυτοί που πήγαν και έβαλαν τις μπόμπες, αυτοί που πήγαν και έβαλαν τα γκαζάκια, είναι κτίνοι. Είναι κτίνοι που σκοτώσανε τους ανθρώπους. Στο μεταξύ, κάτι που με εκνευρίζει πάρα πολύ να ακούω σε συναδέλφους, είναι το να ακούω τους αθώους σκοτώσανε. Είναι πολύ εκνευριστικό. Δηλαδή, κάνεις εσύ διαχωρισμό ποιος είναι αθώος ή ποιος είναι ένοχος. Δηλαδή, μπορεί να σκότωσε και κάποιον ένοχο ή τρομοκρατική ομάδα. Βλέπετε, εμείς εδώ δεν ξεχωρίζουμε τα θύματα στα ποια είναι δικά μας. Ποια είναι θύματα κομματικών φίλων, ποια είναι θύματα που μας είναι αδιάφορα, όπως ο Πρωθυπουργός που πήγε στη Θεσσαλονίκη, πήγε να δει την οικογένεια Νέστορα, δεν πήγε όμως να δει και τη γυναίκα της οποίας ο γιος και ο σύζυγος κάηκαν.

Οπότε υποθέτω ότι υπάρχουν βίντεο πιο καθαρά και για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Και ελπίζω να μην γίνει αυτή η υπόθεση όπως σφυράγανε κλέφτικα για τη Μαρφίν εδώ και 16 χρόνια, ε. 16 χρόνια. 16 χρόνια που κάθε 3-4 χρόνια που πλησιάζουν οι εκλογές, ο Χρυσοχοίδης βγαίνει και μας λέει ότι είμαστε κοντά στη σύλληψη των δραστών. Μπείτε τώρα όπως είστε. Αν είστε κάπου, αν έχετε Google στο κινητό σας, μπείτε. Και γράψτε Χρυσοχοίδης, είμαστε κοντά στη σύλληψη των δραστών της Μαρφίν. Δες κάτω Γιάννη και πες μου πόσα αποτελέσματα θα σου βγάλει. Και θα δεις ότι τα περισσότερα από αυτά θα συμπίπτουν με το πότε έχουμε εκλογές.

εκείνη στα μεταξύ έχει όλη η Νέα Δημοκρατία, έχει μετατοπιστεί τώρα προς αυτό το περιστατικό, με τη προς τη Θεσσαλονίκη. Προφανώς εκεί πέρα πονάει ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία και έχουν αποφασίσει να τα παίξουν όλα για όλα, προκειμένου να παρουσιαστούν ως θύματα και να κερδίσουν έτσι τη συμπάθεια του κόσμου και ενδεχομένως κάποιες ψήφους για να κάνουν ένα comeback στη Θεσσαλονίκη.

να μην υπάρχουν, λέει, βίντεο, θα βγάλω καπερνάρο, στέλνει ο Κωνσταντίνος. Έλα, έλα, ρε. Αυτό ήταν αναφορά στα βίντεο που βγήκανε για τα Τέμπη, για εκείνη την περίφημη δίκη, η οποία ξεκίνησε η δίκη για εκείνα τα βίντεο, σταμάτησε, κοίτα να δεις πως τυχαίνουν πράγματα, σταμάτησε η δίκη στη μέση, δεν έγινε τίποτα. Θα δούμε, κάποια στιγμή θα επαναληφθεί, κάποια στιγμή θα δούμε αν θα τελειώσει, μπορεί να έχει τελειώσει η κεντρική δίκη, μπορεί να μην έχει τελειώσει, δεν ξέρουμε τίποτα, το αφήνουμε έτσι στον αυτόματο πιλότο.

0: Πέρα βλέπω όμως μου στέλνετε μηνύματα κίνηση. Λέει στο κόκκινο ο Κηφισός, μεγάλες καθυστερήσεις σε λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό. Δώσε μας μια εικόνα, Ιωάννη, τι συμβαίνει.
1: Ακριβώς, αν και είναι Παρασκευή και υποτίθεται ότι οι ρυθμοί λίγο-λίγο πέφτουν, από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει αυτό, διότι πράγματι είναι δύσκολες οι συνθήκες ήδη από νωρίς το πρωί. Ως προς την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 20 λεπτά. Το μεγαλύτερο μπάχαλο και το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό κομφούζιο γίνεται στο κόμβο της μεταμόρφωσης αυτή την ώρα, εκεί που γίνεται και η συμβολή με τη λεωφόρο Κηφισού. Ως προς την λεωφόρο Κηφισού, τα προβλήματα είναι δύσκολα από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Εγάλεο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται σε αυτό το χωριό με χαμηλές ταχύτητες. Ως προς τη λεωφόρο Αθηνών, έχουμε καθυστερήσεις κατά τόπο σε όλο το μήκος του δρόμου, αλλά τα πιο δύσκολα σημεία εντοπίζονται στο κλασικό κομμάτι από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Στην παραλιακή τώρα είναι αρκετά νωρίς, παρόλα αυτά έχει παρουσιαστεί ήδη αρκετή συμφόρηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στην Αλυπαίδου και η κίνηση εκτείνεται έως και τα γήπεδα στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Ως προς το κέντρο της Αθήνας, τώρα στη Μητροπολιτική Αθήνα, έχουμε κατά τόπος κίνηση σχεδόν σε όλες τις οδικές αρτηρίες, είτε αφορά το Μεταξουργείο είτε αφορά την Ομόνοια. Έχουμε έντονη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και μετά αρκετά βεβαρημένη είναι η κυκλοφορία στην λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου τα προβλήματα ξεκινούν ήδη από το κέντρο και εκτείνονται έως το Χαλάνδρι. Μετά γίνεται λίγο καλύτερη η κατάσταση και κατά τόπους παρουσιάζεται ξανά κίνηση κυρίως στο ανωδικό ρεύμα, στο Μαρούσι και στη Νέα Ερυθρέα. Τώρα ως προς την Μεσογείο, οι περισσότερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στο καθοδικό ρεύμα. Σε καλύτερη κατάσταση είναι η λεωφόρος Πειραιά και η λεωφόρος Καρέα.

Στο μεταξύ πας να αγιάσεις και δεν σε αφήνει με τις, με τις ειδήσεις. Σήμερα το πρωί ξημερώματα στο Χαλάνδρι. Ένας 17χρονος έπεσε, λέει, από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται το παλικαράκι στον Ερυθρό Σταυρό. Υπήκος Μεγάλης Βρετανίας, διακοπές υποθέτω ήτανε. Και ψάχνουν να δούνε τώρα τι και πώς έπεσε. Γιατί ξέρεις, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το εύκολο να πεις είχε πιει, έπεσε, ήταν απρόσεκτος, οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να είσαι σίγουρος ότι δεν τον έσπρωξαν. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι δεν έγινε τίποτα, δεν ήταν, ότι ήταν, υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας, τα ξενοδοχεία, στο μπαλκόνι κτλ. Ενώ και χτες το βράδυ στην Ηλία, στο κάτω Σαμικό, ήταν μια σύγκρουση μηχανή. Ένας 55χρονος αγρότης, επαγγελματίας αγρότης, πατέρας δύο παιδιών, επέστρεφα από την παραλία κινούμενος με το δίκυκλό του σε κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής. Έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε σε παρακείμενη κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Έχασε τη ζωή του. Το βάζεις αυτό, βλέπεις και την είδηση που κυκλοφόρησε χθες το βράδυ με το παιδάκι στη Μεσσηνία, που είχε πάει η μητέρα του να καθαρίσει. Ένα κατάλημα, αλλά κατοικία το λένε, επειδή κάναμε και λίγο ρεπορτάζ. Ήταν κατάλημα, ξέρεις, αυτά που είναι κατοικίες μένα, αλλά τα νοικιάζουν για Airbnb, πισίνα, διόροφο κτλ. Ήταν η μαμά, καθάριζε κάπου το παιδάκι, δεν ξέρω τώρα, μπλέχτηκε σε κάποια ξαπλώστρα, μπλέχτηκε σε κάποιο σκαβό, έπεσε στην πισίνα, δεν ήξερε προφανώς μπάνιο 6 χρονών το παιδί. Ανεσύρθη νεκρό το παιδί, δραματικό κι αυτό. Δυστυχώς πολλές τέτοιες κακές ειδήσεις.

Έχεις τουλάχιστον τους άλλους τους στο Ιράν, ε? Το κάνουν event mega, την κηδεία του Χαμενεή. Του Χαμενεή του παλιού, του Χαμενεή του πατέρα, του νυν Χαμενεή. Του Αλί Χαμενεή, ο οποίος σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε τώρα, λέει, σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της πρωτεύουσας της Τεχεράνης, προκειμένου να τελεστεί η κηδεία του, η οποία είναι μαζί με το γάμο της Taylor Swift στην Αμερική, που έχει κλείσει το Madison Square Garden. Θα διαγωνιστούν, υποθέτω, τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή είναι νομίζω, και οι δύο γάμοι θα διαγωνιστούν ποιος θα κάνει μεγαλύτερο γάμο ή μεγαλύτερη κηδεία. Λογικά θα κερδίσει, να ξέρεις, το Ιράν με τον Χαμενεή, διότι ξέρεις, εκεί πέρα, άμα είσαι δημόσιος υπάλληλος, ας πούμε, και εκεί πέρα είναι και ευρύτατος ο δημόσιος τομέας, διότι οι φρουροί της Επανάστασης κατέχουν το 40% της οικονομίας. Δεν θα πας στην κηδεία? Δηλαδή εκεί πέρα θα έχει απουσίες, φάση Βόρεια Κορέα. Οπότε αναμένουν εκατομμύρια να πλημμυρίσουν τους δρόμους της Τεχεράνης για να συμμετέχουν στην κηδεία του Αλί Χαμενεή. Θα είναι υπερπαραγωγή οι Ιρανοί, θεωρώντας ότι έχουν κερδίσει τον πόλεμο, διότι αυτό θεωρούν τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, ασχέτως τι μπορεί να πιστεύει ο καθής. Αυτοί λένε, ή τουλάχιστον αυτό είναι στο εσωτερικό, κερδίσαμε, παιδιά. Σταματήσαν τις επιθέσεις, δεν μπορέσανε να μας κερδίσουν, τέλος πάντων. Και τώρα υπάρχει ένα brand affair σχετικά με τα διόδια. Αν θα ξεκινήσουν τα πλοία μετά τις 60 ημέρες της εκεχηρίας που ήδη μετράνε, να πληρώνουν διόδια. Στο Ιράν, στο Ομάν, δεν ξέρω σε ποιους ακριβώς. Έχει, γι' αυτό βαράνε και κάτι πλοία τώρα στη μέση εκεχηρίας. Αλλά εντάξει, αναμενόμενα είναι αυτά, λένε και οι Αμερικάνοι. Εντάξει, μωρέ, τέτοια μικρά πράγματα δεν χαλάνε και την εκεχηρία. Αρκεί να μην είσαι ο ναύτης στο καράβι εκεί που θα δεχτεί την επίδεση. Σκέψου τώρα να είσαι εκεί, να σου λέει ο εφοπλιστής, πήγαινε. Λένε ότι είναι όλα ανοιχτά. Μα πετάνε ντρόν, να λέει ο καπετάνιος στον εφοπλιστή. Έλα, μωρέ, τώρα δύο ντρόν τα έκανες και εσύ, θέμα ένα στα 100 πλοία. Και να ξεκινάς εσύ τώρα με το καράβι και να κοιτάς με τα ντρόν. Να κοιτάς, μη σου έρθει τίποτα στην κεφάλα. Και να είσαι εκεί πέρα, ξέρω, να έχεις αποκλειστεί και πόσους μήνες, 4 μήνες να ήσουν μέσα στα στενά του ορμούς, να μην μπορούσες να βγεις γιατί πέφτανε πύραυλοι, drones και όλα τα υπόλοιπα. Διότι ήταν πάρα πολλοί ναυτικοί, χιλιάδες, οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι, είχαν μπει με τα καράβια όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και μετά δεν μπορούσαν να βγούνε. Και άμα είσαι από εκεί, μπορείς να βγαίνεις και τα λοιπά, άντε πάει και έρχεται. Αντί να είσαι τώρα σε κανένα λιμάνι, να μείνεις από εκεί, να μην ξέρεις άνθρωπο, να πρέπει η εταιρεία να φροντίζει να σου έρχονται στο καράβι νερά, φαγητά και τα λοιπά. Εντάξει, δεν θα σε αφήσουν να πεθάνεις της πείνας, αλλά τράβα γύρευε τώρα. Τι ποιότητα ήταν αυτή που κάθε πότε ερχόντουσαν μέσα στον πόλεμο? Υπήρχαν καταστάσεις οι οποίες ήταν δραματικές.

Τι είναι αυτό που έβαλε? If I were a real. Τι διασκευή είναι αυτή? Ανδρέας Αγιαντόπουλος στις μουσικές επιλογές.

την ίδια ώρα, τέλος πάντων, με την κηδεία του Χαμενεϊ στο Ιράν, θα γίνεται ο γάμος, λέει, της Taylor Swift και ενός του Travis Kelce. Αυτός εκεί πέρα είναι πάρα πολύ διάσημος γιατί παίζει αμερικάνικο φούτμπολ. Ξέρεις αυτό εκεί πέρα, το rugby, που εμείς έτσι το λέγαμε, rugby. Δεν ξέρω αν είναι ακριβής ο ορισμός. Μαζευόμασταν, ξέρω εγώ, όταν είχαμε. Τι έχουν στην εφηβεία τα αγόρια. Υπερδιέγερση, ας πούμε, έχουν έτσι. Σκάνε η τεστοστερόνη, σου βαράει στο κεφάλι. Γίνονται τα τύμπανα μοβ, ξέρω εγώ. Και μα εμείς μαζευόμασταν στο πάρκο του Βενιζέλου να παίξουμε ράγμπι. Σκοτωνόμασταν, ξέρω εγώ, σπασμένα χέρια, σπασμένα διάρκεια, κατρακυλάγαμε. Πώς δεν βγήκαμε στη Βασίλη Σοφία να μας πατήσει κανένα μάξι καμιά φορά, έτσι όπως τρέχαμε. Και θα παντρευτεί, λέει η Taylor Swift, γνωστή αρτίστρια, καλλιτέχνηδα, ξέρω εγώ και τέτοια. Με αυτόν τον ποδοσφαιρό, Αμερικανό ποδοσφαιριστή. Και γίνεται και πια έχουν κλείσει, λέει, τη Madison Square Garden Day. Θα είναι οι προσκεκλημένοι πάρα πολύ. Θα αναμένεται όμως να μαζευτούν διάφοροι, λέει, σε πλατείες και τέτοια για να παρακολουθήσουν το γάμο. Δεν ξέρω τώρα γιατί είναι. Και υπάρχει μια διεθνής φρενίτιδα για το event. Δεν τα ξέρω τώρα. Τι να σας πω, παιδιά, δεν παρακολουθώ τη σκηνή αυτή. Περισσότερα ξέρω για το, αν θέλει να ζητήσουμε, για το άλλο, το event του Χαμενεϊ, την κηδεία. Τον χαρακτηρίζουν πάντως, λέει, το βασιλικό γάμο της Αμερικής. Είσαι καλεσμένος, Αγιαννητόπουλε. Τζάμπα παίζει τα pop και τα trend της μουσικής άμα δεν σε καλέσανε. Λοιπόν, ας αφήσουμε όμως τους βασιλικούς γάμους στις Ηνωμένες Πολιτείες και ας πάμε στα δικά μας. Διότι έχουν κυκλοφορήσει 2-3 πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες, τις οποίες θέλω να τις σχολιάσουμε μαζί. Καλημέρα, λέει, ότι οι Ιρανοί τον καινούργιο του πύραυλο θα τον ονομάσουν βούλτεψη για να στενέψουν κι άλλο τα... Άρε, Σταύρο. Έχουν κυκλοφορήσει κάνα δύο έρευνες σχετικά με την Ελλάδα, Eurostat η μία, ενίκεια και τα λοιπά. Η μία που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, τι αφορούσε, γιατί πλέον έχουμε έρευνες για τα πάντα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Πόσο πλούσια είναι η νεολαία κάθε χώρας στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι περιουσία έχουν οι νέοι στο όνομά τους 16 με 34, 34 σε θεωρούν νέο στην έρευνα ακόμα. Και λέει ότι η Ευρώπη περνάει μια κρίση, η περιουσία των Ευρωπαίων απομειώνεται. Φυσιολογικό, όταν έχεις γίνει ενεργειακά ζητιάνος, περιμένεις από δεξιά, περιμένεις από αριστερά, περιμένεις δεν ξέρω κι εγώ από πού, είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Αλλά αυτοί βγήκανε και το κάνανε να δούνε και μεταξύ των χωρών της Ευρώπης τι διαφορές υπάρχουν. Η διάμεση, λέει, καθαρή περιουσία των ανθρώπων 16 ως 34 στη ζώνη του ευρώ ανέρχεται σε 24.600 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο 18% της συνολικής διάμεσης καθαρής περιουσίας που είναι 140.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ως 34 ετών οι Ευρωπαίοι έχουν μόνο το 20% των περιουσιακών στοιχείων που έχουν εν γέννη οι Ευρωπαίοι. Μιας μορφής οικονομική γεροντοκρατία. Αλλά πάμε, το ξεπερνάμε αυτό. Πού λέτε να είναι η Ελλάδα? 26.000 είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, okay. Έχει, ρε παιδί μου, τη Μάλτα που έχουν μέσο όρο 250.000 ευρώ οι νέοι. Οι νέοι στη Μάλτα 250.000, άμα ψάχνετε για νύφη για το παιδί σας, άμα είστε εσείς παιδί και ψάχνετε για νύφη, στατιστικά πρέπει να πάτε κατά τη Μάλτα, να ξέρετε. Στην Ιταλία είναι στα 53.000 ευρώ.
Στη Γερμανία είναι πολύ χαμηλά. Να ξέρετε, άμα σας φέρει Γερμανίδα, νύφη, γαμπρό και τα λοιπά, την έχετε μόλις 17.600 ευρώ. Οι Ιταλοί δηλαδή έχουν τριπλάσια περιουσία από τους Γερμανούς. Γενικά οι Γερμανοί που λένε έχουμε λεφτά, είναι πολύ πλούσιοι, έχετε χώρα κτλ. Δεν πολύ ισχύει, να ξέρετε. Δηλαδή τα ποσοστά ιδιοκατοίκηση είναι πάρα πολύ μικρά, οι οικονομίες τους δεν είναι και τόσο μεγάλες. Μην το έχετε στο μυαλό σας, έτσι. Η Ελλάδα πάντως είναι πολύ χαμηλότερα και από τη Γερμανία. Είναι στο κάτω, στο κατώτατο άκρο της κατάταξης. Σύμφωνα με την έρευνα, είναι η διάμεση περιουσία, δεν είναι ο τέτοιο, είναι, βρίσκεται 9.900 ευρώ. 9.900 ευρώ όταν λέμε περιουσία σημαίνει ότι μπορεί να έχεις μερίδιο στο σπίτι, ξέρω εγώ, σε μια κληρονομιά. Το αμάξι το μετράνε. Ένα χιλιάρικο στην τράπεζα, μαζεύτηκαν τα 9.900. Και είμαστε προτελευταίοι. Υπάρχει κάτω από εμάς η Φιλανδία, δεν ξέρω γιατί. Η Φιλανδία έχει πέσει κάτω από εμάς, δεν ξέρω. Αλλά αυτό δείχνει έρευνα. Δηλαδή, ενώ είπαμε 23.900 κάτι τέτοιο ευρώ, η Εσθονία, ας πούμε, έχει 62.200 ευρώ. Η Τσεχία έχει 59.900 ευρώ. Η Σλοβακία έχει 74.600 ευρώ. Εμείς έχουμε 6.600 ευρώ. 9.900 ευρώ, συγγνώμη. Και ξέρεις ότι διάβαζα σχετικά με την έρευνα, διάβαζα κάτι σχολείο, αυτό αναμένεται να πάει ακόμα χειρότερο. Γιατί? Γιατί καθώς ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, σταματάνε να μεταβιβάζουν τα σπίτια από γονείς σε παιδιά. Πηγαίνουν κατευθείαν σε εγγόνια, ρε. Και μένει, πηδάνε μια γενιά ενδιάμεσα, η οποία δεν αποκτά ποτέ σπίτι, ας πούμε, περιουσία. Να αγοράσει σπίτι δεν συζητάμε πλέον. Για να αγοράσει σπίτι πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, να κάνεις δουλειές σαν αυτή την Κινέζα που ψάχνουν, που ήταν μεταφράστρια, εκπρόσωπο σε 5-6 εταιρείες και μάζευε, λέει, από Κινέζους ενίκια στην Ελλάδα και τα έστενε στην Κίνα. Μέσω WeChat. Τράβα γύρευε τώρα τι έχει γίνει και εκεί. Οπότε είμαστε από τους πιο, έχουμε τους πιο φτωχούς, τους δεύτερους πιο φτωχούς νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ακόμα μία επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αλλά για να μην γκρινιάζετε, ότι είμαστε σε όλες τις έρευνες που γίνονται τελευταία η Ελλάδα, υπάρχει και μία... και μία έκθεση στην οποία λαμβάνουμε επιτέλους την τρίτη θέση στην Ευρώπη. Δεν μπορείς να περιμένεις να είσαι πρώτος. Παίρνουμε, ακούσα Γιαννόπουλε, την τρίτη θέση στην Ευρώπη. Ποιο είναι το θέμα της έκθεσης, Η αύξηση των ενοικίων. Είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη στην αύξηση των ενοικίων. Τα ελληνικά, τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το μέσο όρο του 2025, ξεπερνώντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αύξησης ενοικίων που ήταν μόλις 1,8 ευρώ. Αι, χαμουτζίδες τώρα οι Ευρωπαίοι, μόλις έχουν αυξήσει μόνο 1,8%. Εμείς είμαστε στο 5%. Και εκεί είμαστε τρίτοι, μας περνάει η Βουλγαρία στις αυξήσεις ενοικίων και μας περνάει και η Κροατία. Η αύξησή μας, βέβαια, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, το κάνουμε, διότι ο μέσος όρος, όπως είπαμε, αύξησης ενοικίων στην Ευρώπη ήταν 1,8%. Δηλαδή από εκεί πέρα, αν πλήρωνες 100 ευρώ ενοίκιο, πλήρωνες 101,8. Εμείς εδώ πέρα τρέχουμε με τριπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πληρώνουμε αυξημένα ενοίκια κατά 5%. Το ίδιο, ίδια πάνω κάτω είναι η εικόνα και, και στις τιμές κατοικιών. Πτώση σημειώθηκε πάντως στο μεταξύ μόνο στη Φιλανδία. Οι τιμές κατοικιών μειώθηκαν κατά 2%. Δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτό με την προηγούμενη έρευνα που λέγαμε για τους νέους της Φιλανδίας, ότι είναι και εκεί πέρα μόνο αυτοί έχουν λιγότερα λεφτά από τους Έλληνες.

Θα τα πούμε και για τον τόκο, παιδιά. Έχουμε σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Που του κάνανε φάρσα, κάτι Ρώσοι φαρσέρ, παιδιά. Κυκλοφορεί Εβραίος από χτες το βράδυ, σήμερα το πρωί στο διαδίκτυο. Σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Οπότε λες, είναι από πάνω ο EA, ποινή μυστικές υπηρεσίες. Αυτός τα συντονίζει όλα. Είναι κάτι ο παίκτης με τις μαριονέτες. Γιατί δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην Ελλάδα, παρά το ότι είχε πει η κυβέρνηση από το 2019, όταν ο Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση, είχαν πει ότι θα κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Αυτό δεν έγινε πολύ. Άντα αυτού, λέει, πήρανε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο, τον κάνανε σύμβουλο. Και του δώσανε μια γραμματεία. Και γι' αυτό, λέει, δεν χρειάζεται να κάνουμε Εθνικό Συμβούλιο, που θα συμμετέχουν καθηγητές, θα συμμετέχουν εμπειροί πολιτικοί, διπλωμάτες, στρατιωτικοί. Δεν χρειάζεται. Όχι, θα έχουμε Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας και μια γραμματεία. Ξέρεις γιατί? Γιατί άμα είναι Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δεν θα μπορεί να λέει ο καθένας, ο κάθε πρωθυπουργός, ο κάθε υπουργός, ότι παπάντζα σκεφτεί. Τον παίρνει τηλέφωνο οι Αμερικάνοι, δεν έκανε αυτό και λέει: «Οκ, θα το κάνω». Διότι αν υπάρχει διαφορετική εισήγηση από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, θα βρεθεί εκτεθειμένος. Δεν θα μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργός ό,τι γουστάρει. Στην Ελλάδα, το να μην κάνει ο Πρωθυπουργός ό,τι γουστάρει θεωρείται έγκλημα. Στο μεταξύ, έχει κι άλλες. Δεν θέλουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, λέει, διότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών θα αισθάνονται, άμα υπάρχει συμβούλιο, ότι μπαίνει στα χωράφια τους. Και γι' αυτό το έχουμε στον αυτόματο πιλότο. Όλες οι σοβαρές χώρες έχουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Η Κύπρος έχει, η Αγγλία έχει, η Αμερική έχει, η Γερμανία, δεν ξέρω κι εγώ ποιες άλλες χώρες έχουν. Εμείς δεν έχουμε, και για να μας καρέψουμε την προεκλογική υπόσχεση να έχει κάτι να λέει ο Μητσοτάκης, την προεκλογική του δέσμευση αυτή, είπε: «Εντάξει, μωρέ, τώρα τι Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, θα πάρω έναν Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας και θα του δώσω 4-5, θα βολέψω και 4-5 δικούς μου, 4-5 δικούς μου, και θα λέω ότι είναι Συμβούλιο αυτή ο Σύμβουλος και η γραμματεία του». Και τέλος πάντων, έτσι τα έχουν φέρει τα πράγματα, έχουμε Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας τον κύριο Θάνο Ντόκο.

Στέφανος Ντόκος υπήρξε, να ξέρετε, γενικός διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Από εκεί. Όλα προέρχονται από εκεί πέρα, από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ που νομίζω ότι όλοι το έχουμε συνδέσει με συγκεκριμένα πράγματα. Με συγκεκριμένες πολιτικές κατευνασμού, με συγκεκριμένες πολιτικές στα ελληνοτουρκικά, αλλά και αλλού. Τέλος πάντων, επέλεξαν τον κύριο Θάνο Ντόκο, πήγε ο κύριος Θάνος Ντόκος, ανέλαβε σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Και χτες βγήκε στον αέρα μία φάρσα που του έκαναν κάτι Ρώσοι φαρσέρ. Δεν ξέρω αν έχεις δει αυτούς τους Ρώσους φαρσέρ που παίρνουν και προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι, ρε. Όχι, ρε, όχι ο Φουσέκης από την Πάτρα. Τι πας και θυμάσαι. Ρώσοι φαρσέρ. Και πήραν τηλέφωνο αυτοί οι Ρώσοι και έκαναν ότι είναι ο Ουκρανός ομόλογός του, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ζελένσκι. Και του είπανε: «Γεια σας, θα σας πάρει ο Ζελένσκι». Περίμενε ο άνθρωπος, πήγε κάτι μπροστά στο σκοπάκι, τον πήρανε: «Γεια σου». Λέει: «Γεια σου, είμαι ο Ρουστέμ, Θάνος, χάρηκα πάρα πολύ». Αυτά είναι τα μέτρα ασφαλείας. Αυτά είναι τα μέτρα ασφαλείας. Και τον πήρανε τηλέφωνο και τον γράφανε και σε Skype, σε εικόνα. Την είδα πρωί-πρωί τη φάρσα αυτή πριν ξεκινήσω. Και του λέγανε οι Ρώσοι φασίστες ότι εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα λέγανε γι' αυτό όπως με τον δρόμο στη Λευκάδα, ότι εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να ξαναέχουμε, αλλά λέει ο Υπουργός Άμυνας επιμένει ότι πρέπει να χτυπάμε παντού τα ρωσικά πλοία και άρα μπορεί να ξαναπεριμένετε να έρθουν, ξέρω εγώ, ντρόνς κοντά στα ελληνικά νησιά. Και τι λέει, τι απάντησε ο Ντόκος. Τους λέει: «Ρε παιδιά, έχουμε εκλογές σε λίγο. Θα αναγκαστούμε να έχετε σκληρή απάντηση, επειδή έχουμε εκλογές». Πάλι καλά που τους είπε: «Περιμένετε μέχρι τον Οκτώβριο να καβατζάρουμε τις εκλογές, να σκατζάρουμε και μετά φέρτε, ρε παιδί μου, πάλι». Τους έλεγε κάτι, πρέπει να έχουμε, τι λένε στους Τούρκους, ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτές επικοινωνίες, διάβλη επικοινωνίας. Αυτό, διάβλη, κάτι τέτοιο τους έλεγε. Πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες. Ο άλλος του λέγε ότι ο Υπουργός Άμυνας στέλνει τώρα, ρε, στέλνει ντρόνς να κάνουν εκρήξεις. Και ο άλλος έλεγε, επιτρέψτε μου να προειδοποιήσω όσους σχεδιάζουν μια τέτοια πράξη. Πρόκειται για πολύ πολύ σύγχναστα ύδατα. Οποιοδήποτε πρόβλημα, οποιοδήποτε περιστατικό που επηρεάζει τα θαλάσσια ασφάλεια και τον τουρισμό θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις. Εμείς, λέει, καταλαβαίνουμε τις στρατιωτικές σας, τις πολεμικές σας ανάγκες. Τις καταλαβαίνουμε, δείχνουμε κατανόηση. Είμαστε large, δεν είμαστε τίποτα μπαγλαμάδες να τους λέμε μην περάσετε εδώ πέρα γιατί θα. Όχι. Και τους έλεγε στους Ουκρανούς ότι, ρε παιδί μου, έχουμε και εκλογές, ρε παιδιά. Αξίζει, λέει, η πρόκληση ζημιά σε ένα ρωσικό πλοίο την απώλεια στήριξης της Ελλάδας. Άμα μιλάει έτσι με τους Ουκρανούς, σκέψου τι λέει με τους Τούρκους, παιδιά. Σκεφτείτε τι λέει με τους Τούρκους. Αλλά το πιο ωραίο ήταν το αντιμετώπιζε, ρε παιδί μου, ως πολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή ότι αν γίνει κοντά στις εκλογές αυτό με τον δρόν, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν γίνει μετά τις εκλογές, εντάξει, ρε παιδί μου, εκεί πέρα κάπως το συζητάμε, ρε παιδί μου.

Και στον Μπακογιάννη δεν το είχαν κάνει οι Ουκρανοί φαρσέρα. Αυτοί ήταν Ρώσοι που πήραν τον τόκο. Το Μπακογιάννη, τι τον είχαν πάρει ως διεθνολόγο, ρε παιδιά. Κάτσε να το βρω γιατί δεν το θυμάμαι. Όχι, όχι, να, Ρώσοι είχαν πάρει και τον Μπακογιάννη, ναι. Και έκανε ότι ήταν ο δήμαρχος Βαρσοβίας. Εντάξει, νομίζω ότι ο Μπακογιάννης δεν είχε πει τέτοιες χοντράδες για εκλογές και τα λοιπά. Τι ξεφτύλα γράφει η Μαρία, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί, λέει, χτες ο Ντόκος. Γιατί να παραιτηθεί, δεν καταλαβαίνω γιατί το λες αυτό. Εδώ πέρα ο Ντόκος είχε θέσει ξανά την παραίτησή του στη διάθεση του Υπουργού. Όταν είχε πει ότι πρέπει να πάμε σε συνεκμετάλλευση επί της ουσίας με τους Τούρκους στο Αιγαίο. Και είχε γίνει τότε ένα μείζον θέμα και είπε ότι έθεσε τη διάθεσή του, την παραίτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Είχε πει τότε ο Ντόκος ότι εφόσον, λέει, ανακαλυφθούν σημαντικά κοιτάσματα στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, εφόσον το κοίτασμα εκτείνεται στις θαλάσσιες ζώνες και των δύο χωρών, εφόσον η ποσότητα, η τιμή και οι τάσεις απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα επιτρέψουν εμπορική εκμετάλλευση και εφόσον η Ελλάδα αποφασίσει ότι αυτό τη συμφέρει, τότε θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης με την Τουρκία. Τότε το είχε πει αυτό, έγινε ένας χαμός, είπε ότι θέτω την παραίτησή μου στη διάθεση του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός δεν την χρησιμοποίησε την παραίτηση του κυρίου Ντόκου, άρα έμεινε και τώρα βγαίνει και λέει στους Ουκρανούς ότι, παιδιά, εντάξει, όχι, πάνω στις εκλογές, μη μας χαλάσετε το εκλογικό μας sprint, αυτό, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ωραίες δουλειές είναι αυτές, ρε παιδιά, ωραίες δουλειές. Στο μεταξύ, εντάξει, δεν θέλω καν να σχολιάσω τα προβλήματα. Αν βγαίνουν έτσι και μιλάνε στα Skype με τον καθένα και τα λοιπά και το τι λένε, δεν θέλω να φανταστώ καν τι μπορεί να έχει γίνει με Predator, τι μπορεί να τους έχουν γραμμένους να λένε. Ωχ, Παναγιά μου. Καλημέρα σας, κύριε Απόστολε, πώς θα μπορούσα να σας βοηθήσω? Μεγάλη πρωινή επιτυχία αυτή του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Είμαστε βέβαιοι ότι και στους Τούρκους. Και θυμάσαι τώρα που λένε, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι παρακάλαγε η ελληνική πλευρά τον Ερντογάν να μην προχωρήσει με το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, λέει, γιατί έχουμε κοντά εκλογές και μη μας κάνεις τέτοια Ερντογάν. Και λες, δεν το πίστεψα εγώ τότε, ρε παιδί μου, λέω, αυτά είναι κακόβουλα δημοσιεύματα, θέλουν να πλήξουν την κυβέρνηση. Αλλά βλέπεις τώρα τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο, να λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα στους Ουκρανούς. Και λες, μήπως δεν είναι αποκοιήματα φαντασίας εκείνα τα δημοσιεύματα που έλεγαν αυτό, ότι παρακαλάγαμε και τους Τούρκους να σταματήσουν μέχρι τις εκλογές και μετά βλέπουμε. Άμα το λέει στους Ουκρανούς, δεν είναι πιθανό να το λένε και στους Τούρκους. Δεν ξέρω. Εμένα μου γεννιέται. Τώρα αυτά τα λογοπαίγνια με το όνομα του ανθρώπου είναι φτηνά. Τι τώρα, δεν είναι ωραίο αυτό, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε αυτά. Ντόκος λέει, Στόκος και τέτοια ντροπή.

Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα στο σημείο αυτό ότι και σήμερα μαζί μας η εταιρεία Vulcom. Εάν ψάχνετε προγράμματα για ρεύμα, εάν είστε φοιτητές, εσείς που μας ακούτε, ή τα παιδιά σας είναι φοιτητές, ή τα εγγόνια σας είναι φοιτητές, σε οποιαδήποτε πόλη, ή αν στο σπίτι σας για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να ανανύψει οτιδήποτε άλλο, μένει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανεώσης του πρωτογράμματος ρεύματός σας, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, με τιμή μόλις 0,095 λεπτά. Ενώ όταν έχει 0,16 λεπτά η κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 βέβαια κιλοβατόρες τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, δείτε και απευθυνθείτε στη Vulcom, η οποία αυτό κάνει. Βρίσκει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου, σας τις προτείνει και αποφασίζετε εσείς. Στο μεταξύ, συγκεκριμένη προσφορά ισχύει όχι μόνο για όσα παιδιά, όσους νέους κάνουν προπτυχιακά, αλλά ακόμα και για μεταπτυχιακά τους. Πάρτε τηλέφωνο 231-020-88-08 προκειμένου η Vulcom να σας βοηθήσει να ενημερωθείτε αναλυτικά τόσο για την τρέχουσα προσφορά όσο και για τις άλλες προσφορές που ανακαλύπτει, έτσι ώστε να πληρώνετε φτηνότερο ρεύμα. 231-020-88-08. Εμείς σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί μετά το δελτίο ειδήσεων και λίγες διαφημίσεις, λίγη μουσική και επιστρέφουμε και έχουμε πολλά να πούμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει πως ένα πεταμένο τσιγάρο από διερχόμενο όχημα φέρεται να είναι η αιτία που προκάλεσε τη ταχύτατη και φωνική πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όσο η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους οδηγούς τριών οχημάτων που καταγράφηκαν να περνούν από το σημείο την κρίσιμη στιγμή της έναρξης της φωτιάς. Έντονο μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν από το πρωί της Παρασκευής οι οδηγοί σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση προς το Σκαραμαγκά και την Κόρινθο, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα με μεγάλες καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά, διεξάγεται η κίνηση στην Αττική Οδό, επηρεάζοντας το ρεύμα κυρίως προς το αεροδρόμιο, αλλά και στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Εθνική Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Δεμένα θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας για θέματα ασφαλείας των αυτεργατών, η οποία συνεχίζεται κανονικά καθώς οι συνδικαλιστές δηλώνουν ότι δεν τους έχει επιδοθεί δικαστική απόφαση που την κρίνει παράνομη. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό προς τις Κυκλάδες, υπάρχουν εταιρείες που έχουν μεταφέρει εκτάκτως τα δρομολόγια τους στο λιμάνι του Λαβρίου, ενώ άλλες προχώρησαν σε ακυρώσεις δρομολογίων. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την ανασύνθεση της διαδρομής και την ταυτοποίηση των τριών ή και των τεσσάρων δραστών που προκάλεσαν το θανατηφόρο μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μια 72χρονη γυναίκα. Οι αρχές, έχοντας ήδη στη διάθεσή τους βίντεο ντοκουμέντα και αναμένοντας αποτελέσματα DNA, στρέφουν τις έρευνες σε ένα περίπου 30 αναρχικών. Στο ελληνικό πρόγραμμα των F-35 αναφέρθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά όταν η Ελλάδα θα χρησιμοποιεί τα F-35 θα πετάει με τα ίδια αεροπλάνα όπως η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Η δήλωση αυτή έγινε κατά την εκδήλωση για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, με φόντο το επίσημο χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την έναρξη παραγωγής των 20 ελληνικών μαχητικών το 2027 και την τελική άφιξή του στην Ανδραβίδα το 2030. Χωρίς καμία κρατική αρρωγή και με μοναδικό στήριγμα την οικονομική και στεγαστική συνδρομή του Δήμου, παραμένουν οι 7 οικογένειες που είδαν το βιός τους να θάβεται στα χαλάσματα της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στην υπόθεση, στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα μπαίνουν οι ευθύνες των μηχανικών της διπλανής υποανέγερσης οικοδομής, διότι βρέθηκαν φωτογραφίες και μηνύματα που αποδεικνύουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν το κίνδυνο της υποδομής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την ίση αμοιβή μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, αλλά και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι ανέμοι θα πνέουν μεταβλητή σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους συνεργάτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Θέλετε να το πουλήσετε, θέλετε να το νοικιάσετε, οτιδήποτε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 69 40 66 70 71, μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη ή κάποιον από τους συνεργάτες του και θα αναλάβει να βρει για εσάς την καλύτερη λύση για το ακίνητό σας. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, να μην το αφήνετε να ρημάζει, κάντε ένα τηλέφωνο στο 69 40 66 70 71. Αλλά και εδώ να μην είναι, ακόμα και αν μας ακούτε από το εξωτερικό, είσαστε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη Ευρώπη, Γερμανία ειδικά που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες, τηλεφωνείτε στο 69 40 66 70 71. Και μπορεί να έρθει ακόμα και εκεί. Είτε έχετε το ακίνητό σας εκεί, είτε είστε εκεί και έχετε το ακίνητό σας στην Ελλάδα.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, το Σωτήριον έτος. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ως εκ τούτου είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Και φυσικά μαζί μας και εσείς με τα μηνύματά σας στο Viber. 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, πού είστε, είστε σπίτι, είστε πάνω στη δουλειά, έχετε φτάσει στο γραφείο, στο κατάστημα, στη λαϊκή, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Δουλεύετε πάνω στο τιμόνι. Όπου και αν είστε, στείλτε μας την καλημέρα σας. Αρχή να μην οδηγάτε και σκοτωθείτε, έτσι μην το τραβήξουμε τόσο πολύ, μην γίνουμε σαν τον άλλον που πέταξε το τσιγάρο. Δεχόμεθα ακόμα τα σχόλιά σας σχετικά με αυτά που συζητάμε, να μας θέσετε εσείς κάποιο ζήτημα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Εδώ είμαστε και τα λέμε όλα.

ο Άδωνη, μιλάει για κανένα δύο λεπτά και μετά του λέει έγινε, μέσα σε μία εβδομάδα φτάνουν οι γιατροί. Η δεύτερη λέει είναι το νερό. Υπάρχει λέει νερό, αλλά υπάρχει ένα ορυχείο που έχει μολύνει τα υπόγεια έδατα και δεν έχουμε καλό νερό κτλ. Όπα, του λέει σταμάτα, παίρνει τηλέφωνο, παίρνει Παπασταύρου, μιλάει κανένα δύο λεπτά και πέρα λέει έγινε σε ένα μήνα. Τα υπόγεια ύδατα θα έχουν καθαριστεί τελείως, θα αποζημιωθείτε, όλα θα είναι υπέροχα, θα έχετε το καλύτερο νερό σε όλη τη Μακεδονία. Και το τρίτο του λέει, το τρίτο λέει είναι τα κινητά, δεν έχουν καθόλου σήμα εδώ πέρα. Τι σατανάδες είστε πρωί πρωί ρε.

Έχουμε στο μεταξύ ωραία νέα, παιδιά. Μας έρχεται αυτή τη φορά, θα μας έρθει από δυτικά. Να ξέρετε. Ισπανία. Ενώ εμείς εδώ πέρα έχουμε τα δικά μας προβλήματα, στην Ισπανία βγήκε η σοσιαλιστική κυβέρνηση εκεί πέρα του Σάντσεθ. Αυτός που ήταν μαζί με τον Γιώργη και τον Σόρος, που είχαν διοργανώσει τη μεγάλη, ένα μεγάλο συνέδριο για την πρόοδο. Ο Σάντσεθ στην Ισπανία, πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος το κόμμα του είναι σε κατάσταση παρόμοια με τη Νέα Δημοκρατία. Υπόδικη μισή, απλά εκεί πέρα τους βάζουν και κατευθείαν μέσα φυλακή. Οι πρώην πρωθυπουργούς κάτι τέτοια τους πάνε ντου κατευθείαν μέσα. Θα πατέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτός τι πήγε και έκανε ένα πλαίσιο ευνοϊκό για την παράνομη μετανάστευση. Λέει, θα σας δώσουμε χαρτιά σε όλους. Και μέσα σε μερικές ημέρες έχουν κατατεθεί 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις πολιτογράφησης από αλλοδαπούς χωρίς χαρτιά στην Ισπανία. Προσέξτε, πάει ο Σάντσεθ και τους λέει, σας δίνω χαρτιά. Αυτοί οι τύποι με τα χαρτιά μπορούν να πάνε το χαρτάκι τους με το που βάλουν τη σφραγίδα την Ισπανική, να έρθουν εδώ, να πάνε δεξιά, να πάνε αριστερά. Δηλαδή μιλάμε ότι η Σέγγεν που εσένα σε βάλουν τώρα, δεν μπορείς να πας με την ταυτότητά σου. Από τον Αύγουστο θα πρέπει να έχεις τις καινούργιες, τις νέες ταυτότητες για λόγους ασφαλείας. Πάει ο Σάντσεθ και λέει 1,5 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, πάρτε όλοι αβέρτα κουβέρτα υπηκότητα, ενώ απαγορεύονται οι μαζικές νομιμοποιήσεις και θα γίνει ο χαμούλης. Από τα μέσα Απριλίου ως 30 Ιουνίου έχουν κατατεθεί 1.174.978 φάκελοι για ηθαγένεια, εκ των οποίων 600.000 ήδη έχουν γίνει δεκτοί. Δηλαδή αυτός έβαλε 600.000 μέσα, έτσι. Αφρική και Λατινική Αμερική, το προφίλ τους είναι νέοι, 8 στους 10 είναι άνδρες κάτω των 45 ετών. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Κολομβία και Μαρόκο πρώτες θέσεις, εντάξει, είναι η Ισπανία, γι' αυτό. Εμείς εδώ πέρα θα είχαμε Μπαγκλαντές, Σουδάν. Και γιατί το έχει κάνει αυτό τώρα ο Σάντσεθ? Γιατί, όπως λέγαμε, το κόμμα του είναι κόμμα υποδίκων. Και έχει διαλέξει το μεταναστευτικό προκειμένου να πείσει, ξέρεις, όλους τους ανθρωπιστέ, όλους τους δικαιωματιστέ, να έχει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Χρησιμοποιεί αυτό για να ξεφύγει από τη διαφθορά. Ορίστε, Αγιαννοτόπουλε, έχει ο φίλος ο Κώστας δυνατά στα ηχεία, ακούει όσοι ακούει όλο το λεωφορείο και λένε, λέει, κάτι κορίτσα. Κορίτσια, λέει, εγώ το λέω κορίτσα επειδή εγώ, ξέρεις, μ' αρέσουν οι ντοπιολαλιές. Ναι, παιδιά, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ντοπιολαλιές και τις χρησιμοποιώ. Τα κορίτσα, λοιπόν, λένε πολύ καλή η μουσική που επιλέγεις.

Στο μεταξύ και στην Ελλάδα γίνεται ένας σχετικός χαμούλης. Μου στέλνανε από ένας φίλος μου στείλε χτες βίντεο από Λέσβο. Όχι από τη Μυτιλίνη, μην μπερδέψουμε τον Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, δεν είναι από τη Μυτιλίνη, είναι από τη Λέσβο. Από το Καράτεπέ που στέλνουν στον καταβλισμό εκεί πέρα, που έχουν φτιάξει στη δομή αυτή που έχει φτιαχτεί. Πάνε κόσμο, προφανώς από την Κρήτη. Δεν είμαι σίγουρος από πού είναι αυτή, αλλά μου έδειχνε βίντεο που ξεφορτώνανε κόσμο. Και πότε ξεφορτώνανε? Μία μέρα αφού βγήκε ο Πλεύρης και ο Υπουργός Μετανάστευσης και ανακοίνωσε ότι θα δοθούν, ξέρω εγώ, κάτι 4-5 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουν γηπεδάκια του μπάσκετ. Κάτι χλωτάπιτα που αξίζει 700.000 ευρώ, έχεις δει? Δηλαδή, μιλάμε, βγαίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και δωροδοκεί κανονικότατα δωροδοκεί τους τοπικούς δήμους, τις κοινωνίες κτλ. Για να δεχθούν παράνομους μετανάστες. Και πάνε αβέρτα. Παναγιώτη, δεν μας άκουγες την πρώτη ώρα για τον ντόκο. Λέγαμε και τα ωραία που είπες στη συνέντευξη.

Είπαμε να στέλνετε ανέκδοτα, αλλά εντάξει, είμαστε στο ραδιόφωνο. Όχι να μα. Θα έρθουν εδώ πέρα και θα μα πάνε με. Άμα το πω αυτό, Θανάση που μου στλε. Τώρα έχει να κάνει με Μύκονο, έχει να κάνει με φούστε. Άστο τώρα, μωρέ, τι να το συζητάμε. Θα έρθουν εδώ πέρα και θα μα πιάσουν. Πιστάγκωνα, να μα πάνε μέσα.

λέγαμε, για τη Λέσβο και όχι για τη Μυτιλίνη, όπου πάνε. Έχει βρει ένα ωραίο συστηματάκι, ρε παιδί μου, το Υπουργείο Μετανάστευσης. Τι κάνει, όπου θέλει να πάει μετανάστες, πάει πρώτα, πιάνει τον Δήμαρχο, πάει τον Περιφερειάρχη, δεν ξέρω ποιον πιάνει, και του λέει: θα φροντίσουμε εμείς να χρηματοδοτηθείτε για να κάνετε έργα. Να κάνετε έργα για, το, για τον κόσμο, για το κοινό καλό. $3,14 εκατομμύρια έδωσε για τη Μυτιλίνη για έργα αυτού του είδους το Υπουργείο Μετανάστευσης. Για τη βελτίωση, λέει, της δημοτικής οδού. Για την εκπόνηση οριστικής μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού 570.000 ευρώ. Και άκου τώρα, για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλωοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού σε γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5. 732.824 ευρώ για χλωοτάπητα. Αυτός ο χλωτάπητας, ξέρεις, πρέπει να πέφτεις κάτω να σου κάνει μασάζ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει με 732 χιλιάρικα χλωτάπητα σε 5x5 στην, στη Μυτιλίνη. Συγγνώμη, στη Δυτική Λέσβο. Στη Δυτική Λέσβο θα παίζουν μπάλα τα παιδιά στο 5x5 και θα είναι από χρυσάφι ο χλωτάπητας. Θα είναι, παντού βλέπουμε πράσινο χρώμα. Εκεί πέρα στη Μυτιλίνη θα είναι από κάτω, θα χρυσίζει, ρε παιδί μου. Ποιο είναι, τι, από φύλλα κόκκας να ήταν, δεν θα έφτανε 732 χιλιάρικα τώρα μεταξύ μας ο χλωτάπητας. Συνθετικός είναι, ξέρω εγώ. 732 χιλιάρικα, τι, πόσα γήπεδα επί 5 έχει στη Δυτική Λέσβο, ρε παιδιά. Πόσα έχετε. Η ποδοσφαιρομάνα, τι φλανά έχει να πούμε η Αργεντινή και η Βραζιλία. 732.000 για χλωτάπητες. Αυτό τώρα ξέρεις τι σημαίνει το... στην πράξη. Στην πράξη ξέρεις τι σημαίνει. Λέει στο Δήμαρχο, πάρε 732 χιλιάρικα να τα δώσει για χλωτάπητες. Δώστε, έχουν κάνει εκεί πέρα, ξέρω, τα ξαδέρφια του Δημάρχου, η Δημοτική Σύμβουλη. Έχουν κάνει εταιρείες με χλωτάπητες, ρε. Χαμός. Πρέπει στη Δυτική. Πόσα στη Δυτική Λέσβο, πόσες εταιρείες να υπάρχουν που να βάζουν χλωτάπητες σε γήπεδα. Δεν ξέρω, μπορεί να μην έχουν, δεν μπορεί να το έχουν δηλώσει έδρα πιο κάτω σε ένα άλλο νησί για να μην καρφωθούν τέλος πάντων. Με τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, λέει, το Υπουργείο Μετανάστευσης συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες του νησιού, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, χρηματοδοτώντας έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές, χλωτάπητας, ενισχύουν την ασφάλεια των πολιτών, χλωτάπητας, 732 χιλιάρικα, και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Σίγουρα κάποιων κατοίκων η ποιότητα ζωής θα βελτιωθεί τρομερά, παιδιά. Κάποιων κατοίκων είναι σαν να βιάσανε τον Τζόκερ, παιδιά. Αυτός που βάζει χλωτάπηδες στη Δυτική Λέσβο έχει γίνει άνθρωπος, φίλε. Θα λέει πλεύρης και θα σταυροκοπιά. Θα πηγαίνουν όλοι μαζί. Έχεις δει που δίνουν προσυγείαν τα χαρτιά στην εκκλησία. Θα γράφουν και το όνομα του πλεύρη μαζί. Και εντελώς τυχαία κυκλοφόρησαν τα βίντεο δύο μέρες μετά με 80 περίπου ασυνόδευτους ανήλικους να πηγαίνουν στο καράτεπε. Πήραν το καραβάκι, δεν το πήραν από τη Ραφίνα. Είδες, δεν την πατήσανε με απεργίες, πήραν το καραβάκι και πήγανε, λέει, από άλλη δομή της Ελλάδας με προορισμό τη δομή του καράτεπε. Εκεί πέρα με τις σακουλίτσες τους, τους βλέπω όλους κυρίους να πηγαίνουν να εγκατασταθούν στην Μυτιλίνη. Τρομερό, τρομερή ιδέα να βάζουμε στα κριτικά νησιά να πηγαίνουμε μετανάστες. Είναι τρομερή ιδέα. Θα βγει να διαμαρτυρηθεί ο Δήμαρχος που του έχουν δώσει 750 χιλιάρικα να το ξοδέψει χλωτάπητες. Είναι δυνατόν να το πιστεύετε αυτό? Σαν τον Μηταράκη. Στοιχείο είχε γίνει με όργιο. Όχι όργιο, να το πω έτσι. Υπήρξε ένας οργασμός των μέσων ενημέρωσης, των τοπικών στοιχείων. Όταν ήταν υπουργός μετανάστευσης ο Μηταράκης, ξέρεις τι δημοσιογραφική παραγωγή είχε στοιχείο, τι λεφτά πέφτανε. Τόσο, λέει, φτάνουν τα κανονικά γήπεδα, όχι 5x5. Προφανώς. Μη βλέπουμε, λέει, νέους να παίζουν σε λίγα χρόνια λίγο μπαλίτσα. Σε λίγα χρόνια, λέει, θα είμαστε σαν την Εθνική Γαλλία. Θα έχουν βγει όλοι από το καράτεπε και από τα γήπεδα 5x5 με το χλωτάπητα. Θα πάρουμε το Μουντιάλ. Χλωτάπητες, φίλε, αυτή είναι η δουλειά. Κάθεσαι εσύ τώρα εδώ πέρα και παλεύεις με τα κουμπιά της κονσόλης και τα λοιπά. Κάνε μια εταιρεία να βάζεις χλωτάπητες όπου έχει μετανάστες. Και στις αίρες κάτι τέτοια φτιάχνανε. Στις αίρες φτιάχνανε γήπεδα μπάσκετ. Το μοιράζουνε.

Δηλαδή, ναι, ναι, να το θυμήθηκα. Στις Σέρες είχαν δοθεί για προμήθεια ξύλινου παρκέ για το κλειστό γήπεδο μπάσκετ 150 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Προμήθεια για ανακατασκευή για γήπεδο μπάσκετ στο στάδιο 50 χιλιάρικα. Προμήθεια τάπητα στο στάδιο 203 χιλιάρικα. Προμήθεια δύο γηπέδων τένις, γιατί το επόμενο Ρολάν Γκαρός θα γίνει στις Σέρες, να ξέρετε, 235.000 ευρώ. Είναι τακτική συγκεκριμένη. Πάει ο Δήμος και κάνει αιτήματα, λέει, για 615.000 ευρώ ως αντιστάθμιση των 1.700 και πλέον μεταναστών που φιλοξενούμε. Και τους έδωσε όσους περισσότερους μετανάστες, τόσα περισσότερα γήπεδα. Αυτό, για να στραφούν προς τον αθλητισμό, καταλαβες. Θα μου πεις, εκεί πέρα στις Σέρες έχουν και άλλα. Πώς λέει, προπονούνται στη σφύρα. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Στη σφύρα. Βεβαίως. Βέβαια δεν έχουν σφύρα και πετάνε κοτρόνια στους αστυνομικούς που φυλάνε τη δομή. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Κάθε 2-3 εβδομάδες εκεί πέρα έχει μια εξέγερση. Οι αστυνομικοί στις Σέρες, αντί να είναι έξω να προστατεύουν τον κόσμο από τέτοια, είναι εκεί πέρα και φυλάνε γύρω-γύρω τη δομή γιατί δέρνουν τους υπαλλήλους. Οπότε μπορείς να το λάβεις ως προπόνηση στη σφύρα. Αυτό που πετάνε πράγματα είναι και αυτό μιας μορφής αθλητισμός. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά. Μπασκετάκι στις Σέρες, στη Μυτιλή, δεν ξέρω στην Κρήτη, εκεί πέρα που κάνουν μια καινούργια δομή, τι αθλητισμό θα βάλουν εκεί πέρα.

Έρχονται νέα διάφορα, έτσι. Δύο Τούρκοι, λέει, επιχείρησαν στον Εύρο να βάλουν 50 όπλα. Τους πιάσανε. Αυτό έγινε, δημοσιεύτηκε τώρα, αλλά έχει γίνει το βράδυ της Τετάρτης. Εντοπίστηκαν, λέει, δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω του συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Το πρώτο φορτηγό πήγαινε ως προπομπός και έλεγχε την περιοχή για αστυνομικές δυνάμεις. Μην έχει κανένα περιπολικό να πάρει τηλέφωνο στον από πίσω να του πει στρίψε. Κάτω από το κρεβάτι, λέει, της καμπίνας του δεύτερου φορτηγού, πίσω από το κάθισμα του οδηγού, βρέθηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Από Τουρκία ερχόντουσαν. Τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς, όπλα φαντάσματα, αυτά που φτιάχνουν στα εργοστάσια στην Τουρκία, να δίνουν, δίνανε αρχικά αυτά τα εργοστάσια σε ποιους δίνανε. Δίνανε σε αυτούς που κάναν την εξέγερση στη... εξέγερση. Στους τζιχαντιστές της Συρίας, τέλος πάντων. Τους προμήθευαν με διάφορα, με οπλισμό. Τώρα από εκεί πέρα καθαρίσαν, έχουν τον Αλσάρα, είναι όλοι δικοί τους. Τα σπρώχνουν αυτά τα όπλα προς την Ελλάδα. Στο μεταξύ έχουν πλάκα οι φωτογραφίες της αστυνομίας, ρε. Έχεις δει που βάζουν τα ταμπελάκια με τα ευρήματα πάνω στα τραπέζια, νούμερο 1, νούμερο. Τους έχουν τελειώσει τα ταμπελάκια, ρε, τα τυπωμένα. Φτάνει μέχρι το 40, δεν είχαν 41. Και από το 41 και μετά τα ευρήματα τα γράφουν στο χέρι. Έχουν κόψει χαρτά και γράφουν 41, 42, 43. Δεν είχαν υπολογίσει ότι μπορεί να έρχονται σε 50 τα παράνομα. Λέει, θα φέρουν 2, 3, 4 να κρύβονται. Τώρα τα βάζουν σε 50 οι Τούρκοι. Στην Κρήτη, λέει, θα τους βάλουν να ψαρεύουν λαγοκέφαλους. Καλά, καλά. Εγώ την έχω πει την άποψή μου για τους λαγοκέφαλους, παιδιά, και το τι θα γίνει. Έχει να βγει λαγοκέφαλος στο Καρπενήσι που δεν μπορείτε να τον φανταστείτε.

Και έχει, λέει, και δικογραφία σε βάρος πασίγνωστου τράπερ και τριών influencer. Ω, βάλατε στο στόχαστρο τους influencer. Τι πάθαμε. Για διαφήμιση παράνομου τζόγου, εντάξει. Μου λέει ένας φίλος ο τζόγος, λέει, είναι ο φόρος της φτώχειας. Πληρώ, μπάσκε. Και νομίζω ότι αυτό τεκμηριώνεται. Όσο πιο φτωχή είναι μια χώρα, τόσο περισσότερος τζόγος παίζει.

Τώρα, αυτές τις influencers θα τις κάνουν, θα τις βάλουν εκεί πέρα ένα πρόστιμο, θα ξεμπερδεύουν οι άνθρωποι, εντάξει. Εκτός κι αν έχει τίποτα άλλο, εκτός αν είναι κανένα κομμάτι έρευνα σαν ΑΔΕ. Άμα την έρευνα την κάνει ΑΔΕ, έχουν μπλέξει, θα τους ξετινάξουνε.

Στο μεταξύ διαβάζω την οικογραφία για τρεις, ενώ άκουγαν τα αυτάκια μου τις προηγούμενες ημέρες ότι συνολικά ήταν 18 influencers που κοιτάγανε για παράνομο τζόγο. Απλά μάλλον για τους τέσσερις δέσανε στοιχεία και τα λοιπά, διαβιβάστηκαν στην εισαγγελία ειδικογραφίες σε βάρος των τεσσάρων προσώπων. Είπαμε, ένας τράπερ και τρεις influencers. Σαν ανέκδοτο, μπαίνουν σε ένα μπαρ, τρεις influencers και ένα τράπερ. Και κάτι θα βρούμε να πούμε μετά. Από την αστυνομική, λέει η έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι αξιοποίησαν τη μεγάλη τους αναγνωρισιμότητα και την επιρροή που διαθέτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας ως influencers. Ανακάλυψη μεγάλη. Οι influencers λειτουργούσαν ως influencers και προωθώντας παράνομες ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών. Οι συγκεκριμένοι στον τοπλή εντάχθηκαν στη σχετική blacklist που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Και λέει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πάροχοι των υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει να αποκλίνουν την πρόσβαση. Εντάξει, εδώ πέρα μπαίνουν, παίζουν VPN, παραVPN και τα λοιπά. Ο άλλος που ψάχνει την απόδοση, φίλε, δεν πάει να έχεις κάνει εσύ. Δεν ξέρω καν ποιες είναι οι ποινές για αυτό. Τι θα πληρώσουν, κάποιο πρόστιμο, θα έχουν ποινική δίκη, δεν το ξέρω.

νέα δεν είναι ιδιαίτερα καλά πάντως και από το μέτωπο της κίνησης. Του τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Κόκκινα κατά κόκκινα τα βλέπω εκεί πέρα στην Αττική Οδό, στη διασταύρωση της μεταμόρφωσης, ειδικά εάν έρχεστε. Αν έρχεστε από Ελευσίνα και θέλετε να βγείτε, να πάτε προς Εθνική Οδό, προς Λαμία και τέτοια, κάντε υπομονή. Το ίδιο ισχύει και για, για τον Κηφισό. Βέβαια είναι λίγο πιο περιορισμένο. Από ό,τι βλέπω τα κόκκινα είναι στα γνωστά σημεία. Είναι δηλαδή από το... από περίπου τα ΚΤΕΛ, λίγο πιο πάνω, μέχρι και πάνω από την είσοδο εκεί πέρα για Χαρνές, Πατήσια και τα λοιπά, ενώ βλέπω λίγο πρασινάκι, το οποίο είναι αισιόδοξο για τέτοια ώρα, προς τη μεταμόρφωση πάνω, να, όπως ανεβαίνεις προς Κηφισό, από Κηφισό προς μεταμόρφωση. Εντάξει, τώρα στην Αττική Οδό έχει κίνηση εκεί πέρα στις εξόδους προς Δουκίσης, Πλακεντίας και τα λοιπά, στο Μαρούσι έχει κίνηση στην έξοδο, επίσης και Κηφισίας είναι άσχημα τα πράγματα. Μεσογείο, άμα είστε στη Μεσογείο, μάλλον δεν βρίσκεται και πάρα πολλά εμπόδια, παρά μόνο προς το τέλος της. Εντάξει, κέντρο, μην πάτε τώρα Κολωνάκι, ρε παιδί μου, εκτός αν είστε σύμβουλοι πιστοποίησης ακαιρότητας στο Υπουργείο και πρέπει να πας. Να πιεις τον καφέ σου με τους φίλους σου, έτσι να δεις, αυτούς που έχουν τα φαντ. Στο μεταξύ γίνεται χαμός, παιδιά, με τα φαντ. Έχουν κάνει, εκτός από τα μεγάλα τα φαντ που ξέραμε των τραπεζών, που παίρνανε τα σπίτια και μετά τα αγοράζαν διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί, έχει γίνει μόδα, κάνουν και μικρότερα φαντ, το ξέρεις, για να αγοράζουν τα μικρά φαντ από τα μεγάλα φαντ σπίτια.

λέει, άμα πας στο Κολωνάκι και πετάξεις πέτρα, είναι πολύ πιθανό να πετύχεις το κεφάλι κανέναν που έχει φαντ. Έχουν οργανώσει δηλαδή και προσυπάνουν τα μεγάλα φαντς, έτσι, που είναι αυτά των τραπεζών, τα φαντς τα οποία παίρνουν, είναι οι σέρβισες ταυτόχρονα κτλ. Αυτά τα φαντς πουλάνε σε τύπους εκεί πέρα στο Κολωνάκι που έχουν μικρότερα φαντς, οι οποίοι με τη σειρά τους πουλάνε σε τύπους σαν την κυρία Καρστιανού που έχουν κάνει εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Έτσι δουλεύει όλο αυτό το συστηματάκι.

Διαβάζω εδώ πέρα από έναν γνωστό μεσίτη, γνωστό το σχόλιο. Αν καθίσεις, λέει, σε κάποιο καφέ του Κολονακίου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσεις κάποιον που λέει ότι είναι ιδιοκτήτης μικρού ή μεγαλύτερου φαντ. Αυτή τη στιγμή, λέει, είναι το αντίστοιχο των ΕΛΔΕ επί ημερών δόξης του χρηματιστηρίου. Τα θυμάσαι αυτά, Γιαννητόπουλε, τότε που ήταν το χρηματιστήριο? Εγώ αυτό που θυμάμαι το χρηματιστήριο ήταν ότι αυτή είχε σε ένα καφενείο τότε, θυμάμαι, δούλευα. Και αυτοί οι οποίοι πριν το χρηματιστήριο, ήμουνα 18 χρονών, διαβάζανε υπόδρομο το πρωί και παίζανε τζόγο. Εκείνη την εποχή παίζανε, είχαν αφήσει τον υπόδρομο και παίζανε χρηματιστήριο. Τέλος πάντων. Είναι το αντίστοιχο, λέει, των ΕΛΔΕ. Οι μεγάλοι αγοράζουν πακέτα δανείων, φαντζ απαιτήσεων και ξεφορτώνουν στους μεσαίους, οι μεσαίοι στους σέρβισες και οι σέρβισες στους μικροφαντούχους, φαντάκια κινήτων, με διάφορες παραλλαγές. Μιλάμε, λέει, για τη μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου από την εποχή της κατοχής και του εμφυλίου. Και έχω, λέει, και μία υποψία για το πού θα καταλήξουν όλα αυτά. Και μου στέλνει τώρα η φίλη Δίνα, λέει, φαντς γιατί αυξάνονται στις τοποθετήσεις στην Ελλάδα. Γιατί πού αλλού θα βρούνε, να μην πω τη λέξη. Τι πρέπει να σπουδάσεις για να είσαι φαν? Να είσαι σπουδάσει ανωτάτη κορακίστικη. Να φεύγεις σαν το κοράκι, μη κανένα στραβοπατήσει, ξέρω εγώ, και είναι ντελιβερά σου άλλο στραβοπατήσει, δεν μπορεί να δουλέψει ένα μήνα, να σκάζει εκεί να του πάρεις το σπίτι. Του φαντ, παιδιά, του φαντ το κάγκελο γίνεται. Τα φαντς, λέει, εδώ πέρα διαβάζω, δεν περιορίζονται πλέον στις καθιερωμένες επαφές με τις ελληνικές συγμένες εταιρείες. Αναζητούν ενεργά νέες ιστορίες ανάπτυξης, εξετάζουν εταιρείες που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός του επενδυτικού τους πεδίου και είναι διατεθειμένα να διαθέσουν νέα κεφάλαια όταν εντοπίζουν αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια. Το πιο αξιόπιστο επενδυτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι να πάρει το σπίτι αυτού που βρέθηκε σε ανάγκη του καημένου. Το κάνουν από επαναστάτες πολιτικοί αρχηγοί που έρχονται να φέρουν την ελπίδα μέχρι, δεν ξέρω κι εγώ, τους κλασικούς τους, αυτούς που κλέβανε χρυσό την προηγούμενη δεκαετία. Όχι, κλέβανε. Αγόραζαν χρυσό. Αυτός τώρα μπορεί να. Αυτός που παλιά τον έλεγες, ξέρεις, ότι κοράκι παίρνει το χρυσό δόντι της γιαγιάς για να της δώσει 300 ευρώ να βγάλει το μήνα. Τώρα μπορεί να είναι ένας απόλυτα αξιοσέβαστος ιδιοκτήτης ενός μικρομεσαίου φαντ που αγοράζει από πληστηριασμούς ακίνητα. Και να είναι, αγαπητέ μου κύριε, τι αξιόλογος που είστε, να αυτό, αρκεί να έχεις σπουδάσει την ανωτάτη κορακιστική, να είσαι έτοιμος, να έχεις έτσι λίγο γαμψόν διχάκι, ρε παιδί μου, ξέρεις. Να μην μπορεί να ξεφύγει ο άλλος όταν τον πιάσεις.

Θα τα βρούμε μπροστά μας. Πάντως κρατήστε αυτό που είπε ο μεσίτης αυτός ο γνωστός. Θεοδωρής, λέει το άνθρωπος. Δεν έχω λόγο να κρατήσω κρυφό, ας πούμε, το τέτοιο. Η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου από την εποχή της κατοχής και του εμφυλίου. Αυτό συνέβη με τους servicers, με τα funds, με τις τράπεζες που πήραν σπίτια και τα λοιπά. Κάποιοι, και δεν είναι λίγοι, δεν είναι 3-4, έχουν βγάλει πολύ χρήμα, έχουν μαζέψει πολύ χρήμα.

μεγαλοφαντάκια και τα λοιπά και τα λοιπά. Μαζεύονται, έτσι βγαίνει παιδιά το 20-25% της Νέας Δημοκρατίας. Βάλε λίγο αυτούς που έχουν τα διάφορα φάντζ, αυτό το πληθυσμό που είναι στο Κολωνάκι. Το, ο Βελόπουλος λέει το παρακράτος του Κολωνακίου, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι κάπως έτσι. Βάλε τώρα τους συγγενείς του δημάρχου στα νησιά που πάνε και του δίνουν 800 χιλιάρικα να φτιάξει χλωτάπιτα σε γήπεδο 5x5 που φτιάχνει στο ΟΑΚΑ, λογικά αυτά, τόσο πάντα λεφτά. Ξέρω εγώ αυτούς που βγάζουν λεφτά από την παράνομη μετανάστευση, δικηγόρους, ΜΚΟ κτλ. Είχαμε μεγάλη παρέμβαση χτες Πλεύρη, προχτές μάλλον Πλεύρη, και Παπαθανάση ήταν κοινή υπουργική απόφαση. Μετά από 7 χρόνια στην κυβέρνηση ανακάλυψαν ότι είναι κακό να αφήνουν τις ΜΚΟ να μπαίνουν, να ανακατεύονται στις διαδικασίες απόδοσης ασύλου, και τις βγάλανε, λέει, απ' έξω. Θα είναι από μητρό οι δικηγόροι που θα αναλαμβάνουν δωρεάν προφανώς την καθοδήγηση όσων μπαίνουν παράνομα στη χώρα. Γιατί εννοείται ότι πρέπει να πληρώνουμε εμείς για τους δικηγόρους αυτών που μπαίνουν παράνομα στη χώρα.

Βάλε λοιπόν αυτούς, βάλε τους παράλλους, βάλε και τους οπεκεπέδες. Δεν είναι και λίγοι οπεκεπέδες που έχουν μαζέψει, ας πούμε, και αυτοί μάζεψαν πολύ και καλό χρήμα. Βάλε και κανένα τώρα που θα βολευτεί με τις επιδοτήσεις του Λαγοκέφαλου. Κάποιοι και από εκεί πέρα θα βγάζει ο άλλος ότι έχει σκοτώσει 3 εκατομμύρια λαγοκέφαλους. Άμα είναι στην Κρήτη, ξέρεις τι αριθμό λαγοκέφαλου θα βγάλει ότι έχει σκοτώσει? Ότι έχει ψαρέψει. Θα είναι οι ίδιοι λαγοκέφαλοι. Θα τους ζυγίζουν, ξέρω εγώ, 7 φορές τον καθέναν, 8. Κάποιοι είναι που περνάνε καλά. Κάποιοι είναι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι και λεφτάκια βγάζουν και την άνεση της την έχουν και στο κολονάκι, στον τακά που θα τον πιούν το καφέ τους. Και όλη αυτή η συζήτηση τώρα ξεκίνησε από την κίνηση που είχε στο κολονάκι. Παρασύρθηκα λίγο, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, και δεν με βάζει σε τάξη. Εντάξει, Πειραιά, μην πάτε επίσης από πλευράς κίνησης, να ξέρετε. Βλέπω εδώ πέρα, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα εγκαίνια που είχε χτες, όχι εγκαίνια, την παρουσίαση του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού. Μαρινάκης βγήκε και τάχωσε κιόλας. Τάχωσε την κυβέρνηση, λέει ότι του έχει καθυστερήσει κάτι αδειοδοτήσεις. Έλα, δεν ξαναλέω το ανέκδοτο, ρε Δημήτρη, σιγά, δεν το ξαναλέω. Το τρίτο αίτημα ήταν ότι δεν έχουν σήμα τα κινητά και γι' αυτό. Άρα όλα τα τηλέφωνα που πριν και του λέγε τα κανόντζα δεν γινόντουσαν γιατί δεν έχουν σήμα τα κινητά. Έχω πέσει, λέει, σε περίπτωση νέου μπλα μπλα που έχει πάρει 2-3 σπίτια από πληστηριασμούς και τα ξαναπουλάει. Εντάξει. Δεν ξέρω, παιδιά, Πειραιά λογικά μπορεί να έχει και κίνηση να φεύγετε, οπότε προσέχτε.

Είναι διάφοροι πάντως σαν το νέο που λες, που το προσπαθούν να μπουν. Σου λέει, αφού το υπόδειγμα της επιτυχίας είναι τα μεγάλα fans που κλέβουν, που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων που είχαν έστω μια προσωρινή επιτυχία, γιατί να μην προσπαθήσω να βγάλω κι εγώ το κάτι της μου. Να πάω να αγοράσω κι εγώ από έναν πληστηριασμό, να το πουλήσω, να το κάνω Airbnb, να. Αλληλεγγύη, μεγάλη, μας έχει φάει αλληλεγγύη. Εμάς τους Έλληνες οι γενικές γραμμές μας έχει φάει αλληλεγγύη, παιδιά, εντάξει.

Αν μου πεις εδώ πέρα, έχουμε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας να βγαίνει και να λέει σε Ουκρανούς ότι παιδιά, μην μας στείλετε τώρα drones, γιατί τώρα έχουμε εκλογές. Αφήστε το να δούμε μετά. Δεν μπορώ να δω βιντεάκια τώρα, μα μου στέλνετε, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ. Έχουμε και την ΑΔΕ σε νέα χτυπήματα, έτσι. Είχε βγει ο Βελόπης και τόλμησε να πει να καταργήσουμε την ΑΔΕ. Προσβληθήκαν όλοι οι δημοσιογράφοι. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Διαβάζω εδώ πέρα είδηση. Γονείς, λέει, που δίνουν χρήματα στα παιδιά τους. Παιδιά που ενισχύουν οικονομικά τους γονείς τους. Οι οικογένειες που μεταφέρουν χρήματα από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς θεωρούν, νομίζατε, ότι αρκεί συγγενική σχέση για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο. Όχι, όχι, όχι. Μια πρόσφατη απόφαση της ΑΔΕ δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η εφορία, λέει, δεν εξετάζει μόνο ποιος εμφανίζεται ως δωρητής, αλλά λέει και το ποιος είχε πραγματικά τα χρήματα, με αποτέλεσμα μια δωρεά 26.000 ευρώ να καταλήξει σε φόρο και πρόστιμο συνολικού ύψους 7.800 ευρώ. Η υπόθεση αφορά χρηματική δωρεά 26.000 ευρώ που δηλώθηκε από κόρη προς τον πατέρα της. Αλλά επειδή, λέει, τα λεφτά δεν ήταν από την κόρη η κόρη, ήταν από τον άντρα της κόρης. Η οικογένεια είναι. Και του είπε τώρα η γυναίκα: χρειάζεται λεφτά ο πατέρας μου. Μπορεί να ήθελε να κάνει μια εγχείρηση. Μπορεί να ήθελε να κάνει οτιδήποτε. Να φτιάξει το σπίτι, να μην του πέσει το κεφάλι, να μην γίνει σαν τους άλλους τα πετράλωνα. Επειδή ο άντρας και η γυναίκα δώσανε τα λεφτά στον πατέρα της γυναίκας, θεωρήθηκε ότι ο άντρας της γυναίκας δεν είναι συγγενικό πρόσωπο. Οπότε αποφάσισε η ΑΔΕ να τα φορολογήσει. Κατέληξε, λοιπόν, η φορολογική διοίκηση στο ότι πραγματικός δωρητής δεν ήταν η κόρη, αλλά ο γαμπρός. Άρα ως εκ τούτου τους έριξε φόρο 8.000, δηλαδή πήγε να βοηθήσει τον πεθερό του. Και σου λέει, τον πεθερό, 8.000 φόρο στα 26. Ρε παιδιά, χρειάζονταν λεφτά? Όχι, πρέπει να τον αφήσεις να ψοφολογήσει, ρε, τον πεθερό, την πεθερά. Κανένας να μην δίνει. Δηλαδή, πραγματικά, είναι καλά εκεί στην ΑΔΕ. Αν τα χρήματα, λέει, θεωρούνται ότι προέρχονταν από την κόρη, η δωρεά θα καλυπτόταν από το αφορολόγητο που ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού. Αλλά επειδή είναι από το γαμπρό προς τον πεθερό, εφαρμόστηκε η φορολόγηση Β κατηγορίας με συντελεστή 20%. 5.200 το φόρος και 2.600 το πρόστιμο. Μα έτσι έκανε. Η κόρη τα έβαλε, αλλά θεωρήθηκε ότι δεν ήταν δικά της λεφτά. Επειδή βγάζει στην οικογένεια περισσότερα λεφτά ο άντρας, πάνω χάρη. Μιλάμε ότι οι τύποι, όποιος έβγαλε αυτή την απόφαση, είναι, δεν ξέρω, στο χωριό μου λέγανε για βρεγμένες ανάντες και τέτοια. Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω αυτά, γιατί μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, ότι υποθάλπτεται, ξέρω εγώ, βία κτλ. Άμα βάζει γκαζάκια δεν τρέχει τίποτα. Άμα όμως πεις κάτι τέτοιο, πεις βρεγμένη σανίδα, αλλά εκεί έκφραση, πιστάγκωνα Παπαγεωργίου και θα κάνω Σαββατοκύριακο στο τμήμα. Δεν είναι ωραία αυτά για Παρασκευή, ας τα λέμε αυτά τουλάχιστον από Δευτέρες να είναι πιο. Να βγει στην Τρίτη, ρε παιδί μου. Έλεγε, λέει, ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι ο λογαριασμός ήταν κοινός μεταξύ της κόρης και του συζύγου και δεν έχει σημασία ποιος έδωσε την εντολή του εμβάσματος. Ο ισχυρισμός απορρίφθηκε. Γιατί, λέει, κρίσιμο στοιχείο δεν είναι ποιος πραγματοποίησε τη συναλλαγή, αλλά ποιος είχε την πραγματική οικονομική δυνατότητα να διαθέσει τα χρήματα. Άρα, ποιος έβγαζε τα περισσότερα λεφτά στην οικογένεια. Μακριά, προσέχτε τα πεθερικά, παιδιά, θα βρεθείτε μπλεγμένοι. Μη βοηθά, αυτό λέει η ΑΔΕ, μη βοηθάτε τα πεθερικά, παιδιά, με τίποτα. Και στο μεταξύ, λέει, υπενθυμίζει η ΑΔΕ ότι η οικονομική δυνατότητα του δωρητή δεν εξετάζεται κατά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς, αλλά μπορεί να ελεγχθεί σε μεταγενέστερο φορολογικό έλεγχο. Εάν έχετε κάνει το λάθος και έχετε βοηθήσει πεθερό, πεθερά ή κάτι τέτοιο, να ξέρετε την έχετε πατήσει. Ετοιμαστείτε για προστιματάκι, ετοιμαστείτε για φορολόγηση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δυνατόν να βοηθάς τον πεθερό σου, έχεις παλαβώσει. Σου λέει, δε Πάσκα, φόρος. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτό το κράτος, ρε παιδί μου, αυτό το κράτος, αυτό πώς το λέγε, η τυραννία της διαφάνειας.
δεν μπορείς να βοηθήσεις τον πεθερό σου. Να έχεις κάνει, δηλαδή να έχεις τσακωθεί, να προσπαθείς να το γλυκάνεις λίγο το θέμα, να του πεις έλα να φτιάξουμε λίγο τον κήπο, ένα μπάρμπεκιου, ρε παιδί μου. Τίποτα. Θα έρθει αδένα να σε χώσει μέσα. Φορολογήθηκαν, λέει, και τα χρήματα που πήρε ο άλλος από τη θεία από την Ιγυρία. Ο Παπαντονίου δεν το έχει πει αυτό με τη θεία από την Ιγυρία. Παπαντονίου, Γιάννος Παπαντονίου, καλά το θυμόμαστε, 2024. Πρώην υπουργός του Πασόκ. Συγγνώμη, του Πνίγηκα. Πνίγηκα. Τι είχε γίνει τότε, αυτός είχε μπλακεί στην υπόθεση με τον εξυγχρονισμό των φρεγατών. Βρεθήκανε κάποια λεφτά, βρεθήκανε, μην φανταστείτε πολλά, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πήγε ο άνθρωπος και έδωσε χειρίς. Λέει, είχα μία θεία από την Ιγυρία, η οποία μου τα έδωσε σε μετρητά γιατί δεν είχε να τα κάνει. Τον συνέδραμε, λέει, οικονομικά. Η θεία ζούσε στο εξωτερικό. Ερχόταν στην Ελλάδα. Ο τρόπος για να βοηθάει τον καημένο τον υπουργό ήταν να του φέρνει σακούλες με μετρητά. Ορίστε. Αυτό είναι το κράτος. Αυτό είναι το κράτος. Μου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης, λέει, υπάρχει ένα παραθυράκι στην Πολεοδομία που λέει ότι σε σπίτια από πληστηριασμούς ότι η αυθαιρεσία υπάρχει νομιμοποιείται. Υπάρχει δύο πράγμα. Καλά, τότε εκεί πέρα έχει γίνει τρελό ξέπλυμα. Δεν το ξέρω, θα το τσεκάρω. Αυτό, λέει, είναι το φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Θέλουν να βάλουν οι διάλυση της ελληνικής οικογένειας, να μην αφήσουν να βοηθήσει τον πεθερό την πεθερά, να μην σ' αφήσουν. Να είναι όλα στην γκρίνια. Στέλνει τώρα ο φίλος Παναγιώτης. Τη νέα κυβέρνηση Συρίας κάνανε, έχουν δημοκρατία ρε στη Συρία, ο Αλ Σαρά. Και εντάξει, μπορεί να μην κάνανε εκλογές, αλλά διόρισε βουλευτές ο Αλ Σαρά, οπότε είναι μια μορφή δημοκρατία. Διόρισε τους βουλευτές. Σκέψου πώς θα ζηλεύουν τώρα εδώ πέρα ο Μητσοτάκης. Λέει, κάτσε ρε φίλε, ο Αλ Σαρά και να παίρνει χρηματοδοτήσεις και να διορίζει βουλευτές. Okay. Yeah. Και έχει βάλει ανάμεσα στους άλλους υπουργούς και μία ηθοποιό του Netflix, μία κάτι σιλικονάτη φάση, ρε παιδί μου. Και λες, πού ταιριάζει τώρα αυτή στην κυβέρνηση των τζιχαντιστών, αλλά τέλος πάντων, για να τη διάλεξε κάτι θα ξέρει ο άνθρωπος. Αυτή δήλωσε ευγνώμων που συμμετέχει στη νέα κυβέρνηση της Συρίας. Δήλωσε ευγνώμων, είπαμε, ευχαριστώ, λέει, που με τίμησε ο Αλ Σαρά και θα βοηθήσω όπως μπορώ. Άμα τη δείτε. Ποιος ξέρει τι βίσμα θα έχει, ας πούμε, μέσα στους τζιχαντιστές αυτή η κυρία, προκειμένου να. Θα προσφέρει πάντως. Είμαι βέβαιος ότι θα προσφέρει. Χτες στη Συρία, στο μεταξύ, είχαμε τρομοκρατική επίθεση σε καφετέρια. Ξέρεις ποιοι έχουν τις καφετέρια στη Συρία, Δαμασκό, οι χριστιανοί. Τους απαγόρευσαν να πίνουν αλκοόλ. Λέγανε παιδιά. Συγγνώμη, όχι, τους απαγόρευσαν. Τους επέτρεψαν να λειτουργούν μαγαζιά που πουλάνε αλκοόλ μόνο σε συγκεκριμένες γειτονιές. Αυτοί λέγανε παιδιά, θα μας κάνετε γκέτο δηλαδή. Όχι, μωρέ, λέγανε οι άλλοι. Μπούκα ένα σε μία από αυτές τις γειτονιές και έκανε μπουμ. Βάλανε μπόμπα. Αναμενόμενο ήτανε, το περιμένανε. Θα τα ρίξουν πάλι, ξέρω εγώ, στο Ισλαμικό κράτος και θα πούνε ότι ο Αλ Σαρά πολεμά το Ισλαμικό κράτος και πάμε παρακάτω. Θα συνεχίσει ο Γεραπετρής να τους φύγει τα χέρια. Στο μεταξύ, οι χριστιανοί εκεί πέρα της περιοχής συνεχίζουν και βιώνουν ένα δράμα. Δεν μπορούν στους δρόμους να βγουν πια, είναι κλεισμένοι στα χωριά τους. Άμα βγουν στους δρόμους, τους ληστεύουν πάνω στην Εθνική. Πώς ήταν Far West που βάζανε κορμούς και τους σταματάγανε τα τρένα, έτσι κάνουν γύρω-γύρω από τα χωριά των χριστιανών στη Συρία. Γελάει ότικο με το σιλικονάτι που είπα. Τι πώς να το πω, ρε παιδί μου.

Αλλά εντάξει, θα τα, να τα περιμένουμε και εδώ πέρα. Όταν μπαίνουν, σου βάζουν σε πενηντάδες τα πιστόλια, οι Τούρκοι δήθεν λέει θα εφοδίαζαν εγκληματικές ομάδες. Πόσες είναι αυτές οι εγκληματικές ομάδες, έχεις καταλάβει? Έχεις δει πόσα όπλα και δεν πρέπει να πιάνουν, ας πούμε, πόσα να πιάνουν, ένα στα 5, ένα στα 10. Δεν νομίζω να πιστεύει κανένας ότι πιάνουν όλα τα παράνομα όπλα που μπαίνουν στη χώρα, γιατί αλλιώς θα είχαν βρει και αυτό που σκότωσε τον άλλο τον Τούρκο στα Εξάρχεια πριν από 2-3 εβδομάδες. Και είναι και επαγγελματίες. Το πιο τρομακτικό είναι ότι αυτό, ότι δεν έφεραν συριακούς αριθμούς, σημαίνει, δηλαδή, κάτι το οποίο σημαίνει ότι εξ αρχής κατασκευάζονται για τέτοιου είδους χρήση. Και λες, είναι πιο πιθανό να είναι αποκλειστικά εγκληματικές ομάδες ή μήπως συνδέονται και με τίποτα μυστικές υπηρεσίες, έχουν και άλλα σχέδια, σε ποια στιγμή περίεργη χρονική μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα από διάφορες ομάδες πληθυσμών και τα φέρνουν και τα βάζουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Αλλά εδώ πέρα τους δικούς μας τους βλέπω πολύ χαλαρούς, λέει. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από τη σταχυολόγηση και ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω των φορτηγών. Δεν ξέρω, εγώ θα ανησυχούσα πάρα πολύ αν υπάρχουν, ας πούμε, αν πιάνουν ένα στα 10 και έχουν πιάσει 5-6 φορές από 30, 40, 50 όπλα, την άλλη φορά είχαν πιάσει 100. Σημαίνει ότι υπάρχουν χιλιάδες όπλα στην Ελλάδα. Χιλιάδες τέτοια χωρίς σειριακούς, ομοιόμορφα, με τους γεμιστήρες τους έρχονται κτλ. Ποιοι τα έχουν όλα αυτά? Τι τα κάνουν, γιατί τα ετοιμάζουν, πότε και πού θα τα χρησιμοποιήσουν? Δεν μπορούν, λέει, σε μελλοντική βαλιστική να δουν από πού είναι και ποιαν είναι. Ναι, δεν είναι ότι τα ξύνουνε, είναι ότι δεν έχουνε, ρε παιδί μου, δεν έχουνε. Κατασκευάζονται εξ αρχής για να χρησιμοποιούνται ως όπλα φαντάσματα. Υπάρχουν εργοστάσια. Και τώρα στο μεταξύ κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορούν να βρουν στην Τουρκία ποια είναι αυτά τα εργοστάσια που κατασκευάζουν αυτά τα όπλα τα παράνομα? Μια χαρά μπορούν. Απλά αυτοί κάνουν τη δουλειά τους.

Τέλος πάντων, γιατί να ασχοληθεί κάποιος με αυτά τα πράγματα, με τα όπλα και τα λοιπά, όταν μπορεί πολύ απλά να κάνει μια εταιρεία με χλωτάπητες, να φτιάχνει 5x5, να φτιάχνει γηπεδάκια για μπάσκετ για λάθρομετανάστες και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Σηκώθηκε ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή, η σημερινή διαδικασία. Θα σας ευχαριστήσω για την καλή παρέα. Θα απολογηθώ αν κάποια μηνύματα δεν τα πρόλαβα, δεν τα διάβασα, γινόταν ένας σχετικός χαμός. Θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Εσείς βέβαια πρέπει να μείνετε συντονισμένοι στον Mach FM 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης. Ό,τι καλύτερο στη ζώνη 10 με 12. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας στις 8 ακριβώς. Θα είμαστε εδώ πέρα, να είστε και εσείς. Καλή σας συνέχεια.

0: Αντιόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη νέα σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Θράκη. Οι αρχές έκαναν κατάσχεση σε 50 αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα φαντάσματα, δηλαδή όπλα χωρίς σηριακούς αριθμούς, αλλά και 49 γεμιστήρες που εισήλθαν παράνομα από τον Εύρο. Ο παράνομος οπλισμός εντοπίστηκε κρυμμένο στην καμπίνα φορτηγού διεθνών μεταφορών, ενώ οι δράστες χρησιμοποιούσαν ένα δεύτερο φορτηγό όχημα ως προπομπό για τον έλεγχο της διαδρομής και την αποφυγή των αστυνομικών μπλόκων. Διακομματικό τείχος απέναντι στην Άγκυρα ορθώνουν μέλη του Κογκρέσου λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μέλη του Κογκρέσου κατέθεσαν ψήφισμα για το μπλοκάρισμα της πώλησης αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Παράλληλα, σε μια κοινή πρωτοβουλία Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατών, ομάδα βουλευτών συνυπέγραψε επιστολή προς τον πρόεδρο Τραμπ, εκφράζοντας την κατάθετη αντίθεσή τους στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 λόγω της συνεχιζόμενης προκλητικότητάς της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Γελία και μονομερή χαρακτήρισε τη σχέση στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών προς το ΝΑΤΟ ο πρόεδρος Τραμπ, εξαπολύοντας νέα πειρά μέσω Truth Social για έλλειψη ανταποδοτικότητας λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε την πίεση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, στους οποίους καταφέρεται σταθερά λόγω της άρνησής τους να εμπλακούν στο πόλεμο στο Ιράν, επιμένοντας ότι η Ευρώπη πρέπει πλέον να αναλάβει το βασικό ρόλο για την ασφάλειά της. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σήμερα Παρασκευή στη λεωφόρο Κηφισού, με την κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες τόσο στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όσο και στο καθοδικό δρόμο προς την Ιερά Οδό. Αντίστοιχα, κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται στην παραλιακή στο ύψος του Νέου Φαλήρου, με κατεύθυνση προς το Πειραιά, στις οδούς Κόνωνος και Ομυρίδου Σκυλίτσι, καθώς και στην διαδρομή από το λιμάνι προς την 34η Συντάγματος Πεζικού. Επιπλέον, αυξημένος όγκος οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών με κατεύθυνση έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Ηρακλείου, ενώ οι ποιότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει πως ένα πεταμένο τσιγάρο από διερχόμενο όχημα φέρεται να είναι η αιτία που προκάλεσε την ταχύτατη και φωνική πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όσο η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους οδηγούς τριών οχημάτων που καταγράφηκαν να περνούν από το σημείο την κρίσιμη στιγμή της έναρξης της φωτιάς. Δεμένα θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας για θέματα ασφαλείας των αυτεργατών, η οποία συνεχίζεται κανονικά καθώς οι συνδικαλιστές δηλώνουν ότι δεν τους έχει επιδοθεί δικαστική απόφαση που να την κρίνει παράνομη. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό προς τις Κυκλάδες, υπάρχουν εταιρείες που έχουν μεταφέρει εκτάκτως τα δρομολόγια τους στο λιμάνι του Λαβρίου, ενώ άλλες προχώρησαν σε ακυρώσεις δρομολογίων. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την ανασύνθεση της διαδρομής και την ταυτοποίηση τεσσάρων δραστών που προκάλεσαν το θανατηφόρο μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μια 72χρονη γυναίκα. Οι αρχές, έχοντας ήδη στη διάθεσή τους βίντεο ντοκουμέντο και αναμένοντας αποτελέσματα DNA, στρέφουν τις έρευνες σε ένα πυρήνα περίπου 30 αναρχικών. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Πάει και αυτή η εβδομάδα, η οποία κατά το ίμιση ήταν εβδομάδα του Ιουλίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα ζεστά. Τώρα ζεστά, που λέει ο λόγος. Καθότι ούτε οι καύσονες, για τους οποίους τόσο τρομοκρατικά μας έλεγαν ότι έρχονται, ήρθαν. Εντάξει, οι πυρκαγιές είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω τι, και εύχομαι να μην χρειαστεί να βιώσουμε ένα ακόμη άσχημο καλοκαίρι, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος έχει λάβει εγκαίρως τα μέτρα του, έχει πάρει τα μαθήματά του. Μακάρι, μακάρι, ειλικρινά το λέω, να διαψευστώ. Εν πάση περιπτώσει, κάψω να λέει περιμένουν λέει στη Νέα Υόρκη 43 βαθμούς, από τόσο τους έχουν ειδοποιήσει, λέει ότι 43 βαθμούς. Αυτή είναι, εδώ τώρα αυτό με τον κύριο Γιαννητόπουλο, αυτή είναι η συζήτηση την οποία προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε, ας το πούμε έτσι. Διότι τι άλλο τώρα να απασχολεί τον κύριο Γιαννητόπουλο, ο καύσωνας. Διότι σου λέει, άμα κάνει λίγη ζέστη θα μπορέσω να πάω μέχρι το Φάλιρο να κάνω ένα μπανάκι. Όχι, όχι, ούτε στο Φάλιρο. Πού θέλεις να πας, στο Σούνιο?
1: Δεν μπορώ να πάω.
0: Δεν θέλεις να πας? Δεν θέλει να πάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέμε και καμιά κουβέντα τώρα έτσι χαλαρά, γιατί είπαμε τώρα να το χαλαρώσουμε, κυρίες και κύριοι, λίγο το πράγμα, όσο γίνεται, όσο πάει, διότι πώς αλλιώς θα βγει το καλοκαίρι. Πώς αλλιώς θα βγει το καλοκαίρι, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι και από πολιτικής πλευράς, όπως όλα δείχνουν, ένα καλοκαίρι διαφορετικό, ένα καλοκαίρι το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι προεκλογικό. Είτε οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, είτε γίνουν νωρίτερα. Και επειδή τα λέγαμε και χθες, και ορισμένοι πολύ σωστά μου επισημαίνουν κάτι, πολύ σωστή κριτική. Δεν υπάρχει

Και χθες τις συζητήσεις, συζητήσεις φημολογία του παρασκηνίου, γιατί βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και πάλι είπε, είδατε, βγήκε και καθησύχασε, α, εκλογές λέει το 27. Ύστερα από όλη αυτή τη φημολογία που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται. Και την οποία φημολογία παρακαλώ πάρα πολύ προς τους καλούς φίλους που μου επισημαίνουν αυτά τα οποία λέμε και κάνουν σωστή κριτική, ήρθε και την επισφράγησε επισήμως η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι ναι, έχει εισηγήσεις ο Μητσοτάκης για προώρες εκλογές. Άρα θέλω να πω ότι κανένας καψαμπύλης, ας το πούμε έτσι, δεν το βγάζει από το μυαλό του, γιατί θέλει να φτιάξει ένα σενάριο και να το αναπτύξει. Γιατί ακόμα και χτες, με όσα έχουν συμβεί στη Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες μέρες και με αυτή την δημιουργία, την εργαλειοποίηση την οποία ξεκίνησε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αυτός ο φοβερός και τρομερός τύπος, πολιτικός τύπος, που είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αν νομίζουν ότι τους κάνει καλό, μπράβο και συγχαρητήρια, άρχισε να κάνει κάτι εμφυλιοπολεμικά, κυριολεκτικώς. Λογοπαίγνια με το Ελλάς, δηλαδή, με συγχωρείτε κύριοι του επικοινωνιακού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, μου το έλεγε ένας παλαιός δεξιός χθες, που το είχε ακούσει και μου το επεσήμενε. Ρε εσύ μου λέει, δεν έχουν καθόλου μυαλό. Λέω εμένα μου, το λες, πες το ο ίδιος. Νομίζουν ότι με αυτά εμείς οι παλαιοδεξιοί θα τσιμπήσουμε σε αυτό το νέο εμφυλιοπολεμικό σκηνικό που πάει να στηθεί. Λέω, μα ακριβώς, δεν τσιμπήσετε θέλουν. Και γι' αυτό και γίνεται αυτό το brand affair δήθεν αντιπαλότητας Μητσοτάκη Τσίπρα, για να φτιάξουν, όπως μου λέγε ένας αριστερός τώρα από την άλλη πλευρά, μου λέει, δεν βλέπεις τι γίνεται. Όχι, λέω, δεν βλέπω, πού να δω, εγώ τον Αγιαννητόπουλο βλέπω κάθε πρωί μπροστά μου. Και τον χαίρομαι, η αλήθεια είναι, δεν το λέω με παράπονο. Α, εντάξει, γιατί άλλα μου λέγες προηγουμένως, κύριε Γιαννητόπουλε. Λοιπόν, καλό παλικάρι. Λοιπόν, μου λέει, δεν βλέπεις ότι και ο Μεν και ο Δε και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας λειτουργούν με την παλιά αριστερή λογική. Πήγαμε σε άλλο πεδίο τώρα. Λέω τι, συσπήρωσης. Διλήμματα, συσπήρωση, συσχετισμός. Κλασική αριστερή τακτική των παλαιών εποχών. Αμφιθεάτρων, συνδικάτων, οργανώσεων. Συσπηρώνουμε, φτιάχνουμε συσχετισμούς και κατασκευάζουμε αντιπάλους. Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρας, Τσίπρας κατά Μητσοτάκη. Για να συσπηρώσουν. Θεωρούν ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Αυτό το παίγνιο γίνεται λοιπόν, αυτό το παίγνιο αναπτύσσεται με αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, τις τελευταίες που έγιναν τις τελευταίες μέρες. Συν όλα τα άλλα, συν όλο αυτό, ξαναλέω, το σκηνικό που στείνεται του νέου δικοματισμού, του νέου διπολισμού. Και γι' αυτό βλέπετε και το ποσάρισμα που γίνεται και μπερδεύεσαι και λες τώρα γιατί ξαφνικά αυτοί οι οποίοι πριν από λίγα χρόνια, υπάρχουν τα βίντεο, ψάχτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, εδώ δυστυχώς ο κύριος Αγιαννητόπουλος έχει βάλει, τώρα θα το πω ανάποδα, βέβαια, έχει βάλει μπλόκο στη δυνατότητα να μεταδίδουμε βίντεο. Πώς με άκουσες, φοβερός, έτσι, δηλαδή, με έχει χτυπήσει ζέση το κεφάλι. Βίντεο από το ραδιόφωνο. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να δείξουμε ήχο και εικόνα από το. Όχι, δεν γίνεται. Μπούρδα είπα. Μπούρδα είπα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Υπάρχουν τα βίντεο με τις δηλώσεις εκείνων που κατήγγειλαν

0: Τσίπρα για όσα τον κατήγγειλαν και τα βίντεο με τις συνεντεύξεις του Τσίπρα που κατήγγειλε όσους κατήγγειλε πριν από μερικά χρόνια. Και τώρα αγκαλιάει ο μεν με τους δε, η δε με τον Τσίπρα. Για να φτιαχτεί αυτό το ακριβώς αυτό το δίπολο, το οποίο επισημαίνω και έχει νομίζω σημασία, δεν στεναχωρεί, να το πω έτσι, τον κύριο Μητσοτάκη. Ίσα ίσα τον βολεύει ακριβώς σε αυτή τη λογική της συσπήρωσης. Παιδιά, συσπηρωθείτε, έρχεται ο Τσίπρας. Λες και αν έρθει ο Τσίπρας, λες, ξαναλέω, και αν έρθει ο Τσίπρας, δεν θα συνεχίσει την ίδια πολιτική του Μητσοτάκη, ο οποίος, κύριος Μητσοτάκης, συνέχισε την πολιτική του Τσίπρα. Είναι τόσο απλό, τόσο απλό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 19 παρέλαβε τη σκυτάλη, συνέχισε την πολιτική Τσίπρα, μας τα εθνικά θέματα, μας τα μνημονιακά, τα μεταμνημονιακά, μας τη woke ατζέντα, γάμος ομοφιλοφίλων και ούτω καθεξής, συμφωνία των Πρεσπών. Ο καλύτερος θεματοφύλακας της έχει γίνει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Τις αγκαλιές, άντε αυτά ας πούμε ότι ανήκουν λίγο στο ιστορικό πρόσφατο μεν αλλά παρελθόν. Τις αγκαλιές και τις υποκύψεις στην Κίμπερλι εκατέρωθεν. Μητσοτάκη Τσίπρα. Έγινε λέει και δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρωθυπουργικό ζεύγος εις την κυρία Γκυλφόιλ εν όψη της 4η Ιούλιο και έγινε και η δεξίωση. Γκλαμουράτη, φοβερή δεξίωση. Έσπευσαν όλοι, ή σχεδόν όλοι, και ευτυχώς που δεν ήταν όλοι, για να πάνε εις τη νέα έπαρχο να υποβάλουν τα σέβη τους, η οποία χρήσωσε και το χάπι με αυτά που είπε για τα αεροσκάφη και λοιπά, διότι οι ειδήσεις είναι είναι αφαιρετική, δηλαδή η είδηση ότι τελικά δεν ήρθε ο Τραμπ που ήταν να έρθει και μας είχε πει και η ίδια ότι θα έρθει, παρακαλώ πάρα πολύ, η ίδια το είχε προαναγγείλει ότι θα έρθει εν όψη, δεν ήρθε. Τώρα θα μου πείτε εσύ τι λες γι' αυτό. Εγώ θα σας πω ότι δεν θα με ένοιαζε καθόλου το αντίθετο, που δεν έρχεται, και έχω ξαναπεί από τότε που ήταν η συζήτηση ότι κατά το φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες, φοβού των Τραμπ και δώρα φέροντα, δεν με ένοιαζε καθόλου αν δεν επίκειτο η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάς, στην οποία θα παραστεί πόσο λίγο, δεν ξέρω, περισσότερο ή λίγο, ο Ερντογάν προανήγγειλε ότι θα έχουν κατηδίαν συζήτηση. Γιατί μη μας πει ο Μητσοτάκης, α, είδα τον Τραμπ στα όρθια μαζί με άλλους, ξέρω εγώ πόσους ντοματέους εκεί πέρα. Για το κατηδίαν μιλάμε. Και για το τι μπορεί να συμφωνηθεί στο κατηδίαν και πραγματικά τις παραχωρήσεις, που βεβαίως μένει να δούμε το βάθος και τη σημασία του Τραμπ προς την Τουρκία την ώρα που εξελίσσεται η κόντρα με το Ισραήλ, μέχρι να βρεθεί νέο, και αν βρεθεί, σημείο ισορροπίας, με το πιο σοβαρό, το έχω επισημάνει και θα το ξαναλέω συνέχεια, ζήτημα που μας αφορά, τα δύο νέα στρατηγεία του ΝΑΤΟ, τα υποδημιουργία στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι προχωράει το πράγμα. Προχωράει νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, με απλά ελληνικά, πενινταράκια που λέει εδώ και ο κύριος Αγιαννητόπουλος, πενινταράκια σημαίνει παράδοση του επιχειρησιακού ελέγχου του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στα χέρια της Τουρκίας μέσω του ΝΑΤΟ. Δεν χρειάζεται να πέσει τουφεκιά. Δεν χρειάζεται καμία σύγκρουση. Δεν χρειάζεται κανένα επεισόδιο. Δεν χρειάζεται καμία πολεμική πράξη. Αλήθεια. Αλήθεια. Άπαξ και κατοχυρωθεί αυτό με ελληνική συνένεση, λέει. Αληθεύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ήδη προεξοφλήσει την επικοδομητική, λέει, στάση της Ελλάδας απέναντι σε αυτό. Αληθεύει. Ερώτημα. Εγώ θέτω έτσι, το νιώθω ότι έτσι πρέπει να τίθεται, γιατί είναι εθνικά θέματα ευαίσθητα και όλοι μας, μηδενός και μηδημιάς εξορουμένης, έχει ευαισθησία ως Έλληνες απέναντι σε αυτά τα θέματα και είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ερωτώ λοιπόν, αληθεύει? Διότι αν αληθεύει και περάσει ή προχωρήσει ακόμα ένα στάδιο παρακάτω αυτή η ιστορία την άλλη εβδομάδα, μετά, ξέρετε, πέταξε το πουλάκι, διότι ο Ερντογάν το φθινόπωρο θα μπορέσει να ψηφίσει χωρίς να τον ενοχλήσει κανείς το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο σκοπίμως έριξε στο τραπέζι τώρα για να το πάρει πίσω, να πει εντάξει, εγώ βλέπετε πόσο διαλλακτικός είμαι, αναβάλω, το παίρνω πίσω, το πάω πίσω. Θέλει τώρα λοιπόν με αυτόν τον ελιγμό να πάρει την επικύρωση των δύο στρατηγίων, να του έχουμε ανοίξει εμείς την Κερκόπορτα, ως χώρα εννοώ, και μετά να μην έχουμε κανένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια μας. Διότι αυτό πραγματικά τώρα στην περιοχή, τα άλλα με τα αεροσκάφη, με τα μαχητικά κλπ. Είναι ένα παιχνίδι διαρκούς ισορροπίας. Το χειροπιαστό είναι του το δω. Και αν το πάρει τώρα, φοβούμαι να πω ότι θα επηρεαστούν καθοριστικά και αρνητικά σε βάρος της Ελλάδας, γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα είναι, όσο και να παραμείνει, δεν θα είναι πρωθυπουργός στον αιώνα τον άπαντα, σε βάρος της Ελλάδας, οι νέες ισορροπίες στην περιοχή. Ξαναλέω, χωρίς να χρειαστεί να πέσει τουφεκιά. Χωρίς καμία πολεμική πράξη. Χωρίς καμία σύγκρουση. Ο έλεγχος επιχειρησιακός μέσω του ΝΑΤΟ για το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και πάντως αν λόγω του Ισραήλ επιβεβαιωθεί ότι ίσως στα Άδανα υπάρξει κάποιο ζήτημα, η Κωνσταντινούπολη που επηρεάζει και τα στενά και το Αιγαίο είναι το σημείο μηδέν. Τα είπα, τα ελάλησα, μακάρι να έχω άδικο, μακάρι να διαψευστώ, μακάρι να μην ισχύει τίποτε από όλα αυτά, και αυτό να είναι για το καλό όλων μας. Καλημέρα κύριε Βλάχο.
1: Δεν είναι καλημέρα κύριε Καψαμπέλη, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. 1:13 τα ξημερώματα σήμερα. 1:13. Δέχομαι μήνυμα στο τηλέφωνό μου. Κοιτάζω από τη Θράκη. Τι έγινε ρε παιδιά? Α, λέει, εδώ γίνεται χαμός. Πού? Στον Εχίνο. Στον Εχίνο. Τι γίνεται στον Εχίνο? Είναι μια Τουρκάλα βουλευτής επικεφαλής μιας γυναικείας οργάνωσης τουρκικής και προφανώς κατ' εντολή Ερντογάν περιοδεύει στην ελληνική Θράκη και βρέθηκε στον Εχίνο. Στον Εχίνο, στο ελληνικό χωριό. Ναι, στο ελληνικό χωριό που αυτή η κυρία το είπε τουρκικό. Εδώ είναι Τούρκοι μουσουλμάνοι. Και τι έγινε. Λοιπόν, εκεί που ήταν λέει μαζεμένοι όλοι γύρω της, η κυρία βγάζει το τηλέφωνό της και αρχίζει και σχηματίζει έναν αριθμό τηλεφώνου και χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνει ένας άντρας, ο οποίος προφανώς περίμενε το τηλέφωνο. Έλα ρε, σηκώνει ένας άντρας από την Τουρκία. Ναι, από την Τουρκία. Και τι λέει η τύπισσα. Στον Εχίνο, τον ελληνικό, του Μητσοτάκη, της ΕΥΠ, του Χρυσοχοίδη, του Γεραπετρίτη, του Δένδια. Και λέει η τύπισσα. Κύριε Πρόεδρε, οι Τούρκοι του Εχίνου, κάτοικοι του Εχίνου, σας ακούνε. Και αρχίζει ο άντρας να μιλά. Ποιος ήταν ο άντρας. Ο Ερντογάν ρε ήτανε. Ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν ρε. Και έστειλε μήνυμα στους Τούρκους του Εχίνου. Είστε αδέρφια μας. Είστε πατριώτες μας. Έλα ρε λέω. Και δεν υπήρχε κανείς και εκεί, εκεί τίποτα. Κανένας μου λέει τίποτα. Καλά, πήρε ο Ερντογάν στον Εχίνο σε συγκέντρωση κατοίκων Εχίνου με την Τουρκάλα βουλευτή και έστειλε μήνυμα. Ναι, ναι. Είστε αδέρφια μας, είστε πατριώτες μας, σας αγαπάμε, δεν σας ξεχνάμε, είστε Τούρκοι και λέω. Πότε έγιναν αυτά. Σήμερα ρε που λέει. Χθες δηλαδή. Αυτά έγιναν στον Εχίνο της ελληνικής Θράκης, κύριε Καψαμπέλη. Χθες. Αυτό ζούμε. Κατά τα άλλα, η ΕΥΠ του κυρίου Μητσοτάκη παρακολουθεί εσάς, εμένα, τον Αγιαννητόπουλο, όσους κάνουμε κριτική την αντιπολίτευση, αλλά δεν παρακολουθεί την Τουρκάλα, η οποία προφανώς ολοκλήρωσε την αποστολή της, την οποία ανέθεσε στην Τουρκάλα ο Ερντογάν και έφυγε υπερήφανη για το έργο που επιτέλεσε. Ήρθε στην Ελλάδα, προκάλεσε και όλα καλά. Και ο Μητσοτάκης σηκώθηκε το πρωί και τρώει το πρωινό του ευχαριστημένος ότι παριστάνει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό που εξασφαλίζει την ελληνική κυριαρχία σε όλη την Ελλάδα. Και στην συνέντευξή του στο Liberal GR, ο κύριος Μητσοτάκης όταν το ρωτήσανε ότι σας κατηγορούν για ενδοτισμό, είπε είναι άδικη κατηγορία. Καλά, προφανώς είναι άδικη κατηγορία. Δεν είναι ενδοτικός ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει διοριστήσει σε κατάσταση προδοσίας. Διότι αυτό που έγινε στον Εχίνο χθες είναι προδοσία. Δεν είναι ενδοτισμός. Προφανώς δεν είναι ενδοτισμός. Αυτό που περιέγραψε ο κύριος Καψαμπέλης για τα δύο στρατηγία και τη στάση του Μητσοτάκη δεν είναι ενδοτισμός. Είναι σαφώς προδοσία. Είναι ανάλογη προδοσία με την προδοσία Τσίπρα στη Μακεδονία. Και μάλιστα χειρότερη. Πολύ χειρότερη προδοσία. Γι' αυτό έχουν εφεύρει οι ταβατζίδες λαθρέμποροι Έλληνες μαζί με τους Γερμανούς το πτώμα που λέγεται Αλέξης Τσίπρας και τον έχουν ανασύρει από τον πολιτικό του τάφο για να συγκρίνεται. Ποιος θέλετε ρε παιδιά, πρέπει να συγκρίνουμε στις εκλογές ποιος είναι λιγότερο ή μεγαλύτερος προδότης. Ο Τσίπρας της Μακεδονίας ή ο Μητσοτάκης της Θράκης και του Αιγαίου. Αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Και βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και λέει στο Liberal GR στην συνέντευξή του ότι είναι δολοφονική πράξη ο θάνατος της κυρίας στη Θεσσαλονίκη από τον Καζάκη. Βεβαίως είναι δολοφονική πράξη. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, η 57 στα τέμπη τι είναι. Η σύμβαση 717 που δεν έγινε, τι ήτανε? Δεν ήταν δολοφονική πράξη που οδήγησε στο θάνατο, στη δολοφονία 57 ανθρώπων? Οι 104 καμένοι στο μάτι που εσείς καλύψατε, τι ήτανε? Δεν ήταν δολοφονική πράξη? Και καλύψατε και αυτή την πράξη, γιατί αυτή ήταν η εντολή επιχειρηματία Ανταβατζή. Και την ώρα που όλος ο κομματικός μηχανισμός λέει, κύριε Πρόεδρε, ήταν λάθος η διαγραφή Σαμαρά, ο Μητσοτάκης επιμένει, ήταν ορθή η πράξη της διαγραφής του Σαμαρά. Και πάω στο ένα ακόμη. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει, ακόμη και χθες στο Liberal.gr, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έτσι. Μάλιστα. Και εμείς οι πολίτες και εμείς οι δημοσιογράφοι παρακολουθούμε ευρώντιτοι τους υπουργούς να κάνουν ο ένας μετά τον άλλον προεκλογικές φιέστες στα μέσα του 26. Δηλαδή οι υπουργοί του Μητσοτάκη αφισβητούν την εντυμότητα και την ειλικρίνεια του κυρίου Μητσοτάκη. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει θα γίνουν εκλογές το 27, στα μέσα του 27, και οι άλλοι κάνουν στα μέσα του 26 προεκλογικές φιέστες, οι υπουργοί του, σημαίνει ότι λένε οι υπουργοί του, έλα ρε παιδιά, μην ακούτε τι λέει ο Μητσοτάκης. Ψέματα σας λέει, θα κάνει νωρίτερα εκλογές. Έχει ξαναγίνει αυτό στην πολιτική ζωή του τόπου? Εγώ είμαι 50 χρόνια δημοσιογράφος, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Οι υπουργοί να αφισβητούν την ειλικρίνεια του Πρωθυπουργού ότι θα γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας, το 27. Στα μέσα του 27. Και βγαίνει η κυρία Νίκη Κεραμέως. Ακούστε το άλλο. Βγαίνει υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Και βγαίνει και η ομάδα αλήθειας. Και πανηγυρίζει, ζήτω, ζήτω. Και τι λέει η κυρία Κεραμέως? Α, λέει, καταργούμε τον νόμο Κατρούγκαλο που έκανε μειώσεις στις συντάξεις κυρίας. Δηλαδή, κυρία μου, επί 7 χρόνια εφαρμόζατε τον νόμο Κατρούγκαλο, το χειρότερο νόμο εναντίον των συνταξιούχων από ιδρύσεις του ελληνικού κράτους. Και βγαίνετε και το πανηγυρίζετε, βγαίνει η ομάδα αλήθεια και λέει ζήτω, καταργήσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου που θέλει περικοπές στις συντάξεις κυρίας. Δηλαδή τόσο καιρό εφαρμόζατε έναν άθλιο νόμο. Δηλαδή με συγχωρείτε, είστε συνέχεια του Κατρούγκαλου. Αυτό μας λέτε? Είναι τρομερό. Και κάτι ακόμη. Βγαίνει ο κύριος Φώτης Ντουίτσης. Το ξέρετε? Μάλιστα. Ο κύριος Φώτης Ντουίτσης είναι ο επικεφαλής του ελληνικού FBI. Δηλαδή είναι ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Συνεργάτης του κυρίου Μιχάλη. Γκέγκε. Και δηλώνει ο κύριος Φώτης Ντουίτσης, επικεφαλής του ελληνικού FBI. Α, λέει, ξέρετε, λέει, οι Τούρκοι κατασκευάζουν κάτι όπλα, μπιστόλια, εμείς τα λέμε φαντάσματα, είναι αντιγραφές. Μάλιστα. Και λέει τα περνάνε, ακούστε τι λέει ο διοικητής του ελληνικού FBI, Φώτης Ντουίτσης, να μην το ξεχάσετε το όνομα του, επαναλαμβάνω. Λέει τα περνάνε τα όπλα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Και μετά λέει τα διοχετεύουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή εγώ που είμαι αρχηγός αστυνομίας του Βελγίου παράδειγμα, της Γαλλίας παράδειγμα, της Ολλανδίας παράδειγμα, εάν πάρω τη δήλωση αυτή του κύριου Φώτη Ντουίτσι, θα πω ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς εκεί στην Ελλάδα κάνετε διακίνηση όπλων από την Τουρκία προς τη χώρα μου? Ρε πλάκα κάνετε. Αφήνετε και περνάνε τα όπλα των Τούρκων. Λέει είναι της μαφίας, λέει. Τι πάει να πει της μαφίας, κύριε Ντουίτσι μου. Τι πάει να πει της μαφίας, όπλα της τουρκικής μαφίας. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει κάτι. Δηλαδή αυτό το όπλο αύριο, αν πάρουν εντολή από τον Ερντογάν, δεν θα το στρέψουν εναντίον μου. Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιας αντίπαλης ομάδας μαφιόζος. Τι πάει να πει αυτό το πράγμα. Δεν το δηλαδή, με συγχωρείτε. Έχει ξεφύγει τελείως η λογική. Βγαίνει ο αρχηγός του FBI και αναγνωρίζει ότι περνάνε όπλα της τουρκικής μαφίας, λέει. Ποιας τουρκικής μαφίας, ρε πρόεδρε, κύριε αρχηγέ. Ποιας τουρκικής μαφίας. Σχέδιο τουρκικής είναι να γεμίσει όπλα την Ελλάδα. Να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Ελλήνων. Και το αναγνωρίζετε ότι όχι μόνο περνάνε στην Ελλάδα, αλλά αξιωγούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το λέτε. Και το λέτε. Απίστευτα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα. Πιάσαν, λέει, στην Κομωτινή, έξω από την Κομωτινή, δεν ξέρω κάπου, ένα αυτοκίνητο γεμάτο όπλα. Πώς μπήκε, ρε, αυτό το αυτοκίνητο γεμάτο όπλα. Από πού μπήκε. Από πού μπήκε. Η ΕΕΠ τι κάνει. Κάνει κάτι η ΕΕΠ. Εκτός από το να παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη και τους άλλους. Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί που τους πληρώνουμε. Υπάρχουν συνοριοφυλακές. Φυλάσσονται τα σύνορα. Πιάσαν ένα αυτοκίνητο γεμάτο όπλα και δεν μιλάει κανένας. Δεν πάει κανείς να πει πώς έφτασε το αυτοκίνητο αυτό εδώ πέρα. Από πού μπήκε. Μπήκε γεμάτο όπλα. Μήπως ήταν άδειο το αυτοκίνητο και πήγε σε κάποιο σημείο και πήρε τα όπλα που είχαν περάσει από το ποτάμι. Και πώς πέρασαν από το ποτάμι. Δεν συγκινείται κανένας. Κανένας. Η δε δικαιοσύνη, καλά. Μιλάμε για αστεία ιστορία, έτσι. Αστεία ιστορία. Αστεία ιστορία. Δεν θα έπρεπε να ξυσυλάβει όλους αυτούς τους τύπους που άφησαν το αυτοκίνητο να περάσει και να εντοπιστεί έξω από την Κομωτινή με όπλα. Δεν πρέπει να λογοδοτήσει αυτός ο οποίος άφησε να περάσει από τον Εύρο ο εκτελεστής του 25χρονου στα Εξάρχεια. Τούρκος εκτελεστής, τον πληρώσανε στην Κωνσταντινούπολη, πήγαινε στα Εξάρχεια να σκοτώσει τον 25χρονο έμπορο ναρκωτικών και όπλων. Τίποτα ησυχία, νεκρική ησυχία. Περιμένουμε απλώς να μας πυροβολήσουν στη μέση του δρόμου. Διότι αυτό ετοιμάζουνε. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Αυτό που λέω, αυτό ετοιμάζουνε. Και το επιβεβαιώνει ο αρχηγός του ελληνικού FBI. Περνάνε, λέει, όπλα της τουρκικής μαφίας. Από πού περνάνε, κύριε Δίκητα μου. Από πού περνάνε. Δεν πρέπει να μας πείτε πώς περάσανε. Και πώς φεύγουνε για άλλες χώρες. Τι δουλειά κάνετε όλοι εσείς εκεί πέρα, για να καταλάβω. Για να σκεφτείτε τι δικαιοσύνη έχουμε, ένα μόνο θα σας πω. Ορίσανε, τοποθετήσανε τον αδερφό του Υπουργού Δικαιοσύνης, τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη, μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου που θα κρίνει αν ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέα θα παρευρεθεί σε ειδικό δικαστήριο για τα ντέμπι. Και ευτυχώς ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης δήλωσε αποχή από τα καθήκοντα που του ανέθεσαν, διότι είπε για λόγους ηθικής τάξης δεν μπορώ εγώ ως αδερφός του Υπουργού Δικαιοσύνης να κρίνω έναν υπουργό, πρώην υπουργό, αν πρέπει να παρευρεθεί. Το θέμα δεν είναι ο Φουάς, τι έκανε ο Βασίλης Φλωρίδης. Δεν με ενδιαφέρει αν ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης έχει την ευαισθησία να παρετείται από τη θέση. Εμένα σαν πολίτη Έλληνα Με απασχολεί το γεγονός ότι τον όρισαν. Τον αδερφό είναι του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ρε ξεφτύλες, είναι δυνατόν. Ρε ξεδιάντροποι. Ορίσατε τον αδερφό του Υπουργού Δικαιοσύνης. Του Πασόκου Υπουργού Δικαιοσύνης, του Μητσοτάκη. Να κρίνει αν θα περιπευθεί ο Κώστας Καραμαλής στο ειδικό δικαστήριο για τα Τεμπή. Μα είναι δυνατόν, ποιος το έκανε αυτό? Ποιος τον όρισε? Ποιος τον ψήφισε? Όποιος τον ψήφισε είναι επικίνδυνος. Εάν υπάρχει κάποιος που ψήφισε αυτό το πράγμα και έχει καθήκοντα, πρέπει αυτομάτως να απαλλαγεί από τα καθήκοντα αυτά. Δεν έχει κοινή λογική. Ο αδερφός του Υπουργού Δικαιοσύνης θα κρίνει αν ένας υπουργός που κατηγορείται για τα ΤΕΠΗ θα καθίσει στο δικό δικαστήριο. Και μετά μιλάει ο κύριος Σκέρτσος για φασιστικό λόγο της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το φασιστικό καθεστώς, κύριε Σκέρτσο μου. Να, αυτή είναι η απόδειξη περί φασιστικού καθεστώτος. Και εγώ περιμένω τον κύριο Φλωρίδη, τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να κάνει ενέργειες, να φέρει αποδείξεις, στοιχεία τράνταχτα, όταν βγαίνει και λέει για κάποιους πολίτες ότι είναι εγκληματική οργάνωση και δεν έχει προχωρήσει σε σύλληψή τους, προφανώς δεν έχει στοιχεία. Άρα γιατί το λέει αυτό? Γιατί τους στοχοποιεί? Γιατί πετάει λάσπη? Για να δείξει ότι ο Μητσοτάκης είναι η ασφάλεια και όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες? Είμαστε εγκληματίες εμείς όλοι οι άλλοι? Όταν χρειάζομαι εγώ, ο απλός πολίτης, για να πάρω μια απόφαση επίλυση αστικών διαφορών, έχω μια διαφορά με κάποιον, πάω στα δικαστήρια. Αυτό δεν μου λένε? Όποιος έχει πάει στα δικαστήρια, ξέρετε πόσες μέρες περιμένω? Πόσες μέρες περιμένω για να βγάλω την απόφαση? Είτε να δικαιωθώ είτε όχι. 638 ημέρες. Αυτό είναι δικαιοσύνη? Αυτό είναι δικαιοσύνη, κύριε Μητσοτάκη? Αυτό είναι σταθερότητα? Αυτό είναι ασφάλεια? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Να ζούμε αυτό το πράγμα και να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να εκμεταλλεύεται το θάνατο της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, ενώ να φτύνει, στην κυριολεξία να φτύνει, τη δολοφονία των 57 στα ΤΕΜΠΗ και των 104 στο Μάτι, να καλύπτει τον Τσίπρα για το Μάτι και να καλύπτει και αυτό που μετέφερε το υγρό με το οποίο κάηκε ο κόσμος στα ΤΕΜΠΗ. Και αυτός είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και μιλάει, ακούσε τι είπε, λέει, με ανησυχεί η όξυνση του δημόσιου λόγου. Ρε μεγάλε Μητσοτάκη, τόσο έξυπνη είναι αυτή η απόφοιτη του Χάρβαρντ? Σε ανησυχεί η όξυνση του δημοσίου λόγου? Το λες το βράδυ, όταν το πρωί χθες ο Σκέρτσος είχε μιλήσει για φασιστικό λόγο της αντιπολίτευσης που οπλίζει τους τρομοκράτες. Η αντιπολίτευση οπλίζει τους τρομοκράτες που βάζουν τα καζάκια και μιλάς για ανησυχία. Ο απόφυτος του Χάρβαρντ ανησυχεί για την όξυνση του δημοσίου λόγου. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, βγαίνει ένας υπουργός δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και λέει την αντιπολίτευση ότι οπλίζει τα χέρια των τρομοκρατών με φασιστικό λόγο και δεν σας αφορά. Δεν σας αφορά, κύριε Τασούλα, όταν το δεξί χέρι του Μητσοτάκη κατηγορεί την αντιπολίτευση ως τρομοκράτες. Κύριε Τασούλα, ξέρετε ελληνικά, γνωρίζετε την ελληνική γλώσσα? Ο κύριος Κέρτσος κατηγορεί την αντιπολίτευση ως τρομοκράτες, ως υπεύθυνους για τη δολοφονία της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Δεν αφορά τη λειτουργία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας αυτό? Δεν αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει 12.000 ευρώ μισθό το μήνα? 12.000, κύριε Τασούλα, πήρατε και θα κάνετε μούγκα απέναντι στην πρόκληση Σκέρτσου? Και απορώ με την αντιπολίτευση. Θα έπρεπε όλη η αντιπολίτευση να είναι σαν κάγκελα σήμερα. Από χθες. Από χθες. Κύριε Ανδρουλάκη, έχει κάνει αυτή τη δήλωση ο Σκέρτσος και εσείς πάτε και συναντιάτε τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Δένδια? Κύριε Ανδρουλάκη, πάτε καλά? Είστε με τα καλά σας? Λειτουργεί ο εγκέφαλός σας? Σας κατηγορεί ο Σκέρτσος, το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, ότι οπλίζεται το χέρι των τρομοκρατών και πάτε και συναντιέστε με τον Κεραπετρίτη και τον Δένδια? Δεν υπάρχει τσίπα, δεν υπάρχει φιλότιμο, δεν υπάρχει κοινή λογική σε κανέναν πια. Σε κανέναν, ναι. Έχει διαλυθεί το σύμπαν. Αυτό ζούμε. Εάν έχει διαλυθεί το σύμπαν, εάν έχουμε χάσει την κοινή λογική μας, σημαίνει ότι ζούμε από τύχη. Αυτό, κυρίες και κύριοι, σας το λέω να το ακούσετε εσείς, γιατί σας αφορά εσάς όλους. Μην ακούτε τους δημοσκόπους που λένε ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης. Νοθεία ετοιμάζουνε. Οι δημοσκόποι με τους εκδότες, τους εξαγορασμένους, ετοιμάζουνε νοθεία. Γι' αυτό σας λένε ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή εσύ, ρε φίλε μου, που οδηγείς και με ακούς, έβαλες πριν από λίγο καύσιμο πανάκριβο, ακούς τις ειδήσεις ότι διεθνώς η τιμή των καυσίμων έχει πέσει κάτω από 70 δολάρια. Πας στο βενζινάδικο και η τιμή του ντίζελ έχει ανέβει, και με το που βγαίνεις από το βενζινάδικο σε ρωτάει ο δημοσκόπος της μέτρων ανάλυσης της Μάρκ, δεν ξέρω ποιος άλλο, του Βασιλιάδη, και λες ζήτω Μητσοτάκης. Αυτές οι δημοσκοπήσεις ετοιμάζουν ενωθεία. Δηλαδή αύριο θα πας να μαυρίσεις το Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης θα βγάλει από την κάλπη ότι έχει 40, 50, 60, 80% και μόλις του πεις νοθεία θα πει, γιατί νοθεία ρε βλάχο, όλες οι δημοσκοπήσεις με είχαν 50%, 60, 70, 80, 90%. Πού την είδες την νοθεία? Να, οι δημοσκοπήσεις το λέγανε. Εσείς δεν τους πιστεύατε. Αυτό ετοιμάζουν οι δημοσκοποί. Όμως αυτό, ξέρετε τι λέγε, πώς λέγεται? Κατάλυση της δημοκρατίας και του πολιτεύματος. Αυτό λέγεται κατάλυση δημοκρατίας και πολιτεύματος. Αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Έχουμε εισβολή του Ερντογάν στην ελληνική Θράκη και ο Μητσοτάκης κάθεται και τρώει το πρωινό του με την ισχύα του. Λέει ο Καψαμπέλης μέρες τώρα για τα δύο στρατηγία και δεν μιλάει κανένας. Να μας πει ο Μητσοτάκης, συμφωνεί ναι ή όχι? Συμφωνεί ναι ή όχι? Και αν δεν μπορεί να μας το πει ο Μητσοτάκης, να μας το πούν οι Γερμανοί που ελέγχουν το Μητσοτάκη. Συμφωνούν οι Γερμανοί? Ναι, συμφωνούν, εγώ σας λέω. Και δίνουν εντολή στο Μητσοτάκη, βούλωστο ρε. Τι, γιατί δεν το βούλωστο? Γιατί σε έχουμε εμείς εδώ πέρα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μην τολμήσεις και κουνηθείς. Προχώρα Ερντογάν. Να προχωρήσω, ε. Ναι, προχώρα. Γιατί να προχωρήσω, ρε παιδιά? Μήπως ξαφνικά με καρπαζώσει ο Μητσοτάκης? Ποιος Μητσοτάκης, ρε? Προχώρα, σου λέει το Βερολίνο, προχώρα. Προχώρα. Το Μητσοτάκη τον έχουμε εμείς. Το Τσίπρα τον έχουμε και εμείς, τον Τσίπρα. Τους έχουμε. Δεν θα κουνηθούν καθόλου. Μπούκαρε εσύ στην Ελλάδα, στον Εχίνο, πήγαινε. Αυτό ζούμε, κύριε Καψαμπέλη.

Κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Όχι, τώρα έχουμε ντάλα καλοκαίρι. Κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Εκεί που θα πας το μπαλκόνι νησί. Έχεις τίποτα άλλο?

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τηλεφωνική επικοινωνία με κατοίκους του Αιχίνου στην ορεινή Ξάνθη είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας του κυβερνώντος τουρκικού κόμματος στην περιοχή. Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από νέα τουρκική πρόκληση, καθώς σε επίσημη ανακοίνωσή του το κόμμα αποκάλεσε τους κατοίκους τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης, παραβιάζοντας ευθέως τη συνθήκη της Λοζάνης. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών καταγγέλει ότι μόνο μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται με προέγκριση με αφορμή την πρόσφατη κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Όπως υπογραμμίζουν οι μηχανικοί του Δημοσίου, η δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών δόμησης σε όλη την χώρα καθιστά αδύνατη την επαναφορά οποιοδήποτε ουσιαστικού προληπτικού ελέγχου λόγω έλλειψης του αναγκαίου ανθρωπίνου δυναμικού. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η κερδοσκοπική πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές μεγενθύνει τα φαινόμενα διαφθοράς και τις πλημελής μελέτες, λειτουργώντας σε βάρος της ασφάλειας των κατασκευών, των πολιτών και των εργαζομένων. Στη νέα σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Θράκη. Οι αρχές έκαναν κατάσχεση σε 50 αεροστεγώσεις συσκευασμένα όπλα φαντάσματα, δηλαδή όπλα χωρίς σηριακούς αριθμούς, αλλά και 49 γεμιστήρες που εισήλθαν παράνομα από τον Εύρο. Ο παράνομος οπλισμός εντοπίστηκε κρυμμένος στην καμπίνα φορτηγού διεθνών μεταφορών, ενώ οι δράστες χρησιμοποιούσαν και ένα δεύτερο φορτηγό όχημα ως προπομπό για τον έλεγχο της διαδρομής και την αποφυγή τυχών αστυνομικών μπλόκων. Σχεδόν 1 εκατομμύριο αλλοδαποί χωρίς χαρτιά στην πλειονότητά τους από τη Λατινική Αμερική κατέθεσαν αιτήσεις πολιτογράφησης στην Ισπανία στο πλαίσιο ενός μαζικού σχεδίου της αριστερής κυβέρνησης Σάντσεθ που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και πυροδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα. Παραιτήθηκε ξαφνικά σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας Αλεξάνδρου Μουντεάνου. Ο Μουντεάνου είναι Πρωθυπουργός από τον Νοέμβριο του 2025. Στην ανακοίνωσή του δεν ανέφερε τους λόγους για την παραίτησή του. Σήμερα η θητεία μου ως Πρωθυπουργού φτάνει στο τέλος της από τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ πλέον να ασκώ το αξίωμα, δήλωσε στην ανάρτηση. Διακομματικό τείχος απέναντι στην Άγκυρα ορθώνουν μέλη του Κογκρέσου λίγο πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μέλη του Κογκρέσου κατέθεσαν ψήφισμα για το μπλοκάρισμα της πώλησης αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Παράλληλα, σε μια κοινή πρωτοβουλία Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατών, ομάδα βουλευτών συνυπέγραψε επιστολή προς τον πρόεδρο Τραμπ, εκφράζοντας την κάθετη αντίθεσή τους στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 λόγω της συνεχιζόμενης προκλητικότητάς της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Γελία και μονομερή χαρακτήρισε τη σχέση στήριξης των ΗΠΑ προς το ΝΑΤΟ ο πρόεδρος Τραμπ, εξαπολύοντας νέα πειρά μέσω Truth Social για την έλλειψη ανταποδοτικότητας λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει την πίεση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, στους οποίους καταφέρεται σταθερά λόγω της άρνησής τους να εμπλακούν στο πόλεμο στο Ιράν, επιμένοντας ότι η Ευρώπη πρέπει πλέον να αναλάβει το βασικό ρόλο για την ασφάλειά της. Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει πως ένα πεταμένο τσιγάρο από διερχόμενο όχημα φέρεται να είναι η αιτία που προκάλεσε την ταχύτητα και τη φωνική πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όσο η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους οδηγούς τριών οχημάτων που καταγράφηκαν να περνούν από το σημείο την κρίσιμη στιγμή της έναρξης της πυρκαγιάς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Πρεπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 11, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Αύριο είναι Τετάρτη Ιουλίου, κύριε Γιαννητόπουλε. Αύριο. Κρίμα, δεν θα είμαστε εδώ να κάνουμε ένα πάρτι κι εμείς. Ένα πάρτι, όχι σαν αυτό που ονειρεύεσαι εσύ στο μπαλκόνι. Πώς το λέει το τραγούδι που έχεις γράψει? Κάνουν τον μπαλκόνι σου νησί. Όχι ρε αδερφέ, τέτοιο πάρτι. Με την Κίμπερλι. Τετάρτη Ιουλίου, ημέρα ελευθερίας, ημέρα απελευθέρωσης, ανεξαρτησίας, όλα αυτά, σκλαβιάς, προτεκτοράτο, Ελλάδα. Λοιπόν, η είδηση τώρα, εμένα που με... που κέντρισε το ενδιαφέρον πραγματικά, έχει την ιδιαιτερότητά της. Συνελήφθη, λέει, στην Θεσσαλονίκη, εχθές το μεσημέρι, ο λιμενάρχης, ο εν ενεργεία, ο νυν λιμενάρχης, όχι πρώην ή οτιδήποτε, λέει, για ενδοοικογενειακή βία. Πλοίαρχος, λέει, στο βαθμό, σχηματίστηκε δικογραφία, ύστερα από καταγγελία της σύζυγου του, 49χρονη, λέει, η σύζυγος, υπήκος Βουλγαρίας, τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία μεταξύ, λέει, 12 και 45 με μία, χθες το μεσημέρι. Ο σύζυγος την κρατούσε μέσα στο σπίτι παρά τη θέλησή της και χτύπησε το κεφάλι της με δύναμη επάνω στο πάγκο της κουζίνας. Ζαλίστηκε, όπως κατήγγειλε, λέει, η ίδια, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν για τη δυνατότητα φύλαξής της σε ασφαλή χώρο, τόσο εκείνη αρνήθηκε και μεταφέρθηκε με υπηρεσιακό όχημα στην οικία της. Δεν επιθυμούσε να λάβει αυτό το κουμπί. Και ο εν λόγω, λέει, λιμενάρχης, μετά τη δικογραφία, με εντολή της εισαγγελέως υπηρεσίας του ναυτοδικείου Αθηνών, με εντολή της, λέει, μεταφέρθηκε ενώπιον της στο ναυτοδικείο Αθηνών. Φοβερή είδηση. Συμβαίνουν και αυτά. Λιμενάρχης εν ενεργεία. Λοιπόν, πραγματικά, εντάξει, λίγο η κοινωνία έχει μέσα σε τόση πίεση, με τόση πίεση, λοιπόν, ναι, ήθελα να την πω τώρα εγώ αυτή την είδηση, γιατί δείχνει πόσο τεντωμένη είναι η κατάσταση στην κοινωνία, τα νεύρα. Δεν είναι δικαιολογία, έτσι, δεν το λέω για να δικαιολογήσω, το αντίθετο, για να πω ότι χρειάζεται απόλυτη προσοχή, ακόμα και αν προκαλείσαι από τον άλλον, ψυχραιμία, σήκω, φύγε. Την ίδια ώρα, λοιπόν, για να επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγα και στο την πρώτη ώρα, ότι πάει να στηθεί, έδωσε το ρυθμό ο Κυρανάκης, εντάξει. Κατά τα άλλα, συμβολίζει το νέο ο κύριος Κυρανάκης, το νέο, το ελπιδοφόρο, το σύγχρονο, το μοντέρνο. Ναι. Δεν είναι τελικά ηλικιακά, ξέρετε, τα ζητήματα, δηλαδή επειδή ο άλλος είναι νέος στην ηλικία.

εμφυλίο πολεμικό, το νέο εμφυλίο πολεμικό σκηνικό, εισαγωγικά εγώ το βάζω, γιατί είναι ψεύτικο, δεν είναι καν. Είναι ψευδεπίγραφο. Γίνεται για να αλληλοτροφοδοτηθεί η συσπήρωση. Τώρα, γίνεται αυτή την βοριχία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως βλέπουμε και θα δούμε και απαντήσεις από την πλευρά του Τσίπρα κλπ. Κλπ. Αλληλοτροφοδοτείται η πόλωση, η συσπήρωση, τι σας είπα στην προηγούμενη ώρα, συσπήρωση, διλήμματα, συσχετισμοί. Αυτό πάει να στηθεί. Και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο έλεγα από χτες ως φημολογία και το κρατάω εδώ, γιατί δεν έχω κάτι παραπάνω παρά μόνο όσα ψιθυρίζονται και πάνω στη βράση βρίσκονται τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και μέρες, εκκρεμεί ο εντοπισμός των δραστών, η σύλληψη. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι να γίνει, ότι όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το πράγμα διαμορφώνει ένα σκηνικό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπό έκτακτες συνθήκες, διαμορφώνονται έκτακτες συνθήκες για προσφυγή σε εκλογές. Α, μου πεις ρε μεγάλε παλάβωσες. Την ώρα που ο Γιαννητόπουλος βάζει τραγούδι να κάνουμε τον μπαλκόνι μας νησί, εσύ μας μιλάς για εκλογές. Την ώρα που ετοιμάζουμε τα μπογαλάκια μας, ό,τι μπορούμε, ό,τι έχουμε στο σαραβαλάκι μας ή εν πάση περιπτώσει στην αυτοκινητάρα μας. Παραλόγως, στην περίπτωση. Ή στο παπί, στη μηχανή, να φύγουμε 5, 10, 20, 30 μέρες να ξεκουραστούμε. Καλά, μην γουρλώνεις τα μάτια, κύριε Γιαννητόπουλε. Λέμε και να περάσει η ώρα κάποια κουβέντα. Εσύ μας λες για εκλογές. Σοβαρέψου. Έχω ξαναμπεί και επιμένω ότι έχουμε μπει ήδη εδώ και αρκετό καιρό σε χαρτογράφητα νερά. Από όλα όσα συμβαίνουν. Και ας λέει ο Μητσοτάκης για εκλογές του 27... και ας διαβεβαιώνει, εδώ λέει ότι θα πάρει αυτοδυναμία. Για να τροφοδοτήσει όλη αυτή την πόλωση γίνεται αυτό. Να εντείνει τα διλήμματα. Να βάλει στο τραπέζι τέτοια ζητήματα τα οποία πόσο τώρα συντεριάζουν με την υποτίθεται λογική την οποία αναπτύσσει, η οποία είναι θεσμική, είναι η λογική του πολιτικού πολιτισμού και όχι, ξαναλέω, της εμφυλιοπολεμικής τακτικής που θυμίζει ρεσάλτο. Πάμε να κάνουμε ένα ρεσάλτο με συνταγές περασμένων, πολύ περασμένων δεκαετιών. Παμπάλες. Θα μου πεις, στο παιχνίδι της πολιτικής όλα επιτρέπονται. Αυτό είναι κανόνας, νόμος. Τα άλλα είναι, να είχαμε να λέγαμε. Είναι για όποιον τα πιστεύει, ξέρετε. Είναι για όποιον τα πιστεύει. Πώς λένε, στον πόλεμο όλα επιτρέπονται, στην πολιτική όλα γίνονται. Αν δηλαδή από αυτή την ιστορία κρίνει ότι εξυπηρετείται ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ικανός για τα πάντα. Εξάλλου ο μήνας έχει 3 ακόμα.

0: για να σεναριολογήσω τώρα, έτσι, και χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο να πω ή να στηρίζεται σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Σενάρια. Τώρα καθόμαστε εδώ με τον Αγιαννητόπουλο, εν είδη πολιτικού καφενείου, και λέμε, δηλαδή, με ρωτάει τώρα ο κύριος Αγιαννητόπουλος που σκέφτεται, γιατί έχει δίλημα, σου λέει, αν είναι να πάμε σε εκλογές, να μην φύγω διακοπές. Να κάτσω εδώ να ψηφίσω. Σωστά. Σωστά. Βρήκε τη δικαιολογία για να είναι εδώ ο κύριος Αγιαννητόπουλος. Πότε δηλαδή θα γίνουν εκλογές? Τελευταία Κυριακή του Ιουλίου είναι 26 Ιουλίου. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας μία, δύο, τρεις ολόκληρες εβδομάδες και δύο μέρες. 23 μέρες. Θα μου πείτε μπορεί? Οι πιθανότητες είναι όχι. Όχι λόγω. Το κλίμα όμως που φτιάχνει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αν αυτό το κλίμα το φτιάξει μαζί με τον κύριο Τσίπρα από την άλλη πλευρά, τον Αχερινή Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο, αμέσως μετά τα διακοπάς, εκεί το Σεπτέμβριο θα έχει διαμορφωθεί, ας το πούμε έτσι, αυτή η δυναμική. Ήδη έχουν πάρει φωτιά και η Βουλή και τα πολιτικά πάνελ. Πόσο τώρα αυτό μεταφέρεται πραγματικά στην κοινωνία είναι ένα άλλο θέμα, ερώτημα, μια άλλη συζήτηση, γιατί ξαναλέω, κρατάω με πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου είπε χθες συνομιλητής, παλαιοδεξιός, νομίζει ότι με αυτά θα μας συσπυρώσει και θα μας επαναφέρει στη Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Και εξεπλάγει, ομολογώ, γιατί τον γνωρίζω χρόνια, είναι ένας άκρος συντηρητικός άνθρωπος και, προσέξτε, βαθύτατα αντιαριστερός. Δεν περίμενα δηλαδή από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδεολογικά, πολιτικά και ιστορικά πολέμιος της αριστεράς, σκληρός πολέμιος της αριστεράς, να μην τσιμπάει σε αυτή την προπαγάνδα. Να μην τσιμπάει. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό το σκηνικό, αυτή η τακτική κλιμακώνεται με την δήλωση πέραν του Φερέλπιδος Κερανάκη, βγαίνει και μπήκε στο κρουμπέτι τώρα το πολιτικό και ο κύριος Πλεύρης για να μας πει ότι για το θάνατο της γυναίκας φταίει η αριστερή, πώς το είπε, πέθανε ένας αριστερός, ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της αριστεράς. Λοιπόν, ταπεινή μου γνώμη, ας κρατήσουν την ψυχραιμία τους, ας μην σπέρνουν αυτό το κλίμα, ας μην καλλιεργούν αυτό το κλίμα, γιατί κάνει κακό όχι απλά στην κοινωνία, κάνει κακό στο πολιτικό σύστημα, κάνει κακό και στους ίδιους, θα μου πεις, σε νοιάζει για αυτούς? Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Περισσότεροι από αυτούς θα έχουν λύσει τα προβλήματά τους, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, τα περιουσιακά. Και αφού τα έχουν λύσει, έχουν και την άνεση να λένε και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Ποιος πληρώνει το μάρμαρο έχει σημασία στο τέλος. Και το μάρμαρο το πληρώνουν οι απλοί πολίτες. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Είτε βάζοντας τον έναν να στραφεί εναντίον του άλλου, είτε φτιάχνοντας ψευτοδιλήμματα, μετατοπίζοντας τη συζήτηση μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που είναι και τα οικονομικά και τα κοινωνικά και τα εθνικά. Και πόσο εύκολα πίσω από τέτοια σκηνικά πόλωσης, ψευδεπίγραφης, μπορείς να κρύψεις και να περάσεις υποχωρήσεις και παραχωρήσεις στο διπλωματικό πεδίο και στο εθνικό. Πόσο εύκολα, πολύ. Αν το κάνεις δε με πρόθεση, ενώ είσαι σε κυβέρνηση, αυτό εμπεριέχει ή μπορεί να σου προσάψει αύριο κάποιος ότι εμπεριέχει και τον δόλο. Ψυχραιμία λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ψυχραιμία. Εσείς είστε ο πρωθυπουργός. Κρατήστε τα χαλινάρια, τραβήξτε τα γκέμια. Μην πανικοβάλλεστε, αν μπορώ να πω μια γνώμη, διότι είναι κακός σύμβουλος ο πανικός και δεν βοηθάει ούτε σας, ούτε την κοινωνία, ούτε το πολιτικό σύστημα σε αυτές τις από κάθε άποψη δύσκολες, κρίσιμες και οριακές στιγμές που περνάει η κοινωνία και ο τόπος σε όλα τα πεδία και τα αξιακά. Είδαμε τις διεθνείς έρευνες τις προηγούμενες μέρες για τον βαθμό εμπιστοσύνης στα πολιτικά κόμματα, στις κυβερνήσεις, στη δικαιοσύνη. Οι μόνοι που εξαιρούνται είναι δύο θεσμοί. Οι ένοπλες δυνάμεις που έχουν το υψηλότατο ποσοστό σε σχέση με τους άλλους, 63% εμπιστοσύνη, και η αστυνομία που παρά την σχετική πτώση είναι στο 44%. Τα ΜΜΕ, τα κόμματα, η δικαιοσύνη, όλα αυτά είναι στο 10, 12, 15% το πολύ και πτωτικά. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνετε ή αν νομίζετε ότι εσείς είστε έξω από αυτό, δεν σας επηρεάζει, τότε όχι απλώς στρουθοκαμπυλίζετε, διαπράτεται και πολιτική αυτοχειρία. Κύριε Βλάχο.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, κύριε Καψαμπέλη, ότι έχει πέσει απόλυτος πανικός στο Μητσοτάκη. Διότι έχει στα χέρια του δημοσκόπηση, η οποία έχει γίνει μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Στη δημοσκόπηση αυτή λοιπόν καταγράφεται ότι υπάρχει διαρροή ψηφοφόρων του Μητσοτάκη προς τρία κόμματα. Και αυτή η διαρροή δεν είναι ευθύνουσα, αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Τα τρία αυτά κόμματα, όπως καταγράφονται σε ειδική ανάλυση που έγινε από τους επικοινωνιολόγους για λογαριασμό του ίδιου του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι προσωπική ανάλυση επικοινωνιολόγων, εκλογολόγων προς τον κύριο Μητσοτάκη. Το ζήτησε ο ίδιος για να ξέρει τι του γίνεται. Και στη συνέχεια δημιουργήθηκε τεράστιος πανικός, ο οποίος φαίνεται βέβαια από τις κινήσεις, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει διαρροή προς το κόμμα Σαμαρά, προς το κόμμα Αβελόπουλου, Ελληνική Λύση, προς το κόμμα Καριστιανού. Και είναι τέτοια η διαρροή που πλέον δεν υπάρχει πρώτη θέση για τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι καθοδική. Γι' αυτό έχουν βάλει τους δημοσκόπους να προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι ο Μητσοτάκης ανεβαίνει, για να σταματήσουν αυτή τη διαρροή προς άλλα κόμματα. Λοιπόν, και για να πάμε στα έργα και τις ημέρες του κυρίου Μητσοτάκη. Κυρίες και κύριοι, κρατήστε την ψυχραιμία σας. πέρυσι ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελείο του πέτυχαν να υπάρξουν νέοι εκατομμυριούχοι, δηλαδή άνθρωποι που έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια περιουσία, 2.762. Αυξήθηκαν οι εκατομμυριούχοι. Επί ημερών Μητσοτάκη κατά 2.762. Καλά, και γιατί το λες ρε Συμβλάχο? Αυτό είναι αρνητικό. Θέλετε να σας πω πόσο αυξήθηκαν τα φέσια στην εφορία από Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν την εφορία? Πέρυσι 3.770 εκατομμύρια ευρώ. 3.770 εκατομμύρια ευρώ δεν πλήρωσαν τους φόρους τους. 4.251.967 Έλληνες χρωστάνε στην εφορία, αλλά έχουμε 2.762 περισσότερους εκατομμυριούχους. Η Ελλάδα του Μητσοτάκη, σύμφωνα με έρευνα της Κομισιόν, η Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι τρίτη χώρα στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη αύξηση των ενοικίων. Των ενοικίων. Ψάχνεις να βρεις σπίτι, δεν βρίσκεις, και όταν βρίσκεις σου λένε ακούμπατα. Θέλεις το σπίτι, θα σε γδάρω. Διότι όλα τα σπίτια έχουν καταληφθεί από ΜΚΟ και μετανάστες, στους οποίους υπάρχει επιδότηση. Αν ενοικιάζουν ένα διάρρη, μένουν 4-5 μέσα και παίρνουν 4-5 διαφορετικές αιτήσεις για το ίδιο σπίτι, για το ίδιο νίκη. Υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που δεν βρίσκεις Έλληνα. Δεν βρίσκεις Έλληνα. Και πάω στο κερασάκι της τούρτας. Υπάρχει μία έρευνα από δημοσιογράφους ανεξάρτητους εν Ελλάδη, οι οποίοι καταγράφουν τη μεγάλη ληστεία που γίνεται σε βάρος των Ελλήνων και των ελληνικών οικογενειών. Καταστρέφονται οικογένειες, χάνονται περιουσίες, πεινάνε οικογένειες. Από τι? Ακούστε, υπάρχουν 20 επιχειρήσεις, 20 επιχειρήσεις άδεια, με άδεια Μητσοτάκη, οι οποίες διαδικτυακά κάνουν στοιχήματα. Ξέρετε τι λεφτά χάνονται σε αυτά τα στοιχήματα? 20 διαδικτυακές εταιρείες στοιχημάτων. Ξέρετε σε πόσες μέρες ρυθμίστηκαν όποιες κρεμότητες υπήρχαν προκειμένου να δοθεί άμεσα άδεια για να στηθεί καζίνο στο Μαρούσι και καζίνο στο Ελληνικό? Καλά ρε Βλάχο, εσύ μόνο το πήρες είδηση για αυτή την έρευνα? Όχι. Όλοι την έχουμε πάρει είδηση αυτή την έρευνα. Όλοι έχουμε στην γειτονιά μας, στο περιβάλλον μας, ανθρώπους οι οποίοι λένε τι λεφτά χάσανε στα στοιχήματα αυτά. Γιατί το λες μόνο εσύ ρε Βλάχο? Γιατί όλοι οι άλλοι εκδότες και δημοσιογράφοι σιτίζονται από αυτές τις εταιρείες με διαφημίσεις. Εκατομμύρια διαφημίσεις μοιράζονται σε εκδότες για να βουλώσουν στόματα, να μην ξεσηκωθούν, να πούνε ρε τι γίνεται εδώ πέρα ρε. Κλέβετε τον ελληνικό λαό με τα στοιχηματικά? Έχετε γεμίσει διαφημίσεις παντού. με το αυτοκίνητό σου, σταματάς το φανάρι και έρχεται μπροστά το λεωφορείο και πίσω έχει ολόκληρη διαφήμιση. Να παίξετε στοίχημα. Μία φορά είχα κερδίσει σε ένα λαχείο κάτι ευρώ, όχι πολλά πράγματα. Και λέω, ας σταματήσω σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ στον δρόμο μου να δω, να τα πάρω. Ήτανε 50-60 ευρώ, κάτι τέτοιο. Βλέπω λοιπόν ένα κατάστημα. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι ήταν όλο φημαία απ' έξω. Και είχε μια πόρτα, πόρτα τράπεζας. Τότε θυμήθηκα ότι εκεί, παλιά, πολύ παλιά, υπήρχε τράπεζα Alpha Bank. Λέω, είχε και πάρκινγκ απέναντι, ακριβώς απ' έξω. Ελεύθερο, λέω, ας το παρκάρω το αυτοκίνητό μου, να πάρω τα λεφτά, να σηκωθώ να φύγω. Πάω λοιπόν, σπρώχω την πόρτα, δεν ανοίγει η πόρτα. Έπρεπε να δέσω το κουμπί όπως κάνουν στις τράπεζες. Λέω, τι είναι αυτό, πληστεύουνε στο κέντρο της πόλης, το ΠΑΠ. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, πατάω το κουμπί, ανοίγει η πόρτα. Μπαίνω μέσα, κανένας πελάτης. Ήταν μια κοπελίτσα. Λέω, γεια σας, ήρθα να πληρώσω. Α, λέει, κύριε, εδώ δεν είναι ο ΠΑΠ. Λέω, ΠΑΠ δεν γράφει απ' έξω. Ναι, λέει, αλλά εδώ είναι καζίνο. Τι καζίνο, λέω. Λέει, καζίνο είμαστε. Λέω, με συγχωρείτε, γράφει ο ΠΑΠ απ' έξω, είναι ο ΠΑΠ και είναι καζίνο μέσα. Λέει, μάλιστα. Δεν το πίστευα. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Είναι καζίνο, λέει. Έχουν στηθεί μικρά καζίνο. Α, όμως στα μεγάλα καζίνο, Μαρούσι Ελληνικό. Η μεγαλύτερη απάτη που στήθηκε, μία από τις μεγαλύτερες απάτες, ήταν η ιστορία του Ελληνικού. Και ένα απλό λόγο. Θυμίζει την ιστορία με την κινητή τηλεφωνία και τον ΟΤΕ. Πουλήθηκε το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο. Το Ελληνικό. 800 εκατομμύρια. Πολύ μικρό αντίτιμο. Πάνω από 2 δις έπρεπε, 3 δις. Όμως, όταν πουλήθηκε, υπήρχαν διάφοροι αγοραστές που είπανε να το αγοράσουμε εμείς, μάλιστα. Ενδιαφέρεστε, βεβαίως ενδιαφερόμαστε. Να ρωτήσω όμως, μπορώ να αγοράσω το Ελληνικό, να βάλω και καζίνο? Όχι, δεν μπορείτε. Δεν μπορώ, όχι δεν μπορείτε, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, ναι. Γι' αυτό που γίνεται φτηνά 800 εκατομμύρια. Α, ναι. Α, τότε δεν ενδιαφέρομαι. Και λέει ο Λάτσης, α παιδιά, 800 εκατομμύρια θα σας δώσω γιατί δεν μου δίνετε άδεια καζίνο. Είναι άλλη η τιμή ενός τέτοιου οικοπαίδου με άδεια καζίνο και άλλη η τιμή χωρίς καζίνο. Πολύ φθηνότερο. Πολύ ωραία. 840 εκατομμύρια που πουλήθηκε το Ελληνικό, για ενημέρωσή σας, να ξέρετε δεν έμεινε ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα. Τα πήραν όλοι η Γερμανική Συμμορία Βρυξελών για αποπληρωμή του χρέους. Και καλά κάνανε. Αλλά θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε 2 δις, άρα να διαγράψουμε από το χρέος μας 2 δις. Και όχι 800 εκατομμύρια. Γεγεγεγε. Μάλιστα. Όμως στην άδεια του καζίνου. Πουλήθηκε λοιπόν φθηνά το Ελληνικό γιατί δεν είχε άδεια καζίνου. Και μόλις το πήρε ο Λάτσης, δώσαν άδεια καζίνου. Προφανώς αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην νομίζετε ότι πήρανε μίζες. Δεν θέλω να σκέφτεστε τόσο πονηρά. Είναι καλοί άνθρωποι. Είναι αγαθών προθέσεων άνθρωποι. Δεν το κάνανε για τη μίζα αυτό. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Εντάξει, υπάρχει και η μαμά. Για την ψυχή της μάνας μου. Εμείς είμαστε παλιά σκοπής Έλληνες η ηγεσία μας. Θέλει να τιμήσει τη μνήμη της μάνας. Για τη μνήμη της μάνας έκανε. Δεν υπήρχε όφελος. Μην νομίζετε τότε που πουλήθηκαν, που πουλήθηκε ο τέσσερις Γερμανούς χωρίς να έχει άδεια για την Κοσμοτέ, φτηνά, για να βοηθηθούν η Vodafone και η άλλη εταιρεία, η TIM, πώς λεγόταν τότε, να κάνουν κοινή τηλεφωνία, ενώ ήταν έτοιμος ο ΤΕ να κάνει Κοσμοτέ, ο κρατικός ο ΤΕ, και πουλήθηκε φτηνά στους Γερμανούς γιατί δεν είχε άδεια για Κοσμοτέ. Και μετά την πήραν οι Γερμανοί του Κοσμοτέ και τώρα έχουν σαρώσει τα πάντα και βγάζουν τεράστια κερδί. Τι νομίζετε ότι τότε το κάνανε για λόγους αρπαχτής και μίζας? Όχι! Για την ψυχή της μάνας μας το κάναμε όλα αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Ρε Μητσοτάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Ήτανε ηλίθιος ο Καραμαλής, ο παλιός, που είπε το καζίνο θα πρέπει να γίνει στην Πάρνηθα, διότι αν γίνει στο κέντρο της Αθήνας θα έχουν εύκολη πρόσβαση όλοι και άρα θα πηγαίνουν και θα χάνουν τα λεφτά τους εκεί και θα δημιουργηθεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Ήταν ηλίθιος. Γιατί κατεβάζεις το καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι? Για να πηγαίνει αυτός από τη γειτονιά να χάνει το σπίτι του. Εγώ, η οικογένειά μου, είχαμε έναν κουμπάρο, φίλο, άρρωστο. Όταν σας λέω άρρωστο, το μόνο που δεν είχαμε κάνει να βάλουμε χειροπέδες να τον δέσουμε. Ευτυχώς ήταν πολύ πλούσιος από τον πατέρα του. Και είχε μια επιχείρηση που κάθε μήνα του δίνε λεφτά. Πού τον έβρισκες που τον έχανε σε ένα καζίνο να χάνει λεφτά? Άρρωστος όμως, έτσι. Μιλάμε για αρρώστια, κανονική αρρώστια. Και κατεβάζετε το καζίνο στο Μαρούσι και κάντε καζίνο στο Ελληνικό με τη φοβερή απάτη του ελικού. Και δίνετε άδεια για διαδικτυακά στοιχήματα όπου άλλος μπαίνει με την κάρτα του και χάνει τα λεφτά του μέσα σε μία ώρα. Ό,τι έκανε ο Σιμίτης που έκλεβε τα λεφτά των Ελλήνων από το πορτοφόλι με το χρηματιστήριο με την κερδοσκοπία δραχμή ευρώ. Κάνει τώρα ο Μητσοτάκης ο κλόνος του Σιμίτη και δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάνε οι εκδότες. Γιατί τα οικονομάνε από τις διαφημίσεις. Ανοίξτε όπου θέλετε, διαδίκτυο, site, εφημερίδες, όπου μπορείτε να δείτε εκατομμύρια διαφήμιση, εξαγορά δημοσιογράφων. Μη μιλάτε ρε, αφήστε να κλέβουμε τους Έλληνες εμείς και θα σας ταΐζουμε εσάς. Αυτό γίνεται. Και δεν μιλάει κανένας. Συγκλονιστική έρευνα των δημοσιογράφων γύρω από αυτό το πράγμα. Μιλάμε για λαϊλασία. Κανονική λαϊλασία. Και κλείνω με τη μεγάλη σύγκρουση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση. Μητσοτάκη, Μαρινάκη, Βαγγέλη του Ολυμπιακού. Και την ώρα που ο Βαγγέλης Μαρινάκης του Ολυμπιακού μιλούσε εκτοξεύοντας πειρά κατά του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης έστελνε το ανταυτού Κωστή Χατζηδάκη να επιθεωρήσει, λέει, τα έργα στο έργο Αλαφούζου στο Βοτανικό. Πληρώνουμε τα έργα να αποκτήσει ο Αλαφούζος γήπεδο και θέλει, λέει, να κρατήσει όπως είναι και το γήπεδο στη Λεωφόρο. Είναι έτοιμο να πέσει αυτό το πράγμα εκεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να έχει εγκρεμιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έστειλε το Χατζηδάκη. Γιατί ρε Μητσοτάκη έστειλε το Χατζηδάκη? Δεν είσαι μάγκας. Δεν είσαι μάγκας. Πήγαινε εσύ εκεί. Τώρα που ο Βαγγέλης Μαρινάκης σου την πέφτει και σου λέει, ρε φίλε, μας πολεμάς. Γιατί δεν πειθαρχούμε, γιατί δεν είμαστε παπαγαλάκια. Γιατί το Μέγκα κάνει κριτική. Αν έχεις κότσια ρε μεγάλε Μητσοτάκη, εσύ έπρεπε να πας στον Αλαφούζο για να βγω εγώ ο Γιώργος Βλάχος και να σου πω, Κυριάκο, δεν τρέπε λιγάκι ρε. Ρε τσίπα δεν έχεις ρε, φιλότιμο δεν έχεις ρε. Εγώ ήμουνα στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου τη δεκαετία του 90 στις αρχές, όταν σου περνούσε ο Γιάννης ο Αλαφούζος γενιές 14 τον πατέρα σου, την αδερφή σου, εσένα. Μιλώντας με το πιο χυδαίο τρόπο εναντίον της οικογένειάς σου. Και τώρα κάθεσαι και γλύφεις τον Άρη και τον Γιάννη τον Αλαφούζο. Ενώ έχει αποκαλυφθεί από τον ίδιο τον Αριστίδη Αλαφούζο ότι έδινε μίζα ενός εκατομμυρίου δολαρίων στον πατέρα σου για να πάρει την καθημερινή από τον καπετάν Τσάκο. Τσίπα δεν έχετε ρε, τσίπα δεν έχετε, φιλότιμο δεν έχετε. Εμείς δεν βγάλαμε ρε το Χάρβαρντ, σε ένα μικρό σχολείο πήγαμε. Αλλά είχαμε φιλότιμο στη γειτονιά μας. Μεγαλώσαμε με φιλότιμο. Όποιος τολμούσε να πειράξει τον πατέρα μας και τη μάνα μας ήταν εχθρός μας για πάντα. Για πάντα εχθρός μας. Να σου πω εγώ Κυριάκο πώς μιλούσε ο Γιάννης Αλαφούζος για την τώρα και πώς την χαρακτήριζε. Εμένα να ρωτήσεις. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι. Την ώρα που βγαίνουν αποκαλύψεις για χούλιγκανς του Παναθηναϊκού. Κύριε Αλαφούζε, έχετε βάλει τους ανθρώπους σας να κάνουν πόλεμο στο Μαρινάκι για τον θάνατο Λιγκερίδη. Τη δολοφονία Λιγκερίδη. Απαράδεκτο. Πρέπει να πάνε φυλακή όσοι είναι μέσα να μιμημένοι με αυτή την φοβερή δολοφονία Λιγκερίδη. Αλλά τώρα ήρθε και η σειρά των χούλιγκανων του Παναθηναϊκού. Δεν είναι μόνο οι χούλιγκαν του Ολυμπιακού, είναι και του Παναθηναϊκού. Είναι και άλλοι χούλιγκαν. Αλλά εκεί δεν μιλάει κανένας, έτσι. Μούγκα. Μούγκα. Μην πειράξουμε τον Αλαφούζο και θα ζητούν και οι Τούρκοι. Έλατε. Θα πειράξουμε τώρα τον Αλαφούζο. Αλλή μόνο. Να δυσαρεστήσουμε τους Τούρκους, τους φίλους του. Μεγάλη σύγκρουση είναι αυτή. Μην την προσπερνάτε. Είναι μια σύγκρουση που μπορεί να εξελιχθεί σε σύγκρουση στους δρόμους. Καταλάβατε τι λέω. Καταλάβατε τι υπονοώ. Αυτά τα λίγα κύριε Καψαμπέλη. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο για όλη τη χώρα και κυρίως για τα εθνικά μας. Επαναλαμβάνω. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καψαμπέλη. Στον Εχίνο της Ελληνικής Θράκης περιοδεύει Τουρκάλα, βουλευτής πρόεδρος γυναικείας οργάνωσης και σε συμφωνία και σε συνεργασία με τον Ερντογάν πήγε στον Εχίνο, έβγαλε το τηλέφωνό της, σχημάτισε ένα αριθμό τηλεφώνου, έβαλε στην ακρόαση με τους συγκεντρωμένους τους οποίους χαρακτήρισε Τούρκους στον Εχίνο το ελληνικό. Το σήκωσε ένας άντρας και η Τουρκάλα είπε κύριε πρόεδρε σας ακούμε. Και ο άντρας ήταν ο Ερντογάν. Το είχε στήσει με την Τουρκάλα μέσα στον ελληνικό Εχίνο, στην ελληνική Θράκη. Και μιλούσε στους κατοίκους ο Ερντογάν του Εχίνου. Τους χαρακτήριζε Τούρκους αδελφούς. Τους Έλληνες. Και δεν συνελήφθη η Τουρκάλα. Δεν συνελήφθη. Δεν υπήρχε ΚΙΠ. Δεν υπήρχε αστυνομία του κ. Μιχάλη. Δεν υπήρχε κανένας. Το καταλαβαίνετε. Αυτό συνέβη χθες. Στον Εχίνο χθες. Αυτός είναι πρωθυπουργός Ελλάδος. Είναι ακόμη πρωθυπουργός Ελλάδος. Μπορεί να είναι υποψήφιος σε επόμενες εκλογές. Με ως εγκλήματα κάνει σε βάρος της Ελλάδος μαζί με τον άλλον εγκληματία της Μακεδονίας, Αλέξη Τσίπρα. Κύριοι του Αρείου Πάγου, μπορείτε να δώσετε άδεια σε αυτούς τους ανθρώπους να μετάσχουν στις εκλογές? Δεν υπάρχει κόφτης για αυτούς τους ανθρώπους και αυτή την προδοσία. Πώς θα γίνει δηλαδή για αυτή η χώρα? Πώς θα συνεχίσουν τα παιδιά μας να ζουν στην χώρα?

0: Λοιπόν, τι έγινε κυρία Γιαννητόπουλε, εντάξει. Ωραία. Είπατε κυρία Γιαννητόπουλε ότι το τραγούδι το έχετε αφιερώσει στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες σήμερα. Όχι, αλλά άθεος είσαι. Δεν είσαι. Τι είσαι, θρησκός. Και δεν γνωρίζεις ότι σήμερα είναι του Ευλαμπίου. Πώς το γνωρίζεις. Άσε τώρα, πιάστηκες αδιάβαστος, επειδή ετοιμάζεις να πας διακοπές στα νησιά. Λοιπόν, άλλο ένα τραγουδάκι κυρία Γιαννητόπουλε για να χαλαρώσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί πολύ τα έχεις τσιτώσει τώρα τελευταία.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα

Πάμε σιγά σιγά στην αποφώνηση, κυρίες και κύριοι. 3 Ιουλίου, Παρασκευή, τέλος άλλης μιας δύσκολης εβδομάδας. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ενδεχομένως να αποδειχτεί μεστό εξελίξεων και αυτό, καθότι περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, το θάνατο, τη δολοφονία της 72χρονης. Πήρε εξιτήριο πριν από λίγη ώρα ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του. Μίλησε για την απώλεια της σύζυγου του. Είναι μια δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας, διότι πριν από 5 χρόνια έχασα την κόρη μου, τη μικρή, και τώρα έφυγε και η γυναίκα μου. Μένω εγώ και η κορούλα μου, η Αφροδίτη, είπε και εξέφρασε την ευχή η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, όπως είπε. Ξαναλέω ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, προσπαθεί να αναπτύξει ένα σχέδιο πολιτικής τιμωρηχίας, διαμόρφωσης ενός κλίματος νεοεμφυλιακού. Θα δούμε ένα παιχνίδι τέτοιου τύπου, άκρως επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου, αλλά και δηλωτικό του αδιεξόδου στο οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης. Και το πινκ πονγκ με τον κύριο Τσίπρα, που είναι οι δύο όψεις, έχουμε πει, στην πολιτική που ακολουθούν εδώ και 10 χρόνια τα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, και τώρα ως επίδοξος διάδοχος ο κύριος Τσίπρας, αλλά στην ίδια ακριβώς πλατφόρμα. Επίδοξος διάδοχος σε εισαγωγικά, καλλιεργούμενος ως το αντίπαλο δέος, για να συσπυρώνουν οι μεν και οι δε, ο μεν και ο δε. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Αμέσως μετά εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εφαρμογή τέθηκε το νέο μισθολογικό πλαίσιο για την ανώτατη ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο συνδέει τις αποδοχές των αρχιερέων με το ανώτατο όριο αμοιβών του δημοσίου τομέα. Η μεταρρύθμιση αυτή καθιερώνει τον υπολογισμό των μισθών τους ως ποσοστό επί των αποδοχών ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και καταργεί παράλληλα κάθε είδους πρόσθετο επίδομα, αποζημίωση ή έξοδα παράστασης. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη και γίνονται αθόρυβα και μεθοδικά. Αυτή ήταν η απάντηση της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνας Δημογλίδου στην ερώτηση πόσο κοντά είμαστε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Μας έχει συνηθίσει η αντιτρομοκρατική να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς γνωρίζουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Όμως είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω στις έρευνές τους, ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις της. Οι εμπλεκόμενοι είναι τουλάχιστον τρεις, αναφέρει η ίδια. Τηλεφωνική επικοινωνία με κατοίκους του Εχίνου στην ορεινή Ξάνθη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας του κυβερνώντος τουρκικού κόμματος στην περιοχή. Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από νέα τουρκική πρόκληση, καθώς σε επίσημη ανακοίνωση του κόμματος αποκάλεσε τους κατοίκους τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης, παραβιάζοντας ευθέως τη συνθήκη της Λοζάνης. Διασωληνωμένος στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύεται 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ο νεαρός διακομίστηκε με πολλαπλά κατάγματα και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες βρέθηκε στο κενό, ενώ για το περιστατικό είχε συλληφθεί 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου μετά από αναφορές για την πώληση αλκοόλ στον ανήλικο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών καταγγέλει ότι μόνο μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται με προέγκριση, με αφορμή την πρόσφατη κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Όπως υπογραμμίζουν οι μηχανικοί του Δημοσίου, η δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών δόμησης σε ολόκληρη τη χώρα καθιστά αδύνατη την επαναφορά οποιοδήποτε ουσιαστικού προληπτικού ελέγχου λόγω έλλειψης του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η κερδοσκοπική πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές μεγενθύνει τα φαινόμενα διαφθοράς και τις πλημελείς μελέτες, λειτουργώντας σε βάρος της ασφάλειας των κατασκευών, των πολιτών και των εργαζομένων. Στη νέα σύλληψη δύο Τούρκων υπηκών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θράκη. Οι αρχές έκαναν κατάσχεση σε 50 αεροστεγώ συσκευασμένα όπλα φαντάσματα, δηλαδή όπλα χωρίς σηριακούς αριθμούς, αλλά και 49 γεμιστήρες που εισήλθαν παράνομα από τον Εύρο. Ο παράνομος οπλισμός εντοπίστηκε κρυμμένο στην καμπίνα φορτηγού διεθνών μεταφορών, ενώ οι δράστες χρησιμοποιούσαν ένα δεύτερο φορτηγό όχημα ως προπομπό για τον έλεγχο της διαδρομής και την αποφυγή τυχών αστυνομικών μπλόκων. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

έρχεται ο Τσίπρας. Τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς ποιος σου έπεβαλε, κύριε συνάδελφε? Να ακούσει ο ελληνικός λαός επιτέλους να πει έκανα ένα λάθος. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τους εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με δικό του νόμο. Με ένα κουμπί να παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Με ένα κουμπί. Με ένα κουμπί. Να έχεις το βιό σου να κινδυνεύεις και με ένα κουμπί, επειδή έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να πατάει το κουμπί και να σου παίρνει την περιουσία. Το μόχθο σου, το βιό σου. Και ανακοινώνει, λέει, τη σκιώδη του κυβέρνηση. Με πρώην αποτυχημένους, πρώην υβριστές του, Καραγκιόζη το λέγανε, και πρώην χειροκροτητές του κ. Μητσοτάκη. Ο Μαρατζίδης και ο Σκιαγαντάρης είναι οι κλακαδόροι του Μητσοτάκη. Τι θέλει να πει εδώ, σκιώδης κυβέρνηση? Ας γελάσω. Όπως έλεγε και ο Ράτιος, είμαστε σκόνη και σκιά. Αυτό θα αφήσει πίσω του. Σκόνη και θρύψαλα, όπως άφησε πριν 5 χρόνια ο Τσίπρας. Τον οποίο τον θέλουν πολύ τα μέσα ενημερώσεως. Αλλά κανένας δεν μιλάει. Κανένας σας. Ούτε το Πασόκ, ούτε την Δημοκρατία. Γιατί φοβάστε τα μέσα ενημερώσεως? Γιατί δεν βλέπετε τα μέσα ενημερώσεως? Τον μπουσάρουνε, τον σπρώχνουνε. Το γιατί τον σπρώχνουν θα φανεί στην πορεία. Όσο εύκολα πρόδωσε τη Μακεδονία, τόσο εύκολα θα προδώσει και το Αιγαίο με τις πρέσπες του Αιγαίου. Σας το λέω από εδώ. Γιατί για να μπει στη θέση στα Δυτικά Βαλκάνια, οι Αμερικανοί το ζήτησαν. Για το Σαμαρά δεν θα πω τίποτα. Δεν χρειάζεται. Να το πω πολύ απλά. Είχες ένα καράβι στα χέρια σου, είχες το τιμόνι και το πήγες στα βράχια. Τι να σε ξανακάνω, ξαναβάλω καπετάνι στο καράβι? Ούτε για μούτσο δεν κάνεις. Το λέω με κομψία έκφραση για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί αυτοί που απέτυχαν να θέλουν τώρα να ξαναπετύχουν για να δοκιμάσουν. Τι είναι η Ελλάδα, πειραματόζω? Φτάνει πια. Και αν ο Έλληνας έχει σοφροσύνη θα καταλάβει. Η λύση είναι μία. Πρόγραμμα, σχέδιο, σοφροσύνη, απεγκλωβισμός από τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Αυτό το πρόγραμμα, αυτό το σχέδιο το έχει μόνο ένα κόμμα εδώ μέσα. Το έχουμε από το 19. Δεν είναι τωρινό. Κανονικό πρόγραμμα. Όχι πρόγραμμα μπουζουξίδικων, κυρία συνάδελφε. Πρόγραμμα κανονικό. Πάμε στο ενεργειακό ναυάγιο της Ελλάδος. Ενεργειακό ναυάγιο. Κύριε Υπουργέ, η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία να βάζεται εκρηκτικά και να καταστρέφεται χρήματα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός στα μηχανήματα εκεί, εμένα με έκανε να αγανακτήσω και να βουρκώσω. 20.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν. Όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός, για να δουλεύουν οι Γερμανοί με τις ανεμογεννήτριες. Το είχε πει ο άνθρωπος. Υπάρχει το βίντεο. 20.000 θέσεις στη Δυτική Μακεδονία. Η Καστοριά πεθαίνει. Γούνα, Δερμάτινα τέλειωσαν. Κυρώσει στη Ρωσία. Βάλατε ανεμογεννήτριες χωρίς μπαταρίες αποθήκευσης. Είστε ναυάγια ενεργειακά και οδηγείτε τη χώρα στο πιο ακριβό ρεύμα. Τι λέμε εμείς? Ανώτατο όριο κέρδους σε 2 δηληστήρια, κύριε. Όταν πριν 6 χρόνια είχε 80 δολάρια το βαρέλι, η τιμή ήταν 1,5. Τώρα γιατί είναι 2? Πάλι 80 δολάρια το βαρέλι έχει. Εκεί, ανώτατο όριο στα 2 δηληστήρια του κυρίου Λάτση και του κυρίου Βαργιονιάννη. Αλλά πού να πουν Λάτση στη Νέα Δημοκρατία? Όταν λένε Λάτση αρχίζουν τα προβλήματα. Και ο ειδικός φόρος και ΦΠΑ, τα έχουμε πει όλα αυτά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι γνωρίζουμε τον Ξέρξη. Για τη Σαλαμίνα δεν λέμε. Ξέρξης. Αρταξέρξης, Ξέρξης, όλα αυτά καλά παιδιά. Μάλιστα. Οι Πέρσες. Οι οποίοι επέδραμαν εναντίον της Ελλάδος για τους δικούς τους λόγους, γιατί ανατολικά δεν μπορούσε να πάει πέρσι άλλο. Μην κοροϊδευόμαστε. Πάλι ο ζωτικός χώρος παίζει, η γεωγραφία παίζει ρόλο. Ανατολικά δεν μπορούσαν να πάνε έτσι κι αλλιώς οι Πέρσες. Ήταν οι Μογγόλοι, ήταν οι Κινέζοι και εκεί δεν θέλαν φασαρίες, είναι και οι Ινδοί και τους έκοψαν το βήχα. Και βρήκαν την μέθοδο να δουν στην Ευρώπη οι Πέρσες. Αν δεν υπήρχε η Ελλάς και η Παλαβή, η πρόγονή μας, ίσως η Ευρώπη να μην υπήρχε όπως την ξέρουμε σήμερα. Τώρα θα μου πείτε καλό ή κακό είναι αυτό. Δεν ξέρω. Γιατί σήμερα η Ευρώπη δεν είναι αυτή που θέλουμε όλοι. Είναι μια Ευρώπη πολυπολιτισμική, πολυφιλετική, αντιχριστιανική, αντιευρωπαϊκή. Μια Ευρώπη των ηλιθίων που την κυβερνούν. Γιατί πρόκειται περί φεδρών και ηλιθίων αυτοί που κυβερνούν την Ευρώπη και θέλουν μια Ευρώπη που υπάρχει χιλιάδες χρόνια να την τελειώσουν. Να δούμε λοιπόν πώς πέθανε ο Ξέρξης. Να μιλήσουμε για την Ήβρη, την ατίμωση, τους θεούς και τη φύση. Και το κάνω αυτό για να καταλάβετε ότι δεν είναι. Πρέπει να μαθαίνουμε και για τους αντιπάλους της ιστορίας, να γνωρίζουμε δηλαδή ποιοι είναι αντίπαλοι, από πού ορμόμενοι επιτέθηκαν στη χώρα μας και επιτέθηκαν, επαναλαμβάνω, λόγω των πλουτοπαραγωγικών πηγών που διέθετε η αρχαία Ελλάδα, κυρίως σε πρωτογενή τομέα, ναυσιπλοεία, αλιεία και εμπόριο. Και αν θέλετε και την άποψή μου, την οικονομοτεχνική, θεωρώ ότι οι Πέρσες υποκινήθηκαν από τους Φοίνικες για να εκστρατεύσουν εναντίον της Ελλάδος. Είναι η περίοδος που οι Φοίνικες απλώνονται γενικά στη Μεσόγειο. Ανάχωμά τους είναι το ελληνικό εμπόριο. Οι Καρχιδόνοι κυρίως μαζί με τους Φοίνικες ελέγχουν τη Βόρεια Αφρική, αλλά θέλουν να διεισδύσουν και σε λιμάνια προς την Νότια Ευρώπη. Οι Πέρσες δεν είναι λαός θαλασσινός, δεν είχαν στόλο. Είχαν τους Καρχιδόνους, Φοίνικες, τα λοιπά, και αυτούς όλους μαζί. Τους Φοίνικες είχαν κυρίως. Οι Καρχιδόνοι ήταν επικεία των Φοινίκων. Ένας λαός ιδιαίτερα περίεργος, οι Φοίνικες. Δεν είναι σημειτοφοίνικες όπως κάποιοι θέλουν να τους παρουσιάσουν. Είναι πελασγικό φύλο στην αρχή, το οποίο μετεξελίχθηκε σε κάτι άλλο. Λάτρευαν τον Θεό ήλιο και τα λοιπά. Οι Βαάλ το λένε άλλοι. Μπας γιατί μα αφορούν αυτά. Μα αφορούν ότι δεν είχαν ιδιαίτερες διαφορές από τους εντός εισαγωγικών, τους επιγόνους, απογόνους των πελασγών, τους Έλληνες της υπηρετικής Ελλάδος. Όμως αυτοί υποκίνησαν για οικονομικούς λόγους, λένε οι πηγές, κάποιες πηγές, τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδος. Για πόρους. Μάλιστα. Ο Ξέρξης λοιπόν, ο βασιλεύς των βασιλέων, έτσι τον αποκαλούσαν, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ήταν ένα σύμβολο απέραντης δύναμης. Έτσι. Ήταν πραγματικά μια τεράστια δύναμη. Ήταν ο πλανητάρχης εκείνης της περίοδου. Γιατί εμείς είχαμε πόλεις κράτη. Μια ζωή φθονερή, σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Η εκστρατεία λοιπόν που έκανε δεν ήταν μια εκστρατεία που αποφάσισε ένα βράδυ και την ξεκίνησε. Ήταν μια εκστρατεία με μακροχρόνιο σχεδιασμό. Που στηρίχθηκε σε ανεξάντλητους πόρους. Ένα δίκτυο λαών και επαρχιών της Περσικής Αυτοκρατορίας συνεισέφερε σε έμψυχο υλικό, σε υλικό αλλά και πόρους για να μπορέσει αυτός ο στρατός να μετακινηθεί. Τεράστιος, έτσι. Τώρα μην ακούτε ένα εκατομμύριο στρατό που λένε, δεν είναι ένα εκατομμύριο, αλλά τουλάχιστον 200.000 πρέπει να ήταν με 300.000. Για να ξέρουμε τι λέμε. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, ο στρατός του Πέρση Μονάρχη ήταν γιγαντιαίος. Με εκατοντάδες χιλιάδες πεζικού και υπηκού. Πλαισιωμένος από δυνάμεις διαφόρων εθνών. Από Σκυθία είχε, από παντού, παιδιά, μπορείτε να φανταστείτε έτσι. Κάποιοι τους υπολογίζουν 700.000 πολεμιστές και 100.000 βοηθητικό προσωπικό. Άποψή μου ότι είναι γύρω στις 300.000 με 400.000. Και δεν είναι όλοι πολεμιστές. Πολεμιστές μπορεί να είναι 200-205.000 και οι υπόλοιποι είναι βοηθητικό προσωπικό. Δηλαδή άνθρωποι της διοικητικής μέρημνας, τροφοδοσίας, σκλάβοι κτλ. Οι αριθμοί. Αυτοί που λένε οι άλλοι το εκατομμύριο, είναι υπερβολική κατά την άποψή μου, αλλά ήταν ένας στρατός άνευ προηγουμένου σε μέγεθος. Η πορεία λοιπόν του Ξέρξη δεν ήταν μια πορεία να καίω γη. Όχι, παιδιά, να τα λέμε όλα. Έτσι. Έκανε και έργα τεράστιας μηχανικής. Η διάβαση του Ελισπόντου, η διάνοιξη της Διόρυγας στον Άθο. Αν πάτε στον Άθο, γιατί πηγαίνω συχνά στο Άγιο Όρος, εγώ θα δείτε πως διάνοιξε τον Άθο, γιατί. Είχε υποστεί μια συντριβή με πλοία που βυθίστηκαν από το καιρό, γιατί ο καιρός δεν είναι και πολύ καλός εκεί. Άμα περάσει δύσκολο καιρό από τη Μύτη κάτω από το περιβόλι της Παναγιάς, κλάφτα χαράλαμπε είναι και δεν έχει καλό καιρό. Τελείωσες. Λοιπόν, έκανε Διόρυγα, το ξέρεις, έτσι. Η Διόρυγα

Ήβρης, Θεά Αρτέμιδα στο Άγιον Όρος, στο Άγιον Όρος, στο Όρος, στον Άθωνα, έτσι, Ιερό Όρος το λέγανε οι Αρχαιγενείς, και ήταν εκεί το Όρος της Αρτέμιδος, και έκανε την Ήβρη, ενόχλησε την Άρτεμη. Αυτό είναι Ήβρης κατά πολλούς. Και εδώ αρχίζει αυτό που λέμε το απίστευτο. Στην Ελλάδα ο δρόμος για την αντίσταση σταματάει στις Θερμοπύλες. Ξεκινάει από εκεί. Μια αντίσταση ελληνικών δυνάμεων. Και αδικούμε κάθε φορά όταν μιλάμε για Θερμοπύλες τους πρόγονους Έλληνες, γιατί δεν μπορεί να λέτε μόνο για τους Σπαρτιάτες. Οι Θεσποίες τι είναι, οι κακομοίριδες. 700 Θεσποίες οι οποίοι μείνανε εκεί γιατί το θέλανε. Γιατί οι Σπαρτιάτες, οι 300, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν πίσω και να ήθελαν. Θα ήταν ατιμωτική η φυγομαχία τους. Και κινδύνευε με θάνατο όποιος γύριζε στη Σπάρτη χωρίς μάχη. Ήταν η ιδεολογία των Σπαρτιατών. Πολεμικός λαός. Πολεμικοί Έλληνες. Οι Θεσποίες, οι κακομοίριδες μείνανε εκεί με το Δημάρατο. Όχι. Δεν ήταν ο Δημάρατος. Ο Δημάρατος ήταν αυτός που είχε πει με τη σκιά. Ποιος ήταν ο αρχηγός τους. Το ξέχασα. Θα το θυμηθώ σε λίγο. Την κρίσιμη στιγμή λοιπόν, η μάχη αυτή δεν κρίνεται στη γη. Ενώ η Αθήνα εγκαταλείπεται και πηγαίνει στη Σαλαμίνα, όλοι οι Αθηναίοι φεύγουν και πάνε στη Σαλαμίνα, Αίγινα και φιλοξενούνται από τις Δημόφιλες, μπράβο. Ο φίλος του Δήμου, ο φίλος του λαού. Δήμος είναι ο λαός. Φίλος, Δήμος του φίλου, Δημόφιλος. Λοιπόν, όμως την κρίσιμη στιγμή δεν κρίθηκε στη γη η μάχη, αλλά στη θάλασσα. Πάλι στη θάλασσα έχασε το στόλο στον Άθο, πάλι στη Σαλαμίνα, στην Αυμαχία, χάνει το στόλο. Η περσική υπεροχή εκεί ανατρέπεται μέσα από τα στενά, όπου η ευελιξία και η γνώση του χώρου από τους Έλληνες μετατρέπουν την αυτοπεποίθηση του Ξέρξη σε μια συντριπτική στρατιωτική ήττα. Γιατί? Γιατί ο Θεμιστοκλής σκέφτηκε, βοηθήθηκε, στρατηγικό μυαλό. Ήταν μυαλό ο Θεμιστοκλής να μείνει εκεί στη Σαλαμίνα. Έκανε και το κόλπο με τον Ευρυβιάδη, πάταξον με άκουσεν δε και όλα αυτά τα περίεργα, ξύλινα τείχη κτλ. Αλλά το σκέφτηκε, σου λέει, θα τους βάλω στη στενοπό και μάλιστα και να τους βάλει και στη στενοπό να μην φύγουν οι υπόλοιποι Έλληνες. Τι έκανε? Έστειλε με ένα σκλάβο του μήνυμα στον Πέρση ότι κοίταξε να δεις, το πρωί φεύγουν οι Έλληνες, είναι δειλήλα, μπείτε τώρα κάντε μάχη πριν φύγουνε. Και έτσι ξεκίνησαν οι Πέρσοι να πολεμούν πριν φύγουν οι υπόλοιποι Έλληνες, γιατί εκεί θα μένε μόνος του με τους Αιγινίτες ο Θεμιστοκλής. Η εκστρατεία του λοιπόν αρχίζει να κάμπτεται και η ελληνική αντίσταση αναδεικνύεται καθοριστική για την εξέλιξη της ιστορίας και το διάβα της ιστορίας. Η ύστερη πορεία του Ξέρξη σημαδεύεται, φίλες και φίλοι, μετά την αποτυχία του αυτή, από εντάσεις εσωτερικές. Δεν μάθαμε από το τι έγινε. Προδοσίες, συγκρούσεις εντός αυλής του. Δηλαδή θεωρήθηκε αποτυχημένος. Αμφισβητήθηκε τη θεϊκή του υπόσταση, τη θεϊκή του προέλευση. Ο βασιλεύς των βασιλέων. Ο Ξέρξης δεν πέφτει όμως σε μία στιγμή, αλλά μέσα από μία αργή διαδικασία φθοράς της εξουσίας του, γιατί ήταν καταλήτης η ήττα του από τις Έλληνες, όπως διασώζεται κυρίως από ελληνικές πηγές, από τον Ηρώωτο. Επιστρέφει λοιπόν ο Ξέρξης στην Περσία, στο θρόνο του, αφήνοντας το Μαρδόνιο να συνεχίσει τον πόλεμο. Άφησε το Μαρδόνιο πίσω. Στις πλατείες ενωμένοι οι Έλληνες το 379 π.Χ. τον τελειώνουν το Μαρδόνιο. Στη Μικάλη δε, η καταστροφή στη Μικάλη, σηματοδοτεί την ουσιαστική κατάρρευση εκστρατείας και την αρχή της απώλειας του κύρους του, του Ξέρξου. Στα επόμενα χρόνια, ο Ξέρξης περιορίζεται όλο και περισσότερο στη διοίκηση της αυτοκρατορίας του στην Ανατολή. Ενώ οι πηγές παρουσιάζουν τον ηγεμένο το συγκεκριμένο ως εγκλωβισμένο σε μια αυλή από γεμάτες συγκρούσεις, φόβος, συνωμοσίες. Ήθελαν να τον διεντριάσουν, να τον σκοτώσουν, τον θεωρούσαν αποτυχημένο. Θέλαν να τον φάνε τον Ξέρξη οι Πέρσες. Η εικόνα μετατρέπεται σε μια εικόνα φθήνουσα, με φθορά τεράστια, με έναν ίσως και διπολικό τρόπο επιχειρεί ο Ξέρξης να ελέγξει την αυτοκρατορία του, να ελέγξει τον βασιλειό του. Και η παράδοση αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια οι εντάσεις οδήγησαν σε μια αστάθεια, αποδυναμώθηκε η βασιλεία του και ταυτόχρονα, πέρα από τις συνωμοσίες που ήταν ορατές πλέον στην αυλή του, εναντίον του, σύμφωνα με τον Κτησία, ο Ξέρξης δολοφονείται το 465 π.Χ. από τον Αρτάβανο με τη συμμετοχή των αυλικών του. Πάντα έτσι γίνεται, παιδιά.

Βλυκοί σε προδίδουν. Ποιος σε προδίδει? Αυτός που είναι δίπλα σου. Γιατί αν δεν είναι δίπλα σου, δεν μπορεί να σε προδώσει. Δεν ξέρει τα μυστικά σου. Δεν ξέρει ποιος είσαι. Ποιος σε ρουφιανεύει? Αυτός που κάτι δεν πει στο τραπέζι σου. Έτσι γίνεται. Και επειδή ο άνθρωπος είναι αχάριστος, ό,τι και να τον κάνεις αυτόν, αν κάποια στιγμή τον διώξεις, θα σε βρίζει. Έτσι λοιπόν, έχουμε το τέλος του Ξέρξη. Ένα τέλος πραγματικά που οδηγεί μαθηματικά το σκεπτικό στο μυαλό δικό μου ότι εδώ υπάρχει ύβρις απέναντι στους θεούς. Γιατί ανέτεια απρόκλητα επιτέθηκε στην Ελλάδα. Βρήκε μια δικαιολογία βέβαια ότι η Αθήνα βοηθούσε τις μικρασιατικές πόλεις να επαναστατήσουν. Μια βασιμότητα την έχει αυτή. Αλλά σύμφωνα με την αρχαία αντίληψη, η ύβρις απέναντι στη φύση και στους θεούς οδήγησε τον Ξέρξη στην αποτυχία. Και όχι μόνο αποτυχία, να χάσει και το βασιλείο του. Αυτά βέβαια επαναλαμβάνω στο μεταφυσικό πεδίο, έτσι, γιατί η πραγματική θρησκεία είναι μία. Μην κόψουν το βίντεο κάποιοι που είναι ότι λέω εγώ για δωδεκάθρακες ιστορίες. Έχω κουραστεί να απολογούμε για τα αυτονόητα. Εδώ ένα άλλο, πραγματικά, φόρεσε ένα κι εγώ, ο άνθρωπος φοράω καμιά φορά μακό. Φόρεσε ένα μακό το οποίο είχε κόκκινο, μπλε, πράσινο χρώμα και βγήκε ένας. Τι να πω, ξέρω εγώ. Τον έχω υπότιμο και συνεχίζει. Τι να πω. Και λέω ότι αυτή είναι η μπλούζα του Gay Pride. Μην γελάσεις, ρε. Πήρε την μπλούζα μου που δεν έχει καμία σχέση με τον Gay Pride και λέει επειδή έχει πράσινο χρώμα, δω τη κόρη μου. Gay Pride λέει. Δεν βγάζει δάκρυ. Μια άλλη θίτσα την έλεγα χθες. Έλεγε για μένα και λέω, τι λέει το τούρε. Ότι η μάνα μου είναι Γερμανίδα, ο πατέρας μου είναι από τη Ρωσία, η γυναίκα μου Γερμανίδα. Έχω χάσει κάθε λογική πλέον. Πλέον δεν γίνεται. Δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται να βγαίνω κάθε ανόητος και να λέει ότι τη βλακεία του κατέβει. Δεν μπορώ άλλο. Δεν παλεύει τη βλακεία των νεοελλήνων, των νεοραγιάδων. Ο φθόνος, η χολή που βγάζουν. Αγράμματοι, αστοιχείωτοι, απαίδευτοι, μη μαθείς, να βγαίνουν και να παίρνουν χολή δηλητήριο και να πρέπει εγώ να απολογηθώ στον κάθε τέτοιον. Να βγαίνει και να λέει ψήφισε, λέει, το 78% του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας. Όταν μπορείς να μπεις στο διαδίκτυο στην Βουλή και να δεις ψήφισε μόνο το 5%. Δηλαδή για το Θεό, για τον Χριστό και την Παναγία, ότι ποιο Θεό πιστεύετε, σταματήστε επιτέλους. Πια φτάνει πια. Όλοι με την ελληνική στα έχετε βάλει. Όλοι με την ελληνική λύση. Πλαστογραφημένες υπογραφές. Κόμμα. Ο άλλος ο φυλακισμένος ο Βαρυπινίτης θα τον αμολύσουν τον Σεπτέμβριο για να κάνει, λέει, πάλι κόμμα. Πάλι να κάνει ζημιά στον πατριωτικό χώρο. Ο τύπος αυτός που βρίζει την ελληνική λύση μέρα νύχτα. Δεν το βλέπετε. Η άλλη ξεφουσκώνει έτσι κι αλλιώς. Ο Σαμαράς θα πάει 3, 2,5, 4. Αφήστε τον πατριωτικό χώρο να ανασάνει. Πάμε να ενώσουμε όλους τους Έλληνες. Τους πατριώτες, αριστερούς, δεξιούς, κεντρούς, Έλληνες ο πατριωτισμός. Δεν είναι γνώρισμα μόνο των δεξιών και των αριστερών ή των κεντρών. Όλων των Ελλήνων είναι. Όλων των Ελλήνων. Ο διχασμός πρέπει να σταματήσει. Φτάνει πια. Τι άλλο είπε και πραγματικά κουφάθηκε. Δηλαδή έπαθα σοκ. Δεν γίνεται. Μια άλλη έλεγε για το παιδί μου ότι τριγυρνάει στη Θεσσαλονίκη, λέει, στα πιο ακριβά μαγαζιά. Εντάξει, η κόρη μου δεν μένει στην Αθήνα πλέον. Στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, δεν μένει το κορίτσι. Δηλαδή, τι να συζητάω. Επιχειρώ να έχω μια εγκράτεια, ένα μέτρο. Έτσι είμαι από τη φύση μου, το κάνω από επιλογή μου. Δεν δείχνω την οικογένειά μου δεξιά και αριστερά, δεν βγαίνω for lifestyle φωτογραφίες, δεν πάω στα καλά. Αρνούμε να πάω σε εκδηλώσεις. Για να μην δώσω δικαίωμα και βγαίνω κάθε ανόητος και λέω ότι του κατέβει στο κεφάλι. Και σταματώ εδώ. Σταματώ. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή λες, ρε παιδί μου, μέχρι πού μπορεί να πάει η βλακεία, μέχρι πού. Προσπαθώ να σας δείξω την ελληνική σοφία και πάτε στον ελληνικό απόπατο εσείς, στον ελληνικό απόπατο. Σας δείχνω το φεγγάρι σε μερικούς και κοιτάτε το δάχτυλο σαν ηλίθι. Οι νεοέλληνες, νεοραγιάδες. Εγώ μιλάω για τους Έλληνες τώρα. Οι Έλληνες είναι άλλο πράγμα. Οι Έλληνες είμαστε περήφανος λαός, αξιοπρεπής λαός. Δεν είμαστε φθονεροί, ρε παιδιά. Δεν γίνεται ότι είσαι φθόνος. Δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται. Δηλαδή, όλες όσες γελάω, άσφος, πλέον δεν εκνευρίζομαι. Κάποτε στεναχωριόμουν. Τώρα πλέον, ό,τι και να λένε, πέρα βρέχει. Μου στέλνουν κάποιοι φίλοι. Να, δεν στέλνει αυτός. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Εδώ άντεξα 3 ολόκληρα χρόνια. Το ιδεολόγιο του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων των υπουργών περί, ακούστε, περί επιστολών του Ιησού, που στη Μονή Διονυσίου είναι υπαρκτές, τα υπόλοιπα από ό,τι θέλετε, τα οποία παρουσίαζε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 3 χρόνια δεν μιλούσα. 4. Δεν έλεγα τίποτα. Δεν την ποιοτική μου διαφορά από τον Άδωνη Γεωργιάδη και την παρέα του. Αυτούς τους υπονόμους, τον τρολ,
ομάδα αναλύτες και όλα αυτά τα παρτάλια, γιατί περί παρταλιών πρόκειται, διότι δεν μπορείς να βρεις εμένα για τις επιστολές του Ιησού και όταν σου βγάζω μετά από 5 χρόνια δεν λες ένα συγγνώμη, έκανα λάθος, τα παρουσίαζε και ο δικός μου. Δεν γίνεται. Είναι συμπεριφορά παρταλιών. Να το πω αλλιώς, παρταλιός. Όχι παρτάλι, παρταλιός ρε παιδί μου και πες την αλήθεια, αυτό έγινε. Αλλά πραγματικά απορώ. Πού πάμε ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό το TikTok έχει χαλάσει οικογένειες, δεν γίνεται. Έχει χαλάσει κόσμο. Βγαίνουν κάτι κυρίες 55-60 χρονών, έτσι. Καλό πίσω, ωραία, όχι. Να βγαίνουν και να συμπεριφέρονται σαν 20χρονα. Με μαγιό, με αυτό, πήγουν παιδιά. Άλλοι βγάζουν τα αποθυμένα τους, άλλοι χωρίζουν και το λένε στο TikTok και βρίζουν και κλαίνε και κάνουν. Ρε παιδιά, τι πάθατε. Τι έπαθε η κοινωνία μας, πού πάμε. Λέω τώρα εγώ.

0: Φίλες και φίλοι, τους φαίνεται περίεργο όταν τους προτείνεις λύσεις ρήξη και ελεύθερες. Τους είπα ότι μπορούμε να δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα. Σπίτι για τον Έλληνα πολίτη. Σπίτι. Πού θα βρεις τα λεφτά? Πέραν των 100 δις που φάγανε από ταμεία ανάκαμψη και ΕΣΠΑ, τους είπα το πολύ απλό. Το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ο ΙΟΒΕ και όλοι οι άλλοι φορείς που ασχολούνται με τα οικονομικά μας λένε ότι τα μαύρα λεφτά που κινούνται γύρω για δεξιά και αριστερά είναι 40 με 50 δις. Μαύρα λεφτά. Άτσι. Τι σημαίνει αυτό? Μαύρο χρήμα. Κινείται. Δεν είναι όλο παράνομο. Με την έννοια ότι τα βγάλαν παράνομα από κάπου. Είναι λεφτά που είχαν κάποιοι. Δεν τα δήλωσαν. Παράνομο. Το δέχομαι. Και λέω, ρε παιδιά, πώς δέχεται το ελληνικό κράτος τον Τούρκο, που μπορεί να είναι και πράκτορας, να είναι και γκρίζος λύκος, να έρχεται να αγοράζει σπίτι στην Ελλάδα χωρίς να ελέγχει τα λεφτά που προήλθανε και να ελέγχεται τους Έλληνες πάνω μέχρι κάτω κατά 10 χιλιάρικά τους? Ο άλλος φέρνει 1 εκατομμύριο που είναι από ναρκωτικά και αγοράζει σπίτι στην Ελλάδα. Και σκοτώνουν τη μαφιόζη στην Ελλάδα σαν τα ζαχάρια οι Τούρκοι. Ή ο Βούλγαρος, ή ο Σκοπιανός, ή ο Ρουμάνος, ή οποιοδήποτε. Δεν ελέγχεται με την Golden Visa. Φέρνει τα λεφτά στην τράπεζα που τα βρήκε, δεν τους νοιάζει καν. Πάρτε με τη βαλίτσα, πάρτα! Φέρτα! Ωραία, τι λέω εγώ? 50 δις δεν είναι τα μαύρα? Ωραία. Φέρτε τα πίσω οι Έλληνες τα λεφτά αυτά σε μια κρατική κεντρική τράπεζα. Κρατική. Σου παίρνω ένα τόκο 3-4%, σου παίρνω προμήθεια 3-4% max. Άντε 5 να σου βάλω εγώ. Έχεις 100 χιλιάρικα. Θα σου πάρω 5 χιλιάρικα. Δεν γίνεται, γιατί νομοποιείς τα παράνομα λεφτά σου. Αν πας να ξεπλένεις, θα πληρώσεις 50-40%. Εάν πας να κάνεις παράνομη πράξη, θα βάλω φυλακή. Έλα εδώ με μικρό επιτόκιο. Θα σου πάρω ένα μικρό εφάμπαξ. Στα νομιμοποιώ 5%. Αν λοιπόν μαζέψω εγώ τα λεφτά αυτά στην τράπεζα την κρατική, τα έχω μέσα στην τράπεζα, μπορώ από αυτή να δημιουργήσω έναν ΟΕΚ παράλληλα, Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, που έδωσε 700.000 σπίτια τα τελευταία 60 χρόνια στους Έλληνες. Τόσα πήραν. 700.000 Έλληνες αξιοποίησαν τον ΟΕΚ. Μπορώ να δώσω πολύ χαμηλό το καδάνια, ελάχιστα δηλαδή δάνεια με χαμηλό επιτόκιο εκτελεστικό και δώρο σπίτια στους Έλληνες. Με 100 ευρώ το μήνα. Και λύνεις το πρόβλημα, ρε παιδιά, σε 1-2-3 χρόνια. Δηλαδή αμέσως, αλλά χτίζεις 60-70-100 χιλιάδες κατοικίες. Τι στίζεις, ρε παιδιά? Ξέρουμε πόσο κοστίζουν τα πέντα. Κράτος είμαστε, δεν μας κλέψει ο καθεργολάβος. Έχουμε τα οικόπεδα σε δήμους και δημόσιες περιοχές και σου κάνω εγώ την Ελλάδα να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας. Όχι να του παίρνουν το σπίτι των Ελλήνων. Έχουμε 2,2 εκατομμύρια άδεια σπίτια.
1: 2 εκατομμύρια σπίτια μένουν κλειδωμένα. Ένας στους 3 Έλληνες ξοδεύει πάνω από 40% του εισοδήματος για ενίκιο. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2025 τα ενίκια ανέβηκαν 10,1%. Μόνο στην Αττική 500.000 άδεια σπίτια. Ένα στούντιο στην Αθήνα κοστίζει το 70% του μέσου μηνιαίου μισθού. Στο κέντρο, ένα στα 4 σπίτια μένει κλειστό. Κι όμως, η βασική αιτία δεν είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτές είναι μόλις το 0,4% του αποθέματος. Το μεγάλο απόθεμα είναι τα σπίτια που δεν βγαίνουν ποτέ στην αγορά. Οι ιδιοκτήτες φοβούνται κακοπληρωτές, φοβούνται ζημιές, φοβούνται και τον φόρο. Τα ενίκια φορολογούνται έως 45%. Κανένας νόμος δεν τους υποχρεώνει να νοικιάσουν. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες αφήνουν τα σπίτια τους κλειστά. Τον Μάρτιο του 2026, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρότεινε το αντίθετο μοντέλο. Φόρο στα άδεια ακίνητα. Μόνο σε περιοχές υψηλής ζήτησης. Όχι επιδότηση στην επιλογή. Κόστος στην αδράνεια. Η κυβέρνηση διάλεξε άλλη διαδρομή. 3 χρόνια φοροαπαλλαγή για όποιον ανοίξει κλειστό σπίτι. Εθελοντικά. Το στεγαστικό πακέτο κοστίζει 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. 29 μέτρα. Κανένα δεν βάζει πραγματική υποχρέωση στον ιδιοκτήτη. Η πρόταση του ταμείου μένει αναπάντητη.
0: Για να καταλάβετε, ρε παιδιά, έχω ένα σπίτι και είναι ταβαντζής στο κράτος. Συνιδιοκτήτης στο σπίτι μου, 45% φόρο, να πληρώνω και έμφυα. Σου λέει άλλος, αν παίρνω ένα χιλιάρικο και μου πέσει 450 ευρώ, βάζω κάποιον άλλον εκεί μέσα, μου το ρημάζει το σπίτι, φεύγει από εκεί μετά από 2 χρόνια, το ξαναφτιάχνω, δίνω 4-5 χιλιάρικα, δεν μου βγαίνουν, δεν το νοικιάζω σου. Το κλειστό και το παιδί μου. Και τους λέω εγώ, το πολύ απλό, τέρμα ο φόρος στο σπίτι. Δεν θα πληρώνουμε φόρο για το σπίτι, τέλος ρε. Έχουμε υπερφορολόγηση στο σπίτι. Έμφυα, ταπ, μαπ, φαπ. Πόσοι φόροι είναι? Πόσοι φόροι πάνω στο ακίνητο? Μεταβιβάσεις ακινήτων, παντού φόροι.

0: Εδώ, η καλή παρέα. Μια καλά παρέα φίλων με κάποια λαμόγια εδώ. Οι φίλοι είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Αβγιανάκης. Τα λαμόγια είναι ο Χιλαδάκης και ο άλλος ο Φραπές και όλοι αυτοί οι απατεώνες. Πες μου το φίλο σου να σου πω πόσο λαμόγιο είσαι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Το να πετάμε απλά κορώνες και να λέμε πράγματα τα οποία προφανώς εντυπωσιάζουν, προφανώς διεγείρουν, προφανώς δημιουργούν το ενδιαφέρον, δεν είναι υπεύθυνη κατά την άποψή μου πολιτική στάση.
0: Πείτε μας τα αποτελέσματα των ελέγχων σας. Κατασχέσατε, δημεύσατε περιουσίες εμπλεκόμενων. Δημεύσατε, τις πήρε το κράτος.
1: Ρωτήσατε για δήμευση περιουσιών και όλα τα σχετικά. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Η ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας είναι αυτή που οδηγεί και στην επιλογή των συγκεκριμένων ζητημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, απλά και μόνο κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, στρέφοντας το ενδιαφέρον της συζήτησης κάπου αλλού.
0: Εκλάπες, τσαβέλες, δεν θα με διακόπτετε και με ακαταδίωκτα δεν θα κυβερνήσει η ελληνική λύση. Δικαιοσύνη παντού, δικαιοσύνη για όλους.
2: Να σου πω. Δείτε το ψέμα που ταλίζει τον κόσμο. Η δικαιοσύνη λειτουργεί. Ωραία. Πρέπει να φέρει νομοθετική ρύθμιση. Αλλά λες για τις περιπτώσεις πατάλης δημοσίου χρήματος και διασπάθησης, σε 6 μήνες το πολύ να έχει τελειώσει η ιστορία. Δημεύεται η υπηρεσία σου. Σου αφήνω ένα κατάσχετο ποσό για να ζει σαν άνθρωπος. Δημεύονται τα ποσά όλα. Όλα! Όλα! Για μέχρι να αποδείξει ότι είσαι αθώος. Αν δεν είσαι αθώος, στα παίρνω όλα. Στα παίρνω ό,τι έχει, ρε μεγάλε. Δεν μπορεί να μου έχει 20 ακίνητα, ρε φιλέ. Δεν μπορεί να μου έχει 50 ακίνητα, ρε βουλευταρά εσύ. Πού δούλεψες ρε δουλευταρά εσύ, πουθενά, άρα πού τα βρήκες. Δημεύονται όλα. Σ' όποιον αρέσει, σ' όποιον δεν αρέσει, δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την ελληνική λύση. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: πιστεύετε ότι δικαιώθηκαν οι θέσεις σας την περίοδο του κορονοϊού από όσα ακολούθησαν ή όχι?
1: Στο γεγονός ότι είπα ελεύθερα όποιος θέλει το κάνει, όποιος δεν το κάνει, ναι, δικαιώθηκα. Η δημοκρατία αυτό λέει. Όποιος θέλει το κάνει το εμβόλιο, όποιος θέλει το κάνει. Αφήστε που στην Αμερική κυνηγάνε
0: κάτι. Εσείς το κάνατε τελικά?
1: Όχι.
0: Δεν το κάνατε?
1: Όχι. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Και με κάτω σε αυτό. Εγώ δεν λέω με ναι, αλλά γι' αυτό είπε: εμείς σταθερός ότι πιστεύω. Αλλά δεν υποχρέωσε για κανέναν δικό μου άνθρωπο να μην το κάνει. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Όποιος ήθελε το έκανε. Οι συνεργάτες μου, οι βουλευτές μου, όποιος ήθελε το. Εγώ δεν το έκανα. Στην Αμερική, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι κυνηγάνε τον κύριο Φάουτς και κυνηγάνε πολύ κόσμο τώρα με αυτά που κάνανε. Γιατί ήταν ύποπτη ιστορία. Το πώς ξεκίνησε, το πώς έγινε, πώς ξέφυγε ο ιός, πώς πείραμα είχε μπει η διαδικασία αυτή. Γιατί ξέφυγε από την Γουγάρ. Επιβεβαιώθηκα.
0: Τώρα αυτά ακούγονται λίγο θεωρίες συνωμοσίας.
1: Όχι, αφού ασκήθηκε δίωξη. Μισό λεπτό. Ακούστε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Θεωρίες συνωμοσίας είναι κάτι που δεν αποδεικνύεται.
0: Τι λέτε ακριβώς? Ότι ξέφυγε ο ιός.
1: Ο Ρόμπερ Κένεντι. Δεν ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν πειράματα, γίνονται σε εργαστήρια. Μπορεί να του ξέφυγε. Δεν το έκανε με δόλο. Μπορεί να του ξέφυγε.
0: Α, δεν όχι λέω... με δόλο. Λέτε να ξέφυγε.
1: Δεν μπορώ εγώ να πω κάτι ως δεδομένο, αν δεν έχω αποδείξεις. Όταν πρώτο είπα όμως ότι του ξέφυγε, μου λέγανε να το κάνε λέει.
0: Ναι, αλλά για παράδειγμα τότε με τα Τέμπη, σας κατηγορεί η κυβέρνηση. Ακόμη και σήμερα σας κατηγορεί ότι τότε ρίξατε λάδι στη φωτιά.
1: Πρέπει να ντρέπονται.
0: Μιλώντας για συγκεκριμένες θεωρίες για το φορτίο της αμαξοστοιχίας, για ξυλόλιο κλπ.
1: Πρέπει να ντρέπονται. Και έχω χάσει ένα φίλο. Και τον διευθυντή του γραφείου μου στην Καβάλα. Το παιδί του. Έχασα ανθρώπους εκεί, έτσι. Και έχω και μια αγωγή εις βάρος μου 320.000 ευρώ από τους τρεις που κατανόμασα στη Βουλή για τη Σύμβαση 717. Για τα λέει προσωπικά δεδομένα. Και έχω εισπράξει αγωγή. Θα πληρώσω 320 χιλιάρικα, αν το δικαστήριο που δεν πιστεύω να αποφάθει κάτι τέτοιο, αλλά λέμε. Ακούστε, πρέπει να ντρέπονται. Ο ΕΔΑΣΑΜ δεν είναι κρατικός φορέας. Αυτός μιλήσε για ξυλόλιο. Στο πόρισμα το γράφει ξεκάθαρα. Μιλάει για ξυλόλιο, δεν μιλάω εγώ. Το είπα. Το είπα γιατί κάτι ήξερα. Χημικά εγκάβματα και όλα αυτά. Μπάζωμα δεν έγινε. Ξεμπάζωμα δεν έγινε. Ποιον κοροϊδεύει, δηλαδή.
0: Δεν αρνείται η κυβέρνηση αυτό. Λέει
1: αφού
0: ότι...
1: έγινε ξεμπάζωμα, από τα βίντεο.
0: Λέει ότι εκεί έπεσε τσιμέντο για να στηριχθούν τα μηχανήματα και να αποσύρουν τα βαγόνια.
1: Ξέρετε και σας λέω
0: λένε,
1: ότι είναι καθέξιμοι ψεύτες. Γιατί δεν έχει τα τσιμέντο την πρώτη μέρα. Βγάλαν το χώμα, ρίξαν χαλίκια, βάλαν πίσα και μετά πήγαν λέει, μα όπου και να ρωτήσετε έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα μεγάλα, τα τροχοφόρα με τους γερανούς, θα σας πει για γέλια, αφού έχουν πέδιλα ειδικά. Δεν χρειάζεται να βάζει τσιμέντο. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ακόμη στην εποχή μας ότι χρειάζονται γερανοφόρα τσιμέντο για να πατήσουν τα πέδιλα επάνω? Δεν είναι όπως παλιά. Πέδιλα έχουν ειδικά μεγάλα, τεράστια. Ακούστε, δεν μπορώ να γνωρίσω.
0: Τι συγκάλυψαν?
1: Την εγκληματική του αμέλεια. Γιατί είναι. Ας πω κάτι, είστε από τη Θράκη, δεν είστε? Είστε.
0: Ναι,
1: και αγαπάτε τη Θράκη πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Η Βουλγαρία με την Τουρκία συμφώνησαν να κάνουν σιδηρόδρομο 200 χιλιόμετρων να περνάει από Κωνσταντινούπολη και να πηγαίνει στην Ευρώπη. Έχουμε σιδηρόδρομο από Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη?
0: Δεν έχουμε.
1: Τι να συζητάμε τώρα?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε.
1: Εγκληματική αμέλεια. Ούτε κάθε τους σιδηρόδρομους έχουμε. Δεν κάναν τίποτα. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Πείτε μου μια χώρα που δεν έχει σιδηρόδρομο. Να η εγκληματική αμέλεια. Καταλάβατε, σας λέω.
0: Το μπάζωμα του χώρου δεν.
1: Το μπάζωμα του χώρου έχει να κάνει με την έκρηξη.
0: Ακούστε,
1: έγινε, είδαμε την έκρηξη. Όλοι την είδανε. Δεν ξέρω αν είναι τα έλαια σιλικόνης όπως λένε. Βέβαια οι εταιρείες λένε ότι δεν εκρήγνεται τα έλαια σιλικόνης. Οι ίδιες εταιρείες απάντησαν στη Βουλή. Έγινε μια έκρηξη. Και λέω, από τι έγινε η έκρηξη? Αυτή η έκρηξη, ό,τι υλικό υπήρχε, πήγε πάνω στο χώμα. Άρα λοιπόν, το ξεμπάζωμα έγινε για να μην βρούμε τη σύσταση του υλικού της εκρήξεως. Δεν δικαιολογείται κάτι άλλο. Το λέμε με την απλή λογική.
0: Και ακούστε, γιατί αυτό
1: μιλάω
0: να
1: με σοφροσύνη. Διότι έτσι θα αποδεικνύονταν το παράνομο φορτίο. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Επιμένετε στην θεωρία χρόνια, του παράνομου φορτίου.
1: Αλλιώς, γιατί να γίνει η έκρηξη? Αφού τα έλεγε σιλικόνης έκρηξη δεν κάνουν. Πώς έγινε η έκρηξη?
0: Από
1: 500 αναπτήρες. Μπράβο.
0: Είναι θεωρία συνωμοσίας.
1: Δι' αυτού του λόγου λοιπόν, τι έκαναν όλους τους εισαγγελείς που ανέλαβαν την υπόθεση, τους πέταξαν έξω. Από την πρώτη στιγμή, όλοι οι εισαγγελείς που ανέλαβαν στη Λάρισα την υπόθεση έφυγαν και πήραν μεταθέσεις. Περιέργως. Η κυρία Καλογύρου, που ήταν αυτή που άσκησε τις διώξεις στην αρχή, το παιδί της υπέστη, Μπορεί αυτοκτονία, δεν ξέρω τι είναι, αλλά μετά απομονώθηκε κι αυτή. Βάλαν άλλον στη θέση της. Όλα αυτά τη δείχνουν πρεμούρα για να συγκαλύψουν το έγκλημα. Δεν δικαιολογείται. Είχαμε παρόμοιο στον Μπράλο.
0: Και εκεί φτάσαμε σε αντιπολιτευτικές ακρότητες, όχι από εσάς. Από άλλο κόμμα στη Βουλή και άλλο πολιτικό.
1: Να πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Να χαρακτηρίζει δολοφόνο τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, δηλαδή. Εντάξει, αυτό δεν το είπα ποτέ εγώ.
0: Όχι εσείς, το είπα, ότι το είπε άλλος πολιτικός.
1: Όταν η μάνα.
0: Θέλω να πω, γύρω από τα Τέμπη έχουν γίνει σιδηροδρομικά δυστυχήματα πολύ σοβαρά και σε άλλες χώρες.
2: Αν ρωτήσετε.
0: Και πρόσφατα. Δεν είδα εγώ σε καμία άλλη χώρα να δημιουργείται
2: έκρηξη,
0: μια τέτοια ατμόσφαιρα.
2: Συμφωνώ. Έκρηξη είδατε.
0: Δηλητηριασμένη.
2: Έκρηξη είδατε. Καταρχάς στην Ισπανία που έγινε το δυστύχημα, ακούστε λίγο το σιδηροδρομικό. Τρεις μέρες ήταν αποκλεισμένος ο χώρος, κύριε Χατζηνικολάου. Εδώ τρακέρεται ένας άνθρωπος στον δρόμο, το τρακέρεται με το αυτοκίνητό σου, με ένα τρακάρισμα. Και περιμένει να έρθει η αστυνομία, αν υπάρχει και τραυματίας, βάζουν και κορδέλα ή νεκρός, για να δουν μια-δύο μέρες τι ακριβώς συνέβη. Εδώ, από την πρώτη στιγμή, ξεμπάζωναν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Και μην ξεχνάμε, επειδή λέω για παράνομο φορτίο, εγώ λέω λαθρεμπόριο. Μην ξεχνάμε ότι στον Μπράλο υπάρχει δικογραφία ολόκληρη.
0: Το οποίο λαθρεμπόριο το καλύπτει η κυβέρνηση. Κεντρικά.
2: Εγώ δεν είδα κανένα λαθρεμπόριο.
0: Δηλαδή,
2: κανένα λαθρεμπόριο να συλλαμβάνει η κυβέρνηση πάντως. Το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα είναι τεράστιο, ξέρετε. Έτσι, 5 δις είναι περίπου. Δεν είδα να συλλαμβάνει κανέναν. Να πηγαίνει με βραχιολάκια λαθρέμπορος πετρελαίου, καυσίμων ή τσιγάρων. Κάτι αφαιρίνες πιάνουν στο Μενίδη και το κάνουν ολόκληρο θέμα με 1 εκατομμύριο. Εδώ είναι 5 δις.
0: Έχουν γίνει σύλληψεις.
2: Αυτό σας είπα.
0: Έχουν γίνει.
2: Μια αθερίνα στο
0: όχι μόνο αθερίνες.
2: Εγώ μιλάω
0: έχουν
2: για μεγάλα.
0: Εξαρθρωθεί για κυκλώματα.
2: Ξέρετε, όταν μιλάμε.
0: Το λέω γιατί έχω μεταδώσει τις ειδήσεις στο Δελτίο.
2: 5 δις το έτος είναι. Αν τα μαζέψετε είναι 50 δις σε 10 χρόνια. Συλλάβαμε 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για 50 δις. Κάποιοι γίνονται πλούσιοι. Ευυπόλοιποι πολίτες μεν, αλλά γίνονται πλούσιοι από το λαθρεμπόριο. Το οποίο η ελληνική λύση θα το πατάξει και μπορεί. Η χνηλάτιση λέγεται, κύριε Χατζηνικολάου. Η χνηλάτιση.
0: Έρχομαι στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι έχουμε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική σκηνή. Έχουμε νέα πολιτικά κόμματα.
2: Όχι νέα.
0: Έχουμε την κυρία Καριστιανού.
2: Αυτό, ναι.
0: Νέο πολιτικό κόμμα. Έχουμε το ανανεωμένο σχήμα Τσίπρα.
2: Αναπαλαίωση.
0: Ελλάς, εσείς το χαρακτηρίζετε,
2: ναι,
0: έτσι. Πάντως, η πρώτη του εικόνα, μιλώ για τους εκπροσώπους, για τους τομεάρχες, είδαμε νέα στελέχη που δεν τα είχαμε δει. Τουλάχιστον το 90%, 95% στις κυβερνήσεις Τσίπρα στο παρελθόν. Έχουμε την πιθανότητα να δούμε ένα ακόμη πολιτικό σχήμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει γενικά μια δημιουργική ασάφεια, θα έλεγα.
2: Εύστοχος όρος. Έχετε δίκιο.
0: Στην πολιτική μας σκηνή. Θέλω να ακούσω πώς βλέπετε αυτό το νέο σκηνικό. Πώς είδατε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Είχατε κι εσείς κάποιες μικρές απώλειες στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Εικάζουν οι αναλυτές ότι μπορεί να είναι από το κόμμα Καριστιανού. Βέβαια, είδαμε τις επόμενες μέρες να ξαναπέφτει και το κόμμα Καριστιανού και να ψιλοανεβαίνετε εσείς. Σαν κινούμενη άμμος μοιάζει όλο αυτό. Πώς τα βλέπετε?
2: Θα μιλήσω με το χέρι στην καρδιά, όπως συνηθίζω να μιλάω, όποτε τουλάχιστον μιλάω μαζί σας και με κάποιους δημοσιογράφους που σέβομαι. Γιατί δεν μπορώ να σεβαστεί όλους τους ανθρώπους, σέβεσαι κάποιους που εμπνέουν και σεβασμό, εν πάση περιπτώσει.
0: Να ακούστε, είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Βάφι, στο σφαντουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους. Και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Ποιο καινούριο
0: λέτε,
2: να μεταφράσει.
0: Δεν ήταν καλός πρωθυπουργός κανείς από τους δύο. Ούτε νομίζω, ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
2: Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τους είπε φεύγετε, σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι
0: γιατί
2: απέτυχαν.
0: Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.
2: Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Άλλο τι λέμε και άλλο τι εννοούμε και άλλο τι πιστεύει. Μπάσκετ σοκομμένο στην ουσία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όταν αποτυχάνει και κλείσει ένα κύκλο ως πρωθυπουργός, το ύψιστο αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα και να ζητάς να σώσεις εμένα που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω εταιρείες από τα 27 μου. Αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστιχο με την αρχαιολινική έκφραση. Είσαι άνεργος. Όπως και άργοι είναι όλοι οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν δουλέψει. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, εργάζομαι ακόμη και τώρα.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη
2: θέλω
0: συνέχεια.
2: Να πω.
0: Γιατί και γι' αυτό έχετε δεχθεί βολές.
2: Καλό είναι να σε κατηγορούν γιατί δουλεύεις.
0: Για τις εταιρείες σας, για τα συσκευάσματα κλπ. Αλλά θα τα πούμε μετά αυτά.
2: Για να το ολοκληρώσω τον κύριο Τσίπρα. Ξέρετε, δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά ως Μακεδόνας, από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία, μου είναι απεχθής.
0: Πρόδωσε τη Μακεδονία.
2: Ναι, πρόδωσε.
0: Βαριά κουβέντα.
2: Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω τι κάνουν οι Σκοπιανοί, έρχονται στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο αυτό, τους επιτρέπουν να φέρουν μαύρο χρήμα στη Χαλκιδική και να αγοράζουν ακίνητα σε όλη τη Χαλκιδική, κύριε Χατζηνικολάου. Ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος και ο Τούρκος μαφιόζος εμπρός όπλων έρχεται στην Ελλάδα και χωρίς να ελεγχθεί από πού είναι το χρήμα του, αγοράζει ακίνητα, αγοράζει περιουσία στην Ελλάδα, αγοράζει γη ελληνική ματωμένη. Και το δίνει το δικαίωμα ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Και λέω, εσείς που είστε Έλληνες.
0: Και Έλληνες αγοράζουν στα Σκόπια ή στη Βουλγαρία.
2: Δεν ξέρω, Έλληνες κάνουν εταιρείες.
0: Ξέρω επιχειρηματίες. Έχουν αγοράσει κτίρια, ναι, ναι. Έχουν στεγάσει εταιρείες.
2: Αυτή είναι ένας, πέντε, δέκα. Οι Σκοπιανοί είναι χιλιάδες, σας λέω, στη Μακεδονία. Χιλιάδες οι Βούλγαροι. Ουσιαστικά αφελεινίζουμε τη γη, να ξέρετε. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά όταν έχει τίτλο ιδιοκτησίας μιας γης, γαία, έχει ουσιαστικά αφελεινίσει την περιοχή. Και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, αν πάτε να αγοράσετε, λέω, έχετε 500 χιλιάρικα στην τσέπη, να αγοράσετε ένα ακίνητο. Θα σας ξετινάξει η εφορία και η ΑΔΕ που τα βρήκατε. Τον άλλο μπορεί να είναι ανταβατζής, συγγνώμη για την έκφραση, να είναι έμπρος όπλων, να είναι μαφιόζος, ο Τούρκος, και όμως μπαίνει, αγοράζει ό,τι θέλει και μετά σκοτώνει ένας τον άλλον στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Άρα ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιούται, τουλάχιστον στη δική μου άποψη, να ομιλεί. Πρόδωσε τη Μακεδονία. Πρόδωσε τη δημοκρατία. Με ένα δημοψήφισμα που το άλλαξε. Και η συμπεριφορά του καθόλου αριστερή, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πάντως τον όρο Βόρεια Μακεδονία τον χρησιμοποιούσαν και κάποιοι από τη δεξιά παράταξη.
2: Πρόβλημά τους. Εγώ ούτε δεξιός είμαι ούτε ψευτοαριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης. Και αυτό δεν πάω το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι έρχεται ο άλλος και λέει ότι εσείς δεν είστε Μακεδόνες, εμείς είμαστε Μακεδόνες τους Έλληνες. Ο Σκοπιανός αυτό λέει. Και αν δείτε και τα βιβλία τους. Αν δείτε τα δελτία ειδήσεών του, στην κρατική τηλεόραση, στην ιδιωτική. Δεν λένε Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία, Μακεδονία, Μακεδονία λένε. Δηλαδή το άγαλμα. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα. Πα στην πλατεία του Σκοπίου και έχει ένα άγαλμα 12 μέτρων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι δουλειά έχει το άγαλμα αυτό εκεί. Για να τιμήσουν τον Έλληνα Μέγα Αλεξάνδρο. Ποιον κοροϊδεύουν τώρα. Κοροϊδεύουν του Έλληνε.
0: Άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή. Θα πούμε και για Καριστιανού στη συνέχεια και για Σαμαρά. Και για το πώς διαμορφώνεται το σκηνικό εν ώψη πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών. Και βέβαια θα σας ρωτήσω και για διάφορα θέματα που αφορούν το πρόσωπό σας, όπως η δραστηριότητά σας η επιχειρηματική. Λένε ότι γίνεται αρχηγός πολιτικού κόμματος, πρόεδρος πολιτικού κόμματος, να βγαίνει στην τηλεόραση για να πουλήσει τα σκευάσματα της εταιρείας του. Μικρή διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, μιλούσαμε για το νέο πολιτικό σκηνικό, όπως αυτό προκύπτει μετά την ίδρυση νέων κομμάτων, και θέλω να πάμε στην κυρία Καριστιανού. Πώς είδατε την πολιτική της πρωτοβουλία, πώς είδατε το κόμμα της και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει τη δική σας πολιτική προσπάθεια?
2: Η πολιτική είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Η άποψή μου είναι ότι μέχρι σήμερα εγώ δεν έχω ακούσει θέσεις. Όσο δεν ακούω θέσεις, δεν μπορώ να κάνω κριτική. Ειδικά σε μια χαροκαμένη μάνα.
0: Μία-δύο τοποθετήσεις έκανε.
2: Οι οποίες ήταν αμφίσιμες. Δηλαδή, όταν λέει η κυρία Καριστιανού ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, εγώ είμαι απέναντι έτσι κι αλλιώς. Κατά τα λοιπά, να δω το πρόγραμμα. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Βλέπω ένα χυλό ο οποίος άγεται, θέγεται, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Να δούμε. Μέχρι τις εκλογές να δούμε. Να δούμε. Δεν θέλω. Και για την κυρία Καριστιανού δεν θα σχολιάσω τίποτα. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω πολιτικά. Αντίπαλός μου τα προβλήματα του ελληνικού λαού, ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του.
0: Ο κύριος Σαμαράς, αν προχωρήσει τελικά στην ίδρυση νέου κόμματος, θα επηρεάσει. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ.
2: Ναι, ξέρω, για τα ποσοστά λέτε.
0: Ξέρω ότι εσείς με τον κύριο Σαμαρά κάποια στιγμή είχατε συνομιλήσει.
2: Ναι.
0: Όταν φύγατε από το Λαϊκό Ορθόδοξο.
2: Μου έκανε την τιμή να θέλει να με κατεβάσει ευρωβουλευτή, αλλά αρνήθηκα.
0: Σας είχε κάνει πρόταση να κατέβετε υποψήφιος. Επομένως, κινείστε σε αρκετά θέματα, σε παρόμοιες, θα έλεγα, πολιτικές θέσεις. Ανησυχείτε?
2: Δεν κινούμαστε.
0: Μπορεί να σας κάνει ζημιά, ξέρετε, αν κατέβει.
2: Γι' αυτό ακριβώς κάναμε και το κόμμα. Και μου δίνεται ευκαιρία να το πω. Συνομιλώντας με τους συνεργάτες μου, λέγαμε, ρε παιδί μου, τι θα ψηφίσουμε το 2015. Ψάχναμε να τα ψηφίσουμε. Δεν μας έπειτε κανένας ότι είναι πατριώτης.
0: Είχατε κάνει τότε μια δήλωση στήριξης.
2: Ναι, είπα το εξής και μου και ακόμα και τώρα το πιστεύω. Ότι η πατρίδα, όταν χρειάζεται βοήθεια για να μην πάει στα βράχια, πρέπει να τη βοηθήσεις. Και αυτά που έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα βράχια που έρχονται, με το ευρώ, με όλα αυτά που θα καταρρεύσουν γύρω μας.
0: Και δεν συνεργαστήκατε. Ενώ μάλιστα.
2: Δεν πίστηκα.
0: Βορύδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης συνεργάστηκαν τότε. Περίμεναν όλοι ότι κι εσείς.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πολιτικός. Να μπορείς τη στιγμή που πρέπει να κάνεις την επιλογή σου να δεις πόσες σταθερές αξίες έχεις. Είδα λοιπόν και διείδα και στην πορεία επιβεβαιώθηκα ότι ο κ. Σαμαράς θα έκανε πίσω. Και έκανε πίσω. Άλλα έλεγε τα μνημόνια, άλλα έκανε στην πορεία. Έφερε και το σύμφωνο συμβίωσης, έφερε και πολλά το νόμο τον αντιρατσιστικό. Οπότε επιβεβαιώθηκα. Ο αντιρατσιστικός νόμος τι λέει? Αν μιλήσω για το Ισλάμ, θα πάω φυλακή. Αν μιλήσω για τους ομοφυλόφιλους, θα πάω φυλακή. Αν μιλήσω και βρίσω Ορθοδοξία, Χριστό, Παναγία και Θεό, δεν σε πειράζει κανένας. Όλα αυτά λοιπόν με επιβεβαιώνουν. Δεν το μετανιώνω. Επιλογή μου ήταν και είπα όχι. Αλλά έχει κλείσει τον κύκλο του κ. Σαμαράς. Τώρα να σου πω την αλήθεια, είναι μια προσωπική βεντέτα.
0: Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι θα έχει επίχυση από ό,τι καταλαβαίνω?
2: Όχι, μισό λεπτό. Είναι μια προσωπική βεντέτα μεταξύ των οικογενειών. Σε βεντέτες εγώ δεν παίρνω μέρος. Ούτε με μανιάτες, ούτε με κριτικούς, γιατί θα σε πάρει κανιά δέσπο τη σφαίρα στο τέλος. Θα πω όμως το εξής. Αυτή η βεντέτα μπορεί να οδηγήσει σε ένα 3, 3,5, 4%. Αυτό θα φύγει από την Δημοκρατία όλο. Όλο. Άρα αυτό είναι ο φόβος του Μητσοτάκη.
0: Δεν θα σας επηρεάσει.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχουμε με τον κ. Σαμαρά. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Και με τα στελέχη του. Ούτε μία. Αν ήθελα, πολλοί εν ενεργεία βουλευτές στο οργανωτικό πάνε και λένε να πάνε στην αυτού σε εμάς. Εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήραμε κανέναν και δεν πάρουμε κανέναν. Ούτε στελέχη παλιά. Θέλουμε νέους ανθρώπους. Παιδιά, όχι σε ηλικία. Ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν για την
0: χωρίς
2: πατρίδα.
0: Χωρίς προηγούμενη ανάμειξη στην πολιτική, αυτό
2: είναι. Ναι, θέλω να είναι πολιτικά όντα. Είναι σημαντικό να είναι πολιτικό όνο άλλος. Αλλά όχι κομματικό εγκλωβισμό με παροπίδες. Θέλω ανοιχτούς ορίζοντες για να παλέψουμε για μια καλύτερη Ελλάδα. Έτσι. Αλλιώς δεν γίνεται. Για μια Ελλάδα.
0: Λογικά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πιθανότατα, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, αλλά όχι με ποσοστά αυτοδυναμίας. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου-Μητσοτάκη.
2: Το έχω πει και άλλη φορά ότι
0: μετά τις εκλογές.
2: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν προτάσεις το ίδιο όφελος στην καρέκλα σου και όχι το γενικό όφελος, να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς, κύριε Χατζηνικολάου, εσύ στο προσωπικό σου βίο να πλουτίζεις, αλλά στο δημόσιο σου βίο να φτωχαίνουν οι Έλληνες. Δηλαδή, έχουμε δει 270% αύξηση στα σπίτια, τα ακίνητα των Ελλήνων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πώς γίνεται? Πώς γίνεται να αυξάνεις το εισόδημα το δικό σου, αγαπητέ κύριε βουλευτά, κύριε υπουργέ της Νέας Δημοκρατίας, και από τα 500 χιλιάρικα να πας στα 3 εκατομμύρια, στα 2 εκατομμύρια, όταν ο Έλληνας πεινάει και φτωχαίνει κάθε μέρα? Δεν μπορεί δηλαδή στο δημόσιο βίο να μην πετυχαίνεις, αλλά για την τσέπη σου να πετυχαίνεις. Κάτι άλλο συμβαίνει. Γι' αυτό και ζήτησα έλεγχο όλων των πόθεν έσχες. Έλεγχο, γιατί δεν γίνεται. Το ξεκαθαρίζω. Έλεγχος δεν γίνεται. Πού τα βρήκαν και πώς τα βρήκαν. Και δημεύουμε τις περιουσίες όλων. Όπως και ζήτησα μείωση του μισθού του βουλευτή. Να πάει στα 1500 ευρώ. Για να σου πω γιατί. Γιατί δεν έρχονται στη Βουλή. Δεν έρχονται, κύριε Χατζηνικολάου. Τον πληρώνει ο Έλληνας τον άλλον 5,5 χιλιάρικα. Γιατί 5,5 παίρνουν οι βουλευτές. Και τι, δεν πατάει στη Βουλή ποτέ. Και παίρνει 5,5 χιλιάρικα. Γιατί κόψιμο ο μισθός του. Είναι τιμή να είσαι βουλευτής σε μια χώρα που χρεοκόπησε το κόμμα σου και παραμένει υπουργός. Και είναι ντροπή που το λέω, αλλά έτσι είναι. Σε τιμάει ο Έλληνας.
0: Επομένως, τι μου λέτε, συνεργασία με κανέναν?
2: Με κανέναν. Πάμε σε εκλογές να πάρουμε το υψηλότερο ποσοστό. 4,5% έχει πάρει η Ελληνική Λύση. Στις εθνικές εκλογές η Ελληνική Λύση, γιατί αυτό συγκρίνουμε.
0: Και θα μείνει η χώρα κυβέρνητη.
2: 4,5% δούμε το αποτέλεσμα. Μην βιάζεστε, υπάρχουν οι χρήσιμοι
0: λίθοι. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει.
2: Υπάρχουν
0: οι χρήσιμοι. Θα γίνει την επόμενη μέρα στην
2: Ελλάδα. Να σου πω, έχετε δει ποιοι είναι στο Τσίπρα δίπλα? Τσακατάρης, Μαρατζίδης, παιδιά του Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί. Οι κλακαδόροι και χειροκροτητές του Μητσοτάκη, ο Μαρατζίδης, ο Σακατάρης, αυτά τα παιδιά που λένε ναι, ναι, ναι, στη συνεργασία, είναι με τον Τσίπρα. Δεν θα χρειαστεί, θα συνεργαστεί ο Τσίπρας μαζί τους ή ο κ. Ανδρουλάκης. Αν και με τον κ. Ανδρουλάκη.
0: Με ποιον θα συνεργαστεί, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα?
2: Γιατί, αν δείτε τι λέει, έλεγε ο Βενιζέλο για τον Σαμαρά και ο Σαμαρά για τον Βενιζέλο πριν τις εκλογές. Θυμάστε, τι το συζητάμε τώρα, θυμάστε καλύτερα από μένα το που να σου κάνω μάθημα γι' αυτό. Λένε τώρα, μετά θα τα γυρίσουν ντουμπα έτσι κι αλλιώς και οι δυο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήδη, αν δείτε τα νομοσχέδια που ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο 37% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάντως, με την ίδια λογική και εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: 4,5% ψήφισαμε.
0: Τώρα τον πυροβολείτε, μετά
2: σας
0: θα μπορούσατε.
2: Σας λέω, 4,5% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσαμε, και αυτό σημαίνει ότι διαφωνούμε με την πολιτική της. Πώς θα ψηφίσω εγώ ή πώς θα συνεργαστώ αφού διαφωνώ με την πολιτική της. Δηλαδή, στο χθεσινό νομοσχέδιο που φέρανε για τις τράπεζες και τα funds, εγώ διαφωνώ κάθετα. Είπα ναι, αλλά διαφωνώ με την προοπτική τους. Γιατί είναι κλασικός απατεωνισμός αυτό που κάνανε.
0: Γιατί το λέτε?
2: Γιατί αν δεν φέραν την εφαρμογή τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, όποιος προσέφευγε στα δικαστήρια από αυτούς θα παίρνει όλο το ποσό μαζί με τους στόχους πίσω. Όλο. Και για να προλάβουν αυτό έφεραν τη διάταξη, έφεραν τον νόμο και λένε κανένα καλό. Δεν κάνανε κανένα καλό. Καταρχάς εξαιρούν κόσμο. Βγάζουν απ' έξω κόσμο. Όπως με τις 120 δόσεις που λέμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ένας άνθρωπος κοστάει 100 χιλιάρικα. Έτσι. Δεν μπορεί να τα δώσει. Δεν θέλει, δεν μπορεί. Έχει χάσει τη δουλειά του, έχει προβλήματα οικονομικά. Κάνε του 120 δόσεις, 120. Διέγραψε του προς αυξήσεις και τα λοιπά. Αυτά είναι, να σου το πω διαφορετικά. Το πω. Είναι σαν να έχει προστάτη πάνω από το κεφάλι σου. Ένα κάτσο τύρανο. Χρωστά 100 ευρώ και δεν γίνουν 400, κύριε Χατζηνικολάου. Στο κράτος χρωστάω 100 ευρώ. Δεν μπορώ να τα πληρώσω γιατί υπάρχει πτώχευση. Και γίνεται 400 με προσαυξίες. Για ποιο λόγο, πείτε μου το λόγο. Όταν το κράτος μου χρωστάει όμως δεν μου δίνει 400, μου δίνει 100.
0: Ακρίβεια. Τι διαφορετικό κομίζει η ελληνική λύση σε σχέση με αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση? Μη μου πείτε κι εσείς, όπως λένε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το ΦΠΑ. Μόνο με το ΦΠΑ μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας.
2: Δεν λύνεται, μάλλον δεν θεραπεύεται, έτσι. Απλά επιλύεται λίγο. Και θα πω το εξής. Ναι, ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, είναι ένα θέμα. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος του σούπερ μάρκετ, ο Πεταλάς λέγεται, είπε ότι θα μετακυληθεί. Αλλά ο άνθρωπος από το σούπερ μάρκετ λέει θα μετακυληθεί η μείωση του ΦΠΑ. Γιατί το λένε αυτό? Εγώ θα πω την αλήθεια, γιατί δεν κοροϊδεύω κανέναν. Θέλω να είμαι έντιμος απέναντι και απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί υπάρχουν οι τριγωνικές σχέσεις. Τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν το προϊόν αυτό με ένα ευρώ. Το πουλάνε ένα 10. Χαμηλό κέρδος. Έχουν 0,5 ή 5.
0: Μεσολαβούν όμως άλλες εταιρείες.
2: Ακριβώς. Οι εταιρείες τροφίμων.
0: Η διαδρομή από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ.
2: Κυρίως οι εταιρείες τροφίμων που το 40% μία εταιρεία το ελέγχει, η βιομηχανία τροφίμων, και το 75% τέσσερις μεγάλες εταιρείες. Αυτές τι κάνουν? Τριγωνικές αλλαγές μεταξύ τους. Φουσκώνουν, μειώνουν, κάνουν, κατασκευάζουν τιμολόγια εξωτερικό κτλ. Offshore εταιρείες και τελειώνει η ιστορία εκεί.
0: Αυτά μπορεί να ελεγχθεί από το κράτος και με ποιο τρόπο?
2: Μπορεί. Flat tax 15% σε όλους. Αν βάλετε, κύριε Χατζηνικολάου, flat tax, οριζόντιο φόρο, για να το πω έτσι, να το καταλάβουν έτσι, σε όλους, από το μικρομεσαίο, τον ιδιώτη κτλ. Κέρδη, φορολογώ μόνο αυτό, το 15%. Να κάνω τον πολίτη να αισθανθεί ότι πρέπει να έχει φορολογική συνείδηση.
0: Δεν θα μειωθούν τα έσοδα?
2: Όχι, καταθέσαμε μια μελέτη στον Πρωθυπουργό και προχθές την έδωσα ξανά. Που αυξάνεται το ΑΕΠ μας 2% κάθε χρόνο. Με αυτήν την επιλογή είμαστε οι μόνοι που το λέμε. Με μελέτη, όχι αφηρημένα. Πήραμε τον ΙΟΒΕ, πήραμε διάφορους φορείς και ο κύριος, γιατί έχω έναν εξαίρετο οικονομολόγο. Και τον ξέρουν όλοι στη Βουλή.
0: Τον κύριο Βιλιάρδο, λέει.
2: Μπράβο. Και τον κύριο Φωτόπουλο, το φοροτεχνικό. Εξαιρετική στα οικονομικά, το λένε. Όλοι οι υπουργοί μου λένε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που υπάρχει στη Βουλή. Και κάναμε τη μελέτη μαζί με εμπειρογνώμονες. 2% αύξηση του ΑΕΠ μόνο από αυτή την επιλογή. Και τελειώνει η φοροδιαφυγή. Και τελειώνει το κυνήγι. Γι' αυτό είπα εγώ. Δεν θα καταργήσω την εφορία. Την οτροπία τη εφορία να κυνηγάει τον πολίτη. Δείτε εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, το φραδό. Ξέρετε τι είναι αυτό εδώ. Έχει μικρά γράμματα βέβαια. Έστειλαν επιστολή από την εφορία σε έναν άνθρωπο γιατί λέει βρήκανε κατάθεση 10 ευρώ και είναι μαύρο χρήμα. Πάρτε το. Μου το στείλανε σήμερα το πρωί. Για 10 ευρώ γελάτε. Του στείλανε μήνυμα να πάει στην εφορία να πει γιατί μπήκε τα 10 ευρώ αυτά.
0: Προφανώς αυτό είναι με AI. Αυτό είναι.
2: Όχι, πραγματικό γεγονός
0: είναι. Κάποια εφαρμογή.
2: Όχι, καταγγελία ανθρώπου είναι αυτή, σας λέω. Μου την έκανε καταγγελία. Φορολογούμενος. Και πού?
0: Όχι, θέλω να πω η επιστολή.
2: Στο φοροτεχνικό. Όχι. Κανονική επιστολή είναι. Ο φοροτεχνικός, ο κ. Φωτόπουλος, μου την έδωσε το μεσημέρι και μου λέει πάνω στον κ. Χατζηνικολάου, γιατί μιλάμε για απίστευτους τύπους. Γι' αυτό και λέω, αν δείτε το φορολογικό κώδικα της Ελλάδος, κ. Χατζηνικολάου, ξέρετε πώς το μήνε. 50.000 σελίδες. Κανείς δεν ξέρει πώς είναι. Και εγώ τι λέω. Οριζόντιο φόρο και τελειώνω. Ούτε ψάξε αυτό, ούτε λογιστές, ούτε τίποτα. Και τελειώνει το πρόβλημα. Το λύνεις. Και είπα κάτι για τα χρήματα που είναι εκτός τραπεζικού συστήματος. Αυτό που λένε κάποιοι μαύρα λεφτά δεν είναι μαύρα λεφτά, εκτός τραπεζικού συστήματος. Κάποιοι έχουν σπίτι γιατί φοβούνται, ρε παιδί μου, 10 ή 20 χιλιάρικα. Αυτά να επιστρέψουν στις τράπεζες. Σε μια κρατική τράπεζα όμως, όχι στις ιδιωτικές. Σε κρατική τράπεζα. Να είναι η μαγιά για τους μικρομεσαίους, για τα δάνεια που δεν έχουν πάρει ποτέ οι μικρομεσαίοι και υπερφορολογούνται. Και αυτά τα λεφτά μπορούν να γίνουν μαγιά για την ανάπτυξη της χώρας. Και είναι, ξέρετε πόσα λεφτά, 40 με 50 δις. Ο κ. Στουράρος το είπε.

0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα. Οι δύο τους κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημελήματος, ενώ το τριμελές πλημελιοδικείο αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα. Έτσι, το δικαστήριο τους παρέπεμψε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών. Μετά από μια πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο πίστηκε ότι αποδείχθηκε πως το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτόπων, όπως έχει επισημάνει και η Αθανασία Ρέπα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς, αναμένεται η ανακοίνωση των ποινών. Την αποτροπή νέων καθυστερήσεων στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών ζητάμε ανακοίνωση του Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, απαιτώντας την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας απέναντι σε οποιονδήποτε δικονομικό ελιγμό. Παράλληλα, οι συγγενείς καλούν το δικαστήριο να προχωρήσει στην άμεση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υπογραμμίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην αίθουσα είναι ακλόνητα. Θύμα φάρσας των γνωστών Ρώσων Φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος συνομίλησε μαζί τους μέσω τηλεδιάσκεψης, νομίζοντας ότι πρόκειται για Ουκρανούς αξιωματούχους. Η εν λόγω φάρσα είχε ως συνέπεια να προχωρήσει σε ευαίσθητες αναφορές του για την εμπιστευτική αποστολή του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Κίεβο, καθώς και οι έντονες προειδοποιήσεις του για τις πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα είχε ένα πολεμικό επεισόδιο κοντά στα ελληνικά νησιά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Στην εφαρμογή τέθηκε το νέο μισθολογικό πλαίσιο για την ανώτατη ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας, το οποίο συνδέει τις αποδοχές των αρχιερέων με το ανώτατο όριο αμοιβών του δημοσίου τομέα. Η μεταρρύθμιση αυτή καθιερώνει τον υπολογισμό των μισθών τους ως ποσοστό επί των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα όλη μέρα. Αναρωτιέμαι πάρα πολλές φορές πώς μπορεί ένας άνθρωπος την ώρα που οδηγάει και καπνίζει να πετάει καλοκαιριάτικα το τσιγάρο από το παράθυρο. Την ώρα κιόλας που βρίσκεται σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχει βουνό. Δηλαδή, στο σημείο που υπάρχουν χωράφια, αγροτεμάχια καλλιεργημένα ή και μη καλλιεργημένα, στο σημείο που υπάρχουν αγριόχορτα, στο σημείο που υπάρχουν υλικά τα οποία μπορεί να πάρουν φωτιά από αυτό το τσιγάρο. Δηλαδή τόσο δύσκολο σου είναι, ρε αδερφέ, εσύ που καπνίζεις μέσα στα μάξι και ταξιδεύεις, να έχεις ένα μπουκαλάκι νερό και μόλις τελειώσεις το κάπνισμά σου να το ρίξεις μέσα στο μπουκαλάκι το τσιγάρο σου. Είναι σαν να πετάει τσιγάρο σε βενζινάδικο. Γιατί στο ωραιόκαστρο η φωτιά αποδεικνύεται τελικά το ότι πήρε ξεκίνησε από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος στο παράθυρο. Και το έχω ζήσει και δόξα τω Θεώ έχω μάρτυρες και δεν ήμουν μόνος στο αυτοκίνητο, γιατί δεν θα με πιστεύατε. Πηγαίναμε στη Χαλκιδική, στις στροφές της Χαλκιδικής που είναι γεμάτο δέντρα. Άνθρωπος μπροστά στο αυτοκίνητο, στο μπροστινό αυτοκίνητο, πετάει καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς το τσιγάρο από το παράθυρο, σκάει το τσιγάρο κάτω στο πάτωμα, βγάζει σπίθες. Γιατί ξέρεις, όταν σκάει το τσιγάρο βγάζει έτσι σαν σπίθες κάτι απ' την κάφτρα και φεύγει στο πλάι του δρόμου. Το έχω δει ζωντανά μπροστά μου να το κάνει ο άλλος. Καλά, κόρνες, παίξαμε φώτα, γύρνα μάζεις το τσιγάρο σου, πάνε πάρε τώρα και κάνει εκεί πέρα να δεις, κάτσε εκεί 2 ώρες. Σταμάτησε ο άνθρωπος, ζήτησε και συγγνώμη και γύρισε και πήγε εκεί πέρα. Εννοείται. Το θέμα είναι δεν σκέφτεσαι. Δηλαδή πόσο μυαλό έχεις για να πετάξεις εκείνο το σημείο το τσιγάρο το παράθυρο και γενικά πόσο μυαλό έχεις για να πετάς τσιγάρα από τα παράθυρα. Πάρε ένα μπουκαλάκι νερό και ρίξ' το μέσα, απλά είναι τα πράγματα και δεν κινδυνεύει κανένας, δηλαδή τα απλά. Τι είστε, μωρά είστε. Μα είναι φοβερό. Πόσο ανεύθυνος μπορεί να είναι ένας πολίτης, είναι φοβερό. Τι σου ζητήσαμε, ρε μεγάλε, να μην πετάς το τσιγάρο το παράθυρο, δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Δεν έχεις το μυαλό να καταλάβεις ότι θα πάρει φωτιά, κάει και ένας άνθρωπος με το παιδί του. Δεν σου καίγεται καρφάκι? Κάει και ένας άνθρωπος με το παιδί του στη λιτή. Γιατί κάποιος ανεύθυνος πέταξε το τσιγάρο το παράθυρο και θα βρεθεί ο ανεύθυνος. Και για μένα ο παραδειγματισμός πρέπει να είναι σκληρός σε αυτή τη χώρα. Αυτό συζητούσαμε και χθες το βράδυ. Αν δεν υπάρχει για κάποια αδικήματα σκληρή τιμωρία, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει εξυγίανση, πειθαρχία ή οργάνωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν έτη 2026 να παρακαλάμε τώρα τον Έλληνα και τον οποιοδήποτε ζει ή έρχεται σε αυτή τη χώρα να μην πετάει το τσιγάρο το παράθυρο και το συζητάμε ακόμα. Και εσείς μου λέτε μετά έχετε άποψη. Πώς να συζητήσω εγώ με έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να αποδεχθεί το αυτονόητο, που δεν μπορεί να καταλάβει? Μη πετάς το τσιγάρο το παράθυρο. Πόσες φορές το έχουμε πει? Πόσες φορές έχουμε ανεβάσει άρθρα? Πόσες φορές το λέει γενικά η κοινωνία, όχι μόνο εμείς? Δηλαδή είναι ανίκητος ο μακάκας στην Ελλάδα. Είναι ανίκητος. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, όλα στα τέτοια του. Οδηγάει εκεί μαγιά, κλανιά και εξάτμιση. Την έχει δει να πούμε πλανητάρχης. Και πετάει το τσιγάρο το παράθυρο.
θα καίγεται, θα κλαίγεται. Δεν την παλεύετε καθόλου. Και όχι τίποτα, άλλοι το κάνουν και μπροστά στα παιδιά τους και παίρνουν παράδειγμα τα παιδιά τους. Θα συζητάμε δηλαδή τώρα άλλα 35-40 χρόνια για τα δεδομένα. Εγώ από τη στιγμή που έχω υπάρξει σε αυτό το πλανήτη θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούει από διάφορους να λένε «Μην πετάτε τα τσιγάρα από τα παράθυρα! Μην πετάτε τα τσιγάρα από τα παράθυρα!» Από μωρό όταν ήμουνα το θυμάμαι να το λένε. Και ακόμα σήμερα κάποιοι πετάνε τα τσιγάρα από τα παράθυρα. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Και εσείς μου λέτε να βάλουμε μυαλό. Τι μυαλό να βάλουμε εδώ, Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει το απλό. Ότι θα καούμε ζωντανή καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς. Το απλό δεν μπορεί να καταλάβει. Πού να του εξηγήσεις τώρα και τα υπόλοιπα. Πού. Και μετά με λέτε μη βρίζεις, μη κάνεις, μη ράνεις. Πώς να μη βρίσω, πώς να μη φωνάξω. Όταν ο άλλος είναι τελείως χαϊβάνι. Και όχι τίποτα, την πληρώνουν και οι υπόλοιποι. Την πληρώνει και ο νοικοκύρης, την πληρώνει και αυτός που είναι πειθαρχημένος, την πληρώνει και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάνει τίποτα. Παραδειγματική τιμωρία. Σκληρή τιμωρία. Νομίζω μόνο έτσι θα γλιτώσουμε. Σε ποια χώρα, μωρέ, τους κόβουνε τα χέρια όταν κλέβουνε.

Στη Σαουδική Αραβία, μου λέει ο άλλος. Εντάξει, σε κάποια από αυτές τις χώρες. Είτε είναι στην Ιγυρία, στη Βόρεια Νιγηρία, είτε είναι στην Ιεμένη, στο Σουδάν ή στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία. Κλέβει ο άλλος, του κόβουνε το χέρι. Και μαντέψτε τι γίνεται. Δεν κλέβει κανένας, ξέρετε γιατί δεν κλέβουνε. Γιατί φοβούνται μην τους κόψουν τα χέρια. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τιμωρία για κανέναν. Για τίποτα. Καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Και πρώτα απ' όλα η πολιτική της κυβέρνησης. Που όλοι ξαφνικά βγαίνουν αθώοι για ό,τι κάνουνε. Αν υπήρχε σκληρός παραδειγματισμός, θα σφίγγανε τα Grover. Δεν θα ήτανε τόσο άνετοι. Μόνο έτσι πιστεύω θα σωθεί η Ελλάδα. Με σκληρό παραδειγματισμό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς, πρέπει να τιμωρηθούν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, όχι, μη με λες φασίστα. Δεν είμαι φασίστας. Εγώ σου δίνω τη λύση. Για να μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει και να σωθεί, πρέπει να υπάρξει σκληρός παραδειγματισμός. Πρέπει να υπάρξει σκληρή τιμωρία για όσους παρανομούν και για όσους δεν σέβονται το διπλανό τους. Μόνο έτσι θα βάλετε μυαλό. Μόνο έτσι θα βάλετε μυαλό.

0: για ηθική δεν θα μιλήσουμε. Άστο. Στην Ελλάδα έχει χαθεί κάθε αξιοπρέπεια, έχει χαθεί κάθε ηθική, έχει χαθεί κάθε σεβασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν βλέπεις την Καριστιανού. Θα πούμε και για αυτήν, θα πούμε και για τον Ασλανίδη, θα πούμε και για τα Τέμπη, θα πούμε και για την Κωνσταντοπούλου που δεν πήγε στη δίκη προχθές. Χθες δεν πρόλαβα να το σχολιάσω. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ξύπνησε ο άλλος εντωμεταξύ. Πόσα χρόνια μιλάμε εδώ για τη Θράκη. Πόσα χρόνια θα πούμε για τη Θράκη. Έλα, έλα, το πάρουμε ένα-ένα. Δεν χρειάζεται. Βάλε το ηχητικό με τον Ασλανίδη να ξεκινήσουμε. Βάλε τον Ασλανίδη από τα Τέμπη που έχει αγανακτήσει ο άνθρωπος. Και αυτός και οι υπόλοιποι συγγενείς. Πηγαίνουν στις δίκες. Τρέχουν 400 χιλιόμετρα ο ένας, 800 ο άλλος. Για να πηγαίνουν στις 2,5 ώρα σπίτι τους εισαγγελείς και οι δικαστές. Και περιμένουν και 2,5 ώρες την Κωνσταντοπούλου να πάει να μιλήσει. Δώσ' τον Ασλανίδη, δώσ' τον.
1: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12.30, ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Και βγήκε ο κύριος αυτός και είπε ότι δεν έχει συνήγορο. Παρενέβησα στη δίκη, ζήτησα τη...

ματώνει, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονήσουμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη. Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα. Εδώ πέρα η πρόεδρος μου είπε ότι δεν θα ξαναγίνει. Το απαιτώ να μην ξαναγίνει. Άρχισαν να φεύγουν οι περισσότεροι γονείς από τις προηγούμενες δικάσεις μόνο και μόνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Για αυτή την κοροϊδία. Σε λίγο δεν θα είναι κανένας μέσα στην αίθουσα. Πήρα την οικογένειά μου και την κυρία Καρασάβα που έχασε και αυτή το γιο της και φεύγουμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για αυτή την κοροϊδία και για αυτή την παροδία που συνεχίζεται εκεί μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Μήπως παίζει το παιχνίδι του συστήματος η κυρία Κωνσταντοπούλου? Είναι δυνατόν να μην σέβεται αυτούς τους συγγενείς και να καθυστερεί? Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην αγανακτήσουν όταν πηγαίνουν κάθε φορά εκεί πέρα και εμφανίζονται διαφορετικά εμπόδια? Σου λέει γίνεται εγώ κάθε φορά να τρέχω 400 χιλιόμετρα με δικά μου προσωπικά έξοδα για να δικαιωθώ και να έχω μια Κωνσταντοπούλου η οποία δεν ξύπνησε, δεν ξέρω κι εγώ που ήταν και δεν πήγε εκεί πέρα και άρχισε 2,5 ώρες. Μήπως προσπαθούν να αποθαρρύνουν τους παθόντες? Μήπως προσπαθούν να τους βγάλουν την πίστη που λέει και ο λαός για να αγανακτήσουν και να μην ξαναπάνε στα δικαστήρια? Μήπως προσπαθούν να τους σπάσουν τα νεύρα όλοι μαζί οι συστημικοί? Γιατί ο καθένας παίζει το ρόλο του σε αυτή τη σκακέρα. Και στην τελική πόσοι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν? Πόσοι θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι σε όλο αυτό και να φάνε τη ζωή τους μέσα στα δικαστήρια? Γιατί θα φάνε τη ζωή τους μέσα στα δικαστήρια για να βρουν δικαίωση. Σε άλλες περιπτώσεις δικαιώνονται σε 1-2 μέρες. Εδώ θα θέλει να κρατήσει 15 χρόνια αυτή η δίκη. Γιατί? Γιατί αυτό εξυπηρετεί την εξουσία, φίλοι μου. Και έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Πολλά. Και καλά είπε, μακριά τα κόμματα, μακριά η πολιτική, μακριά όλα αυτά. Εδώ είναι η δίκη για τα Τέμπη, δεν είναι ούτε η δίκη για την Κωνσταντοπούλου, ούτε για την Πλεύση Ελευθερίας, ούτε για την Καριστιανού με τις υποκρισίες. Δεν είναι για όλους αυτούς αυτό. Που από ό,τι φαίνεται στην τελευταία δίκη δεν πήγε κιόλας η Καριστιανού. Πού να πάει? Είχε δουλειές, έπρεπε να υπογράψει για τα ακίνητα. Θα τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, επειδή ανέφερα τη Θράκη και μου στέλνουν τώρα οι Θρακιώτες οι φίλοι μου, τα χαιρετίσματά μου στους Θρακιώτες, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους Μακεδόνες. Μου στέλνουν μηνύματα. Ξύπνησε, λέει τώρα, μία κυρία για την Αλεξανδρούπολη. Μια αρθρογράφος. Όταν εδώ πέρα βγαίνουμε 10 χρόνια ολόκληρα με τον κύριο Αρβανίτη και σχολιάζουμε όλα αυτά που γίνονται στη Θράκη, εσείς πετάτε χαρταετό? Πετάτε χαρταετό έτσι όπως σας το λέω? Με τον Νίκο Αρβανίτη, τον δημοσιογράφο που είναι μόνος του εκεί και παλεύει και τον κυνηγάνε Τούρκοι και προξενία. Εδώ και πόσα χρόνια εξηγούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο είναι το σχέδιο. Εδώ και τόσα χρόνια λέμε ότι περνάνε όπλα. Εδώ και τόσα χρόνια λέμε ότι μιλάνε για τουρκικές μειονότητες ενώ είναι Έλληνες μουσουλμάνοι στην περιοχή. Και κανένας δεν μιλάει και το βιολί του Τιτανικού παίζει. Και διεκδικούνε. Όταν λέγαμε για τους ημάμιδες, όταν λέγαμε για όλους αυτούς εκεί πέρα, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν κατεβάσει το κάθε κόμμα από 2 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Που αυτοί οι βουλευτές δεν είναι τυχαίοι, έχουν επαφές εκεί πέρα πάνω. Λειτουργούν σαν δούριος ύπος. Και ξυπνήσατε τώρα εσείς να μου γράψετε εδώ πέρα στα αρθράκια σας και στις τηλεορασίτσες σας ότι αποκαλύψατε ότι υπάρχει πρόβλημα στη Θράκη. Όταν εμείς φωνάζαμε ότι ερημοποιείται η Θράκη, εσείς δεν μιλούσατε, δεν βγάζατε άχνα, κοιμισμένοι, κοιμισμένοι, που πάτε να μας το παίξετε και πρωτοπόροι για άλλη μια φορά, δεν έχετε ιδέα. Καθίστε και ακούστε τις εκπομπές που έχουμε κάνει, μπας και μάθετε τίποτα. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται με τα τζαμιά, μπας και καταλάβετε τι γίνεται με τους ομίλους, με τα συμφέροντα, με τη Ζηράτ Μπανκ, με τα δάνεια και με όλα όσα έχουμε αναλύσει. Που δεν τρέπεστε κιόλας να γράψετε τη λέξη αποκάλυψη. Και αποκάλυψη, βρε. Ο λαός τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Εσείς δεν τα ξέρετε. Γιατί όλη μέρα είστε στο κολονάκι και τρώτε και πίνετε και καπνίζετε. Εν τω μεταξύ, χθες μου στείλανε μηνύματα. Συγκέντρωση, λέει, έξω από το Ιπποκράτιο. Μαζεύτηκαν, λέει, φορούσανε κάτι μπλούζες, δεν σας φοβόμαστε. Τι ήταν, κι άλλο gay pride.
Και άλλο Gay Pride και ήταν, λέει, εκεί πέρα και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Και κάποιοι άλλοι νεοδημοκράτες. Πάλι Gay Pride είχαμε, τι είχαμε. Πόσα Gay Pride θα γίνουν σε ένα μήνα, ρε φίλε. Κάνανε μήπως και ποδήλατο γυμνή. Μαζεύτηκαν εκεί, βάλανε μπλουζάκια. Υπήρξε κοινή γραμμή για άλλη μια φορά. Τι πρόβλημα υπάρχει με τον Gay Pride, δεν κατάλαβα, αφού ψηφίζεται υπέρ των ομοφυλόφιλων νεοδημοκράτες. Και αν δεν ήταν Gay Pride, αυτό τι ήταν. Είδα και το Ψωμιάδη. Ο Ψωμιάδης τι κάνει. Μία πάει στην Καριστιανού. Μία πάει εκεί πέρα αγκαλιά με τον Κυρανάκη. Μία ντύνεται ζωρό. Μία τον βλέπουμε στα πανηγύρια να τραγουδάει. Για τα πανηγύρια είστε. Για τα πανηγύρια είστε. Τι κατάτια είναι αυτή. Τι προσπαθείτε να κάνετε, να αναστήσετε τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει ποσοστό που μου βγάζουν οι δημοσκοπήσεις στο Μέγκα ότι έχει 30%. 30% πού έχει. Στα υπόγεια. Είστε σοβαροί, δεν τρέπεστε καθόλου. Μου βγάζετε ότι έχει 8% η Καριστιανού. Ενώ ο κόσμος ξέρει ότι η εταιρεία της έχει όχι ένα, 4 ακίνητα. Η εταιρεία αυτή που ήταν 50-50 με τον σύντροφό της, τον Μωυσίδη, που από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα στα άρθρα είχαν κεφάλαιο 300.000 ευρώ και πήγανε και χτυπήσανε σπίτι από εισπρακτική εταιρεία η οποία του είχε πάρει από έναν εργαζόμενο το σπίτι και το πήρανε και κάτω από την αντικειμενική αξία με αυτή την εταιρεία. Από φαντ το πήρανε το σπίτι η Καριστιανού, η οποία ήταν διαχειρίστρια και μας λέει ότι δεν γνώριζε και ότι δεν θυμάται ότι συνέβη αυτό το πράγμα 7 μήνες μετά από το έγκλημα των Τεμπών. Έψαξα λοιπόν και βρήκα, φίλοι μου, ότι η εταιρεία αυτή έχει άλλα κίνητα. Δεν έχει μόνο αυτό. Έχει ένα οικόπεδο με ισόγειο κτίσμα, επαγγελματική στέγη και κατοικία στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ερμούπολης, στη Σύρο, στις Κυκλάδες. Ένα κίνητο είναι αυτό. Έχει μια μονοκατοικία Καριστιανού, η εταιρεία. Μια μονοκατοικία ισογείου στον οικισμό Σταυρονικήτα Σάνης Χαλκιδικής, στο Σάνι. 270 μέτρα από τη θάλασσα, στο Σάνι, το δεύτερο ακίνητο. Τρίτο ακίνητο, μια διόροφη μονοκατοικία στην οδό Στεφάνου, στην περιοχή Άνω Σύρου Κυκλάδων. Αναρτημένα είναι στο διαδίκτυο. Αναρτημένα τα έχουν, στα άρθρα μέσα είναι. Στις ζούγκλες και στους Αμαζόνιους. Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Ιουλιανού 77. Γράφει εδώ πέρα. Στο διαδίκτυο αναρτημένα. Άμα θέλετε να κινηθείτε νομικά απέναντι σε κάποιον, θα κινηθείτε σε αυτούς. Εγώ έχω πηγή. Έχω την πηγή μου. Καταλάβατε. Ακόμα δεν μπήκε στην πολιτική η Καριστιανού. Αποκαλύπτεται το ότι έχει μια εταιρεία με 4 ακίνητα. Και το ένα από αυτά, για τα υπόλοιπα θα δούμε από πού τα πήρε. Το ένα από αυτά το πήρε από εισπρακτική εταιρεία. Από φαντ. Κοράκι, κανονικό. Μπήκε στο ρόλο, σου λέει εδώ είμαστε. Ρε τι τρέλα κουβαλάτε. Κάθε μέρα που περνάει και χειρότερο γίνεται. Και κάθε μέρα που περνάει έρχεστε και στα λόγια μου. Γιατί εγώ τι έλεγα, ότι φοράει μάσκα. Εγώ τι έλεγα, ότι με έχει παίξει πισόπλατη μαχαιριά. Εγώ τι έλεγα, ότι την πίστεψα και φάγα τα μούτρα μου, γιατί τελικά είναι ακριβώς το αντίθετο. Εγώ τι έλεγα, ότι έχει πνιγεί στην αλαζονία και ότι δεν έχουν πρόγραμμα και ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Αυτό έλεγα. Και μου τα κάνατε ανανάδες. Παρορμητική, ευκολόπιστη ψηφοφόρη. Ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το πρόγραμμα. Πώς θα τιμωρήσει τους ενόχους των Τεμπών. Πώς θα βοηθήσει την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη διαφθορά, πώς. Που την καλώ εδώ να βγει στον αέρα και δεν έρχεται. Και αυτήν και τον Αυγερινό και τις Πούλιες και όλους. Που βγαίνει μια μέρα μας λέει για τη γενοκτονία, μια μέρα για τις αμβλώσεις, μια μέρα για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και για τους σοφούς. Ποιους σοφούς.
Μοιάζει σαν να μην έχει επαφή με το περιβάλλον ο άνθρωπος αυτός. Κι άντε εγώ είμαι τρελός και παλαβός και έχω κόλλημα. Έχω κόλλημα γιατί μου είπε ψέματα. Και γιατί μου το έπαιξε φίρμα. Ενώ στην αρχή έβγαινε σαν ακροάτρια και τώρα την έχει δει να πούμε κυρία Καρδινάλε. Ο Κοκοτσάκης βγαίνει και λέει που είναι, ήταν στέλεχος του κόμματος μέχρι προχθές. Ο πραγματογνώμονας που έγινε πυρήνας στην Κρήτη και μάζευε ψηφοφόρους. Βγαίνει και λέει πως το εγχείρημα ακολούθησε τελικά διαφορετικό δρόμο. Πως μετατράπηκε σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Ο Παπα-Νικολάου, ο πτέραρχος, αποχώρησε αφήνοντας εχμές κατά συγκεκριμένων προσώπων γύρω από το δίθεν κίνημα που δεν είναι κίνημα, είναι κόμμα. Ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης από τις Μοίρες, η Αγγελική Λενακάκη από το Τυμπάκι, τοπικά στελέχη που επίσης γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε καμία σχέση. Αλλιώς τα έλεγε και αλλιώς τα λέει. Άλλα προτείνει και άλλα κάνει. Και μας λέει ότι δεν το θυμάται. Γιατί μας έχει περάσει, ρε. Δεν νοείται διαχειριστής εταιρείας να λέει ότι δεν θυμάμαι ή δεν γνωρίζω ή δεν ήξερα ότι αγοράστηκε ένα ακίνητο από πληστηριασμό από εισπρακτική εταιρεία. Δεν γίνεται, δηλαδή ξεφτιλίζεται. Μήπως να την κοιτάξετε λίγο, μήπως να την πάτε κάπου να την εξετάσουνε. Τι νομίζει, ότι δεν ξέρει ο ελληνικός λαός τι πάει να πει διαχειριστής και ότι μπορεί να λέει έτσι ψέματα, με τόση άνεση να λέει ψέματα? Δεν είμαστε χαζοί ούτε ηλίθιοι. Προφανώς και ήξερες. Και προφανώς, όπως είπε και ο Βρονιμάκης, υπήρξε υπερασπιστική γραμμή για να τα ρίξετε όλα στο Μωυσίδη. Και ρωτάω εγώ, κύριε Μωυσίδη, πλαστογραφείτε χωρίς να γνωρίζει ο συνέτερός σας? Γιατί αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, να το γνωρίζουμε. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή από το να αγοράζεις κατασκευμένα των τραπεζών. Δεν υπάρχει. Να έχουν πάρει από ένα φτωχό άνθρωπο με κατάσχεση το σπίτι. Δηλαδή θυμάστε εκείνο τον 80χρονο στη Χαλκιδική, ο οποίος με το καροτσάκι του το βγάλανε στο μπαλκόνι οι αστυνομικοί με τις εισπρακτικές και τους τραπεζίτες. Το θυμάστε εδώ στη Χαλκιδική, 80 χρονών, τον πήρανε μέσα από το σπίτι του με το καροτσάκι, ανάπηρος. Τον βγάλανε έξω στο μπαλκόνι, στην αυλή και κλειδώσανε την πόρτα και του είπανε το σπίτι το έχει αγοράσει κάποιος άλλος. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Πολιτική. Σκέψου, θα μπορούσε να είναι η Καριστιανού αυτή, που πήρε ένα σπίτι το οποίο το έχουν κατασχέσει. Δεν είναι φοβερό? Να σε πετάνε σένα έξω το σπίτι σου και να μαθαίνεις ότι το σπίτι σου το έχει πάρει η χύψη Καριστιανού. Θα τρελαθείς ή δεν θα τρελαθείς? Ότι το έχει πάρει ο χύψη Πάτσης, ο χύψη Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι ασχολούνται με κατασκευμένα των τραπεζών. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Αντί για να πολεμάνε αυτό το σύστημα φτωχοποίησης των Ελλήνων πολιτών, κοιτάνε να αρπάξουν ακίνητα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, σε άλλη παραλία. Τα παιχνιδάκια σας, τα μπογαλάκια σας, όλοι εσείς που είστε στουρνάρια και δεν καταλαβαίνετε τα αυτονόητα, και σε άλλη παραλία. Ας μείνουμε εδώ πέρα 10 άνθρωποι που καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Οι υπόλοιποι που είστε μόνο στο πληκτρολόγιο, δρόμο! Πάνε στην Τούνη! Πάνε στην Τούνη, πάνε στους τράπερς, πάνε σε αυτούς. Έλα, δρόμο, δρόμο, δρόμο, έφυγες. Αφού δεν σ' αρέσουν αυτά που λέω, δρόμο, έφυγες, εξαφανίστηκες. Αφού δεν σ' αρέσει η αλήθεια, πάνε να ακούς παραμύθια. Πάμε τώρα και στο Σαμαρά. Μας έχουν παρουσιάσει, ή πάνε άκου βασικά, πάνε άκου τι λέει ο Φρονιμάκης. Πάνε άκου, ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα. Άστος αιρέτη. Πάνε δες τι λέει ο Φρονιμάκης. Πάνε δες, πάνε άκου, αφού δεν έχεις ιδέα, δεν ασχολείσαι, τι μιλάς? Φου όλη μέρα είσαι στο χαρταετό. Πάτα Φρονιμάκης, ηχητικό, και άκου τι λέει ο άνθρωπος που είναι ιδρυτικό μέλος, κοιμισμένε, εκοιμισμένε. Μόνο να γράφεις και να μιλάς ξέρεις, τίποτα άλλο.
Δεν έχεις ιδέα, αφού δεν ξέρεις. Κάτσε ασχολήσου, άκου τι λένε τα ιδρυτικά μέλη και έλα να τα ξαναπούμε. Μας έχετε τρελάνει με την Καριστιανού και με το Σαμαρά και με τον Τσίπρα και θα σας σώσουνε. Άντε να δω ποιος θα σας πρωτοσώσει. Άντε να δω ποιος θα σας σώσει. Που θα γίνουν εκλογές και μετά από 4 μήνες πάλι θα κλαίγεστε. Και πάλι θα λέτε τι έγινε και δεν μας σώζουνε. Αφού δεν ακούς. Αφού δεν ακούς. Αφού δεν ακούς την εκπομπή, τι σχολιάζεις. Τράβα αλλού, τράβα στην τούνη. Να σου λέει τι ωραία που περνάει στο Ντουμπάι. Λοιπόν, ο Σαμαράς τώρα εδώ πέρα μας το παίζει και βαρύ πεπόνι. Έχει μαζέψει εκεί πέρα τη Σάρα και τη Μάρα, ό,τι ξέμεινε να πούμε έξω από τον πάγκο. Και μας λέει και αυτό στα δικά του. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ποιος είναι ο Σαμαράς. Δεν θα τα πω 100.000 φορές. Δεν θα τα πω 100.000 φορές. Είχε βγει τότε και ένας δικηγόρος με την κούπα του και τον πήγα μονότερμα και έκανε γαργάρες και μου έλεγε για τους αριστερούς και για τους δεξιούς και για τους μπλε και για τους κόκκινους. Δώσε το ηχητικό, δεν θα κάθομαι να τα λέω 100 φορές. Αφού έχουμε το ηχητικό, δώσε λίγο ποιος ήταν ο Σαμαράς. Βρες το και όταν το βρεις, στείλ το μου. Να το βάλω να παίξει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέω.

0: Άστο θα το βρω εγώ. Δώστε μου μισό λεπτό να το βρω. Δεν μπορεί να το βρει. Άστο θα το βρω εγώ. Αφού είναι τόσο δύσκολο να το βρει στο ηχητικό, θα το βρω εγώ. Τέτοια τρέλα. Δεν μπορεί να βρει ένα ηχητικό. Τόσο δύσκολο είναι δηλαδή να γράψει αυτό το πράγμα. Περίμενε, ας το βρω εγώ βρε τώρα. Δύο λεπτά δεν μπορείς να ασχοληθείς να πούμε. Έλα, ο κόσμος περιμένει να ακούσει τις αλήθειες, περίμενε. Ασχολούμαι μαζί σου. Έτοιμο το έχω, στόχο στείλει. Απ' την αρχή για να θυμηθούμε. Βάλτο βρε, βάλτο. Για να προχωρήσω και στα υπόλοιπα. Ας ποιος Μελετόπουλος τώρα βρε. Έλα βρε, βάλε εδώ τώρα. Φύγαμε.
1: Αρχικά δεν μπορεί κάποιος να είναι επιλεκτικά πατριώτης. Πρέπει να είναι ολοκληρωτικά πατριώτης. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι επιλεκτικά πατριώτης. Όποτε θέλει μιλάει, όποτε θέλει κάνει γαργάρες, όποτε θέλει βγαίνει, όποτε θέλει δεν βγαίνει.
2: Πού έκανε γαργάρες,
1: γιατί δεν γίνεται, να... Δεν σας διέκοψα, σας ακούω τόση ώρα, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Ναι, βέβαια, θα ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και μετά θα μου απαντήσετε. Όπως τόση ώρα σας σέβομαι, θέλω να με σεβαστείτε. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος υπέγραψε 2 Δεκεμβρίου του 1991 το έγγραφο της ΕΟΚ, όπως δείξαμε πριν, και τον κανονισμό 3567, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και Μακεδονίας. Ήταν ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία, και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στον κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων, και τα Σκόπια αναγράφονται και πάλι ως Μακεδονία, και πάλι υπέγραψε ο κύριος Σαμαράς. Επίσης, για να τα θυμόμαστε όλα, όταν ήταν πρωθυπουργός, 4 φορές συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Και κατά τη θητεία του είχαμε περίπου 3.000 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, σύμφωνα πάντα με το τότε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί δεν έκανε τότε ο Σαμαράς, που ήταν πρωθυπουργός, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια? Γιατί δεν βγήκε να μιλήσει για την Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο και όλα τα άλλα εθνικά μας προβλήματα? Και βγαίνει τώρα και μιλάει που δεν τον βάλανε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι συνένοχος και δεν πρέπει να το αμφισβητούμε αυτό το πράγμα. Και συνένοχος είναι και όποιος έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο είναι πνιγμένο στη διαφθορά, το οποίο συμμετέχει στο ξεπούλημα της Ελλάδας και για τα αεροδρόμια και για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τα λιμάνια, το οποίο εμπλέκεται και σε σκάνδαλα με μίζες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι εσείς που παίρνετε μέρος και υποστηρίζετε είτε το Σαμαρά είτε το Μητσοτάκη, παίζετε το παιχνίδι σας, φοράτε τη μάσκα σας, δεν είστε σε καμία περίπτωση πατριώτες. Αν ενδιαφερόσασταν πραγματικά για την Ελλάδα, δεν θα στηρίζατε αυτούς που μας κατέστρεψαν, αυτούς που μας καταχρέωσαν και αυτούς που κάνουν απάντα στις τράπεζες και στους ολιγάρχες, που πάνε και ψηφίζουν υπέρ των ομοφυλόφιλων, διαλύοντας όλες τις αξίες της πίστης μας. Συνένοχοι είναι, κύριε Κρανιδιώτη, και δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι. Και ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης και ο Καραμαλής και όλοι οι νεοδημοκράτες. Δεν γίνεται τώρα να βγαίνει ο Σαμαράς, ο οποίος έκοψε τη 13η και τη 14η σύνταξη με τον νόμο 4093, που κατέστρεψε τις ελληνικές τράπεζες το 2012, ψηφίζοντας το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων και ψηφίζοντας και τον αντιρατσιστικό νόμο του 2014, που είναι υπέρ της woke agenda, να μας λέει ότι είναι πατριώτης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης. Και αν πραγματικά θεωρείτε ότι είναι πατριώτης, θέλω να μου απαντήσετε. Για ποιο λόγο δεν μιλούσε τόσο καιρό για τον γκρέμισμα της οικονομίας της χώρας? Για ποιο λόγο δεν μιλούσε για τα οικονομικά εγκλήματα και τις γελίες αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας που αθωώνουν πολιτικούς απατεώνες και λαμόγια? Γιατί δεν μιλάει για τη ληστεία των κρατικών ταμείων? Γιατί θυμήθηκε τώρα να βγει και να μιλήσει? Τόσα χρόνια τι έκανε δηλαδή?
3: Να απαντήσει όμως.
0: Έλα, πιες το καφεδάκι σου, βρε κρανιδιώτη τώρα. Πιες το καφεδάκι σου, θες να δώσεις και απάντηση. Έλα τώρα. Τόσα χρόνια γαργάρες κάνει να πούμε ο Σαμαράς. Αβαβά τόσα χρόνια, όταν ήταν πρωθυπουργός συναντήσεις το ένα το άλλο. Άσε τώρα, παίζετε το παιχνίδι σας όλοι. Και βγαίνει εδώ πέρα το Μελετόπουλος και μας λέει ότι θα βγει αυτοδύναμος ο Σαμαράς. Μελετόπουλε, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Μπορεί να κάνεις όνειρα για την καρέκλα, αλλά σε βλέπω να μένεις με το σκαμπό. Με το σκαμπό θα μείνεις. Πάνε εκεί σε κάνα υπόγειο. Καλύτερα, φόρα καμιά στολή, καμιά μάσκα, χόρεψε κάνα τάγκο ή κάνα τσατσά, μπας και νιώσεις καλύτερα. Μπας και νιώσεις κάποιος. Γιατί δεν σε βλέπω να παίρνεις υπουργείο. Δεν σε βλέπω να παίρνεις καρέκλα. Άστο. Σαμαράς θα πατώσει. Και παλαιότερα τα ίδια λέγανε και δεν πήρε τίποτα. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπει. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπει, γιατί ο ελληνικός λαός θυμάται. Και εκτός Βουλής θα μείνετε κι εσείς 91 συμφεροντολόγοι που πουλήσατε τις απόψεις σας για να πάρετε μια θέση. Απλά πράγματα, έξω από τα δόντια. Κόντρα στο σύστημα. Κόντρα στην υποκρισία σας. Και γράφουν εδώ πέρα, θα πάρει, λέει, από τον πατριωτικό χώρο ο Σαμαράς ποσοστό. Από τον πατριωτικό χώρο, να μην σας πω τι θα πάρει ο Σαμαράς. Να μην σας πω τι θα πάρει από τον πατριωτικό χώρο. Και αυτές οι δημοσκοπήσεις και αυτά τα αρθράκια που γράφονται, επιπληρωμή αρθράκια, θα γράφουν οι ίδιοι νεοδημοκράτες, γιατί από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει ο Σαμαράς, από κανέναν άλλον. Μόνο από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει. Η Αγαπηδάκη θα μας πει που πήγανε τα 69 εκατομμύρια. 69 εκατομμύρια ευρώ. Θα μας απαντήσει για ποιο λόγο τα έδωσε στη UNICEF. Θα μας πείτε. Έχει περάσει ένας μήνας και αρνείται να απαντήσει. Ε, 22 μέρες έχουν περάσει και αρνείται να απαντήσει για τα 69 εκατομμύρια που λέει ότι έδωσε στη UNICEF. Και η UNICEF δεν έχει ιδέα. Αυτή το λέει. Και η UNICEF δεν έχει ιδέα για αυτά τα 69 εκατομμύρια. Πού είναι αυτά τα 69 εκατομμύρια, ρε παιδιά? Και ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη κιόλας ότι διακόπτει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την Παχιστάν. Αρκία. Και λέει θα συνεχίσει το φθινόπωρο και οι ασθενείς δεν θα κάνουνε. Θα μείνουν στον αέρα, αλλά δεν ενδιαφέρεστε για τους ασθενείς. Απαντήσεις θέλουμε και κανένας δεν απαντάει. Αλλά το μεγαλύτερο τους όπλο για να καταστρέψουν αυτόν τον υπέροχο λαό, αυτόν τον λαό, τον ιστορικό, είναι να μην μαθαίνουν στα παιδιά την ιστορία των προγόνων τους. Γι' αυτό καλώ όλους τους γονείς να ενημερωθούν, να διαβάσουν, να αποκτήσουν γνώση και να περάσουν στις νέες γενιές την αλήθεια για το τι πραγματικά έχει συμβεί, για το ποιοι πραγματικά είναι οι Έλληνες και για το πώς έχουν βρεθεί σε αυτή την ομοιρία. Για το ποιους έχουν κάθε μέρα μπροστά στην τηλεόραση να μιλάνε και να λαλάνε και να λένε κάτι χωρίς ουσία. Το άρθρο 398, ο νόμος 4619 του 2019, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, περιλαμβάνει μια ειδική διάταξη για την παράνομη αλληλεία από πλοία τρίτων χωρών. Ο Σαμαράς δεν το ξέρει αυτό? Ο Καραμαλής δεν το ξέρει? Αυτοί οι ποινικολόγοι, οι αναλυτές, οι ταξίαρχοι και οι αξιωματικοί που έχουν εκεί πέρα στήσει το παρεάκι τους, πας και πάρουν κανένα φράγκο, δεν τα ξέρουν αυτά και δεν τα λένε. Το άρθρο 398 είναι ξεκάθαρο. Κοκοτσάκης δεν το ξέρει. Κοκοτσάκης λέω, ο Κοτάκης. Ο κύριος Κοτάκης δεν το ξέρει αυτό το άρθρο? Λέει λοιπόν αυτό το άρθρο: όποιος ασκεί αλλιευτική δραστηριότητα με σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο που φέρει σημαία τρίτης χώρας χωρίς την προβλεπόμενη κατά τις οικίες διατάξεις άδεια της αρμόδιας αρχής εντός του Αιγαίου και των εσωτερικών υδάτων της ελληνικής επικράτειας τιμωρείται με φυλάκιση. Και πείτε μου εσείς τώρα, Κοτάκηδες, Σαμαράδες, Μελετόπουλοι, Μπαλτζόιδες και όλοι εσείς που έχετε μαζευτεί, για ποιο λόγο τα τουρκικά αλλιευτικά συνεχίζουν να ψαρεύουν μέσα στο Αιγαίο, μέσα στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο? Να βγει ο Σαμαράς και να μας πει ποιοι παρακολουθούσανε με το Predator, να βγει να μας πει τι σχέσεις έχει με την Ισραηλίτικη κοινότητα. Αφού θέλετε, όπως λέτε, να ρίξετε το Μητσοτάκι, να βγει να μιλήσει ο Καραμαλής για όλα αυτά που έχουν συμβεί τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Να βγει να μιλήσει ο Σαμαράς τι γινότανε όταν ήταν πρωθυπουργός. Δεν ξέρουνε, μια χαρά ξέρουνε. Κάνουνε τις πάπιες. Μπροστά στις κάμερες επαναστάτες και πίσω από τις κάμερες χορεύτριες. Χορεύουν το χορό της Νέας Δημοκρατίας. να βγούνε να πούνε ότι αυτή η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα συστημικά κόμματα όλοι μαζί ξεπουλάνε τη Θράκη. Όταν βγαίνει ο Ερντογάν και μιλάει για τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης και δεν υπάρχει αντίδραση, αύριο μεθαύριο θα διεκδικήσει ξανά. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι δήθεν ήρωες να πούνε ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Έλληνες και δεν υπάρχει τουρκική κοινότητα και δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα και το τουρκικό προξενείο, αν συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, θα το κλείσουμε. Αν το τουρκικό προξενείο στη Θράκη, το λέω έτσι απλά και ωραία, συνεχίσει να μην σέβεται την Ελλάδα, την εθνική κυριαρχία και τους Έλληνες πολίτες, θα φάει λουκέτο. Γιατί δεν βγαίνουν να το δηλώσουνε, φοβούνται που καθημερινά συλλαμβάνουν Τούρκους να προσπαθούν να περάσουν όπλα. Γιατί θέλουν να περάσουν όπλα, 50 όπλα πιάσανε σήμερα. Για ποιο λόγο να θέλουν να περάσουν 50 όπλα οι Τούρκοι? Μήπως σχεδιάζουν κάτι? Μήπως έχουν συγκεκριμένο στόχο? Δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Στον Εύρο, Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια. Και ο Έλληνας παίρνει την μπουλντόζα, τη φουλάρει με λουλούδια. Παίρνει τον εξκαφέα, φουλάρει τον κουβά μπροστά με τριαντάφυλλα και πάει και τα ρίχνει στη γογό τσαμπά. Αυτό ζούμε. Όλοι στον κόσμο τους. Και οι ψεύτες στα έδρανα και στις τηλεοράσεις. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε. Να υπάρχει μια φωνή που λέει την αλήθεια. Και όχι τίποτα, πέρα από τους Έλληνες, ανεχόμαστε και τους Κύπριους να λένε ψέματα. Είδα μια συνέντευξη εκεί πέρα ενός Κύπριου που έλεγε τις τρέλες του. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε για τα 300 εκατομμύρια. Βάλε να καταλάβει ο κόσμος πώς λένε ψέματα και κανένας δεν βγαίνει να τους καταδικάσει για αυτό το πράγμα. Να υπάρχει ποινή για τους πολιτικούς που λένε ψέματα. Κανονικά θα έπρεπε να τους έχει καλέσει ο εισαγγελέας και να τους λέει: έλα δωρε. Παράδειγμα, φέρνω τον Κύπριο τώρα που λέει αυτό το ψέμα. Έλα δωρε, Κύπριε. Σε ρώτησαν άμα πήγες να μεταφέρεις 300 εκατομμύρια και είπες ότι 300 εκατομμύρια χωράνε σε 40 κοντέινερ. Πού τα είδες αυτά τα πράγματα, ρε? Πού τα είδες αυτά τα έργα? Πού είσαι, στο Hollywood είσαι? Ένα κοντέινερ και δεν γεμίζει αυτά τα λεφτά. Και τελικά θα γίνει έρευνα για να δουν αν όντως πήγε να κάνει κάτι τέτοιο.
2: Πλάνο μισό δισεκατομμύριο μετρητά για να τα πάρετε σε άλλη χώρα. Δεν φορτώσατε ποτέ πάνω σε αεροπλάνο μισό δισεκατομμύριο μετρητά για να τα πάρετε σε άλλη χώρα.
3: Σιγά κάνοντας αστείο, είπα πέστε μου πόσα κοντέινερ θα πετούνται για να βάλεις 300 εκατομμύρια. Και μου είπαν έναν αριθμό 40 τόσα κοντέινερ για να μπορεί να βάλεις 300 εκατομμύρια.
2: Δεν φορτώσατε ποτέ πάνω σε αεροπλάνο μισό δισεκατομμύριο μετρητά για να τα πάρετε σε άλλη χώρα.
3: Σιγά κάνοντας αστείο, είπα πέστε μου πόσα κοντέινερ θα πετούνται για να βάλεις 300 εκατομμύρια. Και μου είπαν έναν αριθμό 40 τόσα κοντέινερ για να μπορεί να βάλεις 300 εκατομμύρια.
0: 300 εκατομμύρια χωράνε σε μισό κοντέινερ. Κανονικά έπρεπε και τον ίδιο αυτό να τον καλέσει ο Αγγελέας, τον πει: έλα εδώ, ρε. Τι είναι αυτά τα ψέματα που λες στην τηλεόραση, σε συνεντεύξεις στον κόσμο? Έλα εδώ, ρε. Τον Άδωνη, καλά, ο Άδωνης έπρεπε να πίνει κάθε μέρα καφέ με τον εισαγγελέα. Κάθε μέρα καφέ με τον εισαγγελέα, έπρεπε να του πει ο εισαγγελέας: φτάνει, ρε, ψεύτη. Φτάνει, ρε. Άλλα έλεγες πριν 10 χρόνια, άλλα λες τώρα. Φτάνει. Πόσο κόλλο του πες θα κάνεις? Πολιτικός ψεύτης, σε κάθαρα αποδεδειγμένα. Λοιπόν, πήγανε, φάγανε, λέει, με την Κίμπερλι, ο Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, δεν έχει γούστο, άγουστη, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά που φόρεσε τώρα? Πας να φας, ρε φίλε, στην Αμερικανική Πρεσβεία? Για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι μιλάω. Πάει να φάει στην Αμερικανική Πρεσβεία με τον Πρωθυπουργό και την Κίμπερλι, την Γκίλφοϊλ, και μου φοράει τώρα ένα παντελόνι καργό με τακούνι, μια μπλούζα και ένα ταγέρ. Είναι σαν Αμερικανός στρατιώτης ο οποίος είναι στο Αφγανιστάν και δεν έχει πλέον χιτόνιο και φόρεσε ό,τι βρήκε. Εγώ αυτά τα ρούχα δεν θα τα φορούσα ούτε για να πάω να βάψω σπίτι. Ούτε μάστορα να ήμουν δεν θα φορούσα αυτά τα ρούχα. Ούτε στι τσέπε να πούμε εκεί στο γόνατο. Τι είσαι υδραυλικό είσαι. Τι είναι αυτό το ντύσιμο. Απέσιο. Απέσιο ντύσιμο. Κανένα στυλ. Τώρα θα μου πει καλά, ρε Γρηγορικά, τη σχολιάζει το πώ ντύθηκε. Δεν βλέπει εδώ πέρα το ιδιωτικό χρέο είναι στο Θεό. Το ότι η Ελλάδα χρωστάει πόσα δισεκατομμύρια. Το ότι εδώ πέρα τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά. Και εγώ θα σα πω κάτι άλλο. Εδώ είχαμε τον Τζαβέλα. Τον Τζαβέλα. Ο οποίο ήταν και δικαστή και κατήγορο. Είναι δηλαδή νόμιμο και ηθικό αυτό το πράγμα. Ο Τζαβέλα που επόπτευε. Ο Τζαβέλα που υπέγραφε. Να έχει βάλει στο αρχείο την υπόθεση στην οποία συμμετείχε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν. Επόπτευε την ΕΥΠ όταν παρακολουθούσαν παράνομα τους πάντες. Υπέγραφε τις άδειες για τις συνακροάσεις. Και είναι και ο ίδιος που έδεσε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε ένα σκυλί μπροστά μας, πες. Τι ράτσα θέλετε να πούμε. Έχουμε ένα μαλλινουά μπροστά μας το οποίο κυνηγάει την ουρά του. Και δεν πιάνει ποτέ την ουρά του. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γίνεται εγώ να είμαι ο εγκληματίας και να είμαι παράλληλα εγώ ο άνθρωπος ο οποίος θα με κυνηγάω. Ήρεμα ρωτάω. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει κάνει αυτό το πράγμα. Θα αφιερώσω ένα τραγούδι στο τέλος. Στο Τζαβέλα. Στο Τζαβέλα, ένα τραγούδι. Ο άνθρωπος κυνηγάει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος βάζει στο αρχείο την υπόθεσή του. Τι να του πείτε, ρε, και δικαστής και κατήγορος. Έλα, δεν θέλει κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ γράφουν και κάτι αρλούμπες στα άρθρα για τον Τσίπρα. Λαοθάλασσα λέει στην Τρίπολη, μαζεύτηκε στη συγκέντρωση του Τσίπρα. Μπαίνω κι εγώ να δω, ρε φίλε, λέω λαοθάλασσα, πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Και είχαν μαζευτεί 48 άτομα. Άντε, αν βάλουμε και το μικρόφωνο μέσα, γιατί κι αυτό στεκόταν όρθιο, 49. Και γράφουν 30% στην Αρκαδία ο Τσίπρας. Ραγδαίες εξελίξεις. Κάτι τέτοιους τίτλους. Ρε, 50 άτομα δεν ήσασταν. Εγώ τώρα ένα τηλέφωνο να πάρω. Τώρα ρε να σηκώσω το τηλέφωνό μου και να πάρω τηλέφωνο. Μαζεύω 50 μηχανάκια δικάβαλα. Και εσείς ήσασταν 50 άτομα, 49 με το μικρόφωνο. Εκεί και μας λέτε ότι υπήρξε λαοθάλασσα που στηρίζει τον Τσίπρα. Όπως και με την Καριστιανού. Μας βγάλανε ότι είχε 3 εκατομμύρια κόσμο να πούμε έξω από το Ολύμπιον. Που πήγε μου έκανε τη συγκέντρωση στην Αριστοτέλου στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και έβαλε και γιγαντοοθόνη. Και περνούσαν οι τουρίστες, περνούσε ο κόσμος απ' έξω, έβλεπε τη γιγαντοοθόνη, άκουγε τη μουσική εκεί και σου λέει: εδώ έχει κανένα event. Μπορεί να βγει η Φουρέιρα σε λίγο. Μπορεί να βγει κανένα τραγουδιστής, ξέρω εγώ. Και καθόντουσαν και βλέπαν τη γιγαντοοθόνη. Πού να ξέρανε ότι την ώρα που έβλεπαν τη γιγαντοοθόνη, η Καριστιανού είχε βάλει άτομο να τραβάει βίντεο και να λέει: δείτε πόσο κόσμο μαζέψαμε. Ρε, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Πάνε κάνε μια συγκέντρωση έξω σε ένα βουνό. Κάνε μια συγκέντρωση, ρε Καριστιανού, έξω σε ένα βουνό, πάνω σε ένα λόφο, σε ένα κτίριο. Να δούμε πόσοι θα έρθουν, γιατί οι τουρίστες της Αριστοτέλους και οι άνθρωποι που κυκλοφορούν καθημερινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν παίζει να έρθουν. Δεν πάνε να βάλεις εκεί πέρα και γιγαντοοθόνες, δεν πάνε να βάλεις και ηχεία, δεν πάνε να βάλεις και τη Γρατσία εκεί πέρα έξω να χαιρετάει. Δεν πατάει κανένας. Αλλά όλοι οι Έλληνες πολίτες φορολογούνται και δουλεύουν καθημερινά. Μπας και ο Περιστέρης φτάσει περισσότερα, καταφέρει να αυξήσει το ποσό των χρημάτων του. 1,4 δις τώρα είναι, 69 ετών, έχει ακίνητα, real estate, χαμός γίνεται, γιατί υπάρχουν και Έλληνες δισεκατομμυριούχοι στη λίστα του Forbes για το 2026 και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι μέσα και αυτός 1,4 δισεκατομμύρια. Ενέργεια, μέταλλα, τέτοια, ξέρεις τώρα. Μια χαρά τα φιλαράκια του Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας μας λέει ότι είναι κάτι καινούργιο αυτό που πάει να χτίσει και μαθαίνω ότι παρετήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Τσίπρα. Δηλαδή τι γίνεται τώρα, μεταναστεύουνε. Είναι πολιτικοί μετανάστες όλοι αυτοί. Τόσο καιρό κασελάκιδες, τόσο καιρό πολλάκιδες, τόσο καιρό φάμελοι, τόσο καιρό αχτσιόγλου, χαρίτσιδες, όλοι μας το παίζαν κι αυτοί. Εμείς οι αριστεροί θα σώσουμε, θα κάνουμε. Και τώρα τι κάνουν, παρετούνται όλοι για να πάνε στον Τσίπρα. Και έρχεται ο Τσίπρας και λέει: χτίζουμε κάτι καινούριο. Τι κάτι καινούριο, με τους ίδιους. Με τους ίδιους. Με τους καρτογιακάδες. Ο Ζαχαριάδης συγκεκριμένα δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι σε περίπτωση που μπει ληστή σπίτι, υπάρχει περίπτωση να κρυφτεί πίσω την κουρτίνα. Έτσι τον έχω. Τα μούτρα του αυτό μου θυμίζουν. Θεωρώ ότι είναι από τους ανθρώπους που αν μπει κλέφτης στο σπίτι θα είναι πίσω από την κουρτίνα και θα κρύβεται και θα τον πει ο κλέφτης: Ζαχαριάδη, βγες ρε φίλε από την κουρτίνα να πούμε. Θα φύγω ήρεμα, δεν χρειάζεται. Έχεις κατουρηθεί κιόλας πάνω σου, μήπως. Έλα, αδερφέ, τώρα, εσύ πας να σώσεις την Ελλάδα. Σου φοβάσαι τη σκιά σου. Πίσω από τα κουστούμάκια και πίσω από τους αστυνομικούς και πίσω από τις κάμερες. Μας το παίζουν πατριώτες και ενταΐδες και όλοι, όχι μόνο Ζαχαριάδης. Και στην τελική, στην πραγματική του ζωή, φοβούνται να κάνουν βήμα μπροστά. Τα ίδια και για τον Πορτοσάλτε. Στο πάνελ λιοντάρι για το Μητσοτάκι. Και στην κανονική του ζωή θέλει 30 αστυνομικούς γιατί φοβάται να κυκλοφορήσει. Τι πράγμα είστε ρε παιδιά. Καλά για αυτό με τις εκρήξεις και για το ότι συγχωρέθηκε μια γυναίκα, δολοφονήθηκε όπως λένε οι νεοδημοκράτες, με τα γκαζάκια και με όλα αυτά, είναι μια περίεργη ιστορία. Πρέπει λίγο να την εξετάσουμε πριν τοποθετηθούμε. Πολλοί μιλάνε για προβοκάτσια, άλλοι λένε ότι ήταν χτύπημα τρομοκρατίας. Από πού και ως πού ξέρουν πάντως όλοι οι νεοδημοκράτες οι οποίοι έχουν κοινή γραμμή το ότι ήταν από συγκεκριμένο χώρο, αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν έχουμε σύλληψη. Δεν ξέρουμε ποιοι το κάνανε, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Και όμως οι νεοδημοκράτες σύσσωμα λένε το ότι η ταυτότητα των δραστών είναι συγκεκριμένη και ότι προέρχονται από συγκεκριμένη ιδεολογία και ότι κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή λέει οι αντιεξουσιαστές το κάνανε. Παράδειγμα σου φέρνω. Και τι σημαίνει αυτό. Πώς το αποκαλύψατε αυτό. Πού το ξέρετε εσείς αυτό. Και έχουν δώσει γραμμή σε όλους τους δημοκράτες. Πήρε θέση ακόμα και η ΔΑΠΡΕ. Βγήκε και η ΔΑΠ στον δρόμο. Δεν σας φοβόμαστε και κάτι τέτοιες τρέλες. Με ποιους δεν φοβάστε. Αφού δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι. Προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα το ότι είναι αυτοί οι καημένοι τα θύματα που τους κυνηγάνε. Και ρωτάω εγώ ξανά τον ελληνικό λαό πριν κρίσω την πρώτη ώρα. Θεωρείτε εσείς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κοινότητα εγκληματιών? Θεωρείτε μήπως εσείς εκεί πέρα έξω που είστε ελληνικός λαός, σας ρωτάω να μου απαντήσετε, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια εγκληματική οργάνωση? Γιατί αν το πιστεύει αυτό ο ελληνικός λαός, αλλάζουν τα δεδομένα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Δεύτερη ώρα έρχομαι να μιλήσουμε για τα fund και τους services. Όλους αυτές τις εισπρακτικές εταιρείες. Με τον κύριο Παλάζη να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε, δώστε το τραγούδι του Τζαβέλα. Λοιπόν, τραγούδι Τζαβέλα τώρα. Ακούστε εδώ, τραγουδάει ο Τζαβέλας. Το τραγουδάει ο Τζαβέλας, α, δεν τραγουδάει ο Τζαβέλας. Ποιοι τραγουδάνε? Τσοπάνα Ρέιβ. Τσοπάνα Ρέιβ δεν πειράζει, σαν να τραγουδάει ο Τζαβέλας είναι. Αφού κυνηγάει τον εαυτό του και αρχιοθετεί την υπόθεση στην οποία είναι μέσα και το δικό του όνομα, ταιριάζει Γάντι.
4: Ναι. Ανοίχτε. Ποιος είναι?
0: Έλα οι δυτικές συνοικίες. Έλα τα παιδιά της Κερκίδας και του πεζοδρομίου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως τη λεωφόρο Αχαρνών, ενώ καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά καταγράφονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς την Αττική Οδό, ειδικά στο κόμβο Μεταμόρφωσης και στην έξοδο προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Παράλληλα, αυξημένος κυκλοφορικός φόρτος εντοπίζεται στο κέντρο του Πειραιά και στις βασικές οδικές αρτηρίες της Μητροπολιτικής Αθήνας. Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία και κατά τόπους αυξημένες αναμονές κατά μήκος της λεωφόρου Ποσειδώνος. Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα. Οι δύο τους κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ' εξεκολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξεκολούθηση σε βαθμό πλημελήματος, ενώ το Τριμελές Πλημελιοδικείο αναβάθμισε την κατηγορία τους σε υπεξαγωγή εγγράφου σε κακούργημα. Έτσι, το δικαστήριο τους παρέπεμψε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Μετά από μια πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο πίστηκε ότι αποδείχθηκε πως το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των φωσκοτοπιών, όπως έχει επισημάνει και η Αθανασία Ρέπα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς. Αναμένεται η ανακοίνωση των ποινών τους. Την αποτροπή νέων καθυστερήσεων στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών των Θυμάτων, απαιτώντας την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας απέναντι σε οποιονδήποτε δικονομικό ελιγμό στη δίκη των Τεμπών. Παράλληλα, οι συγγενείς καλούν το δικαστήριο να προχωρήσει στην άμεση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υπογραμμίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην αίθουσα είναι ακλόνητα. Θύμα φάρσας των γνωστών Ρώσων φαρσέρ Βοβάν και Λέξους έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος συνομίλησε μαζί τους μέσω τηλεδιάσκεψης, νομίζοντας ότι πρόκειται για Ουκρανούς αξιωματούχους. Η εν λόγω φάρσα είχε ως συνέπεια να προχωρήσει σε ευαίσθητες αναφορές για την εμπιστευτική αποστολή του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Κίεβο, καθώς και οι έντονες προειδοποιήσεις του για τις πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις που είχε ένα πολεμικό επεισόδιο, που θα είχε ένα πολεμικό επεισόδιο κοντά στα ελληνικά νησιά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της επίσημης πλατφόρμας στο gov.gr ή μέσω SMS εφόσον είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση. Σε εφαρμογή τέθηκε το νέο μισθολογικό πλαίσιο για την ανώτατη ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο συνδέει τις αποδοχές των αρχιερέων με το ανώτατο όριο αμοιβών του δημοσίου τομέα. Η μεταρρύθμιση αυτή καθιερώνει τον υπολογισμό των μισθών τους ως ποσοστό επί των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και καταργεί παράλληλα κάθε είδους πρόσθετο επίδομα, αποζημίωση ή έξοδα παράστασης. Στη νέα σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Θράκη. Οι αρχές έκαναν κατάσχεση σε 50 αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα φαντάσματα, δηλαδή όπλα χωρίς σηριακούς αριθμούς, αλλά και σε 49 γεμιστήρες που εισήλθαν παράνομα από τον Εύρο. Ο παράνομος οπλισμός εντοπίστηκε κρυμμένος στην καμπίνα φορτηγού διεθνών μεταφορών, ενώ οι δράστες χρησιμοποιούσαν και ένα δεύτερο φορτηγό όχημα ως προπομπό για τον έλεγχο της διαδρομής και την αποφυγή τυχών αστυνομικών μπλόκων. στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όλο αυτό που συμβαίνει με τα φαντ, με τις εισπρακτικές εταιρείες, με τα άφημοι, έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις. Η κατάσταση είναι τραγική και θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός φτωχοποιείται.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν βλέπουμε κάτι φως στο τούνελ, θα μπορούσαμε να πούμε. Τα προβλήματα παραμένουν, παρά την απόφαση αυτή που βγήκε της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που καθόρισε τον τρόπο υπολογισμού των ντόκων, σε μηνιαία πλέον να γίνεται δόση και όχι με το άλικτο κεφάλαιο. Τα προβλήματα στα καθημερινά παραμένουν τα ίδια. Δεν σας το κρύβω, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε μέσω τηλεφώνου. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα για τέτοιες υποθέσεις από πλευράς δανειοληπτών με εταιρείες διαχείρισης. Δεν σταματάνε αυτές οι υποθέσεις.
0: Δεν σταματάνε. Εδώ πέρα βλέπω πρώτα απ' όλα, ξεκινήσω από αυτό. Βλέπω ότι έχουν κινητοποιηθεί το Ινστιτούτα Ίνκα, για παράδειγμα, του καταναλωτή. Έχουν κινητοποιηθεί κάποιοι εμπορικοί σύλλογοι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, ας το πω έτσι απλά, προς το Στουρνάρα. Έχει κοινοποιηθεί και σε όλα τα υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους και τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους, που στην ουσία ζητάνε απαντήσεις οι άνθρωποι αυτοί και οι υπηρεσίες για ποιο λόγο δεν υπάρχουν αφημοί σε αυτές τις εταιρείες και πώς επιτρέπεται σε αυτές τις εταιρείες που έχουν έδρα στο εξωτερικό να έρχονται εδώ πέρα χωρίς να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα θα μπορεί να λάβει την ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Σερέτη, από την εκπομπή σας πρώτη, εσείς τα έβγαλετε στο φως ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, όπου έγιναν διάφορες καταγγελίες, γραπτές καταγγελίες που είχαμε κάνει, και πρώτη ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες οι νομικές οντότητες, να πω καλύτερα, οι οποίες έχουν έδρα κυρίως στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στερούνται αριθμού φορολογικού Μητρώου. Αυτές οι καταγγελίες γίνανε. Από τότε όμως, όπως ξανά έχουμε πει πάλι στην εκπομπή σας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, αυτές τις ερωτήσεις πρώτοι τις σχολιάσαμε, τις ανακαλύψαμε κτλ. Και πρώτο φυσικά το Focus FM μέσω εσάς. Αλλά όπως βλέπετε, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ούτε και ο Στουρνάρας κάνει κάτι.
0: Δεν αντιδράει ούτε αυτός. Δηλαδή πρέπει να τα αποδεχθούμε όλο αυτό που συμβαίνει. Και θέτω και άλλα ερωτήματα τα οποία ο κόσμος τα έχει μεταφέρει. Όπως για παράδειγμα, κύριε Παλάζη, εδώ ρωτάει ο κόσμος, αν είναι νόμιμο να αγοράζουν ένα κόκκινο δάνειο, ένα δάνειο ενός ανθρώπου, ας πούμε, χωρίς να τον ενημερώνουν πόσο το αγόρασε αυτό το δάνειο, το φαντ ή κάποια εισπρακτική, οποιοδήποτε το αγοράζει.
1: Όχι, φυσικά αυτό είναι και μια ισχροκερδής δικαιοπραξία και αυτό είναι και παράνομο. Θα πρέπει μάλιστα να υπάρχει το τίμημα, αφού έτσι και αλλιώς βλέπετε εσείς. Η εφορία ζητάει για αντικειμενική αξία, έχει ακινήτου και μάλιστα ζητάει και ποια είναι η πραγματική αξία, η εμπορική αξία του ακινήτου. Αυτός είναι ο λόγος, του οποίου προκειμένου να φορολογηθεί, να υπάρχει φορολογική ύλη για να φορολογηθούν. Έτσι, δεν είναι δυνατόν ένα φαντ να μην αναγράφεται το τίμημα με το οποίο αγόρασε το δάνειο. Βλέπετε στα κίνητα, δεν γράφει αντικειμενική αξία κινήτου. Δραχμές τόσο, στην περιοχή Τάδε, στην περιοχή Παγκρατίου, στην περιοχή Συντάγματος, τιμή ζώνης, όλα αυτά υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται ένα δάνειο να έχει μια αξία, να μην αναγράφει καθόλου η αξία. Αυτά είναι παράνομα.
0: Απλά επειδή βλέπω, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή βλέπω ότι σε κάποιες φάσεις γράφουν πως το αγοράσανε. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε και για ακροατές λίγο πιο πολύ. Ο κύριος Παλάζης τα γνωρίζει.
1: Άλλοτε γράφουν, άλλοτε δεν γράφουν.
0: Ναι, όταν δεν γράφουν, άμα κινηθεί δικαστικά ο άνθρωπος που είχε το δάνειο, μπορεί να κερδίσει κάτι, ας πούμε.
1: Ναι, υπάρχουν και αποφάσεις του εφετείου.
0: Που ακυρώνεται δηλαδή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και αυτά, να το ξέρετε. Αλλά ακούστε με λίγο. Τώρα εδώ πέρα, για παράδειγμα, δάνεια ονομαστικής αξίας 36 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πωληθεί ιστορικά από τις τράπεζες σε τιμές που δεν ξεπερνούν τα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πάλι. Ναι. Δηλαδή γύρω στο 4%, κύριε Παλάζη. Καλά είναι δυνατό. Μα δεν τις συμφέρει τις τράπεζες να το κάνουν αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο? Είναι ένα κόλπο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι για να ωρεοποιούν τους ισολογισμούς τους. Από εκεί και ύστερα έχουν δικαίωμα, φαίνεται, και το κάνουν αυτό. Με 5% να το δίνουν το δάνειο σε κάποια εταιρεία. Και μάλιστα έχει προταθεί από πλευράς δανειοληπτών ότι γιατί δεν μας το δίνεις σε εμάς να το αγοράσουμε με 5%, δηλαδή να μας γίνει πρόταση πριν το πουλήσεις, δηλαδή στο τάδε φαντ στην έδρα.
0: Αυτό ακριβώς είναι απίστευτο.
1: Ναι, γιατί δεν το δίνεις σε μένα, να μου κάνεις πρώτα σε μένα πρόταση, ας πούμε, τον δανειολήπτη με 5%, άντε και επειδή εγώ βρίσκομαι σε

0: δύσκολη θέση, θα σου δώσω και 10%, να σου δώσω και κάτι παραπάνω. Η απάντηση γύρω από το θέμα είναι ότι όπως έχει υποθεί από την πλευρά των φαντ εκεί και από τις εταιρείες διαχείρισης, ότι αυτά είναι, μην κινδυνολογείτε, γιατί εσείς τώρα παράδειγμα, κύριε Σερέτη, θα το πω με ένα παράδειγμα, που έχετε ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται στην Τσιμισκή, στον τρίτο όροφο.
1: Ναι.
0: Και πληρώνετε κανονικά το δάνειό σας και έχετε υπόλοιπο 100.000 ευρώ παράδειγμα, πληρώνετε κανονικά τη δόση σας, παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Και έχω ανοιχτό δάνειο, λέμε τώρα, 100.000.
0: 100.000. Και εγώ, και έχετε ένα σπίτι εκεί και είναι προσημείωση, υπάρχει στην επί της οικίας σας, που είναι 100 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Εγώ στο διπλανό το ακίνητο που έχω και εγώ, στο διπλανό ακίνητο, ίδια τετραγωνικά, στην οδό της Μισκής, στον ίδιο όροφο με εσάς, εγώ ξαφνικά κοκκινίζει το δάνειό μου, ναι, και μου δίνεται το δικαίωμα σε μένα τα 100.000 να τα αγοράσω με 10.000.
1: Όχι με 10. Κύριε Παλάζη, συγγνώμη.
0: Τότε θα πείτε εσείς. Εγώ γιατί πληρώνω, να έχω να πληρώνω για την επόμενη 20ετία ένα χιλιάρικο, 100.000. Δεν το αφήνω κι εγώ να κοκκινήσω για να μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία να το πάρω με 10%. Αυτός είναι ο ισχυρισμός από τις άλλες πλευράς.
1: Ναι, ένα λεπτό. Γιατί το παράδειγμά σας για μένα δεν είναι και τόσο
0: το λένε the point. Οι εταιρείες διαχείρισης, κατάλαβα.
1: Ωραία, να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου.
0: Όμως. Τρέβλωση στην αγορά και
1: δεν. Να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου, γιατί αυτοί μπορεί να λένε ότι θέλουν. Το παπατζιλίκι, το τσιγκάνικο της τράπεζας τώρα δεν θα το φάμε εμείς, κύριε Παλάζη. Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται προς τον κόσμο. 100.000 χρωστάω εγώ γιατί πήγα και έτσι. Μια μέρα αγόρασα ένα διαμέρισμα, όπως λέτε, στη Τσιμισκή. Ωραία, 100.000 έχω. Εγώ πρέπει να δώσω στην τράπεζα 100.000 ευρώ για να ξεχρεώσω. Και πουλάνε το δικό μου δάνειο 4.000, 4%. 4.000 το πουλάνε σε κάποιον άλλον το δικό μου το δάνειο. Και για ποιο λόγο, λέει πολύ σωστά ο πολίτης, δεν το πουλάτε σε μένα 4.000. Αυτή δεν είναι η διαδικασία.
0: Αυτή είναι.
1: Είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο δεν το πουλάνε. Γιατί έχουν σκοπό να φτωχοποιήσουν τον κόσμο και να τους πάρουν την περιουσία. Απλό είναι.
0: Ναι.
1: Για μένα υπάρχει στημένη πλεκτάνη, δεν ενημερώνει τον κόσμο και μετά ψάχνει να βρει στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο πού είναι το φαντ, ποιο είναι το δικηγορικό γραφείο, ποια είναι η πρακτική και πού να βρει και τι να κάνει και καθυστέρησες να πληρώσεις και έρχονται νέοι όροι, νέοι κανόνες και δεν έχεις να τα δώσεις και σου παίρνουν το σπίτι. Απλά πράγματα.
0: Ούτε σε γνωστοποιούν ποιο φαντ το πήρε, πότε το πήρε.
1: Και με την υπογραφή της κυβέρνησης, γιατί είναι και αυτοί στο κόλπο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικοί κρύβονται πίσω από τέτοια επενδυτικά ταμεία, κύριε Παλάζη.
0: Φυσιολογικά κάποια πρόσωπα σημαίνοντα θα μπορούσαμε να πούμε, σίγουρα θα είναι.
1: Όπως εγώ τώρα δεν μιλάω σε εσάς γιατί δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, εγώ το αναφέρω στο ακροατήριο όμως, όπως σε τέτοιο επενδυτικό ταμείο αποκαλύφθηκε πριν λίγες μέρες ήταν και η Καριστιανού, η οποία αγόρασε ένα ακίνητο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, από εισπρακτική εταιρεία και κάτω από την αντικειμενική αξία. Και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παλάζη, εγώ. Έχουμε εμείς οι δύο μια εταιρεία. Ωραία, έχω εγώ 50% και εσείς 50%. Και βάζουμε από 150.000, κύριε Παλάζη. Και έχουμε ένα κεφάλαιο επενδυτικό 300.000. Ωραία, μέχρι εδώ. Εγώ είμαι διαχειριστής της εταιρείας. Είμαι εγώ ο διαχειριστής της εταιρείας. Γίνεται εσείς, κύριε Παλάζη, να πάτε να αγοράσετε ένα ακίνητο χωρίς να με ενημερώσετε εμένα και χωρίς να βάλω εγώ την υπογραφή μου, εφόσον εγώ είμαι ο διαχειριστής?
0: Κοιτάξτε να δείτε, στις ΙΚΕ είναι μικρές εταιρείες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, γιατί είναι μια εταιρεία στην οποία είναι κάποιος διαχειριστής. Εν προκειμένου, στο παράδειγμά σας, η εταιρεία λεγόταν Whereabout Travels ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε το 2022 με εταίρο μέτοχο, να το πούμε εταίρο, με 150.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήταν η κυρία Καριστιανού και έλαβε με ένα ευρώ το εταιρικό μερίδιο και έλαβε έτσι 300.000 εταιρικά μερίδια ή 300.000 ευρώ. Ήταν αυτή, εταίρος, μέτοχος.
1: 50-50 το είχανε.
0: Μαρία Καρουσιανού του Παναγιώτη και ο άλλος ήταν κάποιος κύριος Ιωάννης Μωυσίδης του Μωυσή, που και αυτός με 150.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1% και τα λοιπά. Έτσι σύνολο δηλαδή και 151, 150 άλλους, 300.000 ήταν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή 300.000 εταιρικά μερίδια.
1: Ναι.
0: Πάει καλά. Διαχειριστής ορίστηκε η κυρία Καριστιανού. Τώρα, εδώ θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας ότι καταρχήν αυτό που εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι προς διερεύνηση. Για να είναι κάποιος διαχειριστής σε μία ΙΚΕ, θα πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν αν είναι μόνο διαχειριστής και δεν είναι εταίρος. έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Σωστά. Αν όμως θα έπρεπε να πάρει εξαίρεση η κυρία Καριστιανού όσον αφορά, εφόσον είναι γιατρός από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Φυσιολογικά μάλλον θα πήρε. Τώρα θα πρέπει να διακρίνουμε αν η κυρία Καριστιανού είναι γιατρός στο δημόσιο, οπότε θα έπρεπε, δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής. Εγώ όμως αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής και μέτοχος κτλ. Θα έπρεπε αν ήταν στο δημόσιο, αν είναι δηλαδή γιατρός με σχέση με
1: εμένα δεν με αφορά άμα είναι γιατρός ή δεν είναι γιατρός.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Έχουν 50% ένας, 50% άλλος, και στην εταιρεία διαχειρίστρια είναι η Καριστιανού. Μπορεί να πάρει ο κύριος Μωυσίδης ένα κίνητο χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καριστιανού?
0: Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια, να έχει δώσει ένα πληρεξούσιο, να έχει δώσει η κυρία Καριστιανού. Το πρώτο πράγμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε μια τράπεζα ή σε ένα πληστηριασμό, ποιος είναι ο διαχειριστής? Ποιος είναι ο διαχειριστής? Είναι ο Γρηγόρης ο Σερέτης? Αν είναι ο Γρηγόρης ο Σερέτης, πολύ ωραία. Φαίνεται από το καταστατικό, φαίνεται από το γεμί, όπως εν προκειμένου φαίνεται. Από εκεί και ύστερα όμως, αν ο διαχειριστής δεν μπορεί, θα πρέπει να δώσει μια εξουσιοδότηση, ένα συμβολογραφικό πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει τέτοιο?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει δηλώσει.
0: Πάντως,
1: η κυρία Καριστιανού, ένα λεπτό κύριε Παλάτση. Η κυρία Καριστιανού βγήκε και δήλωσε ότι εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν γνώριζα. Δεν γίνεται τώρα να σε διαχειρίστρια.
0: Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Είναι σοβαρά θέματα αυτά, κύριε Σερέτη. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πρόκειται και για μια μορφωμένη γυναίκα, μια γιατρό, η οποία δεν νομίζω αυτά εδώ που έχω ακούσει εγώ να ευσταθούν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Προσωπική άποψη εκφράζω και τα λοιπά. Πρόκειται για μια μικρή εταιρεία, να το πω έτσι, μια υπολογιστική εταιρεία με δύο εταίρους. Ο ένας έχει το 50% 150.000 ευρώ, 150.000 εταιρικά μερίδια, και ο άλλος έχει άλλα. Δεν νομίζω να μην δε γνώριζε τι έκανε ο ένας και τι δεν έκανε ο άλλος.
1: Ωραία, και κάνω εγώ μια ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μικρές εταιρείες, όπως σας αναφέρετε, επενδυτικές εταιρείες από ό,τι καταλαβαίνω, που πάνε και χτυπάνε τα σπίτια που έχουν πάρει από τον Κοσμάκη.
0: Ο σκοπός όμως της συγκεκριμένης εταιρείας είναι ξεκάθαρος. Είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσης σύμβασης. Κατασκευαστικές εργασίες πάντα βάσης του σκοπού. Κατασκευή οικιστικών κτηρίων, υπηρεσίες καταλυμάτων, διακοπών, αγοροπολισία ιδιόκτητων ακινήτων, αγοροπολισία κτηρίων, κατοικιών. Αυτός είναι ο σκοπός. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής, βάσης σύμβασης.
1: Είχε, εντάξει, αυτά όλα είναι ο στόχος της εταιρείας. Εσείς το θεωρείτε γενικά.
0: Καθαρά real estate εταιρεία, η οποία έχει έδρα, αρχικά είχε έδρα την Επανομή και μετά με τροποποίηση του καταστατικού πήγε στην Καλαμαριά.
1: Ωραία, και σας κάνω εγώ μια ερώτηση γενική και αόριστη, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θεωρείτε, κύριε Παλάζη, εσείς ηθικό το να πηγαίνει, ας πούμε, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω, δεν μιλάω τώρα μόνο για την κυρία Καριστιανού, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω και να αγοράζει ένα σπίτι το οποίο έχει πάρει μια εισπρακτική από κάποιον εργαζόμενο, από κάποιον φτωχό άνθρωπο?
0: Κοιτάξτε.
1: Αν το θεωρείτε ηθικό, όχι νόμιμο είναι. Ηθικό, αν το θεωρείτε.
0: Ναι, αυτά που έχουμε ακούσει και στην προαναγγελία τη ιδρύσεως του κόμματος κτλ. Μέσα εγώ έχω ακούσει, προσωπικά εγώ έχω ακούσει από τον υπεύθυνο τύπο, από τον εκπρόσωπο, την κυρία Γρατσία, από τον κύριο Αυγερινό και από διάφορους άλλους εκεί και από διάφορα δημοσιεύματα, οι οποίοι λένε ότι και ανάμεσα τα μηνύματα δηλαδή της συγκεκριμένης πολιτικής οργάνωσης είναι και η προάσπιση από των κατοικιών, τα φαντς και όλα αυτά.
1: Ναι. Και γιατί δεν ασκούνε κριτική ο Αυγερινός και η Γρατσία τώρα στην Καριστιανού, που αποδεικνύεται ότι 7 μήνες μετά το έγκλημα των τεπών πήρε ακίνητο?
0: Αυτά νομίζω είναι δημοσιευμένα.
1: Για ποιο λόγο, ένα λεπτό, για ποιο λόγο ο Αυγερινός και η Γρατσία σήμερα δεν καταδικάζουν την Καριστιανού που πήγε και αγόρασε σπίτι από έναν εργαζόμενο που του το πήρε εις πρακτική? Για ποιο λόγο?
0: Δεν το γνωρίζω εγώ.
1: Όχι εσείς, κύριε Παλάζη, εννοείται όχι εσείς. Γενικά ρωτάω το ακροατήριο.
0: Και εγώ αυτό είναι το δικό μου το ερώτημα, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πάντως ότι το συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση, η πολιτική οργάνωση, αυτό το κόμμα το Νεοδεξέν, έχει στις προαναγγελίες τους, στις εξαγγελίες τους ήταν και η υπεράσπιση και η καταπολέμηση όλων αυτών των παράνομων εισπρακτικών
1: εταιρείων
0: που χρησιμοποιούν οι εταιρείες αυτές, τα funds.
1: Όλοι οι άλλοι, κύριε Παλάζη, για αυτό το πολιτικό κόμμα πλέον που τώρα έχει μουγκαθεί, δεν μιλάνε τώρα. Όλοι αυτοί οι άλλοι φταίνε. Άμα το κάνει Καριστιανού δεν μιλάνε. Εκεί δεν πειράζει.
0: Ναι, πάντως κύριε Σερέτη,
1: αυτή η επιλεκτική κρίση. Ναι,
0: δεν είναι δυνατόν ο διαχειριστής σε μία οίκη και όντας μορφωμένος να μην γνωρίζει τίποτα, αφού ο διαχειριστής σε μία οίκη ευθύνεται δια παμπτέσμα, λέμε οι νομικοί, περί την αυτούν διαχείριση. Δηλαδή κάτω από τη σφαγίδα της εταιρείας, η οποία εταιρεία με την επωνυμία Whereabout Travels, οίκη, θέτει την υπογραφή. Και έτσι υπέχει ο διαχειριστής και αστική ευθύνη απέναντι στην εταιρεία, έχει όμως και ευθύνη απέναντι σε τρίτους, κατά κανόνα, για τα χρέη της ΙΚΕ. Έχει φορολογικές ευθύνες, έχει ασφαλιστικές διάφορες ευθύνες και οφειλές. Έτσι, αν δεν πληρωθεί ένας εργαζόμενος σε μια ΙΚΕ, ευθύνεται, κύριε Σερέτη, ο διαχειριστής.
1: Ναι.
0: Έχει και ποινικές ευθύνες. Αν διαπράξει τα δικήματα δηλαδή της φοροδιαφυγής, της μη απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, της πλαστογραφίας, απιστίας, παραβάσης εργατικής, ευθύνεται ο διαχειριστής. Δηλαδή είναι πράξεις πολύ σοβαρές αυτές όταν κάποιος μπαίνει διαχειριστής σε μια ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία, έχει ευθύνες και φυσικά είναι γνωστές και στους πρωτοετής φοιτητές της νομικής αλλά και στον άλλον τον πιο απλό κόσμο. Και δεδομένου ότι η κυρία Καριστιανού είχε μόρφωση αφού είναι ιατρός. Τώρα, εάν για κάποιες πράξεις είχε δώσει κάποιο πληρεξούσιο στον εταίρον, στον κύριο Μωυσίδη ή δεν ξέρω σε κάποιον τρίτο, σε εσάς ή σε κάποιον άλλον ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον, αυτό είναι ένα άλλο θέμα προς διερεύνηση.
1: Ναι. Εντάξει, όπως
0: δεν
1: και να έχει όμως, όπως
0: μπορεί
1: και να έχει
0: να
1: όμως,
0: αυτό.
1: Θα μπορούσε να πει, αυτό. Αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, κύριε Παλάζη, αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, θα έλεγε υπήρχε αυτό το έγγραφο. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το έγγραφο προφανώς για να λέει δεν θυμάμαι και δεν ξέρω.
0: Με ημερομηνία τέτοια και με βεβαία χρονολογία θα πρέπει να υπάρχει.
1: Μα βέβαια τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως, ούτε χαζοί είμαστε. Ούτε από άλλο πλανήτη ήρθαμε. Ο διαχειριστής γνωρίζει τα πάντα και χωρίς την υπογραφή του δεν γίνεται
0: παράδειγμα,
1: τίποτα.
0: Παράδειγμα, τα καταστατικά συνήθως λένε ότι αν υπάρχουν παράδειγμα για πάνω από 10.000 ευρώ παράδειγμα κάποιο ένταλμα πληρωμής, δεν μπορεί να δώσεις εξουσιοδότηση εσύ σε κάποιον τρίτο ή σε άλλο. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια τέτοια που δεν ασυρθούν και να τα πούν, αλλά δεν νομίζω.
1: Ωραία, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και το σκάνδαλο Πάτσι, που αφορά την υπόθεση του πρώην βουλευτή Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, του Ανδρέα Πάτσι, ο οποίος διαγράφηκε στη συνέχεια και από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και όλα αυτά τον Οκτώβριο του 2022, που αποκαλύφθηκε ότι εμπλεκότανε σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων. Υπήρξε και μια λήψη απευθείας αναθέσεων από δημόσιους οργανισμούς για να αγοράσει αυτά τα κόκκινα δάνεια, να διαχειριστεί τα δάνεια και να κάνει κάτι παρόμοιο. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών κατά συχώνευση για ανακριβείς και λοιπείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το πόθεν έσχες και η σύζυγός του και η πρώην σύζυγός του και γενικά κάποια συγγενικά του πρόσωπα. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για αυτή την εξαγορά κόκκινων δανείων. Γίνεται, γιατί είναι άλλο το να αγοράζει, που εγώ πάλι ανήθικο το θεωρώ, ένας άκυρος ένα κόκκινο δάνειο, και άλλο το να το αγοράζει ένας πολιτικός, ο οποίος από το βήμα της Βουλής λέει, όπως η κυρία Καριστιανού, στο πρόγραμμά της, καταπολεμάει
0: βέβαια,
1: τα φαντς.
0: Δεν είναι ακόμα βουλευτής, δεν είναι ακόμα βουλευτής η κυρία Καριστιανού, βέβαια.
1: Ναι, όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Πολιτικός είναι. Πολιτικός αρχηγός. Οι πολιτικοί να βγαίνουν στο έδρανο και να λένε ότι εμείς και θα πολεμήσουμε τα φαντ, και παράλληλα, όπως και ο Πάτσις μέσα στη Βουλή τώρα, να αγοράζουν κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια τι εστί, ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τα δάνεια τους, τα εξαγοράζουν τα φαντ και τους παίρνουν τα σπίτια. Δηλαδή, γίνεται πίσω από φαντ να υπάρχουν πολιτικοί και να μην υπάρχει στον ποινικό κώδικα ένας νόμος που θα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εκμεταλλευτούν το ρόλο τους και τη θέση τους για να ψηφίσουν κάποια νομοσχέδια και παράλληλα να γίνουν πιο πλούσιοι. Ανήκουν στην νομοθετική εξουσία. Δεν γίνεται η νομοθετική εξουσία να νομοθετεί και παράλληλα να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εταιρείες. Γιατί, πάρα πολύ απλό, μπορεί να το κάνουν για να γίνουν πιο πλούσιοι.
0: Τώρα, ελέγχοντας λίγο και τον ισολογισμό αυτών των εταιριών, δεν ξέρω αν τα πρόσεξε κάποιος, το 24 ο κύκλος εργασιών ο καθαρός ήταν μόνο 1978 τζίρος και είχε και ζημιές 6.316 ευρώ, ενώ το 2023 δεν έκανε καθόλου τζίρο και οι ζημιές ανήλθαν σε 5.195,96 ευρώ. Για το 25 δεν ξέρουμε ακόμα, θα δημοσιευτεί όπου να είναι. Τέλος πάντων, επίσης
1: Για να μην αρχίσω να λέω για τις offshore εταιρείες, τις οποίες έχουν πολιτικοί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη χώρα. Που δεν επιτρέπεται αυτό, δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται αυτό και μάλιστα πρέπει να κάνουν και δήλωση του ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος σε αυτές τις εταιρείες, που αμφιβάλλω αν γίνεται ή αν, και, ποιο, και αν γίνεται ποιος θα το ελέγξει αυτό.
1: Και για ποιο λόγο να έχει κάποιος γενικά offshore εταιρεία, κύριε Παλάζη, για ποιο λόγο? Για να έχει λιγότερη φορολογία.
0: Γιατί δεν θα θέλει να φαίνεται.
1: Ή να μην φορολογείται τόσο σκληρά όσο φορολογούν στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί αν έχετε εσείς μία παράδειγμα, μία offshore εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης είσαστε εσείς, και βγείτε έξω και πιείτε δύο μπύρες, κύριε Σερέτη, και προκαλέσετε ένα ατύχημα, και τα δύο τα κίνητα όμως, αν τα έχετε στο όνομά σας, δεν θα σας αναγνωρίσει η ασφαλιστική εταιρεία εσάς ότι είσαστε, δεν θα σας αναγνωρίσει και δεν θα σας αποζημιώσει, και έτσι ο τρίτος που έχει πάθει ζημιά θα μπορεί να στραφεί εναντίον σας προσωπικά στα δικά σας τα κίνητα, αφού η ασφαλιστική εταιρεία θα πει ότι εσείς βρισκόσαστε σε κατάσταση μέθης. Αν όμως έχετε μια τέτοια εταιρεία, δεν θα μπορούν απλώς να σας βρουν.
1: Δεν θα μπορούν, εννοείται, να διεκδικήσουν.
0: Να διεκδικήσουν ακριβώς και να εισπράξουν την απέτησή τους, αφού δεν θα ξέρουν στην τάδε εταιρεία υπάρχει κάποιος Γρηγόρης Σερέτης κτλ. Ενώ είναι πολύ πιο εύκολο, αν είστε ως φυσικό πρόσωπο, κατέχετε ένα ή δύο ακίνητα κτλ. Και προκαλέσετε κάποια ζημιά σε κάποιον τρίτο, όπως προανέφερα, και βρισκόσασταν παράδειγμα σε κατάσταση μέθης, δεν θα έρθει να σας αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία.
1: Επομένως,
0: ο τρίτος ο ζημιωτής θα μπορεί να ικανοποιηθεί από την προσωπική σας περιουσία. Αν όμως έχετε μια εταιρεία τέτοια στην οποία δεν φαίνεται, είσαστε εσείς, αλλά δεν φαίνεστε ότι είστε ο πραγματικός ιδιοκτήτης, έγινε τίποτα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
1: Εγώ πάλι το είχα λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου. Εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι όλες αυτές τις offshore εταιρείες τις κάνουν για το χαμηλό φόρο και συγκεκριμένα για τον εταιρικό φόρο. Όπως γνωρίζω, η Βουλγαρία διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους σταθερούς συντελεστές, στο 10% περίπου, κύριε Παλάζη. Mm-hmm. Το ίδιο και η Κύπρος και η Ιρλανδία.
0: Ναι, αυτό ισχύει βέβαια.
1: Και η Ανδώρα, υπάρχουν διάφορες χώρες. Και πάνε εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, κάνουν μια εταιρεία και δεν φορολογούνται τόσο σκληρά όσο φορολογείται ο Έλληνας πολίτης.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν ισχύει όμως για τα ακίνητα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα νόμος 392 του 2003-2002, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος λέει, αυτό δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, για τα ακίνητα. Αν δηλαδή μια τέτοια εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ο beneficial owner, και κρατάει αυτή η εταιρεία που είπατε εσείς από την Βουλγαρία ή δεν ξέρω κι εγώ από την Κύπρο ή από τον Παναμά ή από το, πείτε το, από την Ιρλανδία, κρατάει ακίνητο στην Ελλάδα, τότε πρέπει να πληρώνει 10% επί της αντικειμενικής αξίας. Αυτό δεν συμφέρει. Καταλάβατε τι λέω?
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω μόνο για ακίνητα, μιλάω και για χρήματα. Πάρα πολύ.
0: Και για χρήματα. Ναι, εκεί φυσικά αυτό δεν ισχύει φυσικά. Εκεί υπάρχουν διάφορες φορολογικές απαλλαγές. Το ευνοϊκότερο καθεστώς, άμα είναι παράδειγμα, όπως είπατε, στη Βουλγαρία 10% κτλ. Ναι.
1: Γι' αυτό φτιάχνουν εταιρείες στη Βουλγαρία προφανώς.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν να γλιτώνουν τη φορολογία. Και καθόμαστε εμείς εδώ πέρα. Μήπως. Α, τώρα εδώ πέρα θυμήθηκα κάτι. Για να ακούσω λίγο εδώ πέρα τώρα τι γίνει. Λοιπόν, εγώ ανακαλύπτω τις τελευταίες μέρες, γιατί ασχολούμαι ενεργά με το ρεύμα και το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί, κύριε Παλάζη, θα σας τα πω τώρα έξω από τα δόντια όλα. Έκατσα και έκανα μια έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης και είδα ότι τα περισσότερα χρήματα απορροφήθηκαν σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες φτιάξαν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα και πάει λέγοντας. Σε συγκεκριμένους ανθρώπους πάντα που έχουν πολύ, πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλλά αυτές οι εταιρείες, ενώ άμα δημιουργούσαμε κάποιους χώρους αποθήκευσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσαμε να έχουμε ρεύμα τζάμπα, χωρίς τίποτα. Γιατί
0: για μπαταρίες.
1: Ναι, γιατί οι ανεμογεννήτριες είναι στα ελληνικά βουνά, δεν είναι σε δικά τους ιδιόκτητα χωράφια και κανονικά θα πρέπει να πληρώνουν ενίκιο. Θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να μην πληρώνει τίποτα για το ρεύμα. Τι κάνουνε? Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Κύριε Παλάζη, ακούστε με προσεκτικά, είναι πολύ σημαντικό. Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Τους φτιάχνουν αυτούς τους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία και φεύγει το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι στην Ελλάδα. Πάνε στους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία, που πιθανότατα έχει πιο χαμηλή φορολογία. Και τι κάνουνε? Ξαναπουλάνε το ρεύμα στην Ελλάδα. Και έρχεται η εταιρεία μετά και στο χρεώνει στο Θεό το ρεύμα. Και ρωτάω εγώ, δεν είναι αυτό μια τριγωνική σχέση και δεν είναι αυτό ένα κόλπο για να κλέβουν τον Έλληνα?
0: Ναι, φυσικά Κίνα, αν είναι έτσι ακριβώς, που εγώ βέβαια δεν το ξέρω αν υπάρχουν μπαταρίες στην Βουλγαρία.
1: Έτσι, έτσι όπως σας το θέτω εγώ, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, μπορεί να είμαι εγώ τρελός. Έτσι όπως σας το θέτω, άμα ισχύει αυτό που λέω.
0: Αν ισχύει αυτό που λέτε και τα λοιπά, φυσικά είναι και εξαξιόμενο και παράνομο και καταχρηστικό και.
1: Και δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Και έχουν θέσει και ερωτήματα άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί ενεργά με το θέμα και δεν τους απαντάει κανένας. Κανένας από κανένα υπουργείο. Γι' αυτό σας λέω εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Και θεωρώ ότι με τα fans παίζεται ένα παρόμοιο παιχνίδι. Φτωχοποιούν το λαό και του κλέβουν την περιουσία. Γιατί θεωρώ, κύριε Παλάζη, και πείτε μου την άποψή σας πάνω σε αυτό, ότι θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε τουριστικό προορισμό. Και σαν το Μόντε Κάρλο κάτι, στο
0: ναι,
1: οποίο...
0: Με γκαρσόνια τους πολίτες.
1: Με γκαρσόνια τους πολίτες, αλλά θα κατέχουν από όλες τις χώρες. Είτε είναι Άραβες, είτε είναι Ιταλοί, Γερμανοί, Αμερικανοί, Ισραηλινοί. Θα κατέχουν αυτοί τις παραλίες, αυτοί τα τουριστικά καταλήμματα και θα χώνουν χρήμα, εννοείται, γιατί θα βγάζουν χρήμα. Γιατί είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Έχουμε εδώ πέρα να πούμε τις παραλίες, τον ήλιο, τη φύση και θέλουν να τα εκμεταλλεύονται αυτοί και όχι να τα εκμεταλλεύεται ο ελληνικός λαός.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε όμως τώρα σε αυτό το σχέδιο, ας πούμε. Μας διώχνουν και στο εξωτερικό, δεν μας θέλουν καν εδώ πέρα. Σου λέει θα φέρουμε τους παράνομους μετανάστες. Θα φέρουμε εδώ πέρα τους Πακιστανούς, τους Αφγανούς, τους Μπαγκλαδεσιανούς και θα τους βάζουμε να δουλεύουν στα τουριστικά καταλήμματα και στα ξενοδοχεία μας.
0: Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όταν πάνε να ψηφίσουν να σκεφτούν τι πρόκειται να ψηφίσουν.
1: Δικαίωμα ψήφου έχουν και αυτοί όμως που τους δίνουν άσυλο και τους δίνουν μια ταυτότητα και έρχονται παράνομα στην Ελλάδα και αυτοί έχουν δικαίωμα ψήφου. Και πέφτει σύρμα στις κοινότητες που ανήκουν, κάτι πακιστανικές κοινότητες και κάτι άλλες κοινότητες, να πηγαίνουν να ψηφίζουν τους ίδιους εξουσιαστές.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Σε πιάνει μια τρέλα τώρα. Με έχει πιάσει μια τρέλα εμένα τώρα. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ όλα αυτά, σε καμία περίπτωση.
0: Τι να πω, ότι δεν μπορώ κάτι άλλο πάνω σε αυτό να σας πω, να σας πω ότι έχετε δίκιο. Που και ύστερα...
1: Ωραία, πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 8 λεπτά και θέλω να πούμε και κάτι ακόμα. Υπάρχουν οι τράπεζες, οι οποίες τράπεζες δανείζουν. Και είναι μια απορία που έχω κι εγώ αυτή. Λοιπόν, πώς μπορώ εγώ να ξέρω το ότι. Βασικά βλέπω το ότι δανείζουν σε ανθρώπους που δεν έχουν, ας πούμε, ένα σταθερό εισόδημα και σε άλλους που έχουν σταθερό εισόδημα δεν τους δανείζουν. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί επιλέγει η τράπεζα σε αυτόν να δώσει, ας πούμε, ένα δάνειο και στον άλλο να μην δώσει. Και ανακαλύπτω, κύριε Παλάζη.
0: Μπορεί να βλέπουν τις εμπράγματις εξασφαλίσεις. Να βλέπουν ότι έχει παράδειγμα ένα. Λέω τώρα. Μπορεί να βλέπουν ότι έχουν ένα μεγάλο ακίνητο, ας πούμε, που. Αξίζει να το προσημειώσουμε για να σου δώσουμε σε ένα το δάνειο που δεν έχει τόσο σταθερή δουλειά. Αλλά το ακίνητό σου όμως βλέπουμε ότι το κάνει παράδειγμα 500.000 ευρώ. Εσύ θέλεις 100. Ό,τι και να γίνει θα τα πάρουμε εμείς τα λεφτά μας η τράπεζα αφού το ακίνητό σου έχει 500.000 και ας μην έχει σταθερό μισθό. Και παντό.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι διαγράφουν και χρέη. Σας έχουν διαγράψει εσάς ποτέ χρέη?
0: Πολύ δύσκολα, μόνο με τον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να διαγραφούν κάποια χρέη ή αν είσαι πολιτικό κόμμα.
1: Ναι, ωραία. Και φτάνω σε ένα σημείο και αναγνωρίζω ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στις τράπεζες και οι τράπεζες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Να βγάλουμε τον νόμο για το ακαταδίωκτο των διοικητών των τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια που είχαν δώσει.
1: Ναι, γιατί να έχει ακαταδίωκτο. Σωστό και αυτό. Απλά. Στην ουσία, τι ρόλο βαράει μια τράπεζα, γιατί έχουμε δει ότι ο ελληνικός λαός πάρα πολλές φορές έχει κάνει και ανακεφαλαιοποιήσεις. Δηλαδή, συντηρούμε εμείς την τράπεζα και η τράπεζα εμάς δεν μας βοηθάει. Τι ρόλο έχει η τράπεζα τελικά σε αυτή τη χώρα και γενικά σε κάποιες χώρες?
0: Έτσι όπως φαίνεται και τα λοιπά, μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν βοηθάνε την εθνική οικονομία, για τις οι εμπορικές τράπεζες για τις οποίες αυτός είναι ο σκοπός τους, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα του δημοσίου. Αν πάτε σε μια τράπεζα, το μόνο που κάνουν είναι όλα να πληρώνουν τα έμφυα, το ένα, το άλλο κτλ. Δεν ασκούν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, κάποια να βοηθήσουν, να δουν κάποια προγράμματα, κάποια... Δεν νομίζω ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται στο ρόλο τους για τον οποίο ιδρύθηκαν.
1: Και ναι, ποιος θα ήταν ο σωστός ρόλος δηλαδή για εσάς?
0: Να μετέχουν, να δίνουν κάποια δάνεια σε τρίτους, σε μικρές επιχειρήσεις, να συμβάλλουν γενικά στην ανάπτυξη. Που εδώ δεν φαίνεται ότι δεν γίνεται αυτό. Δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Καταρχήν, που να δώσουν όταν το 2 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι χτυπημένοι. Είτε είναι χτυπημένοι, λέω, είτε είναι στον ΕΦΚΑ, χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, είτε είναι δεσμευμένοι λογαριασμού της, είτε χρωστάνε στο δημόσιο, είτε.
1: Και για ποιο λόγο να μην υπάρχει μια κρατική τράπεζα? Δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε αυτό. Για ποιο λόγο να είναι όλες ιδιωτικές οι τράπεζες? Δηλαδή, η κρατική τράπεζα δεν θα έπρεπε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος θα εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις υπηρεσίες για να πληρώνει ο κόσμος, και οι ιδιώτες σας κάνουν αυτό που λέτε εσείς?
0: Κρατική τράπεζα δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από κανέναν. Όλα θέλουν να γίνουν ιδιωτικά.
1: Αυτό είναι σημάδι προτεκτοράτου, έτσι. Είμαστε προτεκτοράτο ξεκάθαρα, όταν δεν
0: βάλετε,
1: υπάρχει.
0: Ναι, και αν βάλετε στη τελική ανάλυση ποια πράγματα, ποιοι τομείς θα πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο τομέα, κανένας δεν σας απαντήσει, κύριε Σερέτη. Δηλαδή, αν πάρετε τους 300 από την Βουλή και τους πείτε ποια πράγματα, ελάτε να αποφασίσουμε, ποια πράγματα πρέπει να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, θα δείτε εκεί ότι υπάρχουν, δηλαδή ο ΤΕ πρέπει να είναι, ο ένας πρέπει να είναι, το νερό πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, η ΔΕΗ, καταλάβετε, δεν υπάρχει μια ομοφωνία. Ποια πράγματα πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο τομέα.
1: Μα δεν έμεινε τίποτα στο δημόσιο τομέα.
0: Δεν έμεινε, μέχρι στιγμής το νερό.
1: Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί. Εγώ σας βάζω την υπογραφή μου τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν πριν οκτώ μήνες, δεν ξέρω αν το διαβάσετε, το 10% του νερού της ΙΔΑΠ, εδώ των Αθηνών, μεταβιβάστηκε, το 10% ή περίπου 9,5 εκατομμύρια μετοχές, μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Γεκτέρνα. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε αυτό, γιατί ανακοινώθηκε αυτό. Ανακοινώθηκε.
1: Αυτό είναι.
0: Από έναν Αμερικάνο επενδυτή, και βρέθηκε αγοραστή στην τιμή των 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ.
0: Η μετοχή, ναι.
1: Άρα,
0: ανακοινώθηκε.
1: Αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
0: Αυτό ανακοινώθηκε.
1: Ναι, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
0: Όταν κάποιος, να ξέρετε, ότι όταν κάποιος αγοράζει ποσοστό πέρα από 5% ή κατέρθει, πέφτει κάτω από ποσοστό, έχει υποχρέωση μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας τις οποίες αγοράζει το ποσοστό να το ανακοινώνει στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Αυτό ανακοινώθηκε. Είναι γνωστό αυτό. Μπορείτε να ανατρέξει κάποιος στο site της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και του χρηματιστηρίου, αλλά υπάρχουν και στον τύπο αυτά που είχε βουήξει τότε ο τόπος, δύο μέρες που η Γεκτέρνα αγόρασε το 10% σε ΙΔΑΠ.
1: Ωραία, και εγώ κάνω μια ερώτηση.
0: Θα το κάνει αυτό το ποσοστό ή αν θα το αυξήσει, δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε.
1: Κύριε Παλάζη, τα πούλησαν όλα. Ωραία, πούλησαν αεροδρόμια, λιμάνια, πούλησαν το ένα, πούλησαν το άλλο, πούλησαν το ρεύμα, όλα. Φτάσαμε και στο νερό. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση όμως. Τώρα αντικειμενικά μόνο με τη λογική, έτσι, όχι με την ιδιότητά σας, αλλά με τη λογική. Δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ελέγχει σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, σε μια ολόκληρη χώρα, το ρεύμα κάποιος ξένος, να ελέγχει το νερό μας κάποιος ξένος, δηλαδή αν αποφασίζει αυτός ο ξένος να μην μας δίνει ρεύμα, να μην θέλει να μας δώσει νεράκι στις βρύσεις μας, θα εξαρτώμαστε από αυτό? Να, δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο?
0: Να σας πω πάνω σε αυτό που ρωτάτε, φυσικά και υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά
1: από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει διάσπαση κράτους. Εγώ δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Όταν δεν έχει το κράτος τίποτα και έχει μόνο Έλληνες πολίτες οι οποίοι φορολογούνται. Δεν υπάρχει τίποτα. Στην ουσία, ελληνικό κράτος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εξαγοράσει τα πάντα.
0: Πάντως, όπου πουλήθηκε το νερό, σημειώθηκε φρυνίδια άνοδος των τιμών. Και στη Γαλλία πήγε να ιδιωτικοποιηθεί από ό,τι ξέρω και μετά ξαναγύρισε στο δημόσιο τομέα. Αυτό ειδικά με το νερό με ανησυχεί εμένα προσωπικά πάρα πολύ, αλλά. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή θα πούμε το νερό νεράκι που λέγανε παλιοί.
0: Ναι, λένε κάποιοι το μπροστά κάποια στιγμή το νερό θα γίνει από το πιο ακριβό αγαθό και καμιά σχέση δεν θα έχει με το ρεύμα. Είναι ακόμα πιο περιζήτητο.
1: Προφανώς, γιατί ο άνθρωπος θέλει νερό για να ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα αγοράζουμε... Και ο πλανήτης είναι δικός τους. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως. Ο πλανήτης είναι δικός τους. Το νεράκι δικό τους είναι. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό. Από πού και ως πού εμένα να με βάλουν ένα ταβά τώρα, συγγνώμη για τις λέξεις που χρησιμοποιώ, πάνω από το κεφάλι μου και να κάθεται να μου δίνει να πληρώνω εγώ για να έχω πρόσβαση στην πηγή. Ποιος του έδωσε την πηγή? Και ακόμα και με τα εμφιαλωμένα νερά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ποιος τους δίνει την άδεια να πάνε να εκμεταλλευτούν ένα σημείο στο οποίο δεν είναι ιδιοκτήτες?
0: Mm-hmm.
1: Είναι απίστευτο. Και να έχουμε εμείς τον ταβά να μας λέει φέρε 10 ευρώ για ένα μπουκαλάκι νερό. Τι μας λες, ρε αδερφέ? Δικιά σου είναι η πηγή και δικιά μου είναι. Εκτός άμα εσύ είσαι περισσότερα χρόνια πάνω στον πλανήτη και έχεις περισσότερα δικαιώματα. Δεν είναι απίστευτο.
0: Και ειδικά τώρα με την μεταβολή της θερμοκρασίας, βλέπετε πόσο έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες. Πιστεύω ότι το πρόβλημα θα ενταθεί.
1: Μα βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω ότι θα χτιστούν και data center. Οι υπολογιστές στα data center θέλουν ψήξη. Η ψήξη προέρχεται από το νερό. Θέλουν να στέλνουν και νεράκι δικό μας εκεί πέρα. Μην έχουμε και καμιά λειψιδρία. Μην σιγά σιγά αρχίζουμε να γινόμαστε εδώ πέρα Σαχάρα.
0: Τι να σας πω εγώ.
1: Αυτό. Δώστε ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Παλάζη.
0: Ψυχραιμία και τίποτα άλλο. Ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία. Μόνο ψυχραιμία δεν χρειάζεται, πιστεύω.
0: Δεν θα ήθελα πάντως να... γιατί η νεολαία είναι πολύ άσχημα γενικά τα χρόνια αυτά που ζούνε. Δεν είναι καλές οι εποχές που ζούμε δυστυχώς. Και πιστεύω ότι αν παρατηρήσετε και εσείς την τελευταία δεκαετία, κάθε χρόνο και χειρότερα, κύριε Σερέτη. Καθίστε, σκεφτείτε πώς ήμασταν το 2000, πώς ήμασταν το 2005, πώς ήμασταν το 2010, πώς ήμασταν το 2015, το 2020. Κάθε χρόνο και λίγο χειρότερα. Συνεχίζετε από την άποψη που σας λέω, ναι, ότι κάθε χρόνο και σιγά σιγά και χειρότερα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και δυστυχώς, κύριε Παλάζη, επειδή το βλέπω και το ζω, οι περισσότεροι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα. Δεν γίνεται να μείνουν, όχι δεν θέλουν, δεν γίνεται να επιβιώσουν.
0: Είναι επιβιώσουν. Δεν βλέπετε εδώ τα ενίκια, το ένα το άλλο που έχουν πάει εδώ. Πού μπορείς να ζήσεις? Μπορείς να ζήσεις με ένα μισθό 1000 ευρώ όταν είναι 800 ευρώ ένα 70 τετραγωνικά, ένα σπίτι. Από εκεί και ύστερα δεν πρέπει να πληρώσεις τα κοινόχρηστα, δεν πρέπει να πληρώσεις το ρεύμα, δεν πρέπει να έχεις το κινητό σου, το τηλέφωνο σου. Τι θα φας, τι θα πεις? Όταν ο μισθός είναι ένα χιλιάρικο, τι να το πληρώσεις το χιλιάρικο? Δεν μιλάμε να έχεις βενζίνες, το ένα το άλλο. Δεν μιλάμε να έχεις καμιά απαρία, τελείωσες, αρχίζεις και μπαίνεις μέσα.
1: Αυτό ακριβώς και δυστυχώς εγώ
0: δεν
1: το θεωρώ.
0: Για υγεία, για πρόβλημα υγείας, τελείωσε.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο που σας είπα, να διώξουν τους Έλληνες πολίτες από εδώ πέρα και να παραμείνουν μόνο αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς, κύριε Παλάζη, αυτή είναι η σκέψη μου.
0: Έτσι όπως τα λέτε, αλλά τι να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουν ποιοι θα πάνε στις κάλπες, τι θα ψηφίσουν και τι θα κάνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παλάζη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σερέτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Υγεία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παλάζη για όλα όσα συζητήσαμε, για τις γνώσεις που παρέχει στην εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Μόνο οι γάτες και τα σκυλιά δεν πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα. Και οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί που έρχονται παράνομα και όποιοι άλλοι έρχονται από όπου έρχονται. Αυτοί δεν φορολογούνται γιατί τους παρέχουμε χρήματα, στέγη, ό,τι γουστάρετε. Εσείς στην τρέλα και στην παράνοια και στην επιβίωση και στη μετανάστευση. Και αυτοί ζάχαρη. Ζάχαρη, δεν έχει χαρτιά ο άλλος εδώ πέρα. Μια χαρά στο hotspot. Τρώει, πίνει, παραγγέλνει, αράζει, κάνει βόλτες. Στη Γερμανία, χθες μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χρόνια, 12 χρόνια στη Γερμανία. Μου λέει: αδερφέ τους δικαιολογούν στη Γερμανία. Ομαδικοί βιασμοί, μαχαιρώματα τέτοια και λένε: οι καημένοι παράνομοι μετανάστες δεν έχουν προσαρμοστεί. Φταίει το γερμανικό κράτος, λέει, που δεν τους έχει προσαρμόσει. Μια τέτοια παράνοια. Και θεωρώ ότι όλο αυτό προέρχεται από κάποιους ανθρώπους που έχουν έτσι μια διαφορετική ιδεολογία και λένε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στην Ελλάδα, είτε έχουν χαρτιά είτε δεν έχουν χαρτιά, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όχι, σε μια συγκροτημένη κοινότητα θεωρώ ότι όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα. Από τη στιγμή που εγώ δίνω φόρο και από τη στιγμή που με τους φόρους μου χτίζεται ένα νοσοκομείο και από τη στιγμή που κάποιος άλλος δεν φορολογείται και έρχεται με έναν τρόπο απαράδεκτο για εμένα σε αυτή τη χώρα, γιατί κοροϊδεύει πατώντας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, και το ξέρουμε όλοι αυτό, τότε όχι, φίλε μου, δεν γίνεται εγώ να μαζεύω μέλη και ο άλλος να μην κάνει τίποτα και να πληρώνεται για από πάνω. Απλό είναι το πράγμα. Καλά, για τη Βασίλισσα και για τους εξουσιαστές πάνω εκεί πέρα που είναι άεργοι όλοι και κατακλέβουν και λαϊλατούν τα κρατικά ταμεία, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι κάποιοι δεν ακούνε την εκπομπή και σχολιάζουν. Και λένε χίλιες δυο μακακίες για εμένα. Ρε, δεν ακούτε την εκπομπή. Βάλε, άκου την εκπομπή και μίλα μετά. Με έστειλε χθες ο άλλος μήνυμα και μου λέει: δεν σε έχω ακούσει ποτέ να σχολιάζει τη Νέα Δημοκρατία. Τι τον λες τώρα αυτό, να για πες. Τι τον λες. Τον απαντάς. Κάθεσαι να ασχοληθείς. Ρε, αδερφέ, δεν ακούς. Δηλαδή, έσχος. Έσχος. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθω τρίτη ώρα με τον Απόστολο Πετράκη, τον κύριο Απόστολο Πετράκη, ο οποίος είχε και την ονομαστική του γιορτή. Να το πούμε και χρόνια πολλά στον αέρα. Ο οποίος πιθανότατα έχει επιβεβαιωθεί τώρα με τον εισαγγελέα και είναι έτοιμος να μου πει να κάνουμε κανένα τραπέζι και να το πληρώσω. Ναι, ερχόμαστε τρίτη ώρα. Να ακούσουμε τι έχει να πει. Γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία θα συζητήσουμε. Όπως κάθε Παρασκευή. Δεν φεύγει κανένας. Και μιας και πήγαμε σήμερα με κιθάρα, θα συνεχίσουμε με κιθάρα. Δεν ήθελα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όχι, αυτό το ακούσαμε. Βάλε το λιωμένο παγωτό, ήθελα. Γιατί μπορεί εμείς εδώ πέρα να αγωνιζόμαστε, να τρέχουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άλλοι κάπου αλλού γιορτάζουν, άλλοι κάπου αλλού στεναχωριούνται, άλλοι κάπου αλλού χαίρονται. Σε αυτό το πλανήτη όλα υπάρχουν και είναι διαφορετικά. Α, όχι, όχι, αδρεναλίνη. Δώσε αδρεναλίνη, λίγο αδρεναλίνη, σήμερα αδρεναλίνη. Βάλτο, φύγαμε για αδρεναλίνη, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις, λιωμένα παγωτά και ας τις φλακίες. Εδώ είσαι!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το Μέγαρο Μαξίμου έδωσε τη δική του δικαιολογία σχετικά με την παγίδευση από φάρσε του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντάκο από τους Ρώσους Φαρσέρ. Το Μέγαρο Μαξίμου κάνει λόγο για μια εξελιγμένη υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Το Μαξίμου διαβεβαίωσε παράλληλα πως δεν υπήρξε κάποια διαρροή απόρριτων πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην εφαρμογή ειδικού προγράμματος για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Ο Σύμβουλος, βάσει του βίντεο που κυκλοφόρησε, παγιδεύτηκε σε μια τηλεδιάσκεψη όπου πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Ουκρανό ομολογό του για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας ουσιαστικά ανοίχτηκε στην κάμερα, καθώς εμφανίζεται στο βίντεο να μοιράζεται ανησυχίες για το πώς μια τέτοια κρίση θα προκαλούσε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματίας σχετικά με τη συγκάλυψη των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και οι δύο πρώην αξιωματούχοι του οργανισμού αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα λόγω της αναβάθμισης της κατηγορίας για την επεξαγωγή εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος. Τα πρακτικά της δίκης διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως και το ύψος της λεωφόρου Αχαρνών, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 20 λεπτά, ειδικά στο κόμβο Μεταμόρφωσης και στην έξοδο προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από το ρεύμα προς την Ελευσίνα. Παράλληλα, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος εντοπίζεται στο κέντρο του Πειραιά και στις βασικές οδικές αρτηρίες της Μητροπολιτικής Αθήνας. Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία και κατά τόπους αυξημένες αναμονές κατά μήκος της λεωφόρου Ποσειδώνος και στη λεωφόρο Πειραιός αλλά και στη λεωφόρο Φιλής. Την αποτροπή νέων καθυστερήσεων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ζητάμε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, απαιτώντας την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας απέναντι σε οποιονδήποτε δικονομικό ελιγμό. Παράλληλα, οι συγγενείς καλούν το δικαστήριο να προχωρήσει στην άμεση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υπογραμμίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην αίθουσα είναι ακλόνητα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της επίσημης πλατφόρμας στο gov.gr ή μέσω SMS εφόσον είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση. Σε εφαρμογή τέθηκε το νέο μισθολογικό πλαίσιο για την ανώτατη ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο συνδέει τις αποδοχές των αρχιερέων με το ανώτατο όριο αμοιβών του δημοσίου τομέα. Η μεταρρύθμιση αυτή καθιερώνει τον υπολογισμό των μισθών τους ως ποσοστό επί των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Στη νέα σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θράκη. Οι αρχές έκαναν κατάσχεση σε 50 αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα φαντάσματα, δηλαδή όπλα χωρίς σηριακούς αριθμούς, αλλά και σε 49 γεμιστήρες που εισήλθαν όλα αυτά παράνομα από τον Εύρο. Ο παράνομος οπλισμός εντοπίστηκε κρυμμένος στην καμπίνα φορτηγού διεθνών μεταφορών. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν και ένα δεύτερο φορτηγό όχημα ως προπομπό για τον έλεγχο της διαδρομής και την αποφυγή τυχών αστυνομικών μπλόκων. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8.
4: Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλύτερα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία?
3: Υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Θα ψηφίσω, αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
4: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Lotus News στη Ρόδο. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και το κρατέ σας.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Εδώ, στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
6: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσω από μία είδηση που ήθελα για να αναφέρω στο ακροατήριο, η οποία προκαλεί γέλιο. Τώρα μου τη στείλανε, δυστυχώς δεν το είχα δει πιο πριν να το σχολιάζα.
2: Με τον τόκο.
6: Ναι, λοιπόν, να ενημερώσετε το ακροατήριο λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, ναι, κατευθείαν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κάποιοι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ που κάνουν φάρσες, ο Βόβαν και ο Λέξους, δημοσίευσαν μια βιντεοσυνέντευξη με τον Θάνο Ντόκο, ο οποίος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού εδώ στην Ελλάδα. Υποδίδηκαν λοιπόν αυτοί οι τύποι δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους που δίνουν εξηγήσεις για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα που βρέθηκε και λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί. Και τους απαντάει ο Ντόκος, ο οποίος δεν μπορεί να επαληθεύσει καν την ταυτότητα των συνομιλητών του, και τους λέει, ακούστε εδώ, τους λέει, έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες στην Ελλάδα. Μη στείλετε άλλο ντρόουν. Και άλλες πάρα πολλές πληροφορίες που αποκαλύπτει ο Ντόκος, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, σε αυτούς τους Ρώσους φαρσέρ, και αυτοί βγάλανε στη Βόρα αυτή τη βιντεοσυνέντευξη. Δηλαδή, αισθάνεστε ασφαλείς, κύριε Πετράκη?
2: Καταρχήν τους είπε, κύριε Σερέτη, ότι υπάρχει άνθρωπος αξιωματούχος υψηλόβαθμος της ΕΥΠ στο Κίεβο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και γενικά τους αποκάλυψε διάφορα στατικά μυστικά. Αυτά όλα τα κάνει, να καταλάβει ο κόσμος, ο σύμβουλος ασφαλείας, όχι ένας απλός σύμβουλος άλλου θέματος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Αν έτσι λοιπόν λειτουργεί ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φανταστείτε οι υπόλοιποι πώς λειτουργούν.
6: Και δεν πρέπει να τιμωρηθεί που αποκάλυψε τέτοιες πληροφορίες?
2: Να σας πω την απάντηση του Μητσοτάκη. Δεν το γνώριζα και ασφαλώς αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
6: Ναι, δεν το θυμόμουν, δεν τον γνωρίζω τον κύριο.
2: Δεν το γνωρίζω. Αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
6: Τα κλασικά. Αλλά εγώ θεωρώ το ότι ίσως αυτό δείχνει και το πόσο ανοργάνωτη είναι αυτή η κυβέρνηση και πώς καταραίει, διότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Πετράκη.
2: Η σοβαρότητα έχει χαθεί εδώ και χρόνια στην κυβέρνηση και στη χώρα γενικότερα. Γιατί δεν είμαστε άμυροι αυτή τη στιγμή ο λαός για όσα συμβαίνουν. Το έχω πει πολλές φορές. Από όπου και να το πάρεις, όπου και να το ασύσεις, καταλήγουμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι σαν λαός σε όσα συμβαίνουν. Αυτά θέλουμε. Ξέρετε, ο κάθε λαός λέει έχει τους ηγέτες που το αξίζει να έχουν.

0: ελεεινό. Αυτός ο πανήθικο. Για την πέντε δικασία αυτή. Το χειρότερο όμως όλων δεν είναι ούτε το ανήθικο ούτε το ελεεινό. Είναι ότι η μετέπειτα χειρισμός, ότι ο εμπεγμός, η κοροϊδία, η υποτίμηση της νοημοσύνης μας, του ενός ολόκληρου λαού, που λέει πρόβατα είναι βλάκες είναι, τα τρώνε όλα μάσιτα, να κάθεσαι να λες ότι δεν ήξερα, να αγαλοποιείς πάλι το θάνατο και το πένθος, για να βγεις στη συλλάβη. Όσοι γνωρίζουμε από εταιρείας, ξέρουμε ότι ο διαχειριστής είναι απόλυτος υπεύθυνος οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στην εταιρεία. Πόσο μάλλον όταν συμμετέχεις σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό που έφερε ο Αλέξης ο Τσίπρας, μην το ξεχνάμε αυτό που ήρθε να μας σώσει πάλι, πρέπει να εκδώσεις εγγυητική επιταγή μέσα στο τραπέζι για να συμμετέχεις. Την εγγυητική επιταγή την εκδίδει προσωπικά ο διαχειριστής της εταιρείας. Δεν μπορεί το μέλλον να την εκδώσει. Άρα μπαίνει σε μια διαδικασία κάνοντας 10 πράξεις που δεν μπορείς να λες τώρα δεν το γνώριζα και την εποχή μου να χαμένη. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Περισσότερο με ενοχλεί λοιπόν ο μετέπειτα χειρισμός παρά το ανήθικο και το ελεεινό της υπόθεσης μετά. Είναι κοροϊδία, με προσβάλλει την προσωπικότητα, σε όλη νοημοσύνη. Και όχι μόνο εμένα θεωρώ. Δυστυχώς όμως.
1: Το να λέει ψέματα εννοείται σας προσβάλλει, γιατί και αυτό ανήθικο είναι.
0: Δεν έχει μόνο να λέει ψέματα, δεν είναι απλό το ψέμα. Είναι η κοροϊδία και ο εμπεγμός και ότι η απόλυτη υποτίμηση της νοημοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Ότι έλα, βλάκες είναι και ρεσερέτη, τα τρώνε όλα μάσιτα. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το πράγμα το κάνει μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει αφήγημα ότι το παλιό το κακό να φύγει και να έρθει το νέο το καθαρό. Έτσι, το νέο, τι διαφορά έχει το παλιό με το καθαρό, με το νέο, άμα είναι τα ίδια πράγματα. Και έχεις απάντηση την απάντηση ότι ναι, λέει, δεν μιλάει, λέει, για μου πάνε εμένα τώρα, εμένα, ότι δεν μιλάω για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και λέμε τον Μητσοτάκη και τον Δημητριάδη και ότι δεν έχει πει τόσο γερό, λέει, για τα φαν που είναι οι πολιτικοί. Σε εσάς έχω πει και σε ρέτη, που εσείς βέβαια πολύ σωστά πράξατε, έτσι, ότι δεν είχα ταξίδια μπροστά σας, δεν έχω πει ότι γνωρίζω ότι πίσω από τα φαν την Μαρέβα. Έχω πει χίλιες φορές. Έχω μιλήσει 100 φορές γιατί το ελεεινό και το ανήθικο της συνεργασίας του Πάτση με τον Δημητριάδη στην δικηγορική εταιρεία, εφόσον είναι αποδειγμένο ότι ο Πάτσης μαζί με τη σύζυγό του συμμετείχαν σε εταιρείες τέτοιες πρακτικές που πέραν τα αυτιά του Κοσμάκη.
1: Ναι, αυτά όλα πάντα με αποδεικτικά στοιχεία, έτσι.
0: Μα αυτό με τον Πάτση ειδικά είναι αποδεικτικό. Δεν έχει να κάνει.
1: Ο Πάτση έχει να κάνει. Γίνει αποκάλυψη, βέβαια. Με τον Πάτση είναι ισχύ αυτό κανονικότατα. Υπάρχουν
0: και τα στοιχεία. Είναι κανονικότατα. Γι' αυτό είπα στο πρώτο κομμάτι. Κατανοώ τη στάση τη δικιά συνολογική. Το παίρνω πάνω με εγώ το άλλο. Αλλά με τον Πάτση είναι ολοκληρωμένο το πακέτο.
1: Ναι, όχι, με τον Πάτση έχει, είχε γίνει και ντόρος, έχει καταδικαστεί και όλα
0: αυτά. Έχει σχολιάσει φορές, δηλαδή.
1: Και πού είναι ο Πάτσης τώρα, κύριε Πετράκη, να πούμε και αυτό, πού είναι ο Πάτσης.
0: Πού είναι ο Πάτσης, απολαμβάνει όλα τα κέρδη που έχει βγάλει από τις συνεργασίες του με το δημόσιο που του δίνανε συμβουλευτικές παροχές εκατομμύρια, 500.000
1: ευρώ. Και τα συγγενικά πρόσωπα, και τα συγγενικά πρόσωπα.
0: Και τα συγγενικά πρόσωπα και συμμετείχαν και σε φάντα τα μέσα σπίτια. Τώρα. Να έχεις στη διακήρυξή σου κατά το funds και να έχεις πάει σπίτι από το funds, εμένα προσωπικά με προσβάλλει την νοημοσύνη μου όταν του το χειρίζεσαι έτσι και ρεσέρετη. Και δεν το δέχομαι κανείς στη ζωή μου να με προσβάλλει την νοημοσύνη μου.
1: Το καταλαβαίνω απλά, κύριε Πετράκη, μιας και συζητάμε για αυτή την εταιρεία και για αυτό τον τρόπο διαχείρισης του δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω, δεν ήξερα, αυτά δεν μπορώ να τα ακούω τώρα. Θεωρώ πλέον ότι έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο, μια κυρία, η οποία. Πραγματικά έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος από το πουθενά γίνεται διάσημος, ο οποίος από το πουθενά δέχεται χειροκρότημα, τον σταματάνε στον δρόμο να βγουν φωτογραφίες μαζί του, καβαλάει το καλάμι. Δεν το λέω τώρα μεταφορικά, το εννοώ ότι θεωρώ ότι ψωνίστηκε. Γιατί όμως ψωνίστηκε? Γιατί από το πουθενά έγινε φίρμα. Το λέω απλά και λαϊκά. Και από εκεί και πέρα έχει χάσει την μπάλα. Δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και δυστυχώς λυπάμαι. Αλλά όταν θα αρχίσει η πτώση, θα είναι ελεύθερη η πτώση και τότε θα επηρεαστεί ακόμα χειρότερα ψυχολογικά. Σας το λέω να το γνωρίζετε.
0: Κύριε Ζερέτη, σε εσάς έχω πει πριν μήνες αρκετούς ότι η χειρότερη μορφή εθισμού που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι η απότομη ξαφνική δημοσιότητα. Από εκεί που είσαι στην αφάνεια, να γίνεσαι το πρόσωπο των ημερών, το πρόσωπο της επικαιρότητας. Άσχετα για ποιο λόγο γίνεσαι. Έχουμε δει για όλους τους λόγους κάποιος άνθρωπος να μπορεί να γίνει. Όταν λοιπόν αποκτάς τόσο μεγάλη δημοσιότητα,

0: σε ότι εθίζεσαι. Το χειρότερο όμως δεν είναι ο εθισμός αυτός καθ' αυτός. Είναι ότι προσελκύεις γύρω σου τους λάθους ανθρώπους, αυλικούς, οι οποίοι πάντα σου οδηγούν σε λάθη και στην καταστροφή στο τέλος. Αυτό έχει συμβεί με τη δεύτερη σύνδεση Κατσιανού, θεωρώ εγώ, όπως ερμηνεύω με τη δική μου αντίληψη, κρίνει τα πράγματα. Μετά ειδικά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια της δεύτερης επαιτίου των Δεμπών, που εκατομμύρια κόσμο κατέβησε στους δρόμους, που προσέξτε, από τα εκατομμύρια κόσμο που κατέβησε στους δρόμους, οι περισσότεροι, ή τους έχουν πάρει τα σπίτια, ή κινδυνεύουν έτσι καθημερινά την αγώνα τους να πάρουν. Τότε κύριε Κατσιανού είχε ευχαριστήσει τον ελληνικό λαό για τη στήριξή του. Στα λόγια. Αλλά στην πράξη, είχε κάνει τη δικασία μου το προηγούμενο διάστημα, είχε πάρει σπίτι από φάντη. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, δεν το αναφέρετε μέσα στο ερώτημα, ρητορικό είναι για τον κόσμο.
1: Ναι, και κανονικά ο κόσμος θα έπρεπε να καταλαβαίνει το ότι δεν γίνεται να πέφτουμε πάντα στην ίδια λούπα και να εμπιστευόμαστε πρόσωπα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα και δεν αναγνωρίζουν τα λάθη. Πάμε όμως παρακάτω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω πολλά σήμερα. Κύριε Πετράκη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα, για να μην το μεταφέρω εγώ τώρα με δικά μου λόγια. Θα το διαβάσω όπως το έχει γράψει ο ακροατής. Λοιπόν, γράφει: έχουν γεμίσει τα μαγαζιά εστίασης, μαγαζιά takeaway με Πακιστανούς που μαγειρεύουν για τους πελάτες και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά. Τώρα εντάξει, δεν θα πω στις λεπτομέρειες ότι δεν πλένουν στα σερβίτσια και ξαναμαγειρεύουν και τέτοια. Τα αφεντικά, λέει, μας απειλούν. Καθίστε καλά, μην ζητάτε τα δικαιώματά σας, γιατί θα σας διώξω και θα φέρω άλλους 10 από αυτούς. Αυτή είναι, λέει, η σημερινή κατάσταση ο ακροατής.
0: Είναι ένα μέρος αλήθειας το που λέει ο κρατής και το ξέρουμε όλοι. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο εργαζόμενοι. Πολλοί μπαίνουν και στα ονόματα της επιχειρήσης για να μην πληρώνουν τίποτα.
1: Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε, απειλούν τον Έλληνα πολίτη ότι θα τον διώξουν και θα φέρουν στη θέση του κάποιον ο οποίος έχει προέλθει είτε παράνομα είτε με χαρτιά από αυτές τις ανατολικές χώρες. Δηλαδή, αντικατάσταση πληθυσμού, αυτό που συζητούσαμε.
0: Είναι κανονικά αντικατάσταση πληθυσμού και είναι ένα πράγμα που έχουμε πει χίλιες φορές. Ότι όλοι οι περισσότεροι οι Έλληνες συμμορφωμένοι αυτού του εξωτερικού, γιατί εδώ πέρα δεν βρίσκουν πουθενά να αναγνωριστεί η αξία τους σε κανένα τρόπο, μετέπειτα στο κομμάτι το ανειδίκευτο φέρνουν όλους τους υπόλοιπους, τα φθηνά εργατικά χέρια χωρίς δεν απαιτούν δικαιώματα, δεν απαιτούν τίποτα, επιδοτούνται κιόλας κύριε Σερέτη, να ξέρετε. Ένα μεγάλο σκάνδαλο που κάποια στιγμή θα σκάσει είναι η επιδότηση που παίρνουν κάποιες εταιρείες για να δηλώσουν ότι θέλουν εργαζόμενους από πριν για να έρθουν με χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι και οι Έλληνες θα καταλήξουν άνεργοι. Παιδιά δεν κάνουμε, δεν μπορούν να τα μεγαλώσουμε τα παιδιά, το παιδί θέλει τεκμήριο και σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειοψηφία στον τόπο που μας γεννηθήκαμε, στον τόπο που κατοικούμε χιλιάδες χρόνια, στον τόπο που μιλούμε την ίδια γλώσσα χιλιάδες χρόνια, θα είμαστε μια μειοψηφία που κάθε μέρα θα εξαφανιζόμαστε όλο και πιο πολύ χωρίς να πέσει σε μια σφαίρα.
1: Επίσης, ένα άλλο μήνυμα το οποίο πιο πριν το ξεχώρισα είναι για αυτό που γίνεται με τα όπλα στον Εύρο, που πιάσανε Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν 50 όπλα στον Εύρο και δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνουν Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν όπλα. Ξέρουμε όλοι ότι εκεί στη Θράκη έχει σχηματιστεί ένας πυρήνας από το τουρκικό προξενείο, ότι έχουν σχηματιστεί κάποιες ομάδες μέσα από αυτήν εδώ πέρα τη θρησκεία, τη μουσουλμανική. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν 4 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι και προέρχονται από εκείνη την τοποθεσία. Αλλά κανένας δεν βγαίνει να φωνάξει και να ξεκαθαρίσει το ότι αυτοί οι Έλληνες, ότι αυτοί οι μουσουλμάνοι εκεί πέρα πάνω είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και δεν έχει καμία σχέση και δεν υπάρχει καμία τουρκική μειονότητα. Γιατί βλέπουμε ότι ο Ερντογάν πιέζει και διεκδικεί στην περιοχή. Και απορώ, κύριε Πετράκη, τι δουλειά έχουν τα όπλα, γιατί να τα φέρνουνε.
0: Γιατί να φέρνουν τα όπλα και σε τι. Για να πυροβολούν πράγματι στη ΣΕΙΠ και αυτοί να βάλουν τα κλάματα και να παίρνουν το 100. Ό,τι θέλουν να κάνουν στη Θράκη πάνω. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Στη Βόρεια Ελλάδα κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν. Στα άλλα μέρη αγοράζουν τα πάντα Εβραίοι. Εδώ στην Κρήτη το έχω πει πολλές φορές ότι όλη η Νότια Κρήτη είναι αγορασμένη από Ισραηλινούς. Όλη η Νότια Κρήτη. Ό,τι πουλιέται αγοράζεται. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας υπάρχει πινακίδα με εβραϊκά. Που μια τεράστια πινακίδα που λέει μην ξεχάσεις φεύγοντας από την Ελλάδα να αγοράσεις σπίτι.
1: Ναι. Και έχει βγει και ο δήμαρχος της περιοχής και έχει βαρέσει το καμπανάκι πάρα πολλές φορές και λέει ότι παιδιά εδώ πέρα χάνουμε τα περισσότερα κίνητα, πλέον δεν θα είναι αναστρέψιμη κατάσταση, δεν θα μείνει Έλληνας.
0: Να, έχουμε πει ότι χτυπάνε τις πόρτες των σπιτιών και τους κάνουν προσφορές να αγοράσουν τα σπίτια τους πάνω από την αξία, την, δεν έχουν χαμηλή αξία τα σπίτια εκεί πέρα και τους κάνουν προσφορά να τα αγοράσουν σε μεγαλύτερη αξία. Πώς θα φύγετε.
1: Δηλαδή, γίνεται, κοστίζει, ας πούμε, το σπίτι 60 χιλιάρικα, τους λένε 120.
0: Όχι, 60, 80. Μετά θα του φύγει τώρα. Μετά τα κασέρι, στο χέρι.
1: Ναι, και αυτά είναι ίσως και κάποια δάνεια από μια τουρκική τράπεζα που είναι εκεί κοντά.
0: Α, είναι οργανωμένο το σχέδιο, κύριε Σελέκη.
1: Η οποία εσκεμένα δίνει λεφτά, εσκεμένα.
0: Πώς στην ουσία, και αντικατάσταση πληθυσμού και κατοχή της γης, ποιον άνοιξε μετά η χώρα. Όταν κατέχει τα κίνητα τη γη ένας άλλος λαός και όταν η πλειοψηφία του λαού δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Ποια είναι η Ελλάδα μετά. Αν έχουν φύγει Έλληνες, και αν έχουν πάρει περιουσίες των Ελλήνων από ξένους. Υπάρχει Ελλάδα.
1: Ναι, άμα έρθουν και αγοράσουν τα πάντα οι ξένοι, στην ουσία δεν θα μείνει Έλληνας εκεί. Καλώς κακώς, αυτή είναι η ομοία αλήθεια.
0: Μα είναι το σχέδιο, είναι δεμένο. Είναι δεμένο. Από πολλές απόψεις. Σου λέει, και έτσι θα τους διώξουμε, και ας τους τοποποιήσουμε, και ας πάρουμε τις περιουσίες. Και δεν δώσανε, χωρίς να πέσει μία σφαίρα. Ούτε μία σφαίρα. Δεν χρειάζεται. Σφαίρα.
1: Είναι αυτός ο οικονομικός πόλεμος και διακρίνω ότι και στη Μεσσηνία, τώρα δεν ξέρω αν το μάθετε κύριε Πετράκη, στη Μεσσηνία πήγαν και κάνανε μια περίφραξη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, πιθανότατα να είναι κάποιοι ξένοι, ίσως να είναι Ισραηλινοί, δεν ξέρω τώρα σίγουρα αν είναι Ισραηλινοί, γιατί κάτι παρόμοιο είδαμε και στην Αλβανία. Και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στον Έλληνα πολίτη σε εκείνη την παραλία, σε εκείνο το σημείο. Και ρωτάω εγώ, υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι κάθε Έλληνας έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σε οποιαδήποτε παραλία, σε οποιοδήποτε γυαλό σε αυτή τη χώρα. Ποιοι είναι αυτοί που περιφράζουν συγκεκριμένες παραλίες και με ποιο δικαίωμα το κάνουν?
0: Αυτό είναι σκηνή από το μέλλον. Με το ξέρετε αυτό το πράγμα που μόλις αφηγήσετε. Θα δείτε λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα, επόμενα χρόνια, και θα γίνεται κατά κόρον αυτό. Δεν τυχαίο σας είπα ότι αγοράζουν εκτάσεις τεράστιες παραθαλάσσιες. Ειδικά σε έτσι, με τα οποία δεν είναι τόσο πολύ λόγω του κακού οδικού δικτύου εδώ στην Κρήτη, η Νότια Κρήτη, που είναι πανέμορφη η Κρήτη, η Νότια Κρήτη, αλλά λόγω του κακού οδικού δικτύου είναι εκμετάλλευση τουριστικά, αγοράζουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, που νόπιζαν μέχρι τη θάλασσα. Και στο τέλος θα γίνει η...
1: Κύριε Πετράκη, κύριος Πετράκης, έπεσε η γραμμή, ένα λεπτάκι δώστε μου.

0: Κύριε Πετράκη, με ακούτε?
1: Σας ακούω και θέτη.
0: Για πείτε μου, συνεχίστε γιατί έπεσε η γραμμή.
1: Λοιπόν, όταν βλέπουμε λοιπόν το σύμβολο ασφαλείας, για να συνδέσουμε το πρώτο που σχολιάσετε με αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, να πέφτει θύμα Ρώσων φαρσέρ και να αποκαλύπτει κρατικά μυστικά και να παρακαλάει και καλά αξιωματούχους που του παρουσιαστήκαν σαν αξιωματούχοι του Ζελένσκι, χωρίς να μπορεί να διασταυρώσει με ποιους μιλάει, με την ελαφρότητα αυτή είναι, και να αποκαλύπτει κρατικά μυστικά και να παρακαλάει τον Ζελένσκι, την κυβέρνηση της Ουκρανίας, να μην στείλει επειδή έρχονται εκλογές άλλα ντρόουν. Δεν κατανοούμε όλοι μας ότι η χώρα έχει μπει σε μια κατάσταση χρόνια τώρα η οποία είναι όλα επικίνδυνα. Όταν λέμε Τούρκους να πυροβολούν στη Θεσσαλονίκη πράκτορες σε ήπια αυτοί να βάζουν τα κλάματα πριν το 100 τηλέφωνο, όταν βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται στη χώρα, τι περιμένουμε δηλαδή άλλο? Καθόμαστε και παρακολουθούμε το χρονικό μας προαγγελθμό του θανάτου, ώρας και λαού. Αυτό βιώνουμε καθημερινά.
0: Ναι, αλλά αυτό κάπως πρέπει να τελειώνει, γιατί αν συνεχιστεί, όπως τώρα παράδειγμα, μιας και μιλήσαμε για τη Θράκη, μου στέλνουν κάποια μηνύματα κάποιοι και μου λένε: Γρηγόρη, η αγορά της Αλεξανδρούπολης έχει εξαθλειωθεί και έχουν ξεκινήσει και πουλάνε τις επιχειρήσεις τους και μαντεύσε και θα τις πάρουν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι προχωράει και σταδιακά εξελίσσεται ένα σχέδιο που χάνουμε εθνική κυριαρχία, χάνουμε το Αιγαίο, χάνουμε τη Θράκη, χάνουμε την αξία μας, κύριε Πετράκη, χάνουμε την περιουσία μας.
1: Εσαι, ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό?
0: Η κυβέρνηση, Μητσοτάκηδες, οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι, όλοι μαζί.
1: Εμείς δεν έχουμε ευθύνη σαν λαός που τους ανεχόμαστε όλους αυτούς και πέφτουμε με τα μούτρα πάλι στο ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό? Βγήκε ο Τσίπρας τώρα να μας σώσει από τι? Βγήκε ο Σαμαράς να μας σώσει από τι? Αυτοί δεν μας φέρανε σαν το χάλι. Αυτοί δεν είναι ο Τσίπρας, δεν είναι στη Μακεδονία.
0: Βέβαια.
1: Ο Σαμαράς, τα Ζάπια, την εκχώρηση εθνικής ιδιαρχίας δεν είναι αυτή συνυπεύθυνη.
0: Άνοιξε τα σύνορα ο Σαμαράς.
1: Το 93, 92, 91. Λοιπόν, και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι πάλι να μας σώσουν και εμείς πέφτουμε πάλι με τα μούτρα. Με το ποιοι φταίνε αυτοί ή εμείς?
0: Φταίνε αυτοί πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολιτικοί προδότες και μετά φταίει και ο λαός που δεν βάζει μυαλό.
1: Γιατί αυτοί έχουν σταματήσει να φταίνε γιατί τη μούρη τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, την έχουν δείξει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ δέχομαι την πρώτη φορά του Τσίπρα να μας κοροϊδέψει το λαό. Ένας νέος άνθρωπος, λέμε άντε βρε, τόσα χρόνια έδειξε ήδη να δοκιμάσουμε έναν άνθρωπο που φαίνεται ρομαντιστής, φαίνεται ηγέτης, φαίνεται. Πατήσαμε, εκεί δικαιολογούμαστε. Τώρα όμως είμαστε συνυπεύθυνοι. Δεν μας κοροϊδεύει. Ξέρουμε ποιος έχουμε απέναντί μας. Όπως είναι ο Σαμαρά. Ξέρουμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αύριο λοιπόν θα κοιτάξουμε τα παιδιά μας. Τι να πούμε? Όταν μας πούνε τι κάνατε και εμείς δεν έχουμε χώρα, δεν έχουμε λαό πλέον. Τι να πούμε? Ότι μας κοροϊδεψαν? Όχι, δεν μας κοροϊδεψαν. Θα πούμε, πρέπει να πούμε, αν είμαστε δίκαιοι, ότι είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι προδότες, όχι αυτοί. Γιατί ανεχτήκαμε τους αποδειγμένα προδότες. Όσο κύριε Σερέτη δεν το βλέπουμε έτσι, τόσο χειρότερο θα είναι κάθε μέρα. Τόσο χειρότερο θα είναι κάθε μέρα.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι μπορεί να έρθει μια ανατροπή σε όλα αυτά τα δεδομένα που περιγράφετε, αν καταλάβουμε σταδιακά το ότι υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει περίπτωση, και θεωρώ ότι θα επιβεβαιωθώ γι' αυτό, οι εκλογές αυτές, οι εκλογικές διαδικασίες γενικά τα τελευταία χρόνια να είναι στημένες. Και το ότι μπορεί ο λαός να πιστεύει ότι με μια ψήφο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί όντως να μαγειρεύονται όλα και απλά να ζούμε σε μια ουτοπία και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να απεγκλωβιστούμε, ενώ στην πραγματικότητα να είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει έτσι εύκολα.
1: Σίγουρα έχει αποδειχθεί ότι παρεμβαίνουν στις εκλογές. Αποκαλύφθηκε με την Ισραηλινή εταιρεία προσφάτως. Από την άλλη, ναι, δεν μπορεί να κάνουν το άσπρο μαύρο, θεωρώ. Μπορούν όμως το μαύρο να το κάνουν γκρι. Και πάντα να ευνοεί το καθεστώς και το σύστημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας πάμε εμείς λοιπόν στις κάλπες με σωστά κριτήρια. Ας πάμε στις κάλπες πρώτον. Δεύτερον, να έχουμε σωστά κριτήρια. Και τρίτον, ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει και εστερέτη συνολικά. Και μετέπειτα μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχει συμβεί το κομμάτι της εντελώς αλλαγής του σημικού του αποτελέσματος των εκλογών. Γιατί αν εμείς πάμε σωστά κριτήρια και εστερέτη, δεν μπορούν να τους οπεδώσουν όλα.
0: Όλα ναι, σίγουρα δεν μπορούν να τα ισοπεδώσουν, αλλά μπορούν να διαμορφώσουν. Και η σωστή λέξη θα είναι αυτή.
1: Διαμορφώσουν, ναι. Αλλά τη διαμόρφωση αρχίζει από τώρα. Βάζοντας 15 νέα κόμματα στο τραπέζι.
0: Και με τις δημοσκοπήσεις. Και με τις δημοσκοπήσεις η διαμόρφωση ξεκινάει.
1: Οι δημοσκοπήσεις βεβαίως. Αλλά πώς είμαστε αυτά τα δύο. Και τα πολλά κόμματα και οι δημοσκοπήσεις μεσοπεδώνουν όλα. Κάνουν το λαό να λέει δεν υπάρχει κανείς. Τι βλέπουμε εδώ πέρα. Τα ίδια παντελάκια που λέει παντελή μου. 15 κόμματα. Θα τα βρουν αυτοί. Θα τα βρουν αυτοί. Θα τα κρώμαστε μεταξύ μας εμείς. Και να μας λέγουν αυτοί ανενόχλητοι. Και εκείνο διαμορφώνουν τα τελικά μαγειρέματα. Ναι. Αν ο λαός όμως δεν το τρώει το κουτόχορτο, ούτε με τα νέα κόμματα, ούτε με τις δημοσκοπήσεις, ούτε με τους αφρικούς σωτήρες που έρχονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, τότε δεν μπορούν να διαμορφώσουν αποτέλεσμα, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, απλά κύριε Πετράκη, μιας και αναφέρετε όλα αυτά τα πράγματα, θέλω λίγο να δούμε λίγο την τελευταία δημοσκόπηση, γιατί γέλασα πολύ χθες, της μέτρων ανάλυσης στο Μέγκα που βγάλανε.
1: Ναι.
0: Που πραγματικά εντάξει είναι για γέλια η κατάσταση, αλλά δεν πειράζει, να την αναλύσουμε λίγο. Αν θέλετε ναι. Να μας πείτε και εσείς την άποψή σας, ένα λεπτάκι δώστε μου λίγο να κάνω zoom το άρθρο, την μικρή εικόνα. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, εκτίμηση ψήφου, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δίνει η μέτρο ανάλυσης, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ότι έχει 30,4%. Θα ξεκινήσουμε από αυτό βασικά, να σχολιάσουμε αυτό πρώτα. Που 30 για εμένα, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και μας πείτε και εσείς την άποψη. 30,4% άμα έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα όσα έχουν γίνει, εγώ κύριε Πετράκη, πάω τώρα να βάλω χαλκά στη μύτη και στα φρύδια και στα χείλη και παντού, να γίνω ένας χαλκάς όρθιος. Σας το λέω, αν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ισχύει με τίποτα, δεν πέφτει, γιατί σας έχω πει και άλλες φορές ότι όσοι είμαστε μέσα στην κοινωνία. Και είμαστε ενεργοί πολίτες, και συνομιλούμε καθημερινά και είμαστε στερίζουμε σε μια γυάλινη φούσκα μέσα, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει το ποσοστό αυτό πουθενά. Από τους 10 ανθρώπους αν μιλήσεις, οι 8-9 είναι κατά της κυβέρνησης. Μα όχι κατά απλά, είναι οργισμένοι με την κυβέρνηση. Άρα δεν παίζει να αυτό. Καταρχήν, ας το πάρουμε και αλλιώς. Πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία μέσα δεν θέλουν την Νέα Δημοκρατία την ίδια.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Για πολλούς λόγους. Το ποσό της Νέας Δημοκρατίας και Αριστερέτη είναι κάτω των 20 από τη στιγμή που μιλάμε. Το πραγματικό. Και το κάτω των 20 είναι τα βολεμένα κομματόσυλλα που διαγωνικά υπάρχουν στη χώρα και είναι 20%. Όχι επειδή είναι το 20% αυτό πραγματικό, αλλά επειδή εκμεταλλεύονται την αποχή και δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Και βγαίνει ένα 20% πιο κάτω. Αν πήγε ο κόσμος να ψηφίσει, το ποσοστό θα γελούσαμε σε εκλογές. Ήταν πολύ μικρότερο.
0: 30,4% λοιπόν δίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα δίνουν το Τσίπρα με 17,1%.
1: Εντάξει. Το ίδιο είναι το Τσίπρα. Ο ίδιος Άδωνης ο Γεωργιάδης το τελευταίο διάστημα μας έχει βαρθεί να κάνει promotion του Τσίπρα, ότι τον προτιμώ σαν αντίπαλο, ότι είναι ταλέντο, ότι είναι ηγέτης, ότι τον σέβομαι. Ξαφνικά ούτε να τα είχαν φτιάξει τέτοια αγάπη.
0: Και είναι. Το Κασελάκη είδα πολύ αγάπη του Άδωνη.
1: Εντάξει, ο Άδωνης είναι αγαπούλης γενικότερα τώρα. Μας έχει συνηθίσει. Τώρα είδαμε προχθές, χθες το βράδυ, έκατσα την Πορτογαλία. Και τι ήθελα να δω, κύριε Σερέτη, μετά, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, έκατσα να χαζέψω λίγο στα social media. Και είδα από την εκδήλωση που έγινε την Αμερικάνικη Ανεξαρτησία 250 χρόνια. Και είδα κάποια πράγματα και λέω, τι γίνεται πέρα, μου τι είναι σε μεγάλους λογοτεχνικούς έρωτες του παρελθόντος. Οι φωτογραφίες. Και ξέρετε, επειδή ξέρω πως διαβάζετε πάρα πολύ τις άλλες λογοτεχνία, πολύ μεγάλοι οι έρωτες που μείναν στην ιστορία. Ήταν απαγορευμένοι οι έρωτες.
0: Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν Range Rover, κύριε Πετράκη.
1: Ούτε Tesla, κύριε Σερέτη. Σα βλέπω ενημερωμένο, μπράβο σας.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Για μένα ο Τσίπρας, ενώ είναι και ένα κόμμα που στην ουσία τώρα δημιουργήθηκε, απλά έχει ένα άλλο λογότυπο, δεν είναι άλλα τα πρόσωπα, ο Ζαχαριάδης, είναι ο Τσίπρας, είναι τα ίδια πρόσωπα.
1: Αλλά ο Μανολιός και βαλτά ο Καλλιός, το έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Ναι, δηλαδή και παράλληλα, δεν θα πάω τώρα στο τρίτο κόμμα, θα το συζητήσουμε το τρίτο κόμμα, θα προσθέσω όμως στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν 1,4%. Δηλαδή έχει εξοντώσει ο Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει
1: Κασελάκη.
0: Πάρει τα ποσοστά. Ναι, και Κασελάκη. Ο Κασελάκης 1%. Τα έχει πάρει αυτά τα ποσοστά. Πώς πήγε 17,1%. Εγώ μετά θα θέσω ένα ερώτημα. Από πού μάζεψε αυτό το ποσοστό? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα τρελό ποσοστό και ο Κασελάκης. Και βλέπω παράλληλα ότι και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα ποσό 5,6%. Τα πούμε μετά για να καταλάβετε ότι δεν βγαίνουν τα ποσοστά. Λοιπόν,
1: βοηθάει ο Τσίπρας, θεωρεί η κυβέρνηση αυτό τον προωθεί, ο Μητσοτάκης, το καθένα Μητσοτάκη, τη συσπήρωση τη δεξιά βάση. Ότι ποιο θέλετε να έρθει, τον Τσίπρα. Και σου λέει ας πάρει, ας του δώσουμε να πάρει. Και καλά στις δημοσκοπήσεις των αριστερών και των αριστερών τους ψήφους, ώστε να μας βοηθάει εμάς στη συσπήρωση της βάσης μας.
0: Αυτό το δίπολο λοιπόν.
1: Ακριβώς, το δίπολο πάντα είναι εις βάρος του ελληνικού λαού.
0: Γιατί ο ελληνικός λαός λέει ή κόκκινο ή μπλε ή δεξί ή αριστερή, είναι το μόνιμο χάσμα.
1: Ναι. Και ποιο θέλετε, τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα. Να έρθει πάλι, να βυθίσει τη χώρα στην εμεμεότητα.
0: Και είναι και εύκολος αντίπαλος. Είναι και εύκολος αντίπαλος.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ εύκολος.
1: Είναι, τον κρατάνε κύριε Σερέτη και αυτό, τι νομίζετε. Τόσο έχει κάνει. Είναι προϊόν συναλλαγής. Σας άκουσα προχθές και λέγατε πολύ σωστά για το μάτι. Τα βρήκανε. Του λέει ούτε στις φυλακές ούτε εμείς με τα τέμπη. Όλα καλά.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, προϊόν συναλλαγής κύριε Σερέτη όλα.
0: Ανταλλάγη πάρε δώσει είναι όλα στη ζωή κύριε Μετακ. Λοιπόν, τρίτο κόμμα έχουν το Πασόκ με 11,4%.
1: Το Πασόκ 11,4%.
0: Ναι. Με Ανδρουλάκη.
1: Πού το βρήκε?
0: Δεν ξέρω πού το βρήκε, πάντως 11,4%.
1: Είναι την Πασόκη, λένε ότι αν ψάσουμε το 6% θα είναι θαύμα. Με τον Ανδρουλάκη, πρόεδρο.
0: Εγώ βλέπω πάλι όμως ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις, συνολικά αν τα βάλουμε κάτω, δίνουνε σε Πασόκ, ακούστε με κύριε Πετράκη, σε Νέα Δημοκρατία 30,4. Τα βάλω στο ακριβώς να βγουν, τώρα μην τα κάνω επιφάνεια. 30,4. Ναι. Και 17,1 που έχει ο Τσίπρας και 11,4 που έχει το Πασόκ, 58,9 δίνουν στα πρώτα τρία συστημικά κόμματα. Δηλαδή δίνουν σχεδόν 60% του ποσοστού της δημοσκόπησης σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Που τι σημαίνει αυτό?
1: Τα κόμματα που φέρανε τη χώρα σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, σημαίνει δηλαδή ότι υπερισχύει το σύστημα με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Τα παντοτικά κόμματα πόσο δίνουν συνολικά?
0: Λοιπόν, θα σας πω, τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού. Τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού με 7,5%.
1: Μάλιστα.
0: Πέμπτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7%. Έκτο κόμμα, όχι, πέμπτο κόμμα, συγγνώμη, έχουν το ΚΚΕ με 6,2. Έκτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7. Έβδομο κόμμα έχουν την Πλεύση Ελευθερίας με 5,6. Όγδο έχουν, πού είναι τώρα, τα έχουν μπερδεμένα εδώ. Μέρα 25, 3,1 εδώ έχει ο κακός χαμός. Μέρα 25, 3,1. Λοιπόν, Νίκη 1,2. Τον Πατριωτικό Χώρο συνολικά τον δίνουνε 5,7.
1: 5,7.
0: 5,7 και 1,2. 6,9% δίνουν στον Πατριωτικό Χώρο.
1: 7% στον Πατριωτικό Χώρο.
0: Ναι, 7% είναι συνολικά τα κόμματα του Πατριωτικού Χώρου.
1: Τι να πω και εσύ τώρα, πραγματικά, αν δεν είναι αυτό υποτίμηση νοημοσύνης μας, τι είναι? Αυτή τη στιγμή που στη χώρα, όπως προείπα, όσοι συνομιλούν καθημερινά και είναι μέλη ενεργοί πολίτες στην κοινωνία, διαπιστώνουν ότι ο πατρικός χώρος έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Βέβαια, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι βεβαίως ταυτόσιμο γι' αυτό με την υπόλοιπη κατάσταση στην Ευρώπη. Γενικότερα όμως στη χώρα μας, βλέπω συνέχεια ότι ο κόσμος λέει: εγώ θα πάω προς δεξιά. Θα πάω προς πατρικό. Πατρικό χώρο. Τα δεξιά-αριστερά, το έχουμε πει, δεν υπάρχουν πλέον. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε στον πατρικό χώρο. Γιατί βλέπει ότι τα αγοράζουν όλα οι ξένοι, όπως προείπαμε, ότι γίνεται κατάσταση πληθυσμού, ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε δούλοι στις χώρες μας μέσα και να μην μας ανήκει τίποτα. Και αυτό συσπηρώνει τον πατρικό χώρο. Και μας παρουσιάζει δημοσκοπήσεις 7% και την κεντροαριστερά και καλά όλους αυτούς 70%.
0: Εγώ ξέρετε τι βλέπω.
1: Εντάξει, επίσης, αυτό είναι τραγικό.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή αναφέρατε πολύ σωστά κάτι, θα σας πω κάτι. Στα αριστερά κόμματα, όταν λέω αριστερά κόμματα, βάζω ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Μέρα 25, Πλεύση Ελευθερίας, Δημοκράτες του Κασελάκη και ναι. Τσίπρα. Αριστερά κόμματα, ναι. Δεν είναι όλα αυτά.
1: Δίνουν 35%.
0: Μπράβο. 34,4% δίνουν στα αριστερά κόμματα. Ναι. Στο χώρο δηλαδή τον αριστερό δίνουν 34,4%. Και στον πατριωτικό χώρο δίνουν 6,9%.
1: Εντάξει
0: τώρα, δηλαδή είναι ξεκάθαρο το ότι πολεμάνε τον πατριωτισμό. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχει πέσει γραμμή από συγκεκριμένους Ευρωπαίους ή Αμερικανούς ή Ισραηλινούς ή όποιοι κι αν είναι αυτοί, να μην ενισχύεται το πατριωτικό, ο πατριωτικός χώρος. Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι μας περνάνε για αμοιβάδες. Ότι μπορούμε να τα τρώμε όλα μάχητα.
0: Και πώς γίνεται, κύριε Πετράκη, να δημιουργούνται κόμματα, να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, να γίνονται διάφορα. Και πάντα όλοι οι άλλοι να χάνουν ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία ποτέ να μην χάνει. Πώς γίνεται αυτό?
1: Η Νέα Δημοκρατία και δεν χάνει ποτέ.
0: Γιατί συντηρεί τις δημοσκοπήσεις. Γιατί συντηρεί τις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί ελέγχει το σύστημα ίδια.
0: Γιατί έχει τα κρατικά ταμεία και είναι αυτή που ξεκινάει το payroll.
1: Τι μόνο και τι. Τώρα μην πλάκα κάνουμε.
0: Δεν χάνει ποτέ ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να μας τρελάνουν οι δημοσκόποι. 30,4% η Νέα Δημοκρατία. 17,1 ο Τσίπρας. Πού το βρήκε το 17,1? Δηλαδή, μας παρουσιάζουν εδώ τι? Ότι ο Τσίπρας πήρε ποσοστό από την Ελληνική Λύση.
1: Κύριε Σερετή, όποιος δεν αντιλαμβάνεται σωστά την ανάγνωση αυτή που κάνετε τώρα στις δημοσκοπήσεις, με δημοσκόπηση, αλλά και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που ζηλεύουν το φως δημοσιότητας, τι να πω, δηλαδή είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι τρινικός φυσικός στο μυαλό, να είσαι IQ τεράστιο. Απλή λογική χρειάζεται. Πολύ απλή λογική δημοτικού. Επίσης, ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Ότι είναι θυμένο.
0: Πρέπει να έχεις απλή λογική δημοτικού. Γιατί? Για να καταλάβεις ποιους χτυπάνε οι δημοσκοπήσεις, κύριε Πετράκη. Είναι ξεκάθαρο. Βλέπετε ότι σταδιακά πριν τις εκλογές ποιους ρίχνουν και ποιους τους έχουν στο 5%. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έχουν διπλάσιο ποσοστό και αυτό φαίνεται από τον κόσμο. Είναι λοιπόν φως φανάρι το ποιους προσπαθούν να αφήσουν εκτός Βουλής. Και αυτό είναι εντολή που έχει πέσει, θεωρώ, από ξένες δυνάμεις και από μυστικές υπηρεσίες συγκεκριμένες.
1: Και έκανα να κάνω μια σύνδεση τώρα με αυτό που λέτε, με το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που έγινε με το θάνατο της μητέρας της τελείως της Δημοκρατίας. Που καταρχήν τα συλληπιτήριά μας, ξεκάθαρο αυτό.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλους και όλα.
0: Εννοείται.
1: Και δεν πρέπει να χάνεται με κανένα τρόπο. Αλλά, εμένα επειδή το μυαλό μου δουλεύει διαφορετικά και επειδή γνωρίζω πράγματα του παρελθόντος πολύ καλά, με υποπτεύει το όλο σκηνικό αυτό. Και πρώτα ξεκινάω ότι γιατί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο. Έχει τα χαμηλότερα ποσοστά στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση, ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Τα πραγματικά ποσοστά.
0: Ναι, στο Βορρά δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει αφημιστεί ο λαός.
1: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα που τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι τα χειρότερα? Γιατί? Γιατί να γίνει σε σπίτια απλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Η τρομοκρατία, κύριε Σερέτη, ήταν πάντα ανέκαθεν εργαλοποιόταν στο μακρύ χέρι του συστήματος. Ξεκίνησε στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80, είμαι στη θέση πολύ καλά να το γνωρίζω το πράγμα, όταν η τότε τύπη από τον Αντρέα Παπανδρέου Πρωθυπουργό εργαλοποίησε την τρομοκρατία όποτε ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο που είχε ποντικό κόστος, πέραν εντολή κάποιοι άνθρωποι της νύχτας, συνεργαζόμενοι με την Τζιπ, και σκάγανε 4, 5, 6 βόμβες το βράδυ στην Αθήνα, κατά κόρον και τα χρόνια στα καταστήματα τη Citibank, της Αμερικάνικης Τράπεζας που υπήρχαν τότε στη χώρα μας, και τις επόμενες μέρες η λίγα εφημερίδα της εποχής, γιατί δεν υπήρχε το διαδίκτυο ακόμα, ασχολιόταν μόνο με τρομοκρατία και περνούσε χωρίς κανένα πολιτικό κόστος η κυβέρνηση στα νομοσχέδια. Δύο περιοχές στη χώρα, διαχρονικά, έχουν δείξει ότι είναι επικίνδυνες περιοχές για ξεσηκωμούς, για αντιδράσεις, για πολλά πράγματα που είναι πιο επαναστατικοί. Η Κρήτη, τη Μακεδονία. Ισχύει αυτό και δεν διαχρονικά στη χώρα?
0: Ναι, ισχύει.
1: Η Κρήτη λοιπόν τη χτυπήσανε με διαφορετικό τρόπο, με τα σκάνδαλα, με ΠΚΠ, με έτσι μαλλιώς, που ο κρατικός λαός δεν τα έκανε μόνος του. Όσοι πήραν λεφτά από το ΠΚΠ, τους τα δώσανε. Τους αυτοί τους φέρασε το σημείο. Ώστε μην μιλάτε εκεί. Και σας προβολούμε τώρα. Τη Μακεδονία που έχει πτωχοποιηθεί, έχει καταληθεί στο έλεος του Θεού.
0: Μας έχουν ξεπουλήσει γενικά, είμαστε.
1: Εντελώς. Τελικά βλέπουμε και γίνεται όλο αυτό. Βλέπουμε και εργαλοποιείται τώρα η τρομοκρατία ότι όποιος πάει να αντιδράσει θα το δει τις επόμενες μέρες. Ήδη το βλέπουμε. Όπως πάει να διαμαρτυρηθεί, στηρίζει τρομοκράτες. Και από δυνάστηρες που μετατρέπονται σε θύματα οι κυβερνώντες. Ναι. Να μου πει ένας που παγκόσμια ή εγχώρια ή διεθνή τρομοκρατία είχε αποτέλεσμα το καλό των λαών ή του λαού που έγινε στη χώρα του. Από τους δήμους πύργους, του τυφλό που άλλαξε δρομή τρομοκρατία. Καταπατήθηκαν απίστευτα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες στο όνομα της τρομοκρατίας, ναι ή όχι. Πάντα τρομοκρατία και ελευθερία βολεύει το σύστημα. Γιατί κάνει με το λαό να μην μπορεί να αντιδράσει υπό το φόβο μη χαρακτηριστεί τρομοκράτης. Και θα σου πούνε να που φέρνουν οι αντιδράσεις, να που φέρνουν διαμαρτυρίες στην τυφλή βία.
0: Σωστό. Και πρέπει να πούμε ότι στις δημοσκοπήσεις, ενώ παλαιότερα βλέπαμε ότι συμπεριλάμβαναν διάφορους ανθρώπους, θυμάμαι που δεν είχε κάνει καν κόμμα τότε η Καριστιανού και την βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι το ίδιο είχε γίνει και με τον Τσίπρα που δεν είχε κάνει κόμμα και τους βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω τώρα στις δημοσκοπήσεις να έχουν βάλει τον Μπεν Χιράμ, τον Σαμαρά. Δεν έχουν βάλει μέσα τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος, αν και λέμε ότι περίπου το 60% δίνουν στο σύστημα, αν έρθει ο Σαμαράς, θα δίνουν στους συστημικούς 80%, κύριε Πετράκη. Πώς να ξεμπερδέψει ο Έλληνας όταν στο 80% οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα εκλεγούν συστημικοί. Παράδειγμα φέρνω.
1: Το Σαμαρά γιατί δεν τον εμβάζουν, να σκεφτεί ο λαός ότι στις δημοσκόπησε.
0: Το Σαμαρά θέλουν να το κατεβάσουν για συγκεκριμένο λόγο.
1: Για να... Πολύ, για να γίνει η βαλβίδα αποσυμπίεσης των δεξιών, να πάνε Σαμαρά, που μετά τις εκλογές όλοι μαζί να είναι ένα.
0: Των ανθρώπων οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με Μητσοτάκη.
1: Τιβώς.
0: Να τους μαζέψουν στο διπλανό Μαντρί και να έρθει ο Σαμαράς μετά να κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι.
1: Δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη, για μένα θεωρώ, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι τελειωμένος. Και απλά η επόμενη μέρα θα βρει τον νέο αρχηγό της Δημοκρατίας και θα γυρίσει ο Σαμαράς. Και οι υπόλοιποι δυσαρεστημένοι στο Μαντρί. Και θα είναι πάλι το ποσοστό του Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό λέμε. Είναι πάλι Νέα Δημοκρατία όμως θα έχουμε.
1: Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία είναι.
0: Γι' αυτό τον λόγο δεν πρέπει κανένας να στηρίξει Σαμαρά. Είναι ξεκάθαρο.
1: Να μην τρώει χρώμα τώρα με τα ρεπορτάζ που δείχνουν την άλλη επιβεβαίωση που θα έρθει δυστυχώς για μας, κύριε Σερέτη, όταν λέγαμε ότι ο Ντίλιαν έκανε deal με την κυβέρνηση. Βλέπουμε ξαφνικά τώρα και μας βγάζουν μια εικόνα προς τα έξω ότι αντιδρούν κάποια μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Δένδιας. Του Γεραπετρίτης. Έτσι δεν ήταν
0: έτσι, έτσι λένε, ναι.
1: Λοιπόν, ο Δένδιας, επειδή ξέρει ότι ο Μητσοτάκης είναι ένα καμένο χαρτί και ότι είναι τελευταίες του μέρες, κοιτάζει την επόμενη μέρα και προσπαθεί να λασαριστεί στα μάτια των δεξιών ή τους χαρακτηρίζει απόψεις των χώρων, σαν ο ηγέτης που δεν είναι καθαρός.
0: Ο λαός δεν ξεχνάει, κύριε Πετράκη, ο λαός δεν ξεχνάει ποιος είναι ο Σαμαράς. Ο λαός δεν ξεχνάει ότι αυτός ο άνθρωπος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και ονόμασε κάθε Έλληνα φασίστα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας.
1: Βεβαίως.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα κλείσει τελευταίο την πόρτα? Πώς το βλέπετε? Όλοι έχουν φύγει. Όλοι παρετήθηκαν. Και στη Νέα Αριστερά τα ίδια. Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει καν στις νέες δημοσκοπήσεις. Μα παρετήθηκαν όλοι. Τόσα και τόσο καιρό όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και στη Νέα Αριστερά. Και ο Κασελάκης. Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο Μέρα 25. Όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και τώρα παρετούνται για να πάνε στο Τσίπρα.
1: Και ξέρετε, αυτή είναι και η αριστερά. Δεν είναι αριστερά κατά σύνολο, δεν είναι αριστερή. Αυτή είναι αυτή που ευαγγελίζουν την αριστερή, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους αριστερούς. Τους πραγματικούς αριστερούς, όποιον ξέρει η αριστερά τι πρεσβεύει πραγματικά, σαν ιδεολογία. Εμένα μου αρέσει η ιδεολογία της αριστεράς, ξέρετε. Η πραγματική ιδεολογία της αριστεράς είναι η πατριωτική αριστερά, που δεν υπάρχει στη χώρα μας βέβαια. Δεν υπάρχει πατριωτική αριστερά στη χώρα μας. Αυτοί μισούν ότι είναι εθνικό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή ήταν πάντα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακόμα και η κυβέρνηση όταν έγινε, αυτό ήταν το μοτίβο τους. 50 συνιστώσεις μέσα, ο Λιμερής βριζότανε και πήγε ο Τσίπρας που τους ένωσε και πήραν την καρέκλα. Και το ίδιο ξαναπροσπαθούν να κάνουν και τώρα. Αν το πάει ο λαός, καλό να πάθουμε.
0: Το θέμα είναι ότι και αυτό είναι μια διαμόρφωση, όπως λέγαμε πριν. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις χτίζονται συνειδήσεις και πιστεύουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν ακούνε Focus FM 103,6 και όλα τα άλλα ραδιόφωνα τα οποία μας αναμεταδίδουν, το ότι υπάρχει σκοπός. Και μέσα από τις δημοσκοπήσεις στα καφενεία συζητιούνται αυτά τα ποσοστά, ενώ δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά.
1: Διαμορφώνουν ρεύμα, κύριε Σερέτη.
0: Ρεύμα, γιατί κάποιος όταν βλέπει ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα δίπολο και είναι αυτό που κάναν και παλαιότερα. Και το ότι, για παράδειγμα, ο Τσίπρας έχει τόσο μεγάλο ποσοστό όσο του δίνουν, ενώ δεν το έχει. Ξέρετε τι λένε? Έχουμε δύο επιλογές. Ή το Τσίπρα ή το Μητσοτάκη. Που δεν είναι αυτή η αλήθεια.
1: Κύριε Σερέτη, το πιο άσχετο άνθρωπο, άμα βγάλουμε τώρα να φτιάξει ένα κόμμα που δεν το ξέρει η μάνα του και του δώσουν 2% οι δημοσκοπήσεις που δεν υπάρχει. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αν σε 10 μέρες μετά από το 2% είχαμε εκλογές, να μπει στη Βουλή.
0: Ναι, υπάρχει πιθανότητα να πάνε να τον ψηφίσουν γιατί τον είδαν στις δημοσκοπήσεις. Αλήθεια. Ναι.
1: Πού είναι οι δημοσκοπήσεις. Αυτό εκεί στο σέβουνε. Στο χτυπάνε στο μυαλό του ηλίθιου ψηφοφόρου. Γιατί μόνο ένας ηλίθιος ψηφοφόρος για μακώνει άποψη από τις δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς και δεν μπορούν να αντιληφθούν και πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις και ποιοι δίνουν λεφτά στις δημοσκοπήσεις για να λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι. Και πώς αλλιώς.
1: Γίνονται 100 δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα. Αυτές από τι γίνονται. Ποιο σηματοδοτεί, όπως είπατε και εσείς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και πριν γυρίσουμε κύριε Σερέτη, να δώσουμε συγχαρητήρια στον άλλο μας, γιατί πέσαμε μέσα και οι δύο στις προβλέψεις μας, γενικότερα που είχαμε κάνει την ίδια του Άριου Πάγου.
0: Α, ναι, για τον Άριο Πάγο. Ναι, το τελικά κερδίσατε, κύριε Πετράκη.
1: Δεν κερδίσαμε, κύριε κερδίσαμε.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι ο Λιβερόπουλος είναι πρόεδρος. Για τον πρόεδρο λέγαμε.
1: Αλλά
0: εγώ μπήκα νέος εισαγγελέας. Ο Μπακέλος μπήκε νέος εισαγγελέας. Οπότε και τα δύο ονόματα πέσανε μέσα. Εντάξει, χρωστάω τραπέζι. Δεν χρειαζόταν να το πείτε στο τέλος.
1: Δεν χρειαζόταν τραπέζι μας έτσι αλλιώς. Εμπιστευτείτε ούτε δεν θα το κάνουμε τραπέζι έτσι αλλιώς. Αλλά να δει ο κόσμος ότι ό,τι λέμε δεν το λέμε στον αέρα. Γιατί έχουμε αντίληψη.
0: Έτσι.
1: Εγώ είχα πει για τον Λιμπερόπουλο ότι από πέρυσι με το χειρισμό στην υπόθεση του Μαυρίκη. Αυτό ήταν που τον κατάγγειλε για εκβιασμό.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και εγώ έβλεπα ότι προωθούν πάρα πολύ τον Μπακέλα.
1: Και με τον Τζοσέ, αυτό που πήγε ο Τζοσέ, του είπα τα πράγματα και ξαφνικά μετά την επόμενη στιγμή ασχοληθεί και πρόεδρο των υποκλοπών.
0: Έτσι ακριβώς. Και δεν είχε καταγγείλει και εδώ στον αέρα ο κύριος και εσείς όλα αυτά. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι.
1: Έτσι πρέπει να έρθει από τον κόσμο. Να βλέπει τις κινήσεις και να ερμηνεύει. Είναι πολύ απλό.
0: Να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Σε αυτό βοηθάει και το σκάκι, κύριε Πετράκη, να το ξέρετε.
1: Βεβαίως, μα αρέσει το πατέρα το σκάκι.
0: Οπότε στο τραπέζι, μόλις φάμε και μετά θα παίξουμε και ένα σκάκι.
1: Θα παίξουμε και ένα σκάκι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
1: Να είστε καλά, κύριε Σερέτη. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε υγεία και ευλογία. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Είχαμε ένα μικρό θέμα με την τηλεφωνική γραμμή όταν έπεσε, αλλά ξανασυνδεθήκαμε άμεσα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως κάθε Παρασκευή, οι αποκαλύψεις τρέχουν. Είμαστε πρώτοι σε πάλι της επικαιρότητας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Notos News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Εννοείται ότι το Σαββατοκύριακο συνεχίζει αυτήν την ώρα κανονικά να ακούγεται η φωνή μας. Για να μπορέσετε να φρεσκάρετε λίγο στη μνήμη σας όλα αυτά που τρέχουν. Τραγουδάκι και τα λέμε. Ναι. Το παλιό μου παλτό. Γιατί στην τελική ούτε να πάρουμε ένα παλτό δεν θα έχουμε λεφτά έτσι πως το πάνε αυτοί. Και το χαρίζω σε εσάς, τι να κάνω. Τα χαιρετίσματά μας και στην Κρήτη. Και στην Αμερική.
2: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό. Μου το είχα ξεχάσει στο φατάρι κλειστό. Μες στις σέπες του είχε

0: Εγώ γεννούμαι πάντα. Ποθαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή. Γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά. 1 με 4. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η αθηναϊκή ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη διατήρηση των φαινομενικά μειωμένων τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων στο πλαίσιο της περίφημης Συμφωνίας Κυρίων που έγινε στο Μεγάρο Μαξίμου αυτήν την εβδομάδα, η πρωτοβουλία φαίνεται να βρίσκεται στον αέρα μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι επιχειρήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα προϊόντα, οι οποίες κατηγορίες αφορούν. Κατόπιν τούτο, ο αρμόδιος υπουργός οφείλει να δημοσιεύσει άμεσα τη σχετική λίστα στους πολίτες, ώστε να αποδειχθεί αν όντως υφίστανται αυτά τα φαινομενικά φθηνά προϊόντα. Επίθεση hacker δέχτηκε η ιστοσελίδα του ενίου φορέα ελέγχου τροφίμων, με αποτέλεσμα όταν κάποιος επιχείρησε να μπει στο site, αντικρίζει μήνυμα που έχουν αναρτήσει οι δράστες της ηλεκτρονικής επίθεσης με το σχήμα μιας νεκροκεφαλής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ που να διευκρινίζει αν η επίθεση περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση της ιστοσελίδας ή αν έχει επηρεάσει και άλλες υπηρεσίες του οργανισμού. Σύμφωνα με την ερευνητική δημοσιογραφία, συνολικά 191 δικογραφίες και έχει σχηματίσει και 151 συλλήψεις έχει πραγματοποιήσει η ελληνική αστυνομία μόνο στην Αττική την τριετία 2024-2026 στο πλαίσιο της συστηματικής της δράσης κατά των εμπριστικών επιθέσεων. Η εξιχνίαση των υποθέσεων αυτών βασίζεται στη μεθοδική και συνδυαστική αξιολόγηση παλαιών και νέων στοιχείων από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης του εξτρεμισμού, όπου στόχο έχει την πλήρη ταυτοποίηση και παραπομπή στη δικαιοσύνη φυσικών αυτούργων και συνεργών. Το Μέγαρο Μαξίμου έδωσε τη δική του δικαιολογία σχετικά με την παγίδευση από φάρσα του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θαάν Ντάκου από τους Ρώσους Φαρσέρ. Το Μέγαρο Μαξίμου κάνει λόγο για μια εξελιγμένη υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Το Μαξίμου διαβεβαίωσε παράλληλα πως δεν υπήρξε κάποια διαρροή απόρριτων πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην εφαρμογή ειδικού προγράμματος για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Ο Σύμβουλος, βάσει του βίντεο που κυκλοφόρησε, παγιδεύτηκε σε μια τηλεδιάσκεψη όπου πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Ουκρανό ομολογό του για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας ουσιαστικά ανοίχτηκε στην κάμερα, καθώς εμφανίζεται στο βίντεο να μοιράζεται ανησυχίες για το πώς μια τέτοια κρίση θα προκαλούσε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη συγκάλυψη των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠ. Αν και οι δύο πρώην αξιωματούχοι του οργανισμού αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα λόγω της αναβάθμισης της κατηγορίας για υπεξαγωγή εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος. Τα πρακτικά της δίκης διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την περαιτέρω έρευνα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτα η οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα, μη βιταμινό δωράκι.
6: Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόγη, να εξαιρεθούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
2: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης, μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
13: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα στόχο, θα σε σκοτώσω,
12: αλλά εσέναν. Λία, σε παρακαλώ.
13: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμωρατή, ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
12: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
15: Η ανάξη.
14: Ε?
15: Η ανίκανη.
14: Τι πες?
15: Η άξιστη.
14: Τι λες, μωρέ?
15: Τα καθάρματα.
14: Για ποιους λες, Δρακίμων?
15: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Γαβρίλος Καλκιώτης, στον Δωρής Μπαρμπαρή, στον ήχο. Μείνετε μαζί μας. Θα μιλήσουμε για την οικονομία, για τις λύσεις, για τις εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος Κορυδαλλού. Θα τα πούμε όλα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχετε αισθανθεί την αναβάθμιση στα οικονομικά σας? Το νιώθετε? 2-10-7-18.000 να μας πείτε τι αλλάξετε προς το καλύτερο με την αναβάθμιση της βαθμίδας της οικονομικής που πήραμε, γιατί είμαστε πολύ καλά οικονομικά. Θέλω να βγείτε όλοι και να αφήσετε όλα τα κλάματα και να πείτε: ναι, εγώ αγόρασα ένα αυτοκίνητο, εγώ πήρα ένα εξοχικό, εγώ άλλα τόσα στην τράπεζα. 2-10-7-18.000. Θα μιλήσουμε για την καταπληκτική εκδήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου. Θα παίξουμε και ένα απόσπασμα από εκεί. Θα τα πούμε όλα με λίγα λόγια για αυτούς που μιλάνε, για αυτούς που δεν μιλάνε, για αυτούς που φαίνονται, για αυτούς που δεν φαίνονται. Μαζευτείτε εκεί, παιδιά, εκεί στον Πειραιά, μαζευτείτε λίγο. Για να μαζευτείτε.

0: Και ξέρετε, θα σας πω και κάτι και δεν θα πω περισσότερο προς το παρόν. Δεν ξέρω ποιους συμφέρει και ποιους δεν συμφέρει να γίνονται κούρεμα στους δανειολήπτες. Γιατί βλέπω τώρα ότι έχει ξεκινήσει ένα τζαρτζάρισμα να μην, δεν ξέρω ποιοι κρύβονται τελικά πίσω από όλα αυτά. Γιατί εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και να προσπιζόμαστε τους δανειολήπτες. Είναι κορεματάκια στις δημόσιες ιδιωτικές οφειλές. Λοιπόν, κάνουμε χρήση του νόμου. Δεν μιλάει ο νόμος για κουρέματα. Βέβαια, όχι για όλους και καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση δεν εξασφαλίζει την επόμενη. Αλλά δεν ξέρω τελικά ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Ποιοι είναι τελικά αυτοί που το παίζουν υπερασπιστές. Σας έχω πει να προσέχετε. Τα πρόβατα που κρύβουν λύκο. Ξυπνήστε. Μην μου ανοίγετε το στόμα, δεν θα περάσουμε καλά, παιδιά. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε στη γραμμή, κύριε Μπαρμπαρή. Πάμε στη γραμμή.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, χαμηλώστε παρακαλώ. Κύριε.
1: Παρακαλώ. Αμέσως, το χαμηλώνω.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Εγώ, κύριε Γαβρίλο μου, ναι, έχουμε ναι. Και εγώ δύσκολα για αλήθεια.
0: Δύσκολα.
1: Γιατί είμαι ένα άτομο.
0: Δύσκολα.
1: Έρχομαι δύσκολα, βέβαια.
0: Α, ψέματα λέτε, δεν μπορεί. Αφού έχουμε καλύτερα οικονομικά βαθμίδες εκεί, να πάμε καλά. Εσύ,
1: κοιτάξτε
0: πώς.
1: Να δείτε, έχουμε μια συμμορία από πίσω.
0: Α,
1: το
0: συμμορία.
1: Οποίο τρώει τα λεφτά του ναι. Κόσμου.
0: Έλα, και όλοι είναι αυτά με βολευτιάζουν
1: και μου λένε ναι. Ότι ζούμε σε ένα δράμα. Λέτε. Δράμα της Λυσιστράτης και Αντιγόνης. Αρχαίας τραγωδίας. Που ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά τα λεφτά, συγγνώμη, έδωσα, πλήρωσα.
0: Ναι.
1: Πλήρωσα ΔΕΗ, πληρώσω το νερό, όλα αυτά. Ναι. Και ό,τι μένουν.
0: Και βάλατε στην τράπεζα, είπατε.
1: Ορίστε.
0: Βάλατε και 10.000 στην τράπεζα, είπατε.
1: Όχι, δεν έχω βάλει ποτέ λεφτά εγώ σε τράπεζα.
0: Σας πειράζω λίγο.
1: Δεν πειράζει, καλώς είναι σας. Εγώ τα δέχομαι ό,τι λέτε εσείς. Τα δέχομαι όλα.
0: Καλά. Εμείς πρέπει
1: όπως
0: να βάλουμε.
1: Όπως δέχομαι το ωραίο μπάνιο που ξεκουράζει. Έτσι είναι και το καλό σας στόμα που λέει
0: καλά.
1: Αυτά τα ωραία λόγια.
0: Να είστε
1: έχετε καλά. Μία ευγένεια επάνω σας. Λοιπόν,
0: καλά.
1: Για να μην σε καθυστερώ, εγώ πάντα ψωνίζω και πάντα έχω. Ποτέ σπατάλη δεν έχω κάνει ούτε στα φαγητά μου ούτε στα ψώνια μου. Κοιτάω. Και περνάω όσο μπορώ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε πλούσια είμαι, ούτε ζητιά, να συγγνώμη, ούτε φτωχιά. Απλά είμαι μόνη. Και κοιτάω να μπορώ να πληρώνω και το ρεύμα και το φως και το νερό και οτιδήποτε. Καταλάβατε. Αλλά όλοι γύρω μας νομίζω ότι είναι πώς είναι οι σκιές, πώς είναι τα φαντάσματα της νύχτας. Έτσι τους νιώθω γύρω με αυτούς. Μητσοτάκης, Σαμαράς, Τσίπρας, τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Αυτή η συμμορία δεν φύγει, είναι σαν έξω από εσάς και από όλους του καρκίνου του εγκεφάλου.
0: Έχουν
1: μια
0: σχιζοειδή
1: παράνοια.
0: Μια
1: σχιζοειδή παράνοια.
0: Φιλιά πολλά.
1: Δεν είναι ανθρώποι αυτοί.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.

0: Να πούμε ότι για άλλη μια φορά ο Δήμος Κορυδάλλου ξεπέρασε τον εαυτό του, έχει κάνει ένα τρομερό εδώ πρόγραμμα μαζί δίπλα και έχει βοηθήσει και ο Νάσος Γαλαχτερός, αντιδήμαρχος πολιτισμού. Λοιπόν, Φεστιβάλ Κορυδαλλού 2026. 85 εκδηλώσεις, 43 δωρεάν θεάματα, 32 σελίδες γεμάτες πολιτισμό, μουσική, θέατρο, γέλιο και καλοκαιρινές βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες. Από τον Ιούνιο στις αρχές Οκτωβρίου ο Κορυδαλλός μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή για όλους. Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, stand-up comedy, παραδοσιακές βραδιές, παιδικές εκδηλώσεις, καραγκιόζεις και σινεμά κάτω από τα αστέρια σε κάθε γειτονιά της πόλης. Ένας αναβαθμισμένος θεσμός που μεγαλώνει, εξελίσσεται και φέρνει τον πολιτισμό πιο κοντά στο δημότη. Προτρέπω όλοι να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, να περάσουμε καλά, να ξεχάσουμε τα προβλήματα που είναι σοβαρά πολλά και ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούν λύσεις.
1: Στη ζωή μου με διάλυσες, με ρήμαξες και έκαψες την ψυχή μου.
0: Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι τελικά κρύβονται πίσω από τα... από τους πληστηριασμούς, από τα προβλήματα, γιατί εμείς εδώ και 15 χρόνια είμαστε πάντα δίπλα στους δανειολήπτες. Ποιοι είναι αυτοί που ίσως δεν θέλουν εμείς να κάνουμε κουρέματα, λέω εγώ τώρα.

0: Μυστικός.
1: Και φυσικά να υπενθυμίσω ότι σιγά σιγά θα βγούμε στις συντονίες του Κορυδαλού. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5, μάχη FM 99,8. Μάχη κοντά στα συμφέροντα, κόντρα σε καρέκλες, κόντρα σε πολλά, σε πολλά. Μάχη FM 99,8, η φωνή στο πατριωτικό ραδιόφωνο.

Παρ' όλα αυτά, κόντρα στον καιρό, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Να επισφυριζόμαστε τους δανειολήπτες και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές οφειλές. Λοιπόν, Δευτέρας Παρασκευή με Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 8 η ώρα, 8 με 9 είναι μια πιο τεχνική εκπομπή στο Alert, που εκεί δείχνουμε αυτά που λέμε, τα δείχνουμε με πράξεις. Τώρα, κάποιοι χαίρονται, κάποιοι στεναχωριούνται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιοι είναι αυτοί που στεναχωριούνται. Κάποια στιγμή θα σας πω, θα μου πείτε, άντε, αποκλείεται. Κι όμως, εμείς χαιρόμαστε όταν ένας αδιανολήπτης γίνεται ένα κούρεμα, κάποιοι άλλοι δεν χαίρονται. Είναι σίγουρο τώρα, δηλαδή είναι τσεκαρισμένο αυτό. Κάποια στιγμή θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί πραγματικά, ενώ θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να είμαστε όλοι με τους αδιανολήπτες, βλέπω άλλα πράγματα, τώρα μία, τώρα δύο, τώρα τρεις, και αρχίζουν και κάνουν το μυαλό μου άλλα ταξίδια, ότι τελικά είναι κάποιοι που δεν θέλουν οι δανειολήπτες να γλιτώσουν χρήματα, θέλουν άλλα πράγματα. Είμαι κατά 99% σίγουρος, ψάχνω το 1% ακόμα, και όταν θα έχω και το 1% θα βγω επίσημα και θα πω αυτός, εκείνος, ο άλλος.

Και βέβαια, παιδιά, κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα στις πλατφόρμες, πέσω στο Χαλκιώτη, έχει σπάσει τον ρεκόρ πίσω από το λόγο, μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Είχα μπει να μην πω το νούμερο. Είμαστε κοντά στο 1 εκατομμύριο αυτοί που μας είδαν. 800.000 μας είδαν την προηγούμενη φορά. 300.000 ταυτόχρονα, μέσο όρο 12 λεπτά. Άντε να πούμε και τα στοιχεία. Θέλω όμως τη Δευτέρα να κάνουμε αυτό το πρώτο σταθμό που είχαμε, το 1 εκατομμύριο. Θέλω να πάμε στο 1 εκατομμύριο. Άρα όλη τη Δευτέρα στις 9.30 ώρα στις πλατφόρμες, στην εκπομπή Πέσω στο Χαλκιώτη, να πάμε όλοι μαζί να δώσουμε τις πληροφορίες, να δώσουμε τις λύσεις, να εκφράσουμε την κοινωνική μας ανησυχία, γιατί

0: έχω πει εκεί. Πέρα από ότι όλοι ξέρουμε που ανήκουμε, που ψηφίζουμε, εκεί η εκπομπή είναι χωρίς κόμματα και χωρίς χρώματα και μπορεί ο καθένας να μπει και να πει την άποψή του χωρίς να τον λογοκρίνει κανένας. Εγώ απλά και συντονίζω. Θέλω να βγει ο απλός πολίτης που δεν έχει τη δυνατότητα, όπως και εδώ στις εκπομπές μας θέλουμε τον απλό πολίτη, να βγει και να μας πει τι είναι αυτό που τον δυσκολεύει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο νομίζω είναι κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την παρουσία του Κυριάκου Βελόπουλου σήμερα στο Open.
1: Μιλάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για εργαζόμενους. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου τις 100 επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κληροδότημα, την έδρα, χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα, αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και...
0: Ήταν ένα απόσπασμα, όχι από το Open, ήταν από την ομιλία του στη Βουλή, ζητώ συγγνώμη. Συνεχίζουμε όμως. 2-17-18.000 και 694-363-54-51. Θέλω να βγείτε εσείς και να μου πείτε πώς είναι η καθημερινή σας ζωή και αν από τα βασικά το που εσείς έχετε αναγκαστεί να κόψετε και κάτι, πώς είναι πραγματικά. Γιατί πρέπει εδώ να ακούσουμε τον απλό πολίτη να μας πει πώς είναι η καθημερινότητά του. Αυτή μας ενδιαφέρει. Η οικονομία δεν είναι οι πίνακες, δεν είναι τα Excel. Καλά είναι τα πλεονάσματα, δεν λέω, αλλά θέλω και κοινωνικό πλεόνασμα, όπως είπα και χθες. Ποιο είναι το κοινωνικό πλεόνασμα? Για τον συνταξιούχο, για τον μισθωτό, για τον επιχειρηματία, για όλες τις κατηγορίες, για τον ιδιωτικό υπάλληλο, για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πάρουμε ένα δείγμα, θέλω να ακούσω εσάς. Πώς είναι η καθημερινότητά σας? Γιατί δέχομαι μηνύματα στις συχνές παρουσίες μου που κάνω στην πόλη του Κορυδαλού και εμένα μου λένε ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Πώς είναι η κατάσταση? Θέλω την άποψή σας. 2-17-18.000 694-363-54-51. Θέλω την καθημερινότητά σας να το μοιραστούμε μαζί.

2-17-18.000. Περιμένω τη δικά σας μηνύματα και τη δική σας παρέμβαση. Πάμε μακελιό.gr. Τους όλους σε κρύος υδρότας. Σε υβριδική επίθεση με χρήση τεχνικής νοημοσύνης αποδίδουν την απίστευτη κάφα του ντόκου. Δεν διέριψαν απόρριτα, λένε από την κυβέρνηση. Απλά τους αποκαλύψαμε ότι θα κάνουμε εκλογές.

Σήμερα θα πω κάτι που πιστεύω αρχιά. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ένας άνθρωπος όταν έχει κοινωνικό πρόβλημα είναι να νομίζει ότι δεν υπάρχει λύση. Και όταν το πιστέψει, σταματά να ψάχνει. Απόψε λέω να συζητήσουμε κάτι που ίσως βοηθήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν νόμιζαν ότι όλα τελείωσαν, κάλεσα στο 210-49-64-569 και ανέλαβα την υπόθεσή τους και τους είπα πάμε να ξεκινήσουμε. Και τελικά αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν με πολύ μεγάλο κέρδος, γλιτώσαν χρήματα στις τράπεζες, στο δημόσιο, επειδή απλά πήραν το 210-49-64-569. 210-49-64-569, 210-49-64-569. Γιατί σας το λέω ότι οι πέντε μεγάλες παγίδες που υπάρχουν είναι οι τράπεζες, τα φανς, το δημόσιο, πληστηριασμοί, οι λάθος συμβουλές και το χειρότερο αποδεικνύεται ότι τελικά δεν είναι το χρέος. Αυτό το παλεύουμε. Το χειρότερο είναι η λάθος αποφάση και η λάθος συμβουλή. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it all? Go ahead. One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μπαρμπαρίστα διαλέγει αυτά μέσα στη συνεργασία. Ο φίλος μου ο Σταύρος λέει: τέτοιες κομματέρες μόνο εσύ παίζεις. Μόνο σε Ρενέι, το φίλο τη Ηλία κάτω από τη γέφυρα. Κάτσε, ρε, πήγαν και νηρίδες και το στούντιο 254. Κάτσε, ρε, Σταύρο, Σταύρο. Να ρωτήσω κάτι το Σταύρο και όλους τους φίλους που μας ακούνε και τις φίλες. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εμείς είμαστε λίγο πιο μεγάλα παιδιά. Τι σχέση έχει αυτή η εποχή που ζούμε με εκείνη την εποχή που κάναμε τότε? Τι σχέση έχει? Πώς άλλαξε έτσι η Ελλάδα, ρε παιδιά? Όχι ότι δεν είχαν και τότε προβλήματα. Ότι και τότε δεν μαλώναμε. Όχι και τότε δεν υπήρχε ακρίβεια. Υπήρχαν. Αλλά αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, βλέπετε καμία σχέση της εποχής εκείνης με αυτά που ζούμε τώρα? Οι μισοί παίρνουν ψυχοφάρμακα και άλλοι στο καρδιολόγο. Το πενιντάρικο έχει φεύγει σε κινηματογραφική ταχύτητα. Σε κινηματογραφική ταχύτητα. Δουλεύει άλλους δύο δουλειές και δεν φτάνουν ούτε για 15 μέρες. Ποιος εσύ σήμερα αισθάνεται ασφαλής αν έχει πάνω ένα πενιντάρικο? Σταύρο, τότε εμείς πέραμε ένα πεντοχίλιαρο και πηγαίναμε στην πλατεία Αμέμου και το παίζαμε ονάσιδες. Με ένα πεντοχίλιαρο. Και τώρα έχεις ένα πενιντάριο και λες δεν μου φτάνουν, ρε παιδί μου. Είναι αλήθεια αυτό ή είναι παραμύθια αυτά που λέω? Γιατί είχε αλλάξει τόσο πολύ η ζωή μας? Πώς κάνανε έτσι την Ελλάδα, ρε παιδιά? Σας αρέσει αυτή η Ελλάδα που ζούμε τώρα, έτσι πως είναι τα πράγματα? Έξω από κόμματα και χρώματα. Αφήστε τα κόμματα και τα χρώματα και τους πολιτικούς και αφήστε τα όλα. Αυτοί που έχουν ζήσει εκείνες τις εποχές δεν είναι καμία σχέση αυτό που ζούμε τώρα. Καμία.

Σωστό τα λες ρε Σταύρο, λέει ο Σταύρος, πραγματικά. Καμία σχέση. Άμα έκανε δύο δουλειές τότε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε μια τετραετία έπαιρνε διαμέρισμα χωρίς δάνειο. Πολύ σωστά τα λέει. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.

Ζούμε σε μια χώρα που το 99% των πολιτών χρωστάνε. Άλλο στο δημόσιο, άλλο στις τράπεζες, άλλο στη ΔΕΗ, άλλο στο τηλέφωνο, άλλο στο δεξινίκια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και μιλάω για τους ανθρώπους που δουλεύουν, που δεν φτάνει ούτε μία δουλειά και έχουν αναγκαστεί και κάνουν και δεύτερη δουλειά. Μιλάω για τους συνταξιούχους που ξαφνικά στα 80 τους θέλουν να ξαναδουλεύουν. Ναι, δεν είχαν τι να κάνουν και πήγαν να δουλέψουν. Τρελαθούμε τελείως τώρα. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν μία και δύο δουλειές. Δηλαδή σε ένα σπίτι μπορεί να παίρνουν και τρεις μισθοί. Δύο άντρες, δύο γυναίκες και δεν βγαίνουν τα λεφτά. Πού να βγουν τα λεφτά? Απίστευτο, δεν φτάνουν τα λεφτά. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Γιατί έχουν αυξηθεί οι μισθοί ένα χι ποσοστό και το κόστος ζωής στην καθημερινότητα έχει πάει 3 χι. Άρα πώς θα βγουν αυτά?

Θυμάμαι για μια εποχή που κοιμόμασταν ανοιχτά. Κυρνάθνα. Ανοιχτές πόρτες, ανοιχτές μπαλκονόπορτες, τα κλειδιά πάνω στην πόρτα, στρωματσάδα στο μπαλκόνι. Τότε δεν είχε ζέστη. Και ζέστη, τα πάντα υπήρχαν, παιδιά. Και είδα κι άμα ξέμενες, φώναζε Γιώργο, φέρετε κάνα δυο τσιγάρα από δίπλα. Και βγαίνει από το μπαλκόνι, χέρι-χέρι και τα έδινε. Μαλώναμε και τότε, δεν ήμασταν όλοι αγαπημένοι, μην τρελάθουμε τώρα. Και τότε υπήρχαν καλοί και κακοί, αλλά όχι αυτά τα χάλια που γίνονται τώρα. Εδώ τώρα μαλώνει και σε 5 λεπτά φέρνει ένα, οι μισοί έχουν όπλα και άλλοι φίλοι, μισοί έχουν φίλου με όπλα. Τι άλλο μαλακή να. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω αυτό. Συγγνώμη, γιατί το είπε, Μπαρμπαρή. Δεν πρέπει να τα λες αυτά τα πράγματα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ποια ήταν η κατάσταση. Και υπήρχαν φτωχοί και πλούσιοι, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Εδώ τώρα έχεις διπλές σιδεριές στο μπαλκόνι, τρεις συναγερμούς, τρεις, δύο λυκόσκυλα και πάλι φοβάσαι. Ασφάλεια. Πηγαίναμε ρε 3 η ώρα και 4 η ώρα στην Ομόνια ρε. Παιδάκια, 18-20 χρονών. Δεν μας πειράζει άνθρωπος. Άλλο στην μία ομάδα, άλλο στην άλλη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ποιος τώρα μπορεί να πάει στην Ομόνια 3 η ώρα το βράδυ. Ποιος μπορεί να πάει στην Ομόνια 3 η ώρα το βράδυ. Ποιος. Γιατί γίνανε όλα αυτά. Παίζαμε εκεί στις γειτονιές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πέφταμε, σπάγαμε κεφάλια, πόδια, δεν έτρεχε τίποτα. Γιατί να γίνει η ζωή μας έτσι ξαφνικά όλοι και να είμαστε στο άγχος και στην ανασφάλεια. Ο Γιώργος λέει, στο Κουλιστάν τι να περιμένει ο Έλληνας. Είμαστε το τελευταίο μέρος στην Ευρώπη. Μια χώρα. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει, στο Κουλιστάν τι περιμένει ο νέο Έλληνας. Είμαστε το τελευταίο μέρος στην Ευρώπη. Μια χώρα σε σύψη. Εγώ πάντα διαβάζω όλα τα μηνύματα όπως είναι και όλα τα άνθρωπα, τα site που επιλέγω όπως είναι και εσείς κρίνετε. Καταρχήν να σας πω ένα πράγμα για να καταλάβετε γιατί διαφορά μιλάμε. Τότε λέγαμε πάμε εξοχή, τρίμηνο ήταν η εξοχή. Τότε λέγαμε πάμε εξοχή, τρίμηνο. Ο καθένας όπου μπορούσε. Τώρα λέμε θα πάμε Σαββατοκύριακο στον ξάδελφό μου, στο φίλο μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ρε παιδιά. Τι αλλάζει.

0: Πρέπει να γίνει μία μάχη, πολιτική μάχη, κοινωνική μάχη, να μπορέσει να ζήσει και ο φτωχός και ο δύναμος. Ο μικρομεσαίος, δεν λέω να μην υπάρχουν πλούσιοι. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Να υπάρχουν και πλούσιοι, δεν λέω όχι. Αλλά να μπορεί να ζήσει και ο άλλος, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν δουλεύει σαν το ρομπότ από το πρωί το βράδυ, έτσι, και δεν ζει τη ζωή του, να μπορεί να διασκεδάσει λίγο, να αλλάξει, να αλλάξει παραστάσεις, να βγάλει αυτό το. Να ηρεμήσει, να χαλαρώσει. Εγώ θα σα πω τώρα κάτι και δεν θέλω γελάκια. Θα ακούει τώρα. Ακούσει η Βορδόνη και θα πει τι λέει ο τρελός. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι πολύ φορτισμένο αυτή την περίοδο, τρομερή πίεση. Τώρα κοιτάξτε τον Μπαρμπάρη, θα γυρίσει και με κοιτάξει. Τρώω τρομερή πίεση και δεν έχω αποφασίσει. Έχω αποφασίσει να μάθω κιθάρα. Να μου πει δεν τρελώσει στα 58. Κι όμω. Τρίγκι, ξέρει, φεύγει το μυαλό. Φεύγει το μυαλό. Άσχετο είμαι, έτσι. Γελάνε τα παιδιά εδώ. Και λέω τσούκου. Παιδιά, να σα πω κάτι. Και χτε έκανα κάποιε προσπάθειε. Μιλάμε τώρα για γέλια πολλά, έτσι, άσχετο των ασχέτων. Όμω, και ξέρετε τι κατάλαβα. Ακούστε λοιπόν τι κατάλαβα και αυτό θέλω να το σημειώσετε καλά. Το μήνυμα ξέρετε ποιο ήτανε. Ότι για να παίξεις, καταρχήν δεν πίστευα ποτέ ότι για να γίνει ένα τραγούδι θέλει τόσο πολύ μεγάλη διαδικασία και τόσα όργανα να συνεργαστούν, κοινότητες και. Ξέρετε όμως τι κατάλαβα. Κατάλαβα κάτι που είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη τη δική μου. Και λέω ρε παιδί μου, πώς κάτι πολύ απλό σου αλλάζει το μυαλό. Μια απλή κιθάρα να περνάει η ώρα μου ρε παιδί μου, έτσι να φεύγει λίγο το μυαλό από το πίεση, τα δάνεια, τους πληστηριασμούς, όλα αυτά. Όμως, ξέρετε τι κατάλαβα. Κατάλαβα κάτι που για μένα είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ακούστε εδώ πώς το πήρα στο μυαλό μου και θέλω να το σχολιάσουμε. Για να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια τώρα που έχουμε εδώ πέρα, όλα ξεκινάνε νότα-νότα, χορδή-χορδή και σκέφτηκα ότι με τα δάχτυλα πάνω στις χορδές της ζωής έμαθα πως τίποτα μεγάλο δεν γίνεται απότομα. Θέλει τις σωστές χορδές, το σωστό πάτημα, υπομονή, πίστη, επιμονή, νότα-νότα, βήμα-βήμα, μέχρι να βγει η μελωδία που ο Θεός προώρησε για τον καθένα μας, παιδιά. Αυτό κατάλαβα. Γιατί για πρώτη φορά μπήκα στη διαδικασία πως βγαίνει ένα τραγούδι και το πρώτο μάθημα ήταν να βαράω την πρώτη χορδή, γελάω την πρώτη χορδή και είδα ότι πως από το μηδέν που ξεκινάμε, έτσι, τη ζωή μας πρέπει να βάζουμε τα σωστά τα χέρια μας στις σωστές χορδές για να φτάσουμε που να φτάσουμε εκεί που θέλει ο καθένας μας. Και είδα ότι η κιθάρα ήδη μου άλλαξε την άποψή μου. Να σου πω την αλήθεια, μπουζούκι εγώ ήθελα να πάω, αλλά τώρα λέω πάρω μια κιθάρα που είναι πιο χαλαρά. Αντιλαμβάνεστε το μήνυμα που σας λέω, ότι πρέπει να πάμε βήμα-βήμα, νότα-νότα, για να φτάσουμε πού, να ακούσουμε μια μελωδία. Στη μελωδία ο καθένας τη φαντάζεται όπως θέλει. Αλλά να έχουμε μια μελωδία, να φτάσουμε μια μελωδία. Εδώ δουλεύουν οι άνθρωποι, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, αλλά δεν παίρνουν αυτό που πρέπει να πάρουν. Τι να πάρουν? Να πάρουν μια βολτίτσα με το φίλο τους, με τη φίλη τους, ένα παγωτάκι, ένα φαγητό, διακοπές. Για εξοχή δεν το συζητώ. Παλιά πηγαίναμε εξοχή, παιδιά, 2 μήνες, 3 μήνες. Όχι όλοι, κάποιοι πηγαίναμε. Εγώ με τη μαμά μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, στις χωρές τους, πηγαίναμε. Πηγαίναμε πολλές φορές στην Αίγινα, νομίζω είχαμε πάει σε 2-3 σημεία με τη μαμά μου. Υπάρχει τώρα αυτό σήμερα εδώ, ρε παιδιά. Ποιοι σου λέει θα πάω διακοπές? Ποιοι από εσάς τώρα που με ακούτε έχετε τη δυνατότητα, κάτι πολύ απλό, δουλεύετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλεύετε ρε παιδί μου, ό,τι και αν ψηφίσατε, Νέα Δημοκρατία, Βελόπουλο, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ό,τι θέλετε, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ποιοι από όλους εσάς τώρα που με ακούτε, ένας να βγει και μακάρι θα χαρούμε να πει, εγώ ρε παιδιά, πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν κοιτάω τις τιμές, παίρνω ό,τι γουστάρει η ψυχούλα μου, πάω στα μαγαζιά, ψωνίζω ό,τι θέλω ρε παιδιά, ό,τι γουστάρω. Πάω σε ένα μέρος και κάθομαι όσο θέλω μέχρι να βαρεθώ. Υπάρχει έστω ένα τέτοιος άνθρωπος που να είναι τόσο άνετος και να μην νοιάζεται και να μην πηγαίνει η καρδιά του και έρχεται από τα 300 τηλέφωνα που δέχεται από τις εξπρακτικές, τώρα είναι και το δημόσιο, το ενίκιο, τα παιδιά του που ενδεχομένως θέλουν τα παιδιά και κάτι, το κάτι παραπάνω. Υπάρχει έστω και ένας από εσούς που με ακούτε που είναι άνετος, ρε παιδί μου, Άνετος, δεν με νοιάζει ρε, κάνω ότι τι, πόσο κάνει φέρτο ρε, εντάξει είμαστε. Υπάρχει. Να πει, εγώ ξέρεις κάτι, έχω τη φίλη μου, έχω το φίλο μου, είμαι μόνος μου, θα πάρω την τσάντα μου και θα πάω να κάτσω παραδείγμα του χάρη, εγώ σου λέω στη Μύκονο, θα πάω να κάτσω στη Σύρο ρε παιδί, μέχρι να βαρεθώ. Θα πάω να κάτσω στην Άδρα, θα πάω στην Αίγινα να κάτσω ρε μέχρι να βαρεθώ. Θα τρώω, θα πίνω και δεν με νοιάζει όμως, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Υπάρχει κανένας. Έστω και ένας αν υπάρχει, πάρτε με τηλέφωνο τώρα. 2-17-18.000. Ποιοι από εσάς μας ακούτε, είσαστε άνετοι, να χαρούμε με εσάς. Εγώ δεν λέω να έχεις ένα εκατομμύριο στην τράπεζα, ούτε 100-200.000. Λέω ρε παιδί μου, πάρεις την τσάντα σου τώρα και να πεις γεια σας, φεύγω, πάω στην Αίγινα. Πόσο θα κάτσω, δεν ξέρω. Μέχρι να βαρεθώ. Υπάρχει έστω ένας. Πάμε, γραμμούλα.
1: Κύριε Γαβρίλο μου, μπορώ να σου πω κάτι, σε παρακαλώ, ή μία ακριβή.
0: Ορίστε, κύριε Ακριβή.
1: Άκου να δει, ακούτε να δείτε, συγγνώμη. Αφού τα αρέσει η κιθαρούλα, μπορεί να αρχίσεις με ένα ωραίο βιβλίο.
0: Έχω ξεκινήσει μαθήματα. Ξεκίνησα μαθήματα.
1: Και να αρχίσετε σολ, φα, μη, ρε, ντο.
0: Έχω ξεκινήσει. Έχω ξεκινήσει μαθήματα, ξεκίνησα μαθήματα.
1: Μπράβο, γιατί είχα πάει εγώ στη Γαλλία κιόλας για αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, ξεκίνησα μαθήματα, παραλαμβάνω, είμαι άσχετος των ασχέτων. Ω, μια φορά τη βδομάδα εκεί, πιο πολύ για να φεύγει λίγο η πίεση, καταλάβατε.
1: Ακριβώς. Όπως πετάς με το χεράκι στο δαχτυλάκι σου, θα λες ντο. Το ντο είναι ντο.
0: Ντο.
1: Πι, ρε, μη, α. Σι. Το σι τελειώνει δηλαδή όλη η φάση.
0: Μάλιστα.
1: Του τραγουδιού να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν θέλει να ξανασυνεχίσει, πατάς πάλι ή το φα ή το ρε ή το ντο.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα το τραγούδι, ανάλογα το σκοπό.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Συγγνώμη που σας το είπα.
0: Γιατί συγγνώμη. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ό,τι θέλετε, πάτε με και πάλι όταν έχετε καμιά πορεία. Έτσι. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία να έχετε. Σε όλα και σε όλα.
0: Πάμε να γίνω νέο Τζέιμι Χέντριξ. Να είστε καλά, πλάκα. Παιδιά, ασχολούμαι 2-3 μέρες. Κράτσα, κρούτσα, τρίγκι, τράγκα τώρα εκεί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσες φορές έχω γελάσει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσες φορές έχω γελάσει. Και να σας πω και κάτι. Και πολλές φορές επειδή εγώ κάνω ταυτόχρονα σκέψεις γρήγορα, τρέχα εδώ τρομό. Και όταν μου λέγε ο δάσκαλός μου αργά μία-μία νότα, το κοιτάω. Και μου το ξανάλεγε, μου το ξαναλέγε, πάω μέσα μου. Ρε γάδουλο, θέλει λίγο υπομονή η ζωή. Νότα-νότα. Παιδιά, έχω εντυπωσιαστεί, σας εξηγώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι ένα τραγούδι που εμείς ακούμε και πάει νότα-νότα. Έχω τρελαθεί, δεν το περίμενα. Να μου πεις καλά, χαζώσεις. Όχι, απλά δεν είχε πάει το μυαλό μου. Και τώρα βλέπω ότι για να μάθω εγώ μία νότα, τι προσπάθεια κάνω. Και λέω, η προσπάθειά μου όμως θα φτάσω κάποια στιγμή να παίξω ένα τραγούδι. Εντάξει, οκ, ωραία. Οι προσπάθειες που κάνουν καθημερινά οι πολίτες όμως δεν θα φτάσουν ποτέ να παίξω ένα τραγούδι. Και εκεί τρελαίνομαι.

0: κάνουμε εμείς, εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι σήμερα, στις 3 Ιουλίου, έρχεται το κριτικό νησιώτικο αντάμωμα με τον Νίκο Ζωηδάκη και τον Νίκο Φάκαρο. Σήμερα, στις 9 η ώρα, στο Δημοτικό Πάρκο του Κορυδαλού, συγχωρείου Λαμπράκη και Πλατεών, θα γίνει χαμός. Πάρα πολύ καλή δουλειά έχει κάνει και ο Δήμαρχος, όπως πάντα κάθε χρόνο γίνεται καλύτερος, και μαζί με τον Δήμαρχο τον Άστο Καλαχτερό. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου και το σεβασμό μου, γιατί έχουν φτιάξει και ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ για τον Κορυδαλό. Μπείτε μέσα στο site του Κορυδαλού. Θα σας πω μόνο ότι έχουμε 85 εκδηλώσεις, 43 εκδηλώσεις με δωρεάν θεάματα, 32 σελίδες γεμάτα πολιτισμό, μουσική, θέατρο, γέλιο, καλοκαιρινές βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες. Από τον Ιούνιο ως τον Οκτώβριο. Άρα, Γαλακτρέ, δεν πας πουθενά, θα είσαι σε όλες τις εκδηλώσεις. Μην μάθω ότι πήγες διακοπές. Μην μάθω να σου ότι πήγες διακοπές. Θα είσαι εκεί σε όλες τις εκδηλώσεις.

Πάμε Voice News. Διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε. Σοκ στην Κρήτη. Βιντεοφόρο έκανε τρελή προσπέραση με κόρνες. Βίντεο που προκαλεί οργή. Μπείτε μέσα να ενημερωθείτε. Παραλίγο με τοπική. Έντονη αντιδράση έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει μια εξαιρετική επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων στην Κρήτη. Μπείτε μέσα να διαβάσετε, νομίζω αξίζει.

Πάμε σήμερα στις 8 ώρα, μην ξεχάσουμε ότι έχουμε τις εκπομπές που είναι λίγο πιο εξειδικευμένες, που δείχνουμε περιπτώσεις δανείων με κουρέματα, δημόσιες οφειλές που κουρεύουμε. Να επαναλάβω ότι καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και κανένα προηγούμενο πετυχημένο αποτέλεσμα δεν προκαθορίζει το επόμενο. Όμως καθημερινά ανακοινώνουμε νέα κουρέματα, 50% στην εφορία και στο δημόσιο γενικά και στις τράπεζες, παύλα φαν. Στους πληστηριασμούς με διαταγή πληρωμής, χωρίς διαταγή πληρωμής, έχουμε πει πολλά παραδείγματα. Έχουν πει τα 711 χιλιάρικα που τα κούρεψα γύρω στους 550 χιλιάδες και έμειναν μόνο 150 χιλιάδες. Θα τα πληρώσει άτοκα με μια προκαταβολή η οποία αφαιρείται από τα 150 χιλιάδες, 50% στην εφορία, 50% στον ΕΦΚΑ. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ενημερώσετε φίλους, δώσεις και συγγενείς ότι είναι τώρα η στιγμή σας να πάρετε στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. 2-10-49-64-569. Γιατί εκεί που τελειώνουν όλα, εκεί που βλέπεις ένα σκοτάδι, μήπως ανοίγει μια πόρτα, μέχρι μια χαραμάδα η οποία θα σε οδηγήσει στο φως. Για προσπάθηστε. Δεν λέω ότι κάνω σε όλους κουρέματα. Λέω θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να κάνουμε μια σοβαρή διεπιστημονική προσέγγιση και δεν νομίζω να μην μπορούμε να βρούμε μια λύση. Τώρα η λύση δεν σημαίνει πάντα κούρεμα,

πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-60-45-69. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

Πάμε να κλείσουμε σιγά συνεργικά την εκπομπή, να πούμε 2-3 πράγματα για τα δάνεια, γιατί δεν έχει χαθεί ελπίδα. Πάντα υπάρχει μια λύση. Τουλάχιστον η ενημέρωση κατά την γνώμη τη δική μου είναι το καλύτερο. Και ξαναλέω, όπως άνοιξα την εκπομπή, ότι δεν ξέρω ποιοι πραγματικά χαίρονται όταν κάποιος λιτώνει χρήματα. Δεν το ξέρω, το ψάχνω. Δεν το ξέρω, το ψάχνω. Γιατί βλέπω πράγματα παράξενα, πολύ παράξενα. Τέλος πάντων, την κλείνω την παρένθεση, θα την ανοίξουμε μία και καλή, όμως όλο το παράθυρο όταν χρειαστεί. Γιατί βλέπω ανθρώπους που ψάχνονται να δούνε μήπως και δεν μπορούν να κουρεύονται τα δάνεια των πολιτών. Δεν ξέρω τι συμβαίνοντα εξυπηρετούν, τι είναι από πίσω, εκπροσωπούν κάποιους που θέλουν να πάρουν περιουσίες. Γενικά τώρα δεν μπορώ να ξέρω, αλλά. Λοιπόν, θα πούμε πάλι για μια ιστορία, τα συγκεκριμένα, τα συμβισμένα. Ήρθα στο γραφείο, μίλησα μαζί μου, του εξήγησα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Μου λέει ναι, αλλά άσε να κάνουμε μια προσπάθεια. Την κάναμε λοιπόν την προσπάθεια σε έναν άνθρωπο που νόμιζε ότι δεν γίνεται τίποτα. Τι έφερε η προσπάθεια? Τα 711.000 κουρευτήκανε και μείναν μόνο 150. Αυτή έφερε η προσπάθεια. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Όλα μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. 2-10-49-64-569. Προσέχτε όμως, αυτό είναι το μυστικό εδώ τώρα. Για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή και εσείς μας ακούτε. Σε όλη την Ελλάδα μπορούμε να προσπαθήσουμε για εσάς, μπορώ να προσπαθήσω για εσάς να βρω μια καλύτερη λύση. Να μην χάθουν οι περιουσίες και να διεκδικήσω και ένα κούρεμα. Όλα τα διεκδικούμε, αλλά όταν σταματήσουμε να διεκδικούμε, τελειώσαμε. Άρα εγώ είμαι πάντα της διεκδίκησης σε ό,τι λέει ο νόμος, όσο αφορά τον νόμο. Και δυστυχώς κάποιους τους αναχωρώ. Τι να κάνω τώρα, 32 χρόνια εμπειρίας έχω. Τι να κάνω ρε παιδιά, να μην τα πω. Να μην πω ότι έχω εμπειρία. Δεν έχω εμπειρία, ορίστε. Να, χθες ξεκίνησα.

μπορεί να γίνει σήμερα εξοδικαστικό στις 420 δόσεις για τις τράπεζες και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μπορεί να γίνουν και ρυθμίσεις με τις δημόσιες φυλές που και εκεί γίνονται 240 δόσεις και πολλές φορές έχουμε και κουρέματα. Όχι πάντα, αλλά έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να τα πετύχουμε. Άρα, εξοδικαστικό στο δημόσιες ρυθμίσεις, έχουμε τη διαπραγμάτευση που τη δείξαμε πριν σχεδόν 14-15 χρόνια στο Μακυλιό, σε πρώτη πανελλαδική εμβέλεια τη δείξαμε εκεί. Δείξαμε μεσολάβηση, δείξαμε διαπραγμάτευση, εγώ δηλαδή έδειξα. Άρα, αυτά είναι όλα αποθηκευμένα και μπορούμε όποτε θέλουμε να τα αποδείξουμε όλα. Πάμε. Η περίπτωση αυτή με μια άλλη μπορεί να έχουν καμία σχέση, άρα τι κάνουμε, ελέγχουμε το φάκελο, βρίσκουμε τι είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε, ειδικά για τον καθένα από εσάς, προσπαθούμε να δούμε το κατάλληλο κουστούμι στο κατάλληλο σώμα. Δεν είναι όλες οι λύσεις για όλους, δεν σώζονται όλοι, αλλά σώζονται πολύ περισσότεροι από εσάς που νομίζετε. Άρα, αν έχεις πάει, ό,τι έχεις κάνει, εγώ δεν κρίνω, εγώ λέω ότι όλοι οι σύμβουλοι είναι άριστοι. Άριστοι όλοι. Αλλά δεν έχεις βρει το αποτέλεσμα, δεν έχεις βρει τη λύση. Πάρε στο 210-49-64-569, μήπως αυτό το τηλέφωνο σου σώσει τη ζωή την οικονομική, μήπως.

Να κλείσουμε με ρόζα, αν το έχουμε. Με το ρόζα θα κλείσουμε. Κολλάει μετά από αυτό το ρόζα. Πολύ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Θέλω να θυμάστε κάτι. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Μην αποφασίσετε μόνοι σας ότι δεν υπάρχει λύση. Ενημερωθείτε πρώτα. Αν υπάρχει δυνατότητα, θα σας το πούμε. Αν δεν υπάρχει, πάλι θα σας το πούμε. Αυτό που δεν πρέπει να κάνετε είναι να μείνετε μόνοι με το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις είναι να μην ενημερώνεις σωστά. Πάρε και από εμάς μια άποψη. 2-10-49-64-5-69. Χάρη να ευγενίας, λέει ο Τωμάς. Πάρε από το γραφείο μου. 2-10-49-64-5-69. Έχω στα περισσότερα ραντεβού με εκεί. Να δούμε τι μπορεί να κάνουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε και μήπως ο επόμενος θα δείχνουμε ως παράδειγμα. Κάποιοι θα χαίρονται, κάποιοι θα στεναχωριούνται. Θες εσύ. Λες να είσαι εσύ. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Πάμε. Πάμε, Ρόζα, καλό μεσημέρι. Σας επιμένω 8 η ώρα, 8 με 9 στο Alert και τη Δευτέρα πάλι έχουμε μάχη FM 4 με 5. Alert 8 με 9 και τη Δευτέρα, αγαπημένε μου, φίλες και φίλοι, θα σπάσουμε το 1 εκατομμύριο. Θα σπάσουμε το 1 εκατομμύριο και κάποιους πάλι θα στεναχωρέσουν. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. 800.000 ήταν την προηγούμενη φορά. Ορίστε, το είπα. Γεια σας, φιλιά πολλά.

0: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Παρασκευής άθλιες μεθοδεύσεις ψηφοδηρικής εκμετάλλευσης από το κυβερνών κόμμα του θανάτου 72χρονης μητέρας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας από την επιδρομή κουκουλοφόρων με φωνικά γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν κομματική συσπήρωση με παρακρατικές συνταγές του 1950. Χρυσοχοΐδης, ο χειρότερος υπουργός της μεταπολίτευσης σε λογίδρια πολιτικής αμνησίας για νόμο και τάξη την ώρα που μπράβοι της μαφίας λαθρέμποροι εκτελεστές συμβολέων θανάτου έχουν στήσει χώρο στην ελληνική Νάπολη της Κοζανόστρα. Κυρανάκης, ανιστόρητος, επιλύσμων, ημιμαθής, επιχειρεί ιστορικές αναδρομές στο βαθύ παρελθόν της δεξιάς και της αριστεράς. Πήγες ποτέ στην πηγάδα του Μελιγαλά, έμαθες ποτέ για το σφαγείο Αμπελογιάννη του Τσίπρα, από πότε έχεις να ανοίξεις τα παλιά βιβλία. Αφιέρωμα Βασίλης Λεβέντης, ο προφήτης της μεταπολίτευσης, οι φραπέδες, οι κατάρες, οι πίτσες και το νυχτερινό έπος του καναλιού 67 στο μακελιό της Παρασκευής, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
5: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
6: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
7: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
6: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Υπό την μουσική υπόκρουση του Αμερικανικού Εθνικού Ύμνου είμεθα όλοι βαθύτατα υποδουλωμένοι, βαθύτατα σκυμμένοι, βαθύτατα μπουσουλωμένοι. Ζήτω η Αμερικανική Εθνική Ανεξαρτησία. Ζήτω το Αμερικανικό Προτεκτοράτο των Ελλήνων Ραγιάδων. Ζήτω η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τους 3.500 υπηκόους ραγιάδες της. Ζήτω η Αμερικανική Ανεξαρτησία των 250 ετών. Ήσασταν κι εσείς εκεί χτες. Ήσασταν κι εσείς εκεί χτες. Όχι, τον ύμνο. Τον ύμνο. Τον ύμνο. Το μεγάλο εθνικό αμερικανικό ύμνο. Έτσι θα πάμε σήμερα. Προσκυνώντας με δουλοπρέπεια όπως αρμόζει σε ένα εθνικά ανεξάρτητο έθνος όπως είναι το ελληνικό έθνος των Μητσοτάκηδων, των Κυρανάκηδων, των Χρυσοχοΐδηδων και όλων αυτών των υποδούλων ραγιάδων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Ήσασταν κι εσείς εχτές εκεί στο Ίδρυμα Νιάρχος. Πήγατε, φιλήσατε τα πόδια της Αμερικανίδος πρέσβυρος, φιλήσατε τα χέρια των Αμερικανών διπλωματών οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν στην Ελλάδα τα F-35, φιλήσατε τα νύχια όλων αυτών στους οποίους χρωστάτε την πολιτική σας ύπαρξη. Ήσασταν κι εσείς εχθές ραγιάδες του τόπου. Η Ελλάς έχει επιστρέψει ανεπιστρεπτή αναφανδόν στο 1949. Η Ελλάς, κυρίες και κύριοι, είναι η χώρα της μεγάλης μπανανίας της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Υποδεχτείτε, φιλήστε και ασπαστείτε τον Αμερικανικό ύμνο στην Αθήνα. Ραγιάδες αυτού του τόπου, η πολιτική μας ηγεσία είναι αντάξια των δυνατοτήτων της. Ποτέ δεν πιστεύαμε, αλλά το αντικρίζουμε τώρα, ότι θα υπάρχουν σε αυτή τη χώρα τόσο μεγάλη φελή, τόσο μεγάλη υπόδουλη, τόσο μεγάλη προσκυνημένη όπως είναι αυτή η κυβέρνηση και τα περισσότερα από τα ελληνικά κοινοβουλευτικά κόμματα. Εγώ δεν πουλάω ούτε στήρο αντιαμερικανισμό, ούτε πουλάω αντινατοϊκό αμερικανισμό. Απλώς θέτω τα πράγματα εκεί που ανήκουν. Στη λαμπρή τελετή για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. 3.000 καλεσμένοι και τα F-35 η πρώτη συζήτηση στο μεγάλο αμερικανικό πάρτι με φιλοξενούμενους τους Έλληνες πολιτικούς, υπηκόους και ραγιάδες. Τραγουδίστε τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο και ξεχάστε τον ελληνικό. Διαγράψτε τον.

0: Καθίστε όλοι κλαρίνο. Κλαρίνο στην Κίμπερλι και στον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο. Και τσιμουδιά από εδώ και πέρα. Τσιμουδιά. Ήταν όλοι εκεί. Οι Μητσοτάκηδες, οι Ανδρουλάκηδες, μέχρι και την Καριστιανού κάλεσαν. Τρέχοντας πήγε. Τώρα με τις Φίνες, πώς να μην πάει τρέχοντας. Θα ζητήσει και αυτή προστασία από την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τη μεγαλύτερη έμπορο όπλων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μα αγαπητοί φίλοι και φίλες, γιατί θα πρέπει να διστάζουμε να παραδεχτούμε ευθύς εξ αρχής. Η Ελλάς είναι πια, ξαναγίνεται πια, μετά από μια πολύ μικρή, αόρατη και ανεπαίσθητη ανάπαυλα σε όλα αυτά τα 50, 60, 70 χρόνια από την εποχή του Purifoy, από την εποχή του Nicholas Burns, από την εποχή όλων των μεγάλων Αμερικανών πρεσβευτών στη χώρα. Δεν δίστασαν, για όσους δεν γνωρίζετε την ιστορία της παρουσίας των Αμερικανών πρεσβευτών στη χώρα, δεν δίστασαν μερικοί να ρίξουν ακόμα και κατακέφαλους, να ρίξουν ακόμα και καρπαζιές στους υπουργούς συντονισμού της δεκαετίας του 50, της κυβέρνησης Στεφανόπουλου, Αμερικανοί πρεσβευτές, να ρίξουν κατακέφαλους, σφαλιάρες, τραμπάκουλα σε Έλληνες υπουργούς, οι οποίοι εξέφρασαν διαφορετική γνώμη. Καθήμενοι στο ίδιο τραπέζι, Αμερικανοί πρεσβευτές της δεκαετίας του 50 πλάκωσαν με τις κλωτσιές και τις καρπαζιές Έλληνες πολιτικούς που εξέφρασαν διαφορετική άποψη από αυτή που ήθελαν οι Αμερικανοί πρεσβευτές στην Ελλάδα. Υποδεχτείτε λοιπόν το νέο ελληνικό προτεκτοράτο, με τη διαφορά ότι πολύ φοβούμε ότι εγώ τα λέω και εγώ τα ακούω. Δεν πειράζει. Ίσως να ήταν καλύτερη η ζωή μας αν και εμείς σκύβαμε το κεφάλι μπροστά στον Αμερικανικό παράγοντα. Ίσως να ήταν καλύτερη και πιο γλυκιά, πιο Dolce Vita η ζωή μας αν τα αρπάζαμε από τον Αμερικανικό παράγοντα. Ίσως θα ήταν καλύτερη και πιο γλυκιά η ζωή μας αν πουλούσαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα οποία παλεύουμε καθημερινά για την ενημέρωση του ελληνικού λαού σε Αμερικανούς επιχειρηματίες. Ίσως θα ήταν καλύτερα για όλους μας, όλοι οι εργαζόμενοι του Mach FM, του Μακελιό.gr, της εφημερίδας μας, να πήγαιναν στο τέλος του μήνα και να πληρωνόντουσαν από το Αμερικανικό payroll. Ίσως τελικά θα ήταν πιο άνετη η ζωή μας αν και εμείς χτες ήμασταν στο μεγάλο πάρτι της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν εκεί, διότι το Ίδρυμα Νιάρχος, το Ίδρυμα Ωνάσης είναι αυτοί που αγκαλιάζουν όλο το μεγάλο λαθρεμπορικό καράβι που φέρνει τους μετανάστες από τα βάθη της Ανατολής με πέρασμα την Ελλάδα και με μια καλύτερη ζωή στις χώρες της Ευρώπης. Ίσως το μεγάλο αμερικανικό σχέδιο ήταν και στα δικά μας τα όνειρα και στη δική μας πρακτική, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Αμερικανούς να κάνουν την Ευρώπη όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή η Γαλλία. Το ίμιση είναι έγχρωμη, το ίμιση λευκή. Και σε λίγο καιρό τα 2/3 της Ευρώπης θα αποτελούνται από λαθρομετανάστες. Μη μου πείτε ότι ο κύριος Τραμπ αγαπάει μια αμιγώς λευκή Ευρώπη. Δεν είναι ρατσιστικός ο λόγος μας. Είναι ελληνικός και εθνικός. Και προσπαθούμε να σας δείξουμε ότι όλη η πολιτική ζωή του τόπου πια, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι υποταγμένη στο δουλεμπόριο όπλων ναρκωτικών και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, οπλικών συστημάτων. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης με την παρουσία, εγώ δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα, συμπαθέστατη, μια συμπαθέστατη μπουζουκόβια κυρία, η οποία καλεί τους μπουζουκόβιους θαμώνες αυτής της χώρας στις ελληνικές μπουζουκλέρι του κυρίου Αργύρου και όλων των υπόλοιπων μαϊντανών της πολιτικής ζωής του τόπου. Ένας Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα κρίνεται από το λαό στον οποίο έρχεται να υπηρετήσει. Για τα πανηγύρια είμαστε, πανηγυρτζού μας στείλανε. Για τον ξεσηκωμό, αν ήμασταν, θα μας στέλνανε πιο σκληρούς. Αυτούς που μας στέλνανε τη δεκαετία του 50 και ρίχνανε τραμπάκουλα με την περιβόητη, τη φοβερή αμερικανική βοήθεια της Ούντρα. Όταν μας στέλνανε τα παντελόνια, όταν μας στέλνανε τις κονσέρβες και τις ρίχνανε με αλεξίπτωτα, κυρίες και κύριοι, για να τους πάρουν, για να τις πάρουν, να ντυθούν, να μπορέσουν να φορέσουν παπούτσια. Γιατί τότε, την περίοδο του 46-49, είχε μεσολαβήσει ο Συμμοριτοπόλεμος. Γι' αυτόν που μιλάει τώρα ο κύριος Κυρανάκης. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Κυρανάκη. Αλλά θα ήθελα, για να δείτε πόσο δουλοπρεπής είναι η Έλληνες πολιτική, ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, τον κύριο Χατζηδάκη, από την εκδήλωση χθες της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένας από τους πιο δουλοπρεπείς Έλληνες πολιτικούς είναι ο κύριος Χατζηδάκης, κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος σε άπτεστα αγγλικά έβγαλε ένα μικρό λογίδριο για να καλωσορίσει όλους τους προσκεκλημένους των τριών τετάρτων του πολιτικού συστήματος στη μεγάλη γιορτή των 250 ετών στην Ελλάδα. Δεν έγινε σε άλλη χώρα αυτό. Δεν έγινε στην Αμερική, ούτε στο Ιλλινόις, ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στην Ουάσιγκτον. Εδώ στην Ελλάδα έγινε. Ακούστε τον κύριο Χατζηδάκη. Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά από τα αγγλικά του κυρίου Τσίπρα? Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά από τα φραγκοχιώτικα των άλλων Ελλήνων πολιτικών? Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τον. Ακούστε τον και ας γελάσουμε όλοι μαζί.
1: Ladies and gentlemen, it is a real pleasure to be here tonight to celebrate with you the 250th anniversary of

0: have inspired each other from the very beginning. Ancient Athens inspired the American Revolution.
1: Θα τα ακούσουμε όλο, σαν το μαρτύριο της αγώνας. Όλων θα τον ακούσουμε τον Παγάσα. Ρε μεγάλε, πώς θα φαρσάρεις έτσι, ρε. Δεν τρέπεσαι, ρε κακομύρι. Ρε κακομύρι, είσαι απόφυτος των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου και μιλάς έτσι αγγλικά. Ρε παλιοξευτήλα, είσαι εκεί που έλεγε και ο Ζήκος. Χειρότερος από τον Τζίπρα είσαι, ρε Χατζηδάκη. Χτες, άστονε, μην το κόβεις. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κωστής Χατζηδάκης. Δελφίνος του Μητσοτάκη. Ακούστε τον, ρε.
0: It is a real pleasure to be here tonight to celebrate with you the 250th anniversary of American independence. Let me begin by thanking...
1: Ρε Τσίπρα, σώσ' την κατάσταση, ρε. Ρε Τσίπρα, σώσ' την κατάσταση, ρε.
0: Ambassador, you have brought so much energy in Athens in such a short time that some people are wondering whether you are thinking about running in our next elections.
1: Μ' αρέσει και το running. Μ' αρέσει και το running. Άστο να γελάσουμε, ρε φίλε. Παρασκευή είναι σήμερα. Να το ρίξουμε λίγο έξω.
0: A nation built on freedom, democracy and the belief that people should shape their own future. United States and Greece have inspired each other from the very beginning. Ancient Athens inspired the American Revolution, and America inspired the Greek people in their fight for freedom in 1821. History brought out two nations.
1: History broke! History broke! Πάρτο να με τον ακούμε! Πάρτον! Ράδιο Μακελάριδες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι που υπηρετούμε τις αξίες ενός έθνους. Γιατί ούτε πήγαμε, ούτε απ' έξω περάσαμε. Και για να κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση, αύριο θα κάνουμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Αύριο στη Σαββατιάτικη εκπομπή, 4 με 7, που την ακούν αυτοί που πρέπει να ακούν αυτές τις εκπομπές, θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη ιστορική διαδρομή από το 1945 και μετά για το πώς διαμορφώθηκε η σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία από την παρέμβαση του αγγλικού και αμερικανικού παράγοντα στην Ελλάδα. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και ειδικά την περίοδο του Πιούι Φόι. Την περίοδο των Αμερικανών πρεσβευτών που καρπάζωναν, που πλάκωναν στο ξύλο τους Έλληνες πολιτικούς μέσα στα ίδια τους τα βουλευτικά και υπουργικά γραφεία. Πάμε όμως σε ένα άλλο καλόπεδο της πολιτικής ζωής. Στον κύριο Ντόκο. Καλά, ρε Ντόκε. Ρε Ντόκε. Εσύ λέγεσαι Ντόκος ή λέγεσαι Στόκος, για να καταλάβουμε. Εσύ λέγεσαι Ντόκος ή λέγεσαι Σοβάς. Εσύ λέγεσαι Ντόκος ή λέγεσαι Στόκος. Τον πήραν τηλέφωνο, έχει βουήξει ο τόπος. Ο σύμβουλος, ακούστε τώρα, ακούστε παιδιά, ακούστε! Ή εγώ είμαι παράφρον, ή αυτοί δεν είναι στόκοι, δεν είναι ντόκοι, αλλά είναι κάτι χειρότερο. Είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια ζωή του τόπου και την εθνική ασφάλεια. Πήραν τηλέφωνο το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, κάτι Ρώσοι μπλόγκερ, οι οποίοι είναι φαρσέρ. Έχω κάνει και εγώ φάρσες στη ζωή μου. Πολλές τηλεφωνικές φάρσες. Στον κύριο Ψινάκη, στην κυρία Νοτοπούλου, στη Ριγίλης, στην Πειραιώς, στο γραφείο του κύριου Μητσοτάκη. Πολλές φορές. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε ρίξει

0: άφωνο γέλιο. Στον κύριο Μπαλαούρα, στον πύργο που καθίβριζε τον Τογιάκο και την ελληνική δικαιοσύνη, δεν περιμένει ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ότι είναι ευάλωτος. Ξέρετε τι σημαίνει σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού? Είναι ο δεύτερος στη τάξη, ο δεύτερος στη τάξη μετά τον διοικητή της ΕΥΠ, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, Θανάσης Ντόκος. Αλλά είναι τόσο στόκος ο Ντόκος, είσαι τόσο στόκος, δεν είναι ύβρις, χαρακτηρισμός είναι, είσαι τόσο σοβάς που δεν κατάλαβες ρε ότι σε πήραν τηλέφωνο και σου κάνανε πλάκα. Υποδίθηκαν αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ που έχουν πάρει όλο τον κόσμο ότι είναι οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι. Και όταν τον ρώτησαν για συγκεκριμένα πράγματα εθνικής ασφάλειας, ο άλλος άρχισε και πάρλαρε, λες και ήταν η μεγαλύτερη κατίνα της γειτονιάς. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια σοβαρότατη γκάφα του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, του κύριου Ντόκου, ο οποίος θα έπρεπε, εάν υπήρχε ευθυξία σε αυτή τη χώρα, να έχει τώρα, χτες, να έχει υποβάλει την παραίτησή του. Είναι μια είδηση η οποία παίζει παντού. Ρώσοι φαρσέρ παραπλάνησαν τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού της κυβέρνησης, τον κύριο Ντόκο. Και ενώ προπαλεύουν να τα μπαλώσουν τώρα, οι νεοδημοκράτες είναι κολοπιλάλα που λένε και στο χωριό μου. Τρέχουν να μπαλώσουν, τι να μπαλώσουν, τα σημάζευτα. Τον πήραν οι Ρώσοι φαρσέρ και του είπανε, Θανάση, είμαστε οι εθνικοί σύμβουλοι του Ζελένσκι. Μπορείς να μας πεις πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα? Και λέει αυτός, εκλογές θα έχουμε σε λίγους μήνες. Μετά του λένε, να σου πούμε κάτι, παρεξηγήθηκε ο πρωθυπουργός για το ντρόν που στείλανε εκεί κοντά στο νησί του Ριμπολόβλεφ, στο Σκορπιό. Λέει, έχουμε πρόβλημα, λέει. Έχουμε θέμα. Μην το ξανακάνετε, ρε παιδιά, αυτό, λέει, γιατί αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα τουριστικών προβλημάτων, τουριστικών αναστολών. Έχουμε προβλήματα. Είναι δυνατόν να φιλοξενούμε τους τουρίστες στο Αιγαίο και να έχονται τα ουκρανικά ντρόν και να μας δημιουργούν πρόβλημα? Μετά, κυρίες και κύριοι, άρχισε και έλεγε ο Ντόκος, να έχετε υπόψη, λέει, ότι οι εκλογές είναι σε λίγους μήνες, οπότε ένα ατύχημα θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Τους έδωσε στεγνά όλους. Μετά, κυρίες και κύριοι, λέει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το ζήτημα με τον κύριο Ζελένσκι, διότι και εσείς που είστε οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας του κύριου Ζελένσκι, πείτε του, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου, να κάνει λίγο σκόντο, να πούμε. Και μετά του είπαν αυτοί, ξέρεις, λέει, έχουμε έναν υπουργό εθνικής άμυνας ο οποίος είναι παλαβός. Και λέει ο Ντόκος, παιδιά, λέει, και εσείς δεν έχετε επιρροή πάνω του, λέει, να τον μαζέψετε. Επέμειναν αυτοί εντωμεταξύ, εκλογές θα έχουμε. Σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Δηλαδή, τους έδωσε όλους στεγνά. Και μετά βγαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία οι κακομύριδες, και αρχίζουν να λένε, δεν είπε, δεν αποκάλυψε. Δηλαδή, τι έπρεπε να αποκαλύψει? Έπρεπε να αποκαλύψει πως έγιναν οι υποκλοπές στην Ελλάδα? Έπρεπε να αποκαλύψει πόσα δισεκατομμύρια θα δώσουμε για να πάρουμε τα F-35? Έπρεπε να αποκαλύψει τους πιο απόρριτους φακέλους των συμβούλων εθνικής ασφαλείας της χώρας? Κύριε Ντόκο, τώρα καλά στην έριξε ο κύριος Σαμαράς. Ο Αντώνης, ο μεγάλος Αντώνης της καρδιάς μας, ο σκληρός Αντώνης της δεξιάς, ακόμα, λέει, δεν παραιτήθηκε ο Ντόκος. Γεια σου ρε Αντώνη Σαμαρά με τα ωραία σου. Μ' αρέσει που κάνεις και αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, ρε Αντώνη, πότε θα κάνεις κόμμα? Είμαι τόσο φτιαγμένος που κάνω κέφι, ρε παιδί μου. Σε κάνω κέφι, θέλω να σε ψηφίσω. Σε γουστάρω πολύ, να πούμε. Εδώ θα κόλλαγε και το τραγούδι του Αντίπα, σε γουστάρω πολύ. Αλλά εμείς θα σου βάλουμε ένα άλλο τραγούδι. Και θα βάλουμε ένα άλλο τραγούδι σε όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους θύλακες της πολιτικής. Σε όλα τα ξεφτυλισμένα δουλοπρεπή υποκείμενα που ήταν χθες και προσκυνούσανε και φιλούσανε και μερικοί πλύνανε από ό,τι άκουσα και τα πόδια της Κίμπερλι. Αυτή είναι η μοίρα σας. Να προσκυνάτε τους Αμερικανούς. Εγώ δεν προσκυνάω ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ρώσους, ούτε τους Κινέζους, ούτε τους Μογγόλους, ούτε τους Ούγκρους, ούτε τους Ουκρανούς. Προσκυνάω μόνο τη σημαία μου. Προσκυνάω μόνο τα εθνικά μου σύμβολα. Ενώ εσείς όλοι είστε πιαστράκηδες, είστε προσκυνημένοι, είστε δουλόφρονοι. Και μόνο ένα τραγούδι κολλάει. Μόνο ένα τραγούδι. Η πατρίδα μου, του Νότης Φακανάκη.
1: Τι πίσω πατήσαν, οι περισπούδας τι πίσω πατήσαν. Στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι. Τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος. Μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε. Σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους,

0: στον κύριο Ντόκο το χαρίσουν το τραγούδι. Ρε Ντόκε, πόσο στόκος είσαι ρε. Πόσο στόκος ρε. Έχεις δει τους μπογιατζίδες, τους άξιους μπογιατζίδες τι κάνουνε. Πρώτα στοκάρουνε, μετά ξύνουνε και μετά βάφουνε. Φεύγα, φεύγα όσο είναι νωρίς. Επικίνδυνε διοκολάπτη της κυβέρνησης. Τον κρατάτε ακόμα αντί να τον έχετε πετάξει με τις κλωτσιές. Μα τα λέει ο Νότης Φακιανάκης, τα έλεγε 10 χρόνια πριν. Στον κύριο Ντόκο το τραγούδι. Ρε Ντόκε, Στόκε, αν σε πάρω εγώ από το πρωί από το... Λέει, ήταν θέμα υβριδικής επίθεσης. Ποιας υβριδικής επίθεσης? Ρε, ποιας υβριδικής επίθεσης, ρε. Τον πήραν από ένα Viber τον πήρανε. Του στήσανε ένα μπλουκ, ένα green box και του βγάλανε μια φωτογραφία και νόμισε ότι μίλαγε με το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι και το ρωτάγανε τον Ντόκο, τον υπεύθυνο εθνικής ασφαλείας, πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Τότε να βάλω και την κόρη μου να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Θανάς, πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα ρε. Ού να μου χαθείτε να χάνεστε. Και μισή από εσάς θες ήσασταν και προσκυνάγατε και... Μην πω τι κάνατε. Ξυρίζατε το... τα πόδια της Κίμπεργη. Μην πω ότι ξυρίζατε και τίποτα άλλο. Και είδα και τον Άδωνη Γεωργιάδη αγκαλιά με την κυρία Κατερίνα Παναγωπούλου. Ρε γήπα, ρε άρχοντα, κάνε κράτη ρε. Κάνε κράτη, έχεις βουλώσει όλες τις τρύπες ρε. Όλες τις τρύπες έχεις βουλώσει.
1: Τώρα σαν σάρκα τη γη σου.
0: Δεν έχεις αφήσει τίποτα πια. Έβαλες το μαλλί και φαίνεται ότι έβαλες και από κάτω μαλλί και έχεις αγριέψει. Ζήτω ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Εμπνέει τους Έλληνες άντρες της εμφύτευσης μαλλιών. Και εγώ μαζί σου. Μου λείπουν λίγα στη μέση. Θα πάω να βάλω τη Δευτέρα.
2: Δώστε το. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης. Να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μωριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στις Ελλάδα στον κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?

0: Κυρίες, κύριοι, ζούμε στην Ελλάδα της τρέλας, της υποτέλειας, της δουλοφροσύνης, της απόλυτης ραγιαδίστικης νοοτροπίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Είναι πολύ, πολύ βαθύς ο προβληματισμός, ειδικά των πιο παλιών στον χώρο της πολιτικής, στον χώρο της δημοσιογραφίας, σε αυτούς που δεν τα αρπάζουν στον χώρο της δημοσιογραφίας, στον χώρο κυρίες και κύριοι της τέχνης και του πολιτισμού. Ο Σταύρος Χαρχάκος, ο πολύ μεγάλος Έλληνας συνθέτης, που είναι παροιμιώδης η συμπεριφορά του και δεν τα είχε ποτέ καλά με τις εξουσίες. Σταύρος Χαρχάκος, επειδή ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει και να είναι γερός και να πάει μέχρι τα 100, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το απολυφάδι. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι πολύ. Δεν θα ικανοποιήσω αριστερίστικες καταβολές και ψευτοεπαναστάτες. Ο Μίκης Θεοδωράκης μου ήταν σαν άνθρωπος εξαιρετικά αντιπαθής, σαν καλλιτέχνης μέτριος και σαν πολιτικός ένας από τους χειρότερους που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Όταν φτάνεις να είσαι αριστερός και να λες καραμαλίσει τάγκς, όταν έχεις μάθει να αγκαλιάζεις τον Τσίπρα στην πλατεία Συντάγματος, όταν έχεις μάθει κυρίες και κύριοι να αλλάζεις 10 φορές την πολιτική σου άποψη, είσαι φελός. Για μένα ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας φελός. Λυπάμαι. Λυπάμαι για το έργο που άφησε πίσω του. Η στρατευμένη τέχνη και ο στρατευμένος πολιτισμός δεν αξίζουν, δεν έχουν θέση στην πολιτική. Και νομίζω ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος, πραγματικά εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμώ και τον θαυμάζω, όχι μόνο για την μουσική του παιδεία, αλλά και για την προσφορά του, την καλλιτεχνική προσφορά στο έθνος. Προχτές, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε πόσο ωφελή είναι η πολιτική, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στον προαύλιο χώρο, μαζεύτηκαν οι καλλιτέχνες του Σταύρου Ξαρχάκου και ο ίδιος, για να δώσουν μια σπουδαία πραγματικά συναυλία. Και λυπάμαι πάρα πολύ που κάλεσε ο κύριο Ξαρχάκος και τον κύριο Μητσοτάκη. Τον κύριο Μητσοτάκη και έναν ακόμα αυλικό του. Το Χατζηδάκη, αυτόν που μιλούσε πριν από λίγη ώρα τα φραγκοχιώτικα, του κύριου Τσίπρα. Είχαν και δύο καλούς δασκάλους. Επειδή ο Ξαρχάκος την έχωσε στον Μητσοτάκη και του είπε για τον τζόγο, του είπε τα παιδιά μας, κύριε Πρωθυπουργέ, μιας και είστε παρόν και μιας και ακούτε και μιας και αγαπάτε τους νέους ανθρώπους, κακός που του είπε αυτό το πράγμα, δεν αγαπάς κύριε Μητσοτάκη τους νέους ανθρώπους, τους μισείς. Για να σου πω γιατί τους μισείς, γιατί είσαι κομπλεξικός. Είσαι βαθύτατα συμπλεγματικό άτομο. Επειδή πέρασες άσχημα παιδικά χρόνια, επειδή όπως λένε και στο χωριό μου, χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα, χουλιάζω. Αυτό το ρήμα είναι δύσκολο ρήμα. Δεν το ξέρουν πολλοί. Είναι λέει γιατί με χουλιάζεις, γιατί με αγριεύεις, γιατί με αποπέρνεις, γιατί με βρίζεις, γιατί με διώχνεις. Επειδή σε χούλιαζε η μάνα σου. Είναι αυτό που λέμε στα χωριά το χουλιατό. Επειδή η μάνα σου λέγε συνέχεια «Τα πήρε τα χάπια, Κυριάκο! Κώστα, τα πήρε τα χάπια το παιδί! Κατερίνα, τα πήρε τα χάπια ο ανεπρόκοπος!» Επειδή είχες άσχημα και δύσκολα παιδικά χρόνια, δεν νομίζω ότι αγαπάς τους νέους ανθρώπους. Τους μισείς. Και ξέρεις και τους μισείς. Γιατί σπούδασες στο κολέγιο με το μέσον του πατέρα σου. Γιατί κύριε Πρωθυπουργέ, που σου είχα στείλει και μια ανοιχτή επιστολή την ημέρα που ήρθαν για να με φάνε, να με σκοτώσουνε. Άνθρωποι δικοί σου ήρθαν! Άνθρωποι δικοί σου ήρθαν! Αλλά να τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Επειδή έχεις περάσει τραυματικά παιδικά χρόνια, μισείς τους νέους ανθρώπους. Μισείς την νεολαία. Μισείς τα νέα παιδιά. Δεν αγαπάς το μέλλον τους και το συμφέρον τους. Είσαι μισή κακός άνθρωπος. Γι' αυτό και έβαλες γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ένα άλλο μισή κακό υποκείμενο. Έναν άλλο ημιμαθή. Κομματόσκυλο του ελέους. Τον κύριο Κυρανάκη. Αυτόν τον άνθρωπο του μίσους, του διχασμού, τον άνθρωπο των εμφυλιοπολεμικών ιαχών. Ρε κύριε Ανάκη, ποιος νομίζω ότι είσαι? Εγώ μιλάω σε όλους σε πρώτο πρόσωπο. Και όποιος έχει πρόβλημα μαζί μου, στον εισαγγελέα. Αλλά όλα τα λέω τεκμηριωμένα. Ο άνθρωπος, ο σπόρος, ο κομματικός σπόρος του διγασμού, του εμφυλιοπολεμικού κλίματος, ο εμφυλιοπολεμικός σπόρος των ηττημένων, ο εμφυλιοπολεμικός σπόρος του κομματικού κράτους, έφτασε στο σημείο να καπηλευτεί, να σπεκουλάρει πάνω στο θάνατο, στην εγκληματική πράξη, στη δολοφονία. Ναι, ήταν δολοφονία. Μιας 72χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, που την πήραν οι ρηπές από τα καζάκια. Αυτοί που τη σκότωσαν πρέπει να κρεμαστούν ανάποδα, αναμφίβολα. Όμως, το να χρησιμοποιείς εμφυλιοπολεμικό σπόρο, το να μην έχεις διδαχτεί σωστά την ιστορία σου και το να προσπαθείς να το παίξεις ζέρβας, Ναπολέον ζέρβας, σε ένα κόμμα ημιμαθών και ανιστόρητων, είναι η χειρότερη προσφορά στην πατρίδα. Ακούστε τον κύριο Κυρανάκη και θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Κυρανάκη, που θεωρεί ότι ξέρει την ιστορία της Ελλάδος. Ο ημιμαθής, το παιδί του κομματικού σωλήνα, ο σπόρος του διχασμού. Κύριε Κυρανάκη, η μεγαλύτερη τιμωρία σου θα ήταν να σε αφήσω 2 μέρες. Επειδή έχω πάει και έχω κάνει ντοκιμαντέρ, 2 μέρες να σε αφήσω. Να ακούς τα ουρλιακτά τη νύχτα των ανθρώπων, των νεκρών που σκότωσε η κομμουνιστική αριστερά στην πηγάδα του Μελιγαλά. Ημιμαθή, ανιστόρητε, σπόρε του διχασμού, που θα μιλήσει για ιστορία. Θα το παίξεις δεξιός και εθνικόφρον, φιλελεύθερε τζογαδόρε της πολιτικής. Βάλτε τον.
1: Να το πω καθαρά.
2: Επειδή είπατε ότι ξέρετε, έχουν ναι. να κάνουν
1: λοιπόν,
2: αυτοί
1: πριν από, λί, πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
0: Μου λέει ένας φίλος, ντοκέ, τέτοιο σπίρτο αναμένο, μην περάσεις από Βερζινάδικο, θα πάρει φωτιά.
1: Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που λειτουργούσαν αναρχικοί...
0: Τα ίδια μυαλά έχεις και εσύ και ο Κυρανάκης. Μετά έρχεται και ο άλλος. Το άλλο το ξεφτέρι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σοχοίδης. Θα ακούσετε μετά και τον κύριο Σοχοίδη. Αντισυστημικό δελτίο, δεν θέλατε? Αντισυστημικό δελτίο θα κάνουμε. Όχι, εγώ δεν είμαι κοπρόσκυλο του Μεγκά. Όχι, δεν είμαι μίσταρνο όργανο της κυρίας Ρανιάς Τζίμα. Πάλι χτες στη δημοσκόπηση τον άντρα της έβγαλε έναν από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς. Πας καλά, κοπέλα μου. Πας καλά. Η νέα αριστερά του κυρίου Σακελαρίδη έχει 0,08%. Είσαι με τα καλά σου. Τι κάνετε εκεί? Άσε την γκάφα που έκανες. Έκανες την πρώτη γκάφα για το ένταλμα ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Είναι δυνατόν νομομαθέστατη? Πού τελείωσες τη βοηδοσχολή, τελείωσες και εσύ? Απόφυτη της νομικής, σαν το Βενιζέλο είσαι. Υπάρχει ένταλμα σύλληψης, λέει, δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Μαζί με τον Πρετεντέρη. Και προχτές κάνανε και άλλη γκάφα. Σταμάτησε λίγο τον κύριο Κυρανάκη, αγαπητέ κύριε Μπαρμπαρή. Θέλω να τον ακούσουμε. Προχτές κάνανε. Δεν θέλω να το ξεχάσω. Αντισυστημικό δελτίο δεν θέλετε, ρε. Αντισυστημικό δελτίο θα πάρετε. Προχτές κάνανε και άλλη γκάφα. Στις 9 ώρα το βράδυ βγάλανε ένα μουγκοθόδωρο. Από το δάσος του Ρεοκάστρου και είπαν, πήραν στο λαιμό τους όλη την Ελλάδα. Είπαν ότι το παιδάκι το 12χρονο το βρήκανε. Και το 12χρονο το παιδάκι ήτανε καμένο. Ήτανε καμένο μέσα στο σπίτι. Και το δελτίο του Μέγκα. Κύριε Μαρινάκη, πάρε κεφάλια. Στο διαλύσανε το δελτίο. Α, τι να περιμένει κανένας. Όταν η κυρία Παναγοπούλη φωτογραφίστηκε με την κυρία Κίμπερλι αγκαλιά με τον... με τον μακρύ μάλι, τον κύριο Γεωργιάδη. Από όταν έβαλε μαλλιά αυτός, απέκτησε αγελαδίσεις γενετήσεις ορμές. Όπα ρε μεγάλε, όπα ρε μας τώρα. Σιγά, θα μας φάρεις ως φαράγγι. Κάθε φορά που σε βλέπω πρέπει να φοράμε τσίγκινα. Βάλτε τον κύριο Κυριανάκη, βάλτε τον.
1: Γιατί δεν έχουν το θάρρος οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ξανά και ξανά για διάφορες πράξεις, να πάνε οι ίδιοι να βάλουν εγκαζάκια. Στρατολογώντας λοιπόν πιτσιρικάδες, παιδιά 19-20 ετών οι οποίοι έχουν άγνοια κινδύνου και τους λένε: θα πας μια φορά να πετάξεις τρικάκια. Θα πας την επόμενη φορά στο σπίτι του στελέχους να βάψεις. Δεν είναι κανένα σοβαρό έγκλημα αυτό. Πήγαν στο Χαρδαλιά πριν από λίγες μέρες. Πήγαν στο σπίτι του Χαρδαλιά με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και βάψανε. Και τι είπανε μετά?
0: Μάλλον εντάξει, εσύ βάφεις. Μάλλον εσύ βάφεις. Μάλλον εσύ βάφεις και βάφεις με άλλο τρόπο. Από αυτά που λες, τις πολλές που λες, έχεις βάψει όλο τον τοίχο.
1: Λοιπόν, και τώρα πας και δολοφονείς, αυτό δεν γίνεται ανιαμένος.
0: Πάρτε τον. Αυτός είναι ο κύριος Κυριανάκης, κυρίες και κύριοι. Ένα έμειμα αθέστατο, κομματικό, σαπρόφυτο, παράσιτο, ένας μίκητας της Νέας Δημοκρατίας. Κυριανάκη, θα πρέπει να μάθεις πρώτα την ιστορία του τόπου. Σήμερα έχει βγει η εφημερίδα μας με ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν διχαστικές καταστάσεις. Να δημιουργήσουν νέα κατάσταση Γράμμου και Βίτση. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Και να θέλατε να το κάνετε δεν μπορείτε. Για τον απρόστατο λόγο δεν ξέρετε την ιστορία του τόπου. Δεν πήγατε να κάνετε ρεπορτάζ στην Πηγάδα. Δεν πήγατε να κάνετε ρεπορτάζ στην Τρύπα του Ταράτσα. Δεν πήγατε να κάνετε ρεπορτάζ στο Γράμμο, στο Βίτση. Έχετε το θάρρος να πάτε να καταθέσετε στεφάνι στο Γράμμο και στο Βίτση, όπως κάνανε κάποιοι άλλοι. Και μιλάω και για κεντρώους πολιτικούς. Για πολιτικούς που το παίζουν Έλληνες και πατριώτες. Γιατί αποφεύγουν όλοι, αφού το παίζετε άρχοντες της ιστορίας. Αφού το παίζετε όλοι δεξιούρες. Αφού το παίζετε όλοι της Νέας Δημοκρατίας. Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω, πατριωταράδες. Γιατί δεν πάτε να καταθέσετε στεφάνι στο Γράμμο και στο Βίτση? Γιατί δεν πάτε να καταθέσετε στεφάνι στην Πηγάδα του Μελιγαλά? Ταγματασφαλίτες σκότωσαν εκεί οι ελασίτες του κυρίου Τσίπρα. Μιας και τον βάζεις στο στόμα σας. Μιας και είπατε ότι παραποίησε ή ότι μετασχημάτισε την ονομασία ΕΟΜ Ελλάς και το έκανε Ελλάς. Εσείς τι κάνετε? Για να περιφρούριστε. Αφού λέτε ότι είστε δεξιοί. Τις δεξιές καταβολές της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες δεξιές καταβολές της Νέας Δημοκρατίας, ρε? Που την κάνατε τη Νέα Δημοκρατία λινάτσα, σαν τη μούρη σας. Αφού λοιπόν εσείς όλοι είστε οι σημερινοί δεξιοί προασπιστές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που το έχετε κάνει χειρότερα από το κόμμα των ξυπόλυτων του Ελευθερίου Βενιζέλου και του συγγενή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διδάξτε στα σχολικά βιβλία τι έγινε στην Πηγάδα του Μελιγαλά. Διδάξτε στα σχολικά βιβλία πόσους έσφαξαν οι κομμουνιστές του Βελουχιώτη, του Φλωράκη, του Καπεταριώτη, του Ζαχαριάδη, του Μπελογιάννη, τον οποίο προσκυνούσε ο κύριος Τσίπρας στον πύργο Ηλίας, που του φτιάξε το σπίτι του, τον αδριάντα του. Κύριε Κυριανάκη, δεν την ξέρεις καλά την ιστορία. Παίρνα μια βόλτα από εδώ, να στη μάθουμε εμείς. Και πάμε στο άλλο το ξυφτέρι της πολιτικής. Τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Α, όταν μιλάμε για Χρυσοχοΐδη, το μυαλό μας πρέπει να έρθει. Εσύ είχες πάει, Μιχάλη, χτες στην Κίμπερλη. Πήγες, τις έπινες τα πόδια. Πήγες, τις έδωσες ανθοδέσμη. Γιατί ξέρεις, Μιχάλη, στην Κατεχάκη το προσωνύμιο σου είναι ο πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αγγίζει τους τρομοκράτες. Συνέλαβε τη 17 Νοέμβρη. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τις 500 δικογραφίες στην Αμασχάλη είχε πάει στην τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την Κολοβή, την κυρία Αδηλίνη. Της είχε πάει μια τεράστια δικογραφία με 500 ονόματα, λέει, όλων των Ελλήνων μπράβων και ξένων του λαθρεμπορίου καυσίμων. Με αυτούς που συναγελάζεσαι, Μιχάλη. Όλους τους πεφωτισμένους. Τους Ιλουμινάτη, Μιχάλη. Πού είναι, Μιχάλη, τα 500 ονόματα. Έχουν βγει τα βαποράκια σήμερα. Τους αγγίζουμε. Θα τους πιάσουμε. Τους γκαζάκιδες. Και δεν έχουν πάρει όσφρα, γραμμή. Και ποινικοποιούν έναν ολόκληρο χώρο. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσω. Και θα κάνω το συνήγορο και της άκρας αριστεράς και της εξτρεμιστικής αριστεράς και όλων αυτών των χαφιέδων. Αλλά ρωτώ, ένα απλό ερώτημα θέτω. Μήπως αυτοί οι οποίοι έριξαν τα γκαζάκια στο σπίτι της αδικοχαμένης Νέστορος, της γυναίκας που δεν έφταιγε σε τίποτα, μήπως αυτοί που τα ρίξαν ήτανε σαν αυτούς που έριξαν τη Μολότοφ στη Μαρφίν και είναι ακόμα σύλληπτη, Μιχάλη? Ακούστε το Μιχάλη. Το Μιχάλη που τους έπιασε όλους.
3: Και αρχή να κάνουμε από τα γεγονότα που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα.
0: Είναι χιουμοριστικό το βίντεο. Παρακαλώ να ακούσετε τις ατάκες του κυρίου Χρυσοχοίδη, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτός είναι υπουργός και θέλει να λέγεται υπουργός κυβέρνησης. Με τις κλωτσιές! Το λιγότερο.
4: Θα βρει τους ενόχους. Δυστυχώς η υπόθεση Καραϊβάζ δεν εξελίχθηκε καλά. Πρέπει να εργαστούν οι υπηρεσίες από την αρχή.
0: Τους πιάσανε.
4: Ισχυρές.
0: Πήγαν στο δικαστήριο και δόθηκαν. Και τον άλλο το σκότωσαν. Στη φυλακή 25. Σαν το σκύλι στα μπέλη πήγε.
5: Από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και. Ότι το τμήμα της κρατικής. Α, άλλη. Βάλτε την μπατσό δημοσιογράφο, την κυρία Καραμίτρου. Αυτή δεν έπρεπε να κάνει χρέη δημοσιογράφο, κάνει χρέη μπατσίνα. Τους αγγίζουν. Τους πιάνουν. Τους ακουμπάνε. Τους ακουμπάνε, κύριε Μπαρμπαρή, τους ακουμπάνε.
6: Και πάλι το φάκελο. Να εξετάσουν βίντεο, φωτογραφίες, μαρτυρίες, κενά που μπορεί να υπήρξαν στην έρευνα.
0: Θα κάνει και αστυνομική αυτοψία, κυρία.
7: Τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν.
8: Επιχειρηματίες κάνουν πάρτι.
7: Επιχειρηματίες, ναι, υπάρχουν.
8: Μέσα στα πανεπιστήμια κάνουν πάρτι.
7: Εννοώ, γίνονται επιχειρήσεις.
8: Μέσα στο αρχιφυλακείο, πιστόλια, δολοφονία. Τι γίνεται?
7: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο. Θέλει η.
9: Πανεπιστημιακή αστυνομία. Εδώ σας έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Στα χαρτιά και στα λόγια μεν.
7: Και εγώ σας έχω πει αρκετές φορές ότι αυτό δεν χρειάζεται. Χρειάζεται η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια.
10: Κολοτούμπας.
7: Ο ρόλος της αστυνομίας.
0: Εσύ δεν την ίδρυσες στην αστυνομία του πανεπιστημιακή. Θα είναι άοπλη. Ρε πας καλά, θα μας τρελάνεις. Τι παίρνεις λιγμένα. Μόνο ένα πράγμα.
7: Αυστηρή τιμωρία. Ιδρύσαμε μια σειρά από υπηρεσίες προς τα κάτω. Έγιναν όλα τα πρωτόκολλα για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση ενός
8: παιδιού. Δεν λειτουργήσαν όμως όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε.
7: Και γιατί όχι.
8: Δεν λειτουργήσαν.
7: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Όχι, όλα λειτουργήσαν. Όλα πήγαν άψογα. Τους πιάσαμε όλους.
11: Μόνο στην Κρήτη έχουμε όπλα. Παντού υπάρχουν όπλα.
0: Στην Κρήτη χρόνια. Γίνεται άμα πας τώρα κατέβεις κάτω. Δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν κυκλοφορούν μέχρι και με RPG. Άρματα, τάγκ, μπορούν να βγουν και τα υποβρύχια. Και τα υποβρύχια στους δρόμους.
7: Οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών. Κάτι άλλοι, κάποιοι με εντολή κάποιων να κάνουν κάποιες ενέργειες από κάποιους.
0: Από
7: χρησιμοποιήθηκαν
0: κάποιους.
7: Εδώ κάποιοι Έλληνες. Στόχο κάποιους. Να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους.
0: Από κάποιους. Από κάποιους.
7: Άρα έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι. Για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ελπίζω λέω. Ότι επειδή οι πρώτοι που έκαναν αυτές τις ενέργειες στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες εννοώ, μέχρι τώρα μπόρεσαν και αθώθηκαν, δεν κρίνουν τις δικαστικές αποφάσεις. Ελπίζω να γίνει μια καλή δικογραφία και να καταδικαστούν. Δυστυχώς η υπόθεση Καραϊβάζ δεν εξελίχθηκε καλά. Όχι. Πρέπει να εργαστούν οι υπηρεσίες από την αρχή, να χτίσουν κατηγορίες.
0: Ρε Μιχαλάκη. Εγώ θα σου το πω πολύ απλά, γιατί να σου πω κάτι. Μου είσαι συμπαθής. Είσαι ένα από αυτά τα ανθρωπάκια στις ελληνικές ταινίες. Ήταν ένα ανθρωπάκι. Ένας αυτός ο... πώς το λέει, ένας τύπος με τον Κωνσταντάρα που έπαιζε, ο Μούτσιος. Ο Μούτσιος. Ένας τυπάκος ο οποίος σύγχναζε στη Δεξαμενή, στο Κολονάκι. Και ήταν ο παλιός γκόμενος της Μάρος Κοντού που τη γουστάρει ο Κωνσταντάρας. Που του παίζει βρώμικο παιχνίδι αυτή βεβαίως. Και ξαφνικά πάει με ένα μπουκάλι κονιάκ ο Κωνσταντάρας να πιει στο γραφείο γιατί έχει ντέρτια από τη Μάρο Κοντού που την παράτησε. Και πάει ο Μούτσιος και του παίρνει το μπουκάλι το κονιάκ από το χέρι. Και κάθονται μαζί και τα πίνουνε. Ρε Μιχάλη, πραγματικά δηλαδή. Είσαι από τους ανθρώπους που θα μπορούσε κάποιος να κάτσει και να πιει δύο κονιάκ, τρία, πέντε και να γίνει πατούρα, τύφλα. Είσαι ένα, πρέπει να είσαι ωραίος τύπος στην παρέα. Αλλά αδερφέ μου, δεν κάνεις για υπουργός. Διότι αν δεν είχες τα σογαμπριλίκια με την οικογένεια Μητσοτάκη, δεν θα ήσουν ούτε κλητήρας, ρε Μιχάλη. Κυρίες, κύριοι, ξέρω πολύ καλά ότι αυτή η εκπομπή είναι αντιπαθής για πολλούς. Ξέρω ότι είναι δημοκράτες, τα κομματόσκυλα οι βολεμένοι, με μουτζώνουν. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Πασόκοι, μερικοί μ' ακούνε, οι οποίοι έχουν άλλη άποψη για τον Πασό. Ξέρω ότι μ' ακούνε και πολλοί αριστεροί, γιατί λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η πολιτική και ο πολιτικός κόσμος, τους οποίους διακομωδούμε κάθε μέρα από αυτές τις εκπομπές, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με συχαίνονται. Αλλά θέλω να ξέρουν ένα πράγμα, ότι τους συχαίνομαι κι εγώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι οι περισσότεροι από αυτούς ρυψάσπιδες, δουλοπρεπείς, φραγκοχιώτες, φαναριώτες. Πολλοί από αυτούς έχουν το σπόρο του φαναριωτισμού, είναι προδότες δηλαδή. Και πολλοί από αυτούς είναι σκυφτούλιδες. Όταν βλέπεις εικόνες που έρχονται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και επιμένω με αυτό, που τους βλέπεις όλους να κάθονται κλαρίνο μπροστά στους Αμερικανούς επιτετραμένους και να θυμίζουν τις πάλε ποτέ χείριστες εποχές που οι ελληνικές κυβερνήσεις έτρωγαν μια σφαλιάρα και γύρναγαν και το άλλο μάγουλο για να φάνε και την επόμενη. Όταν στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί διορίζονταν από τον Κυπουρό και από τη Φρυδερίκη, την οποία χαστούκιζε ο Καραμαλής, γιατί την ίδια στιγμή ξάπλωναν στο διπλανό κρεβάτι δίπλα από το σκήνομα του βασιλιά Παύλου, τότε, κυρίες και κύριοι, αυτή η χώρα με τέτοιους πολιτικούς δεν έχει τύχει. Υπάρχουν πολλοί που σας στενοχωρώ. Υπάρχουν πολλοί που είμαι καυστικός, που πολλές φορές ξεπερνάω και τα εσκαμμένα. Αλλά θα πρέπει να λέμε τις μεγάλες αλήθειες. Όταν το πρώτο κοσμικό γεγονός, και επιμένω σε αυτό, είναι, κυρίες και κύριοι, τα πρεσβευτικά καώματα της Μπουζουξούς, της Αμερικανικής Πρεσβείας, της κυρίας Γκυλφόιλ. Κάθε λαός έχει τον πρέσβη που του αναλογεί. Μπουζουξίδες και πανηγυρτζίδες είμαστε, Μπουζουξού και πανηγυρτζού μας στείλανε. Αν ήμασταν σοβαρός λαός, θα είχαμε ένα σοβαρό Αμερικανό πρεσβευτή στην Ελλάδα. Όμως η δουλειά έγινε. Και η δουλειά, κυρίες και κύριοι, είναι να πουληθούν στην Ελλάδα όσο περισσότερα αμερικανικά όπλα γίνεται μέχρι το 2030. Μέχρι να έχουν κόπανους πρωθυπουργούς και κόπανους τυχοδιώκτες και υπερφύαλους υπουργούς εθνικής άμυνας. Οι Αμερικανοί θα προσπαθήσουν να πουλήσουν στη χώρα όσα περισσότερα αμερικανικά όπλα μπορούν, να μας πασάρουν την ασπίδα του Αχιλλέα, να πληρώσουμε 3 δις τα μισά στις μίζες, να μπορέσει να ξεπληθεί μαύρο χρήμα μέσα από τους αμυντικούς εξοπλισμούς και να πάει η κάθε μίζα στη βολή της. Κυρία Γκυλφόιλ, το μόνο που την ενδιαφέρει δεν είναι να αναβαθμίσει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Είναι να κλέψει τα πετρέλαια της Ελλάδος μαζί με τον κύριο Τραμπ. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή γίνεται τεράστιος άλλος για το πώς απέκτησε ο κύριος Τραμπ στην εποχή του πολέμου τόσο μεγάλη περιουσία. Στην Αλβανία αυτή την ώρα, οι Αλβανοί που τους κατηγορούμε, που τους μεμφόμεθα, που τους ψέγουμε για απολύτη στο λαό, έχουν βγει στους δρόμους και έχουν πάρει στο κυνήγι τους πολιτικούς και το ράμα, αποκαλώντας τον Αρκέμπορο που ξεπουλάει την αλβανική γη στον Κούστνερ και στην Ιβάνκα Τραμπ. Και εμείς εδώ προσκυνάμε την Αμερικανική πρεσβεία για να μας πουλήσει όσο περισσότερα όπλα μπορεί, για να υποδουλώσει τις νέες γενιές που μισεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, και για να μπορέσει, κυρίες και κύριοι, αυτό το κράτος της μπανανίας να επιβιώσει μέχρι το 2030 με δανεικά. Έχουνε τους εκπροσώπους τους, έχουνε τους απεσταλμένους τους, έχουν τους δικούς τους πρεσβευτές οι Αμερικανοί. Χτες, κυρίαρχη εικόνα στην Αμερικανική πρεσβεία και στη γιορτή της, στο Ίδρυμα Νιάρχος. Ξέρετε ποιος ήταν? Ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου με την σύζυγό του. Δεν έχω τίποτα με το ζεύγος, ίσα ίσα που είναι πάρα πολύ ταιριαστή. Την κυρία η οποία είναι υπεύθυνη της Credit Bank, της τράπεζας, η οποία δημιουργήθηκε από μια τεράστια χρηματοπιστωτική απάτη. Κι όμως, ο κύριος Εξάρχου αυτή τη στιγμή είναι ο διαχειριστής, ο υποδοχέας, ο φωναρτζής της πρεσβείας και των Αμερικανικών συμφερόντων για να στέλνει το LNG στην Ουκρανία με πενταπλάσιο κόστος από ό,τι το κουβαλάνε οι Έλληνες εφοπλιστές. Θέλω να κλείσω με μία υπόμνηση. Πρώτον, το θέμα του κυρίου Ντόκου είναι σοβαρότατο. Θα πρέπει να παραιτηθεί. Πρόδωσε όλα τα μυστικά σε δύο Ρώσους φαρσέρ. Τον ξεφτυλίσαν, τον κάνανε ρόμπα. Δεύτερον, ο κύριος Χατζηδάκης πρέπει να βελτιώσει τα αγγλικά του. Να πάει σε μια σχολή και αν δεν μπορεί στη βοηδοσχολή να μάθει καλύτερα αγγλικά. Τρίτον, ο κύριος Κυριανάκης πρέπει να μάθει ελληνική ιστορία. Άμα δεν μπορείς, έλα από εδώ να σε μάθουμε εμείς. Τέταρτον, 5 χρόνια φάγανε ο κύριος Μελάς και μια άλλη κυρία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 5 χρόνια κάθριξη για παράβαση καθήκοντος. Και τους πάνε για κακούργημα. Και τους αφήσαν έξω. 5 χρόνια έξω με αναστολή. Όχι. Έπρεπε να πάνε μέσα. Και επίσης, θέλω να πω, ξέρετε, εγώ δεν συμπαθώ κανέναν. Κανέναν ολιγάρχη. Γιατί όλοι κοιτάζουν το σφαίρο τους. Όμως θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινάκη, στον Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος κάνει, παρά το γεγονός ότι είμαι Παναθηναϊκός, κάνει περήφανο τον κόσμο του Ολυμπιακού, προσπαθώντας να δημιουργήσει το ναό στο στάδιο Καραϊσκάκη. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά του και είναι η πρώτη φορά που επιχειρηματίας δεν ζητάει λεφτά από το κράτος. 250 εκατομμύρια θα βάλει από την τσέπη του για να φτιάξει το Γεώργιος Καραϊσκάκης ένα μπορεί να φιλοξενεί και αγώνες για το Champions League. Και εκεί την πέταξε και το καρφί του για τον κύριο Δημητριάδη. Μια χαρά πήγε χτες. Αύριο το απόγευμα, 4, θα είμαστε εδώ. Λυπάμαι που ήμουν οξύς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ακολουθεί η ομαλή ροή του προγράμματος. Καλό σας ξημέρωμα.
10: Μάχη 99,8 στα FM.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα η ραδιοφωνική συχνότητα βάφεται με το χρώμα της μελαγχολίας. Αυτό έχει μείνει κιόλας να σημαίνει blues, αλλά και της απόλυτης λύτρωσης. Θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, πίσω στα τέλη του 19ου αιώνα, στην αρχή, στον βαθύ αμερικανικό νότο, και θα μιλήσουμε για την ιστορία των blues με μερικά σημεία σταθμούς στη μουσική τους ιστορία. Τα blues δεν γεννήθηκαν στα οδεία, αλλά στα χωράφια του βαμβακιού, στις βαμβακοφυτίες, ουσιαστικά στο δέλτα του Μισισιπί. Ήταν οι κραυγές του αγρού, field hollers, βαθύτατα επηρεασμένη μουσική από τα gospels, την θρησκευτική μουσική των μαύρων, και τα τραγούδια της δουλειάς, η ανάγκη των ανθρώπων να ξορκίσουν πόνο, σκλαβιά, ιστορίες σκλαβιάς, η κοινωνική σκλαβιά, μοναξιά, με μία απλή δομή, αλλά μία απίθμενη ψυχή που επηρέασε και σφράγισε την παγκόσμια μουσική ιστορία. Χωρίς τα blues δεν θα είχαμε rock and roll. Βασικά, χωρίς τα blues δεν θα είχαμε swing. Χωρίς το swing δεν θα είχαμε rock and roll. Χωρίς το rock and roll δεν θα είχαμε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Tango and the Political Economy of Passion. Το Tango και η πολιτική οικονομία του πάθους, όπου υποστηρίζεται ότι τα blues είναι ένα συγγενές μουσικό είδος με το Tango, με τα πορτογαλικά φάντος, αλλά και με το ελληνικό ρεμπέτικο. Κοινωνικό φαινόμενο, φαινόμενο λιμανιών, φαινόμενο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ας ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο που θεωρείται ο πατέρας των blues του Δέλτα, του Δέλτα δηλαδή, του Δέλτα του Μισισιπί, τον Charlie Patton. Και ας ακούσουμε ως πρώτο σταθμό σε αυτή μας την εκπομπή το διάσημο και επιδραστικό κομμάτι του Pony Blues.

Και από το 1929 ας μεταφερθούμε στο 1936, σε μια από τις πλέον διάσημες ιστορίες στην μεγάλη διαδρομή των blues. Υπάρχει ένας θρύλος που στοιχιώνει ακριβώς τη μουσική ιστορία και λέει πως ένας νεαρός, ο Ρόμπερτ Τζόνσον, βρέθηκε σε μια διασταύρωση τα μεσάνυχτα, το περίφημο Crossroads, και πούλησε την ψυχή του στον διάβολο για να μάθει να παίζει κιθάρα όπως κανένας άλλος. Και η αλήθεια είναι ότι ο Τζόνσον, μέσα σε 29 μόλις ηχογραφήσεις, άλλαξε τον ρου της μουσικής. Η τεχνική του στην ακουστική κιθάρα, όντως χάθηκε για ένα διάστημα, επέστρεψε και έπαιζε κιθάρα με έναν τρόπο ο οποίος ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακός και μοναδικός. Η τεχνική του λοιπόν ήταν τόσο σύνθετη που κάποιοι νόμιζαν, πολλοί νόμιζαν όταν τον άκουγαν, ότι έπαιζαν δύο άνθρωποι ταυτόχρονα. Έφυγε νωρίς, ίσως είναι ο πρώτος του Clapton 27. Θυμίζω Janis Joplin, θυμίζω Kurt Cobain, θυμίζω Jimi Hendrix, τόσους και τόσες άλλες. Στα 27 του λοιπόν χρόνια πέθανε, αλλά το φάντασμά του, η ψυχή του, καλύτερα ζει σε κάθε νότα που ακούμε σήμερα. Είδου λοιπόν το διάσημο Crossroads Blues από τον Robert Johnson.

σε αυτό το επίπεδο ήταν η Bessie Smith. Με μια φωνή η οποία μπορούσε να γκρεμίσει τείχους. Τραγούδησε για τη φτώχεια, την αδικία, αλλά τραγούδησε από τις πρώτες και για τη χειρικία, για τη γυναικεία χειραφέτηση. Η μουσική της ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στα blues της επαρχίας και τη jazz της πόλης. Εδώ λοιπόν ας ακούσουμε τη δύναμη μιας φωνής που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει την αλήθεια. Bessie Smith, St. Louis Blues.

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες Αφροαμερικανοί, όπως τους λέμε σήμερα, μαύροι πιο απλά, εκείνη την εποχή οι ίδιοι αποκαλούσαν τον αυτό τους νέγρο, έφυγαν από τον Νότο για τον Βορρά, των Ηνωμένων Πολιτειών, αναζητώντας δουλειά στα εργοστάσια, και μαζί τους πήραν τη μουσική τους. Στο Σικάγκο πάντως, ο θόρυβος της πόλης ήταν τόσο δυνατός που η ακουστική κιθάρα δεν αρκούσε πια. Και εδώ πάμε σε μια επανάσταση. Τα blues έπρεπε να ηλεκτριστούν. Ο ήχος έγινε πιο τραχής, πιο δυνατός, πιο επιθετικός, και η Maxwell Street συγκεκριμένα στο Σικάγο έγινε το κέντρο αυτού του νέου ηχητικού κόσμου. Η κιθάρα μπήκε ουσιαστικά στον ενισχυτή και ο ηλεκτρικός ήχος άρχισε να διαμορφώνει αυτό που αργότερα θα ονομάσουμε rock and roll. Εδώ λοιπόν στα πρώτα του σπέρματα από τον Big Bill Brunzi το κομμάτι Key to the Highway.

Ας μείνουμε στο Σικάγο, πολύ κλειδί για την ιστορία των blues και της δυτικής μουσικής του τελευταίου ενός αιώνα τουλάχιστον εν γέννη. Και να παρατηρήσουμε βεβαίως ότι αν τα blues είχαν πρόσωπο, αυτό θα ήταν του Muddy Waters. Από τον Mississippi ήρθε στο Σικάγο, έβαλε την κιθάρα στην πρίζα και με τον Muddy η μπάντα απέκτησε και τύμπανα, απέκτησε και μπάσο και πιάνο. Το διάσημο παγκοσμίως Hoochie Coochie Man δεν ήταν απλά ένα τραγούδι, ήταν μια δήλωση ισχύως. Ο Muddy Waters δεν έπαιζε απλά μουσική, δημιουργούσε μια ολόκληρη κουλτούρα. Το όνομά του και τα τραγούδια του θα εμπνέουν για χρόνια αργότερα και θα συναντήσουν κάποτε μια παρέα νεαρών από το Λονδίνο, οι οποίοι ακριβώς ονόμασαν την μπάντα τους, εμπνευσμένοι από εκείνον, Rolling Stones. I'm your Hoochie Coochie Man, Muddy Waters.

Πιάνο Muddy Waters ήταν η αρχοντιά του Σικάγο. Ο Howling Wolf, λύκος που γρυλίζει, λύκος που αληχτάει, ήταν η ομή βία. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ ήταν τρομερά επιβλητικός, με ύψος σχεδόν 2 μέτρα και μία φωνή που ακουγόταν σαν να έτριβες πέτρες, σαν να κοπάναγες πέτρες μεταξύ τους. Ο Wolf ήταν τρομακτικός και καθυλωτικός ταυτόχρονα. Η κόντρα του με τον Muddy Waters για το ποιος θα πάρει τα καλύτερα τραγούδια του συνθέτη Willie Dixon έγραψε ιστορία, και ένα από αυτά είναι το Smokestack Lightning, κεραυνός στην μουσική, ένας πρωτόγονος ύμνος, μια αναφορά στα τρένα που μετέφεραν τους ανθρώπους μακριά από τις εστίες τους, αλλά και μακριά από τη φτώχεια, ντυμένο, είμαι βέβαιος ότι θα το πιάσετε, με ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα riffs, μουσικές φράσεις στην ιστορία. Smokestack Lightning, Howling Wolf.

Τελευταίο κομμάτι από τη δεκαετία του 50. Πριν ήμασταν στο 54, νομίζω λίγο πιο πριν, στο 1952. Τώρα πάμε στο 1957. Και κάνουμε μια αναφορά στη φυσαρμόνικα, η οποία στα blues και αργότερα στη rock and roll δεν υπήρξε ένα απλό συνοδευτικό όργανο. Το είπανε το πιάνο της τσέπης. Πιάνο τσέπης είναι η δεύτερη φωνή του τραγουδιστή. Και καλλιτέχνες όπως ο Little Walter την απογείωσαν, χρησιμοποιώντας και ενισχυτές για να της δώσουν έναν ήχο που έμοιαζε ουσιαστικά με σαξόφωνο. Ο Little Walter επεκλήθηκε ο Jimi Hendrix της φυσαρμόνικας, διότι έφερε μια επανάσταση στον ήχο, κάνοντας αυτό που έβγαζε ως σχετικό αποτέλεσμα να κλαίει, να ουρλιάζει, να γεμίζει τον χώρο, μέσα από ένα όργανο το οποίο μπορείς να το έχεις στην τσέπη σου, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να μεταφέρει και όλο το βάρος της ανθρώπινης ψυχής. Little Walter, Duke, 1957.

Και καθώς περνάει ο χρόνος, μεταφερόμαστε σε μια άλλη πλευρά των blues που έμελε να κυριαρχήσει, μια πιο λυρική, πιο εκλεπτισμένη. Και πάμε βεβαίως να συναντήσουμε τον βασιλιά, τον B.B. King. Στο 1962 το παγκοσμίως διάσημο και αγαπημένο κομμάτι «The Thrill Is Gone». Ο B.B. King δεν χρειαζόταν να παίξει χιλιάδες νότες. Το αρκούσε μία και ένα χαρακτηριστικό βιμπράτο, αυτή η δόνηση της χορδής, ούτως ώστε να σε κάνει και να δακρύσεις ακόμα. Η κιθάρα του, η Lucille, νομίζω το όνομα της γυναίκας του, αν δεν κάνω λάθος, σύντροφός του για δεκαετίες, και με αυτήν ο B.B. έβγαλε τα blues από τα κακόφημα μπαρ, τα πήγε στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, δείχνοντας στον κόσμο ότι αυτή η μουσική έχει μια μοναδική ευγένεια. Το The Thrill Is Gone παραμένει το απόλυτο δείγμα του πώς η θλίψη μπορεί να γίνει υψηλή.

παράλληλα σχεδόν με τον BB King αναδύεται και η εμβληματική ηγετική μορφή, η φιγούρα του John Lee Hooker. Ο John Lee Hooker ήταν ο μάστορας του boogie, η λίγο πιο ταχύς, πιο crooner, με μια μουσική η οποία δεν χρειαζόταν περίπλοκες αλλαγές συγχορδιών. Το blues είναι θεμελιακά απλό ως είδος. Ένα ακόρντο, το χτύπημα του ποδιού στο ξύλινο πάτωμα, πιο παλιά και με ένα καπάκι κοκακόλας κολλημένο στη σόλα του παπουτσιού, ακριβώς για να κρατάει το ρυθμό. Υπνοτική η φωνή του John Lee Hooker. Όλα αυτά αρκούσαν για να δημιουργήσουν ένα είδος μέσα στο είδος που θα έφερε για πάντα την υπογραφή του. Ο Hooker έκανε τα blues να ακούγονται αρχαίγωνα, σχεδόν σαμανικά. Ήταν ο ήχος του ρυθμού που σε αναγκάζει να κουνηθείς, ακόμα κι αν η καρδιά σου είναι βαριά. Το boom boom είναι η απόλυτη απόδειξη ότι η απλότητα εν τέλει είναι και η πιο σύνθετη ελκυστική μορφή πολυπλοκότητας. Τέλη δεκαετίας 60 προς τέλη νομίζω 1967, John Lee Hooker, boom boom.

Πριν από τον BB King και τον Buddy Guy, με την ευκαιρία, υπήρχε ο T-Bone Walker, ο οποίος ήταν ο πρώτος και αξίζει αναφοράς που έδειξε τι πραγματικά μπορεί να κάνει μια ηλεκτρική κιθάρα στα blues. Με έναν ήχο καθαρό, jazzy, έφερε μια νέα αισθητική, όντας επίσης, και αυτό έχει σημασία, ένας τρομερός showman. Έπαιζε την κιθάρα πίσω από την πλάτη του, έπαιζε την κιθάρα με τα δόντια και όλα αυτά δεκαετίες πριν από τον Jimi Hendrix. Το Call It Stormy Monday είναι το blueprint, ο μπούσουλας, αν θέλετε, για κάθε blues μπαλάντα που έχει γραφτεί έκτοτε. Χωρίς τον T-Bone Walker, η ηλεκτρική κιθάρα στη rock θα ήταν μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Κίδος λοιπόν και τιμή και Call It Stormy Monday από T-Bone Walker.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στο λόφο 40 Μάρτυρες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασκή έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πτώση ατόμου από ξενοδοχείο σε συμβολή των οδών Δελιγιάννη και Μεταξά κοντά στο σταθμό Λαρίση στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα νεαρής ηλικίας. Ωστόσο, προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για ατύχημα ή για αυτοκτονία. Ένοχοι Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στη δικαιοσύνη. Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει τις ποινές. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες στο αύριο, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στο Όπεν ο Κυριάκος Βελόπουλος που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Συνελήφθησαν στον Εύρο δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών σε βάρος του σχηματίζει και δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστήμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, υψηλός κίνδυνος στη Χαλκιδική. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο ανάμειξης της Ουκρανίας στην ανατίναξη του αγωγού Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν θα αποφασίζει για το αν θα δεχθεί τη συγκεκριμένη χώρα ως μέλος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία στη Γερμανία σε βάρος ενός πρώην αξιωματικού του Ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν κατά τη σύνοδο κορυφής στις συμμαχίες που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα να παράσχουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2026 και σχεδόν ίδιο ποσό το 2027, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και διπλωματικές πηγές. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια και Βαθμιαία, στην Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mahi FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Mahi FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Προετοιμάσαμε το έδαφος, το είπαμε μέχρι τώρα στη διάρκεια αυτού του αφιερώματος στην ιστορία και την διαδρομή των blues. Στα μέσα της δεκαετίας περίπου του 50, τα blues απέκτησαν ένα παιδί. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το rock and roll. Καλλιτέχνες όπως ο Chuck Berry ή ο Bo Diddley πήραν αυτή την 12-μέτρη μουσική δομή των blues και ανέβασαν ταχύτητα και προσέθεσαν στίχους που πλέον μιλούσαν για την εφηβεία, μιλούσαν για τα αυτοκίνητα, μιλούσαν για τον έρωτα. Είμαστε η γενιά των baby boomers εκείνη την εποχή που κατακλείζει τις πόλεις σε μια μεταπολεμική Αμερική που ανθεί. Μιλά πλέον σε όλους αυτό το μουσικό είδος και μιλά και στα παιδιά των λευκών. Ο Bo Diddley έφερε λοιπόν αυτόν τον δικό του χαρακτηριστικό ρυθμό που απέκτησε και όνομα, το Bo Diddley Beat το έλεγαν, που ήταν μια άμεση σύνδεση με τις αφρικανικές μεν ρίζες, αλλά φερμένη στα μέτρα της εποχής. Η μουσική δεν ήταν πια μόνο για να ξορκίζεις τον πόνο, ήταν και για να γιορτάζεις την ελευθερία. Για μια γενιά που ήθελε να ξεσκάσει μετά από τις καταστροφές του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και για μια άλλη γενιά, η οποία γνώρισε μόνο άνθηση και ήθελε διαρκώς να γιορτάζει. Bo Diddley, Bo Diddley.

Και κάπου εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 60, συνέβη κάτι το οποίο ορισμένοι το θεώρησαν παράδοξο. Ενώ στην Αμερική τα blues άρχισαν πλέον να θεωρούνται παλιωμοδίτικα, στην Αγγλία μια νέα γενιά μουσικών τα ανακάλυπτε και τα ανακάλυπτε με πάθος. Τα ερωτευόταν. Rolling Stones, Yardbirds, Animals. Yardbirds συνδεδεμένοι και με τεράστιους μουσικούς όπως ο Jimmy Page ή ο Eric Clapton. Animals του Eric Burdon. Οι Blues Breakers του John Mayall άρχισαν να μελετούν τους δίσκους του Muddy Waters και του Buddy Guy, λες και ήταν ιερά κείμενα. Οι Βρετανοί λοιπόν έφεραν τα blues στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα επέστρεψαν στην Αμερική ως αντιδάνειο, με πολύ περισσότερη ένταση, με πολύ περισσότερο ηλεκτρισμό, και αυτή ίσως είναι η στιγμή μέσω της Μεγάλης Βρετανίας, και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε βεβαίως και τους Beatles, που τα blues έγιναν η παγκόσμια γλώσσα του rock and roll. Αναφέρουμε τους Beatles διότι και εκείνοι διεκδικούν την πατρότητα της μεταφοράς των blues στα βρετανικά μουσικά μέτρα, μια κόντρα η οποία κράτησε δεκαετίες. Κρατάει μέχρι και σήμερα, αν το σκεφτούμε. Έχουμε 2026 και ο Jimmy Page, ακόμα ο εμβληματικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, οι οποίοι ίσως πήγαν τον blues εκεί που δεν το έχει πάει κανένας άλλος ποτέ, τελεία, ακόμα πλακώνεται σε πολλά εισαγωγικά με τον κιθαρίστα των Rolling Stones, τον Keith Richards, τον οποίο θεωρεί έναν απλοϊκό μουσικό που παίζει με 3-4 συγχορδίες, ενώ ο Keith Richards λέει στον Jimmy Page ότι εντάξει, το παράκανες και αυτό το οποίο κάνεις δεν έχει σχέση με την πραγματική καρδιά των blues. Πάμε λοιπόν στις αρχές του δεκαετίας του 60. Rolling Stones, νομίζω από το άλμπουμ Sticky Fingers, όχι, λάθος, θα σας πω σε λίγο από ποιο, I'm a King Bee, και δυνάμωστε τα ραδιόφωνα. Well,

Αναφερθήκαμε σε αυτόν πριν από λίγο. Έρικ Κλάπτον. Ο θεός της κιθάρας. Για κάποιους, ή τουλάχιστον του έμεινε αυτός ο τίτλος. Ορισμένοι πιστεύουμε ότι δεν είναι ούτε ήταν ποτέ ο κορυφαίος κιθαρίστας, εξαιρετικός, δεν το συζητάει κανένας, αλλά όχι ο θεός της κιθάρας, όμως πρωτοπόρος. Εξού και στα μέσα της δεκαετίας του 60, στους τοίχους του Λονδίνου, εμφανίστηκε το σύνθημα «Clapton is God». Ο Eric Clapton είναι θεός, ο οποίος μέσα από τους Blues Breakers πρώτα, αργότερα τους Cream, με πέρασμα και από τους Yardbirds, πήρε το παίξιμο του Buddy Guy ή ενός άλλου καλλιτέχνη, του Freddie King, και του έδωσε έναν όγκο, ηχητικό όγκο, πρωτόγνωρο. Ήταν η εποχή του blues rock. Η κιθάρα δεν ήταν πλέον σε καμία περίπτωση όργανο συνοδείας, εδώ είναι η τομή, αλλά ο απόλυτος πρωταγωνιστής που μπορούσε να κάνει extended solos, μεγάλα solo στην κιθάρα. Εκεί είναι ουσιαστικά η τρομερή επίδραση του Eric Clapton. Διότι φέρνει σε εισαγωγικά μια σοβαρότητα μέσα από μια τεχνική αρτιότητα στα blues και την παρουσιάζει στο μαζικό κοινό της rock. Πάμε λοιπόν από Blues Breakers, All Your Love.

ήταν ο Eric Clapton, ήταν ο Θεός. Ο Jimmy Page τι ήταν? Ας πούμε ότι ήταν ο εξωγήινος. Ο Hendrix πήρε τα blues του Delta και τα έστειλε στο διάστημα. Μιλάμε για μια εποχή διαστημικών ανταγωνισμών. Εδώ κάτω στη γη τη μουσική έστελνε στο διάστημα αυτός ο πολύ περίεργος καλλιτέχνης. Χρησιμοποίησε πρώτος το feedback, το whammy bar, εφέ ουσιαστικά, δημιουργώντας, πώς να το πω, ηχητικά τοπία που κανείς δεν είχε φανταστεί. Παραμορφώσεις στον ήχο εντελώς πρωτόγνωρες και πρωτοποριακές, σε μια απόδοση η οποία ήταν μια επέλαση. Ο Τζίμι Χέντριξ έκανε ένα γιουρούσι στον ήχο. Αν αφαιρέσεις όμως βέβαια τα εφέ, στον πυρήνα του ο Χέντριξ ήταν ένας αυθεντικός bluesman. Η απόδειξη ίσως αυτής της πρότασης, αυτής της σκέψης, είναι το Red House. Και είναι η απόδειξη ότι μπορούσε να παίξει παραδοσιακά blues με την ίδια άνεση που έπαιζε το πιο ακραίο ψυχεδελικό rock που είχε δει μέχρι τότε ο πλανήτης και το πιο αυθεντικό που ίσως είδε ποτέ. Jimi Hendrix, λοιπόν, και Red House.

οδεύουμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 και οι Led Zeppelin παίρνουν τα blues και τους δίνουν ένα βάρος το οποίο ονομάστηκε hard rock. Μιλήσαμε πριν για τον Jim Page, λάτρης του Willie Dixon, λάτρης του Howlin' Wolf. Έχτισε πολλά από τα τραγούδια των Led Zeppelin πάνω σε κλασικά, παλιά, παραδοσιακά blues θέματα. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την δύναμη του John Bonham στα τύμπανα. Όχι ότι πάει πίσω ο John Paul Jones σε άλλα συνοδευτικά όργανα και μαντολίνο, αλλά ο Bonham έκανε κάτι το οποίο ήταν μυστηριακό σχεδόν. Δεν θα το παίξουμε τώρα, αλλά αναζητήστε το When the Levee Breaks, το οποίο είναι βασισμένο πάνω σε ένα κομμάτι του Lead Belly. Δεν τον αναφέραμε, αλλά είναι από τους πυλώνες της ιστορίας των blues, με κομμάτια δικά του, όπως για παράδειγμα το House of the Rising Sun ή το Where Did You Sleep Last Night, σας θυμίζω, Nirvana Unplugged, ή το Irene. Ο Jimmy Page, λοιπόν, χρησιμοποίησε πολλά δάνεια και έκανε πολλές διασκευές από τους παλιούς bluesmen με τον John Bonham στα τύμπανα, και το When the Levee Breaks είναι ίσως το πιο μυστηριακό από όλα τα κομμάτια, με μια ηχογράφηση σε μια επαυλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο ώστε τα drums να παίζουν στον χώρο της σκάλας και τα μικρόφωνα να κρέμονται από την οροφή. Με όλο αυτό τα blues ουσιαστικά μεταμορφώνονται σε κάτι τεράστιο και ικανό να γεμίζει σταδία. Εδώ είναι το σημείο καμπής. Εδώ είναι το πώς τα blues για άλλη μια φορά επηρεάζουν και καθοδηγούν την ιστορία του rock and roll. Παλιά στοιχεία φιλτραρισμένα μέσα από ενισχυτές, αλλά και μέσα πλέον από πλέον περίτεχνες τεχνικές μηχανικής του ήχου, sound engineering. Εμείς θα σας ακούσουμε ένα από τα πιο απλά, σε πολλά εισαγωγικά, bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, τα δεκάδες bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, αλλά συγχρόνως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και εμβληματικά. Led Zeppelin, Since I've Been Loving You.

Και θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το δίωρο διπορικό με μια διαπίστωση. Τα blues δεν πέθαναν ποτέ. Τα blues είναι εδώ. Alive and kicking. Μεταλλάχθηκαν, επηρέασαν τη rock, τη soul, το funk, ακόμα και το hip hop, προφανώς. Χωρίς rock and roll δεν έχεις surf, χωρίς surf δεν έχεις punk, χωρίς punk δεν έχεις hip hop, θα σου πούνε κάποιοι. Δεν έχει σημασία τώρα να το αναλύσουμε τόσο πολύ. Το βασικό είναι ότι κάθε φορά που ένας κιθαρίστας μπεντάρει μια χορδή, κάθε φορά που ένας τραγουδιστής βάζει την ψυχή του πάνω από τις νότες σε πάρα πολλά είδη μουσικής, τα blues είναι εκεί. Από τον Stevie Ray Vaughan μέχρι τους White Stripes πιο πρόσφατα, η φλόγα παραμένει, αναμένει, η φλόγα καίει. Γιατί όπως έχει πει και ο Willie Dixon, τα blues είναι οι ρίζες και όλα τα υπόλοιπα είναι οι καρποί. Κλείνουμε με έναν μάστορα της ηλεκτρικής κιθάρας, τον Stevie Ray Vaughan, και το κομμάτι Pride and Joy.

πάμε για τον bonus track. Εδώ και δύο περίπου ώρες ταξιδεύουμε σε ένα τρένο το οποίο ξεκίνησε από τα λιμάνια του Δέλτα του Μισισιπί, πέρασε από το Σικάγο, το Λονδίνο, τις παγκόσμιες πρωτεύουσες, τα γεμάτα στάδια των εκστατικών οπαδών και πιστών της θρησκείας του rock and roll. Ας κάνουμε μια στάση στην παιδική ηλικία της γενιάς των Gen Xers. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι στα παιδικά πάρτι με τις μπόμπες και τα κεφτεδάκια που ακόμα τα αγοράκια και τα κοριτσάκια χόρευαν, ο αργός χορός, ο οποίος ήταν ουσιαστικά μια συγκρατημένη αγκαλιά ανάμεσα σε μικρά παιδιά, λεγόταν blues, θα χορέψουμε blues. Στα blues ακούγαμε μέχρι Mariah Carey και μόνο blues δεν ήταν ορισμένα από αυτά. Ήταν ξεκάθαρη slow rock ή pop. Ορισμένα όμως, τα οποία σφράγισαν την παιδική μας ηλικία, ήταν και παρά ήταν blues και ήταν και αριστουργηματικά. Τι ακούγαμε τα ευτυχή παιδάκια. Και ίσως το πιο συμβολικό, το πιο εικονικό, το πιο εμβληματικό από όλα αυτά, να μην είναι άλλο από το Still Got the Blues του Gary Moore. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν μαζί σε αυτήν την διαδρομή. Ελπίζω να την απολαύσατε όσο και εγώ, με όλες αυτές τις ενθυμίσεις και όλους αυτούς τους μελωδικούς και συγκινητικούς σταθμούς, και σας χαιρετώ με το απαράμιλο, ξεχωριστό, μοναδικό, πάντα διαχρονικό κομμάτι του Gary Moore, Still Got the Blues. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Βαρύτατες ποινές από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας για τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΙΠΕ, τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού και Πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μελά και την άλλοτε διευθύντρια Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο της επέβαλε ομόφωνα συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών για την υπόθεση της απόκρυψης και μη διαβίβασης του κρίσιμου πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παραβάσης καθήκοντος. Μένει τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκθεση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Τόση ατόμου από ξενοδοχείο στη συμβολή των οδών Δελιγιάννη και Μεταξά κοντά στο σταθμό Λαρίση στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αλλοδαπό άντρα νεαρής ηλικίας. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση που έχει ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάλιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στο Όπεν ο Κυριάκος Βελόπουλος, που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνεια σωστρέφειας και ενόψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Σε διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο ανάμειξης της Ουκρανίας στην ανατίναξη του Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν θα αποφασίσει για το αν θα δεχθεί τη συγκεκριμένη χώρα ως μέλος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία στη Γερμανία σε βάρος ενός πρώην αξιωματικού του Ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σύνηση στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα είμαστε εδώ μαζί, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Έχουμε πολλά να πούμε και στη σημερινή μας ημέρα και φυσικά με το Μουντιάλ να είναι και πάλι στην κορονίδα των εξελίξεων και της αθλητικής επικαιρότητας, άμα θέλετε. Ενώ την ίδια στιγμή οι ομάδες πλέον επί ελληνικού εδάφους προσπαθούν να κάνουν το σχεδιασμό τους για την νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής λίγο να δούμε τι έγινε και τι έχουμε μπροστά μας για το Μουντιάλ, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ένα Μουντιάλ το οποίο είναι σε εξέλιξη, ένα Μουντιάλ το οποίο μέχρι στιγμής μας έχει χαρίσει κάποιες μικρές καλές στιγμές. Μέχρι εκεί όμως δεν έχουμε δει κάποια συγκλονιστικά παιχνίδια από αυτά που θα μας καθυλώσουν στην τηλεόραση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι αμφίροπα μέχρι το τελευταίο λεπτό, με την έννοια ότι υπάρχει εναλλαγή του σκορ στο φινάλε της αναμέτρησης, αλλά δεν είναι τόσο εντυπωσιακά. Τέλος πάντων, αυτά όλα θεωρητικά είναι. Ήδη έχουμε κάποια ζευγάρια τα οποία σχηματίστηκαν. Ήδη ξέρουμε ποιες ομάδες προχωρούν στην επόμενη φάση. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα και αύριο, ουσιαστικά, που είναι η τελευταία μέρα, προκειμένου να γνωρίζουμε όλες τις αναμετρήσεις για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο διεξάγεται και θα συνεχίσει να διεξάγεται μέχρι το τέλος του μήνα περίπου στα γήπεδα του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Συγγνώμη, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το τι έγινε στο Ισπανία-Αυστρία. Οι Ισπανοί ήταν το απόλυτο φαβορί και χθες πραγματικά έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Έδειξαν καλά στοιχεία. Έδειξαν μια ομάδα η οποία δικαιολογημένα πήγε με υψηλούς στόχους αυτό το Μουντιάλ, και μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, είναι έτοιμη να διεκδικήσει ακόμα και το τρόπαιο. Μια ομάδα η οποία έπαιξε με γρήγορο passing game, αποτελεσματική, είχε εκτελεστική ικανότητα και κυρίως έδειξε πολύ όρημη απέναντι στην Αυστρία, που ίσως αρκετοί να την υποτιμούν, αλλά είναι μια ομάδα αρκετά δουλεμένη, μια ομάδα με συνοχή. Η Ισπανία το έκανε χθες να φαίνεται τόσο εύκολο το χθεσινό παιχνίδι και έδειξε πολύ καλά στοιχεία σε ένα παιχνίδι το οποίο ίσως για πολλούς να έκρυβε παγίδες. Σε καμία περίπτωση όμως ο Γιαμάλ, ο οποίος χθες ήταν πάρα πολύ καλός, υπήρχαν φάσεις, μπορεί να μην σκόραρε, το κυνήγησε πάρα πολύ, 4-5 τελικές είχε στην εστία, χωρίς όμως να μπορέσει να σκοράρει, αλλά έκανε κάποιες έτσι πολύ ωραίες φανταζή ενέργειες που ξεσήκωσαν τον κόσμο, ο οποίος φαίνεται ότι διψάει, παιδί μου, να δει αυτό το θέαμα στο παγκόσμιο κύπελο, που δεν το βλέπουμε. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είναι πλέον ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπου απαγορεύονται οι τρίπλες, όπου απαγορεύεται να κάνεις το κάτι παραπάνω, να πας το ένας με έναν. Πρέπει να πηγαίνεις με αυτό το passing game γύρω-γύρω, είτε να βγάλεις τη σέντρα, είτε την κάθε την παλιά, για να μπεις με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Okay, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, τι να πούμε. Πάντως οι Ισπανοί φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι η ομάδα που μπορεί να κοντράρει, γιατί εκεί θα πάει η ιστορία, την Γαλλία, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και για του λόγου του αληθές να πούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε ο νικητής του σημερινού αγώνα, Αυστραλία-Αίγυπτος, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Ο νικητής του αγώνα Κολομβία-Γκάνα θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, και εδώ μια ομάδα από όποια και να περάσει απέναντι στην Ελβετία θα είναι έτσι μια μικρή έκπληξη, τουλάχιστον για το θέμα ότι θα βρεθεί στα προημιτελικά αυτής της διοργάνωσης. Το Σάββατο έχουμε το παιχνίδι Καναδάς-Μαρόκο. Αναμφίβολα ο Καναδάς είναι το μεγάλο, το Μαρόκο είναι το φαβορί, αλλά ο Καναδάς, παίζοντας την έδρα του, έδειξε κάποια καλά στοιχεία, όχι πως ξαφνικά έγινε ομάδα. Πιστεύω ότι θα κοντράρει το Μαρόκο. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει και σε αυτή την έκπληξη και να το αποκλείσει. Την Κυριακή θα ξαναδούμε τον Εμπαπέ και την παρέα του απέναντι στην Παραγουάη, που φαντάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιο αδύνατη ομάδα στους 16 της διοργάνωσης, εκτός και αν γίνει καμιά έκπληξη
από το πράσινο ακροτήρι. Η Παραγουάη, η οποία απέκρισε με τη Γερμανία, αλλά σίγουρα δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να κοντράρει τη Γαλλία. Οτιδήποτε άλλο προκύψει εκτός από νίκη πρόκριση της Γαλλίας θα θεωρηθεί πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένα παιχνίδι το οποίο αρκετοί το βλέπουν έτσι σαν αμφίροπο. Όχι πως απέχω πολύ, αλλά εντάξει, και λόγω συναισθήματος θεωρώ ότι η Βραζιλία θα βρει τον τρόπο να πάρει την νίκη. Αντιμετωπίζει την Νορβηγία, η Νορβηγία που πραγματικά μεσοεπιθετικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το έχουν δείξει αυτό και με την πληθώρα των τερμάτων τον οποίο πετυχαίνουν και με την εικόνα που έχουν, σοβαρή ομάδα. Πίσω δεν είναι πάρα πολύ καλή, αλλά τουλάχιστον διορθώνει την κατάσταση. Εδώ ένα παιχνίδι το οποίο θα πω ότι είναι ένα 60-40 υπέρ της Βραζιλίας. Δευτέρα τώρα 6 Ιουλίου έχουμε το Μεξικό-Αγγλία, παιχνίδι το οποίο εδώ μπορεί να πάει παντού. Η Αγγλία, είπαμε, το έχουμε μεταφέρει πολλές φορές, περισσότερο σοβαρή από κάθε άλλη φορά. Μια ομάδα η οποία δείχνει ότι μπορεί να πάει και σε ανατροπές σκορ και το έκανε. Μια ομάδα που έχει αρχή και τέλος, μια ομάδα που έχει καλό προπονητή, τον Ντούχελ, στον πάγκο της, απέναντι σε ένα Μεξικό το οποίο είναι από τους διοργανωτές του παγκοσμίου κυπέλου, με φανατικό κοινό, με πολύ πάθος, με πολύ ένταση, με ποιοτικούς Λατίνους ποδοσφαιριστές. Αυτό το Λάτιν ποδόσφαιρο το έχει το Μεξικό, άρα εδώ 55-45 υπέρ της Αγγλίας, και διστακτικά το λέμε αυτό, περισσότερο στο 50-50 θα πρέπει να είμαστε. Σίγουρα δεν είναι εύκολη η αποστολή της Αγγλίας, ίσως έχει την πιο δύσκολη από όλα τα προηγούμενα ζευγάρια που σας αναφέραμε. Και το επόμενο ζευγάρι είναι το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου. Θα μπορούσε να ήταν και ο τελικός του Euro, θα μπορούσε να ήταν ακόμα και ο τελικός της διοργάνωσης. Πορτογαλία-Ισπανία. Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στην παρέα του Γιαμάλ. Παιχνίδι το οποίο τώρα εδώ μη μου πείτε ποιος είναι το φαβορί, γιατί θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες έχουν δείξει. Εντάξει, η Ισπανία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αν μη τι άλλο, αλλά και η Πορτογαλία έχει μια εξαιρετικό υλικό σε όλες τις θέσεις. Επομένως, είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. 10 η ώρα θα γίνει την Δευτέρα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Η φάση των 16 θα κλείσει την Τρίτη ξημερώματα στις 3 η ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν με το Βέλγιο. Και εδώ άλλες εποχές θα λέγαμε ότι το Βέλγιο θα πάρει την πρόκριση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι είναι πολύ σοβαρές, πολύ πειθαρχημένες, με καλές έτσι τοποθετήσεις στο γήπεδο, με καλή επιθετική λειτουργία. Έχει ένα πρόβλημα καθώς ο σέντερφόρ της αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Μαντουγκάλα, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να, παίζοντας σοβαρά, με την υποστήριξη που θα έχει από την κερκίδα, να πάρει την πρόκριση απέναντι σε ένα Βέλγιο που πραγματικά 5 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης με τη Σενεγάλη έβλεπε τους παίχτες να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι πίσω στο σκορ με 2-0. Κατάφεραν όμως, γύρισαν το παιχνίδι, το πήγαν στην παράδοση και μάλιστα το κέρδισαν με το πέναλτι που πέτυχαν ο Τίλεμαν, να δεν κάνω λάθος, στις καθυστερήσεις της παράτασης. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζευγάρια. Τα είπαμε. Είπαμε και το τι έγινε χθες στην Ισπανία με την Αυστρία. Να πάμε να δούμε και τι έχουμε σήμερα, που δεν είναι και λίγα τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Με τις αναμετρήσεις να είναι στην 1 η ώρα, έχουμε μάλλον σήμερα νωρίς στις 9 έχουμε το παιχνίδι. Πάλι βιαζόμαστε. Δεν ολοκληρώσαμε για το Πορτογαλία-Κροατία. Οι Πορτογάλοι ήταν κυρίαρχοι του αγώνα στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Οι Κροάτες όμως ήταν αυτοί που οι οποίοι προηγήθηκαν, πέτυχαν το 0-1. Τότε όμως οι Πορτογάλοι έβαλαν μπρος τη μηχανή και κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Αν και οι Κροάτες πέτυχαν ένα γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης που θα μπορούσε να είχαν στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Πολύς ντόρος έγινε για αυτό το γκολ, κατά πολλούς δεν έπρεπε ποτέ να ακυρωθεί. Η ιστορία όμως έγραψε, νίκη για την Πορτογαλία, οι Κροάτες αναγκαστικά επιστρέφουν στο σπίτι. Το ξημερώμα τώρα Ελλάδος, η Ελβετία, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος όσο παρακολούθησα, ήταν πολύ καλύτερη από την Αλγερία, χωρίς ιδιαίτερες δάφνες στο παιχνίδι, τόσο όσο οι Ελβετοί έπαιξαν για να πάρουν την νίκη και κατευθείαν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Έχουμε λοιπόν σήμερα στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος.
Εξαιρετικά αμφίρροπα αυτό το παιχνίδι και αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Σαλάχ, όπως τουλάχιστον μεταφέρεται. Θα πάμε στη συνέχεια να δούμε ξανά το Λιονέλ Μέση και την παρέα του απέναντι στους δαιμονιώδους, στους παίχτες της ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου, που είναι σε μια πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και μόνο που βρίσκονται εδώ είναι τεράστια επιτυχία. Τώρα αν μπορέσουν να κάνουν κάτι περισσότερο απέναντι στην Αργεντινή, θα είναι μια τεράστια υπέρβαση για την ομάδα του Κάπο Βέρντε, του Πράσινου Ακροτηρίου. Και τελευταίο παιχνίδι για σήμερα ξημερώματα, γιατί υπάρχει και αύριο στις το Σάββατο στις 8 ώρα το βράδυ, Καναδάς Μαρόκο, Κολομβία Γκάνα. Η Κολομβία που θεωρείται μια ομάδα η οποία έχει πολλή ποιότητα, αθόρυβα έχει προχωρήσει μέχρι αυτή τη διοργάνωση και πολλοί θεωρούν ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει την έκπληξη και να προχωρήσει αρκετά σε αυτή τη διοργάνωση, ακόμα και όταν βρει μπροστά της δυσκολότερους αντιπάλους. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Έτσι είναι τα πράγματα στο Μουντιάλ και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν σήμερα οι αναμετρήσεις. Λοιπόν, αφήνουμε προς το παρόν το Μουντιάλ, γιατί θα επανέλθουμε και λίγο αργότερα. Θα πάμε και στην εθνική μας ομάδα, μια εθνική ομάδα η οποία για το μπάσκετ μιλάμε, δεν τα πήγε καθόλου καλά. Έχασε από την ομάδα της Ρουμανίας, δυσκολεύει την αποστολή της και πρέπει πλέον, έτσι όπως έστρωσε, να κοιμηθεί, δηλαδή να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

Λοιπόν, είπαμε θα πάμε στην εθνική ομάδα για να δούμε τα παιχνίδια, την προσπάθεια μάλλον της εθνικής μας ομάδας, η οποία δεν τα πήγε καλά. Είναι αγώνες που ναι, δεν αγωνίζεται ό,τι καλύτερο έχουμε στο ελληνικό μπάσκετ για τους ευνόητους λόγους, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε τους παίχτες που σαφώς μπορούν να, έστω και με αυτές τις συνθήκες, να πετύχουν το στόχο. Και νομίζω θα το κάνουμε. Αλλά έπρεπε να ήμασταν περισσότερο προσεκτικοί. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, και ο Βασίλης Πανούλης ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά το τέλος της αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, δεν θα πάμε τώρα στο Θανάση Ασπρούλια σε πολύ λίγο, γιατί πρώτα θα ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Ομάδας, του κυρίου Σπανούλη, ο οποίος αναφέρθηκε, όπως σας είπαμε, για την προσπάθεια της Εθνικής και έδειξε έτσι ιδιαίτερα απογοητευμένος για την εικόνα. Δεν περίμενε, μάλλον, να έχει τέτοια εικόνα η Εθνική μας Ομάδα. Πάμε να ακούσουμε για τις μικρές δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά το τέλος της αναμέτρησης.
1: Άμυνα το φυσικάλιτι και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
2: Μπαίνουμε σε περιπέτειες τώρα. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Κυριακή για να μην έχουμε θέμα. Και για την πρόκριση, κυρίως όμως για την επόμενη φάση, γιατί μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα.
1: Δεν έχω, πρέπει να συγκεντρωθούμε, να πάμε να κερδίσουμε. Καλώς ή κακώς, εγώ εκτιμώ όλη την προσπάθεια των παιδιών που είναι εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ πέρα. Αλλά επίσης είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Είναι μια ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο, που είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πρέπει να το καταλάβουν αυτό, γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά από αυτήν την εμφάνιση του τελευταίου δεκάλεπτου.
2: Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε το δεκάδα για την Κυριακή, coach?
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη. Πάμε τώρα στον Θανάση Ασπρούλια που σας είχαμε προαναγγείλει, ο οποίος γνωρίζει έτσι περισσότερο από εμάς τα της Εθνικής Ομάδας και όχι μόνο. Θανάση, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μα ακούτε καλά?
0: Εμείς μια χαρά.
3: Τέλεια.
0: Τι δεν πήγε καλά χθες, Θανάση, στην Εθνική? Εντάξει, okay, παράθυρα. Δεν έχουμε όλο το ρόστερ μας τέλος πάντων σε δράση, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι το είχε η Εθνική και τουλάχιστον αυτό έδειχνε στα 3/4 της αναμέτρησης.
3: Σαφέστατα. Είχε τον έλεγχο για 3 δεκάλεπτα, είχε καταφέρει να προηγηθεί και με 14 πόντους. Στο τέλος υπέστη ένα blackout. Γενικά αυτή η ομάδα έχει ένα θέμα όταν πρέπει να σκοράρει, ιδιαίτερα αν οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι οι επιθετικοί ηγέτες της δεν βρίσκονται σε τόσο πολύ καλή μέρα, όπως για παράδειγμα το Λιόπουλος εχθές. Έχει ένα θέμα λοιπόν όταν καθίσταται αναγκαίο το σκορ. Εκεί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα εχθές. Η Εθνική δεν τα κατάφερε, σημείωσε μόλις 8 πόντους στην τελευταία περίοδο και υπέστη μια έδρα η οποία κακά τα ψέματα και δεν χρειάζεται να γυρώμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι βαριά για την εθνική ομάδα. Ανεξαρτήτως των ελλείψεων, ανεξαρτήτως των προβλημάτων, υπήρχαν αυτή η ήττα η χθεσινή, δεν έπρεπε οι διεθνείς και ο Βασίλης Σπανούλης να επιτρέψουν να συμβεί. Και τώρα η εθνική ομάδα, η αλήθεια είναι ότι μπαίνει σε μια περιπέτεια, διότι το έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε από την αρχή των παραθύρων, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ μεγάλο λάθος να πιστέψει οποιοδήποτε ότι η εθνική ομάδα έχει εξασφαλισμένη την πρόκρισή της στο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, καμία των περιπτώσεων δεν ισχύει αυτό. Η χθεσινή ήττα από τη Ρουμανία κάνει τα πράγματα αρκετά περίπλοκα, υπό την έννοια ότι στην επόμενη φάση η εθνική ομάδα θα χρειαστεί να διασταυρωθεί με την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Από τον δικό μας όμιλο πιθανότατα θα είναι το Μαυροβούνιο, η Ελλάδα και πιθανότατα, ξαναλέω, η Πορτογαλία. Η εθνική ομάδα θα πάει με τουλάχιστον 2 ήττες σε αυτή την δεύτερη φάση, με ρεκόρ 4-2 δηλαδή, αν καταφέρει, που φαντάζομαι ότι θα καταφέρει να νικήσει την Κυριακή
0: Πορτογαλία.
3: Την Πορτογαλία. Και εκεί, Μάκη,

0: κάθε παιχνίδι θα είναι ζόρικο, θα είναι δύσκολο. Όλες οι ομάδες, να πω ότι στην επόμενη φάση η εθνική ομάδα θα παίξει 6 αγώνες εντός εκτός με τις ομάδες του ομίλου με τον οποίο θα διασταυρωθεί, δεν θα ξαναπαίξει δηλαδή. Με
1: okay.
0: τις
1: εκεί θα είμαστε που... πάνω σε παράθυρα, δηλαδή θα υπάρχει Ευρωλίγκα, υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να παίξουν τα άλλα παιδιά.
0: Κοίταξε να δεις, το πάρα πολύ ευχάριστο για την εθνική ομάδα είναι ότι πριν από λίγες μέρες ήταν και ανακοινώθηκε το καλεντάρι της Ευρωλίγκας. Έγινε γνωστό ότι για το ένα παράθυρο θα υπάρχει διακοπή εκ μέρους της Ευρωλίγκας και στο άλλο παράθυρο οι αγώνες της Ευρωλίγκας θα γίνουν Τρίτη-Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά. Που σημαίνει ότι οι παίκτες της Εθνικής θα έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας και να παίξουν σε αυτά τα πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν στην επόμενη φάση.
1: Καλά, ό,τι θα κάνουμε εμείς θα το κάνουν και οι άλλοι, έτσι. Δεν κερδίζουμε κάτι.
0: Ορίστε.
1: Λέω ότι κάνουμε εμείς θα το κάνουν και οι άλλοι. Και το Μαυροβούνιο και η Γεωργία, εννοείται.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι και το Μαυροβούνιο και η Γεωργία θα σου έλεγα ότι έχει συνηθίσει να παίζει με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόστερ. Για παράδειγμα, εχθές ο Μπιτάτζη ήταν παρόν. Ο Μπιτάτζη, ο παίκτης από το NBA. Ο Μπιτάτζη ναι. έπαιξε στον αγώνα της Γεωργίας. Ο Γιώκιτς έπαιξε. Ο Γιώβιτς έπαιξαν στην Σερβία. Εμείς δεν είχαμε αυτή την τύχη να έχουμε μαζί μας, δηλαδή, είτε το Γιάννη είτε το Θανάση. Είτε κάποια άλλα παιδιά από την
1: NCAA. Ευρωπαϊκή. Ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε χρειάζεται συστράτευση και πάρα πολύ υψηλό επίπεδο πίστης, έτσι ώστε να το ξεπεράσουμε, να το ξεπεράσει η εθνική ομάδα αυτόν τον σκόπελο, να πάρει τις νίκες που χρειάζεται στην επόμενη φάση και να πάει στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί επαναλαμβάνω, δεδομένο αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα. Ακόμα και αν νικήσει η Ελλάδα την Πορτογαλία την Κυριακή.
1: Θανάση, στις δηλώσεις που έκανε πριν τον αγώνα ο Σπανούλης, τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς, αλλά αυτό το νόημα ήταν ότι καλούμαστε να διαχειριστούμε κάποια παιδιά τα οποία έρχονται για να πάρουν ο χρόνο συμμετοχή στην εθνική ομάδα αντί να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Αν το κατάλαβα καλά ή αν το θυμάμαι καλά. Είναι πρόβλημα αυτό όμως.
0: Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και αν κάναμε έναν ραδιομαραθώνιο 24 ώρων σε μια προσπάθεια να αγγίξουμε τις ρίζες των προβλημάτων που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στις εθνικές ομάδες, στους συλλόγους, στους παίκτες, δεν θα μας έφτανε το 24 ώρο.
1: Σε σύμφωνο μαζί.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι τη δεδομένη στιγμή η Ελλάδα αυτό που έχει να κάνει είναι να πηγαίνει να παίξει τα παιχνίδια της με τους καλύτερους διαθέσιμους παίκτες, όποιοι και αν είναι αυτοί. Και όταν λέω διαθέσιμους δεν εννοώ υποχρεωτικά με τον Γιάννη, με τον Σλούκα, με όποια παιδιά αισθάνονται εκείνη τη στιγμή έτοιμοι και έχουν τη διάθεση να προσφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι το ρόστερ της εθνικής ομάδας για αυτό το παράθυρο είναι αρκετά πιο φτωχό από αυτό που θα μπορούσε να είναι. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε και να δείχνουμε το δάχτυλο κάποιους παίκτες που για έναν αγώνα, για ένα παράθυρο επέλεξαν κάτι διαφορετικό, είτε να αποθεραπευτούν, είτε να ξεκουραστούν, είτε να αφιερωθούν.
1: Θα μου επιτρέψεις, Θανάση, όμως να έχω διαφορετική άποψη. Εγώ θεωρώ ότι όταν σε καλή εθνική ομάδα πηγαίνεις εκεί. Αυτό είναι άποψή μου, έτσι. Δηλαδή, δεν δέχομαι ούτε αυτά που γινόντουσαν παλιότερα με κάποιους παίκτες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ξέρεις, ο Κωνσταντέλιας που είπε τώρα: δεν μπορώ να παίξω, δεν θέλω. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Μην ξαναέρθεις.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, ξέρεις τώρα, στο σπίτι μας. Οι γονείς μας πολλές φορές τα παιδιά δεν τους κάνουν το χατήρι. Εάν ο πατέρας ή η μητέρα έλεγαν ή θα κάνεις αυτό ή φεύγεις από το σπίτι, δεν θα λειτουργούσε το σύστημα. Κάτι αντίστοιχο είναι και οι εθνικές ομάδες. Οι εθνικές ομάδες σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούν να έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα. Οι εθνικές ομάδες είναι, είναι η μητέρα του μπάσκετ σε όλες τις χώρες και η αγκαλιά της είναι καλό και σκόπιμο να είναι ανοιχτή. Και αν υπάρχουν κάποια παραστατήματα, ή όπως θέλει να το ονομάσει κανείς, είναι δουλειά των επιτελών και των ηθινόντων να συγκεντρώσουν όλοι τους την κατανόηση και την, τη βούλησή τους να πλησιάσουν τα παιδιά τα οποία θεωρητικά δηλώνουν απόντες για κάποιους λόγους και να προσπαθήσουν να τους πείσουν να, να είναι παρόντες.
1: Ναι, γιατί ομάδα, εσύ μου είπες πριν από λίγο ότι ο Γιώκητς και τα άλλα τα παιδιά πήγαν στην Εθνική. Δεν δέχομαι εγώ τώρα κάποια παιδιά από εμάς να λένε ότι είναι πιο κουρασμένοι από το Γιώκητς.
0: Ναι, εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά μπορώ να σου πω ότι και ο Γιώκητς υπήρχαν πάρα πάρα πολλές διοργανώσεις και παράθυρα φυσικά εννοείται, αλλά και επίσημες διοργανώσεις που ο Γιώκητς δεν είχε πάει.
1: Το Γιώκητς το δικαιολογώ, φίλε. Όπως και τον Αντετοκούμπο το δικαιολογώ.
0: Ναι, τα δικά μας τα παιδιά ήταν εκεί σε κάποιες, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δεν χρειάζεται να ανεβάζουμε τους τόνους τη δεδομένη
1: χρονική στιγμή. Όχι, άποψη μετέφερα, ναι.
0: Εγώ θα έλεγα να παραμείνουμε ψυχραιμοί, να δείξουμε κατανόηση, χρειάζεται να δείξουμε κατανόηση. Το ρεκόρ της εθνικής ομάδας και ενδεχομένως ο αντίπαλος να μας, όχι εμάς, να λειτουργήσε υπό μία έννοια καθησυχαστικά ότι με όποιο ρόστερ και να πάμε θα κερδίσει η εθνική ομάδα και έτσι έπρεπε να γίνει και αυτή ήταν και η εικόνα του αγώνα για σχεδόν 30 λεπτά και δεν χρειάζεται τώρα να επιστρατεύσουμε παιδιά τα οποία ενδεχομένως και να έχουν ανάγκη να μείνουν εκτός στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Καλά για τη δεδομένη δεν το συζητάω.
0: Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος ένα χρόνο πριν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1989 είχε φτάσει μέχρι τους 16 εθνικής ομάδας παιδών με προπονητή τότε τον Κώστα Πετρόπουλο και έκλαιγα επί μέρες κυριολεκτικά όμως γιατί δεν κατάφερα να είμαι στην εθνική ομάδα που τελικά έπαιξε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Καστοριάς το 89 αν θυμάμαι καλά. Ναι, οπότε πίστεψε με, καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει να παίζεις για την εθνική ομάδα. Πολύ περισσότερο καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην παίζεις για την εθνική ομάδα.
1: Τώρα, να κάνω μια παρένθεση λίγο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Έχω το βαστισιμιό μου στο ποδόσφαιρο, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα πέρσι τέλος πάντων και έγινε αρχηγός πλέον στην ΚΑΠΑ 17 και σήμερα πήρε μεταγραφή στη Λάτσιο. Είναι ο γιος του Βερετιάνο Μαρτσέλο. Έτσι ήθελα να το πω.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, το παλικάρι μας.
0: Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο.
1: Αλλά
0: πράγμα,
1: θυμάμαι καλύτερα αυτό που μου είπες. Νονό, πήγα εθνική ομάδα. Με τι χαρά ερχόταν και μου το είπε τότε, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Μπράβο στο παιδί. Εγώ έπαιξα μπάσκετ γύρω στα 20 χρόνια.
1: Κάτι έκανες.
0: 16-17 χρόνια. Πολλά πράγματα τα έχω ξεχάσει, τα θυμάμαι. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ποτέ όμως, πώς ένιωσα την πρώτη μέρα που ήμουνα στο τουρνουά Χριστουγέννων, τότε που οι 60 καλύτεροι παίκτες είχαν μαζευτεί στο ΆΚΑ, στο περίφημο τότε τουρνουά Χριστουγέννων που διοργάνωνε η Ομοσπονδία και ουσιαστικά παίρναμε την πρώτη κρυάδα της συμμετοχής σε ένα κλιμάκιο, αλλά ξέρεις πιο επιλεκτικό πια. Όταν 60 παίκτες από όλη την Ελλάδα είμαι εκεί. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ λοιπόν αυτή το συνέστημα που είχα εκείνη την ημέρα και δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ την πρώτη μέρα που είχα πάει στα κλιμάκια της εθνικής ομάδας στην Κεσαριανή, στο γήπεδο της Νεαρής. Οπότε
1: είναι ό,τι καρφωμένο
0: και να λέμε για ομάδες, για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω και εγώ ποιον, το συνέστημα που σου προκαλεί η εθνική ομάδα είναι ασύγκριτο και είμαι βέβαιος ότι το ξέρουν και τα παιδιά και τα περισσότερα παιδιά, αν όχι όλα, την έχουν τιμή στην εθνική ομάδα και με το παραπάνω.
1: Χωρίς καμία αμφιβολία. Εντάξει, μην είμαστε άδικοι. 100%.
0: Έτσι.
1: Απλά δηλαδή, εγώ είμαι, ρε παιδί μου, old fashion. Θέλω να πηγαίνω. Και ο Καλάθης, ρε παιδί μου, που λέει, αφού παίζει τον ΠΑΟΚ, φίλε, να παίξει και στην εθνική άμα χρειαστεί. Έτσι το βλέπω εγώ. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ.
0: και ανέφερες και ένα όνομα τώρα που δεν είχε χάσει καμία διοργάνωση ποτέ, ήταν πάντα παρόν, έτσι.
1: Ναι, όντως.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Να είστε καλά.
0: Καλά. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Yeah.

0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με την εθνική ομάδα και μετά τις, τόσα είπαμε και με τον Θανάση Ασπρούλη, ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ επισταμμένα την εθνική μας ομάδα και όχι μόνο. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Γιαννούλη Λαρετζάκη αμέσως μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης στη Ρουμανία.
1: Ρουμανία, εμείς σαν να χαλαρώσαμε, σαν να μείναμε λίγο σε διαφορά και γύρισαν το παιχνίδι και δεν αντιδράσαμε έτσι όπως θα έπρεπε.
2: Τώρα τι πρέπει να γίνει για την Κυριακή? Θέλουμε οπωσδήποτε νίκη. Πώς γυρίζει ο διακόπτης?
1: Εννοείται, πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι πολύ κρίσιμο και να είμαστε όλοι σοβαροί και συγκεντρωμένοι για την νίκη.
0: Συνεχίζουμε και φεύγουμε από τα της εθνικής μας ομάδας και στα όσα σας μεταφέραμε και θα πάμε για λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί πλέον σιγά σιγά αρχίζουν γίνονται και άλλες μεταγραφές. Πριν από πολύ λίγο ο Ηρακλής ανακοίνωσε και τον Σουρλή για το ρόστερ του για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ είναι σε προετοιμασία, εξελίξεις και από τον Άρη, λεπτομέρειες από τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
3: Πρωτεύουσα της Μακεδονίας με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει τον Τάισον και την Ατάκα, αυτό το χαμόγελο τα λέει όλα. Το χαμόγελο του Τάισον, ο οποίος επιστρέψει στον ΠΑΟΚ που το ήθελε κιόλας για να επιστρέψει και φεύγει, πάει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την αποστολή του ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο δίνει το δεύτερο φιλικό του παιχνίδι με τη Βέστερλο στις 3.30 το μεσημέρι, ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Open για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν. Πράγματι ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Σουρλή, ήταν αναμενόμενο, το περιμέναμε. Ο Βασίλης Σουρλής, ο οποίος πέρσι έπαιξε στη Λάρισα, στην ΑΕΛ. Ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, αλλά από εκεί και πέρα έπαιξε σε αρκετές ομάδες και στον Αστέρα Τρίπολης έπαιξε και στη Λαμία και είναι ένας έμπειρος πλέον παίκτης και είναι γεννημένος το 2002, δηλαδή 24 ετών. Παρά το γνωστό είναι μόλις 24 ετών, έχει παίξει σε τρεις ομάδες Super League 1 και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει τον Ηρακλή στην επόμενη χρονιά. Μπορεί να μην είναι ο βασικός των βασικών, αλλά θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα από εκεί πέρα, στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια άλλη ανακοίνωση όσον αφορά στο θέμα στο θέμα των μεταγραφών. Περιμένουμε την περίπτωση Παντελή Χατζηδιάκου, η οποία αναμένεται να κλείσει εντός των επόμενων ημερών όπως λένε, και περιμένουμε και την περίπτωση του Σάντα Μαρία, του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος ανήκει στην Βαλένθια και η Βαλένθια από ό,τι φαίνεται θα τον δώσει στον ΠΑΟΚ δανεικό για ένα χρόνο. Από εκεί πέρα η περίπτωση Γιαννούλη πάει για την επόμενη εβδομάδα με την Augsburg να απαντά Δευτέρα ή Τρίτη στην πρόταση του ΠΑΟΚ. Να ενημερώσω επίσης ότι στον Άρη είχαμε την είδηση, θα λέγαμε, που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και την έκπληξη θα έλεγα όλων, γιατί σήμερα ο Άρης ανακοίνωσε τον Αβραμ Γκραντ, τον πρώην προπονητή της Chelsea, ο οποίος βέβαια αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ Άρης. Είναι ο Ισραηλινός πρώην προπονητής της Chelsea και όχι μόνο, δεδομένου ότι πρόκειται περί ενός προπονητή με πολυετή παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ήταν και προπονητής στην εθνική ομάδα της Γκάνας και προσφάτως ήταν επίσης ομοσπονδιακός προπονητής στη Ζάμπια. Απέτυχε στα πέναλτι, αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν ξέραμε ότι κάνει επαφές ο κύριος Καρυπίδης με έναν άνθρωπο όπως ο Γκραντ για να τον κάνει νέο σύμβουλο διοίκησης ΠΑΕ Άρης. Βέβαια προκαλεί ερωτηματικό η ανακοίνωση που έβγαλε ο Άρης και λέει ότι ο Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Μιλάει δηλαδή ΠΑΕ Άρης για μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους τη στιγμή που οι φίλοι του Άρη θέλουν τον Καρυπίδη να αποχωρήσει από την ομάδα. Ο ίδιος
0: πάει...
3: το μήνυμα δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
0: Με αυτή την εμένα πάει αλλού το μυαλό μου, Νίκο. Γιατί ο συγκεκριμένος, λέω το μυαλό μου, εμένα, έτσι όπως τα μεταφέρουν, πηγαίνει αλλού. Ότι ο συγκεκριμένος ίσως να συμβάλλει για να έρθει η επόμενη μέρα στην αγοροπολισία της ΠΑΕ Άρης.
3: Πιθανότατα. Αν γίνει αυτό, μακάρι να έρθει και να υπάρχει κάποιος επενδυτής μεγάλος για να βοηθήσει τον Άρη και να γίνει ο Άρης μια ομάδα, αυτές τις ομάδες που που είναι στις πρώτες τέσσερις θέσεις της βαθμολογίας. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με τον Άρη όσον αφορά τον επενδυτή, έτσι που έχουν οι ομάδες αυτές. Από εκεί πέρα οι ανακοινώσεις του Άρη θα γίνονται στις 19 και 14 κάθε Τετάρτη στο μπάσκετ. Είναι η πληροφορία την οποία έχουμε. Ανακοινώθηκε ο Δημητρίεβης προχτές, πάει για την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως θα ανακοινωθούν οι παίχτες στους οποίους έχει κλείσει ο Άρης, και δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί οι παίχτες αυτοί. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτούς. Και κάτι τελευταίο να ενημερώσω σχετικά με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ότι με τον μπάσκετ του Άρη, με συγχωρείτε, ότι ξεκίνησαν και υπάρχουν κάποια σενάρια για πιθανή επιστροφή του Παπανικολάου. Από τον Ολυμπιακό δηλαδή, δεν ξέρω αν θα τερματίσει. Το ρεπορτάζ ίσως το ξέρουν καλύτερα οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αν δηλαδή ο Παπανικολάου τελειώσει από εκεί. Θυμίζω ότι ο Παπανικολάου ξεκίνησε από τον Άρη την καριέρα του. Αν τελειώσει από τον Ολυμπιακό, λέγεται ότι επειδή έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Σπανούλη, ο Σπανούλης θα τον έχει ψήσει για να έρθει στον Άρη. Και αν έρθει αυτός και ο Θανάσου Αντιτοκούμπο, που δεν ακολουθήσει τον Γιάννη στο Μαϊάμι, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Άρης γίνεται πανίσχυρος, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε. Επαναλαμβάνω, εάν ισχύει η πληροφορία για Παπανικολάου, ακούγεται και για τον Γκόλ Άντωνη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τα σενάρια αυτά δεν φαίνεται να έχουν κάποια βάση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι σενάρια ίσως δημοσιογραφικά, τα οποία βγαίνουν από κάποιες ιστοσελίδες. Αυτή είναι, πιστεύω, η δική μου η τοποθέτηση.
0: Θα φανεί. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, είχαμε τον Νίκο Πετρουλάκη από την Θεσσαλονίκη, μας μετέφερε όλο το ρεπορτάζ. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Πάμε ξανά στο Μουντιάλ, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να μας τσιγκλάει και να μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί πολύ απλά μένουν τα παιχνίδια που ακολουθούν, είναι knockout και πολύ πολύ πιο ενδιαφέρον. Θα πάμε τώρα σε έναν προπονητή ο οποίος έχει δουλέψει και στο εξωτερικό και νομίζω και στον Καναδά πρέπει να έχει βρεθεί. Ο Παναγιώτης Δηλμπέρης είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Μακή και στους ακροατές σας.
0: Καναδά ήσουν, αν θυμάμαι καλά.
4: Όχι, ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απλά στα σύνορα, στα σύνορα με Καναδά.
0: Ωραία, άρα είχες εικόνα πιο μπροστά από εμάς για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
4: Ναι, ασφαλώς. Αν και από ό,τι βλέπω σε σχέση με τότε, έχουν εξελίξει πάρα πολύ τα γήπεδα και βέβαια και η εθνική τους ομάδα δείχνει να είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με παλαιότερα έτη.
0: Ναι, τώρα μια που ξεκινήσαμε από τη ΣΥΠΑ, νομίζω ότι ακόμα και στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στο Βέλγιο είναι σε θέση να πάρουν την πρόκριση και να βρεθούν στα πρώιμη τελικά για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
4: Ναι, νομίζω ότι η Εθνική Ομάδα της Αμερικής παρουσιάζει ένα σύνολο και ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι πάρα πολύ σύγχρονο, έχει πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι της, επιθετικότητα, και ταυτόχρονα δεν ξέρω αν το βασικό τους κίνητρο, το γεγονός ότι παίζουν μπροστά στο κοινό τους, τους κάνει να είναι τόσο aggressive, αλλά είναι πάρα πολύ επιθετικοί και στις αμυνές τους, και νομίζω ότι το Βέλγιο του προηγούμενου παιχνιδιού, του πρώτου ημιχρόνου, θα έχει τεράστια προβλήματα απέναντι στους Αμερικάνους. Τώρα το Βέλγιο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μια πολύ διαφορετική ομάδα. Νομίζω είναι ένα πολύ αμφίροβο παιχνίδι. Εγώ είμαι φαν του Βελγίου για πάρα πολλούς λόγους και θα φροντίσω οπωσδήποτε να το παρακολουθήσω.
0: Μάλιστα. Πάντως η πρόκριση που έκανε ήταν επική.
4: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έχει τη σφραγίδα του προπονητή, ο οποίος διαπίστωσε ότι τα βαριά του χαρτιά, όπως ο De Bruyne, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι αυτό που λέμε ότι το ποδόσφαιρο πλέον βασίζεται πάρα πολύ στην ταχύτητα, βασίζεται πάρα πολύ στην ένταση, και όταν δεν μπορείς να έχεις αυτά τα στοιχεία, ιδίως στα 2/10 της εντεκάδας, τότε αυτό παρασύρει και την υπόλοιπη ομάδα, γιατί κάποιοι πρέπει να τρέξουν περισσότερο για να καλύψουν. Έτσι λοιπόν ήταν διαδραστική η παρουσία του προπονητή, έκανε τις αλλαγές και κέρδισε το παιχνίδι.
0: Coach, γι' αυτό ίσως βλέπουμε και τις ομάδες της Αφρικής να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές, και μιλάω χάρη των φυσικών προσόντων και της φυσικής αντοχής την οποία διαθέτουν.
4: Ναι, είναι και αυτός ένας λόγος σίγουρα, ότι είναι πάρα πολύ αθλητική παίχτες οι Αφρικάνοι επίσης για πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν γνωρίσει την δόξα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και διψούν γι' αυτό, όπως επίσης αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι βέβαια, αρκετοί από αυτούς δεν έχουν το σύνολο των παιχνιδιών και τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές των ευρωπαϊκών ομάδων, οι οποίοι οι περισσότεροι έχουν παίξει από ό,τι λένε κατά μέσο όρο σύνολο 60 ή 70 παιχνίδια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι για το γεγονός ότι οι παίχτες αυτοί είναι κουρασμένοι, αλλά περισσότερο γιατί χάνουν αυτήν την φρεσκάδα η οποία απαιτείται σε μια ποιοτική τελική ενέργεια, είτε αυτή είναι αμυντική είτε αυτή είναι επιθετική.
0: Μα μέχρι προχθές ο Εμπαπέ και όλοι οι άλλοι τέλος πάντων παίζανε τελικό Champions League 30 Μαΐου.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Όλοι αυτοί οι παίχτες έχουν πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και μάλιστα με την μορφή που έχει το Μουντιάλ φέτος, με τα πάρα πολλά παιχνίδια, οι περισσότεροι προπονητές αυτών των ομάδων φροντίσαν στο τρίτο παιχνίδι, αν είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση, να κάνουν ένα rotation έτσι ώστε να τους φρεσκάρουν. Αν δεν είχαν εξασφαλίσει, βλέπουμε ότι οι ομάδες αυτές και στη συνέχεια έχουν προβλήματα. Η Γαλλία βέβαια, δράτουμε της ευκαιρίας να πω, μοιάζει να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Είναι μια ομάδα η οποία σε όλα τα παιχνίδια παίζει ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο, και οι 10 ποδοσφαιριστές κινούνται με ταχύτητες, πραγματικά μία ταχύτητα πάνω από τους υπόλοιπους όλων των ομάδων, και δείχνουν επίσης να έχουν μία απίστευτη αυτοπεποίθηση και μία νοοτροπία να βλέπουν πάρα πολύ σοβαρά τα παιχνίδια, γι' αυτό και τα περισσότερα παιχνίδια τα καθαρίζουν σχετικά γρήγορα, εκτός από εκείνο της Σενεγάλης, η οποία φρόντισε στο πρώτο ημίχρονο να τους πιέσει πάρα πολύ ψηλά και τους δημιουργήσε κάποια προβλήματα. Ήταν και πρώτο παιχνίδι βέβαια, αλλά στη συνέχεια οι Άγγλοι βρήκαν τα πατήματά τους, βρήκαν την ομοιογένεια, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ άδικο το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν θα είναι στο τελικό μαζί με τους Ισπανούς, καθώς για μένα είναι οι δύο καλύτερες ομάδες, αλλά θα συναντηθούν στους τέσσερις και έτσι λοιπόν θα έχουμε έναν πρώιμο τελικό.
0: Ναι. Αγγλία.
4: Η Αγγλία για μένα είναι μια αγαπημένη ομάδα. Είναι και το δεύτερο παιχνίδι που είδα στη φάση των group stage, γιατί όπως είπα πριν δεν μου άρεσε η δομή του Μουντιάλ στην αρχή απέναντι στην Κροατία. Είναι μια ομάδα η οποία ασφαλώς και δεν πείθει σε σχέση με τις άλλες. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε, γιατί έχει μέσα παίχτες από την Arsenal που πήγαν στο τελικό του Champions League, έχει παίχτες οι οποίοι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, έχει και τον Harry Kane, ο οποίος φαίνεται ότι στις δύσκολες στιγμές πλέον είναι ένας ηγέτης που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και σκοράρει και βοηθάει την Αγγλία. Δεν είναι απίθανο από την άλλη σειρά των παιχνιδιών μεταξύ Αγγλίας και Βραζιλίας μία από τις δύο αυτές ομάδες να πάει στον τελικό.
0: Και μετά έχουν Αργεντινή μπροστά.
4: Ναι, η Αργεντινή είναι μια ομάδα που κατ' εμέ αυτή τη στιγμή εξαιτίας ακριβώς της μορφής του Μουντιάλ είχε πολύ εύκολα παιχνίδια, και θεωρώ ότι πολύ ταπεινά ότι ήταν πάρα πολύ λάθος ο τρόπος που όλες οι ομάδες προσπάθησαν να αμυνθούν απέναντι στην Αργεντινή, παίζοντας γενικότερα μια άμυνα ζώνης και δίνοντας την ευκαιρία στον Μέση να μπορεί να βρεθεί σε χώρους ελεύθερους, έτσι ώστε χωρίς να έχει ιδιαίτερα τρεξίματα για να απελευθερωθεί, βρεχόταν σε χώρους που πήρε την μπάλα. Όλοι γνωρίζουμε και βλέπουμε πόσο ικανός είναι βέβαια στο επιθετικό κομμάτι. Ένα τετραγωνικό να του δώσεις ελεύθερο θα κάνει την τρίπλα, ακόμη και αν αυτή είναι προβλέψιμη. Όλοι ξέρουν ότι έξω από την περιοχή θα πάει αριστερά και θα σουτάρει, και όμως δεν καταφέρουν να αμυνθούν. Πιστεύω ότι στα επόμενα παιχνίδια που οι ομάδες θα είναι καλύτερες, και διόλου απίθανο κάποιες ομάδες, ακόμη και με αυτό το τρίκ που κάνει ο Μέση να βγαίνει στην άκρη και μετά να έρχεται μέσα, κάνοντας μια παραλαβή παράδοση σε ατομικά μαρκαρίσματα, θα έχει τεράστια προβλήματα, και δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος ενός παιχνιδιού και κατά κάποιο τρόπο να οδηγήσουν την Αργεντινή σε νίκη.
0: Κότσο, επειδή έχεις δουλέψει στην Ασία, στην Ινδία αν δεν κάνω λάθος, έχεις εικόνα από το ασιατικό ποδόσφαιρο. δεν τα πήγαν τόσο καλά. Αν εξαιρέσουμε την Ιαπωνία που για μένα ήταν άτυχη, έπεσε πάνω στη Βραζιλία. Οι υπόλοιπες ασιατικές ομάδες, δεν βάζω μέσα την Αυστραλία που παίζει μεν σε αυτό το τουρνουά, αλλά μιλάω για Ασία, δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερο.
4: Ναι, μπορεί να είναι πάρα πολλοί, πάρα πολλοί λόγοι που δεν έχουν κάποια ομάδα να προχωράει πάρα πολύ. Ασφαλώς και η Ιαπωνία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι μπορεί να πούμε και άδικα, όχι από την πλευρά της μορφής του παιχνιδιού, προηγήθηκε πάρα πολύ γρήγορα απέναντι στη Βραζιλία και μετά μπήκε σε ένα λάθος ρόλο παιχνιδιού να μείνεται συνεχώς. Οπότε οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι έχουν τεράστια ποιότητα επιθετικά, έχουν όμως αμυντικά προβλήματα, δεν προβληματίστηκαν αμυντικά και κατάφεραν και κέρδισαν αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ένας σημαντικός λόγος είναι η ανταγωνιστικότητα των εθνικών ομάδων στην Ασία που είναι χαμηλή. Και βέβαια το γεγονός ότι έχουν περάσει από την άλλη μεριά του πλανήτη, έχει αλλάξει εντελώς ο κυρκάδιος κύκλος που λέμε, δηλαδή ο τρόπος της καθημερινής λειτουργίας, και όπως γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο βασίζεται πάρα πολύ στις λεπτομέρειες και τέτοιες λεπτομέρειες μπορεί να οδηγήσουν την ισορροπία ενός παιχνιδιού προς εκείνη την κατεύθυνση που μια ομάδα είναι πιο εξοικειωμένη με το περιβάλλον.
0: Ναι, 100%. Ελλάδα, στα πράγματα πώς τα βλέπετε?
4: Εντάξει, τελείωσε ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο, ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος. Είχαμε μία πρωταθλήτρια, νομίζω την ΑΕΚ, που δίκαια ήταν πρωταθλήτρια. Είχε μία σταθερότητα η οποία όσο περνούσε ο καιρός γινόταν και πιο καλή. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο ΠΑΟΚ είχε τεράστια θέματα όσον αφορά την διαχείριση των ποδοσφαιριστών με τραυματισμούς σε κέριους ποδοσφαιριστές. Προφανώς το rotation που προσπάθησαν να κάνουν και κάναν δεν λειτουργήσε. Ο Ολυμπιακός δεν μπήθη με το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά έχει φοβερές ομάδες, και βέβαια ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω, όμως ήταν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα με μια έκπληξη ομάδα όπως ήταν ο Λεβαδιακός. Πιστεύω ότι φαίνεται ότι οι ομάδες οι πρώτες επενδύουν και την επόμενη χρονιά, επενδύουν σε
0: προπονητές. Αυτό θα σας πω τώρα. Μια χαρά μας το περιγράψατε. Τα δεδομένα αλλάζουν για τη νέα σεζόν. Παναθηναϊκός ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλο μεταγραφικό άνοιγμα. Ο Ολυμπιακός κινείται σε ανάλογο μήκος κύματος. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής πάει προσεκτικά, μεθοδικά, γιατί έχει αρκετό χρόνο για να φτιάξει την ομάδα και φαίνεται ότι θα πάει σε στοχευμένες κινήσεις, γιατί έχει άλλωστε τον απαιτούμενο κορμό. Και το μεγάλο ερωτηματικό για τη νέα σεζόν θα είναι ο ΠΑΟΚ, που έχει αλλάξει προπονητή και ένα μεγάλο μέρος από το ρόστερ του.
4: Ναι, ναι, ασφαλώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι όντως ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, γιατί όσο και να ψάξαμε όλοι μας να δούμε δείγματα γραφής από τον νέο προπονητή, δεν ξέρουμε αν αυτά θα μπορέσουν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα οι ποδοσφαιριστές θα καταφέρουν να ενστερνιστούν και να βγάλουν στο γήπεδο όλα αυτά. Εξακολουθεί όμως να είναι, χωρίς να δούμε τίποτα οπαδικό, μια χρονιά την οποία την περιμένουμε πώς και πώς, και βέβαια εννοείται ότι την περιμένουμε πώς και πώς, γιατί έχουμε και τον Ηρακλή μετά από αρκετά χρόνια στην Αλφα-Εθνική.
0: Είπα, θα το πει ή δεν θα το πει?
4: Βέβαια, εννοείται, είμαστε όλοι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι χαρούμενο και περήφανο που ο Ηρακλής βρίσκεται στην Αλφα-Εθνική. Μοιάζει να είναι σε ένα σωστό δρόμο, ιδίως όσον αφορά την επιλογή του προπονητή, και από εκεί και πέρα βλέπω ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται είναι υψηλού επίπεδου. Ασφαλώς θα χρειαστεί χρόνος, θα είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί χρόνο και ο φίλαθλος κόσμος, όσο διψασμένος και αν είναι, να δει δείγματα γραφής και να πιστεί, έτσι ώστε σιγά σιγά να γεμίζει το καφτατζόγλιο. Με χαρά όμως εμείς θα πανηγυρίζουμε και θα βλέπουμε τον Ηρακλή στην Αλφα-Εθνική.
0: Πολύ ωραία τα είπατε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, coach. Να είστε καλά και να τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.

Αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα τα οποία είχαμε. Τώρα πάμε λίγο να δούμε τι τρέχει με το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Υπήρχαν κάποια σενάρια για Πελίστρη τα οποία όλα έχουν διαψευστεί. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήδη ανημέρωσε πως πότε θα είναι διαθέσιμα για το φιλικό με την Grasshoppers στη Λεωφόρο, είναι ένα αποχαιρετιστήριο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει έτσι. Λογικό είναι να έχει ιστορικό χαρακτήρα. Και από την άλλη πλευρά η προετοιμασία συνεχίζεται με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να ακολουθούν τις οδηγίες του Νίστρουπ, προσπαθώντας να δημιουργήσουν την νέα ομάδα, και θα προσπαθήσουν στα επόμενα φιλικά παιχνίδια να δείξουν περισσότερα πράγματα. Στο Άπτελον ήδη βρίσκονται Γιουρέλης και Φίσας, οι οποίοι προετοιμάζονται ή μάλλον προετοιμάζονται, περιμένουν να παρακολουθήσουν έτσι το πολύ σημαντικό φιλικό παιχνίδι το οποίο θα γίνει με την ομάδα του Άγιαξ. Στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται πλέον να κάνει πίσω για τις δύο περιπτώσεις του Σμαϊλόβιτς και του Στάνιτς, δεν είναι διατεθειμένοι πλέον στον Ολυμπιακό να μπουν σε μεγαλύτερη αναμονή ώστε να περιμένουν τους δύο παίκτες που ναι μεν τους θέλουν, ναι μεν θεωρούν ότι είναι βασικοί για την επόμενη σεζόν, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα ανοίξουν περισσότερο την υπομονή τους για να μπορέσουν να περιμένουν αν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από σήμερα ανακοίνωσε μάλλον τυπικά και επίσημα πλέον τον Ποποβίτς, και σήμερα οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν για την Ολλανδία. Η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία απαρτίζεται από Αντρέ Λουίς, Μπρούνο Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Γκαρσία, Φίλης, Φουρτούνης, Μαρτίνς, Έσε, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ποποβίτς, Ρέτσος, Ροντινέης, Ιπιόνης, Σιόζος, Τουρνάρας και Τσομπανίδης, Τσολάκης, Γιάρεμτσουγκ, Μπακούλας. Στα ονόματα αυτά θα προσθεθεί και ο Μασούρας στο επόμενο διάστημα. Έχει αυτή την άδεια λόγω εθνικής ομάδας. Με τον Ολυμπιακό να έχει φιλικά παιχνίδια 8 Ιουλίου με Ράκοφ, 11 Ιουλίου με Λέουβεν από το Βέλγιο, 17 με τη Φορτούνα Σιρτάρ, στις 18 Ιουλίου με τον Άγιαξ, στις 24 με την Αντβέρπ και στις 25 με την Αλκμαρ. Αυτά είναι τα φιλικά παιχνίδια για την ομάδα του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ τώρα, η οποία τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία έτσι, να ασχολείται πιο επισταμένα με τις μεταγραφικές κινήσεις. Η είδηση όμως που έρχεται είναι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Γκαρφόλο, ο οποίος είχε το ρόλο του προπονητή τέρματοφυλάκων στην ομάδα. Η ανακοίνωση που υπάρχει, ανακοινώθηκε ότι δεν θα συνεχίσουν οι δύο πλευρές στη νέα χρονιά. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε και το φιλικό παιχνίδι με την Φίτεσε, που θα γίνει 15 Ιουλίου και θα γίνει στο προπονητικό κέντρο στο Sportla Park Lona Park στις 8 η ώρα Ελλάδος. Η ΑΕΚ, η οποία έχει φιλικά και με την Graftschap και με την Groningen, ενώ στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας αντιμετωπίσει και τη Samsunspor Zvolle Sintruiden. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Εσείς να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Θόδωρος Μπαρμπαρής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Βαρύτατες ποινές από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας για τον πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ Δημήτρη Μελά και την άλλοτη διευθύντρια Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο της επέβαλε ομόφωνα συνολική ποινή φυλάξης 5 ετών και 8 μηνών για την υπόθεση της απόκρυψης και μη διαβίβασης του κρίσιμου πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Σε εξέλιξη από τις 7.30 πυρκαγιά στην περιοχή της Ασσύρου στη Θεσσαλονίκη, η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με εξοχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, επίθεση που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνητός κομμάτος Αφροδίτης Νέστορα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στην διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί. Οι ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα υπηρετικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
5: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Σας παίρνουνε με σούζα. Σήκω φίλε κι αντιστάσου. Τέτοια πόρνη Ευρώπη στάσου. Θέλουν να σε αφανίσουν.
1: Μια ακόμη εκπομπή, Ράδιο Μάχη. Μπες και πες η εκπομπή. Ο τίτλος τα λέει όλα. Μπες και πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και ετοιμαστείτε και απόψε να έχουμε μια ζουμερή, μια έξυπνη εκπομπή. Το ξαναλέω, ανάλογα τι ακούω από εσάς, γίνεται η εκπομπή η ενδιαφέρουσα, κουτί ή έξυπνη. 2-17-18.000, μία από τις εκπομπές που μαγνητοσκοπεί ο Σαββάκης ο Αποστόλης και για την τηλεόραση, το alert που βλέπετε Σάββατο βράδυ, νύχτα 2 με 4. Ετοιμαστείτε λοιπόν να και σήμερα να έχουμε μία εκπομπή με ενδιαφέρον. Να ξεκινήσω πρώτα με τα χρόνια πολλά. Ένα κορίτσι που διεκδίκησε στην Ελλάδα το να εκπροσωπεί στην Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε τελικά η Ελλάδα με τον Ακύλα. Από χρόνια πολλά στη Βικτόρια, του φίλου μας του Αλέξανδρου του Αρβανίτη, αυτού του καλού μουσικού και συνθέτη αλλά και τραγουδιστή. Τη Βικτόρια να είναι καλά, χρόνια πολλά. Τώρα που είπα, παιδιά, όμως τώρα τα χρόνια πολλά για το κορίτσι αυτό που διεκδικούσε και αυτή, μέσα αυτούς που τελικά πει ο Ακύλας. Πού είναι το παιδί αυτό ο Ακύλας? Πώς του βούσκωσαν τα μυαλά, το άλλαξαν τα φώτα και τώρα το κακό. Μακάρι να είναι σε μια ηρεμία, να μην θέλει φάρμακα. Με τα ψέματα που του είπαν, με τον τρόπο που τον ασάρανε, με εκείνο το ποντικήσιο ύφος το κακόμοιρο, χωρίς να φταίει. Το έλεγα από τότε. Εμείς δεν είχαμε βάλει με το παιδί. Τα είχαμε βάλει με τον τρόπο που παρουσιάζανε και που κάνανε να ξεφτυλίσουν την Ελλάδα. Με εκείνο το γελίο, τα καλοτούμπες, το ανάποδα, τα πόδια ψηλά, λες και ήταν τίποτα, χωρίς ίσως να φταίει και η φωνή του ή το παιδί, ο άνθρωπος. Ένα ποντίκι ή ένα κουνέλι προσπαθούσε να διεκδικήσει, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και να διεκδικήσει θέση. Δεν γίνονται αυτά. Και απεδείχθη τελικά που στο παιδί τουλάχιστον μην το έχουν αδειάσει, μην έχει εξαφανιστεί, να μην πικραίνεται μετά από αυτή την ουτοπία που του δίνανε. Αυτά για αυτό το παιδί που το ευχόμαστε ό,τι καλό, πειράζοντας και κάνοντας κρίση για αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για το πώς θα παρουσιαστεί, θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα. Όχι για το παιδί τον Ακύλα. Λοιπόν, 2-17-10-8.000. Ετοιμαστείτε λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε και απόψε αυτό το είδος της εκπομπής που φέραμε. Άκουσα πριν τον Νίκο στις ειδήσεις εδώ στο του Ράδιο Μάχη. 3.000 νεκροί μέχρι τώρα, λέει, από τον καύσωνα. Και αναρωτιέται κανείς πώς διάλογο γίνεται μια τόσο προοδευμένη Ευρώπη με όλα τα μέσα να μας πείθουν και να μας λένε πως έχουμε κοινωνική πρόνοια σε όλα, ότι έχει βοήθεια ο πολίτης, ο Ευρωπαίος, δεν εννοώ ότι τον Έλληνα, και να έχουμε τόσους νεκρούς. Δεν το ακούω καλά. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι μου κλωτσάει. Δηλαδή μας λένε για μια Ευρώπη ευημερίας, μας λένε μια Ευρώπη που οι χώρες προσέχουν τους πολίτες, μας λένε αυτά τα φοβερά που ακούμε, αλλά όταν ακούω 3.000 νεκρούς, δεν το πιστεύω. Και ενώ δεν θέλω να το πιστέψω, δεν εννοώ πως οι ειδήσεις είναι ψεύτικες πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Δεν μπορώ να το καταλάβω πως γίνεται αυτή με αυτή την υποτίθεται Ευρώπη της προόδου, η Ευρώπη της άνεσης, η Ευρώπη προσέχει τους πολίτες τους και να πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι από τι, από ζέστη. Δεν είναι και κάτι το φορά. Να πεις ότι είναι από κάτι το αυτά που είναι το ανωτέρα βία. Να είναι σεισμοί. Να είναι καταποντισμοί. Να είναι άλλα πράγματα. Δεν μου αρέσει αυτό. Βέβαια αυτούς τους καιρούς τι να μας αρέσει και τι να μας πηγαίνει στα μυαλά μας. Όλα με αυτές τις κλιματικές αλλαγές, με αυτά τα παράξενα. Με αυτά τα πραγματικά παράξενα που έχουμε 40 κάποια στιγμή κάπου σε ένα σημείο στην Ελλάδα, 38 προθέσεις διαδέξη, και μετά από 10 λεπτά έχουμε χαλάζει, λες και είναι κάστανα να πέφτουνε. Δεν μου αρέσουν αυτές οι κλιματικές αλλαγές. Δεν ξέρω ποιο χέρι Θεού τα βάζει και ποιο χέρι συνέφων τα βάζει και γίνεται τέτοιες μεγάλες αλλαγές. Εμένα είμαι και άπιστος Θωμάς, δεν πείθομαι. Να έχεις 38 θερμοκρασία και σε 10 λεπτά να πέφτουνε. Να πέφτει χαλάζι, καλά να γίνεται κρύο και τέτοιο, και να πέφτει χαλάζι λες και είναι μανταρινάκια μικρά. Και να καταστρέφει και σοδιές διάφορα. Δεν ξέρω παιδιά, τα ερωτηματικά δικά σας. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000 και ελάτε να πούμε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά, σε κάθε τι που φέρνει πως είναι επίκαιρο ή όχι. Δεν μας νοιάζανε των ημερών. Επίκαιρο πάντα είναι αυτό που κρύβει αλήθεια και αυτό που έχει ενδιαφέρον. Για μένα δεν με ενδιαφέρει αν έχει γίνει πριν ένα μήνα, πριν 2 μήνες, πριν 5 μήνες ή αν έχει πριν 2 λεπτά. Εάν είναι κάτι που δίνει, που είναι χρήσιμο στον κόσμο, για μένα είναι επίκαιρο. Γι' αυτό πολλές φορές μου είπαν κάτι φίλοι σήμερα, τι ήταν αυτό ρε Κακλαμάκη χθες που γινότανε με αυτές τις του κόσμου γνώμη και όχι βάλτα κανένα τηλέφωνο εγώ να βγάλω κανένα αποθυμένο για κτηματολόγια, για καταπατήσεις, για τέτοια. Πώς βγήκε ο κόσμος και έβγαλε μια κραυγή σε αυτά που τραβάει, που καταπατούν τα χωράφια του, που του παίρνουν ακόμη και σπίτια, που τα δασαρχεία δεν ξέρουν τι τους γίνεται εκεί πέρα, οι δήμοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και την πληρώνει ο λαός. Εσείς τα λέγατε χθες και οι άλλοι τα ακούγατε. Δεν ήταν δικά μου σχόλια για να πει κανείς πόρε ποιος ξέρει αυτός τι έχει, τι αποθυμένο ή τη διαφορά κάπου τον έχουν κυνηγήσει και βγάζει κάτι τέτοιο. Ακούσαμε χθες και φρύτης όταν ακούς τις αδικίες μπορεί να γίνεται. Ο άλλος να είναι δικό του και να του λένε τίτλους Τούρκων, αγάδων. Δεν έχει ξαναγίνει. Κατά τόσα χρόνια δεν καθαρίσαμε σαν Έλληνες. Και βγάζουν οι δήμοι εκεί τα δασαρχεία και οι τάπια από αγάδες, έπρεπε να ντρέπονται. Το είπα και χθες και νιώθω σήμερα και συνεχίζω να το λέω. Έπρεπε να ντρέπονται ή να ντρεπόμαστε. Λοιπόν, έχουμε πολλά σχόλια να κάνουμε μέχρι να αρχίσουν οι γραμμές. Το τηλέφωνο το ξέρετε πάντοτε. Το λέω εγώ συχνά. Σας συγκλάω και με τα τηλέφωνα λέγοντάς τα. Γιατί και εσείς μην νομίζετε, είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να το θυμίσει το τηλέφωνο και να το λες και όχι να ψάχνει. Ένα άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι, είδα κάτι συναδέλφους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι υποψήφοι. Παιδιά, μέχρι τώρα πέρα από ένα-δύο εξαιρέσεις, οι συνάδελφοί μου πραγματικά νομίζω πως ήταν ντροπικοί για τα κόμματα πηγαίνανε. Και όταν βλέπω τώρα ποιοι κατεβαίνουν υποψήφοι, δεν με νοιάζει σε ποιο κόμμα, λέω δεν είναι τυχαίο που αυτές οι μετριότητες τους βάζουν και παίζουν σε σύριαλ, αυτές οι μετριότητες ή τους λανσάρουν σε πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, βράδινα για να κάνουν τάχα ότι είναι ονόματα και μετά να τους βάλουν υποψηφίους. Τώρα λύνονται όλα. Αυτά που οπτευόμαστε όλα τα χρόνια και έλεγα ρε εσύ πώς γίνεται ρε παιδί. Βέβαια εμείς εσωτερικά καλλιτεχνικά διαβασμένοι ξέραμε ότι κάτι γίνεται. Με αυτόν για τον Λασάρον έτσι που είναι μετριότητα κάτι θα συμβεί. Λοιπόν βγαίνουν τώρα κάτι υποψήφιοι παιδιά που είναι τόσο μέτριοι στη δουλειά τους, τόσο ουδέτεροι, τόσο χαζοχαρούμενοι και τους κατεβάζουν οι υποψηφίους. Άντε καλές επιτυχίες. Καλές επιτυχίες και όσους ξεγελάσατε, ξεγελάσατε. Σε όποιο κόμμα και να ανήκουν. Λίγοι έχουν τιμήσει το καλλιτεχνικό, όπως τη μια Συνοδεινού, όπως ήταν ένας Ξαρχάκος, από τα καλλιτεχνικά εννοώ, που ήταν μορφές οι άνθρωποι και το είχε σκαμάρι του πολιτισμού ανθρώπους να βλέπεις να σε εκπροσωπούν. Κάτι άλλοι ήταν αυτά που ήταν σε εμάς μετριότητες, γελοί, ακόμη ξανά ηθοποιοί και τους ανασάρει να τους κάνουν μέχρι και τι τους κάνουν βουλευτές και τέτοια. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ηλία, η Ουρανία είμαι.
1: Γεια σου, Ουρανία.
2: Τι κάνεις? Τι κάνεις?
1: Πώς είσαι?
2: Καλά. Θέλω να σου πω για τις δημοσκοπήσεις που λένε.
1: Ναι.
2: Είναι μούφα.
1: Καλά.
2: Και καταρχήν το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά χρειάζεται κάθε μέρα να τα ακούν αυτοί μπας και βάλουν λίγο μυαλό, γιατί είναι άμυαλοι. Δεν πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές. Είναι εγκληματίες, έχουν κάνει τόσες διαφθορές, έχουν καταστρέψει, έχουν κλέψει, έχουν σκοτώσει, συνεχίζουν να σκοτώνουν. Λοιπόν, δεν πρέπει να μπουν στη Βουλή. Πρέπει να μπει σκούπα στη Βουλή, να ρίξουν χλωρίνη, να φύγουν τα μικρόβια τους και να μπουν καθαροί άνθρωποι μέσα.
1: Μακάρι να γινόταν αυτό που λες, ρε Ουρανία.
2: Όχι, πρέπει. Από εμάς εξαρτάται, Ηλία. Από εμάς εξαρτάται.
1: Ναι.
2: Τι είπα να πει, δεν φεύγουνε. Σε άλλες χώρες έχω δει ότι όταν καταλάβανε ότι κάνουν λαμογές και το
1: εκεί
2: τιμωρούν,
1: εκεί τιμωρούν.
2: Παρετούνται και φεύγουνε.
1: Εδώ αυτό δίνουμε βραβεία. Όσο πιο ατασταλία κάνεις, τόσο πιο καλά πας μετά.
2: Ναι. Αυτό φταίνει οι Έλληνες. Για μένα είναι και οι Έλληνες βουτυγμένοι μες στις βρωμιές.
1: Ναι, γιατί θέλουν το σάπιο.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Εν τω μεταξύ, όσο γιατί για τους ψήφους, τις ψήφους, πάνε και ψηφίζουν αυτοί που δεν πρέπει. Αυτοί γιατί ψηφίζουν οι λαθροί εισβολείς. Γιατί ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Έλληνες είναι. Πάνε να αντικαταστήσουν εμάς. Και όταν δεν είχαν πάει οι Έλληνες στις προηγούμενες εκλογές, είχαν απογοητευτεί με όλους αυτούς.
1: Ναι.
2: Σου λέει τα μικρά κόμματα, άκουνα δυσιλία, ήμουν στην καταμέτρηση και ξέρω τι γινόταν, εντάξει.
1: Ναι.
2: Ήμουνα. Λοιπόν, στην καταμέτρηση γίνονται πάρα πολλές λαμογές. Και τα μικρά κόμματα δίνουνε στην κυβέρνηση, στην κάθε κυβέρνηση που είναι, είτε Τσίπρας, είτε Κούλης, είτε οποιοδήποτε άλλος, και ανεβάζουν το κασέ τους χωρίς να έχουν από εμάς τους Έλληνες, να τους έχουμε ψηφίσει εμείς. Πώς θα γίνει δηλαδή, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Το μαγαζάκι που λέει τώρα έληξε. Να πάνε να βρούνε στη χώρα τους μαγαζάκι. Εκεί δεν τους ξέρει κανείς. Ξέρουν μόνο τις λαμογές τους που κάνουν στην Ελλάδα. Τους βαρεθήκαμε, τους συχαθήκαμε να φύγουνε και να πάρουν και τους υπόλοιπους, να μην συμπεριφορθώ αλλιώς, και να φύγουνε. Μόνο κακό μας κάνουν στην πατρίδα μας. Ήρθανε και διαλύσανε τις οικογένειές μας, το καταλαβαίνεις. Με ποιο δικαίωμα. Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Δηλαδή ο κάθε γονιός στο κάθε σπίτι πρέπει να σκοτώσουν τα παιδιά τους για να καταλάβουν ότι είναι άχρηστοι. Αυτοί δεν κυβερνούν εδώ και χρόνια.
1: Ουρανία,
2: δεν κυβερνούν. Είμαστε κυβέρνητο πλοίο.
1: Ναι.
2: Τι κυβερνούν. Τι έχουν κάνει να μου πεις. Τι έχουν κάνει και ζητάνε ψήφο από τους Έλληνες. Όχι, δεν σας ψηφίζει κανείς. Και βάζετε και μια και δυο και πέντε και δέκα φορές τους δικούς σας να ανέβετε λίγο. Δεν είναι από εμάς τους Έλληνες. Εκτός από μερικούς που έχουν γίνει και αυτοί μασόνοι και τα συμφέροντά τους ο καθένας.
1: Να σου πω τώρα.
2: Πολύ αυτοί.
1: Να σου πω, Ουρανία,
2: το
1: ξέρω τις θέσεις σου και άλλες φορές έχεις πει. Τι είπες στην αρχή, έχεις κάνει και. Κάπως μου το πες.
2: Τι έχω κάνει.
1: Στην αρχή μου είπες έχω κάνει και μήπως εκεί στις εκλογές τίποτα, πώς τα λέμε.
2: Όχι, ήμουνα στην καταμέτρηση.
1: Α, μέτραγες καλά.
2: Και βέβαια. Αλλά το αποτέλεσμα το δικό μου δεν μέτραγε, γιατί τα έδινα μετά και τα μέτραγε και η δικαστικός.
1: Ναι, θέλω να σου πω.
2: Και μου λέει είσαι πολύ σωστή. Αλλά τα αποτελέσματα τα δικά μου ήταν πολύ απάνω στους άλλους. Τα αλλάξανε. Τα αλλάζουν και βάζουν παραπάνω.
1: Πώς γίνεται όμως αυτό, ρε. Πώς γίνεται αυτό, ρε Ουρανία.
2: Γίνεται. Όταν ψηφίζουν και οι νεκροί, πώς δεν γίνεται.
1: Α, θέλω να πεις εσύ, παρέδωσες αυτά
2: που παρέδωσες. Όταν ήταν με μούτζες, παρέδωσες αυτά που παρέδωσες. Αυτά τα σκίζανε.

0: μάζες θα έχουν. Δεν το θέλουμε. Είμαστε Έλληνες. Και καταρχήν όταν καταλύουν την πατρίδα μας, έχουμε κάθε δικαίωμα να πετήσουμε, να σηκωθούν να φύγουν.
1: Ωραία. Ουρανία, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ,
0: καλό
1: Ουρανία.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε ευχαριστώ, Ουρανία. Σε βλέπω, έχεις μια κραυγή Ελληνίδας. Αναρωτιέσαι και έχεις δίκιο σε αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει, ρωτάω και εγώ να μαθαίνω, ρε παιδιά, και σχετικά με τις πώς καταμετρούνται, τι έγινε, αν μετά κανείς παρακολουθεί τίποτα, αν πάνε τα ίδια αποτελέσματα εκεί ατόφια, τι να κάνω κι εγώ. Γυράσκω αειδιδασκόμενος. Θέλω να μαθαίνω. Να μαθαίνω, να δούμε τι γίνεται. Πόσο ψηφίζουμε, τι ψηφίζουμε και αν ψηφίζουμε. Αν μετριώνται και αν. Εάν ο Θεός με θυμών. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Για ελάτε να κουβεντιάσουμε, να λέμε αυτά τα δικά σας, τα ωραία. Που ακούμε τη δική σας γνώμη. Εγώ υπενθυμίζω πως αύριο Σάββατο το απόγευμα Ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. 4-7. Λίγο πριν ο Γρηγόρης Σερέτης. Ενώ κάθε μεσημέρι 12-1 ραδιομάχη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος σαρώνει όπου παρουσιάζεται και πείθει και είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή. Εγώ το ξαναλέω, δεν ανήκω πουθενά, δεν με νοιάζει τίποτα, σέβομαι του κάθε κόμματος το καλό. Όλα τα χρόνια όταν το φέρνει κουβέντα και γούσταρα κάτι έλεγα, πιστεύοντας πως αυτό είναι συνισταμένη του λαού, γι' αυτό λέω γούσταρα, δηλαδή να μ' άρεσε κάτι από κάθε κόμμα, έλεγα. Σας έχω πει εδώ, ψήφισα έναν κουκουέ δήμαρχο, γιατί άκουσα από όλους εκεί πέρα στο δήμο μου. Ήταν καλός άνθρωπος, γιατρός, έκανε καλά. Δεν είχα παροπίδες τι θα ψηφίσω. Λοιπόν, εκεί στους Αγίους των Αποστόλων. Όσοι είναι κουκουέ, ξέρουν, λέω αλήθεια. Όμως, κακά τα ψέματα, το πιο συγκροτημένη αντιπολίτευση την κάνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και δεν ανήκω σε καμιά ελληνική λύση, κανένα κόμμα. Εγώ μεταφέρω του κόσμου τη γνώμη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Μαρία λέγομαι.
1: Ναι, κυρία Μαρία.
2: Θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με την αποχή.
1: Ναι.
2: Εγώ είχα κοιτάξει στο χωριό μου τους εκλογικούς καταλόγους.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι, ας πούμε, ήταν 500 εγγεγραμμένοι.
1: Ναι.
2: Στο τέλος ψηφίζανε γύρω στους 100.
1: Ναι.
2: Βέβαια, αυτοί που ήταν γραμμένοι είχαν πεθάνει πριν από 30 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Τι να σας πω. Από εκεί λοιπόν λέει είναι γεγραμμένοι 500 και ψηφίσαν 100. Αυτοί το βάζουν στην αποχή. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
1: Θέλει να πεις οι άλλοι 400 τι γίνεται,
2: ε? Οι άλλοι 400 δεν υπήρχαν.
1: Θα ζωντανέψανε με την ψήφο, λες?
2: Μάλλον κάτι τέτοιο γίνεται.
1: Κύριε
2: Μαρία. Αυτό ήθελα να πω. Επειδή τους κοίταξα τους καταλόγους, ήμουν μέσα στο εκλογικό τμήμα.
1: Α, ήσουν εκεί.
2: Βέβαια. Καταλάβατε και σου λέει αποχή, λέει τόση αποχή στο εκλογικό τμήμα αυτό. Πού να βρεθούν οι άνθρωποι, αφού πιο κάτω ήταν το νεκροταφείο, εκεί ήταν τι όλοι. Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Το πας, κυρία Μαρία.
2: Ναι.
1: Το πας και εσύ σατυρικά τώρα, πιο κάτω λέει ήταν τείχος νεκροταφείο.
2: Φυσικά, ναι, λίγο πιο κάτω από το εκλογικό τμήμα από το σχολείο ήταν και το νεκροταφείο.
1: Καλά λες. Να σου πω, μιλάμε για πρώτη φορά.
2: Όχι, πολλές φορές, γιατί εγώ ψηφίζω στο χωριό μου.
1: Όχι,
2: χρόνια.
1: Παιδί μου, ρε κυρία Μαρία, λέω, μιλάμε εδώ στην εκπομπή για πρώτη φορά ή...
2: Α, όχι, όχι, έχω ξαναπάει.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει, ναι. Θέματα. Έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία.
2: Και εσείς, καλό βράδυ.
1: Να
2: είσαι
1: καλά, καλό βράδυ. Ναι. Καλά, λέει, τα ερωτηματικά του καθενός μεταφέρουμε. Δεν κατηγορούμε κανέναν, παιδιά. Τα ερωτηματικά του καθενός. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Α, λοιπόν. Συνήθως, παιδιά, σημαδεύουμε πράγματα που μπορεί να βγαίνουν και μετά από χρόνια. Α, πάμε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Εγώ με λένε Μαρία. Δεν ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Να είσαι καλά. Καλό μας ήρθες, κυρία Μαρία, και εσύ.
3: Κάθε μέρα.
1: Να είσαι καλά.
3: Το ανεκδοτάκι είμαι, έλα.
1: Α, λοιπόν... έχεις ξαναμιλήσει.
3: Ναι, πήγε διαστόπα.
1: Έλα, ρε, Μαρία, πού να καταλάβεις. Να σου πω κάτι. Οι φωνές. Ψήλο αλλοιωνόμαστε και λίγο. Μην νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω. Μερικούς τους καταλαβαίνω αμέσως. Κάποιους άλλους δεν πρέπει. Ωραία.
3: Πάμε. Την άλλαξα λίγο τη φωνή μου για να σου κάνω πλάκα. Έλα. Πήρα γιατί ο κύριος με αφήνει.

0: της Βίδης εχθές και είπε αυτή, δεν είχε και φέρεστε, γιατί, για, πώς το είπαμε, άντε πάλι τυρί.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το νησί του Ιωάννη που έγραψε.
1: Α, που είπα, που τρώνε σπίτια που λέμε.
0: Ναι, επειδή δεν ξέρει ο άνθρωπος, ας μην μιλάει, η γη τρώει το σπίτι.
1: Η γη τρώει το σπίτι, καλά λες.
0: Βεβαίως. Αυτό να το ξέρεις. Αν εγώ χτίσω ένα σπίτι κάπου και είναι η γη αλουνού, θα μου το πάρει το σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το πάνε ότι είναι με οθωμανικά χαρτιά και τέτοια και βλακίες. Είναι αλήθεια αυτό που σου λέω. Ναι.
1: Εγώ νόμιζα, το... Μαρία μου, σου ζητώ συγγνώμη. Νόμιζα και εσύ υποστήριξα εισαγωγικά, τώρα δεν είχες ανάγκη.
0: Το είδα, το κατάλαβα, σε άκουσα.
1: Και λέω, η γυναίκα μπορεί να εννοεί κιόλας, γιατί δεν παίρνουν τα σπίτια σε κάθε σημείο της Ελλάδος?
0: Έλαντε.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, αν ακούσω νησί, δηλαδή παίρνουν μόνο στην Πετρούπολη, στα Λιώσα, στο δεν ξέρω πού και πού γύρω, μόνο σπίτια. Δεν παίρνουν και σε νησιά και παντού?
0: Κοίταξε να δεις, μία γνωστή μου, ναι, έδωσε στο μηχανικό το σχέδιο να της φτιάξει το σπίτι της.
1: Ναι.
0: Το φτιάχνει. Αλλά δεν το έβαλε στο δικό της οικόπεδο, το έβαλε στο διπλανό. Έρχεται ο άλλος από την Αμερική, την πέταξε την κυρία Παναγιώτα την καημένη από το σπιτάκι της, γιατί το οικόπεδο τρώει το σπίτι,
1: ναι,
0: όπου θες ρώτατο. Λοιπόν, και ήταν με μια πενιχρή σύνταξη και σε ενίκιο.
1: Περίμενε όμως, Μαρία, κάτι. Περίμενε. Περίμενε, γιατί η λογική, σ' ακούω κάθε φορά που τηλεφωνείς και δεν σου κάνω κομπλιμέντο, θέλω εδώ πέρα να μην είμαστε άδικοι. Την καημένη κακομοίρα αυτή πήγε και έφτιαξε σπίτι στο αλουνού το οικόπεδο.
0: Δίπλα-δίπλα, ο μηχανικός έκανε τη βλακεία.
1: Κάτσε τώρα. Τότε δεν πάω καθόλου καημένη, ρε Μαρία.
0: Αυτό μεγάλη γυναίκα ήταν. Έγινε στη Ραφίνα.
1: Ναι, παιδί μου, περίμενε.
0: Κυρία Παναγιώτα, καλή τη ώρα.
1: Ωραία, περίμενε. Μην μου τη λες κακομοίρα την κυρία Παναγιώτα.
0: Το λέω, γιατί
1: δεν είδε ότι δεν έγινε στο οικόπεδο το δικό τη το σπίτι και έγινε σε άλλο σπίτι.
0: Τώρα το σχεδιάγραμμα του οικοπαίδου. Να το δει τι ήταν. Ήταν κάτι χαρακτηριστικό, ένα δέντρο, είχε κλαδιά, είχε φύλλα, δεν είχε? Σε ένα χανές μέρος έδωσε το αυτό
1: το. Δεν μηχανικό. Πήγε να δει που φτιάχνει, αν φτιάχνουν σπίτι μέσα στο οικόπεδο της ή όχι.
0: Και όμως έγινε αυτό που σου λέω.
1: Μωρ, δεν αφιβάλλω. Με ενδιαφέρει πως όταν πας να κάνεις κάτι, δηλαδή συγγνώμη, να μου πούνε εμένα τώρα να έκανα στη Λευκάδα ένα χωράφι που έχει διάλογο, που έχει πατρικά, έχουμε εκεί εγκαταλειμμένα, ολογκώσανε. Και πάω και φτιάξω ένα σπίτι σε αλουνού δίπλα. Τι διάλογο, δεν ξέρω που πήγα και το έφτιαξα.
0: Δεν θα το έφτιαξες εσύ, στο μηχανικό έδωσε τα χαρτιά της και τα σχέδια γράμματα.
1: Και πώς στηρίχθηκε στο μηχανικό, ρε Μαρία?
0: Αυτό που σου λέω. Τη γνώρισα, την έζησα πολλά χρόνια.
1: Ναι, παιδί μου, δεν τη δικαιολογώ εγώ τι γυναίκα να είναι καλά.
0: Μια μεγάλη γυναίκα ήταν.
1: Δεν πάνε να ήταν και μικρή. Ξέρεις πώς το λέω, καλοπροαίρετα, δεν σου κάνω σε ένα τρασπάσιμο.
0: Αυτό που σου λέω έγινε.
1: Έγινε, παιδί μου, αλλά ήταν αλλού το σπίτι. Αλλά αυτό άλλο που λες, ναι, το να έχεις κτίσει κάποιον ή να έχει σε κάποιο οικόπεδο που άφησε και που το καταπατήσανε και κάποιος έχετε σπίτι, εκεί είναι ανάλογα το καθένα ότι όλα μπορεί να συμβούν. Μπορεί να σου κρεμίζουν το σπίτι και ας μην φταίς, δεν ξέρω.
0: Ναι, όχι, τη το πήρε ο Αμερικάνος που ήρθε, ο Ελληνοαμερικάνος.
1: Που ήταν το οικόπεδο δικό του.
0: Ναι. Τους λέει, έφτιασε σε λάθος οικόπεδο.
1: Ναι, τώρα κοιτά, δεν πιστεύω να το εγκρίνεις εσύ αυτό.
0: Δεν το εγκρίνω, φταίει ο μηχανικός της, το είπα.
1: Τώρα βλάκα μηχανικό πήγε και πήρε.
0: Έλατε.
1: Και αυτή δεν πήγε να δει σε πού. Ναι, μου λες. Δεν πήγε αυτή να δει που φτιάχνει το σπίτι.
0: Εκείνη έβλεπε ένα χαρτί που είχε μια γυναίκα μέσα σε. Έχω δει του μπαμπά μου το οικόπεδο που μας έχει αφήσει. Εγώ άντε να το ξεχωρίσω.
1: Ρε Μαρία μου, εγώ έχω κάτι στη Λευκάδα, πατρικά πράγματα. Φαντάσου να πάει ένα μηχανικό να φτιάξει ένα σπίτι στη Μυτιλίνη στα χαρτιά και να μου πει μετά δίνει αλλού. Τι μου λέει. Τώρα το καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά δεν δικαιολογούμε αυτά τα.
0: Δύο οικόπεδα δίπλα-δίπλα, το οποίο της έκτισε στο δίπλα αντί για το δικό της.
1: Ναι, ρε παδό στο δικό της.
0: Ναι, λάθος του μηχανικού, η γυναίκα έπαθε ζημιά.
1: Ναι, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ωραία, Μαρία,
0: και
1: ευχαριστώ.
0: Σου λέω ότι το οικόπεδο τρώει το σπίτι.
1: Ναι, ναι, σε αυτό κατάλαβα το χθες σου λέω, το ότι όλα γίνονται και πραγματικά μπορεί να... Άλλο πως τώρα βρίσκουμε ένα λάθος που έκανε εκεί αυτή. Λοιπόν... Ωραία Μαρία, ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο. Γιατί ξέρεις όταν ακούει και κανείς τώρα και πούμε τι λέρε της κακομοίρα της γυναίκας. Πω πω τις φάγανε. Αφού πήγε στο ανωτός το οικόπεδο και έκτισε, τι θέλει να μην το φάνε. Γραμμή έχουμε άλλη. Όχι. Λοιπόν, ήταν μια ωραία σκηνή ρε παιδιά. Τι είναι αυτοί οι Ιάπωνες. Αυτοί οι Ανατολίτες έχουν, δεν ξέρω γιατί, πώς με έχουν πείσει μια άλλη ευγένεια. Όπως και Κινέζοι γενικά και στην Αθήνα. Έχετε ακούσει κανένα έγκλημα από Κινέζο? Μήπως δεν είναι τυχαίο αυτή την κατάκτηση παγκόσμιας αγοράς που έχουν κάνει? Εκεί δουλευταράδες, αμυρμήγκια. Δεν με νοιάζει να τους κλείνετε αν δεν βγαίνουν έξω. Αυτό είναι θέμα δικό τους τι κάνουν. Έτσι και οι Ιαπωνέζοι. Είδα ένα καταπληκτικό βίντεο, παιδιά, που μου άρεσε. Μετά πολλά χρόνια, κάποιοι κλείνουν την επιχείρησή τους. Ήταν πολύ ωραίο. Στημένο, ξεστημένο, που δεν φαίνονταν στημένο, γιατί ήταν η φίρμα και όλα και ήταν ωραίο σαν σύλληψη αυτοί που το γύρισανε. Και όπως κατεβάζουν ρολά, κάνουν υπόκληση και ευχαριστούν τον κόσμο τους που μέχρι την ημέρα τους είχαν στηρίξει και κατεβαίνουν τα ρολά και κατεβαίνουν και το κεφάλι και αυτοί σαν ένα ευχαριστώ, ένα καταπληκτικό φινάλε ότι κατεβάζαν ρολά στο μαγαζί τους. Μια υπόκληση καταπληκτική. Πολύ μ' άρεσε σαν ανθρώπινη κίνηση. Χαιρετάγαν τον κόσμο τους τελευταία μέρα κατεβάζοντας τα ρολά στο μαγαζί και κάνοντας μια υπόκληση μέχρι κάτω προς τη γη και όσο χανόταν φαινόταν το πρόσωπο κατεβαίνουν τα ρολά και φαινόταν τελευταίο τα χέρια, το κεφάλι τους και τα χέρια τους και κάτω κάτω τα ποδαράκια τους. Πολύ ωραία κίνηση, πολύ μ' άρεσε πάρα πολύ, όπως μου άρεσε και πάρα πολύ το μεγάλο σας παρουσιαστής, ο εθνικός παρουσιαστής που παρουσιάζει όλα τα ελληνικά δεδομένα με Eurovision και όλα, ο Γιώργος Καπουτσίδης δήλωσε πως θεωρεί ότι σύντροφός του, ότι ο σύντροφός του είναι ο πιο ωραίος άντρας της γης. Ωραία, πολύ ωραία. Πως συγκινούμε όταν ακούω τέτοια. Δηλαδή πάω να δακρύσω. Τα ακούω και σέβομαι. Ο εθνικός της παρουσιαστής, που εμείς κάποτε χρόνια πριν στη τηλεόραση δεν απατάγανε ούτε για 5 λεπτά. Όχι για τις επιλογές τους κάποιοι τέτοιοι, για το ύφος που περνάνε στους παρουσιαστές στην Ελλάδα και στα παιδιά μας, τι είναι. Παρουσιάζει τώρα μια γυναίκα, παρουσιάζει τώρα ένας άντρας, παρουσιάζει τώρα ένα παιδί. Είμαστε παράξενοι εμείς οι πιο παλιοί. Αλλά το καταπληκτικό είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ να τον χαίρετε. Σύντροφός του λέει, είναι ο πιο, από τους πιο ωραίους άντρες της Ελλάδας. Καλά Στέφανα, καλή ζωή, εύχομαι. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, 2-17-18.000, ελάτε να κουβεντιάσουμε, να πούμε αυτά τα ωραία που μου λέτε, αυτά τα που σημαδεύετε, τα πολύ ωραία. Ενώ υπενθυμίσω εγώ πως αύριο Σάββατο, ξαναλέω, Ράδιο Μακελάρι της Στέφανος Χίος, 4-7. Μεσημέρι 12-1, Κυριάκος ο Βελόπουλος. Περάσουμε γρήγορα σε άλλη γραμμή, που μάλλον δεν θα προλάβω να κάνω ούτε σχόλιο, γιατί ακούω ότι έχουμε γραμμή, θα τη δούμε πριν αρχίσω σχόλιο, γιατί μετά περιμένετε και δεν πρέπει. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γι' αυτό που λέγαμε από Παλίνη παίρνω.
1: Ναι. Το όνομα δεν άκουσα, την Παλίνη άκουσα.
2: Αθανάσιος, Αθανάσιος.
1: Έλα Αθανάσιε, πάμε.
2: Αυτό που λέγατε πριν με τη μηχανικό.
1: Ναι.
2: Τώρα στις μέρες μας δεν έπεσε η πολυκατοικία.
1: Ναι.
2: Ακούσατε ότι μηχανικός είπε ότι ο πύργος της Πίζας...
1: Ναι, το είπα προχθές, έχεις δίκιο. Λέει και ο πύργος Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
2: Οπότε, όταν πας κάπου που σου δηλώνει ότι ο άλλος είναι αρμόδιος για κάτι, και αυτό θα ακούσουμε και δεν θα δώσει καμιά σημασία για ας γίνει αυτό που έγινε. Mm-hmm. Η κυρία που σας είπε πριν θα χτίσει σε άλλο οικόπεδο μηχανικός, γιατί... Γιατί δηλώνει κάτι, αλλά είναι αλλού για αλλού.
1: Ναι, σωστά. Όχι, δεν το δικαιολόγω αυτό, αυτή η κυρία που έπιε και έκτισε εκεί, αλλά άκου μηχανικός,
2: Η κυρία μπορεί να έχει κάποια δυσκολία. Σου λέει πήγα σε αυτόν που είναι αρμόδιος. Θα αναλάβει. Ξέρει αυτός. Αλλά φάνηκε να μην ξέρει.
1: Ναι, ρε Αθανάση, αλλά δεν πάει να δεις σε ποιο οικόπεδο σου χτίζουνε.
2: Όταν είναι μια δυσκολία, μπορεί να ήταν κατάκητη.
1: Να βάλει ένα δικό του άνθρωπο για να κάνει ένα σπίτι, πάνω από ότι έχει ανθρώπου γύρω. Γιατί άμα είσαι τόσο κατάκητο, δεν πα να φτιάξει. Δεν την κατηγορώ τη γυναίκα.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα για κάποιου λόγου και στι
1: ναι, θύμα έπεσε, αλλά το θύμα αυτό να ανοίγουν τα μάτια του και ο κόσμο. Αν είναι βλάκε αυτή η πολιτική μηχανική.
2: Παλιά γινόταν αυτό που λέτε με τους δικούς ανθρώπους. Τώρα στις μέρες μας για κάποιους λόγους έχει δυσκολέψει και αυτό. Δεν το βλέπετε γύρω σας. Μπορεί να είσαι σε νοσοκομείο και να μην έρχεται, να μην έρχονται
1: δικοί σου. Δεν χτίζεις όμως αν είσαι σε νοσοκομείο, ρε Αθανάση.
2: Ξέρω εγώ τώρα τι να πω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν κατηγορούμε τι είναι καυτή, αλλά δεν μπορώ να ακούω κιόλας ότι σου κλέβω το οικόπεδο, χτίζω και είμαι αγνός.
2: Τουλάχιστον το έφαγε ο Αμερικάνος. Από το να άφηνε τα χρήματα να τα φάνε το κράτος, βαλικάρια που έχουμε πάνω, τουλάχιστον έκανε ένα δωράκι σε Αμερικάνο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει το σκεπτικό. Βλέπουμε και θα δούμε πολλά πράγματα, κύριε Ηλία.
1: Βέβαια.
2: Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί και πώς.
1: Και έχουμε να δούμε και παγκόσμια και εσωτερικά πράγματα, τίποτε. Πτέσματα βλέπουμε. Καιρό το λέμε πριν. Πριν γίνουν κάτι κόμματα, λέγαμε έχουμε να δούμε τις εκλογές, αλλαγές, συμπτύξεις, πράγματα ενώσεις κομμάτων, διαχωρισμούς και έχουμε ακόμη Αθανάσια.
2: Πριν κάποια χρόνια, αν σου έλεγε κάποιο για αυτά, δεν το πίστευες με τίποτα και δεν γινόταν κιόλας.
1: Όχι, όχι.
2: Κοίτανε και διαφορετικά.
1: Κοίτανε και ντροπή κάποια ανεμοστρόβιλη τόσο πολύ. Ο ένας να βρίσκεται στον άλλο. Ήταν και ντροπή λίγο να αφήσει από αριστερά και να πα δεξιά. Να αφήσει από το πάνω να πάρει Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δεν γινόταν στην φιλοσοφία ακόμη και του κάθε ανθρώπου που λάβαινε μέρος στα πολιτικά πράγματα. Τώρα είναι σαν να μην τρέχει τίποτα.
2: Τώρα αυτό είναι άλλη πονεμένη ιστορία, κύριε Ηλία. Αλλά για κάποιους λόγους, εντάξει, έχουν πάρει μια γραμμή από το Κολοκοτρώνη και μετά τα Παλικάρια και μας πάνε με μια συνέπεια άνευ προηγουμένου. Συνέχεια δανεισμοί, συνέχεια να έχουμε το κεφάλι υπό.
1: Ναι.
2: Να δούμε.
1: Ναι.
2: Μεθαύριο θα κάνουμε πανήγυρι στη γιορτή.
1: Πότε?
2: Του προφήτη Ηλία.
1: Να σου πω, γίνονται όπου υπάρχει εκκλησούλα που είναι στο πιο άκρη βουνών πάνω-πάνω, συνήθως ο προφήτης Ηλίας, και εκεί τα χωριά τα κρατάνε του προφήτη Ηλία, κάνουν εκεί πέρα γιορτές.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ απευθύνομαι σε εσάς, να μαζευτούμε όλοι να κάνουμε...
1: εγώ προσωπικά, για τη γιορτή,
2: ναι.
1: Να βρίσκαμε τρόπο, ρε Αθανάση, καλά λες, ρε παιδί μου, να κάναμε... πλάκα, ή καμιά μάζοξη εδώ του ράδιο, τους ακροατές εκπομπής.
2: Έτσι πως μας έχουν φτιάξει, κύριε Ηλία, εντάξει, είναι... Δηλαδή, διαδρομή τώρα από Παλίνη σε εσάς, είναι ταξίδι σε κάτι φάση, ανάλογα πως είναι οι δρόμοι.
1: Καλά λες.
2: Να είστε καλά,
1: καλή. Να είστε καλά, Θανάση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς.
1: Γεια σου, Θανάση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Και είδα κάπου λένε, είδα μία δημοσκόπηση. Εγώ τα έχω βάλει με τις δημοσκοπήσεις χρόνια τώρα. Δεν τις έχω και ανάγκη. Δεν είμαι και στα πολιτικά πράγματα. Δεν είμαι και μπορώ και μιλάω πολύ πιο ελεύθερα από άλλους ανθρώπους. Χρόνια τώρα, χρόνια. Εγώ ήμουνα πάντοτε. Να έχω αυτή τη γνώση, τη γνώμη που λέω τώρα. 30 χρόνια πριν στο... Τα έχω ξαναπεί, μην κάνω επίδειξη τώρα. Στον Μαστοράκατα μου έλεγε δημοσκοπήσεις εκπομπών και καναλιών. Τα θεωρούσε αστεία από ένα κορυφαίο. Γιατί ήταν κορυφαίος, δεν αφιβάλλω. Λοιπόν, λένε, λέει, στις δημοσκοπήσεις, τέτοιο παραμύθια, φεύγουν, λέει, η Καριστιανού θα πάρει, η γυναίκα να είναι καλά, τον πόνο της, το παιδί της, αυτό σέβομαι. Από εκεί πέρα κομματικά ας πάει, καλό δρόμο να έχει, χωρίς να μπαμπά, αλλά πρέπει να λέμε και τα στραβά αυτονών που λένε για αυτούς τους ανθρώπους. Θα πάρει, λέει, Καριστιανού από Ελληνική Λύση, θα πάρει από Πασόκ, θα πάρει από ο Σαμαράς, θα πάρει από εκεί, θα πάρει από εκεί, θα πάρει από την Ελπίδα, πώς τα λέμε εκεί πέρα, θα πάρει από το Βελόπουλο, θα πάρει... Λένε μεταξύ τους, παιδιά, τέτοια παραμύθια που δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο Σαμαράς τι θα πάρει από τον Κουτσούμπα, θα πάρει ο άνθρωπος. Φίλοι νεοδημοκράτες, αυτή είναι η πραγματικότητα, από την Νέα Δημοκρατία θα πάρει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτά τα παραμύθια που λένε μεταξύ τους. Δηλαδή η μεν Καριστιανού θα πάρει από αυτούς, συμφέρει να λένε έτσι. Ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα, θα πάρει από Βελόπουλους και άλλους. Έτσι σου φέρνουν πάλι να λένε. Εσείς δεν είστε καθόλου, δεν είστε με την πραγματικότητα. Δέστε ποιοι είναι οι αιτίες γιατί φτιαχτήκαν κάποια κόμματα. Δέστε ποιοι είναι μετά, ποιοι θα διεκδικήσουν συγγενείς ψηφοφόρους. Τι είστε ρε, αρπαγμένοι είστε ρε και δεν βλέπετε την πραγματικότητα. Τα ρίχνετε όλα πάνω σε αυτούς που θεωρείτε επικίνδυνους. Που ανεβαίνουν δηλαδή στη συνείδηση του κόσμου και βρίσκεται παραμύθια. Θα πειραχτεί η ελληνική λύση, θα πειραχτεί η Καριστιανού, θα πειραχτεί ο. Ξέρω εγώ ποιους άλλους λένε εκεί πέρα. Και δεν λένε αυτούς θα πειραχτούν. Τόσο πολύ, τόσο που νομίζετε πως μιλάτε σε πρόβατα τελείως. Μα τόσο πολύ. Τουλάχιστον κάνετε μία άμυνα για να γίνετε και πιστευτοί. Εσείς που λέτε δηλαδή κάτι και θέλετε να πειράξετε κάποια κόμματα που είναι ανερχόμενα και είναι επικίνδυνα, προς το καλό εννοώ επικίνδυνα, αυτά βαράτε χωρίς να κοιτάτε ποια μεγάλα σώματα μπορεί να χάσουν ψήφους. Κόμματα εννοώ, σώματα καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Λοιπόν, 2-17-18.000 και μια καλή... Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Μια εκπομπή που μαγνητοσκοπείτε για να τη δείτε και στην τηλεόραση του Alert 2 με 4 τη νύχτα, Σάββατο βράδυ, αύριο το βράδυ. Εσείς βέβαια που βλέπετε την εκπομπή αυτή στο Alert, να ξέρετε πως έχει γυριστεί την προηγούμενη μέρα, Παρασκευή βράδυ, γι' αυτό και ακούτε πολλές φορές να λέμε για Σάββατο απόγευμα. Αφού το Σάββατο είναι η επόμενη μέρα, είναι λογικό να λέμε για τις εκπομπές της επόμενης μέρας. Και το βράδυ τη νύχτα να ακούτε αυτά τα λόγια που λέτε αυτός είναι τρελός και λέει τώρα αύριο Σάββατο, αφού σήμερα είναι Σάββατο. Δεν είμαστε τρελοί. κάτι θα έλεγα. Αλλά... λοιπόν, πάμε ένα σχόλιο για το φίλο μας τον Ιδανικό, ότι έχει σχέση με καταφύγια. Έχει μιλήσει εδώ δύο φορές Κωνσταντίνος Κυρίμης. Έχει βγάλει 2-3 πόσα βιβλία ο άνθρωπος έχει βγάλει. Τρίτος τόμος του. Καταφύγια της Αττικής. Καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, γιατί μας θύμισες εδώ αρχή της εκπομπής, τότε που βγήκες και μας ανέλησες τα γερμανικά καταφύγια που συντηρούνται έτσι, του μεταξά τα καταφύγια, σε ποια σημεία της Αθήνας είναι, πόσα χιλιόμετρα είναι τα καταφύγια. Είναι τέτοιες γνώστες και τέτοιες περιοδίες που κάνεις τα καταφύγια. Γι' αυτό θα πω την καλή κουβέντα για αυτό το φίλο μας, τον Κωνσταντίνο τον Κυρίμη, που βγάζει τον. Τρίτο τόμο, νομίζω τρίτος του είναι τόμος, Καταφύγια της Αττικής. Έτσι, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ρίξει ματιά να το βρει, Κωνσταντίνος Κυρίμης, Καταφύγια, να του κάνουμε καλό του παιδιού. Όποιοι ενδιαφέρονται, γιατί είναι και μερικοί που κάνουν και συλλογικές για τις βιβλιοθήκες τους και θέλουν να έχουν κάποιοι σε κάτι ιδιαίτερο να έχουν ένα αρχείο. Έτσι, δεν είναι μόνο για τον απλό τον κόσμο. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα-δύο άλλα θέματα, παιδιά, τα οποία είναι αυτά που βλέπετε και στις τηλεοράσεις αυτές τις μέρες. Δεν δώσαν πολύ έμφαση προχθές. Μου το είπε μια κυρία και σαν να το πέρασα έτσι, ενώ το είχα υπόψη μου, αλλά είχε δίκιο και την ώρα το δυνάμωνε, σαν όνειρο το θυμόμουν. Ότι είχα ακούσει ότι ένα παιδί βρέθηκε στα συρτάρια εδώ, πέθανε και ο πατέρας του. Ποιος τον έκλαψε αυτό τον πατέρα, αυτό το παιδί? Δεν μπορώ να το καταλάβω πόσο όπως δίνουμε έμφαση σε αυτή τη τρομοκρατική ενέργεια που δεν το συζητάω, την εγκρίνει κανείς να σκοτώσει τη γυναίκουλα και να τραυματιστούν οι άλλοι. Έτσι στην ίδια μοίρα είναι και εκείνοι οι άνθρωποι που καήκανε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ηλία μου. Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Είμαι η Σοφία από τα Σπάτα.
1: Ναι, Σοφία μου, χαμήλωσε λοιπόν, λίγο ραδιόφωνο.
3: Έτσι και έτσι, Ηλία μου.
1: Πώς είσαι?
3: Έχω πέσει πολύ, έχω πέσει.
1: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
3: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε λίγο να σου μιλήσω.
3: Ναι, ναι, το χαμήλωσε.
1: Ωραία, για πες μου τι έτσι και έτσι.
3: Όλοι πάμε για το χρήμα, όλοι οι πεμπέλιδες εκεί μέσα έχουν πάει, καταστρέψαν την Ελλάδα. Κάποιον πιάσανε, απόψε γινόταν χαμός στις ειδήσεις. Είναι κάτι με τον Μητσοτάκη ήταν μαζί. Κάτι έγινε. Αλλά δεν ξέρω.
1: Δεν βλέπω ειδήσεις, γιατί δεν προλαβαίνω. Είμαι στον δρόμο, ρε Σοφία μου.
3: Έλα.
1: Και αν είναι κάτι καινούριο στις ειδήσεις, δεν βλέπω, γιατί είμαι στον δρόμο και την ώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. άμα θα ακούσεις κάτι πάνω σε πολύ φασαρία σήμερα, τι να σου πω.
1: Ναι.
3: Αλλά όλοι οι πεμπέληδες σου λέω για το χρήμα πάνε. Έχουν δουλέψει μια μέρα. Όπου δουλέψαμε εμείς. Έχουν δουλέψει. Ο άντρας που δουλέψει σου είπα και πάλι την άλλη φορά 60 χρόνια και δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε ένα σπίτι. Και εγώ τα ίδια μαζί. Έχουν κουβαλήσει κοφάκι, έχουν κάνει αγρότες όπως εμείς.
1: Ναι.
3: Που είχαμε αμέλεια, που είχαμε ελιές που, και που έχουμε ελιές. Αμέλεια δεν έχουμε τώρα. Τελειώσαμε. Ναι. Δεν ξέρω, Ηλία μου, δεν πάμε καθόλου καλά. Να φύγουνε, να φύγουνε, να φύγουνε οι συχαμένοι. Οι αχόρταγοι. Οι αχόρταγοι. Δεν χορταίνουν τίποτα. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Να είσαι καλά, Σοφία. Να σου πω, τα μπέλια τα ξαμπελώσατε. Να σου πω, Σοφία μου, κάτι. Ακούς. Μου είπες ελιές τώρα έχουμε αμπέλια, δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε αμπέλια?
3: Γιατί ξεραθήκανε όλα. Με τη φιλοξέρα όλα ξεραθήκανε. Άπα μπεις εδώ και εκεί κανένα.
1: Ναι.
3: Ναι. Τότε με τα μπέλια ζούσαμε. Εμείς είχαμε 20 στέματα. Τριγάγαμε και ζούσαμε από τα μπέλια. Και τώρα δεν υπάρχει αμέλη.
1: Κάνανε ότι μπορούσαν να χαλάσουν ό,τι βγάζει ο αγρότης.
3: Ναι.
1: Βέβαια
3: ναι,
1: τα εγκατέλειψε και λίγο άνθρωπος, αλλά δεν βοηθήθηκε για να τα κρατήσει κιόλας.
3: Όχι, όχι.
1: Έχεις
3: εν τω μεταξύ τότε ο Παπαδόπουλος χάρισε τις βέλγες κλίματα που βάζαμε αμέλια.
1: Ναι.
3: Τα χάρισε τότε αυτός. Και τούτο δεν έχει κάνει τίποτα ο Ριμάνης. Άσε με, γιατί όλο νεύρα είμαι. Άμα δεν μπορείς κιόλας.
1: Να σε καλά στην υγεία σου μόνο.
3: Εντάξει, Ηλία μου.
1: Να σε καλά.
3: Καλό
1: σου βράδυ, Σοφία μου. Να σε καλά. Πάμε μετά την κυρία Σοφία σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Έλα, εγώ.
1: Καλησπέρα.
4: Α, εγώ είμαι.
1: Γεια σου, Πάνο.
4: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, φίλε.
4: Λοιπόν, θέλω να έχεις καλοσύνη σχεδόν 2 λεπτά το χρόνο σου. Δεν θα πω κάτι εγώ. Αν και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία που μίλησε πριν από λίγο. Mm. Και να ξέρει, θα φύγουνε. Παληθεύονται τα λόγια του Αγίου Πατροκοσμά. Ο κόσμος...
1: Να σου πω, ρε Πάνο, τα έχεις βάλει με τον Πατροκοσμά εσύ?
4: Δεν το έχω βάλει, Ηλία. Απλά βλέπω ότι βγαίνουν τα λόγια του με ακρίβεια. Θα μισήσουμε τους πολιτικούς τόσο πολύ και θα τους πάρουμε με τις πέτρες. Το πρώτο κομμάτι έχει γίνει.
1: Δεν θα βρίσκουμε ούτε πέτρες όμως.
4: Τις πέτρες
1: περιμένουμε. Τώρα δεν υπάρχουν πέτρες.
4: Έλα για να μην σπαταλήσω χρόνο.
1: Έλα.
4: Θα βάλω να ακούσετε κάτι για να γελάσουμε όλοι.
1: Ναι.
4: Γιατί εντάξει, ζούμε πολλά άσχημα.
1: Ναι.
4: Είναι με υπογραφή και σφραγίδα Στέφανος Χίος, ναι. Ποιο άλλο βέβαια, πριν 14 χρόνια. Το ναι. Βάζω, τελειώνει,
1: ναι.
4: Είναι 1,5 λεπτό. Ακούστε να γελάσει οι ναι. ακροατές. Λοιπόν...
5: Να καταλάβουν μερικοί που ακόμα αφιταλαντεύετε, μην έχετε, κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια και πάρτε τους στα κλειδιά. Δεν πρέπει να παρακολουθήσουν αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι για τον ελληνικό λαό. Κλείστε τους, πείτε τους, βάλτε τους μια βιντεοκασέτα, τα γράψα και στο παγκελιό. Τελειά. Τη Χειροσύμα. Να τους, ότι έξω γίνεται ατομικός πυρηνικός πόλεμος. Να μην βγουν έξω. Πείτε τους ότι ο Πάσαρης μετακόμισε στη γειτονιά τους.
6: Αλλάξτε τα
5: χάπια. Πείτε τους ότι ο Πάσαρης δραπέτευσε και είναι τούμος να κλέψει το απέναντι το σωματοπολείο.
6: Αλλάξτε τους τα χάπια.
5: Πείτε τους ότι έρχεται η συντέλεια και κατέβει το αντίξιο στη γη. Μην τους αφήσετε να πάνε να ψηφίσουν τα καρότια να μας καταστρέψουν. Μην τους αφήσετε να πάνε να ψηφίσουν να μας καταστρέψουν. Καταστρέψανε την κοινωνία όλοι. Πηγαίνανε, ψηφίζανε σαν τους παππούλιδες όλοι τα δύο κόμματα.
6: Τους δίνανε το ψηφοδέλτιο στα χέρια.
5: Αυτό είναι την αγκιά του της Μαργαρίτας. Τον κόρφο,
6: να είμαι τον παππού. Ναι, και δεν ξέρω τι ήταν αυτό το
5: χαρτί. Ο παππούς που ξέρατε στην Ιντζάτα. Το ψηφοδέλτιο τότε ενός του Γαβάκη του Μαργαρίτη στην Λακωνία και ο πατέρας του με τη μάρα μου πήγαινε και ψηφόταν το ψηφοδέλτιο του Σαρόπουλου. Του Μαρβαγιάννη Σαρόπουλου. Και μου έλεγε η γιαγιά μου, παιδάκι μου να τα μπερδέψω. Και τι έλεγε η μάρα μου. Ψυχραιμία, βάλε το ένα χέρι στο ένα και το άλλο στο άλλο, μην τρέμε τα χέρια σου και ρίξε το μονοκούλκι. Αυτό κάνανε στους γέρους. Κλείστε τους και κλειδώστε τους και τα παρέσετε στο σπίτι. Και πετάξτε το κλειδί στην πρώτη θέση που θα βρείτε μπροστά σας. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Ωραία. Πάνω.
4: Ελπίζω λίγο να το
1: ήταν θρυλικό αυτό το ότι του χείου έχει μείνει. Θρυλικό αυτό το κλείστε τους μέσα. Να μην βγουν έξω.
4: Ναι, έχει γίνει ατάκα μεγάλη. Άστο.
1: Πρόσεχε, παρόλον που ο χείος μεταξύ μας τον γουστάρουν πολύ και μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή δεν το είπε εγώ πιστεύω το είπε με ένα ύφος σαν να προσέχουν ποιοι είχαν ψηφίσει, χωρίς αυτό όμως να αναιρεί το χείο τον πάνε, και αποδεικνύονται τώρα και τις λόγια που μου λένε για το χείο και όλα, και μεγάλη στιγμή και άνθρωποι.
4: Ισχύει, ισχύει.
1: Έτσι.
4: Αυτό Ηλία μου. Λοιπόν,
1: σε
4: καλό
1: σας πάνω. Διόγωση, να είσαι καλά.
4: Γεια
1: σου Πάνω.
4: Για χαρά. Σου
1: βράδυ. Ωραίο ήταν. Αυτό έγινε θρυλικό, κλείστε τους μέσα. Αλλά ήταν και ωραίο, πέστε ότι έγινε πυρηνικό πόλεμο. Πανέξαμε με πολύ ωραία πράγματα. Ότι βγήκε ο Πάσαρης, ο Πάσαρης θυμάστε ποια ήταν. Η μορφή αυτός που τον έχουν κάτω εμείς τους δικούς μας, τους έχουμε πάνω κόμουνε και βόλτες έξω. Ενώ οι Ρουμάνοι, πόσα υπόγεια κάτω, ο τύπος ο Πάσαρης στην Ελλάδα σκότωσε και πάνω μετά τι έκανε και τον πιάσανε πάνω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Είμαι ο Χαράλαμπος.
1: Ναι, κύριε Χαράλαμπε, έχουμε ξαναμιλήσει.
7: Έχουμε ξαναμιλήσει κάποια στιγμή παλιότερα.
1: Ωραία.
7: Τα καταφύγια, ποιος είναι ο εκδοτικός οίκος?
1: Εκδοτικός οίκος, πιστεύεις?
7: Όταν το βρεις, πες το στο ραδιόφωνο, θα τα ακούσω εγώ.
1: Ναι, αλλά αν πατήσεις και πρόσεξε, Χαράλαμπε.
7: Ναι.
1: Εάν πατήσεις τώρα εκεί, ό,τι και κινητό να κρατάς, Κωνσταντίνος Κυρίμης καταφύγια, σου βγήκα αμέσως.
7: Κυρίμης.
1: Κωνσταντίνος Κυρίμης. Κυρίμης, κάπα ύψιλον ρο, γιώτα, μοίητα, σίγμα. Κυρίμης.
7: Κυρίμης, οκ.
1: Αν πατήσεις αυτό τώρα θα σου βγει αμέσως καταφύγια.
7: Καλώς.
1: Κωνσταντίνος Κυρίμης. Λοιπόν, ό,τι άλλο σχόλιο σου ακούω.
7: Λία, τίποτα άλλο αυτά. Να είσαι καλά.
1: Αυτό, να είσαι καλά Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά Χαράλαμπη, σου ζητώ συγγνώμη. Για το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος από με την καλή κουβέντα, γιατί κάνει πολύ δυνατή δουλειά. Ψάχνει κάτω, πού διάλογο πάει και ξετρυπώνει, εκεί που είναι ακόμη με αράχνες κάτω, εκεί που είναι καθαρά τα καταφύγια, εκεί που είναι, δηλαδή έχω θαυμάσει την ώρα που βλέπω, γιατί είμαστε και φίλοι στο Face και τον παρακολουθώ τον Κωνσταντίνο. Δεν είναι θέμα επειδή έχει βγει εδώ και λέω την καλή κουβέντα. Έχω προσέξει, πάμε σε γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Α, λοιπόν, ναι, αυτό σχετικά με τα καταφύγια. Είναι Φερέγγια, νομίζω πως έχει κάνει και του. Πώς είναι αυτές οι εκδόσεις του Στελνικού Στρατού. Κατά τόσο πραγματικά Φερέγγια πράγματα έχει βγάλει ο Κωνσταντίνος. Νομίζω του, αυτό πως είναι δελτίο στρατού, πως βγάζουν εκεί κάτι βιβλία και έχουν βάλει μέσα τις αυτά του Κυρίμη, του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, αυτά για το φίλο μας. Ρε παιδιά, ωραία, ωραία. Όλα καλά και όλα ωραία. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει όλα καλά, ωραία, χθες ήταν μάλλον μια παρέα. Έτσι, να προσέχετε άντρες, γυναίκες, τους. Τι κάνετε παρέα? Για άλλη μια φορά λέμε πόσοι πολλοί άνθρωποι είναι με φάρμακα για να ξεπεράσουν το κομφούζιο που έχουν ζήσει από μια σχέση. Από κάτι ξαφνικό που εκεί ήταν όλα ιδανικά, από κάτι ξαφνικό και τους πουλάγανε αγάπες και αγάπη μου, μωρό μου, αγάπη μου, τι ώρα ωραία, που όπου τι ωραία προχωράει η ζωή, είτε αυτή είναι όχι παντρεμένη, είτε αυτή είναι ρεβανιασμένη, είτε αυτή είναι παντρεμένη. Και κάποια μέρα βρίσκονται προεκπλήξεως όταν ακούνε τον άνθρωπο αυτόν που είχαν ποντάρει όνειρα και διάφορα και τους αδειάζει. Εκεί σας θέλω δυνατούς και δυνατές να είστε έτοιμοι για όλα. Γιατί ακούω χωρισμός αυτός, χωρισμός αυτός, χώρισε αυτόν μετά από 20 χρόνια, χώρισε αυτόν μετά από 40 χρόνια, χώρισε αυτόν με 3 παιδιά, χώρισε αυτόν με 4 παιδιά. Λέει ξαφνικά δεν είμαι καλά, λέει, άκτορα, 60 χρόνια γυναίκα τώρα, δεν μπορώ, λέει, αλλά δε, συναισθηματικά δεν είμαι καλά. Βλέπετε εδώ ότι αν δεν έχει λάβει ο καθένας τα μέτρα του, να μπορεί να έχει θωρακίσει τον εαυτό του, μπορεί να γίνει έρμεο από κάτι που, γιατί η καρδιά η άτιμη δεν πατάς ένα κουμπί και λες άντε ρε, τώρα ξεγράφω. Γι' αυτό κάνετε άμυνα, άντρες, γυναίκες όσο μπορείτε, να μην βρεθείτε προεκπλήξεων, που έχουν βρεθεί και γυναίκες και άντρες. είπα αυτό 60 χρόνων, αλλά υπάρχουν και άντρες οι οποίοι καψουρεύονται μία και διαλύουν, αφήνουν παιδιά, αφήνουν γυναίκες, και από τα δύο μέρη και στους άντρες και στις γυναίκες γίνεται αυτό. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν όσο μπορείτε να είστε δυνατοί παιδιά. Αυτό το εύχομαι και το λέω γιατί η άτιμη ζωή μας έχει δώσει εμπειρίες να συμβουλές, μεγάλο πράγμα και τα πιο νέα παιδιά να ακούνε. Δεν είναι θέμα να κάνουμε φρουφρού και αρώματα εδώ να λέμε ανέκδοτα, που είναι και το ωραία τα ανέκδοτα που ακούω κάνα δύο φορές, που έχω ακούσει από κάνα δυο, μια κυρία και ένα κύριο, το Γιάννη και τη Μάρη, να είναι καλά, αλλά να δίνουμε και συμβουλές στα πιο νέα παιδιά. Να είναι προετοιμασμένοι στη ζωή τους και όχι όλα μπράβο αγόρι μου. Πω πω τι ωραία βρήκες την ύλη. Τώρα πας όλα καλά, πίστευε τυφλά εκεί. Ή εσύ κορίτσι μου βρήκες αυτόν, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγει. Τι λαμόγιο μπορεί να σου βγει ένας και αντί να το κάνεις γαμπρό να έχεις δύο παιδιά να χάσεις και το παιδί σου. Ή μία νύφη να σου χάσει και το παιδί, να σε κάνει να χάσεις και το παιδί που έχεις. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή παρακαλώ. Καλησπέρα. Ω, αλέκουμ σαλάμ.
8: Είναι φιλός.
1: Έχω αμέρες να σε ακούσω και ανησύχησα.
8: Είχα πάει τα λαμπάτια μαζί τη ψήφο, τώρα θέλει εγώ πουλήσει, βγάλει λεφτά.
1: Καταλαβαίνω, αγωνία.
8: Όχι εγώ αγωνία, έχει μάξιμο αγωνία. Εκεί μεγάλο σπίτι, όλα μαζί, family, Παπάνδρεος, Μητσοτάκιος, Τσούπριος. Εγώ ένα προβλέμα δεν καταλαβαίνει. Μήπως μηχανικό αυτό πολυκατοικία λέει Αλέξη. Είναι ίδιο σχολείο μαζί. Γιατί πρέπει να έχει πολύ μαύρο χιούμορ όπως άλλοι.
1: Δεν ξέρω, σωστά. Σωστά.
8: Εγώ θα πω άλλο χρονιά που ξέρει πολλά χρόνια Ελλάδα.
1: Ναι.
8: Όλα παιδιά ψηφίζει πόσα χρόνια. 54, 55, τώρα τρεις εβδομάδες κάνει μεγάλο γιορτή με εκεί πρόεδρο με νερά.
1: Ναι.
8: Αυτό λέει η μεταπολίτευση. Ξέρει πόσο στοιχίζει μεταπολίτευση το Έλληνα εργάτη. Το Έλληνα κάτοικου, το Έλληνα που μιλάει ελλήνικος αλλά το αίμα είναι ξένο, ούτε εγώ ξέρει. Ξέρει μόνο ότι ένα ποιντή άλλαξε 7 κόμματα. Όχι ένα και δύο. Τώρα Θεοντόρα έχει βάλει μαραθώνιο να αλλάξει και αυτή να γίνει 8 κόμματα. Ήταν αδερφός ένα άλλο Αλέξη που τον κάνανε ήρωα, ο οποίος δεν έβγαλε ούτε τη σχολή του. Στεναχωρώ πολύ κόσμο. Θα κάνω όμως κάτι πολύ χαρούμενο. Υπάρχει ένα νόμο, 454 του 68. Κανένας δεν ξέρει τι είναι. Εσείς ξέρετε, έχετε ακούσει κάτι?
1: Δεν ξέρω ποιος νόμος να είναι. Και
8: είναι ο νόμος που ένας πρωθυπουργός της χώρας το Μάρτιο του 68 με το συγκεκριμένο νόμο χάρισε 7 δισεκατομμύρια 760 εκατομμύρια και κάτι ψηλά δραχμές, τα οποία επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνετε λίγο αριθμητικός, είναι 36 φάντομ, 4 υποβρύχια 209, 4 πυραυλάκα την κομπαντάντε και 150 εκατομμύρια που ήταν τα Νόρ Άτλας, αυτά που δεν φτάσαν ποτέ στην Κύπρο, η εξυγίανση. Και όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά όταν μετά από 3-4 χρόνια έπεσε, δεν χρώσταγε τίποτα. Και ένας πρώην πολιτικός που ήταν ακόμα στην Ελλάδα έκανε μια δήλωση φορολογική 75.000 δραχμές το 66. Το 1968, επειδή είχε γίνει επανάσταση, δήλωσε 880.000 δραχμές, κοντά 1 εκατομμύριο. Πολιτικός. Μετά τον κάνανε και υπουργό. Έτσι για να καταλάβετε πώς διορθώνεται. Και να θυμάστε κάτι, το λέω και σε κάποιους όσοι έχουν εφημερίδες και ίσως ακούει. Δημοσιεύστε το Σύνταγμα του 68, γιατί μιλούσε για την ίδρυση κομμάτων με βιβλία εσόδων-εξόδων. Και τα ακούσα από έναν αλή που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα μπαχαλή. Αλλά την κάνατε. Βιβλία εσόδων-εξόδων. Και όποιος δεν συμφωνούσε ήταν εκτός λειτουργίας, δηλαδή εκτός νόμου. Για να φτάσουμε στα περιβόητα, ναι, κάποια παιδιά που ζούσαν σε νησιά.
1: Θα μου κάνεις μια χάρη. Είναι κρίμα που σου κόβω για πρώτη φορά το λόγο.
8: Φεύγω.
1: Μη φεύγεις. Περίμενε με λίγο. Να περάσουμε δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε να συνεχίσεις παρακαλώ.
8: Ό,τι θέλετε.
1: Πάμε, κάνε μου τη χάρη, παιδιά. Να είμαστε τυπικοί στην αλλαγή της ώρας και επιστρέφουμε. Πάμε.
9: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Λοιπόν, πάλι στον αγαπητό μας, δεν θέλω να το διακόψω γιατί έχει ωραίο λόγο πάντα, αν και τώρα του διακόψα λίγο τον Ιρμό. Αλλά ο λόγος σε σένα.
3: Απαγορεύει το Σύνταγμα 68 υπουργό να είναι βολευτή. Βολευτή κάνει ακριβή δήλωση τι εισπράττει. Αν είναι στη Βουλή. Αν νοιάζεται για το έθνος, αν δεν είναι ποινικό και απαγορεύεται η μετάσταση. Τώρα μιλάμε, θα το πω με ιατρικό λόγο, μεταστατικό καρκίνο. Μετάσταση γράφει το Σύνταγμα. Ούτε μετανάστευση από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Και κάνατε μεταπολίτες. Στο τέλος θα χαθείτε και θα μιλάνε ελλήνικος κάτι άλλο ποιντή. Όπως Αλή, Μαχμούτ. Γεια σας Έλληνε.
2: Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Χωρίς σχόλια πάμε στην επόμενη γραμμή. Μεστός ο λόγος του, αλληγορικός ο λόγος του, του φίλου που παίρνει, μιλώντας έτσι. Τα λέμε εμείς το αλέκουμ σαλάμ. Είναι, σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, πως η σάτυρα, που δεν είναι καθόλου σατυρικά αυτά που λέει, είναι φραγγέλιο. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα μαχαίρια στις αλήθειες όταν τα λες με κάποιο τρόπο ειδικό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
2: Καλώς
4: Γιώργος το... Μέγαρα.
2: Καλώς τον κύριο Γιώργο. Γεια σου Γιώργο.
4: Θα ήθελα με τη σειρά μου να πω και εγώ δύο πραγματάκια. Δεν ξέρω, μπορώ.
2: Βεβαίως. Γιατί δεν μπορείς.
4: Λοιπόν, το τελευταίο που είπε η κυρία για το οικόπεδο, ότι νικάει το σπίτι, ισχύει.
2: Ναι.
4: Αλλά το οικόπεδο έχει και συνορίτες. Δεν μπορεί να πάει το οικόπεδο, ένα άδειο οικόπεδο στο μηχανικό και να μην της πει ο μηχανικός με ποιο συνορεύει. Δηλαδή, ένα οικόπεδο που είναι στα αχανές μέσα σε όλα τα άλλα οικόπεδα και ο συνορίτης ακόμα όταν δει την οικοδομή θα του πει εδώ που χτίζεις είναι δικό μου.
2: Ναι.
4: Άρα λοιπόν αυτό... Δεν είναι λάθος του μηχανικού. Είναι το τοπογραφικό λάθος. Ένα το κρατούμενο.
2: Ναι.
4: Δύο. Η περιοχή που είμαι εγώ εδώ είναι όλα της εκκλησίας.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, 1000 στρέμματα είναι της εκκλησίας.
2: Ναι.
4: Όσοι έχουμε συμβόλαια του 1850-1860 από παππού προς πάππου τα διεκδικούμε και είναι δικά μας. Αφήσανε τον κόσμο, πήρανε οικόπεδα εδώ, χτίσανε και δεν μπορούν να πουλήσουν διότι είναι της εκκλησίας. Το ίδιο έχει γίνει και στο Βόλο, το ίδιο έχει γίνει και στη Λάρισα, το ίδιο. Δηλαδή 3.000-4.000 τετραγωνικά μέτρα δεν τα διεκδικούμε. Αυτό το που είχε χτες συζητηθεί στην εκπομπή. Τέλος αυτά.
2: Περίμενε για να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή αυτά που είναι δικά σου, οποιοδήποτε ανθρώπου, εντάξει.
4: Εάν δεν έχω συμβόλαια, εγώ αν τα δικά μου συμβόλαια δεν ήταν πριν του 1800 τόσο,
2: ναι.
4: Δεν έχω δικαίωμα ούτε να πουλήσω, αλλά ούτε και είναι δικά μου, δεν τα αναγνωρίζει.
2: Τι λέει ρε παιδί μου, καλά και η εκκλησία πώς είναι όλα δικά της.
4: Έλατε, γι' αυτό έχουν μπει δικηγόροι, γι' αυτό έχουν μπει όλα τα πάντα, γιατί λέει είναι του μοναστηριού, όπου υπάρχει μοναστήρι, τα έχουν κάνει όλα του μου το.
2: Καλά, έχει πάρει όλα τα βουνά δίπλα το κάθε μοναστήρι.
4: Άναγιά σου. Αυτό ακριβώς.
2: Άκουρε.
4: Δηλαδή, πιάνει από κάτω από το κέντρο της περιοχής και ανεβαίνει όλο πίσω από την εκκλησία 3-4.000 τετραγωνικά μέτρα όλα της εκκλησίας. Όσοι έχουμε παλιά συμβόλαια τα διεκδικούμε. Όσοι δεν έχουν παλιά συμβόλαια και έχουν κάνει αγορές καινούργιες κτλ. Δεν είναι δικά τους. Ας πήρε το κράτος λεφτά για να τους βγάνει άδεια οικοδομής,
2: ναι,
4: νοίες, έμφυα.
2: Ναι.
4: Και δεν τα αναγνωρίζει.
2: Ωραία. Να σου ρωτήσω, Γιώργη, και από πού τα αγοράσαν αυτοί οι άνθρωποι που τα αγοράσανε πρόσφατα?
4: τα αγοράζανε από ανθρώπους, ας πούμε, που τα είχαν. Τα
2: θέλω να πεις, δηλαδή, ενώ αυτοί θεωρούνται πως ήταν της εκκλησίας και τα είχαν καταπατήσει.
4: Ναι, έχει βγει ένας νόμος ότι είναι της εκκλησίας, αλλά αυτό έχει γίνει και στο Βόλο. Το έχουν κάνει και στη Λάρισα, χιλιάδες οικόπεδα που τα διεκδικεί η εκκλησία. Mm. Και έχουν βάνει, να έχουν βάνει δικηγόρους και τα λοιπά. Εντάξει, όσοι έχουμε παλιά συμβόλαια, είναι δικά μας, είναι κατοχυρωμένα, τέρμα τελείως. Πάμε λοιπόν και σε ένα άλλο, να συντομεύσω για να σε βοηθήσω σε δύο πραγματάκια. Είχε πει κάποιος κύριος που είναι, δουλεύει στο 166 από τον Ταύρο, ο Βασίλης, να είναι καλά ο άνθρωπος, και είχε πει ότι, ας πούμε, τα αυτοκίνητα δεν έχουν παραπλού και δεν μπορούν να κινηθούν.
2: Θυμάμαι, ναι.
4: Λοιπόν, του λέω ότι τα αυτοκίνητα δεν το χρειάζονται το παραπλού, διότι έχουν αερόψυχτες μηχανές. Όλα τα Volkswagen έχουν φάοπε μηχανές αερόψυχτες, οποίο το υγρό δεν το χρειάζονται. Το παραπλού μπαίνει σε αυτοκίνητα υδρόψυκτα, τα οποία το υγρό αυτό έχει 4 συστατικά, χημικά συστατικά μέσα. Το πρώτο είναι να μην παγώνουν τα νερά στις καιρικές συνθήκες. Ναι. Το δεύτερο είναι το, που έχει το υγρό μέσα. Το δεύτερο είναι να λιπαίνει το κινητήρα, την ατλία του νερού και το θερμοστάτη. Το τρίτο είναι να μην διαβρώνεται ο κινητήρας και βγάζει σκουριές στο ψυγείο. Και το τελικό που κάνει το παραπλού είναι στις ψηλές θερμοκρασίες να μην ανεβαίνει πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Αν είναι σωστό το αντιψυκτικό από μια εταιρεία η οποία να είναι επώνυμη. Αυτό κάνει. Αλλά τα Volkswagen δεν παίρνουν, έχουν άρρωψεις, δεν παίρνουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται για να κινηθεί παραπλού, γιατί είπαμε δεν παίρνει καθόλου υγρό, αφού να ρώψει.
2: Να σου πω, Γιώργο, και όλα αυτά τα αυτοκίνητα είναι Volkswagen, για να το λες αυτό.
4: Αυτά όλα τα οι αμπουλάνς, όλα τα ασθενοφόρα είναι με αρρώψεις μηχανές. Έχουν πίσω κινητήρα. Και όσο για τα τακάκια που λέει ότι τα πληρώνει η οδηγή, θα πάει ο οδηγός που παίρνει 8-9 εκατοστάρικα το μήνα, 30 ευρώ την ημέρα, να πληρώσει τα κάγια να βάλει στο κρατικό αυτοκίνητο. Αν του πει το γραφείο, πάρ' το αυτοκίνητο και πήγε φέρε έναν ασθενή από τη Θήβα, μπορεί να πει ο οδηγός δεν έχει φρένα, δεν μπορώ να το πάρω. Τελεία παύλα. Τι θα πάρει τα λεφτά ο οδηγός για να βάλει τα κάγια να πάει να πάρει τον ασθενή.
2: Ναι, και εμένα αυτά που μου είπε να είναι καλά ο Βασίλης, κάτι δεν μου κολλάγανε πολύ.
4: Καταρχήν αρκεί να πούμε δεν έχει φρένα, δεν μπορώ να το πάρω, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα είναι επικίνδυνα, διότι είναι ψηλά αυτοκίνητα και είναι ΛΠΕ. Δηλαδή η μπροστινή ρόδα είναι ακριβώς από κάτω από το κάψιμα του αυτοκίνητου. Όταν πατήσεις φρένα και δεν συμπεριφερθεί καλά το αυτοκίνητο, σε έβγαλε από τον δρόμο. Γιατί τρέχουν τα αυτοκίνητα αυτά. Αυτά πάνε πάνω από 100 χιλιόμετρα, 120, 130 για να προλάβουν τον ασθενή. Τον πάνε στο νοσοκομείο ή στο νοκροταφείο.
2: Σωστό.
4: Λοιπόν, και το τελευταίο για να μην σε κουράζω.
2: Ναι.
4: Που είχατε πει για τα εμβόλια.
2: Ναι.
4: Άλλο τα εμβόλια και άλλο τα μπόλια που βολιάζουμε. Γιατί είπατε για τα βόλια. Τα βόλια, ναι, ό,τι άγριο δέντρο είναι, γίνεται καρποφόρο. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνεις καρποφόρο. Και όλα τα πράγματα στη γη βολιάζονται. Η φύση, το χέρι είναι αυτό που τα χαλάει και τα φτιάχνει. Δηλαδή, τα δέντρα μπορεί να τα βολιάσεις, να τα κάνεις ήρεμα ήμερα με το πόλι που θα τους βάλεις απάνω και να τα κάνεις να έχουν το φρούτο τους.
2: Mm-hmm.
4: Μπορεί όμως και η ατμόσφαιρα ακόμα, όταν είσαι στο σπίτι σου μέσα και έχεις το καθαρό σου οξυγόνο, και γιατί σε τσίπησε η μύγα ή το κουνούπι, να πάρεις το σπρέι. Να κάνεις σπρέι μέσα και να μολύνεις την ατμόσφαιρα. Άρα και αυτό μπόλιασμα είναι. Πάμε παρακάτω. Αμέσως. Ό,τι υπάρχει στη θάλασσα μπολιάζεται. Ό,τι υπάρχει στη φύση μπολιάζεται. Και η καταστροφή είναι γιατί. Τη φύση την καταστρέφει ο άνθρωπος. Δηλαδή το τσακάλι με το λύκο βγάζει το λύκο τσάκαλο. Ο γάιδαρος με το άλογο βγάζει το μουλάρι, το γαϊδρό μουλάρο. Ή το μουλάρι με το άλογο βγάζει το άλογο μουλάρο. Άρα λοιπόν και αυτά τα μπολιάζουμε. Πάμε λοιπόν στη θάλασσα. Η θάλασσα δεν σμίγει με ποτάμια. Το χέλι δεν βγαίνει στο νερό το γλυκό. Πάρ' το χέλι, πάρ' το στο σπίτι σου, βάλ' το σε γλυκό νερό, είσαι μια χαρά. Θα τρώει και τα μικρόβια από τη στέρνα. Λοιπόν, όλα βολιάζονται. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην βολιάζονται. μηδενός εξαιρουμένο. Αυτά τα επειδή ακούω κάθε βράδυ, ναι, ας πούμε κάτι. Και όσο για το οικόπεδο σου είπα, ναι, το οικόπεδο κερδίζει το σπίτι, βεβαίως, αλλά δεν είναι και εύκολο ένα οικόπεδο που ο μηχανικός θα πάρει τα χαρτιά να πει με ποιος είναι ωραίος.
2: Ναι, σωστά. Δεν πρέπει να πιάσει εύκολα που να είναι σπίτι.
4: Βέβαια, δεν έχει συνορίτες το οικόπεδο.
2: Σωστό.
4: Για όνομα της Παναγίας. Άντε, πάρ' το οικόπεδο μηχανική και το
2: και φτιάξω που να είναι, δεν το κοιτάς που, τι, που στο φτιάχνει.
4: Όχι, έχει συνορίτες. Πρώτα απ' όλα θα μου έρθει ένας να χτίσει μένα. Δεν θα πάω να πω τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, πιάνω το οικόπεδο του κυρίου Καγκλαμάνη. Μάλιστα, λάθος, δεν είναι του κυρίου Καγκλαμάνη.
2: Σωστό.
4: Γιατί εγώ είμαι συνορίτης.
2: Έχουμε την ίδια γνώμη. Γιώργη, σε ευχαριστώ. Χαιρετισμούς, κύριε Αλένα.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστώ.
4: Για αυτά να πούμε έτσι.
2: Καλά, ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Διαφωτιστικά, σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Έλα.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Έλα, τι κάνεις, καλά.
2: Καλά είσαι.
5: Παντελήσουμε.
2: Πάμε, Παντελή.
5: Καμία σχέση. Αυτά που σου είπα εγώ για τον Βόλο, τα οικόπεδα, καμία σχέση. Αυτά τα οικόπεδα αγοραστήκαν το 1964. Ήταν εκτός σχεδίου πόλεως. Λοιπόν, με αυτά που είπε ο κύριος νωρίτερα, εγώ δεν πω τι 880 λέει και 850, τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Περίμενε, μπορεί να είναι τα ίδια πράγματα να λέτε. Τι θα έχει καμία σχέση.
5: Ηλία, άκου να δεις.
2: Είναι κάποια πράγματα, σου λέει, που ζητάνε τίτλους.
5: Μια οικογένεια, δηλαδή στον Βόλο, όσοι έχουν χτίσει μέσα στον Βόλο, έχουν συμβόλαια του 1850, μην τρελαθούμε τώρα.
2: Δεν ακούς τι σου είπε. Δεν κατάλαβες τι σου είπε. Περίμενε, ρε Παντελή. Μην κάνουμε κρίση στον άλλον χωρίς να καταλαβαίνουμε. Εγώ που είμαι άσχετος σε αυτά και κατάλαβα ότι είναι πιο ισχυρή αν έχει κάποιος τίτλο από τότε και λαθεμένα αυτά ότι είναι της Εκκλησίας όλα οι επόμενοι. Τελείωσε. Δεν κατηγόρησε κανένα από τα δύο.
5: Αυτά που σου λέω εγώ δεν έχει καμία σχέση η Εκκλησία.
2: Εσύ μου λες άλλα. Λοιπόν, γιατί κρίνουμε το προηγούμενο.
5: Όχι, απλά γιατί είπε για τον Βόλο.
2: Γιατί ο Βόλος τι είναι, σε όλα τα οικόπεδα τα ξέρεις, τα όλα του Βόλου.
5: Άλλο, αυτά με τις εκκλησίες δεν έχω ούτε
2: λοιπόν, ακριβώς.
5: Για την περίπτωση τη δική μου.
2: Τη δική σου είναι άλλη περίπτωση.
5: Ότι, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Ο μισός Βόλος έχει πρόβλημα με το κτηματολόγιο. Πάνε να φάνε οι απαταιώνες του κράτους, πάνε να φάνε τα οικόπεδα και μιλάμε εντός σχεδίου νομιμότατα και χτισμένα και δεν μπορούν να τα μεταπουλήσουν.
2: Οι αιτίες ποιες είναι, Παντελή?
5: Ποιο?
2: Ποιες είναι οι αιτίες?
5: Τίποτα.
2: Δεν μπορεί πρέπει να σου βρίσκουν μια αιτία.
5: Τίποτα. Γράφει ότι το 60% είναι αγνώστο ιδιοκτήτη.
2: Λοιπόν, εκεί βρίσκονται όλα αυτά τα κόλπα που λέμε ότι βρίσκουν οι εκκλησίες.
5: Και μιλάμε, η οικόπεδο που ήταν εκτός σχεδίου και δόθηκε η αντιπαροχή του 60%. Ξέρετε, ήταν πολλά τα θέματα.
2: Ναι.
5: Δόθηκε το 60%, το νόμιμο 60%, για να μπει εντός σχεδίου που μπήκανε το 40%. Και διαμοιραστήκανε στα αδέρφια και τώρα τα αδέρφια που χτίζανε νόμιμα, όλα νόμιμα, πολεοδομίες, τα πάντα,
2: ναι,
5: τα νομιμότατα.
2: Ψάχνονται πιανού είναι.
5: Και δεν μπορούν να τα πουλήσουν γιατί λέγει, εσένα είναι το 60%, του άλλου είναι το 40% αγνώστου ιδιοκτήτου. Τι λες, ρε μάκα.
2: Βλέπεις λοιπόν και το ότι υπάρχουν αυτά τα κόλπα.
5: Απλά είναι να τρέχουν οι δικηγόροι, ναι, και να σε φάνε να πούμε όσο μπορούν. Τέλος πάντων, η υπόθεση είναι ότι αυτά που έλεγε ο Αλή, αυτά ήθελα να σχολιάσω. Έχεις ακούσει με τον Αυτιά, με τον καθηγητή τον Μπέι, το έχεις δει στην τηλεόραση? Αριστερός ο καθηγητής ο Μπέις υπόψη. Έχεις ακούσει τη συνέντευξη αυτή στην τηλεόραση, το έχεις ακούσει που λέει ο Μπέις ότι δυστυχώς η Χούντα δεν άφησε μηδέν χρέος.
2: Ναι, το ξέρω.
5: Μπράβο. Λοιπόν, δεν νομίζω να είναι φασίστας ο καθηγητής ο Μπέις, δεν ξέρω αν σίκιολα ο άνθρωπος, γερός να είναι. Λοιπόν, η Χούντα, θα σου πω ακριβώς, έγινε όντως η αγορά των οπλικών συστημάτων αυτών και λίγο πριν φύγει, πέσει ο Παπαδόπουλος, έγινε μια αγορά 70 δισεκατομμυρίων δραχμών που ήταν και το μόνο χρέος γιατί δεν πρόλαβε να το πληρώσει, με τα Phantom. Τα Phantom τα οποία τα είχαμε εμείς και δεν αφήσανε οι Αμερικανοί να πάνε στην Κύπρο.
2: Στην Κύπρο.
5: Με το μπαλέ τον Πέραρχο. Λοιπόν, και πολλά άλλα και βέβαια τα υποβρύχια ολοκένουργια κτλ. Λοιπόν, και τώρα αυτά που πληρώνουμε τώρα, ξέρεις πόσα χρωστάμε, 1-3 ευρώ. 1-3 ευρώ είναι 343.
2: Ναι.
5: Το ιδιωτικό και το κρατικό χρέος είναι 1-3, γύρω εκεί, άντε να είναι 900 δις. Μαζί εννοώ και το ιδιωτικό και το κρατικό.
2: Ωραία.
5: Και ήθελα για κρίση. Ποια κρίση? Ποια κρίση? Η Μασαμπούκα πάει σύννεφο.
2: Ωραία. Ευχαριστώ Παντελή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Παντελή. Σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
6: Ναι. Ηλία εγώ.
2: Ναι.
6: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Μπάμπης από Πειραιά.
2: Γεια σου κύριε Μπάμπη μου.
6: Θέλω ρε φίλε κάτι με ένα προηγούμενο άνθρωπο, επειδή είμαι τεχνικός οχημάτων.
2: Ναι.
6: Μην βγαίνουν ανακρίβες έξω στον κόσμο και η μη μάθεια πραγματικά είναι χειρότερη.
2: Πες μου.
6: Μη λέει τέτοια πράγματα για τα
2: δευτεροφόρα. Πες μου να ακούσω τη διόρθωσή σου, τη διόρθωσή σου θέλω.
6: Δεν υπάρχουν αερόψυκτα δευτεροφόρα. Οι αερόψυκτα κινητήρες υπήρχαν πριν 50 και 60 χρόνια. Μη λέει ο άνθρωπος ανακρίβες. Και αυτά ότι πάνε στα συνεργεία πραγματικά, γιατί και εγώ είμαι μέσα στον κλάδο και βοηθάμε και περιπολικά και ασθενοφόρα και ό,τι μπορούμε βάζουμε και εμείς και οι άνθρωποι από τη τσέπη τους να μπορέσουν να δουλεύουν τα οχήματα. Αερόψυκτα που είπε και τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν.
2: Να σου πω Μπάμπη, το 166 ένας οδηγός πάει και βάζει και πληρώνει από τη τσέπη για να προχωρήσει φρένα ή τα κάκια.
6: Είναι αλήθεια αυτό?
2: Καλά πώς, τι το συμφέρει σαν δουλειά που κάνει?
6: Κόβουμε και εμείς την τιμή. Βάζουμε το κόστος, βάζουμε και εμείς από τη τσέπη μας για να μπορέσει να δουλέψει το αυτοβάξι. Είτε ασθενοφόρο, είτε περιπολικό είναι, είτε κάτι. Βάζουμε όλη η πλάτη. Πίστεψε με σε αυτό που σου λέω. Χωρίς να το δείχνουμε πουθενά, χωρίς τίποτα. Βάζουμε όλη η πλάτη.
2: Περίμενε, πετάς από τα λεφτά να παίρνεις 900 και να πετάς. Και να πετάς. Δεν είναι και φτηνά πράγματα και των 3 ευρώ.
6: Ένα ζευγάρι τακάκια κάνει 50, 60, 80 ευρώ να σου πω εγώ να μάξ.
2: Ναι.
6: Θα βάλω εγώ τα μισά σας συνεργείο, θα βάλει και αυτός έτσι, ο εργασία δεν παίρνω ποτέ τίποτα κτλ. Για να προχωρήσει το ασθενοφόρο. Πίστεψε με, είναι αλήθεια αυτό που σου λέω. Εγώ δεν ασχολούμαι ασθενοφόρο, απλά για περιπολικά σου μιλάω.
2: Ναι, μου κάνει εντύπωση ένα συνεργείο. Πας και φτιάχνεις το 166 χωρίς να παίρνεις. Ευεργέτες είστε όλοι τότε.
6: Δεν μιλάω για το ασθενοφόρο, σου λέω δεν το ξέρω.
2: Τότε να μου μιλάς κάτι που ξέρεις, δηλαδή.
6: Εγώ μιλάω για περιπολικά.
2: Περιπολικά?
6: Για όλα, ναι. Που είναι ρημάδια όλα σχεδόν. Ναι. Είναι ρημάδια. Βάζουμε όλη πλάτη. Αυτό να ξέρεις.
2: Ναι.
6: Βάζουμε όλη πλάτη. Ούτε εργασία και τα παιδιά πραγματικά κάποιες φορές βάζουν και από την τσέπη τους.
2: Ναι. Και ξέρεις κάτι.
6: Πραγματικά σου μιλάω.
2: Είτε σε περιπολικά Μπάμπη, είτε σε περιπολικά, είτε 166 μεταξύ μας. Και εγώ είναι ένα επαγγελματίας κάπου, ξέρεις, θα έλεγα. Φτιάξε το δωρεάν, όχι για τον αστυνομικό μόνο που έρχεται εκεί,
6: όχι,
2: αλλά σαν προσφορά.
6: Όχι, για το γενικό σύνολο.
2: Έτσι, σαν προσφορά, έχει δίκιο σε αυτό.
6: Προσφορά σου λέω δεν. Αλλά για τα ρόψιγα που έλεγε όλος ο άνθρωπος, αυτά είναι πριν 60 χρόνια πίσω, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
6: Για παραφλού που έλεγε κάτι κόλπα τέτοια, ναι. δεν υπάρχουν αυτά.
2: Το σέβομαι αυτό.
6: Αλλά βάζουμε πλάτη όλοι και βοηθάμε.
2: Τι λέει ρε παιδί μου.
6: Αυτό.
2: Και ξέρεις τι, άμα έχεις πολλά κρούσματα τέτοια, τι γίνεται ρε Μπάμπη?
6: Άμα έχεις
2: πολλά κρούσματα, πολλά έχεις, δηλαδή να θέλεις, ξανά χαλάει αυτό, χαλάει αυτό.
6: Έχουν κάποιες συνεργασίες με κάποια συνεργεία. Αλλά άμα είναι κάτι έξακτο και λιτέρα λοιπά, είμαστε γνωστοί, είμαστε φίλοι γύρω γύρω και τα λοιπά. Ρε εσύ μπορείς να αυτό, έλα.
2: Ναι, μπορεί να κάνεις αυτό, ναι.
6: Συγγνώμη για την κουβέντα, τώρα το παίρνω πίσω, αναθεωρώ. Μπορείς να δεις λίγο ηλιομένα.
2: Τι ναι, σωστά,
6: έλα,
2: σωστά.
6: Να τα βάλουμε τώρα, έλα, έλα. Ναι. Μισά χρεώνομαι εγώ, μισά εσύ, δεν σου παίρνω τίποτα εργασία και πάρ' το να φύγει να δουλέψει στα μάξι. Κάπως έτσι πάει.
2: Καλά κάνετε αν το κάνετε, ναι.
6: Όχι, είναι πραγματικότητα.
2: Όχι, στο λέω με την έννοια ότι μου λες κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ τώρα να κάνω. Πώς θα μου πεις ψέματα που μου λες ότι συνεργάζεσαι και καλά κάνεις το 100 να έχει μείνει ή 166, είναι κοινωνικό αυτό.
6: Με στεναφόρα στο λέω πάλι όχι, δεν συνεργάζομαι.
2: Ναι,
6: αλλά
2: ναι.
6: Φίλοι και τα λοιπά και συνάμεσα και τα λοιπά, ναι. Πέρασαν με περιπολικά γιοταχή δουλεύω εγώ.
2: Ναι.
6: Ελάτε παιδιά να σας βοηθήσω ό,τι μπορώ. Όταν έχει μεγάλη ζημιά, έχουν συνεργεία που τα πηγαίνουν. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει από εκεί πέρα.
2: Έχουν σίγουρα
6: συνεργεία.
2: Αλλά
6: όταν είναι κάτι που δεν μπορούν και είναι πήγον, έλα εδώ το κάνουμε. Λιώσαν τα κάκια, αφού δεν φρενάρει τα αμάξι, θα σκοτωθείτε. θα σκοτώσει έναν άνθρωπο. Άστο κάτω, τώρα θα παραγγείλω μία, θα ρίξω

0: Λαός είναι τα παιδιά αυτά. Τι είναι αυτά τα παιδιά? Γιατί κάποιοι είναι, λες και είναι με ένα μίσος και για τους αστυνομικούς τους ανθρώπους. Λες και είναι παιδιά μιας άλλης τάξης, μιας άλλης, λες και είναι βασιλιάδων παιδιά με ένα κόμπλεξ μερικές φορές μπάτσος, λέει. Άκου λαός και κατάλαβα, βοήθεια, αστυνομία. Όταν χρειάζεσαι τη φωνάζεις την αστυνομία. Κατάλαβα. Να ισορροπήσει λίγο στο μυαλό του Έλληνας, γιατί είμαστε λίγο σε αυτά οι ψευτοπροδευτικοί. Σας έχω ξαναπεί. Γίνεται περιστατικό στον δρόμο, πιάνουν ένα καλόπεδο και εκείνη τη στιγμή ο Κοσμάκης είναι υπέρ του καλόπεδου και όχι τώρα στον αστυνομικό που κάνει τη δουλειά του πάνω να του περάσει χειροπέδες. Αντί να πήρε, για το πιάνει αυτό. Τι γίνεται? Άλλο πως έχουν και μερικές αδικίες υπερβολικά. Είναι μερικοί βασιλικότεροι του βασιλέως. Αυτούς τους απορρίπτω. Είναι μερικοί που λες τώρα, ρε, κάτσε ρε λίγο επίοικια σε κάτι, δεν είναι τίποτε σπουδαίο να έχει κάνει ο άνθρωπος και το παίζεις εκεί με τα γαλόνια σου. Όμως γενικά ο Έλληνας είναι υπέρ, φοβερό πράγμα, υπέρ του παράνομου παρά αυτού πάει να σώσει την παρανομία. Το έχετε δει σε παρασταθεί, ρε μπάτσε, ρε ας το παιδί ρε, και ας είναι το παιδί αυτό να κάνει πιο πέρα, να έχει αλλάξει τα φώτα, να κάνει κάτι κακό. Δεν σας αρέσουν αυτά κάποιους, πιστεύω των πολλών όμως του ραδιομάχη, ότι έχουν καθαρά μυαλά και έχουμε την ίδια γνώμη. Άλλο το στραβό είναι αστυνομικού που έκανε ένα λάθος σε κάτι και υπερβολικό και ένα στροχονόμο σε ένα ανθρωπάκο ή θα πιάσω καμιά γριούλα να πουλάει κανένα κάστανο ή κακομήρα που λέει ο λόγος κάστανο και πάνε μέσα και εκεί που είναι να δείξουν την πυγμή τους και το κράτος. Τίποτα, και βγάζουν το αποθυμένο τους σε έναν ανθρωπάκο που τον πιάσανε επειδή πουλάγε, λέει, παράνομα στον δρόμο κανένα να ζήσει ο κακομοίρης στην οικογένειά του. Άλλο αυτά, και άλλο όμως να είναι ένα αστυνομικό να κάνει τη δουλειά του και επιπόλαιοι γείτονες, ρε, ας το παιδί, ρε μπάτς, ας το παιδί. Και δεν έχουν δει την αιτία να έχει σκοτώσει πιο πέρα αυτός. Δεν τον νοιάζει, είναι αντίον του αστυνομικού από ψώνια, από τρέλα. Μη σας πειράζει κάποιος αν σας πειράζουν αυτά που λέμε, αλλά θέλουμε στη ζυγαριά να είμαστε όσο μπορούμε πιο ακριβοδίκαιοι. Όσο μπορούμε πιο ακριβοδίκαιοι, και το έχετε δει τι επιπολαιότητα υπάρχει. Πάει να κάνει αστυνομικό στη δουλειά του, του έρχεται η σφαίρα, του έρχεται τάδι, του έρχεται η μολότοφ. Το είδα τι έχουν τραβήξει, γιατί είναι επάγγελμα το οποίο είναι το σκληρό επάγγελμα. Και την ίδια στιγμή θα φωνάξει υπέρ του τσογλανιού που έκανε το κακό. Παρά αυτόν πάνε να πιάσουν. Ο άλλος έχει σκοτώσει το φύλαθρο τον άλλον, ο αστυνομικός τρέχει να τον πιάσει, φωνάζει, ας το παιδί ρε, ας το παιδί, και ο άλλος έχει σκοτώσει. Μου φαίνεται πως θέλουμε κι εμείς μυαλό. Δεν είναι μόνο αυτοί που περνάνε. Να είμαστε κι εμείς σαν πολίτες, ο καθένα μονάδα να είναι έξυπνος, για να μπορεί να κρίνει μετά κι αυτόν που κυβερνάει. Αλλά όταν έχει μυαλό που είναι άδικο, σε πολλά τέτοια δεν πρόκειται να κρίνει ποτέ και καλά τους κυβερνώντες, ό,τι και να του κάνουν. Λοιπόν, να πω για το φίλο μου εκεί, γιατί δεν πήρα προθέσει τηλέφωνο, ο φίλος μου ο Χρήστος εκεί με το μότο καφενείο, με τις χιλιάδες μηχανές, κάθε εβδομάδα που κάνει τουρς όλη την Ελλάδα, αυτό το μεγάλο site, και μου λέει μίλα με ένα φίλο και μίλησα με τον φίλο μου τον Σταύρο τον Καλιακούδα, που είναι ο κασκαντέρ του Μουστάκα και του Ψάλτη. Οπότε βλέπω τον Ψάλτη επιτόπου με στο ίδιο στενό να κάνει κύκλους. Είναι ένας επαγγελματίας ωραίος που άνοιξε τώρα ένα Αύρα, δίσκο Αύρα, κάθε Σάββατο χαμός, έτσι, καφέ όλη την ημέρα. Αύρα εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, δίσκο Αύρα. Αυτά για τον Σταύρο τον Καλιακούδα, αυτόν τον κασκαντέρ δεκαετίας του 80. Κασκαντέρ, ξέρετε τι θα πει. Αυτός που αντικαταστεί κάποιον που παίζει σε ένα έργο, ένα πρωταγωνιστή ή όχι. Μια σκηνή δύσκολη, τάχα το οδηγάει ο Μουστάκας, τάχα το οδηγάει ο Ψάλτης, τα έχουμε εξηγεί, ξέρετε πολύ καλά τη λέξη, τι θα πει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, καλές δουλειές παιδιά. Σταύρο, φίλε εκεί, στο καφέ Αύρα, να πηγαίνεις καλά. 2-17-18.000. Ελάτε, Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο. Εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, και την σημερινή εκπομπή την βλέπετε και στην τηλεόραση του Alert απόψε Σάββατο βράδυ, δηλαδή στο ράδιο Μάχη, το λέω τώρα αυτό ότι αύριο το βράδυ εννοώ, στους τηλεθεατές όμως που θα βλέπουν αύριο το βράδυ, τους λέω το βλέπετε απόψε στην τηλεόραση του Alert 2 με 4 τη νύχτα αυτή την εκπομπή. Στο Alert που έχει το καταπληκτικό ανατρεπτικό δελτίο με έναν ωραίο παρουσιαστή, ευγενικό άνθρωπο, τον Ανδρέα τον Πακυριακόπουλο, που σέβεσαι όταν βλέπεις κάτι μεγάλο πράγμα παρουσιαστής μιας εκπομπής, παιδιά, ειδήσεων. Σου εκπέμπει σοβαρότητα ή όχι. Εγώ τον θεωρώ από τους καλύτερους παρουσιαστές που έχω δει στην τηλεόραση. Κυρίως σοβαρός, που δίνει λόγο πολύ και υπερβολικό λόγο πολλές φορές σε άλλους που πάντου πνίξουν τη φωνή. Είναι μεγάλο πράγμα να μένει και μια ζυγαριά στο το ποιος παρουσιάζει, ποιοι είναι καλεσμένοι, ποιοι μιλάνε. Και ο Παπακυριακόπουλος μου έχει κάνει εντύπωση, ένα ύφος συγκαταβατικό, δεν τον πειράζει, ακούει γνώμες, κάνει, που δείχνει όμως και το χαρακτήρα του και την επιτυχία που έχει το ανατρεπτικό δελτίο εκεί του, του Alert, της τηλεόρασης του Alert. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Δημήτρης από τον Κόκκινο Μήλο είμαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ακούω κάθε βράδυ την εκπομπή σου, εννοείται αυτό.
0: Την αντέχεις, ε?
1: Αγόρινα μου, πάμε δυνατά. Πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι. Και άκουγα τώρα το κενό, δεν υπήρχαν γραμμές και λέω πάμε.
0: Καλά έκανες.
1: Να μιλήσεις με τον κύριο Ηλία.
0: Καλά έκανες.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά, Δημήτρη, εδώ πέρα ακούω εσάς και ναι, κλέβω κι εγώ και μαθαίνω.
1: Αχ, βρε, κύριε Χλαμάνη μου, αχ, πάμε, πάμε. Η κυρία Μαρία δεν μας πήρε τηλέφωνο όμως.
0: Κυρία?
1: Η Μαρία.
0: Ποια Μαρία, ρε, Δημήτρη?
1: Αυτή η Μαρία που μας έπαιρνε το χειμώνα πέρυσι.
0: Που έβγαινε.
1: Που είπανε ότι πληρώνεται για να παίρνει.
0: Η καθηγήτριά μας.
1: Αυτή ήτανε.
0: Τι είπε, πληρώνεται για να παίρνει, τι είπες, δεν το κατάλαβα.
1: Δεν θυμάσαι που την είχαν προσβάλει ότι πληρωνόταν για να παίρνει τηλέφωνο, κάτι τέτοιο. Για πέρυσι μιλάω, το χειμώνα, Ηλία.
0: Όχι μόνο, κάποια πλάκα κάναμε ένα βράδυ και λέω πληρώνεσαι για να πεις την καλή κουβέντα, ε. Μήπως το παγώ και γελάγαμε.
1: Ναι, αυτή η κυρία όμως δεν μας ξαναπήρε.
0: Τι να τη κάνω τώρα, άμα δεν ξαναπήρε, μπορεί να έχει πάει βόλτα. Ξέρω εγώ, πού να ξέρω τι.
1: Εντάξει.
0: Πού να ξέρω, Δημήτρη, να είναι καλά, κοίτα.
1: Έλα.
0: Ε.
1: Πες μου.
0: Του Τάσου, ποιος είναι ο Τάσου?
1: Το.
0: Πότε έχει εκπομπή το παιδί?
1: Ηλία μου, δεν ακούω καθόλου.
0: Αχα. Α, παίρνει, μου λέει ο Θοδωρής, ο Μπαρμπαρίς, για το σε εκπομπή, λέει, του Τάσου Τριανταφυλλίδη για το Πόντο, ε. Εκπομπή ειδική, ε. Πότε είναι αυτή, ρε, Θοδωρή? Α, Κυριακή απόγευμα. Α, έχει γίνει πελάτης εκεί η Μαρία.
1: Α, ναι, ε.
0: Ναι, δεν πληρώνω εγώ τώρα, πληρώνει.
1: Εντάξει.
0: Να είναι καλά. Ο, δεν πειράζει.
1: Να είναι καλά.
0: Όπου θέλει παίρνει ο καθένας και με ενδιαφέρει εκεί που παίρνετε να είναι ωραίο αυτά που λέτε, Δημήτρη.
1: Εντάξει. Ηλία μου, εμείς 2 χρόνια τώρα, τέλος πάντων 1,5, πάμε δυνατά στην τροφιά μας. Ο Γιώργος Αυδουμενίδη που είναι γείτονάς μου, πού είναι να το?
0: Το?
1: Ο Γιώργος Αυδουμενίδη.
0: Έχει μέρες να πάρει.
1: Ναι, εγώ καλά... έχω κοινομήλο, ο Γιώργος Βενίδη.
0: Καλά λες. Να σου πω, Δημήτρη, ξέρεις κάποτε εκεί από το Κόκκινο Μήλο, ναι, γινόταν κάτω και έβγαινε μέχρι κάτω, πώς λεγόταν εκεί, παραποτάμι του Κηφισού, ναι, όταν γινόταν χαμός πριν γίνουν ακόμη κάτι έργα που έφευγαν τα νερά και ναι, παίρνανε τα νερά που ερχόταν από πάνω την πάνιδα, παίρνανε και κόκαλα από το νεκροταφείο του Κόκκινο Μήλου και βγαίνανε μέχρι την Αχαρνών, το ξέρεις.
1: Συνέβη, κύριε Ηλία.
0: Βέβαια.
1: Συνέβη αυτό. Πριν αρκετά χρόνια συνέβη.
0: Βέβαια. Πήγα γράψει και ένα βιβλίο τότε, κόκαλα στα κέντρα της Αθήνας, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, φιλέ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Τώρα έχει φτιαχτεί εκεί. Έχει φτιαχτεί. Mm-hmm. Σωστά.
1: Ωραία, Ηλία μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό βράδυ. Ούτε νεκρή στο κάτι. Όχι, ένα πιο σκληρό τίτλο είχα. Όχι, είναι κόκαλα στο κέντρο της Αθήνας. Νεκρή στο κέντρο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, ναι. Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ο Γιώργος είμαι από Πειραιά.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Έχω να σε πάρω από την Κόμισσα.
0: Έλα.
2: Ναι, καλά είσαι.
0: Καλά. Δηλαδή
2: πάλι θυμωμένος είμαι, ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ, δεν πάμε καλά.
0: Συγγνώμη Γιώργο, δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο όποτε έχουμε καμιά γυναίκα καλεσμένη εδώ?
2: Καλό αυτό, ναι. Έλατε.
0: Και αν με ακούει, να σου πω τώρα κάτι, με ακούει καμιά κυρία εκεί πέρα.
2: Ναι.
0: Λέω καλό προαίρετα από ευγένεια ότι παίρνεις όταν είμαι καμιά γυναίκα.
2: Ναι, το κατάλαβα.
0: Μην νομίζει κανείς, πονηρά.
2: Όχι, μωρέ, όχι.
0: Εντάξει.
2: Πάντα είσαι ευγενικός εσύ γι' αυτό.
0: Εντάξει. Ο εσένα λέω ευγενικό.
2: Ναι.
0: Δεν λέω εμένα.
2: Γενικά.
0: Ναι, ωραία.
2: Ναι. Είχε πει ο Σερέτης ότι 70 ασθενοφόρα
0: ναι.
2: Είναι στην άκρη, δεν λειτουργούν.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, το άκουσα κι εγώ.
0: Ναι.
2: Η κυβέρνηση από ό,τι βλέπω δεν διατείνεται να κάνει κάτι.
0: Ναι.
2: Να τα βάλει στην κυκλοφορία. Μοιράζουν εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί. Τόσα εκατομμύρια, αλλά για τα 70 ασθενοφόρα τίποτα. Ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
2: Έχουμε εδώ 50 εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν πάνω από 2 δις ο καθένας περιουσία.
0: Ναι.
2: Βέβαια. Μερικοί από αυτούς είναι ευεργέτες της Ελλάδας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά.
0: Ναι.
2: Όμως υπάρχουν και άλλοι. Δεν βλέπουν αυτή την κατάσταση. Ας βάλουν και αυτοί το χεράκι τους. Τι είναι για αυτούς να φτιαχτούν τα 70 ασθενοφόρα?
0: Εδώ πέρα μια γυναίκα, συγγνώμη Γιώργο μου.
2: Ναι.
0: Μια γυναίκα η κακομοίρα φτωχιά και επειδή είχε πάθει ένα τύχημα και περίμενε στο δρόμο και μετήρθε άλλο ασθενοφόρο με τον Αντρούλη της. Και η γυναίκα πήγε και έκανε ολόκληρο ασθενοφόρο, όπως και μία άλλη προχθές κάνανε δώρο ένα ασθενοφόρο.
2: Αυτή η πρώτη πέθανε η γυναίκα.
0: Πέθανε η γυναίκα, γι' αυτό είπα αυτή την πρώτη γυναίκα, ο Θεός χωρέσει την.
2: Λοιπόν, γι' αυτό λέω Ηλία. Αυτοί οι εφοπλιστές δεν βλέπουν την κατάτια μας. Τι είναι για αυτούς τα 70 ασθενοφόρα να τα επισκευάσουν? Μια σταγόνα στο πρόσωπο της γης. Τίποτα δεν τους είναι. Δηλαδή ένα απλό πράγμα είναι για αυτούς. Κάντε το ρε παιδιά. Και αν μπορείτε, κάντε και κάτι παραπάνω για την Ελλάδα αυτή που την έχουν εγκαταλείψει οι περισσότεροι. Δεν ξέρω τι να πω, Ηλία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ένα θέμα με την κυρία Κάλλας.
0: Πάντως να σου πω κάτι, Γιώργο.
2: Ναι.
0: Για να μην αδικούμε κάτι, εφοπλιστές έχουν κάνει κάτι γερές, έχουν βάλει τα χέρια στις τσέπες κάποιοι.
2: Το είπα. Είναι ευεργέτες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μην αγνοούμε, πολλοί έχουν κάνει ωραία πραγματάκια.
2: Όχι.
0: Και μπράβο τους.
2: Αλίμονο. Έχουν κάνει μεγάλες δουλειές. Αλλά αυτό είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που χαλάνε. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσαν να το ελέγξουν.
0: Ναι.
2: Εκτός αυτού τώρα, θέλω να πω για την Κάλλας αυτή την κυρία που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρώπης που πήγε στον Ερντογάν και τον...
0: Ναι.
2: Τον εφημιάτιζε ότι είναι μεγάλη χώρα και αυτή θα μας προστατεύσει κλπ. Ήθελα να πω το εξής. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πώς μας προστάτευσε η Τουρκία από τους Ναζί? Που ήταν μαζί με κολλημένοι με τους Γερμανούς. Τώρα με το Ουκρανικό τι έκανε? Αντί να είναι με όλη την Ευρώπη που υποστήριζε τους Ουκρανούς, π.χ. ήταν με τους Ρώσους. Πάει και αυτό. Άρα είναι ανίκανη να προστατεύσει την Ευρώπη. Και ύστερα, η Ευρώπη είναι 500 εκατομμύρια. Περιμένουμε τα 80 εκατομμύρια τους Τούρκους να μας σώσουν, ναι. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα τώρα. Και με τι να μας σώσουν? Με τα όπλα που παραγγέλνουν στους Ευρωπαίους, στην Ισπανία και στη Γερμανία? Τι φτιάχνουν αυτοί? Ένα πύραυλο φτιάχνουν και ακόμα δεν είναι έτοιμος. Και κάτι ντρόνς εκεί πέρα πηγαίνουν έρχονται να πούμε. Με τι θα προστατεύσουν την Ευρώπη αυτή που πάει και τους λιβανίζει η κυρία Κάλλας? Και όλη η Ευρώπη.
0: Και κατά τα άλλα, εμείς είμαστε σύνορα της
2: Ευρώπης.
0: Εμείς είμαστε σύνορα της Ευρώπης και βοηθάνε τον εχθρό των συνόρων της Ευρώπης.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι γίνεται να πούμε.
0: Πολύ μπέρδεμα, Γιώργο μου. Δεν βρίσκεις άκρη αν πάρεις τη λογική.
2: Όχι, αλλά αυτά τα επισημάνω γιατί είναι τελείως ανάποδα, ρε παιδί μου. Δεν κολλάει κάπου αυτή η ιστορία. Και εδώ οι δικοί μας να την πιάσουν αυτή την κυρία, να τους πούνε για άλλα εδώ, για κοιτά τι κάνει αυτός εδώ πέρα να πούμε. Έχει καταστρέψει γύρω-γύρω στις περιφερειακές χώρες. Πιάσε Λιβύη, πιάσε Συρία, πιάσε οτιδήποτε. Τα έχει κάνει μπάχαλο, πιάσε Κούρδους. Λοιπόν, δεν πάει, κάτι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό διατείνομαι και το λέω αυτό για να το ακούσει και ο υπόλοιπος κόσμος, να καταλάβει τι μας παίζουν εδώ πέρα. Ναι. Δεν θέλω να πω ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται και αυτό και εκείνο, οι κυβερνητικοί, αλλά δεν κάνουν αυτό ίσως που πρέπει, δεν ξέρω.
0: Ή δεν είναι σκληροί εκεί που πρέπει, ρε παιδί μου.
2: Προφανώς.
0: Είναι σωστοί, δεν εννοώ σκληροί με την έννοια τσαμπουκά, εννοώ πιο διεκδικείς κάτι αφού λες όταν νίκουμε κάπου.
2: Ακριβώς. Δεν πιστεύω, το αν έρχονται τα ψαράδικα έξω από τα κύθυρα να ψαρεύουνε και εσύ να κάθεσαι να πετάς αητό. Αυτοί σιγά σιγά έχουν διεκδικήσει το μισό Αιγαίο έτσι όπως πάει. Και δεν ξέρω, είναι ψαράδες, είναι κάτι άλλο. Ελέγχουν τα πάντα. Τι κάνουν αυτοί? Έχουν μηχανήματα? Πιάσε ένα καράβι, πάρ' το στο λιμάνι, πες έλα εδώ, είσαστε παράνομοι, τι κάνετε εδώ πέρα? Τι τα έχουμε τα αεροπλάνα και τα καράβια για παρελάσεις? Ή να σαπίσουνε και να τα πετάξουμε?
0: Κατέτοια έχει πει ο Βελόπουλος και το λένε το ότι του κάνε μήνυση ο άλλος το απόκομα.
2: Α, τι να πω, δεν ξέρω, είναι τρελά πράγματα αυτά στα κέρα μας ηλία, τα οποία πρέπει να τα προστατεύσουμε για τα παιδιά μας, όχι τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι, τα παιδιά σου, τα παιδιά μου, τα Ελληνόπουλα, όλα αυτά που τα βλέπουν λες και είναι σαν παραμύθι τα βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται κι αυτά. Ποιος θα τα προστατεύσει? Εμείς οι μεγάλοι που έχουμε λίγο μυαλό τα λέμε μήπως. Ξυπνήσει κανένας και βάλει ορισμένα πράγματα στη θέση τους. Ξέρω εγώ τι να πω, ηλία.
0: Ναι.
2: Αυτή το μόνο που σκέφτονται, είπαμε, να βάζουν συνέχεια πρόστιμα. Ναι. Τι έκανες τώρα, τα βάλανε πάλι με πολυκατοικίες, τα βάζουν με αυτό, τα βάζουν με ένα κάρο. Δηλαδή δεν έχουν αφήσει τίποτα, μη τυχόν πάει κανένα ψίχουλο και το χάσουν. Αυτό μόνο τους ενδιαφέρει.
0: Εγώ απορώ πως δεν έχουν φορολογήσει ακόμη και την αναπνοή μας στον αέρα.
2: Ναι, ένας κύριος που είχε βγει ηλία και είχε πει, δεν ξέρω ποιον αναψηφίσω, το Βελόπουλο ή το Σαμαρά, πριν από μέρες το είχε πει.
0: Α, μου είχε πει, ναι, είμαι σε δίλημα.
2: Ναι, ήθελα να πω να ψηφίσει το Σαμαρά, να μας βάλει έμφυα και στον ύπνο. Τι άλλο να πω τώρα.
0: Καλά λες.
2: Ή να μας βάλει έμφυα και στον αέρα που αναπνέουμε, δηλαδή, και αυτό το έχουν καταλύσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά θα λέμε τώρα. Δηλαδή διαλέγεις από ένα μεταχειρισμένο αμάξι ή καινούριο, ίδια μάρκα π.χ. και διαλέγεις το μεταχειρισμένο που το έχεις επισκευάσει 20 φορές.
0: Και σου βγάλει προβλήματα.
2: Ναι, δεν διαλέγεις το καινούριο. Όχι, θα πάρουμε το μεταχειρισμένο. Μα τι να το κάνεις, αυτός έχει αφήσει 50 φορές στον δρόμο και σου έχει επιβάλει τέτοια προβλήματα που δεν μπορεί να τα ξεπεράσει.
0: Γιώργο.
2: Ναι, αγόρι μου.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
2: Εγώ και εγώ, ηλία, χάρηκα που σε
0: άκουσα. Καλό σου βράδυ, Γιώργο μου. Και να παίρνεις όχι όταν έχω καλεσμένη εδώ πέρα. Καλό βράδυ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σου, ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά.
3: Η Σοφία είμαι.
0: Γεια σου, Σοφία.
3: Τι κάνεις, αγόρι να μου?
0: Εδώ, Σοφία.
3: Καλά είσαι? Δεν μπορώ να σε δω στο τηλεόραση, μωρέ. Δεν βλέπω και δεν έχω και το κανάλι αυτό να το δω.
0: Έλα.
3: Που μου λες πως έχει πολύ ωραία, αλλά δεν βλέπω να το δω.
0: Ναι.
3: Και δεν έχω τηλεόραση τέτοια να το δω.
0: Δεν πειράζει, μέχρι να σημείο.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, ρε Σοφία. Να σου πω, δηλαδή, όταν λέμε τώρα τα μάτια, πόσο βλέπουμε, ρε Σοφία?
3: Βλέπω λίγο, ρε Σιδηρία μου, συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Καλά κάνεις,
3: σε θεωρώ δικό μου άνθρωπο.
0: Καλά κάνεις, άσε, να σου πω, λίγο, ε.
3: Λίγο βλέπω,
0: ναι, λόγω, δεν βλέπω. Τουλάχιστον όμως έχω ξαναρωτήσει, κινείσαι και βλέπεις τα πράγματα.
3: Κινούμε.
0: Είναι σημαντικό.
3: Αλλά
0: αυτό.
3: Τα βλέπω πολύ θολά.
0: Ναι.
3: Θολά όλα. Στραγωγέμαι πάρα πολύ. Κατά τα άλλα είμαι πολύ, μια χαρά είμαι, δεν έχω τίποτα.
0: Μπράβο.
3: Παρόλο που είμαι 83 χρονών, δεν με κάνει κανένας 83 χρονών.
0: Μπράβο.
3: Αλλά είμαι πολύ θαραλέα γυναίκα.
0: Μπράβο.
3: Αλλά αυτό με έχει κόψει.
0: Έχεις αυτό το είναι, αυτό και με κακά τα ψέματα τώρα.
3: Μου έχει κόψει 5 χρόνια ζωή.
0: Ναι, λογικό είναι, ρε Σοφία. Ας πω κάτι, αν κάνουμε ένα πείραμα όλοι τώρα και κλείσουμε τα μάτια μας για λίγο. Τότε μπορεί να σε καταλάβουμε τι έχεις πτήσει.
3: Ναι, μπράβο.
0: Να κλείσουμε τα μάτια μας τώρα όλοι λίγο, έτσι.
3: Ναι.
0: Τώρα μη λέμε τώρα.
3: Λοιπόν, όσο για τον Τούρκο, ο Τούρκος θα θέλει όλα δικά του. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πάει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία, τι πάει να κάνει? Πάει να τον δει? Γιατί αυτός θα θέλει όλα. Όλα δικά του. Τι θέλει? Κανένα δεν έχει αφήσει τα πάντα. Έχει τα καΐδια που πάνε και ψαρεύουν, δεν τα αφήνουν να ψαρέψουν. Αυτοί πάνε μέσα στα ελληνικά έδατα. Οι δικοί μας γιατί να μην πάνε να ψαρέψουν για αυτοί? Δεν τους αφήνουν ούτε να ψαρέψουν ούτε τίποτα. Γιατί, για ποιο λόγο? Οι δικοί μας δεν θέλουν να πάνε να ψαρέψουν. Ελληνικά έδατα είναι, γιατί? Είπαν ότι θα τα κάνουν 12, σιγά να μην τα κάνουν 15. Μπορεί κάτι να... Αυτό είπα, να βγει ο Βελόπουλος, μήπως κάνει κάτι, ρε, εσύ, η ιδέα μου.
0: Ο μόνος που κρατάει πατριωτικές θέσεις είναι.
3: Ο μόνος. Όλοι οι άλλοι είναι μηδέν στο πηλίκον.
0: Ωραία, θα νομίζει κανείς ότι...
3: Είδαμε και το Σαμαρά, είδαμε και το... Πώς το λένε, το Ελλάς, πώς το λένε... Τον Τσίπρα, τα είδα.
0: Το γελάς,
3: Ο Σαμαράς μας έκοψε τα δώρα. Ο άλλος μας έκοψε το ΕΚΑΣ. Ο Μητσοτάκης είναι, να μην πω τι είναι, γιατί λέω κουβέντες πολύ άσχημες καμιά φορά. Δεν θέλω να μ' ακούνε.
0: Δεν χρειάζεται, όχι.
3: Έχουμε πια παραλύσει, όλος ο κόσμος έχει παραλύσει. Παπά στο σούπερ μάρκετ και όλος ο κόσμος αυτά λέει. Να φύγει. Όλος λένε, έτσι λένε. Τι να πω άλλο.
0: Να σου πω, Σοφία, εσύ είσαι παλιά. Θυμάσαι τα που λέει φύγε κι άσε με. Να απομείνω μόνο. Δεν το θυμάσαι,
3: Για που ξαναπέσω μου, γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Φύγε κι άσε με. Δεν μπορεί εσύ.
3: Να απομείνω μόνος μου.
0: Μπράβο, το θυμάσαι.
3: Ναι.
0: Ποιος το τρώει.
3: Αχ, παιδιά μου. Θέλω να σας ακούω κάθε βράδυ. Άμα δεν σε ακούσω κάθε βράδυ δεν μπορέσω καθόλου. Δεν μπορώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Κάθε βράδυ σε ακούω κάθε βράδυ. Να είσαι καλά, Ηλία μου.
0: Και εσύ να είσαι καλά και όλος ο κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Αλλά με αυτές τις συνθήκες ο κόσμος δεν είναι καλά.
0: Λίγοι
3: είναι αυτοί που είναι καλά, που τα έχουν.
0: Είναι ο άνθρωπο, ο καθένας έχει το αρρωσταίνει ψυχολογικά. Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ.
3: Και επίσης, Ηλία μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Σοφία.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γεια, λοιπόν,
0: γεια. Ραδιομάχη. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραία. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Βλέπω μια γραμμή που είναι εκεί. Δεν είναι έτοιμη, θέλω να πεις. Ωραία. Λοιπόν, για να έρθουμε, παιδιά. Θα πάμε τώρα. Θα περάσουμε σε επόμενη γραμμή, αφού πρώτα κάνουμε ένα σχολιάκι ακόμη. Εγώ να υπενθυμίσω πάντοτε. Πάμε γραμμή, όχι. Εντάξει. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η κουμπή που γίνεται εδώ τα βράδια 9 με 11 με τίτλο «Μπες και πες» στο Ραδιομάχη. Μία από αυτές τις εκπομπές, δεν μπορεί να είναι πολλές, αφού κάθε Σάββατο είναι η τηλεοπτική εκπομπή. Μία από αυτές λοιπόν μεταφέρεται και στην τηλεόραση του Alert. 2 με 4 τη νύχτα, Σάββατο βράδυ. Έτσι και η σημερινή εκπομπή θα είναι αύριο το βράδυ, 2 με 4 στην τηλεόραση του Alert. Ενώ επειδή φέρνουμε κουβέντα αύριο Σάββατο και είναι πολλές ώρες του Στέφανου του Χίου, Ράδιο Μακελάριδες 4 με 7. Σάββατο απόγευμα, πέρα από το καθημερινό νήτο εκπομπή με αυτό τον τίτλο πάντοτε, Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6, έχουμε και 4 με 7 το Σάββατο Ράδιο Μακελάριδες. Τα μεσημέρια τον αναφέρατε εσείς πριν από λίγο το Γρηγόρη το Σερέτη με τις ωραίες του εκπομπές. Τις ωραίες του εκπομπές και βέβαια 12 με 1, το λέω συχνά, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος εδώ. Να έρθουμε, τώρα μπορούμε να πάμε, όχι. 2-10-7-10-8.000 παιδιά, να έρθουμε σε ένα ακόμη δύο σχόλια πριν να κλείσουμε. Και δεν ξέρω αν έκανα προθές σχόλια, ρε παιδιά. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά πρέπει να το ξαναπώ, για να δείτε την ανεμελιά, το ζαμαφουτισμό, το στα... μην πω τίποτα, που είναι αυτά τα παιδιά σαν να είναι επαγγελματίες μελλοντικοί δολοφόνοι. Αυτός ο 17χρονος που σκότωσε το 15χρονο. Δεν ξέρω αν το έχω πει, μου έκανε εντύπωση η φράση που είπε, γι' αυτό αν το είπα δεν πειράζει, αξίζει να το ξαναπώ. Αν δεν το είπα, αξίζει πάλι να το πω, αν το είπα, αξίζει να το ξαναπώ. Όταν την έφαγε, λέει, τη μαχαιριά, παιδιά εννοούσε, έκανε ένα βήμα πίσω και τότε καέβη, είδα τα αίματά του, λέει, που σήκωσε τη φανέλα. Άκουρε, όταν την έφαγε, ρε. Λες και έλεγε, του ρίξε ο καφέ πάνω του. Λες και του πέταξε ένα ποτήρι νερό. Όταν την έφαγε, ρε, άκου ψυχολογία, εγκληματία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιο σοβαρό άνθρωπο και ποιο με λίγη συνείδηση θα έλεγε και νέο παιδί, θα λέγαμε ποτέ εμεί παλιότερα, άμα το πώ την έφαγε, λέει, τη μαχαιριά, το σκότωσε. Την όταν την έφαγε τη μαχαιριά, τράβηκε λίγο πίσω και σήκωσε τη φάλα και είδα, λέει, πόσο αίμα τα είχε. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να έλεγε, όταν του ρίξα το ποτήρι το νερό, αυτό για να τραβήχτηκε για να γλιτώσει το νερό, παιδιά. Μπορώ να το καταλάβω. Αν το είπα ξανά, γιατί ήθελα να το πω μέρες και δεν ξέρω αν ξεχνιόμουν, αν μην νομίζετε ότι είναι και το... Είναι... Το live είναι ένα άτιμο πράγμα. Πολλές φορές λέω, άμα αν τέλειωσα εκπομπή και δεν έκανα και το σχόλιο που ήθελα. Άμα αν τέλειωσα εκπομπή και δεν είπα εκείνο το ωραίο που είχε προθέσει του Βελόπουλου που έλεγα, που είπε σε μια γυναίκα, όχι τα χέρια, δώσ' μου το χέρι σου, λέει. Το χέρι που δουλεύει είναι καθαρό, που ένιωθε η γυναίκα λίγο εκεί στη λαϊκή. Σαν να έχει τα βρώμικα τα χέρια της με την έννοια τα τελάρα που σήκωνε και τα καταπληκτικό αυτό που είπε. Κάτι τέτοια μας κάνουν και εκτιμούμε κάποιους ανθρώπους. Το ξαναείπα χθες και το λέω δεύτερη φορά, γιατί αξίζει σαν ψιλοπραγματάκι, καταλαβαίνεις τον άλλον. Και δεν μπορεί να είσαι στημένο σε όλα, παιδιά, και λες τώρα θα πω αυτό για να με δεν είναι έτσι. Δεν ξεγελάει. Δεν... Όσο και να υποκρίνεσαι στον αέρα, δεν ξεγελιέται ο κόσμος. Δεν γίνεται να υποκρίνεσαι στα πολύ καλά που έχεις πολλές φορές που λες, ρε εσύ. Αυτό είναι πολύ ανθρώπινο, ρε παιδί μου. Ούτε δεν το φτιάχνεις, δεν το λες εύκολα, ας πούμε. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000, μόνο τους Φακιανάκης, ρε παιδί μου. Να τώρα κάτι μου ήρθε πτώση, σκέφτομαι μέρες. Στην αρχή της εκπομπής του Εύα βάζαμε τραγούδια, ζήταγα τα παιδιά μέσα και βάζαμε Νότης Φακιανάκη. Νότης Φακιανάκης, αυτός ο άνθρωπος, ο διορατικότατος. Ο άνθρωπος τον λέγανε ψεκασμένο, τρελό, τα κανάλια, τα καλοκανάλια, ή μάλλον οι καλοεκπομπές πρωινάδικα που μισούσαν, που είναι ψευτοπροδευτικοί όλοι τους οι περισσότεροι, που δεν έχουν καμία σχέση με πατριωτισμό ή με καθαρότητα μυαλού, με τα στραβά που μπορεί να βρει ο Έλληνας μπροστά του. Αυτά που έλεγε το παιδί αυτό, ο τραγουδιστής αυτός, ο ιδιαίτερος τραγουδιστής, που διάλογο είναι. Ευχόμαστε να είναι καλά και δεν πάει να λείπει. Να είναι καλά όμως. Έτσι, τώρα όσοι και να το χαρακτηρίζουν, όχι και το χαρακτηρίζουν, από τον αυτή το βάζουμε εμείς και το άλλο βγάζουμε. Αυτό είναι για τα παπαγαλάκια της τηλεόρασης και τους παρουσιαστές. Που λένε, μην πω κάτι για το Φαγανάκι μου, που είναι τα γοτήμελες και είμαι εθνικιστής ή πατριώτης ή τέτοια. Τέτοια βαρεμένα μυαλά είναι. Αυτούς σας έχουν στα μεγάλα κανάλια, από πρωινάδικα μέχρι μεσημεριάτικα, μέχρι διάφορα άλλα. Αυτούς φοβούνται να πούνε τη γνώμη τους. Που λένε τυπικά, που έχουν στα αυτή τους μικρόφωνο και ακούνε και τους καθοδηγούν από πάνω τι θα πούνε. Μην τυχόν είπε κανένα κοτσά να κάνει στροφή τώρα και πες κάτι άλλο. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς όλα τα χρόνια, όχι τώρα μόνο εδώ στο Ραδιομάχη, όλα τα χρόνια και όλη η πορεία μας. Δεν δεχτήκαμε ποτέ στα αυτή, δεν μας είπε ποτέ κάποιος, δεν μας καθοδήγησε ποτέ και λέμε αυτά που θα έλεγε ο κάθε Έλληνας. Σφακιανάκης έλεγε πράγματα που βγαίνανε μετά από 10 χρόνια 15. Και αυτοί οι μεγάλοι παρουσιαστές ή τον χλεβάζανε ή τον λέγανε ψεκασμένο. Επειδή είναι οι ίδιοι ψεκασμένοι. Και οι ίδιοι είναι νάνοι. Γι' αυτό και έγινε έτσι και τους έχουν εκεί πέρα. Γιατί αυτούς τους καιρούς τα μπαλόνια επιπλέον και είναι πιο ψηλά. τα οποία είναι άδεια. Τα περισσότερα μπαλόνια, όπως ξέρετε, μα βάλετε μέσα ένα αυτό το υλικό, το δείτε στα παιδάκια που κρατάνε. Παπ, πάει το μπαλόνι να τα αφήσει, χάνεται και στον ουρανό. Έτσι είναι οι περισσότεροι από αυτού σήμερα που θέλουν και κάνουν πως έχουν και γνώμες κατηφορές και κάνουν πως κάνουν περισπούδακτα και την ίδια στιγμή τους ξεφτιλίζουν κάποια άλλα. Πετυχαίνουν και ένα καλό σχόλιο. Πετυχαίνουν και πέντε καλά σχόλια. Και λένε και 90 που τους σοριάζουν κάτω τα άλλα πέντε καλά. Λοιπόν, πόση ώρα μας έχει μείνει η Θόδωρη? Α, είναι 8 λεπτά. 8 λεπτά, παιδιά, και να κάνω ένα ακόμη σχόλιο, το οποίο δεν με... Καλά, λίγο πάλι, λίγο ακόμη για το Μουντιάλ. Λίγο ακόμη για το Μουντιάλ, το οποίο γίνονται κάτι ανατροπές στον 20ο τάδε, την ώρα που βλέπεις ότι μια ομάδα ξύνει να κερδίζει. Πετυχαίνει η άλλη ακόμη και νικητήριο γκολ. Δηλαδή μιλάμε για... Τι να πω... Μακάρι στο τέλος να βρεθούν οι 4-8, 4-2, ένας από τους πιο άξιους, γιατί έχουν φύγει κάτι εισάξι με άλλους και βγήκαν έξω. Και μη σου πω και καλύτεροι μέχρι κάποιο τελευταίο λεπτό που ανατράπηκε η κατάσταση και βγήκαν έξω. Και μακάρι στο τέλος να βγουν οι πιο άξιοι. Έτσι, παίζει και η άτιμη τύχη, δες που λέει μπάλα είναι και γυρίζει. Παίζει και η τύχη. Και μακάρι τύχη να είναι με τον καλύτερο και όχι με εκείνο το πιο ουδέτερο που στο τέλος νικάει τον πιο άξιο. Να βγουν καλές άξιες ομάδες προς το φινάλε. Ή ας μην τις δούμε δύο τελικό, γιατί καμιά φορά και από ένα λαθάκι μπορεί να πάνε στο τέλος δύο που είναι πιο λιγότερο άξιες ομάδες από τις τέσσερις πριν ή τις οκτώ. Και αυτά γίνονται. Ας πάμε τουλάχιστον από τις 8 και μετά να είναι ομαδάρες μέσα και να έχουν μείνει οι καλύτερες. Που τώρα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. 8, 4, 2 και 1. Παίζουν οι φανέλες, το έχουμε ξαναπεί. Παίζουν, δεν λέω διαιτησία πολύ. Βέβαια κάτι φορές έχουν και κάτι λαθάκια, τα οποία να τα προσέξετε λίγο. Κάτι λαθάκια τα οποία... Άλλα τα αφήνουν και περνάνε και είναι πιο σκυρά φάουλ και άλλα δίνονται πέναλτι την τελευταία στιγμή. Ενώ άλλα έχουν περάσει ίδιας αξίας και πιο σκυρά μαρκαρίσματα και λες τι έγινε ρε, εσύ το κλάδεψε τελείωσε και, μέσα στην και τα αφήνουν σαν να είναι να παίζουν αυτό που θέλουν το πιο να είναι το ποδόσφαιρο πια μη μου άπτου να είναι σκυρό. Ναι αλλά... Βλέπεις μετά μία ποινή και λες αμάν καθοριστική για πέναλτι την ώρα που έχουν γίνει και προηγούμενα άλλα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
4: Μιλήσω, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Κύριε Καγλαμάνη, κυρία Ειρήνη με, καλησπέρα σας.
0: Γεια σου κυρία Ειρήνη.
4: Μπορώ να τραγουδήσω, επειδή δεν έχετε πολύ χρόνο, κλείνετε, του Σφαγιανάκη, το Αχ Ελλάδα. Είναι πολύ σύντομο.
0: Έλα, μικρό. Να μου το πεις γιατί όχι, βέβαια, αυτό βρίσκει κουβέντα τώρα.
4: Ακούστε τι ωραίο που είναι, ακούστε.
0: Βέβαια.
4: Ναι.

0: και το τελευταίο. Αχ, Ελλάδα, ελεύθερη ψυχή, ποιος φόβος σε τρομάζει, ζωή που φεύγει γίνεται ζωή, φως και σαν γαλιάζει.
1: Να σου πω, Ειρήνη μου.
0: Είδατε τι υπέροχα λόγια που λέει.
1: Περίμενα να σου πω κάτι. Αυτό το τραγούδι τραγουδάει ο Σφακιανάκης.
0: Το έχει ο ίδιος γράψει και ο ίδιος συνθέσει.
1: Ξέρει γιατί, μωρ, δεν έχεις ύφος φωνής, έχεις σπουδάσει τίποτε προλυρική τέτοιο.
0: Τίποτε. Τραγουδάω σε όλη μου τη ζωή, γεννημένη εδώ στην Ηλιούπολη.
1: Ναι, γιατί μου θυμίζεις κάτι όπερα, λυρική και τέτοια και με πας.
0: Όχι, καζούλα μου, σε όλη μου τη ζωή τραγουδάω μόνη μου. Δεν έχω τίποτε σπουδάσει.
1: Α, δεν έχεις σπουδάσει. Ξέρει γιατί με πας τόσο διαφορετικά από του Σφακιανάκη που λέω μήπως δεν υπάρχει το τραγούδι αυτό.
0: Όχι, το παρουσίασε στο Μέγαρο αυτό. Και ο γαμπρός μου ο Ρώσος έπαθε την πλάκα του. Ξέρει πολύ καλά ελληνικά βέβαια. Λέει, καλά, πώς θα σκέφτηκε αυτός, έγραψε λέει αυτά τα λόγια.
1: Γιατί όχι, για τα λόγια είμαι σίγουρος πως θα γράφει και καλύτερο ο Σφακιανάκης.
0: Του Σφακιανάκη είναι, του Σφακιανάκη.
1: Γιατί τον υποτιμάμε στο λόγο του και στο κεφάλι του.
0: Αλίμονο. Εγώ μου άρεσε έτσι όπως μιλήσατε και επειδή μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, είναι πολύ λακωνικό και είναι καταπληκτικό για την Ελλάδα αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που συμβαίνει σήμερα δηλαδή.
1: Βέβαια, βέβαια. Πάντα και τα τραγούδια ήταν προσεγμένα στο στίχο του Σφακιανάκη.
0: Μπράβο, μπράβο κύριε Κακλαμάνη.
1: Σ' αρέσει ο Σφακιανάκης, ε?
0: Ναι, βεβαίως. Συγχαρητήρια, μπράβο σας, γιατί μιλάτε σωστά και παρουσιάζετε σωστά όλα. Μπράβο.
1: Να είσαι καλά, φωνή σου, κύριε Ειρήνη, νόμιζα πως έχεις κάνει σπουδές σε στυλ, ξέρεις.
0: Έτσι μου λέγανε και συγγενείς μου που ήταν μέσα στη λυρική.
1: Σαν οπερέτη, σαν όπερα, σαν οπερέτη.
0: Η κόρη μου είναι της λυρικής. Η κόρη μου είναι μέτζο σοπράνο, μπήκε χωρίς μέσο καθόλου και είναι αριστούχος του ελληνικού οδείου στο τραγούδι και του εθνικού στο πιάνο. Ναι, χωρίς μέσα, χωρίς τίποτε. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εγώ ήμουνα πρακτική. Τραγουδούσα, μου άρεσαν πάνω από 100 τραγούδια τραγουδώ στα ελληνικά. Αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά που μιλώ άπτεστα, εκτός από την ιταλική που την έμαθα στον αέρα. Τα άλλα τα έκανα και επάγγελμα. Είχα φροντιστήριο εδώ ξένων γλωσσών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: ταλέντο.
1: Και καλή.
0: Είμαι η κυρία που σου έχω συστήσει το βιβλίο του να σε δω στην κορυφή. Το δικό σου μου το φέρανε. Μου το φέρανε εδώ.
1: Ποιο βιβλίο?
0: Το Γολγοθάς χωρίς Σταύρο.
1: Το Γολγοθάς, το παρήγγειλες.
0: Το παρήγγειλα και ήρθε, το έχει το βιβλιοπωλείο του Φραγκιδάκη στην Ηλιούπολη και δεν βρήκα εγώ χρόνο ούτε εγώ να πάω να το πάρω γιατί εγώ δεν μετακινούμαι εύκολα.
1: Ναι.
0: Θα μου το φέρουν άλλοι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ με τιμά που το πήρες.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Και θα μου πεις τη γνώμη σου, μετά θα με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις τη γνώμη σου.
0: Ευχαρίστως, βέβαια.
1: Και σου χρωστάω μετά ένα βιβλίο εγώ άλλο αφού πήρες αυτό το Γολγοθάς χωρίς Σταύρο. Δεν το λέω για αστείο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Θα βρούμε τρόπο να μου στείλεις κάποιον άνθρωπο να το δώσω.
0: Αν μπορέσω να σου στείλω αυτό που υπάρχει στο διαδίκτυο που δεν το έβαλα εγώ.
1: Έκανα προσπάθεια και δεν το βρήκα, κυρία Ειρήνη.
0: Τίποτα. Στο YouTube, άμα βάλεις. Εγώ στο YouTube το έβαλα.
1: Μα έβαλα και το όνομά σου, ρε κυρία.
0: Όχι, παιδί μου. Όχι όνομα. Δεν θα βάλεις όνομα.
1: Έβαλα.
0: Να σε δω στην κορυφή.
1: Θα σε δω στην κορυφή με κεφαλαία.
0: Ναι, στο YouTube θα το βάλεις και θα το βρεις αμέσως. Αμέσως.
1: Ωραία.
0: Δεν το έβαλα εγώ.
1: Κλείνω την εκπομπή.
0: Το βάλανε για ένα χρόνο, μου το δημοσιεύσανε, 1,5 χρόνο, στις εφημερίδες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν μιλώ άλλο. Χάρηκα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι πάντα καλά, υγεία και δύναμη να έχεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου, κύριε Ειρήνη μου. Λοιπόν, παιδιά, από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στον ήχο, στο μικρόφωνο. Ο Θοδωρής Μπαρμπαρίς στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Να ευχαριστήσω όλους σας και εκεί τους τηλεθεατές του Alert που 2 με 4 τη νύχτα βλέπετε αυτή την εκπομπή και το ραδιομάχη, χιλιάδες κόσμος που ακούνε και να ευχαριστήσω και το διαδικτυακό κανάλι που απόψε δεν τους διάβασα κανένα μήνυμα, μην παραξηγούνε, δεν μπορούσαμε την ώρα που γίνεται και γύρισμα εκεί, έχουμε πληγή, ό,τι γράψατε σας ζητώ συγγνώμη παιδιά. Λοιπόν, την μαγειτοσκόπηση έκανε ο Σαβάκης, ο Αποστόλης, να είναι καλά, με ωραίο τρόπο. Καλό βράδυ σε όλους σας, ραντεβού πέρα από τηλεοπτικό το Σάββατο βράδυ και αφού υπενθυμίσω το ραδιομακεράριδε Στέφανο Χίο και αφού υπενθυμίσω τον πρόεδρο σε ελληνική λύση τον Κυριάκο Τοβελόπουλο 12 με 1 μένει να δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα, να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο. Αν και αύριο δείχνουμε για βροχές. Κάτι άκουσα, κάτι βλέπω, κάτι παρακολουθώ. Θα τα πούμε στην πορεία. Σκητάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Τώρα με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή στο τέλος της εκπομπής ή για γουρνοπούλα Καλαματιανιά θα πάμε ή για παγωτάκι, έτσι Θοδωρή μου. Μη μου αγχώνεσαι Παρασκευή σήμερα, μάλλον γουρνοπούλα, τραβάει. Με πετσούλα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Είναι γνωστό. Θοδωρή μου, θα έχουμε επιλογές. Ή γουρνοπούλα ένα από τα δύο. Ή παγωτό. Τέλος. Γουρνοπούλα από Καλαμάτα. Με πετσούλα. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ορίστε τι κάνουν τα παγωτά. Στα καλύτερα με τα καλύτερα, γιατί πάντα σας έχουμε. Στα καλύτερα με τα καλύτερα και είναι όντως ακόμα φορολογική εποχή με τις φορολογικές δηλώσεις, τακτοποίηση με τα ε9 και τα λοιπά και τα λοιπά. Προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. More Than Tax, ναι, το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στην Αττική, στην Αθήνα, με την Μαρία μας στην Λιαράκου. Καλυψούς 110, με τους συνεργάτες της όμως, δεν το ξεχνάμε. Καλυψούς 110 και στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκη στο Μενίδη, είναι εθνικής αντιστάσεως 63. Πάμε, δεν είναι μία πίτσα απλή. Λέει πολλά, έχει πολλά. Δροσερές σαλατούλες, κρέπες αλμυρές και κεκές που μας χρειάζονται. Όσοι βρίσκεται, παραβρίσκεται εκεί. Και με delivery η πιτσαρία του Ζεάκη. Λοιπόν, τώρα μαζί με τον Μιχάλη, παιδάκια θα μ' ακούτε όταν μιλάω με το τηλέφωνο λίγο, έτσι.

Μαρία μας δεν έχει ποτέ θέμα τώρα. Πες απάνω σε δύο Μαρίες. Έτσι, Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής, έτσι. Πάντα ευγενική, δεν το συζητάω, εκπαιδευτική, αλλά έχουμε να πούμε. Λοιπόν, καλησπέρα με αγάπη από τον Χρήστο Κερατσίνη και τον Βασίλη που εκτελούν νυχτερινή υπηρεσία στην αστυνομία και τους κρατάμε συντροφιά. Κρατάει ο ένας τον άλλον συντροφιά. Αυτό είναι αμοιβαίο, δεν το συζητάμε, ο ένας για τον άλλον. Γι' αυτό δίνουμε και το τηλεφωνάκι, τα μηνυματάκια, διευκολύνουμε καταστάσεις. Καλησπέρα στην φίλη μας την Διονυσία. Διονυσία μου, όμορφες καλησπέρες. Να σε πάντα καλά. Έτσι, τα άλλα δεν τα αναφέρουμε πάλι, έτσι, δεν το συζητάμε, τα άλλα δεν αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Το Σωτάκι, ένα ακούσε ένα τραγουδάκι με τον συνεργάτη, τον φίλο, τον καλό. Άκου ένα τραγουδάκι, θέλω να μου πεις.

Σόνια μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες, Σόνια. Δροσερές, λέει όμως, έτσι. Καλησπέρες όμορφες, δροσερές, καλή ακρόαση. Και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα. Ζεις μεγάλες στιγμές, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι. Από ό,τι έχω καταλάβει βάσει των μηνυμάτων και το τραγουδάκι, ζεις μεγάλες στιγμές. Φωτεινούλα μου, καλησπέρα και σε σένα και στο Ρέντι που είστε τρέντι. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτεινή μου. Λοιπόν, στην Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής και με τον Γιώργο της εδώ. Εκπαιδευτική, θα μου πείτε τώρα δεν έχει σημασία το επάγγελμα, τι επαγγέλλεται ο καθένας. Παίζει λίγο ρόλο, έτσι. Λίγο ρόλο παίζει. Γι' αυτό και εγώ πρέπει να καταφέρω να τα πάρω αυτά τα πτυχία που έχω αφήσει, να κάνω και το αγροτικό μου μετά και μετά και μετά και μετά. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, καλησπέρα σε σένα, τον φοιτητή μας εδώ, τον φίλο μου τον Στέφανο, το κοκοτάκι που λέμε. Πώς λέει το ξωτάκι, θέλει να το λέω κοκοτάκι. Τι να κάνουμε. Εντάξει, αλλά αντικατάστατο το ένα με το άλλο, Στεφανάκο μου, είδες, έχω να το λέω. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Πάμε να ακούσουμε τώρα τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Όσα νιώθουμε, τα εξωτερικεύουμε, τα λέμε, δεν τα κρατάμε μέσα μας. Δεν είναι καλό να κρατάμε μέσα πράγματα. Είναι ωραίο να τα εξωτερικεύουμε, να τα λέμε στον σύντροφο, στην σύντροφο, στο άλλο μας μισό, το ολόκληρο. Όπως θέλετε εσείς πέστε το. 693-84-00-856. Θα τα προλάβω όλα. Απλά αγχώνομαι λίγο στην αρχή, παιδιά, το έχετε καταλάβει. Γιατί θέλω έτσι να ακούτε τα τραγουδάκια σας, να σχολιαστεί το μηνυματάκι σας. Π.χ. τώρα που της είπα ζει μεγάλες στιγμές η Σόνια και πέρα χαμογελά. Έχει φτάσει το χαμόγελο στα αυτιά. Έχει φτάσει το χαμόγελο στα αυτιά. Κρύβεται. Ο έρωτας και ο βήχας δεν μπορεί να κρυφτεί.

Στην Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα είναι το Χριστίνακι μας. Χριστίνα μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Πού θα την έχουμε? Ναι, είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να ρωτήσω λίγο τον φίλο μου τον Χρήστο από το Κερατσίνι. Χριστάκο μου, σε ποιο τμήμα είναι? Εάν θέλεις, δεν έχω θεματάκι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γεράσιμο από το αεροδρόμιο πτήσης. Κάνω ένα τραγουδάκι για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Να μπαίνουμε σε ρυθμούς, λοιπόν, Διονυσία μου. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, Διονυσία. Λοιπόν, το σταματάμε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν, ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρεις πώς θα μπορούσα να το πω? Ξέρεις πώς θα μπορούσα να το πω? Γιατί είμαι γνώστης. Έτσι δεν ήταν μόνο αυτός που σήκωνε το τηλέφωνο ή τι έκανε, τι έρανε. Δεν έχω κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό μου. Γνώριζε τα πάντα όλα. Ειλικρινά, γνωρίζατε τα πάντα όλα. Έτσι λειτουργείτε. Τώρα, αν φωνάζετε μία-δύο. Υπάρχει. Άσχο τώρα, ο καθένας κοιτάει τα προσωπικά του. Εντάξει, Διονυσία μου, να το σταματήσουμε. Το ξαναλέω. Δίπλα το φεγγάρι να έχει. Έχει. Έχει φεγγάρι, είχε φεγγαράδα όμορφη. Αλήθεια. 693 84 00 850.

Πέτρο μου, θέλω και δική σου επιλογή σήμερα, έτσι. Θέλω και μια δική σου επιλογή. Ό,τι να είναι. Ναι. Έτσι και τα ξενύχτια σου, αδερφέ.

Τα έχουμε, αλλά δεν τα περιμένουμε. Εντάξει, λίγο να υπάρχει κατανόηση. Και υπάρχει κατανόηση, το βλέπω έτσι. Ειλικρινά το βλέπω, Μαρία μου, τι κάνει κι άλλη Μαρία. Εδώ πέσαμε στις Μαρίες σήμερα, έτσι. Το μαράκι από το Ήλιον. Πάμε στην φίλη μας την Εύη, που θα ακούσει και το τραγουδάκι της. Εύη μου, στο τόσο καιρό που είμαστε παρίτσα εδώ, που κάνουμε παρέα, στο ραδιόφωνο, έτσι, και ειδικά στο Μάχη 99,8, είναι πρώτη φορά έτσι, που έχεις δει τραγουδάκι, έτσι. Λίγο μνήμη την έχω, ακόμα, έτσι. Πάμε να τα ακούσεις το τραγουδάκι, γιατί είναι και η Ματίνα μας από το Ήλιον εδώ.

0: το θελήσει αυτό.
1: Τέλειο τραγουδάκι, μπράβο, ειλικρινά, Εύη μου. Ένα ζήτησες το τόσο καιρό και έπεσες πάνω σε ένα πολύ όμορφο. Θα το ρωτήσω κι εγώ αν και το έχω πει.

0: Έχω πάρει σφραγίδα εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, εάν κάποια στιγμή έτσι. Ματίνα μου, καταρχήν καλησπέρα. Είναι η Ματίνα μας από το Ηλίον, η κυρία που είχε πει για το εξοχικό. Ποιος θέλει. Βέβαια, ακόμα έτσι προσφέρεται, μου λέει ότι έχω πει. Ισχύει για το εξοχικό. Κάποιος ή κάποια να πάρει έτσι, λίγο να βγει. Να αλλάζουμε παραστάσεις. Να φύγει. Το μεγαλύτερο έξοδο, το να πάει κάποιος διακοπές ή να βγει έξω, είναι η διαμονή. Όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι η διαμονή. Ξέχωρα από τα καύσιμα, έτσι. Που ακόμα παραμένουν στο Θεό. Ανοίξαν τα στενά. Τα στενά ανοίξανε, αλλά οι τιμές παραμένουν πάνω. Λοιπόν, θα συζητήσουμε, θα πούμε κι άλλα. Καλησπέρα στην Μαρία μας που θα πάει για την Μήλο. Ωραίο. Μαρία μου, καλά να περάσεις. Εύχομαι πραγματικά να περάσεις όμορφα στη Μήλο. Ωραίο νησί. Ήσυχα, όμορφα. Δεν ξέρω αν έχει από αυτά τους λαγοκέφαλους εκεί. Δεν νομίζω, έτσι. Καλά, δεν έδωσε 800 τίποτα σένα. Ωραίο. Δεν έχει να σου τα ακούσει τίποτα. Αυτό είναι θέμα με τους λαγοκέφαλους, πιο πολύ για τα αρσενικά. Γι' αυτό πάνε και στην Μύκονο, που δεν έχει και εκεί.

Τι άλλο θέλετε για να πάρετε δύναμη να συνεχίσει το νυχτερινό έργο? Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, Γιώργο μου, καλησπέρα. Τον φίλο μας τον Γιώργο με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο. Σιχαροκόπου μπορεί να πεταχτείς. Παγωτάκι υπάρχει, κερνάμε, δεν το συζητάμε, γιατί ομάδα είμαι και εγώ και το ξέρεις. Δεν έχουμε να κρυφτούμε σε κάτι. Μπορείς να πεταχτείς άνετα. Υπάρχει και γλυκάκι στο ψυγείο. Πήγαινε μια βολτούλα εκεί πέρα να δεις πώς είναι τα πράγματα. Στην Φωτεινή μας από το Ρέντι. Καλό Σαββατοκυριακό και στην Μαρία που είπαμε να περάσεις. Όμορφα Μαρία μου, στην Μήλο που θα πας. Να ξεκουραστείς, γι' αυτό είναι οι διακοπές. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Πάνο τον Κιάμο, το Μούλιψες. Είναι για τον Παναγιώτη τον Ιδραυλικό από τη Διονυσία. Και εμείς έχουμε συνέχεια, γιατί μετά θα πάμε στο Παγκράτη. Είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης εκεί. Δημήτρη μου, καλησπέρες όμορφες και σε σένα. Μου έλειψες για τον Παναγιώτη τον Ιδραυλικό. Μου θυμίζει ένα έργο τώρα με τον Ιδραυλικό. Ο Σάκης ο Ιδραυλικός ήταν. Ωραίο. Φιλαράκι μου, για πετάξου και πέρα να δεις ότι είμαστε φιλόξενοι. Καλυψούς 110 με την όμορφη τη θέα και στην Καλυθέα.

Λεβεντάκο μου, δεν ξεχνάω, φίλε μου Δημήτρη, έτσι. Δεν ξεχνάω ό,τι και να είναι, έτσι. Πάντα είπαμε δεν είναι όλα μέλι γάλα στη ζωή, δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Μέλι γάλα και δεν είναι και όμορφο. Φώτη μου, θα τα ακούσει το τραγουδάκι. Συγγνώμη κιόλα, παιδάκια, έτσι. Καλησπέριζουμε την Δήμητρα, την νοσηλεύτρια αδυναμία του Πέτρου. Δεν συζητάω. Αδυναμίες και οι δύο. Βέβαια, η Δήμητρα το εκδηλώνει, ο Πέτρος δεν το εκδηλώνει. Είναι πολύ πιο σοβαρός, έτσι. Να ακούσουμε μια Παπαρίζου τώρα, είπαμε, για να πάρουν μπροστά οι μηχανές. Αυτό θέλουμε. Ευελίνα μου, τι κάνει. Λέω ότι ετοιμάζεται βαλίτσες τώρα. Τώρα μαχαιριά τώρα. Και εμείς να έχουμε ένα μήνα εδώ, έτσι. Ευελίνα μας από το Μαρούσι. Έλα, έλα. Αλήθεια, ζηλεύω το. Το 42. Τι λέτε, ρε παιδάκια, πάτε διακοπούλιο. Μα κι άλλες. Μία διακοπές εδώ, για τη Μήλο. Εντάξει, καλά να είστε. Καλά να είστε, λεφτά να υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν. Λοιπόν, είπε η φίλη μου η Ματίνα από το. Καλά το λέω, ναι. Η Ματίνα από το Ήλιον που έχει το εξοχικό κάτω και το παραχωρεί να πάτε Σαββατοκυριακό. Να φύγουν, λέει, αυτοί από τη Βουλή. Το να φύγουν αυτοί οι τωρινοί από τη Βουλή πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, έτσι. Ναι, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Νερό 24 ευρώ ΦΠΑ. Και λίγο τσίφε, έτσι, το ΦΠΑ. 24 ευρώ μέσα. Να φύγουν αυτοί, λέει, να πάμε εμεί. Ωραίο, αυτό μ' άρεσε. Αυτό μ' άρεσε. Ματινάκι μου, να σε πάντα καλά. Είπαμε ο Θεός επιστρέφει.

Λοιπόν, και εγώ είμαι ντροπαλός λίγο, έτσι. Ντροπαλό. Εμείς τα ψαράκια πάντα έχουμε ένα κάτι της, έτσι. Να είμαστε λίγο ντροπαλό. Να υπάρχει μια ντροπαλότητα. Είμαστε ντροπαλά. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιώργο και με το ταξί, το Mercedes το ταξί, που οδεύει για το Κολουνάκι. Δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε, παιδιά, με τίποτα. Δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε σε τίποτα. Λένα μου, τι κάνετε? Καλησπέρα στη Λόνια, στη Λένα. Καλησπέρα και στην αδελφούλα της με παρείτσα. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι το κοκτέιλ. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιέχει μέσα ένα κοκτέιλ. Είναι διάφορα από αυτού τα πραγματάκια. Από αυτού αυτού είναι διάφορα. Να καλησπερίσουμε την Έφη μας στο 515 από το Εγάλιο. Έφη μου, καλησπέρα. Από νωρίς σήμερα, ε. Από νωρίς. Μαζεύτηκες νωρίς σήμερα. Γεια σου, Εφάκη μου, να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα, Ρομπίνιο. Καλησπέρα στη μεγάλη ομάδα. Στην μεγάλη ομάδα, δεν ξέρω πώς θα κλείνεις, έτσι. Κανονίως να σου πω, περνάνε οι μέρες. 21 μέρες περιφόριο υπάρχουν. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Ρομπίνιο, τη μεγάλη, τη δυνατή ομάδα, στο ψηλό κτίριο Μεσογείων και Κατεχάκη. Όπως πάμε για την Κατεχάκη πάνω του Γρου, στο δεξί μας χέρι. Παλικάρι μου, κανόνισε. 24 είχες πει για Πρέβεζα. Εγώ είπα για τον φίλο μου τον Θοδωρή, εδώ τον Μπαρμπάρη. Το είπα και με πήρε και τηλέφωνο τώρα, έτσι. Τώρα που λέει, κατέβηκε λίγο κάτω το παλικάρι εδώ ο Θοδωρής. Να το ανοίξω πάλι την πόρτα. Γουρνοπούλα, προτιμάει γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα και από την Καλαμάτα τη θέλει, με πετσούλα. Θοδωρής Μπαρμπάρη στη ρύθμιση του ήχου, εδώ στο Μάχη 99,8.

Πατρεδάκι μου, θα περιμένεις λίγο και εσύ να αναμονή που λένε. Έτσι, περίμενε, μην πάρεις στο μηδέν όμως. Φιλαράκι μου, καλό να ακούσει η φίλη μας η Μαρία, εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της, τον τραγουδάκι, με την, το τραγουδάκι είναι με την Κατερίνα, την Ικούγα, αυτό είναι, έτσι. Νομίζω να κάνω λάθος, αν θα κάνω. Καλησπέρα στην φίλη μας την Δήμητρα. Αρκαδία Λακωνία. Με την υγεία σου, Δημητρούλα, όλα καλά. Για την τελευταία φορά, την τελευταία φορά βάλαμε τα δυνατά μας, έτσι να σε κάνουμε και σένα καλά. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, η κοπελιά που έχει στείλει το μηνυματάκι από το Γάλλιο, το 515, δεν ξέρω, ή εγώ δεν πάω καλά, μάλλον ή αυτή δεν πάει. Ένας από τους δύο. Πάμε για πρωτοχρονιά, πριν αλλάξει, λέει, ο χρόνος. Σαββατοκύριακο έχουμε, Εφή. Σαββατοκύριακο έχουμε. Τι πριν αλλάξει ο χρόνος, μου λες τώρα. Θα πάω να πάρω φάρμακα από τον Πέτρο εκεί πέρα, έχει.

0: Εγώ έτσι έκανα. Πραγματικά, άκουσα το τραγουδάκι στους τελευταίους στίχους που είπε η Κατερίνα Κούκα. Έτσι έκανα, βέβαια. Σε τράβηξαν, με τράβηξαν. Δεν, η ευθύνη είναι μισή-μισή. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Βελίνα μου, να σου πω λίγο κάτι. Δεν τώρα, ο καλύτερος μήνας για αυτός. Παρακινούμε και τον κόσμο. Αυτά είναι πότε θα πάρει την αδειά του καθένας. Εργαζόμενοι πιο πολλοί είμαστε εδώ. Και όχι μόνο εδώ στην πρωτεύουσα εννοώ, έτσι. Εντάξει, είναι επιλογές του καθενός που αρέσει. Μένα μου αρέσει τον Αύγουστο που είναι τα αρχές, οι μύγες, τα σίγατα, τα φυλάκια. Έλα, βρε. Άδεια να είναι τώρα, βλέπετε τέτοια πραγματάκια. Λέμε τέτοια πράγματα, άδεια να είναι και ό,τι είναι. Πάμε σε μηνυματάκι. Καλησπέρα, όμορφες, λέει στο παιδί το δικό μας, λέει που μπαίνει κάθε βράδυ, λέει στα σπίτια μας. Και μας. Και μας κρατάει στην τροφιά διαμέσου ραδιοφώνου. Έτσι, παρεξηγηθώ γιατί είναι και 20. Όλα καλά, Δημητριούλα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, αυτό είναι από επαρχία το μηνυματάκι σταλμένο. Πάμε τώρα στη Νέα Ιωνία να ακούσει το τραγουδάκι η κυρία μας, η νοσηλεύτρια με τον Πάριο. Δεν έχει γίνει και γραμματέα κιόλα, έτσι. Γραμματέα στον Πέτρο. Ωλαλα! Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Άγγελο και την Βάσια του. Το 683 και να τους ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο όπως μου έχουν ευχηθεί. Καλησπέρα ζευγαράκι μου, να είστε πάντα καλά. Εσύ Γιώργο με το ταξί ακόμα. Ξέρω που μπορεί να είσαι. Πατριάρχου Ιακήμ δεν είσαι. Πήγες στην Ακαδημία σε αγαπητάζε. Έφη μου δεν ήσουν καθόλου σαφής. Αν το έδειχνα το μηνυματάκι τώρα ή το δείξω κάπου το μήνυμα, θα πει τώρα η κοπέλα τι λέει. Να μην χάσω τη χρονιά. Για κοίταξε το να δεις αν το δείξω πουθενά και μετά μου λες να μην λέω τέτοια και παρεξηγήσει.
1: Δεν θα μπει στην καρδιά μου.
0: Σου είπα θα κοιτάξω τι έχουν απομείνει πάνω στο Πέτρο το γραφείο. Κάτι πρέπει να έχει.

Πολύ ρομαντζάδα και στη Νέα Ιωνία, έτσι. Πολύ ρομαντζάδα τώρα. Είναι σου ελεύθερη, τελευταία το έχω ρίξει στο ρομαντικό. Στέφανε, το έχω παλικάρι, μη βιάζεσαι. Στεφανάκο μου, κοκοτάκι, τελευταία δεν ξέρω, μου βιάζεσαι. Το έχω το τραγουδάκι, θα το ακούσει. Μια όνομα θέλει. Εδώ. Πάμε να στο πέραμα. Πάμε στο 31, είναι η Άννα μας. Ανούλα, και σε σένα εύχομαι καλησπέρες. Καλό Σαββατοκύριακο. Λεβέντη, μωρίστε το τραγουδάκι, θα τα ακούσετε, παιδάκια. Μην βιαζόστε. Στέλνετε το μηνυματάκι, παίρνετε τηλέφωνο. Πρέπει, ντέρντε με και Σόνι, να ακουστεί το δικό σας. Τα πάμε με τη σειρά. Ω Χριστέ μου! Θα βάλω τις φωνές, παιδιά. Καλησπερίζω τον φίλο μου, τον Βασίλη, τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Στεφανάκο μου, τελευταία φοιτητή μου. Ναι, χαμογέλα μου τώρα. Δεν ξέρεις την παροιμία που λέει, έτσι, με το Γιάννη και το... Να σε... Γιάννη, να σ' αλείψω μέλι που λέει μετά. Ωεό! Έλα, ορίστε, έλα να ακούσω το τραγουδάκι σου. Βάλε και μια τσικουδιά.

Παλικάρι μου, δεν φωνάζω. Στεφανάκο μου, δεν φωνάζω. Έχω περάσει τον εαυτό μου άλλα πράγματα. Εδώ και παραπάνω από χρόνο έχω περάσει άλλα πράγματα. Ηρεμία, υπομονή. Κάνω και φόχο. Παίρνω βαθιές ανάσες. Το έχω περάσει. Μην φανταστείς, αλλά όταν σε πνίγουνε, όταν πνίγεσαι, σε πνίγουνε μάλλον. Λίγο πολύ οργανισμός είναι, κάπου λες να ξεσπάσω. Δεν ξέσπασα σε σένα, απλά το είπα για το τραγουδάκι. Πάμε στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη να πούμε όμορφες καλησπέρες. Χαρούλα μου, καλησπέρες. Θα τα κοιτάξουμε όλα αυτά τώρα, έτσι. Στην Κατερίνα μας από την περιοχή του Χολαργού. Για να το έχει η Κατερίνα μου, θα ακούσουμε και τραγουδάκι, έτσι. Κατερινάκι, Κατερινιό που λένε. Κατερίνα Χολαργός. Να αφιερώσουμε και για την Σοφία από την Σουηδία. Κατερίνα μου, αυτά αύριο θα είναι. Και για την Σουηδία μεριά και στο εξωτερικό. Εύκολα, πανεύκολα, μάχη 99,8 στο ίντερνετ και ακουγόμαστε παντού. Τώρα τραγουδάκι για τον φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι. Τι να κάνουμε. Μετά έρχεται ο Φέρης. Βαρδιούλα όμορφη να έχεις, κυρία Παπαγιάννη μου, Βασίλη. Στην Ηλιούπολη να έχεις όμορφη και καλή βάρδια. Αν πεις τώρα πως μια βάρδια να είναι όμορφη, βεβαίως. Βεβαίως και στολίζεται. Το Κολωνάκι μεριά. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αλέξη. Αλέξη μου, στη Βάρδα εσύ έχεις υπομονή. Εμείς οι Πελοποννήσιοι έχουμε υπομονή. Έχουμε υπομονή. Ένα κομμάτι τώρα να ξεχωρίσουμε και από την ορεινή Μεσσηνία. Έχουνε, δεν έχουνε και εκεί υπομονή. Αλλά.

ήμουν φιλόλογο, θα είχε μηδενίσει το γραπτό σου. Όντως, το ξέρεις, έτσι ήταν τεράστιο συντακτικό λάθος αυτό. Συντακτικό λάθος. Δεσποινάκι μου, Σαλονικιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο το 299. Σαλονικιά μας εδώ, η Δέσποινα στην Παρέιτσα. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. 2313, καλησπέρα σας στο μηνυματάκι. Τα μηνυματάκια είναι δικά σας, παιδιά. 2313. Χαίρομαι, λέει, να σας ακούω. Δεν υπάρχει ονοματάκι, αλλά δεν πειράζει. Δεν υπάρχει ονοματάκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, έρχεται και ο Φέρης. Είναι πρώτον πυλών. Είναι πρώτον πυλών ο Φέρης. Το επόμενο. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι να διαβάζω δικά σας μηνυματάκια και να βάζουμε τα τραγουδάκια. Αλήθεια. Έχουμε κλείσει ήδη την πρώτη ώρα εκπομπής. Την πρώτη ώρα εκπομπής ήδη την έχουμε κλείσει. Έχουμε άλλο ένα δύο ώρο μπροστά μας. Δεν θέλω να αγχωνόμαστε. Γιατί λίγο πολύ με αγχώσατε. Τώρα βέβαια σκαστεί και η Σόνια.

0: Έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας σήμερα. Μάλλον έχεις πάρει σκυτάλια από τον φίλο του Κουρμπαλή, έτσι. Έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας σήμερα. Να λέμε του στραβού το δίκιο. Λεβέντι μου, α, όλα και όλα. Και να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί. Αν και ακόμα δεν έχει φανεί. Έτσι δεν το συζητάμε, αλλά σήμερα το έχεις από νωρίς. Λοιπόν, η βραδινή βάρδια πάντα είναι καλή, λέει, γιατί έχουμε το Μιχάλη παρέα, λέει, και μας ανεβάζει. Ξεχνάμε, λέει, που είμαστε. Λεβέντι μου, δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Αυτό είναι αμοιβαίο. Βασιλάκι μου, αυτό είναι αμοιβαίο, σου ξαναλέω. Τώρα τον Άντωνο Μιχάλης εδώ δεν λέει τίποτα. Πάμε να ακούσουμε τον Θοδωρή, το φέρει. Φέρεις με δύο ρο, παρακαλώ. Γιατί μου είχαν πει υπάρχει και με ένα. Και από πού είχε έρθει, δεν το λέω τώρα. Ωραίο, δεν θα το πω τώρα.
1: Τώρα που σε...
0: Κάτω, παραλία ήταν. Χριστάκο μου με το γρήγορο αυτοκίνητο πετρέλωνα. Τι κάνεις, Λεβεντάκο μου, εγώ είμαι καλά.
1: Ιστορία.
0: Είμαι καλά.
1: Δεν υπάρχει.

ξανά. Όνειρο ή πραγματικότητα. Καλησπέρα και καλημέρα στο φίλο μας, τον δικό σας άνθρωπο, τον κύριο Γιάννη Τσιτούρη. Τον Γιάννη το Τσιτούρη. Τώρα μπερδεύομαι λίγο, για να ακόμα δεν το συζητάω, έτσι. Που αύριο θα τον απολαύσετε εδώ. Δυναμικά πάντα με θετική ενέργεια και στο συνεργάτη του τον Νίκο τον Ακιτσόγλου. Να πω μια όμορφη καλημέρα. Και όντως, η συνήθεια είναι λατρεία. Έγινε λατρεία. Πάμε μέχρι τα Μέγαρα τώρα. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργος εκεί με τη Λένα του και κάνε μία από τις καλύτερες δουλειές. Δεν θα το πω, Γιώργο μου. Άσε το μυαλό του ανθρώπου, τρέχει, προτρέχει. Με τις δουλειές που είπα. Άσε, εγώ που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και τα είπαμε, ξέρω. Άσε τους άλλους να νομίζουν και να καταλαβαίνουν ό,τι θέλουν. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι. Επίσης, τραγουδάκι με τον Σταμάτη τον Γονίδη για τη Δημητρούλα. Αρκαδία Λακωνία. Αρκαδία Λακωνία. Είναι πανέμορφο, έτσι. Σταμάτη Γονίδη μέσα στην αγκαλιά σου. Και αφήστε τους να αναρωτιούνται τι λέει, πώς το λέει. Λοιπόν, για να το δω το μηνυματάκι το 2313. Λοιπόν, δεν έχω θέμα κανένα. Εγώ το είπα να ακουστεί το δικό σας ονοματάκι. Μου στείλατε ένα μήνυμα ότι σας αρέσει να μας ακούτε, να με ακούτε, ήταν το μήνυμα. Και το είπα για εσάς. Εγώ δεν έχω θεματάκι. Εγώ δεν είμαι αστυνόμος, ούτε χωροφύλακα. Ωεό! Γεια σου κύριε Γιαννάκο μου Τσιτούρη. Αδερφέ.

Μην νομίζεις, Γιάννακο μου, μην νομίζεις, τα ίδια είμαστε, έτσι. Και εγώ άντε μισή ώρα πάνω, αλλά πάνω κάτω. Μισή ώρα από το 5 που λες εσύ. Όλοι περνάμε ένα δράμα, έτσι. Σηκωθεί να φύγει αυτός ο άτομος, ο κατέβησε εδώ, να σηκωθεί να φύγει, να ησυχάσουμε. Μία και καλή, γιατί βγάζουν. Α, μου έλεγε τώρα η κυρία Ματίνα από το Ήλιον. Λέγανε, λένε οι στατιστικές, έτσι. Μέχρι τις 15-17 του μήνα, λέει, φτάνουν οι συντάξεις. Και η γυναίκα Ματίνα εδώ πέρα, που ήρθαν κάτι λογαριασμοί, τώρα μου λέει 10 του μήνα, 10-11 του μήνα, έτσι. Κυρία Ματίνα μου από το Ήλιον. Κυρία Ματίνα από το Ήλιον, ναι, εκεί φτάνουν. Λοιπόν, ό,τι πει ο λαός. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Κουλόπουλο, είναι για τον φίλο τον Αλέξη και πατριωτάκι μου από τη Βάρδα του νομού Ηλίας. Αλέξη, βάλε να τα ακούσει, γιατί πρέπει να ανέβουμε κιόλας. Περάσατε όμορφα τουλάχιστον. Το ευχαριστηθήκατε, Γιάννακο μου. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Να πω όμορφη καλημέρα στην Αθηνούλα μας, Αθηνά νοσηλεύτρια από την Νίκαια. Αθηνούλα, ρε πουδάκι. Ρε πουδάκι, ωραίο πράγμα, παιδιά. Το ρεπό και η άδεια. Μην τα λέω τώρα γιατί. Λοιπόν, το Γιάννα Μαράκι μου από τον Κορυδαλό, το Ξουτάκι, έχει χαλάσει πάντως και εσύ την συντακτική αναγνώριση. Πίστευα ότι η γραμματική είναι, άντε η γεωγραφία πάει και έρχεται. Άντε. Άντε η γεωγραφία πάει και έρχεται. Μια και ο Εύρος είναι από εδώ με την από εκεί. Δεν λέω πού πώς. Έτσι το λέμε. Έρωτά μου, όμορφε. Πού είναι τα υπόλοιπα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι θα το κάνουμε, δηλαδή θα κόβουμε. Κόψε ράψε, κόψε ράψε.

0: έτσι. Παράπονο μου. Είναι γλυκό παράπονο. Είναι γλυκό παράπονο. Σκέτο, δεν το θέλω. Σκέτο, είναι το πάρκο τον καφέ και λίγο προς το μέτριο. Γλυκό παράπονο μου. Συμπλήρωσε το, βγαίνει πολύ πιο. Πώς ήταν το τραγουδάκι με την χαρά τη Βέρα, σε ο Χαδιάρη. Ναι, βγαίνει πολύ πιο. Έτσι. Λοιπόν, για την Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Κατερίνα μου, έλα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά που είναι πανέμορφο και λέει πολλά και για την πατρίδα μας εδώ. Και παιδάκια θα ανέβουμε. Έτσι, για να ανέβουμε και λίγο. Η καντεμιά πάει για Νάκο μου Τσιτούρη. Θα απολαύσουμε αύριο.
1: Στην καρδιά μου κοράει.
0: Τον Γιάννη τον Τσιτούρη αύριο εδώ, έτσι, μεσημεράκι. Δυνατός, έχει πάρει θετική ενέργεια. Δεν θα τα πω τώρα. Εγώ δεν θα τα πω τώρα για τον Γιάννη τον Τσιτούρη. Αν και μου είπε η φίλη μας είναι η Ματίνα από το Ήλιον. Ματίνα μου, εκεί στο ήλιο θα περιμένουμε αύριο να ακούσουμε τον Τσιτούρη.
1: Σπασμένα φτερά.
0: Για να ανεβαίνουμε θα σας περάσω από 40 κύματα σήμερα.
1: Η δική μου πατρίδα, μαγαζί είναι γωνία.
0: Κατερίνα μου στο Χολαργό, άκουσε το, είναι ωραίο.

Λοιπόν, θα μιλάω, θα μιλάω, θα μιλάμε. Θα μιλάω, θα μιλάμε. Έτσι να συνεννοηθούμε. Κατερίνα μου, θα περιμένεις λίγο, έτσι. Θα περιμένεις λίγο και θα τα πούμε όλα. Θα τα τακτοποιήσουμε όλα τα θέματα και είπαμε να ανεβαίνουμε. Έχουμε στο... Είμαστε στο ίμιση της εκπομπής μας εδώ, έτσι. Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα για να ανέβουμε ψυχολογικά και ηθικά, γιατί είναι, είπαμε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Στα καλύτερα με τα καλύτερα. More than tax. Να βάζετε σε τακτοποίηση τα φορολογικά σας. Μυρώνετε τώρα αδικίες στην εφορία. More than tax. Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Είναι στην Ικαλυθέα. Είναι πανεύκολα να το βρείτε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Και δεν είναι καθόλου δύσκολος χαρακτήρας, εδώ το λέω έτσι. Επίσης έχουμε την πιτσαρία του Ζεάκη που είναι μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Η πιτσαρία του Ζεάκη στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery πίτσα του Ζεάκη. Πάμε το δύσκολο χαρακτήρα να ανεβαίνουμε.

να αλλάξουμε το τραγουδάκι, φίλε μου Στράτο. Καλημέρα καταρχήν. Έτσι θα περιμένουμε. Λοιπόν, στην φίλη μας την Κατερίνα, είπαμε θα ανέβουμε λίγο. Κατερίνα μου, αύριο με τον Γιάννη τον Τσιτούρη θα τα πείτε. Κατερίνα μας από τον Χολαργό θα τον ρωτήσεις και για την υποψηφιότητά του. Μα είναι στον Πειραιά, έτσι. Είναι στον Πειραιά. Πάντα πείτε, δεν είναι. Είναι παιδί λαϊκό, είναι δικό μας παιδί. Στην Μαρία μας από το Ήλιον, έτσι, που θα πάει διακοπούλες στη Μήλο για να τη χάσουμε. Να ακούσει το τραγουδάκι της. Λοιπόν, μάθαμε και το νέο. Μάθαμε και το νέο το άλλο τώρα. Το 23-13 ονομάζομαι, το καλά το βλέπω, ονομάζομαι Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, τόσο κακό ήταν να πεις το ονοματάκι σου. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Βρε. Καλημέρα στην φίλη μας, την καινούργια εδώ την Αφροδίτη.

0: σου εξηγήσω.
1: Φίλε μου Στράτο, το είπα το μηνυματάκι, γιατί θα μου λες μετά ότι το ξέχασα. Έτσι, το φίλο μου το Στράτο από την πλατεία Αμερικής που χαρίζει όλο το πρόγραμμα εδώ σε μένα. Να σε καλά, παλικάρι μου, να έχεις δύναμη και χαμόγελο. Λοιπόν, αύριο θα τα πείτε με το Γιάννη το Τσιτούρι. Για πάμε τώρα, πάμε να ανεβαίνουμε, πάμε να ανεβαίνουμε. Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Από πού θέλετε να αρχίσω? Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία.

0: Βάσο μου, θα περιμένει λίγο, έτσι. Και χίλια συγγνώμη, το είδα το μηνυματάκι σου, αλλά ήταν και με τα τηλέφωνα την φίλη μας την Βάσο το 165 από τον Πειραιά του τραγουδάκι τώρα με τη Βύση. Βάσο μου, θα το κοιτάξουμε, έτσι. Να στο λέω, θα το κοιτάξουμε στην πορεία. Συγγνώμη, όντως, γιατί και με τα τηλέφωνα τη Βασούλα μας εδώ λίγο παράπονο. Και εγώ είμαι παραπονιάρης, έτσι. Βάσο μου, Πειραιώτησα, και εγώ είμαι παραπονιάρης. Λοιπόν, έχουμε και την Αλεπουδίτσα που θέλει τραγουδάκι, γιατί μας φεύγει με μετάθεση, πάει στα Γιάννενα. Πανέμορφα τα Γιάννενα. Πανέμορφα, θα πάει στα καλύτερα, Αλεπουδίτσα μου. Ένιστολη η κοπελιά εδώ, έτσι. Έχει φτιάξει φαγητά μακαρονάδες μόνο, αλλά τέλος πάντων. Ζυμαρικά δεν είναι κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει, κάτι είναι και αυτό με τα ζυμαρικά. Η κοπελιά τι να κάνει. Όταν δουλεύει μία γυναίκα, ευτυχώς που είναι και ελεύθερη. Λοιπόν, κορίτσι μου, εύχομαι τα καλύτερα. Πας σε μία από τις αγαπημένες μου πόλεις στα Γιάννενα. Να το λέω. Ειλικρινά τα λέω, τα Γιάννενα, μία από τις πιο αγαπημένες μου πόλεις, έτσι. Θα μπορούσα εκεί άνετα. Θα πεις τώρα, αφήσεις την κουρούτα.
1: Όλα με τη σειρά θα πάνε.
0: Όλα με τη σειρά. Όλα.
2: Λάδι στη φωτιά.
0: Εγώ τώρα ρίχνω λάδι στη φωτιά.
2: Πέφτω μέσα της ξανά.
0: Μάχη 99,8. Έλα, μύρισε καλοκαίρι.
2: Φαίνομαι. Λιώνω το ατσάλι μου μες στο μαύρο χάλι μου.
0: Τώρα πάει η Γουρνοπούλα. Θοδωρής Μπαρμπαρής είναι στη ρύθμιση του ήχου του. Έταξα Γουρνοπούλα ή Παγωτό. Έχει λίγα λεπτά να επιλέξει ο ηχολήπτης μας εδώ. Με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Έχει να επιλέξει Γουρνοπούλα ή Παγωτό. Γιατί τον βλέπω σκεπτικό τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Έλα, παρφέ θα είναι τον Παγωτό. Καλύτερα.

ευχηθούμε στο κορίτσι μας εκεί να περάσει καλά στις διακοπές. Μαρία μου, τώρα 13 του μήνα εδώ θα είμαστε. Εδώ μας αφήνεις, εδώ μας βρίσκεις πάλι. Στο Χαϊδάρι, η Βασιλικούλα. Βασιλικούλα μου δεν έχω πάρει. Καλό Σαββατοκυριακό, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Βασιλικούλα μου στο Χαϊδάρι. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν μου έχει στείλει μήνυμα ακόμα, όχι. Το 135 καλημερίζει την παρέα που μας έχει πιάσει πάνω στο τσακίρι και φίνο Φίλιππας. Μ' αρέσουν τα φρούτα. Φιλιππάκο μου, καλημέρα, καλημέρα. Να το αλλάξω κι εγώ με τη συντακτική. Να το αλλάξω κι εγώ με τη συντακτική. Αναγνώριση ναι ή όχι. Λοιπόν, καλημέρα στο πάνελ, κυρίως λέει σε όσους εργάζονται. Μη μου πεις ότι έχεις πάρει και τρως προβατίνα. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Σου πήρε τα πρωτεία ο Κώστας Κώστας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, πάμε πάλι το Χαδιάρι. Να το πω ναι ή όχι. Ένα γραμματάκι μπροστινό.

δεν το λες, ντρέπεσαι. Εγώ δεν έχω θεματάκι. Ένα γραμματάκι είναι. Τι χαβιάρις μου. Εγώ εντολή περιμένω, τον πω σένα. Χριστέ μου. Δεν το λες, δεν το λες. Ας πω αυτό με το συνέδριο με τους γιατρούς εγώ μετά. Να πω αυτό με το συνέδριο με τους γιατρούς. Ένα συνέδριο.

0: εδώ να το χορεύεις αυτό στον 7ο. Να σε εδώ να το χορεύεις αυτό στον 7ο και στον κόσμο, έτσι. Αλλά όχι έτσι, μην νομίζω ότι πήγανε τα ποτηράκια μέσα στο τέτοιο. Πήγανε τα στο καταψύχτη. Λοιπόν, πάμε τα παιδάκια να σας πω κάτι σε ένα συνέδριο που γινόταν έξω στο Χάρβαρντ. Επιστήμονες τώρα, έτσι. Ήταν πάνω στη χειρουργική. Πάνω στη χειρουργική είχε να κάνει αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια εκεί πέρα μαθαίνονται τώρα ο γιατρός ή οι γιατροί μάλλον. Εάν δεν πάνε, πρέπει να τα παρακολουθούν αυτά τα πραγματάκια με τα συνέδρια. Η επιστήμη πάντα εξελίσσεται. Εξελίσσονται. Βγαίνουν καινούργια πραγματάκια και με την χειρουργική και με πολλά πράγματα. Στο διάλειμμα που κάνανε εκεί πέρα, στο τέλειο, σε ένα πηγαδάκι όπως κάνουν συνήθως, έτσι. Βγαίνει ένας γιατρός από την Γερμανία τώρα, είσαι δύο-τρεις εκεί, ήταν για ένας Έλληνας συμμετείχε. Εντάξει, έχουμε εδώ από τους καλύτερους γιατρούς. Λέει, αφήστε με ένα περιστατικό. Το έχω ξαναπεί πάλι, αλλά θα σου θυμίσω γιατί είναι καλοκαίρι τώρα και θα βγείτε στην παραλία να τα ψάχνετε αυτά, να τα κοιτάτε. Μου ήρθε, λέει, ένας γιατρός εδώ πέρα, αγγλικά μιλάγανε βέβαια, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να τα πω ως αγγλικά. Δεν το εγγλέζικο τόσο πολύ, ναι, μένα, αλλά το εγγλέζικο τόσο πολύ. Λέει, μου ήρθε ένας στο γιατρείο, λέει, να του κάνω χειρουργείο, λέει, είχε κάτι αυτιά, Παναγία μου, Παναγία μου. Το κοιτάγανε και οι άλλοι απορούσανε. Και τι έκανες, του λέει. Κόψε, ράψε, κόψε, ράψε, κόψε, ράψε. Λέει, του τα άφερα, λέει, του τα φτιάξα, λέει, τα μίκρινα. Κόψε, ράψε, κόψε, ράψε. Εντάξει, το δικό σου, του λέει, ήταν άκρη, του λέει, με τα βέβαια. Το δικό μου, του λέει, που ήρθε στο γιατρείο μέσα, του λέει, με μία μύτη, να, τεράστια, του λέει. Και ανασένει, του λέει, η μύτη μέσα έχει πάρα πολλά. Έτσι, και κάτι αγκία που είναι πολύ ιδιόμορφα τα αγκία εκεί στη μύτη. Και τι έκανε, σου κοιτάγανε. Τι άλλοι δύο, και ο Έλληνας εκεί. Κόψε, ράψε, κόψε, ράψε, λέει, κόψε, ράψε, λέει. Του ψιλοέφερα. Εντάξει, την ίσιοσα, λέει, εντάξει, όλα μια χαρά. Εντάξει, τα δικά σας, λέει, ο Έλληνας εκεί δεν ήταν τίποτα. Σε μένα, λέει, ήρθε ένας εκεί, λέει, και ήθελε να του μεγαλώσω το Παναγία μου, να βρίσκει, λέει, μέχρι το πεζοδρόμιο. Το κοιτάζανε οι άλλοι. Οι άλλοι μιλάγανε για χειρουργία, κόβανε μύτες, κόβανε αυτιά. Και ο άλλος εκεί αναφέρει ότι πήγε κάποιος εκεί Έλληνας στο γιατρείο του να του μεγαλώσει το από τη μέση και κάτω, να βρίσκει, λέει, στο πεζοδρόμιο. Και τι έκανες, του λέει. Κόψε, ράψε, λέει, κόψε, ράψε, κόψε, ράψε, κόψε, ράψε, λέει. Του έκανα κάτι ποδαράκια, να. Πάμε, Βαγγέλη μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι, δεν χρωστάμε πουθενά. Κόψε, ράψε, κόψε, ράψε. Βαγγελάκο μου, να σε ρωτήσω, ταξιτζή μου, λίγο κάτι. Γιατί είναι και το τραγουδάκι σου. Μήπως αν είχες ανέβει βουνό. Μήπως είχες ανέβει βουνό. Πορτιγατζή μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Βαγγέλη το 509. Ο Βαγγέλης μας το 509 από το Χαϊδάρι. Γεια σου, Ρομπίνιο, αστέρι μου. Ρομπίνιο.
1: Ζαπάτες, εγώ με στη ζωή. Δεν ελπίσα ποτέ μου πως θα έρθει αταμίδι.
0: Κοψεράψε, κοψεράψε.

Πάμε να τα ακούσουμε. Τι άλλα τόσα, τι άλλα τόσα. Βαγγέλη μου, τώρα από εβδομάδα τώρα. Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει. Βαγγελάκο μου. Χριστίνα μου από την Καλλιθέα, να σε πάντα καλά. Μια όμορφη καλημέρα και πάλι στο Χριστινάκι μας από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα.

Τάσο μου, δεν σε ξεχνάω με το τραγουδάκι. Δεν σε ξεχνάω. Κάνε όμως λίγο υπομονή. Τώρα Δήμητρα, αν το έφερε μέχρι το πεζοδρόμιο. Αχ, αυτά είναι γούστα. Πάμε τώρα στις πανέμορφες τις Πέτσες. Είναι η Ρένα μας εκεί. Ρένα μου, θα τα ακούσουμε βεβαίως και το δικό σου τραγουδάκι. Έχουμε ώρα. Έχουμε αρκετή ώρα. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας και. Λοιπόν, όμορφες καλημέρες στέλνω στο 158 το μηνυματάκι. Είναι η Βούλα μας μετά από πάρα πολύ καιρό από Φιλοθέη μεριά. Και να ευχηθούμε και εκεί καλό Σαββατοκύριακο, Βούλα μου. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλημέρα, κύριε Σαράντο. Αρχοντόπουλο, καλημέρα. Εγώ δεν είμαι. Και εγώ στενοχωρήθηκα τώρα για την αλεποδίτσα που παίρνει μετάθεση για Γιάννενα. Και εγώ πραγματικά, μια παρέα είμαστε, παιδιά. Όταν γνωριζόμαστε, εγώ να μην στενοχωριέμαι. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, βεβαίως. Αλεπουδίτσα μου, εύχομαι πάντα λιγνά τα καλύτερα στη ζωή σου. Τουλάχιστον από ό,τι μου έλεγε το παλικάρι εδώ πέρα με τις μακαρονάδες σου ήτανε άστα να πάνε. Εντάξει, με σάλτσα τις έφτιαχνες, έτσι. Να λέμε και του στραβού το δίκιο. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Τον Γιώργο μου εκεί από τα Μέγαρα με τη Λένα του, τον κύριο Γιώργο.

Εγώ το κλειδί, εγώ το κλειδάκι. Παραμένεις στο τσαντάκι μέσα τώρα. Αν είναι εκεί χαμένο και στον SSR, μέρα που πιστεύω το μπερδεμένα. Να ψάξεις να βρεις τώρα και πέσανε. Ολαλά, ολαλά. Μαρία, τι κάνεις καμάρι μου, λεβεντάκο μου. Καλημέρα στο Βίρονα, στο Βίλο μου το

Λοιπόν, αποχαιρετούν τη συνάδελφό του. Την αποχαιρετούν, ναι, την αποχαιρετούν, γιατί παίρνει μετάθεση και πάει προς Αγιάννα Νεμερία. Έτσι, ο καθένας θέλει, επιλέγει πάντα τον τόπο του. Δύσκολα τα πράγματα, παιδάκια, με τα σώματα ασφαλείας. Έτσι, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στα σώματα, υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας, είναι λίγο δύσκολα. Μπορεί όντως να ήταν επιλογή της, γιατί ήτανε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Σία μας, την υπηρεώτησα το 361. Σία μου, το είδα κι εγώ, το είδα. Και τις ανακοινώσεις του Βαγγέλα. Και μπράβο, πραγματικά. Πραγματικά. Πολλές φορές και εγώ τον έχω κατακρίνει με τις μεταγραφές. Αλλά μάλλον για τον Ολυμπιακό έχει προσφέρει τα περισσότερα, τα καλύτερα. Τώρα παραπέρα δεν ξέρω, δεν θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, για την παρέα που είναι στον οροπό, που είναι τα ουζάκια τους στον οροπό. Τώρα μην μου γράψετε τι και πως φτάνει το ουζάκι, γιατί και εμένα είμαι σχοβολάδα του. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, μια με ρωτάς για το τοξοδάκι αν έχει το κλειδί, έτσι. Θα πας και θα ρωτήσεις ή θα πας, μάλλον θα πας στον δρόμο, το ξέρεις ρε παιδί μου. Θα πας και να σου δείξει. Να σου δείξει ότι το έχω παραδώσει. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει, και μαχόμενοι φίλοι, ακροατές. Καλή μας διασκέδαση. Και σε σένα, κυρία Γεωργία, από τα Μέγαρα. Και σε σένα.

0: πάντα όλα. Ακούμε τα πάντα όλα, Αφροδίτη μου, και είναι το επόμενο τραγουδάκι. Να σε καλωσορίσουμε στην μεγάλη μας παρέα εδώ του Μάχη 99,8. Στο φιλαράκι μου το καλό, πάντα ευγενικό, έτσι. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Στον φίλο μου τον Δημήτρη από την Καλή Πολύ. Δημητράκο, θα το ακούσουμε για το δικό σου τραγουδάκι. Έχουμε χρόνο ακόμα. Έχουμε περάσει βέβαια, ναι. Έχουμε περάσει βέβαια στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας, έτσι. Και να λέμε και καλό Σαββατοκύριακο. Παρασκευή πάντα, όταν είπαμε μυρίζει λίγο Παρασκευή και λένε αύριο λίγο καιρός θα τα χαλάσει. Θα το χαλάσει όλο καιρός, κανονίζεται για μπανάκι, δεν πειράζει. Προσέχουμε, Δημήτρη μου τι κάνεις, τον φίλο μου τον Δημήτρη από το Περιστέρι, το Πιτσούνι City. Λοιπόν, Αφροδίτη μου, αυτά γίνονται κάθε μέρα εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή στο Μάχη 99,8.
1: Όλα όσα κράταγα για εμένα.
0: Το 23-13. Τώρα σε λίγο βγάλουμε και γλυκό, αλήθεια. Σε λιγάκι, σε λίγη ώρα βγάλουμε και γλυκό. Και πάγω τα, Βαγγέλη μου, κερνάμε, θα έρθεις. Πάντα ευγενικός. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη, λέει, και συνακροατές και ακροατές. Θα ακούσουμε, Λεβέντη μου, το τραγουδάκι. Δημήτρη μου, καλή πολύ.
1: Βιάζει φορεμένα, αυτή η νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδεύτηκα για εσένα, κάθε σου χάρη.
0: Πάμε, γιατί κάπου η φίλη μας η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς είναι η Αφροδίτη. Καλά, άμα είναι με τη Σελήνη μαζί εκεί πέρα.
1: Έχω λίγο...
0: σε συνδυασμό με τον Δία, δεν μας είναι και ότι το καλύτερο, Αφροδίτη μου. Νύχτα... κάπου στέλνει το λογαριασμό. Στύρτονα, σε εμάς μην έρθει. Ωραίο!
1: Όσα στην άκρη είχα φυλάξει.
0: Αρκετά μας έχει πάρει ο Κούλης.
1: Βιάζει φορεμένα, αυτή η νύχτα μου θυμίζει πως...
0: θέλω ένα ε9, θα το έχω.

Βρε Αθηνά μου, να σε ρωτήσω τώρα να σου πω κάτι. Τώρα μου λες με τα ρεπό, πάνω από, δηλαδή τα 15 ρεπό. Τα 15 ρεπό θα βγαίνει, δηλαδή τι άδεια, είτε να πάρεις άδεια καλοκαιρινή, νοσηλεύτηκε, να πάρεις τώρα καλοκαιρινή άδεια, είναι τα ρεπό. Και δεν τα πληρώνει, το δημόσιο το ξέρω, έτσι, δεν τα πληρώνει. Δεν τα πληρώνει το δημόσιο. Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Τον φίλο μας τον Βαγγέλη από την Νίκαια, το 421. Εύχομαι και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Δημήτρη μου, είναι το δικό σου το τραγουδάκι, το επόμενο να το ακούσει εκεί με τον Βαλάντη, τα Χάρτινος Πύργος. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω κάτι για τη λύπη τώρα, από το μπεζούλι, το καπνιστάκι. Είδες, μπορώ να καταλάβω, αλλά και να με καταλάβεις όμως, έτσι. Βασισμένος πάνω στο τελευταίο μηνυματάκι που έχω πάρει, Πόσο ανάγκη μπορεί να υπάρχει να ακουστεί. Δεν μου το είπες, δεν σου το είπα, μου λείπει. Παρόλα που το λέμε αρκετές φορές την ημέρα. Ίσως είναι το πιο πολύ, το πιο πολύ. Είναι το πιο πολύ. Ναι ή όχι? Δανάη, πάμε στη Δανάη μας από το Περιστέρι. Δανάη, μου το έχω δει το μηνυματάκι, γιατί χρωστάω τραγούδι και στην Βάσο. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι με την Βύση. Έτσι δεν το συζητάμε. Είδες πόσο όμορφο είναι να ακούγεται. Και να ακούγεται και να γράφεται.

Λοιπόν, Βάσο μου, είναι το τραγουδάκι, θα τα ακούσει. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Το 165 με την Βύση, τα εκατομμύρια. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ την Αλεπουδίτσα μας εδώ, την Νέννη Στολή. Και φυσικά η Αλεπουδίτσα λέει καθημερινή, λέει φανατική ακροάτρια, λέει το Οικονομόπουλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πανέμορφη πόλη, τα Γιάννενα. Ξέρεις, κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής είναι, νομίζω, έτσι. Ναι. Τα επισκέφτηκα γιατί είχα ένα τάμα και πήγα στον Άγιο Παΐσιο. Πανέμορφα, πανέμορφα τα Γιάννενα. Βέβαια θα το κάνω και υπηρεσιακά, το έχω τάξει αυτό. Είναι ταμένο, αλλά θα πάρουμε και γλυκάκια από την Άρτα. Από το γεωφύρι της Άρτας. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Κώστα τον Δελικοστόπουλο με το ταξί του. Καλημέρα παλικάρι μου, τον Αύγουστο κι εσύ. Αδειούλα κι εγώ Μιχάλη, λέει τον Αύγουστο. Είπαμε τον Αύγουστο. Σίκα, στα φίλια, θα μου πείτε τώρα όποτε θέλετε τα βρίσκετε παιδιά, έτσι. Πάτε τώρα σε ένα ποροπολείο για να βρίσκετε τα πάντα όλα της αγωγής. Άλλο το εμείς έχουμε χωριό και το λέω. Εγώ τη λέω την αμαρτία μου από χωριό. Για σίκα, καλά πατερούλης μου, ο Θεός από πάνω, είχε φυτέψει εσύ και

30 ρεπό θα πάρεις ρε άτιμο. Πάμε να ακούσεις το κορίτσι. 30 ρεπό. Εσύ λέει Βεντάκο μου, εντάξει, μην συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Καλά κάνετε, πρέπει, θα το κλείσεις βεβαίως. Αλλά εσένα δεν θα σε πληρώσει. Και είδες, ο Κυρανάκης σας πήγε Βεντούζα. Ο Κυρανάκης σας πήρε Βεντούζα, πήρε και την καρέκλα τίτσα, την καρεκλίτσα του εκεί πέρα, μια χαρά. Τώρα η κοπελιά που είπα είναι νοσηλεύτρια που έχει τα ρεπό, ούτε τέτοια τα πληρώνουνε βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ούτε πίδωμα βίας παίρνει. Πάνε αυτά που ξέρω, ο Τζάπας πέθανε.

Αφροδίτη μου, αυτά κάνουμε εμείς εδώ. Αυτά χρωστάω τραγουδάκι και στην φίλη μας την Σαλονικιά, την Δέσποινα. Δεσποινάκι μου, θα ακούσουμε και δικό σου τραγουδάκι. Αλλά έτυχε τώρα περίπτωση τώρα με την φίλη μας τη Δανάη που είδες που σου είπα εγώ με τους πόνους. Είναι πάνε και με τον καιρό. Μάλλον θα βρέξει η Δανάη μου αύριο. Θα βρέξει. Και εγώ λίγο πονάω πίσω, εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι λίγο πιο κάτω. Όλοι κάτι έχουμε. Δεν δίνω συμβουλές εγώ. Δεν είμαι ειδικός για να δίνω συμβουλές προς το παρόν, γιατί δεν έχω πτυχίο. Και απαγορεύεται. Εάν θα το πάρω με το καλό. Κύριε Δελικοστόπουλε, θέλω να αναφερθώ σε σένα λίγο. Θέλω να αναφερθώ σε σένα. Και είναι πρόσφατο αυτό με την κρίση που περάσαμε, έτσι, με τα μνημόνια. Ποιος περίμενε, ειλικρινά, όταν βγήκε ο κύριος Γιώργος εκεί, κάτω, που είχε πάει και βγήκε φόντο, γιατί είχε αρχίσει από πριν τις μειώσεις. Οι μειώσεις μισθών είχαν αρχίσει από πριν και μετά βγήκε και είπε ότι μπαίνουμε στα μνημόνια. Ποιος ήξερε, Λεβέντη μου, γι' αυτό σου λέω, κρατάμε μία πισινή. Μία πισινή την κρατάμε. Ωραίο αυτό που διαβάζω το μηνυματάκι, δεν θέλω να το πω. Και καλά να είστε, τα δύο να τα κάνετε 100. Στο λέω. Αυτοί έχουν το μαχαίρι και έχουν και το πεπόνι. Κόβουν πεπόνι. Και αυτοί το πάνε φέρτα το πεπόνι. Μαχαιρών έχουν και. Πώς μου το είπε μια κοπελιά εκεί πέρα, τη χατζάρα. Τη χατζάρα. Αυτοί δεν έχουν μαχαίρι, Λεβέντη μου, έχουν χατζάρα. Ποιος περίμενε, ειλικρινά το λέω, στον 21ο αιώνα που ζούμε. Είτε συνταξιούχος ήταν, είτε δημόσιος υπάλληλος ήταν, να έχει μείωση μισθού και να χαθούν τα δώρα. Ειλικρινά το λέω, μέσα. Εσείς το περιμένατε αυτό με τον Κυρανάκη. Εγώ δούλευα με την κρίση, με την κρίση ήμουνα στα λεωφορεία, όντως, στην ΟΣΥ. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Άλλωστε, γιατί να το κρύψω, μεν, έτσι. Ήρθε η πρώτη μείωση 150 ευρώ το μήνα. Δεύτερη μείωση άλλα 150, 300 κάτω το μήνα. Και έρχεται και σου κόβει μετά το δώρο, τα δώρα. Εσύ το περίμενες. Γι' αυτό ποτέ μη λες ποτέ στη ζωή. Λεβέντη μου, ποτέ μη λες ποτέ. Περιμένανε οι συνταξιούχοι. Αυτοί οι συνταξιούχοι που και ακόμα είναι άνθρωποι. Που η καρτέλα τους, τα ένσημα, ήταν πληρωμένα τα δώρα. Περιμένανε να πάθουνε τέτοιο στραπάτσο. Έλα να κρατάμε μία πισινή. Το λέω καλοπροαίρετα, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ό,τι και να κάνει, μην το λες ό,τι και να κάνει. Περνά ένα νομοσχέδιο αύριο. Ένα νομοσχέδιο και παίρνει τις άδειες. Το χέρι του δεν είναι. Παίρνει τις άδειες, τι θα κάνεις. Γεια σου Γιώργο μου.

Βαγγέλη μου, περίμενε λίγο να αλλάξουμε το τραγουδάκι. Ο φίλος μου Βαγγέλης, ο ντράμερ είναι εκεί του Βαβακάρη από την Νίκαια. Περίμενε να αλλάξουμε το τραγουδάκι λίγο, λεβεδάκι μου, να ακούσουμε και έναν φέρι και θα τα πούμε. Εδώ δεν χανόμαστε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι στην Λένα μας. Λένα μου, καλό Σαββατοκύριακο θα έχουμε. Να πω όμορφες καλημέρες στον Σεκιουριτά από τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.

Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν και το τηλέφωνο. Κυρία Τελικοστόπουλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάω. Έχεις δίκιο 99% από ό,τι έχει δείξει η ιστορία με τα ταξί. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Εγώ ξέρεις, εδώ έχω πάρει, παίρνω μηνύματα. Πάρα πολλά παιδιά εδώ με το ταξί και τα λέω, τα αναφέρω. Λοιπόν, πάμε και για την Κατερίνα μας. Εκεί στο Κολαργό, έτσι, που να την έχει ο Θεός καλά. Κατερίνα μου, να είσαι πάντα καλά εκεί στο Κολαργό. Θα τα ακούσεις βέβαια και αύριο και μεθαύριο. Να πω όμορφες καλημέρες στον Ευαγγέλη μας πάλι.

μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Από την Νίκαια, τον Βαγγέλη από την Νίκαια. Παλιός, έτσι, παλιός ντράμερ. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Τώρα εσύ θες να σου απαντήσω αν είσαι ήρωας ή ροάς, σαν σογαμπρός, είσαι, έλα, κερνάμε παγωτό γλυκό.

2-2-99. Οι φίλοι μας η Δέσποινα που θα ακούσει το επόμενο τραγουδάκι και θα τα προλάβουμε όλα. Έχουμε παιδάκια το κόμμα 25 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Δέσποινα, και εγώ χάρηκα που έχεις στείλει μηνυματάκι σαν λουνικιά μου να πάνε όλα καλά. Όλα, όλα. Θα σου πάνε όλα καλά. Η Ανθίνα αγχώνει λίγο, αλλά επιλέγουμε. Αγχώνει. Έτσι, εδώ, ρωτώντας, λένε, ρωτώντας πας στην πόλη. Είναι μια πόλη που γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι και άλλες που γίνεται, εμείς εδώ έτσι έχουμε μάθει. Και άλλη νοοτροπία που έχει έρθει από Σαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Και άλλη η νοοτροπία εδώ για την Αθήνα. Λοιπόν, θα το στείλω το μήνυμα, θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Λοιπόν, γιατί έχουμε όντως έτσι, έχουμε μπει σε προεκλογική εκστρατεία. Για ρώτα, λέει το πάνελ. Πόσοι ταξιτζίδες, λέει, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία? Ή πιο πολύ. Βαγγέλη μου, το μηνυματάκι, παιδάκια που διαβάζω τώρα, μου το έχει στείλει ταξιτζής. Λέω τα ονοματάκια και το επώνυμο. Λοιπόν, πόσοι ψήφισαν? Ή πιο πολύ. Μπορεί να είχε αρχίσει τότε το 2010, το 2010 ήταν με το Ραγκούση που ήταν μεταξύ. Αλλά αυτός εδώ και να ανάξει, ο παιδός θα πάντα όλα. Πάμε να ακούσουμε Μητροπάνο για τη Σαλονικιά μας εδώ και θα τα αφήσουμε, θα τα αναλάβουν άλλοι. Έρχεται δυναμικά ο Στέφανος, ο Χίος θα έχει αναλάβει. Δεν μπορεί όμως και εγώ να μην τα διαβάσω τα μηνυματάκια, να μην πω το παραπονό σας. Αυτό που έχετε μέσα σας, ρε παιδάκι μου. Ένα τηλέφωνο που ήταν νωρίς, έτσι, από τα πρώτα τηλέφωνα της εκπομπής, ήταν στο πρώτο μισάωρο. Μιχάλη, είσαι καλά? Ή αν θα πω, λέω, δεν είμαι καλά, δεν θα με ρωτάς τι έχω, γιατί εκείνο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και λέω, ναι, είμαι καλά. Και κλείνει το θέμα. Ναι, μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά, γιατί αν θα πω, δεν είμαι καλά, πάμε, γιατί, τι έχεις, τι έγινε, πώς, εκείνο, το ένα, το άλλο, λες μια λεξούλα, είμαι καλά και τελείωσε. Κρατάμε και κάποια πραγματάκια για μας. Πάμε γιατί απόψε. Το Πάτε Βεντούζα, 28 βαθμούς έχει το κέντρο των Αθηνών. Αραιές νεοφώσεις έχουμε. Άρα το φεγγάρι φαίνεται. Το έχουμε δει και κατά χειμώνα στο

Πάμε στον άλλο μεγάλο εθνικό μας εδώ. Μπορώ να το πω έτσι. Το Πασκάλι του Τερζή έχω κάθε δικαίωμα γιατί είναι και αδυναμία μου έτσι. Πασκάλι του Τερζή. Κυρίως με το κάπα το κεφάλαιο. Πολύ λίγες φορές έχω αναφέρει αυτό που λέγεται κάπα κεφάλαιο. Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είτε λέγεται αρσενικό είτε είναι αφιλικό. Στο ενός χεριού. Εκεί του βγάζω το καπέλο. Ήξερε πότε να αποσυρθεί, πότε να φύγει. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον ντράμερ. Να ακούσει το τραγουδάκι του. Θα αναφερθώ και στην κυρία από τα Μέγαρα. Έχεις ένα κουσούρι που δεν το κόβεις ποτέ. Θα μην πω το όνομά σου γιατί θα μας πάρετε και με τις πέτρες τώρα έτσι. Εάν δεν πάει δύο παρά η ώρα. Αν δεν πάει δύο παρά. Δεν στέλνεις μήνυμα να ακούσεις τραγούδι. Δεν ξέρω συνήθεια. Κυριούλα μου. Είναι συνήθεια πραγματικά. Γιατί είναι άσχημο πράγμα. Είναι αρρώστια αυτό που λέγεται συνήθεια. Το να συνηθίζεις κάτι και να σου γίνεται μονή είναι παράλογο. Αν δεν πάει δύο παρά. Και δεν θέλω να έχω τύψεις. Θα το βάλω το τραγουδάκι σήμερα. Γιατί έρχεται Σαββατοκυριακό και δεν θέλω να έχω τύψεις. Αλλά γιατί το κάνεις. Μπορώ να σε καταλάβω πραγματικά.

Ελάτε να ακούσουμε το τραγουδάκι για τα μέγαρα μεριά. Μην νιώθω και τύψεις έτσι, να μην έχω, πετάγουμε στον ύπνο μου κι εγώ. Εντάξει, το έχει πάρει τώρα Σινή Λούρη πάλι. Διορθώθηκε κανένα εβδομάδα και πέρα δεν είναι. Δεν είναι. Θα ρωτήσω τον κύριο Πέτρο για τα τέτοια, τα χαπάκια. Γεωργία μου, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι. Θα πάω όμως στο Γάλλιο. Ένα κορίτσι μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι, το ακυβέρνητο καλάβι στη λίμνη, λέει. Κορίτσι μου, εδώ στην Ελλάδα ακόμα τα ποταμόπλια στη λίμνη, στις λίμνες του, δεν πάνε καράβια στις λίμνες, είναι ποταμόπλια, είναι ειδικά καραβάκια. Δεν πας κά στα μέγαρα να παίξετε μια μπυρίμπα, να τα πείτε με την κυρία την άλλη. Και μετά μου λες για τη συντακτική αναγνώριση. Τέτοια ώρα, ειλικρινά σου λέω, με το καράβι, το ακυβέρνητο. Τι να κυβερνήσω. Τι να πω φουκαράς τώρα εγώ εδώ, για πες μου. Τι να πω, για τώρα, αυτά που βλέπω. Τώρα θα την πω την τύχη μου τη μαύρη, δεν την κλικώνω. Την τύχη μου τη μαύρη. Τρελάτε λίγο, δεν είναι τραγική η ζέστη που έχει κάνει, για όνομα Θεού. Φανταστείτε να χτυπήσει 45 άρια, όπως στην Ευρώπη. Ωφω. Μία λύση θα υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο θεματάκι. Δεν υπάρχει, αμάν και πάω και σε γιατρό, πάω να πάρω το πτυχίο του γιατρού. Να το πάρω, ειλικρινά. Να βάλω τα δυνατά μου να το πάρω. Να πάω κι εγώ σε κανένα συνέδριο, κόψε ράψε. Περνάστε στην τέτοια, πώς το λένε, που περνάτε στις γυναίκες. Δεν υπάρχει άλλο. Ανταπόξα από τα δόντια τώρα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Κάτι τέτοιο θα συμβαίνει. Πώς το λένε εκείνο που αρχίζει από που σε σταματάει. Χριστέ μου! Μα δεν είναι. Το πάθω κανένα κεφαλικό, κανένα έμφραγμα και με θέλουν.

0: μέσες.
1: Βαγγελάκο μου, παιδάκια, δεν έχω χρόνο να τα ακούσουμε το τραγούδι για το κορίτσι. Πέραν μπα τίποτα. Βαγγέλη μου, έχω πάει ένα μηνυματάκι, λέει. Βαγγέλη στο Βαγγέλη σήμερα. Από γαμπρό, συμπέθερο, συμπεθέρα και γαμπρό. Από εκεί θα το βρεις, λέει. Το πιστεύω, τον πάνε Βεντούζα για να δεκαριά μέρες τώρα. Κώστα, Κώστα.

0: Λοιπόν, είναι πολύ λίγος ο χρόνος μας εδώ. 9 λεπτάκια και ακούμε Τερζή. Και ακούμε Τερζή. Αφροδίτη μου, να σε πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά γίνονται. Ναι, εδώ τα λέμε όλα. Μαθαίνω κι εγώ. Όλοι είμαστε πάνω σε αυτό που λέγεται μάθηση.
1: Δικαίωμά σου είναι.
0: Λοιπόν, άκτορα να δεις ένα μηνυματάκι. Δεν αναφέρεσαι σε εκείνο που έγραψε το παλικάρι και το συμπεθέρα. Μπερδεύω τα σόγερ, παιδάκι μου. Αλλά αναφέρεσαι το Ξωτάκι. Καλά κάνεις. Αναφέρεσαι το Ξωτάκι στα δικά σου, δεν τα λες. Το Ξωτάκι λέει, άκου τον λέει, για σένα τραγουδάει. Αρθείς να κεράσουμε, ναι ή όχι. Λοιπόν, περιμένει κέρασμα και εδώ ο φίλος μου. Τι να κάνω τώρα, έμπλεξα παιδιά, γυρνά. Πραγματικά έχω μπλέξει με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Με κοιτάει στα μάτια τώρα εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή, τον ηχολήπτη μας εδώ, που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την όμορφη βραδιά που σας χαρίσαμε. Του είπα γουρνοπούλα ή παγωτό, ό,τι θέλει. Μετά το τέλος της εκπομπής, γουρνοπούλα, καλαμαδιανή ή παγωτό, Θοδωρή μου. Και τώρα με κοιτάει. Τώρα δεν εκτέθηκα. Τώρα δεν έχω εκτεθεί.
1: Δικαίωμά σου είναι.
0: Θοδωρής Μπαρμπαρής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Φώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στα εργαζόμενα παιδιά. Ρε, θα τα πληρώσετε. Όχι 12ωρο και 14ωρο. Να πάτε πάλι. Καλημέρα στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μου το Φώτη. Φωτάκο μου. Ρε, βεντάκο μου.

0: δίθεν φαίνεται, ξεχωρίζει. Το δίθεν φαίνεται και ξεχωρίζει. Αναφερθήκαμε και λίγο στο λαγοκέφαλο σήμερα. Το number one, το νούμερο ένα, το φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο με τη χρυσή πλακέτα. Το πρώτο, το εκλεγμένο, ψηφισμένο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, More Than Tax. Καλυψούς 110. Με τη Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες ήταν μαζί μας. Πανεύκολα στην Καλυθέα μπορείτε να το βρείτε. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί έχει κάτι το μοναδικό. Τώρα τι μοναδικότητα έχει, μπορείτε να επισκεφτείτε την πιτσαρία του Ζεάκη, να τα διαπιστώσετε μόνοι σας. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, Ρένα μου, το τραγουδάκι αυτό είναι δικό σου, που θέλει να το χαρίσει για τον Σπύρο της, η Ρένα μας από τις πανέμορφες Σπέτσες. Εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελο. Ό,τι και αν λέμε εδώ πέρα, παίρνουμε μετά τη γομολάστηκα, έτσι. Φιλιά πολλά, να μου προσέχετε. Τώρα παλικάρι μου, εσύ με το ταξί στο Βραχάτη μεριά. Θα το κοιτάξω το βιβλίο και με τα ένσημα και τα άλλα. Θα πάω να πάρω ένα ε9.
1: Θέλω να είμαι κοντά σου, στην καρδιά σου να πω.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για τα μηνυματάκια, για την όμορφη παρέα. Εδώ που είπαμε Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο Μάχη 99,5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Υπό την μουσική υπόκρουση του Αμερικανικού Εθνικού Ύμνου είμαστε όλοι βαθύτατα υποδουλωμένοι, βαθύτατα σκυμμένοι, βαθύτατα μπουσουλωμένοι. Ζήτω η Αμερικανική Εθνική Ανεξαρτησία. Ζήτω το Αμερικανικό Προτεκτοράτο των Ελλήνων Ραγιάδων. Ζήτω η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τους 3.500 υπηκόους ραγιάδες της. Ζήτω η Αμερικανική Ανεξαρτησία των 250 ετών. Ήσασταν κι εσείς εκεί χτες. Όχι, τον ύμνο. Το μεγάλο εθνικό αμερικανικό ύμνο. Έτσι θα πάμε σήμερα. Προσκυνώντας με δουλοπρέπεια όπως αρμόζει σε ένα εθνικά ανεξάρτητο έθνος όπως είναι το ελληνικό έθνος των Μητσοτάκηδων, των Κυρανάκηδων, των Χρυσοχοΐδηδων και όλων αυτών των υποδούλων ραγιάδων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Ήσασταν κι εσείς εχτές εκεί στο Ίδρυμα Νιάρχος. Πήγατε, φιλήσατε τα πόδια της Αμερικανίδος πρέσβυρος. Φινήσατε τα χέρια των Αμερικανών διπλωματών οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν στην Ελλάδα τα F-35. Φιλήσατε τα νύχια όλων αυτών στους οποίους χρωστάτε την πολιτική σας ύπαρξη. Ήσασταν κι εσείς εχθές ραγιάδες του τόπου. Η Ελλάς έχει επιστρέψει ανεπιστρεπτή αναφανδών στο 1949. Η Ελλάς, κυρίες και κύριοι, είναι η χώρα της μεγάλης μπανανίας της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Υποδεχτείτε, φιλήστε και ασπαστείτε τον Αμερικανικό ύμνο στην Αθήνα. Ραγιάδες αυτού του τόπου, η πολιτική μας ηγεσία είναι αντάξια των δυνατοτήτων της. Ποτέ δεν πιστεύαμε, αλλά το αντικρίζουμε τώρα, ότι θα υπάρχουν σε αυτή τη χώρα τόσο μεγάλη φελή, τόσο μεγάλη υπόδουλη, τόσο μεγάλη προσκυνημένη όπως είναι αυτή η κυβέρνηση και τα περισσότερα από τα ελληνικά κοινοβουλευτικά κόμματα. Εγώ δεν πουλάω ούτε στήρο αντιαμερικανισμό, ούτε πουλάω αντινατοϊκό αμερικανισμό. Απλώς θέτω τα πράγματα εκεί που ανήκουν. Στη λαμπρή τελετή για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. 3.000 καλεσμένοι και τα F-35, η πρώτη συζήτηση στο μεγάλο αμερικανικό πάρτι με φιλοξενούμενους τους Έλληνες πολιτικούς, υπηκόους και ραγιάδες. Τραγουδίστε τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο και ξεχάστε τον ελληνικό. Διαγράψτε τον.

0: Καθίστε όλοι κλαρίνο. Κλαρίνο στην Κίμπερλι και στον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο. Και τσιμουδιά από εδώ και πέρα. Τσιμουδιά. Ήταν όλοι εκεί. Οι Μητσοτάκηδες, οι Ανδρουλάκηδες, μέχρι και την Καριστιανού κάλεσαν. Τρέχοντας πήγε. Τώρα με τις Φίνες, πώς να μην πάει τρέχοντας. Θα ζητήσει και αυτή προστασία από την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τη μεγαλύτερη έμπορο όπλων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μα αγαπητοί φίλοι και φίλες, γιατί θα πρέπει να διστάζουμε να παραδεχτούμε ευθύς εξ αρχής. Η Ελλάς είναι πια, ξαναγίνεται πια, μετά από μια πολύ μικρή αόρατη και ανεπαίσθητη ανάπαυλα σε όλα αυτά τα 50, 60, 70 χρόνια από την εποχή του Πιούρι Φόι, από την εποχή του Νίκολας Μπέρνς, από την εποχή όλων των μεγάλων Αμερικανών πρεσβευτών στη χώρα. Δεν δίστασαν, για όσους δεν γνωρίζετε την ιστορία της παρουσίας των Αμερικανών πρεσβευτών στη χώρα, δεν δίστασαν μερικοί να ρίξουν ακόμα και κατακέφαλους, να ρίξουν ακόμα και καρπαζιές στους υπουργούς συντονισμού της δεκαετίας του 50, της κυβέρνησης Στεφανόπουλου, Αμερικανοί πρεσβευτές, να ρίξουν κατακέφαλους, σφαλιάρες, τραμπάκουλα σε Έλληνες υπουργούς, οι οποίοι εξέφρασαν διαφορετική γνώμη. Καθήμενοι στο ίδιο τραπέζι, Αμερικανοί πρεσβευτές της δεκαετίας του 50 πλάκωσαν με τις κλωτσιές και τις καρπαζιές Έλληνες πολιτικούς που εξέφρασαν διαφορετική άποψη από αυτή που ήθελαν οι Αμερικανοί πρεσβευτές στην Ελλάδα. Υποδεχτείτε λοιπόν το νέο ελληνικό προτεκτοράτο, με τη διαφορά ότι πολύ φοβούμαι ότι εγώ τα λέω και εγώ τα ακούω. Δεν πειράζει. Ίσως να ήταν καλύτερη η ζωή μας αν και εμείς σκύβαμε το κεφάλι μπροστά στον Αμερικανικό παράγοντα. Ίσως να ήταν καλύτερη και πιο γλυκιά, πιο Dolce Vita η ζωή μας, αν τα αρπάζαμε από τον Αμερικανικό παράγοντα. Ίσως θα ήταν καλύτερη και πιο γλυκιά η ζωή μας, αν πουλούσαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα οποία παλεύουμε καθημερινά για την ενημέρωση του ελληνικού λαού, σε Αμερικανούς επιχειρηματίες. Ίσως θα ήταν καλύτερα για όλους μας, όλοι οι εργαζόμενοι, του Μάχη FM, του Μακελιό.gr, της εφημερίδας μας, να πήγαιναν στο τέλος του μήνα και να πληρωνόντουσαν από το Αμερικανικό payroll. Ίσως τελικά θα ήταν πιο άνετη η ζωή μας αν και εμείς χτες ήμασταν στο μεγάλο πάρτι της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν εκεί, διότι το Ίδρυμα Νιάρχος, το Ίδρυμα Ωνάσης είναι αυτοί που αγκαλιάζουν όλο το μεγάλο λαθρεμπορικό καράβι που φέρνει τους μετανάστες από τα βάθη της Ανατολής με πέρασμα την Ελλάδα και με μια καλύτερη ζωή στις χώρες της Ευρώπης. Ίσως το μεγάλο αμερικανικό σχέδιο ήταν και στα δικά μας τα όνειρα και στη δική μας πρακτική, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Αμερικανούς να κάνουν την Ευρώπη όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή η Γαλλία. Το ίμιση είναι έγχρωμη, το ίμιση λευκή. Και σε λίγο καιρό τα 2/3 της Ευρώπης θα αποτελούνται από λαθρομετανάστες. Μην μου πείτε ότι ο κύριος Τραμπ αγαπάει μια αμιγώς λευκή Ευρώπη. Δεν είναι ρατσιστικός ο λόγος μας. Είναι ελληνικός και εθνικός. Και προσπαθούμε να σας δείξουμε ότι όλη η πολιτική ζωή του τόπου πια, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι υποταγμένη στο δουλεμπόριο όπλων ναρκωτικών και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, οπλικών συστημάτων. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης με την παρουσία, εγώ δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα, συμπαθέστατη, μια συμπαθέστατη μπουζουκόβια κυρία, η οποία καλεί τους μπουζουκόβιους θαμώνες αυτής της χώρας στις ελληνικές μπουζουκλέρι του κυρίου Αργύρου και όλων των υπόλοιπων μαϊντανών της πολιτικής ζωής του τόπου. Ένας Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα κρίνεται από το λαό στον οποίο έρχεται να υπηρετήσει. Για τα πανηγύρια είμαστε, πανηγυρτζού μας στείλανε. Για τον ξεσηκωμό, αν ήμασταν, θα μας στέλνανε πιο σκληρούς. Αυτούς που μας στέλνανε τη δεκαετία του 50 και ρίχνανε τραμπάκουλα με την περιβόητη, τη φοβερή αμερικανική βοήθεια της Ούντρα. Όταν μας στέλνανε τα παντελόνια, όταν μας στέλνανε τις κονσέρβες και τις ρίχνανε με αλεξίπτωτα, κυρίες και κύριοι, για να τους πάρουν, για να τις πάρουν, να ντυθούν, να μπορέσουν να φορέσουν παπούτσια. Γιατί τότε, την περίοδο του 46-49, είχε μεσολαβήσει ο συμμοριτοπόλεμος. Γι' αυτόν που μιλάει τώρα ο κύριος Κυρανάκης. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Κυρανάκη. Αλλά θα ήθελα, για να δείτε πόσο δουλοπρεπείς είναι οι Έλληνες πολιτικοί, ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, τον κύριο Χατζηδάκη, από την εκδήλωση χθες της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένας από τους πιο δουλοπρεπείς Έλληνες πολιτικούς είναι ο κύριος Χατζηδάκης, κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος σε άπτεστα αγγλικά έβγαλε ένα μικρό λογίδριο για να καλωσορίσει όλους τους προσκεκλημένους των τριών τετάρτων του πολιτικού συστήματος στη μεγάλη γιορτή των 250 ετών στην Ελλάδα. Δεν έγινε σε άλλη χώρα αυτό. Δεν έγινε στην Αμερική, ούτε στο Ιλλινόι, ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στην Ουάσιγκτον. Εδώ στην Ελλάδα έγινε. Ακούστε τον κύριο Χατζηδάκη. Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά από τα αγγλικά του κυρίου Τσίπρα? Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά από τα θραγκοχιώτικα των άλλων Ελλήνων πολιτικών? Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τον. Ακούστε τον και ας γελάσουμε όλοι μαζί.
1: The United States. Ladies and gentlemen, it is a real pleasure to be here tonight to celebrate with you the 250th anniversary of American.
0: Κωστής Χατζηδάκης σε άπτεστα αγγλικά απευθύνεται στην κυρία Kimberly Guilfoyle. Ακούστε τον. Εγώ δεν το παίζω αγγλομάθης. Εγώ δεν είμαι αγγλομάθης. Αλλά εγώ θα μιλούσα στα ελληνικά. Όπως μιλάει στα ελληνικά ο Πούτιν, ο Ερντογάν και όλοι οι άλλοι μεγάλοι παγκόσμιοι πολιτικοί. Ο κύριος θέλει να μιλήσει στα αγγλικά. Ακούστε τον.
1: Dear friends, today we celebrate the birth of a great nation. A nation built on freedom, democracy and the belief that people should shape their own future. United States and Greece have inspired each other from the very beginning. Ancient Athens inspired the American Revolution.
0: Θα τα ακούσουμε όλο, σαν το μαρτύριο της αγώνας. Όλων θα τον ακούσουμε τον Παγάσα. Ρε μεγάλε, πώς θα φαρσάρεις έτσι, ρε. Δεν τρέπεσαι, ρε κακομύρι. Ρε κακομύρι, είσαι απόφυτος των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου και μιλάς έτσι αγγλικά. Ρε παλιοξεφτύλα, είσαι, που έλεγε και ο Ζήκος, χειρότερος από τον Τζίπρα είσαι, ρε Χατζηδάκη. Χτες, άστονε, μην το κόβεις. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κωστής Χατζηδάκης. Δελφίνος του Μητσοτάκη. Ακούστε τον, ρε.
1: It is a real pleasure to be here tonight to celebrate with you the 250th anniversary of American independence. Let me begin by thanking...
0: Ρε Τσίπρα, σώσ' την κατάσταση, ρε. Ρε Τσίπρα, σώσ' την κατάσταση, ρε.
1: Ambassador, you have brought so much energy in Athens in such a short time that some people are wondering whether you are thinking about running in our next elections.
0: Μ' αρέσει και το running. Μ' αρέσει και το running. Άστο, ναι. Άστο να γελάσουμε, ρε φίλε. Παρασκευή είναι σήμερα. Να το ρίξουμε λίγο έξω.
1: Nation. A nation built on freedom, democracy, and the belief that people should shape their own future. United States and Greece have inspired each other from the very beginning. Ancient Athens inspired the American Revolution, and America inspired the Greek people in their fight for freedom in 1821. History brought out two nations.
0: History broke! History broke! Πάρτο να μην τον ακούμε! Πάρτον! Ράδιο Μακελάριδες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι που υπηρετούμε τις αξίες ενός έθνους. Γιατί ούτε πήγαμε, ούτε απ' έξω περάσαμε. Και για να κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση, αύριο θα κάνουμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Αύριο στη Σαββατιάτικη εκπομπή, 4 με 7, που την ακούν αυτοί που πρέπει να ακούν αυτές τις εκπομπές, θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη ιστορική διαδρομή από το 1945 και μετά για το πώς διαμορφώθηκε η σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία από την παρέμβαση του αγγλικού και αμερικανικού παράγοντα στην Ελλάδα. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και ειδικά την περίοδο του Πιούι Φόι. Την περίοδο των Αμερικανών πρεσβευτών που καρπάζωναν, που πλάκωναν στο ξύλο τους Έλληνες πολιτικούς μέσα στα ίδια τους τα βουλευτικά και υπουργικά γραφεία. Πάμε όμως σε ένα άλλο καλόπεδο της πολιτικής ζωής. Στον κύριο Ντόκο. Καλά, ρε Ντόκε. Ρε Ντόκε. Εσύ λέγεσαι Ντόκος ή λέγεσαι Στόκος, για να καταλάβουμε. Εσύ λέγεσαι Ντόκος ή λέγεσαι Σοβάς. Εσύ λέγεσαι Ντόκος ή λέγεσαι Στόκος. Τον πήραν τηλέφωνο, έχει βουήξει ο τόπος. Ο σύμβουλος, ακούστε τώρα, ακούστε παιδιά, ακούστε! Ή εγώ είμαι παράφρον, ή αυτή δεν είναι στόκη, δεν είναι ντόκη. Αλλά είναι κάτι χειρότερο. Είναι επικίνδυνη για τη δημόσια ζωή του τόπου και την εθνική ασφάλεια. Πήραν τηλέφωνο το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Κάτι Ρώσοι μπλόγκερ, οι οποίοι είναι φαρσέρ. Έχω κάνει και εγώ φάρσες στη ζωή μου. Πολλές τηλεφωνικές φάρσες. Στον κύριο Ψινάκη, στην κυρία Νοτοπούλου, στη Ριγίλης, στην Πειραιώς, στο γραφείο του κύριου Μητσοτάκη, πολλές φορές. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε ρίξει άφθονο γέλιο. Στον κύριο Μπαλαούρα, στον πύργο, που καθίβριζε τον Γιάκο και την ελληνική δικαιοσύνη, δεν περιμένει ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ότι είναι ευάλωτος. Ξέρετε τι σημαίνει σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού? Είναι ο δεύτερος στη τάξη, ο δεύτερος στη τάξη μετά τον διοικητή της ΕΕΠ, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, Θανάσης Ντόκος. Αλλά είναι τόσο στόκος ο Ντόκος, είσαι τόσο στόκος, δεν είναι ύβρις, χαρακτηρισμός είναι, είσαι τόσο σοβάς που δεν κατάλαβες, ρε, ότι σε πήραν τηλέφωνο και σου κάνανε πλάκα. υποδίθηκαν αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ που έχουν πάρει όλο τον κόσμο. Ότι είναι οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι. Και όταν τον ρώτησαν για συγκεκριμένα πράγματα εθνικής ασφάλειας, ο άλλος άρχισε και πάρλαρε, λες και ήταν η μεγαλύτερη κατίνα της γειτονιάς. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια σοβαρότατη γκάφα του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, του κύριου Ντόκου, ο οποίος θα έπρεπε, εάν υπήρχε ευθυξία σε αυτή τη χώρα, να έχει τώρα, χτες, να έχει υποβάλει την παραίτησή του. Είναι μια είδηση η οποία παίζει παντού. Ρώσοι φαρσέρ παραπλάνησαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης, τον κύριο Ντόκο. Και ενώ προπαλεύουν να τα μπαλώσουν τώρα, οι νεοδημοκράτες είναι κολοπυλάλα που λένε και στο χωριό μου. Τρέχουν να μπαλώσουν, τι να μπαλώσουν, τα σημάζευτα. Τον πήραν οι Ρώσοι φαρσέρ και του είπανε, Θανάση, είμαστε οι εθνικοί σύμβουλοι του Ζελένσκι. Μπορείς να μας πεις πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα? Και λέει αυτός, εκλογές θα έχουμε σε λίγους μήνες. Μετά του λένε, να σου πούμε κάτι, παρεξηγήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ντρόν που στείλανε εκεί κοντά στο νησί του Ριμπολόβλεφ, στο Σκορπιό. Λέει, έχουμε πρόβλημα, λέει. Έχουμε θέμα. Μην το ξανακάνετε, ρε παιδιά, αυτό, λέει, γιατί αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα τουριστικών προβλημάτων, τουριστικών αναστολών. Έχουμε προβλήματα. Είναι δυνατόν να φιλοξενούμε τους τουρίστες στο Αιγαίο και να έχονται τα ουκρανικά ντρόν και να μας δημιουργούν πρόβλημα? Μετά, κυρίες και κύριοι, άρχισε και έλεγε ο Ντόκος, να έχετε υπόψη, λέει, ότι οι εκλογές είναι σε λίγους μήνες, οπότε ένα ατύχημα θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Τους έδωσε στεγνά όλους. Μετά, κυρίες και κύριοι,

0: Λένε δεν είπε, δεν αποκάλυψε. Δηλαδή, τι έπρεπε να αποκαλύψει? Έπρεπε να αποκαλύψει πως έγιναν οι υποκλοπές στην Ελλάδα? Έπρεπε να αποκαλύψει πόσα δισεκατομμύρια θα δώσουμε για να πάρουμε τα F-35? Έπρεπε να αποκαλύψει τους πιο απόρριτους φακέλους των συμβούλων εθνικής ασφαλείας της χώρας? Κύριε Ντόκο, τώρα καλά στην έριξε ο κύριος Σαμαράς. Ο Αντώνης, ο μεγάλος Αντώνης της καρδιάς μας, ο σκληρός Αντώνης της δεξιάς, ακόμα λέει δεν παραιτήθηκε ο Ντόκος. Γεια σου ρε Αντώνη Σαμαρά με τα ωραία σου. Μ' αρέσει που κάνεις και αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, ρε Αντώνη, πότε θα κάνεις κόμμα? Είμαι τόσο φτιαγμένος που κάνω κέφι ρε παιδί μου. Σε κάνω κέφι, θέλω να σε ψηφίσω. Σε γουστάρω πολύ να πούμε. Εδώ θα κολλάει και το τραγούδι του Αντίπα, σε γουστάρω πολύ. Αλλά εμείς θα σου βάλουμε ένα άλλο τραγούδι. Και θα βάλουμε ένα άλλο τραγούδι σε όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους θύλακες της πολιτικής. Σε όλα τα ξεφτυλισμένα δουλοπρεπή υποκείμενα που ήταν χθες και προσκυνούσανε και φιλούσανε και μερικοί πλύνανε από ό,τι άκουσα και τα πόδια της Κίμπερλι. Αυτή είναι η μοίρα σας. Να προσκυνάτε τους Αμερικανούς. Εγώ δεν προσκυνάω ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ρώσους, ούτε τους Κινέζους, ούτε τους Μογγόλους, ούτε τους Ούγκρους, ούτε τους Ουκρανούς. Προσκυνάω μόνο τη σημαία μου. Προσκυνάω μόνο τα εθνικά μου σύμβολα. Ενώ εσείς όλοι είστε πιαστράκηδες, είστε προσκυνημένοι, είστε δουλόφρονοι. Και μόνο ένα τραγούδι κολλάει. Μόνο ένα τραγούδι. Η πατρίδα μου, του Νότης Φακανάκη.
1: Οι περισπούδας τι πίσω πατήσαν. Στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε. Σε τούτους τους άγρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους

στον κύριο Ντόκο το χαρίσουν στο τραγούδι. Ρε Ντόκε, πόσο στόκος είσαι ρε. Πόσο στόκος ρε. Έχεις δει τους μπογιατζίδες, τους άξιους μπογιατζίδες τι κάνουνε. Πρώτα στοκάρουνε, μετά ξύνουνε και μετά βάφουνε. Φεύγα, φεύγα όσο είναι νωρίς. Επικίνδυνε διοκολάπτη της κυβέρνησης. Τον κρατάτε ακόμα αντί να τον έχετε πετάξει με τις κλωτσιές. Μα τα λέει ο Νότης Φακιανάκης, τα λέγε 10 χρόνια πριν. Στον κύριο Ντόκο το τραγούδι. Ρε Ντόκε, στόκε. Αν σε πάρω εγώ αύριο το πρωί από το κρατάτε. Λέει ήταν θέμα υβριδικής επίθεσης. Ποιας υβριδικής επίθεσης. Ρε ποιας υβριδικής επίθεσης ρε. Το πήραν από ένα Viber το πήρανε. Του στήσανε ένα μπλουκ, ένα green box και του βγάλανε μια φωτογραφία και νόμισε ότι μίλαγε με το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι και το ρωτάγανε τον Ντόκο, τον υπεύθυνο εθνικής ασφαλείας, πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Τότε να βάλω και την κόρη μου να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Θανάς, πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα ρε. Ού να μου χαθείτε να χάνεστε. Και μισή από εσάς θες ήσασταν και προσκυνάγατε και... Μην πω τι κάνατε. Μην πω τι κάνατε. Ξυρίζατε το... τα πόδια της Κίμπεργη. Μην πω τι ξυρίζατε και τίποτα άλλο.

0: και τον Άδωνη Γεωργιάδη αγκαλιά με την κυρία Κατερίνα Παναγόπουλου. Ρε γήπα, ρε άρχοντα, κάνε κράτη ρε. Κάνε κράτη ρε, κάνε κράτη, έχεις βουλώσει όλες τις τρύπες ρε. Όλες τις τρύπες έχεις βουλώσει.
1: Τώρα σαν σάρκα τη γη σου.
0: Δεν έχεις αφήσει τίποτα πια. Έβαλες το μαλλί και φαίνεται ότι έβαλες και από κάτω μαλλί και έχεις αγριέψει. Ζήτω ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Εμπνέει τους Έλληνες άντρες της εμφύτευσης μαλλιών. Και εγώ μαζί σου. Μου λείπουν λίγα στη μέση. Θα πάω να βάλω τη Δευτέρα. Δώστε το.
2: Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης. Να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνουν. Στης Ελλάδας στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Κυρίες, κύριοι, ζούμε στην Ελλάδα της τρέλας, της υποτέλειας, της δουλοφροσύνης, της απόλυτης ραγιαδίστικης νοοτροπίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Είναι πολύ, πολύ βαθύς ο προβληματισμός, ειδικά των πιο παλιών στον χώρο της πολιτικής, στον χώρο της δημοσιογραφίας, σε αυτούς που δεν τα αρπάζουν στον χώρο της δημοσιογραφίας, στον χώρο, κυρίες και κύριοι, της τέχνης και του πολιτισμού. Ο Σταύρος Χαρχάκος, ο πολύ μεγάλος Έλληνας συνθέτης, που είναι παροιμιώδης η συμπεριφορά του και δεν τα είχε ποτέ καλά με τις εξουσίες. Σταύρος Χαρχάκος, επειδή ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει και να είναι γερός και να πάει μέχρι τα 100, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το απολυφάδι. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι πολύ. Δεν θα ικανοποιήσω αριστερίστικες καταβολές και ψευτοεπαναστάτες. Ο Μίκης Θεοδωράκης μου ήταν σαν άνθρωπος εξαιρετικά αντιπαθής, σαν καλλιτέχνης μέτριος και σαν πολιτικός ένας από τους χειρότερους που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Όταν φτάνεις να είσαι αριστερός και να λες καραμαλίσει τάγκς, όταν έχεις μάθει να αγκαλιάζει τον Τσίπρα στην πλατεία Συντάγματος, όταν έχεις μάθει, κυρίες και κύριοι, να αλλάζεις 10 φορές την πολιτική σου άποψη, είσαι φελός. Για μένα, Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας φελός. Λυπάμαι. Λυπάμαι για το έργο που άφησε πίσω του. Η στρατευμένη τέχνη και ο στρατευμένος πολιτισμός δεν αξίζουν, δεν έχουν θέση στην πολιτική. Και νομίζω ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος, πραγματικά εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμώ και τον θαυμάζω, όχι μόνο για την μουσική του παιδεία, αλλά και για την προσφορά του, την καλλιτεχνική προσφορά στο έθνος. Προχτές, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε πόσο ωφελή είναι η πολιτική, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στον προάβλιο χώρο, μαζεύτηκαν οι καλλιτέχνες του Σταύρου Ξαρχάκου και ο ίδιος, για να δώσουν μια σπουδαία πραγματικά συναυλία. Και λυπάμαι πάρα πολύ που κάλεσε ο κύριος Ξαρχάκος και τον κύριο Μητσοτάκη. Τον κύριο Μητσοτάκη και έναν ακόμα αυλικό του. Το Χατζηδάκη, αυτόν που μιλούσε πριν από λίγη ώρα τα φραγκοχιώτικα, του κύριου Τσίπρα. Είχαν και δύο καλούς δασκάλους. Επειδή ο Ξαρχάκος την έχωσε στον Μητσοτάκη και του είπε για τον τζόγο. Του είπε: τα παιδιά μας, κύριε Πρωθυπουργέ, μιας και είστε παρόν και μιας και ακούτε, και μιας και αγαπάτε τους νέους ανθρώπους, κακός που του είπε αυτό το πράγμα, δεν αγαπάς, κύριε Μητσοτάκη, τους νέους ανθρώπους, τους μισείς. Και να σου πω γιατί τους μισείς, γιατί είσαι κομπλεξικός. Είσαι βαθύτατα συμπλεγματικό άτομο. Επειδή πέρασες άσχημα παιδικά χρόνια, επειδή όπως λένε και στο χωριό μου, χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα, χουλιάζω. Αυτό το ρήμα είναι δύσκολο ρήμα. Δεν το ξέρουν πολλοί. Είναι, λέει, γιατί με χουλιάζεις, γιατί με αγριεύεις, γιατί με αποπέρνεις, γιατί με βρίζεις, γιατί με διώχνεις. Επειδή σε χούγιαζε η μάνα σου. Είναι αυτό που λέμε στα χωριά το χουγιατό. Επειδή η μάνα σου λέγε συνέχεια: τα πήρε τα χάπια, Κυριάκο! Κώστα, τα πήρε τα χάπια το παιδί! Κατερίνα, τα πήρε τα χάπια ο ανεπρόκοπος! Επειδή είχες άσχημα και δύσκολα παιδικά χρόνια, δεν νομίζω ότι αγαπάς τους νέους ανθρώπους. Τους μισείς. Και ξέρεις και τους μισείς. Γιατί σπούδασες στο κολέγιο με το μέσον του πατέρα σου. Γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, που σου είχα στείλει και μια ανοιχτή επιστολή την ημέρα που ήρθαν για να με φάνε, να με σκοτώσουνε. Άνθρωποι δικοί σου ήρθαν! Άνθρωποι δικοί σου ήρθαν! Αλλά να τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Επειδή έχεις περάσει τραυματικά παιδικά χρόνια, μισείς τους νέους ανθρώπους. Μισείς την νεολαία. Μισείς τα νέα παιδιά. Δεν αγαπάς το μέλλον τους και το συμφέρον τους. Είσαι μισή κακός άνθρωπος. Γι' αυτό και έβαλες γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ένα άλλο μισή κακό υποκείμενο. Έναν άλλο ημιμαθή. Κομματόσχυλο του ελέους. Τον κύριο Κυρανάκη. Αυτόν τον άνθρωπο του μίσους, του διχασμού, τον άνθρωπο των εμφυλιοπολεμικών ιαχών. Ρε Κυρανάκη, ποιος νομίζω ότι είσαι? Εγώ μιλάω σε όλους σε πρώτο πρόσωπο. Και όποιος έχει πρόβλημα μαζί μου, στον εισαγγελέα. Αλλά όλα τα λέω τεκμηριωμένα. Ο άνθρωπος, ο σπόρος, ο κομματικός σπόρος του διγασμού, του εμφυλιοπολεμικού κλίματος, ο εμφυλιοπολεμικός σπόρος των ηττημένων, ο εμφυλιοπολεμικός σπόρος του κομματικού κράτους, έφτασε στο σημείο να καπηλευτεί, να σπεκουλάρει πάνω στο θάνατο, στην εγκληματική πράξη, στη δολοφονία. Ναι, ήταν δολοφονία. Μιας 72χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, που την πήραν οι ρηπές από τα καζάκια. Αυτοί που τη σκότωσαν πρέπει να κρεμαστούν ανάποδα, αναμφίβολα. Όμως, το να χρησιμοποιείς εμφυλιοπολεμικό σπόρο, το να μην έχεις διδαχτεί σωστά την ιστορία σου και το να προσπαθείς να το παίξεις ζέρβας, Ναπολέον ζέρβας, σε ένα κόμμα ημιμαθών και ανιστόρητων, είναι η χειρότερη προσφορά στην πατρίδα. Ακούστε τον κύριο Κυρανάκη και θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Κυρανάκη, που θεωρεί ότι ξέρει την ιστορία της Ελλάδος. Ο ημιμαθής, το παιδί του κομματικού σωλήνα, ο σπόρος του διχασμού. Κύριε Κυρανάκη, η μεγαλύτερη τιμωρία σου θα ήταν να σε αφήσω 2 μέρες. Επειδή έχω πάει και έχω κάνει ντοκιμαντέρ, 2 μέρες να σε αφήσω. Να ακούς τα ουρλιακτά τη νύχτα των ανθρώπων, των νεκρών που σκότωσε η κομμουνιστική αριστερά στην πηγάδα του Μελιγαλά. Ημιμαθή, ανιστόρητε, σπόρε του διχασμού, που θα μιλήσει για ιστορία. Θα το παίξεις δεξιός και εθνικόφρον, φιλελεύθερε τζογαδόρε της πολιτικής. Βάλτε τον.
1: Να το πω καθαρά.
2: Επειδή είπατε ότι ξέρετε, έχουν ναι. να κάνουν
1: λοιπόν,
2: αυτοί
1: πριν από, λί, πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
0: Μου λέει ένας φίλος, ντοκέ, τέτοιο σπίρτο αναμένο, μην περάσεις από Βερζινάδικο, θα πάρει φωτιά.
1: Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που λειτουργούσαν αναρχικοί...
0: Τα ίδια μυαλά έχεις και εσύ και ο Κυρανάκης. Μετά έρχεται και ο άλλος. Το άλλο το ξεφτέρι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σοχοίδης. Θα ακούσετε μετά και τον κύριο Σοχοίδη. Αντισυστημικό δελτίο, δεν θέλατε? Αντισυστημικό δελτίο θα κάνουμε. Όχι, εγώ δεν είμαι κοπρόσκυλο του Μεγκά. Όχι, δεν είμαι μίσταρνο όργανο της κυρίας Ρανιάς Τζίμα. Πάλι χτες στη δημοσκόπηση τον άντρα της έβγαλε έναν από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς. Πας καλά, κοπέλα μου. Πας καλά. Η νέα αριστερά του κυρίου Σακελαρίδη είχε 0,08%. Είσαι με τα καλά σου. Τι κάνετε εκεί? Άσε την γκάφα που έκανες. Έκανες την πρώτη γκάφα για το ένταλμα ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Είναι δυνατόν νομομαθέστατη? Πού τελείωσες τη βοηδοσχολή, τελείωσες και εσύ? Απόφυτη της νομικής, σαν το Βενιζέλο είσαι. Υπάρχει ένταλμα σύλληψης, λέει, δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Μαζί με τον Πρετεντέρη. Και προχτές κάνανε και άλλη γκάφα. Σταματήστε λίγο τον κύριο Κυρανάκη, αγαπητέ κύριε Μπαρμπαρή. Θέλω να τον ακούσουμε. Προχτές κάνανε. Α, δεν θέλω να το ξεχάσω. Αντισυστημικό δελτίο δεν θέλετε, ρε. Αντισυστημικό δελτίο θα πάρετε. Προχτές κάνανε και άλλη γκάφα. Στις 9 ώρα το βράδυ βγάλανε ένα μουγκοθόδωρο από το δάσος του Ρεοκάστρου. Και είπαν, πήραν στο λαιμό τους όλη την Ελλάδα. Είπαν ότι το παιδάκι το 12χρονο το βρήκανε. Και το 12χρονο το παιδάκι ήτανε καμένο. Ήτανε καμένο μέσα στο σπίτι. Και το δελτίο του Μέγκα. Κύριε Μαρινάκη, πάρε κεφάλια. Στο διαλύσανε το δελτίο. Α, τι να περιμένει κανένας. Όταν η κυρία Παναγοπούλη φωτογραφίστηκε με την κυρία Κίμπερλι αγκαλιά με τον... με το μακρύ μάλι, τον κύριο Γεωργιάδη. Από όταν έβαλε μαλλιά αυτός, απέκτησε αγελαδίσιες γενετήσιες ορμές. Όπα ρε μεγάλε. Όπα ρε μας τώρα. Σιγά. Θα μας πάρεις ως φαράγγι. Κάθε φορά που σε βλέπω πρέπει να φοράμε τσίγκινα. Βάλτε τον κύριο Κυριανάκη. Βάλτε τον.
1: Γιατί δεν έχουν το θάρρος οι ίδιοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί ξανά και ξανά για διάφορες πράξεις να πάνε οι ίδιοι να βάλουν εγκαζάκια. Στρατολογώντας λοιπόν πιτσιρικάδες, παιδιά 19-20 ετών οι οποίοι έχουν άγνοια κινδύνου και τους λένε: θα πας μια φορά να πετάξεις τρικάκια. Θα πας την επόμενη φορά στο σπίτι του στελέχους να βάψεις. Δεν είναι κανένα σοβαρό έγκλημα αυτό. Πήγαν στο Χαρδαλιά πριν από λίγες μέρες. Πήγαν στο σπίτι του Χαρδαλιά με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και βάψανε. Και τι είπανε μετά?
0: Μάλλον εντάξει, εσύ βάφεις. Μάλλον εσύ βάφεις. Όταν... Μάλλον εσύ βάφεις και βάφεις με άλλο τρόπο. Από αυτά που λες, τις πολλές που λες, έχεις βάψει όλο τον τοίχο.
1: Λοιπόν, και τώρα πας και δολοφονείς, αυτό δεν γίνεται μια.
0: Πάρτε τον. Αυτός είναι ο κύριος Κυριανάκης, κυρίες και κύριοι. Ένα έμειμα αθέστατο, κομματικό, σαπρόφυτο, παράσιτο. Ένας μύκητας της Νέας Δημοκρατίας. Κυριανάκη, θα πρέπει να μάθεις πρώτα την ιστορία του τόπου. Σήμερα έχει βγει η εφημερίδα μας με ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν διχαστικές καταστάσεις. Να δημιουργήσουν νέα κατάσταση Γράμμου και Βίτση. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Και να θέλατε να το κάνετε δεν μπορείτε. Για τον απρόστατο λόγο δεν ξέρετε την ιστορία του τόπου. Δεν πήγατε να κάνετε ρεπορτάζ στην Πηγάδα. Δεν πήγατε να κάνετε ρεπορτάζ στην Τρύπα του Ταράτσα. Δεν πήγατε να κάνετε ρεπορτάζ στο Γράμμο, στο Βίτση. Έχετε το θάρρος να πάτε να καταθέσετε στεφάνι στο Γράμμο και στο Βίτση, όπως κάνανε κάποιοι άλλοι. Και μιλάω και για κεντρώους πολιτικούς. Για πολιτικούς που το παίζουν Έλληνες και πατριώτες. Γιατί αποφεύγουν όλοι, αφού το παίζετε άρχοντες της ιστορίας. Αφού το παίζετε όλοι δεξιούρες. Αφού το παίζετε όλοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί Νέα Δημοκρατία μιλάω, πατριωταράδες. Γιατί δεν πάτε να καταθέσετε στεφάνι στο Γράμμο και στο Βίτση. Γιατί δεν πάτε να καταθέσετε στεφάνι στην Πηγάδα του Μελιγαλά. Ταγματασφαλίτες σκότωσαν εκεί οι ελασίτες του κυρίου Τσίπρα. Μιας και τον βάζετε στο στόμα σας. Μιας και είπατε ότι παραποίησε ή ότι μετασχημάτισε την ονομασία ΕΑΜ Ελλάς και το έκανε Ελλάς. Εσείς τι κάνετε? Για να περιφρούνιστε. Αφού λέτε ότι είστε δεξιοί. Τις δεξιές καταβολές της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες δεξιές καταβολές της Νέας Δημοκρατίας, ρε? Που την κάνατε τη Νέα Δημοκρατία λινάτσα, σαν τη μούρη σας. Αφού λοιπόν εσείς όλοι είστε οι σημερινοί δεξιοί προασπιστές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που το έχετε κάνει χειρότερα από το κόμμα των ξυπόλυτων του Ελευθερίου Βενιζέλου και του συγγενή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διδάξτε στα σχολικά βιβλία τι έγινε στην Πηγάδα του Μελιγαλά. Διδάξτε στα σχολικά βιβλία πόσους έσφαξαν οι κομμουνιστές του Βελουχιώτη, του Φλωράκη, του Καπεταριώτη, του Ζαχαριάδη, του Μπελογιάννη, τον οποίο προσκυνούσε ο κύριος Τσίπρας στον πύργο Ηλίας, που του φτιάξε το σπίτι του, τον αδριάντα του. Κύριε Κυριανάκη, δεν την ξέρεις καλά την ιστορία. Παίρνα μια βόλτα από εδώ, να στη μάθουμε εμείς. Και πάμε στο άλλο το ξυφτέρι της πολιτικής. Τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Α, όταν μιλάμε για Χρυσοχοΐδη, το μυαλό μας πρέπει να έρθει. Εσύ είχες πάει, Μιχάλη, χτες στην Κίμπερλη. Πήγες, τις έπλυνες τα πόδια. Πήγες, τις έδωσες ανθοδέσμη. Γιατί ξέρεις, Μιχάλη, στην Κατεχάκη το προσωνύμιο σου είναι ο πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αγγίζει τους τρομοκράτες. Συνέλαβε τη 17 Νοέμβρη. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τις 500 δικογραφίες στην Αμασχάλη είχε πάει στον τότε, στην τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την Κολοβή, την κυρία Αδηλίνη. Τη είχε πάει μια τεράστια δικογραφία με 500 ονόματα, λέει, όλων των Ελλήνων μπράβων και ξένων του λαθρεμπορίου καυσίμων. με αυτούς που συναγελάζεσαι, Μιχάλη. Όλους τους πεφωτισμένους. Τους Ιλουμινάτη, Μιχάλη. Πού είναι, Μιχάλη, τα 500 ονόματα. Έχουν βγει τα βαποράκια σήμερα. Τους αγγίζουμε. Θα τους πιάσουμε. Τους γκαζάκιδες. Και δεν έχουν πάρει όσφρα, γραμμή. Και ποινικοποιούν έναν ολόκληρο χώρο. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσω. Και θα κάνω το συνήγορο και της άκρας αριστεράς και της εξτρεμιστικής αριστεράς και όλων αυτών των χαφιέδων. Αλλά ρωτώ, ένα απλό ερώτημα θέτω. Μήπως αυτοί οι οποίοι έριξαν τα γκαζάκια στο σπίτι της αδικοχαμένης Νέστορος, της γυναίκας που δεν έφταιγε σε τίποτα, μήπως αυτοί που τα έριξαν ήτανε σαν αυτούς που έριξαν τη Μολότοφ στην Παρφήν και είναι ακόμα σύλληπτη, Μιχάλη? Ακούστε το Μιχάλη. Το Μιχάλη που τους έπιασε όλους.
3: Και αρχή να κάνουμε από τα γεγονότα που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα.
0: Είναι χιουμοριστικό το βίντεο. Παρακαλώ να ακούσετε τις ατάκες του κυρίου Χρυσοχοίδη. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτός είναι υπουργός και θέλει να λέγεται υπουργός κυβέρνησης. Με τις κλωτσιές! Το λιγότερο.
4: Θα βρει τους ενόχους.
5: Δυστυχώς η υπόθεση Καραϊβάζ δεν εξελίχθηκε καλά. Πρέπει να εργαστούν οι υπηρεσίες από την αρχή.
0: Τους πιάσαν.
5: Ισχυρές.
0: Πήγαν στο δικαστήριο και δόθηκαν. Και τον άλλο το σκότωσαν. Σαν το σκύλι στα μπέλη πήγε. Από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Και... ότι το τμήμα της κρατικής... Α, άλλη. Βάλτε την μπατσό δημοσιογράφο, την κυρία Καραμίτρου. Αυτή δεν έπρεπε να κάνει χρέη δημοσιογράφο, κάνει χρέη μπατσίνας. Τους αγγίζουν. Τους πιάνουν. Τους ακουμπάνε. Τους ακουμπάνε, κύριε Μπαρμπαρή, τους ακουμπάνε.
6: Και πάλι το φάκελο. Να εξετάσουν βίντεο, φωτογραφίες, μαρτυρίες, κενά που μπορεί να υπήρξαν στην έρευνα.
0: Θα κάνει και αστυνομική αυτοψία, κυρία.
7: Τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν.
8: Επιχειρηματίες κάνουν πάρτι.
7: Επιχειρηματίες, ναι, υπάρχουν.
8: Μέσα στα πανεπιστήμια κάνουν πάρτι.
7: Γίνονται επιχειρήσεις.
9: Μέσα στο αρχιφυλακείο, πιστόλια, δολοφονία, τι γίνεται?
7: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο. Θέλει
10: πανεπιστημιακή αστυνομία. Εδώ σας έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Στα χαρτιά και στα λόγια μεν.
7: Και εγώ σας έχω πει αρκετές φορές ότι αυτό δεν χρειάζεται. Η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια.
11: Κολοτούμπας.
7: Ο ρόλος της αστυνομίας.
0: Εσύ δεν την ίδρυσες την αστυνομία του πανεπιστημιακή. Ρε πας καλά, θα μας τρελάνεις. Τι παίρνεις λιγμένα.
7: Αυστηρή τιμωρία. Ιδρύσαμε μια σειρά από υπηρεσίες προς τα κάτω. Έγιναν όλα τα πρωτόκολλα για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση ενός
8: πανεπιστημίου. Δεν λειτουργήσαν όμως όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε.
0: Για ποιο λόγο?
7: Όχι.
8: Δεν λειτουργήσαν.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Όχι, όλα λειτουργήσαν. Όλα πήγαν άψογα. Τους πιάσαμε όλους.
12: Μόνο στην Κρήτη έχουμε όπλα. Παντού υπάρχουν όπλα.
0: Στην Κρήτη γίνεται, άμα πας τώρα κατέβεις κάτω. Δεν ασχολείται κανείς. Κυκλοφορούν μέχρι και με RPG. Άρματα, τάγκς. Μπορούν να βγουν και τα υποβρύχια. Και τα υποβρύχια στους δρόμους.
7: Οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών. Κάτι άλλοι, κάποιοι με εντολή κάποιων, να κάνουν κάποιες ενέργειες από κάποιους.
0: Από
7: χρησιμοποιήθηκαν κάποιους. Εδώ κάποιοι Έλληνες. Στόχο κάποιους. Να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους.
0: Από κάποιους. Από κάποιους.
7: Άρα έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι. Για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ελπίζω, λέω, ότι επειδή οι πρώτοι που έκαναν αυτές τις ενέργειες στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες μέχρι τώρα μπόρεσαν και αθώθηκαν, δεν κρίνουν τις δικαστικές αποφάσεις, ελπίζω να γίνει μια καλή δικογραφία και να καταδικαστούν. Δυστυχώς η υπόθεση Καραϊβάζ δεν εξελίχθηκε καλά. Όχι. Πρέπει να εργαστούν οι υπηρεσίες από την αρχή, να χτίσουν κατηγορίες.
0: Ρε Μιχαλάκη, εγώ θα σου το πω πολύ απλά, γιατί να σου πω κάτι. Μου είσαι συμπαθής. Είσαι ένα από αυτά τα ανθρωπάκια στις ελληνικές ταινίες. Ήταν ένα ανθρωπάκι. Ένας αυτός ο... πώς το λένε... ένας τύπος με τον Κωνσταντάρα που έπαιζε, ο Μούτσιος. Ένας τυπάκος ο οποίος σύγχναζε στη Δεξαμενή, στο Κολονάκι. Και ήταν ο παλιός γκόμενος της Μάρος Κοντού που τη γουστάρει ο Κωνσταντάρας, που του παίζει βρώμικο παιχνίδι αυτή βεβαίως. Και ξαφνικά πάει με ένα μπουκάλι κονιάκ ο Κωνσταντάρας να πιει στο γραφείο γιατί έχει ντέρτια από τη Μάρο Κοντού που την παράτησε. Και πάει ο Μούτσιος και του παίρνει το μπουκάλι, το κονιάκ από το χέρι. Και κάθονται μαζί και τα πίνουνε. Ρε Μιχάλη, πραγματικά δηλαδή. Είσαι από τους ανθρώπους που θα μπορούσε κάποιος να κάτσει και να πιει δύο κονιάκ, τρία, πέντε και να γίνει πατούρα, τύφλα. Είσαι ένα, πρέπει να είσαι ωραίος τύπος στην παρέα. Αλλά αδερφέ μου, δεν κάνεις για υπουργός. Διότι αν δεν είχες τα σογαμπριλίκια με την οικογένεια Μητσοτάκη, δεν θα ήσουν ούτε κλητήρας, ρε Μιχάλη. Κυρίες και κύριοι, ξέρω πολύ καλά ότι αυτή η εκπομπή είναι αντιπαθής για πολλούς. Ξέρω ότι είναι δημοκράτες, τα κομματόσκυλα οι βολεμένοι, με μουτζώνουν. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Πασόκοι, μερικοί μ' ακούνε, οι οποίοι έχουν άλλη άποψη για τον Πασόκ. Ξέρω ότι μ' ακούνε και πολλοί αριστεροί, γιατί λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η πολιτική και ο πολιτικός κόσμος, τους οποίους διακομωδούμε κάθε μέρα από αυτές τις εκπομπές, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με συχαίνονται. Αλλά θέλω να ξέρουν ένα πράγμα, ότι τους συχαίνομαι κι εγώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι οι περισσότεροι από αυτούς ρυψάσπιδες, δουλοπρεπείς, φραγκοχιώτες, φαναριώτες. Πολλοί από αυτούς έχουν το σπόρο του φαναριωτισμού, είναι προδότες δηλαδή. Και πολλοί από αυτούς είναι σκυφτούλιδες. Όταν βλέπεις εικόνες που έρχονται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και επιμένω με αυτό, που τους βλέπεις όλους να κάθονται κλαρίνο μπροστά στους Αμερικανούς επιτετραμένους και να θυμίζουν τις πάλε ποτέ χείριστες εποχές που οι ελληνικές κυβερνήσεις έτρωγαν μια σφαλιάρα και γύρναγαν και το άλλο μάγουλο για να φάνε και την επόμενη. Όταν στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί διορίζονταν από τον Κυπουρό και από τη Φρυδερίκη, την οποία χαστούκιζε ο Καραμαλής, γιατί την ίδια στιγμή ξάπλωναν στο διπλανό κρεβάτι δίπλα από το σκήνομα του βασιλιά Παύλου, τότε, κυρίες και κύριοι, αυτή η χώρα με τέτοιους πολιτικούς δεν έχει τύχει. Υπάρχουν πολλοί που σας στενοχωρώ. Υπάρχουν πολλοί που είμαι καυστικός, που πολλές φορές ξεπερνάω και τα εσκαμμένα. Αλλά θα πρέπει να λέμε τις μεγάλες αλήθειες. Όταν το πρώτο κοσμικό γεγονός, και επιμένω σε αυτό, είναι, κυρίες και κύριοι, τα πρεσβευτικά καμώματα της Μπουζουξούς, της Αμερικανικής Πρεσβείας, της κυρίας Γκυλφόιλ. Κάθε λαός έχει τον πρέσβη που του αναλογεί. Μπουζουξίδες και πανηγυρτζίδες είμαστε, Μπουζουξού και πανηγυρτζού μας στείλανε. Αν ήμασταν σοβαρός λαός, θα είχαμε ένα σοβαρό Αμερικανό πρεσβευτή στην Ελλάδα. Όμως η δουλειά έγινε. Και η δουλειά, κυρίες και κύριοι, είναι να πουληθούν στην Ελλάδα όσο περισσότερα αμερικανικά όπλα γίνεται μέχρι το 2030. Μέχρι να έχουν κόπανους πρωθυπουργούς και κόπανους τυχοδιώκτες και υπερφύαλους υπουργούς εθνικής άμυνας. Οι Αμερικανοί θα προσπαθήσουν να πουλήσουν στη χώρα όσα περισσότερα αμερικανικά όπλα μπορούν, να μας πασάρουν την ασπίδα του Αχιλλέα, να πληρώσουμε 3 δις τα μισά στις μίζες, να μπορέσουν να ξεπληθεί μαύρο χρήμα μέσα από τους αμυντικούς εξοπλισμούς και να πάει η κάθε μίζα στη βολή της. Κυρία Γκυλφόιλ, το μόνο που την ενδιαφέρει δεν είναι να αναβαθμίσει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Είναι να κλέψει τα πετρέλαια της Ελλάδος μαζί με τον κύριο Τραμπ. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή γίνεται τεράστιος άλλος για το πώς απέκτησε ο κύριος Τραμπ στην εποχή του πολέμου τόσο μεγάλη περιουσία. Στην Αλβανία αυτή την ώρα, οι Αλβανοί που τους κατηγορούμε, που τους μεμφόμεθα, που τους ψέγουμε για πολίτη στο λαό, έχουν βγει στους δρόμους και έχουν πάρει στο κυνήγι τους πολιτικούς και το ράμα, αποκαλώντας τον Αρκέμπορο που ξεπουλάει την αλβανική γη στον Κούστνερ και στην Ιβάνκα Τραμπ. Και εμείς εδώ προσκυνάμε την Αμερικανική Πρεσβεία για να μας πουλήσει όσο περισσότερα όπλα μπορεί, για να υποδουλώσει τις νέες γενιές που μισεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, και για να μπορέσει, κυρίες και κύριοι, αυτό το κράτος της μπανανίας να επιβιώσει μέχρι το 2030 με δανεικά. Έχουνε τους εκπροσώπους τους, έχουνε τους απεσταλμένους τους, έχουν τους δικούς τους πρεσβευτές οι Αμερικανοί. Χτες, κυρίαρχη εικόνα στην Αμερικανική Πρεσβεία και στη γιορτή της, στο Ίδρυμα Νιάρχος. Ξέρετε ποιος ήταν? Ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, με την σύζυγό του. Δεν έχω τίποτα με το ζεύγος, ίσα ίσα που είναι πάρα πολύ ταιριαστή. Την κυρία η οποία είναι υπεύθυνη της Credit Bank, της τράπεζας, η οποία δημιουργήθηκε από μια τεράστια χρηματοπιστωτική απάτη. Κι όμως, ο κύριος Εξάρχου αυτή τη στιγμή είναι ο διαχειριστής, ο υποδοχέας, ο φωναρτζής της Πρεσβείας και των Αμερικανικών Συμφερόντων για να στέλνει το LNG στην Ουκρανία με πενταπλάσιο κόστος από ό,τι το κουβαλάνε οι Έλληνες εφοπλιστές. Θέλω να κλείσω με μία υπόμνηση. Πρώτον, το θέμα του κυρίου Ντόκου είναι σοβαρότατο. Θα πρέπει να παραιτηθεί. Πρόδωσε όλα τα μυστικά σε δύο Ρώσους φαρσέρ. Τον ξεφτυλίσανε, τον κάνανε ρόμπα. Δεύτερον, ο κύριος Χατζηδάκης πρέπει να βελτιώσει τα αγγλικά του. Να πάει σε μια σχολή και αν δεν μπορεί στη βοηδό σχολή, να μάθει καλύτερα αγγλικά. Τρίτον, ο κύριος Κυριανάκης πρέπει να μάθει ελληνική ιστορία. Άμα δεν μπορείς, έλα από εδώ να σε μάθουμε εμείς. Τέταρτον, 5 χρόνια φάγανε ο κύριος Μελάς και μια άλλη κυρία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 5 χρόνια κάθριξη για παράβαση καθήκοντος. Και τους πάνε για κακούργημα. Και τους αφήσαν έξω. 5 χρόνια έξω με αναστολή. Όχι. Έπρεπε να πάνε μέσα. Και επίσης, θέλω να πω, ξέρετε, εγώ δεν συμπαθώ κανέναν. Κανέναν ολιγάρχη. Γιατί όλοι κοιτάζουν το σφαίρο τους. Όμως θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινάκη, στον Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος κάνει, παρά το γεγονός ότι είμαι Παναθηναϊκός, κάνει περήφανο τον κόσμο του Ολυμπιακού, προσπαθώντας να δημιουργήσει το ναό